Ετώ ποτούτο πιο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι.

σκόνη και τρυψαλά, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μη σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα.

ξέρω το όνομά σου, η εικόνα σου και πάλι απ' την αρχή. Θα ρίδα λάντα

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουγκάκος στο άλλο και ο μήνας έχει τρεις.
1: Έως τις 12 θα είμαστε εδώ, 3 του μήνα και καλό χειμώνα.
0: Έχεις, κοίταξε, η ερώτηση είναι μία. Πού πήγε στην πρωτομαχιά για σκι, δηλαδή. Καμιά φορά η ζωή ξεπερνάει τις προβλέψεις, τους σχεδιασμούς.
1: Και τις συνάδελφους εκεί στην κορυφή.
0: Ναι, ναι, έχει χιόνι. Έχει χιόνι και το
1: 5-10 πόντους.
0: Εμείς φύγαμε, 7 βαθμούς έδειχνε το αυτοκίνητο και βροχή.
1: Ναι, παιδί.
0: Βγήκαν χοντρά μπουφάν, ανασύρθηκαν τα παπλώματα που ήταν να πάνε στο καθαριστήριο, βγήκαν όλα.
1: Ανακροκουδιάσαμε το.
0: Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, Νίκο,
1: μια
0: που λένε και οι πολιτικοί, πότε θα γίνει, που λέει και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Στον δηλαδή, καιρό, λες, στην πολιτική.
0: Γενικά,
1: τώρα.
0: Γιατί δεν τη βλέπω την κανονικότητα.
1: Από τον καιρό, μα πάρεις, δεν υπάρχει κανονικότητα.
0: Ναι, δεν πάει το πράγμα. Κάπου σκαλώνει, παιδί μου. Κάπου σκαλώνει.
1: Όχι, ρε, γιατί. Κανονικότητα, τι εννοείς. Μια χαρά κανονικά είναι τα πράγματα.
0: Κανονικότητα πρωτομαγιά με χιόνι, Νίκο μου.
1: Όχι, στην πολιτική λέω τώρα.
0: Α, ναι. Όχι, λέω γενικά, ξέρεις.
1: Μια χαρά είναι.
0: Κάπου σκαλώνει.
1: Ο Τσίπρας πότε έρχεται, είπα.
0: Θα έρθει, Νίκο μου. Θα έρθει, πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Θα έρθει σήμερα.
1: Οσανά, δηλαδή. Περιμένουμε να πούμε Οσανά.
0: Εσύ να το πεις το Οσανά.
1: Να
0: εσύ.
1: Το πούμε, γιατί δεν το πούμε.
0: Να το πούμε.
1: Έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις και στα οικονομικά. Για τα δάνεια και αυτά και στον τουρισμό. Αλλά και στην πολιτική. Τον κύριο Φαραντούρη τον άκουσες. Μια χαρά τον άκουσα.
0: Εντάξει, τον έχουμε καλέσει και εμείς. Τον έχουμε καλέσει και εμείς. Ο Γιάννης έχει μια συνέπεια, βέβαια, με τον κύριο Φαραντούρη. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος ασταμάτητος.
1: Μια χαρά.
0: Ασταμάτητος. Ασταμάτητος. Πρέπει να είναι.
1: Και καλή
0: όλη
1: αρχή.
0: Την ώρα. Καλή αρχή να έχει. Καλή συνέχεια. Καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Βέβαια, τώρα.
0: Μα η μαχητικότητα του είναι γνωστή έτσι.
1: Τον επικρίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Δώσε, λέει, την έδρα στην Ευρωβουλή. Φύγε. Καθίστερα, παιδιά. Εξελέγει ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν έχει να κάνει με τον κύριο Φαραντούρη.
1: Εξελέγει όμως, τι να δώσει τώρα. Μια χαρά. Να τελειώσει.
0: Άσε τον κύριο Φαραντούρη. Αυτό έγινε μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις έδρες όταν κάποιος πάει αλλού ή πάει σε ένα άλλο κόμμα ή γίνεται ανεξάρτητο. Αυτό είναι πέρα από τον κύριο Φαραντούρη. Άσε τον κύριο Φαραντούρη και ο κύριο Φαραντούρη έκανε τις επιλογές του. Είναι ένας πολύ έντονος άνθρωπος, πολύ δραστήριος άνθρωπος.
1: Είναι έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Φαραντούρης.
0: Δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω, κινείται πάρα πολύ γρήγορα, όντως. Άλλο αυτό. Η συζήτηση για τις έδρες είναι άλλη.
1: Ε, τι άλλη.
0: Είναι άλλη. Είναι μια συζήτηση
1: τώρα...
0: η οποία είναι πολύ χρονή.
1: Ναι, ρε παιδί, μα σου λέει τώρα, δώσ' την έδρα, φύγε. Μα δεν πώς να τη δώσ' την έδρα. Εγώ δεν εξελέγει. Εγώ εξελέγει. Να μου πεις με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με ποια σημαία, βρε, αγάπη
1: δεν
0: μου. Δεν θα ξαναρχίσουμε τώρα, πάμε πίσω.
1: Μόλις τελειώσουν, τελειώσει η θητεία του, θα πάει με τον Πασόκ.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται δεκαετίες τώρα. Γιατί έχουμε και αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές, να σου θυμίσω, στο κοινοβούλιο. Είναι πάνω από 10 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Κάπου ήτανε. Κάπου ήτανε πριν.
1: Εντάξει. Και δεν ξέρω τι λέει.
0: Ναι. Σου λέει κατά στην έδρα σου, ενώ έχει επιλεγεί με μια άλλη σημαία.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν σε επιλέξανε σε ένα Νίκο Ρουγκάκο. Σε επιλέξανε ως Νίκο Ρουγκάκο.
1: Δεν πάει στο κόμμα η έδρα.
0: Του Ρούμου.
1: Δεν πάει στο κόμμα.
0: Δεν πάει και στο κόμμα.
1: Και στο κόμμα, αλλά εγώ βγήκα.
0: Πάει πρώτα στο κόμμα και μετά στο Νίκο.
1: Όχι, εγώ βγήκα.
0: Α, εσύ βγήκες.
1: Δεν μπορώ να μου την πάρει πίσω με το έτσι θέλω.
0: Δηλαδή, κατέβαινε μόνο σου, θα βγαίνει καρδούλα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού βγήκα, βγήκα. Τώρα τι να κάνω, θα μείνω ανεξάρτητο.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, νομίζω ότι έχει άδικο, αλλά δεν
1: το συζητώ.
0: Που πρωί-πρωί μαλώνουμε για ξένες έδρες. Έλα, Νίκο,
1: χωρίς
0: μη με φορτίζεις.
1: Μια έδρα.
0: Σε παρακαλώ, μη με φορτίζεις.
1: Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε με τον Τραμπ. Παίρνει από τη Γερμανία, λέει, τα στρατεύματα. Αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Καλά, και αντιδρούν
1: και του λένε ότι δίνει σήμα, λέει, στη Ρωσία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνει στις δυνάμεις μας.
0: Γιατί ξέρεις, κουνιέται λίγο το ΝΑΤΟ συθέμελα. Τώρα αντιδρούν, ξαντιδρούν. Έχει βγει με συντριπτικά ποσοστά σε όλες τις πολιτείες, ακόμα και αυτές που λέγαμε ότι δεν θα βγει. Που μπορεί να χάσει, που είναι οριακός, που δεν είναι παραδοσιακά δικές τους. Και αυτές κέρδισε, Βρενικό μου.
1: Τι κέρδισε, αλλά τώρα αντιδρούν. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν κι αυτοί.
0: Μπορούν να αντιδράσουν.
1: Βουλευτές.
0: Η αντίδραση για την αντίδραση.
1: Congressman.
0: Ναι, congressman. Υπάρχει η αντίδραση για την αντίδραση. Το θέμα είναι να πάει παρακάτω η αντίδραση. Άμα η αντίδραση
1: δεν πάει.
0: Αυτό σου λέω, βρε.
1: Ο Τραμπ θα το πάει παρακάτω που θέλει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να γίνει.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία είδηση. Ο Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρεται σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, τέλος τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές που κάνουν τράπεζες και φάνη.
0: Κάντο μου στραγάλια, μη μου τα λες τώρα αυτά. Κάντο μου στραγάλια,
1: λοιπόν,
0: παράτυπες τα
1: τεχνικά. Η αποπληρωμή ενός καταναλωτικού δανείου.
0: Μίλα μου.
1: Θα μπορεί να γίνει
0: με αφορά.
1: Με σύν έως 30 έως 50% του αρχικού ποσού. Δηλαδή, πήρες 10.000 καταναλωτικό.
0: Μάλιστα.
1: πλαφωνάρει στις 15.000. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν θα σε αφήνει το κράτος να δώσεις παραπάνω. Σε προστατεύει δηλαδή. Διότι η τράπεζα, αν χρωστούσε ένα καταναλωτικό, μπορεί να σου πει 20.000 ευρώ. Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, λες, ναι.
1: Όχι. 30-50% παραπάνω. Του αρχικού ποσού. Σου λέει δεν πάει να κάνετε τράπεζες ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα πληρώσει πάνω από 13 ή 15.000. Αυτό είναι μεγάλη προστασία.
0: Το επιτόκιο.
1: Ό,τι επιτόκιο υπάρχει.
0: Γιατί
1: και
0: λίγο...
1: πριν υπήρχε το επιτόκιο.
0: Λίγο...
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Και του το πιστώνω αυτό.
0: Αφορά πολύ κόσμο.
1: Εκατομμύρια.
0: Γι' λοιπόν, αυτό σημασία. Πες το, πείμε. Εσύ δεις τα στοιχεία. Δεν τα δίνω εγώ. Εσύ το κάνεις.
1: Του το πιστώνω αυτό και ναι. Μπράβο του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Γιατί αυτό είναι η ρύθμιση.
0: Από πότε θα εφαρμοστεί?
1: Άμεσα. Αυτό έρχεται λοιπόν και τι σου λέει. Ορίζεται ένα ανώτατο όριο στα καταναλωτικά. Διότι εδώ μπορείς να είχες μέχρι τις 100.000 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά σου λέει ότι αν έχεις ένα δάνειο, δεν μπορείς να δώσεις πάνω από 30-50% του δανείου. Βλέπαμε δάνεια καταναλωτικά
0: να τριπλασιάζονται. Ναι, ναι, ναι, με το βάθος
1: και σου λέει καθίστε, αδερφέ μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έπαιρνες 10 και πλήρωνες 30.
1: Είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: εννοείς.
1: Καλό μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό
0: στο
1: μέτρο.
0: Τέλος έλεγες Παναγία μου ότι το ήθελα και το πήρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλό μέτρο. Και δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο σε 14 ημέρες από όταν συναυθεί. Δηλαδή, πας εσύ και ζητάς ένα δάνειο 10.000 ευρώ.
0: Ευχαριστώ που φέρεις το δικό μου παράδειγμα.
1: Ναι, και λες μέχρι 14 ημέρες λες. Δεν θέλω να το πάρω το δάνειο.
0: Και αφού έχεις υπογράψει.
1: Αμέ, δεν θες. Σου δίνει το δικαίωμα. Του το πιστώνω αυτό και μπράβο.
0: Μπορείς και στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Μπορείς να κάνεις πίσω.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ας έχεις υπογράψει. Δεν θέλω το δάνειο. Μπράβο. Μπράβο. Να λέμε τα καλά.
0: Να λέμε και το λες εσύ που ξέρεις οικονομικά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά καντάρια.
1: Και εδώ τους το πιστώνω και μπράβο τους. Λοιπόν, παρακάτω τώρα.
0: Παρακάτω, αφού είπες χίλια μπράβο, μας έβγαλε την ψυχούλα. Παρακάτω, πες
1: ναι,
0: μας
1: τώρα. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε για τις πανελλαδικές, ξεκινάνε σε λίγο. Έχουμε ταντάδες γειτονιά σπίτι μου 2 και διαγωνισμό για τις κάμερες στο δικό δίκτυο. Αυτό εντάξει.
0: Λέει ο Αντώνης Παπαδάκης ότι έλεγες για τον κύριο για τον Κωνσταντινόπουλο και την έδρα. Άλλα έλεγες τότε, άλλα έλεγες.
1: Άλλο, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική.
0: Βλέπεις, Αντώνη, αυτά κάνει.
1: Εδώ είναι Ευρωβουλή.
0: Κολοτούμπα των 180 ημερών. Είναι τακτική.
1: Ρε παιδί μου, εδώ είναι άλλο
0: και
1: πράγμα.
0: Οι κυβιστήσεις που λένε και στην πολιτική είναι θαύμα. Ο Νίκος να τον δει, κομμανέτσι.
1: Είναι άλλο, είναι κατά μόνα κάθε περίπτωση. Δεν τις παίρνουμε όλες μαζί.
0: Βλέπεις, όχι στο ίδιο καλάθι. Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι.

0: Εμείς εδώ μετά το καταναλωτικό λύνουμε και το θέμα του στεγαστικού. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και στα στεγαστικά, Δάνιελ. Το πάμε λίγο παραπάνω.
1: Είναι μακροπρόθεσμα αυτά. Ναι, ναι. Είναι άλλο πράγμα.
0: Έχουμε όλες τις απορίες. Όταν πρόκειται για δόσεις, χρήμα, αποπληρωμή, σκόντο. Μ' αρέσει η λέξη σκόντο.
1: Κάνε μου σκόντο. Για λεφτά.
0: Την ξέρεις τη λέξη σκόντο, κάνε μου σκόντο, σε παρακαλώ Νικό, κάνε μου.
1: Θα σου κάνω εγώ τι θες εδώ.
0: Σκόντο θέλω.
1: Σκόντο θα σου κάνω. Και σκόντο θα σου κάνω και απόρα θα σου κάνω.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα στην Ιγυρία. Υπάρχει φεστιβάλ βιασμού.
1: Δεν το ξέρω και δεν ασχολούμαι τέτοιες ειδήσεις.
0: Διότι εδώ υπήρξε μια διεθνής καταγραφή και μπράβο που υπήρξε διεθνής καταγραφή.
1: Ναι, καλά και.
0: Έγιναν συλλήψεις, λέει, για επιθέσεις σε γυναίκες στο φεστιβάλ στην Ιγυρία. Μα είναι δυνατόν?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα θεσμοθετημένο. Ξέρω τα περιστατικά, έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς, προκαλούν ανατριχίλα, δεν είναι ούτε να τα λες.
0: Μα είναι δυνατόν?
1: Είναι από αυτά που δεν θέσπονται να τα λες.
0: Έλα, Παναγία.
1: Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, σήμερα.
1: Τέλος, μετά.
0: Ναι. 300.000.
1: Είχε ένα πρόβλημα η πλατφόρμα, αρκετές.
0: Γι' αυτό πήρε παρατάσεις, μωρέ. Ναι. Πήρε παράταση μεγάλη, έπεφτε η πλατφόρμα.
1: Επειδή έχει πολλές αιτήσεις. Έχουν διαβρεθεί τα εισοδηματικά γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και έχει και ημέρες διαμονής.
1: Ναι, έχουμε στις 12
0: μέρες.
1: Μακάρι ο κόσμος να το πάρει και να.
0: Εντάξει, καλό πρόγραμμα είναι αυτό. Γιατί σου δίνει και αυτοπλοϊκά σε πολλές ομάδες, σου δίνει και τη διαμονή. Είναι καλό πρόγραμμα.
1: Και έχουν επιδοτηθεί και κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από φωτιές.
0: Εκεί είναι περισσότερες μέρες.
1: Στη Σάμμο θυμάμαι ότι ήταν περισσότερες μέρες.
0: Έως 12.
1: Στην Εύβοια ήταν και η Σάμμος είναι και υπέροχη. Και η Εύβοια είναι υπέροχη.
0: Όλη η Ελλάδα είναι υπέροχη. Αλλά σαν το Γήθιο.
1: Άσυ τώρα, Νίκο. Ναι, εντάξει.

0: Πήγα πρωί-πρωί και έβαλα πρωί-πρωί. Ναι. Με την αυγούλα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί
1: πετρελαιάκι.
0: Μου λένε ότι από αύριο
1: θα
0: τρίβομαι με πετρέλαιο. Δεν θα το βάζω και στο αυτοκίνητο. Θα ανέβει.
1: Αφού έχει 108-110 δολάρια από 90.
0: Από αύριο τα παρτήρια θα έχουν αίσθημες. Θεωρείς εσύ.
1: Θεωρώ, ναι.
0: Γιατί έχεις κάνει εσύ το ρεπορτάζ.
1: Θα αυξηθεί. 4-5 λεπτά.
0: 4-5 λεπτά. Άρα καλά έκανα και έβαλα. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη, ε.
1: Το πετρέλαιο και η βενζίνη. Πέσει πετρέλαιο στην Αγγλία, βέβαια, παίρνετε πιο χαμηλά 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Είναι καλό το μέτρο αυτό επίσης.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία.
0: Πήγα και έβαλα πρωί-πρωί. 8 η ώρα ήμουν στα πρατήρια. Άλλοι πηγαίνουν στην εκκλησία και εγώ στο πρατήριο για πετρέλαιο.
1: Έλα. Άμα το βάλεις ένα 80, ένα 82, ένα 88, ένα 87, πόσο.
0: Ναι, αλλά άμα πάει και συν 5 από Δευτέρα που λες εσύ, δηλαδή θα βγουν με νέες τιμές. Έχουν αγοράσει με νέες τιμές ή δεν προλάβαν να αγοράσουν.
1: Άλλοι αγόρασαν, άλλοι δεν αγόρασαν.
0: Είναι προληπτική αύξηση.
1: Γιατί σου λέει για να αγοράσω το καινούριο. Βάζω για να αγοράσω το νέο αυξημένο.
0: Και τι κάνεις. Κομπόδεμα κάνει, Νίκο.
1: Τα βάζεις στον παγούλο.
0: Κομπόδεμα τα κάνει.
1: Στο στρώμα. Είδα και μία δημοσκόπηση καινούρια της Μάρκ.
0: Ναι, ήταν δύο εκθεσινές, η Προράτα και η Μάρκ. Ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Εδώ βλέπω τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το είδες στον Αντένα ή δεν βλέπεις αλλού, γιατί
1: στον
0: από ό,τι βλέπω κάνεις...
1: Στον ναι. Αντένα.
0: Μπράβο, Νίκο μου, μπράβο.
1: Λοιπόν, 32,2 στην εκτίμηση ψήφου και θετικά για τον Πρωθυπουργό το 40%.
0: Τελείως άλλα.
1: Αυτά είναι μεγαλύτερα ποσοστά.
0: Είναι άλλα. Αλλά η προράτα.
1: Εντάξει,
0: άλλα.
1: Δεν είχε αναγωγή η προράτα.
0: Η προράτα δεν είχε αναγωγή.
1: Εδώ όχι. Έχει αναγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σου
0: ναι.
1: Δίνει 32. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.
0: Ναι.
1: Που δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, καλά. Είναι εκτίμηση. Ναι. Τώρα είναι αυτή η.
1: Καλά,
0: εικόνα.
1: Εκτίμηση κάνουμε. Εσύ,
0: ναι. Ναι, τι θέλεις, πού θες να καταλήξεις.
1: Θέλω να καταλήξω ότι ναι. Με όλα όσα έχουν συμβεί και ναι. Όλα ό,τι γίνεται.
0: Σε μία δημοσκόπηση.
1: Σε μία δημοσκόπηση.
0: Μπράβο.
1: Όχι. Και στην άλλη δημοσκόπηση. Το 29, άμα κάνει αναγωγή 3, δεν είναι μικρό.
0: Ναι, όχι, δεν είναι μικρό. Δεν είπα εγώ αυτό.
1: Άρα, θέλω να πω δηλαδή.
0: Δεν είπα εγώ ότι
1: δεν
0: είναι
1: το πει, αλλά δεν λες και τ' άλλο που θέλω να πω εγώ.
0: Ναι.
1: Άσε να πω εγώ αυτό που θέλω και πες εσύ αυτό που δεν το λες. Βλέπω όμως το θέμα είναι πιο. Άσε να το πω εγώ που θέλω
0: πες
1: να το πω.
0: Αυτό που δεν λες, Νίκο μου.
1: 14 είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Το 14.
0: Ναι, είχε 11 νομίζω στην προάρτα σου, σωστά θυμάμαι.
1: Χωρίς αναγωγή.
0: Χωρίς αναγωγή πάντα. Ναι.
1: Περίπου στα ίδια είναι τώρα.
0: Περίπου στα ίδια είναι. Ναι, περίπου στα ίδια.
1: Άρα το 14.
0: Με τη δική μας επιστημονική
1: 13,5.
0: Κατάρτιση.
1: Από 13 την προηγούμενη, 13,5. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Δηλαδή δεν ξέρω αν το παλέψουν.
0: Όχι, δεν είναι κακό το ποσοστό ναι. Καθόλου. Και βεβαίως έχουμε ξαναπεί, αυτό θέλω να πω. Το άλλο λοιπόν
1: πες
0: είναι.
1: Το άλλο.
0: Ότι, όταν φτάνει.
1: Αφού θέλω να πει το άλλο, πες το άλλο. Που έλεγε ο.
0: Α το ένα και πες το άλλο. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρεις πόσο χρονών θα γίνει η κόρη μας λίγο τον άλλο χρόνο. Πόσο είναι, λέει, είναι 20, η μία, 22, η άλλη 23, η άλλη 23.
0: Και του χρόνου.
1: Και τι θες να πεις, και του χρόνου ήταν 21, η μία. Όχι, λέει, άλλο θέλω να πω. Αφού θες να πεις το άλλο, γιατί δεν το λες.
0: Η θεία από το Σικάγο, η θεία από το Σικάγο είναι ο διάλογος αυτός.
1: Λοιπόν, πες το άλλο.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που λένε και τα στελέχη της αντιπολίτευσης είναι ότι όταν πάει κάποιος στην κάλπη, λειτουργεί διαφορετικά. Δεν λειτουργεί με όρους δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια χαλαρότητα τώρα.
1: Σωστό.
0: Και αυτά που λέγονται δεν είναι σωστό. Αυτά που μπορεί να φτάσουν μέχρι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και μπει το, ξέρεις, το ψηφοδέλτιο στο φακελάκι.
1: Σωστό.
0: Στα κόκκινα λουριά ψηφίζεις.
1: Ναι. Στα κόκκινα.
0: Μπράβο.
1: Διαγράφει άτυπα, παράτυπα ο κ. Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα μας το είχε πει ο άνθρωπος ναι. Και το είχε κάνει και δηλώσει. Είχε πει τότε ότι δεν του δόθηκε δυνατότητα.
1: Δεν πήρε αυτός, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Το κόμμα πήρε διαζύγιο από αυτό.
0: Ακούσε με. Ο άνθρωπος είχε πει τότε ότι δεν μου δόθηκε δυνατότητα να εξηγήσω γιατί καλωσόρισα την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα.
1: Όχι, αλλά είναι και το άλλο, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέει. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εξελέγει με ένα κόμμα του 18%.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και με διέγραψε ένα κόμμα το 3%.
0: Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή, εντάξει,
0: και αυτό είναι αλήθεια. Και τα δύο αυτά που λένε είναι αλήθεια.
1: Όχι, εγώ το λέω. Ότι έχει και ένα δίκιο άμα επιχειρηματολογήσει έτσι.
0: Σου επαναλαμβάνω. Δεν είπαμε αυτό. Δεν αφορά μόνο την περίπτωση του κ. Φαραντούρη.
1: Ναι, όχι, όχι. Η πλεύση έπεσε από 11,5-9,5. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ.
0: Όταν μπλέκει όλα, μα την πας από το ένα θέμα στο άλλο.
1: Και η ελληνική λύση έπεσε στη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Το ΚΚΕ σταθερό στο 8.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8. Να.
0: Ναι.
1: Η κυρία Λατινοπούλου οριακά 3,4. Στο 3,4. Από 4,2. 2,9 το μέρα 25. Εντάξει.

0: Στην τουριστική σεζόν θα έχουμε θέματα. Δεν υπάρχουν λατζέριδες, μάγειρες.
1: Α, εννοείς το προσωπικό πάντα το λέει.
0: Καμαριέρες, ρεσεψιονίστ. Έχουμε θέματα εδώ. Και έχουμε μια σεζόν που ξεκινά μεγάλες ελλείψεις.
1: Άκουσα με Νίκο, γιατί υπάρχει αυτό που βγάζουμε πάντα τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και λέει ότι δεν υπάρχουν, γιατί δεν, οι συνθήκες εργασίας, τα χρήματα που παίρνουν δεν είναι τέτοια ώστε να θέλει κάποιος να πάει.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή είναι χωρίς. Λέγεται ότι πρέπει να παίρνουν ρεπό, αλλά δεν το παίρνουν πραγματικά. Και ποιος τολμάει να αντιδράσει. Λέγεται ότι οι συνθήκες διαμονής είναι τέτοιες, αλλά οι συνθήκες διαμονής είναι οι άλλες.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου.
1: Όλα αυτά. Δηλαδή σε...
0: Ο τουρισμός έχει λεφτά, βέβαια, παραπάνω. Δηλαδή είσαι ένας απλός εργαζόμενος.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή εκεί δεν πας με τα 900, τα 800.
1: Όχι, αλλά μπορεί να είναι 7-7.
0: Τα μπουρμπουάρ, τα αυτά. Ναι, πληρώνονται όμως, και αυτά. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχουν παράπονα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό δεν πηγαίνει και ο κόσμος να εργαστεί στον τουρισμό, που όπως λες και εσύ είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ανάπτυξη, έχει λεφτά, αλλά άμα δεν τα παίρνει στη δική σου τσέπη. Η γενική τοποθέτηση χρημάτων δεν μας αφορά. Η ειδική είναι το θέμα μας.
0: Και μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μαριγκόνα έπεσε σε μια πισίνα, βούτυξε και βγήκε έξω με ένα κόκκινο σημάδι στην κοιλιά της. Μέσα στην πισίνα έχει τις ούχτρες.
1: Σκάνε.
0: Από 25 δεν κλείνω εγώ με τίποτα, να ξέρεις. Γιώργο, εγώ από 25 δεν κλείνω με τίποτα.
1: Δεν μας σκάνινγκ τις κάνεις. Τι κάνεις, ρε παιδί μου.
0: Την είδα ότι είχε μια κοκκινίλα στην κοιλίτσα.
1: Σκάνινγκ στο σώμα της κάνεις. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Το γράφουνε.
1: Α, το γράφουνε.
0: Δεν το είδα εγώ από κοντά.
1: Ναι, δεν το είδες από κοντά. Και ευτυχώς για όλους.
0: Σαν σήμερα πρέπει να σας πούμε ότι είναι η μέρα γέλιου. Σήμερα έχουμε να γελάσουμε εδώ.
1: Το έχουμε από τη φύση μας, ναι.
0: Οικογενειακής ισότητας και ελευθεροτυπίας. Σήμερα είναι η μέρα ελευθεροτυπίας. Γιορτάζουν δημοσιογράφοι για την ελευθεροτυπία. Γιορτάζει και ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, ο Μαυρουδής, Βορύδης. Μαυρουδής, Βορύδης.
1: Ναι, Μάκης είναι, σωστά.
0: Ναι, Μαυρουδής. Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή.
1: Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Δεν είναι. Μα είναι. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας, πρωταγωνιστή. Στο Εθνικό Βενιζέλος εκεί, πέφτουν από πάνω του. Μεγάλωσε και ο Ντάνιελ Γκρέγκ,
1: Θα μας τρελάνεις, Ρενικό.
0: Τι σε τρελάνω.
1: Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ντάνιελ Γκρέγκ, Ρενικό.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω 58.
1: Νομίζω είναι λιγότερο.
0: 58.
1: 58 είναι. Εντάξει, αλλά φαίνεται για 58 ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Ναι, έχει σπάσει.
1: Λοιπόν. Έχει σπάσει ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Θα φύγω, Γιώργο.
0: Κοίτα.
1: Θα συνεχίσει την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Έχει λιγάκι. Φράπα δεν τον λες.
1: Ο Ντάνιελ Γκρέγκ δεν ήταν φράπα ποτέ. Δεν είναι το πρόσωπό του τέτοιο για να είναι φράπα. Πες μας ότι είναι και σπασμένο ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Είναι λιγάκι αγριεμένο εδώ. Τον βλέπω ως φωτογραφία. Είναι λίγο.
1: Έλα, τον βλέπεις σου κουνάκι το κεφάλι.
0: Κάτσε.
1: Έλα, Νικό.
0: Το Ακύλας με επιτυχία λέει την πρώτη πρόβα για τη Eurovision.
1: Ναι, θα τα πεις και
0: τα υπόλοιπα. Και σου έχω μετά OnlyFans, Victoria Beckham και τέτοια.
1: Θα μη σταματάς, Νικό μου, για λίγο μόνο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για δεύτερο ημίωρο. Σούσι θα σε πάω να φας, τη Μήλο.
1: Ναι, καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Αντώνη.
0: Καλημέρα Αντώνη μου.
1: Κρύο άνοιξε. Κάνει και εκεί έτσι, χάλια κρύο. Ο καιρός. Χάλια καιρός.
0: Κρύο
1: χάλια.
0: Λέει, καλημέρα Νίκο μου, αυτό είναι δικό σου λέει. Μου έπαιξε ένα τζόκερ η Γεωργία Λαγού. Θα κερδίσουμε.
1: Και γιατί μόνο σε σένα, Γεωργία, γιατί μόνο στον Νίκο.
0: Θα σου δώσουμε και σένα κάτι.
1: Μα δεν θέλω να μου δώσετε, ρε παιδιά. Θέλω να παίξω κι εγώ να τα κερδίσω. Εγώ να σας δώσω. Δεν θέλω.
0: Όχι, δεν παρακερδίσουμε όλοι. Εμείς θα δεν κερδίσουμε.
1: Γιατί το έχετε σας το έχει πει ο Θεός. Ποιος σας το είπε.
0: Ο πρόδρομος. Τι στέλνει, καλέ ο κύριος διευθυντής. 2-11. Από σήμερα ο πρόδρομος. Το έβαλε τη Βερζίνη.
1: 2-11, είδες πως το λέω.
0: Ο Παπελιόπουλος μας έστειλε εδώ, κάνει ρεπορτάζ. Διευθυντής, αλλά το ρεπορτάζ.
1: Καλά, το έχει στο αίμα του.
0: Γεια σου, ρε πρόεδρε.
1: Αχ, με φορτίζετε, σα το είπα, είναι πρωί.
0: Κάτσε, ήσυχα.
1: Είναι πρωί, μη με φορτίζετε, πρόδρομε.
0: Ακού τη λέω, μη με αυτό να με αφήνει, λέει αμέσω, λέει να μου την πει, λέει ο πρόδρομο.
1: Τι να την πω, γιατί τι σου είπα.
0: Με τι δημοσκοπήσει, με όλα. Αλλά δε, αλλά λε, αλλά κάνει.
1: Πόσο θα είσαι του χρόνου. Ένα χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, ναι. Προχώρα. Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα την Κάβουρα που είναι πάντα καλά. Το πρώτο μας μήνυμα, το γλυκό. Μας έχει στείλει μήνυμα και ο Παράσχος με τις ωραίες του φωτογραφίες. Αυτό λεμονοδάσος. Τι ωραία εικόνα.
0: Λέει, συνεφιασμένη η Κυριακή. Αχ, βγήκαν οι άνθοι.
1: Τι ωραία. Πολύ ωραία εικόνα, Παράσχο.
0: Ο real blogger.
1: Μην αγαπάς τόσο πολύ τον Τζίπρα, σου λέει. Δεν είναι ανάγκη.
0: Δεν είναι, παιδί, μα με αγαπάω εγώ. Ναι. Δεν είναι τώρα. Καϊρογά και λέει μην αγαπάς, θα σου γίνει μόνη.
1: Ο Γιώργος λέει και αν έχεις δώσει ήδη παραδείγματος χάρη 30.000 ευρώ θα στα επιστρέψουν. Δηλαδή αν σου λέει, αν. Όχι, αυτό δεν αλλάζει.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά θα να δούμε τη ρύθμιση έτσι. Όχι ο Σανά, όχι ξανά αυτός λέει. Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Ο Τόρπι, τον καλημερίζουμε και εκείνον. Καλημέρα. Και σε όσους εργαζόμαστε εδώ στο Real και είμαστε εδώ, μας καλημερίζει και εκείνος. Και ο Ιωάννης ο Μαρούλης.

0: στέλνει μήνυμα.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Που λέει για την βία μεταξύ των μαθητών και τα περιστατικά αυτά.
1: Και ο Σταύρος, από το Γιάννενα.
0: Ναι, είχαν ένα περιστατικό με τα δέσποτα και λέει μήπως έχει δίκιο ο κύριος Μπέος. Ο κύριος Μπέος, όχι, δεν έχει δίκιο.
1: Ρε Σταύρο μου, το ότι. Εντάξει, άκου. Όχι. Κατασπάραξα, λέει, ανύποπτη μητέρα.
0: Ναι.
1: Που έβγαλε βόλτα το μωρό της με το καρότσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει ο Σταύρος.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Αποφέθηκαν τα χειρότερα τελευταία.
0: Παρακάτω, παρακάτω, παρακάτω.
1: Η κυρία χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Μήπως... Όχι, δεν έχει δίκιο ο Μπέος.
0: Καθόλου. Καθόλου δεν έχει δίκιο ο Μπέος. Αυτά οι Δήμοι οφείλουν να μαζεύουν τις αγέλες, να στηρώνουν τα ζώα. Όταν το κάνουν αυτό οι Δήμοι, μετά θα πάμε στο επόμενο στάδιο του κυρίου Μπέου. Ναι. Τώρα δεν έχουμε αυτά.
1: Όχι,
0: τώρα αφήνουμε αγέλες ζώων.
1: Να μην πάμε στο άλλο. Ο Μπέος τώρα λέει: δάτε, να μην πω.
0: Αφήνουν τα ζώα έτσι όπως είναι, ελεύθερα στα βουνά, αστήρωτα, ατάιστα. Τι είναι εδώ, πού είμαστε το 1950, Σταύρο μου? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν μέτρα. Δεν θέλουν δολοφονίες, μέτρα, μέτρα. Όταν πάρεις τα μέτρα και τα υλοποιείς και δεν σου βγουν τα μέτρα, πας στο επόμενο στάδιο. Εμείς δεν έχουμε πάει τους στο πρώτο.
1: Φόρτσα πάω κάρα, βλέπεις εδώ τι φίλους μου λένε για τα δάνεια εδώ.
0: Καλά, τα δάνεια, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που αφορά πάρα πολύ, αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Λέει ο Κώστας, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα ισχύσει, λέει, για τις κάρτες, ό,τι ισχύει για τα δάνεια, θα έχει την αναδρομική ισχύ, δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, το Βλάχο, ήμαρτον. Ήμαρτον, λέω και εγώ, Βαγγέλη μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, δεν είδα το μήνυμα. Καλημέρα.
1: Ο Real Blogger, μια και το αναφέρατε, λέγεται, οι λογαριασμούς σας των πιστωτικών καρτών, τα επιτόκια που χρεώνουν, φτάνουν και κάτω βερβαίνει το 21% πλέον εισφορά νόμου, τρεχαγύρευε.
0: Α, λες δηλαδή... για τις πιστωτικές, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευτυχώς που δεν έχω, γιατί είχα και πιστωτική. Ευτυχώς.
1: Δεν σου πάω τώρα, αρχίζουμε εδώ.
0: Μα είναι, κοίταξε, ο κόσμος είναι ένα θέμα που τον αφορά, έτσι. Έχει ένα θέμα που είναι δικό του.
1: Την πέφτουν τώρα και στις τράπεζες ο κόσμος και τα λοιπά και δεν είναι και άδικο πολλές φορές.
0: Και ο Δημήτρης λέει ότι έχουν χαθεί σπίτια για 2.000 ευρώ, λέει ο Δημήτρης. Για το ποσό των 2.000 ευρώ έχεις χάσει το σπίτι του, στο σπίτι σου.
1: Δημήτρη, τι να κάνουμε, τα διαβάζουμε όλα, ρε Δημήτρη.
0: Δεν...
1: Έλα, γιατί πέρα μια μέρα από εδώ ο Δημήτρης. Θέλει να κάνει δημοσιογράφο, λέει και αυτός.
0: Καλά, δεν είναι κακό.
1: Να έρθει, δεν λέω όχι.
0: Καλά, σε μένα. Από εμά θα μάθει μόνο εκτός όσους δημοσιογράφους να μάθει.
1: Εμείς περνάγαμε από εδώ.
0: Μην ξεκινήσει από εμά, Δημήτρη.
1: Εκτός
0: ο κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να ο Μιχάλης.
0: Τι λέει ο Μιχάλης?
1: Μία περίπτωση.
0: Τι?
1: Είχα πάρει δύο μικρά καταναλωτικά 1.800 ευρώ και μετά από καιρό μου ήρθε ενημερωτικό σημείο ταχυδρομικά που με ενημέρωσε ότι από τις δύο τράπεζες τα έχουν δώσει σε φαντ οι αθεόφοβοι.
0: Τα καταναλωτικά.
1: Ντροπή τους, ναι. Όπως πολλούν τα δάνεια τα υπόλοιπα, πολλούν και αυτά.
0: Επειδή είναι πολύ μικρά ποσά, δεν ήξερα ότι πάνε και τα καταναλωτικά σε φαντ.
1: Ναι. Πάντως η ρύθμιση αυτή θα πιάνει και τα φαντ. Έτσι.
0: Βλέπω το φίλο που μας έχει στείλει από την Βιέννη, που για μας είναι καλοκαίρι, 27 βαθμούς λέει. Βλέπει τις τιμές στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι στην Ελλάδα ανεβαίνουν στα ύψη και τα αεροπλάνα δεν βλέπω να πετάνε. Κατάλαβες, σου λέει ότι είναι πολύ ψηλά η διαμονή. Ναι. Καλά, νομίζω ότι είναι και η μεταφορά πια, δεν είναι μόνο η διαμονή.
1: Αλήθεια. Έχουμε όμως και ένα τριήμερο στο Γήθιο.
0: Mm-hmm.
1: Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και ένα διπλό στρώμα, προφάιλ της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep compos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις. Καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου. But here we are still waiting.
0: Λέει η Τζέση, αν είχε η κυβέρνηση αυτά τα ποσοστά που λέτε, θα έκανε τώρα εκλογές και θα έψαχνε να αλλάξει ή να επηρεάσει με τις κινήσεις στο εκλογικό σύστημα. Λέει, γιατί δεν γίνονται τώρα οι εκλογές, προφανώς, και αφισβητεί τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Καλημέρα και σε εσένα, Τζέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Real News της Κυριακής. Σε το βασικό θέμα, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες.
1: Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? Ένα εκπληκτικό άρθρο της Real News. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Και τι δηλώνουν στη Real ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μεμ Τσεκούρα?
0: Λοιπόν, άλλα θέματα της εφημερίδας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real News αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Ακόμα, διπλό deal για τον όμιλο Actor στα Βαλκάνια εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία-Ρεζεγοβίνη για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου στη σύναψη συμφωνιών και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Real Money είναι αυτό.
1: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Η διαβουλεύση με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Δημήτρης Παπαστεργίου, και η Ρίαλ αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με την αντιπύραρχο του εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος για πολλά και ενδιαφέροντα έχει για να κάνει και με τον καθαρισμό, τα καθάριστα οικόπεδα και αυτά που λέγει.
1: Και τα νέα μέσα που πήραμε. Έχουμε πάρει νέα μέσα. Ναι, αλήθεια. Αεροσκάφη και τέτοια. Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Είναι αντιπύραρχος, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Εντάσσεται βεβαίως το θέμα στην προληπτική πυροπροστασία. Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Αυστηρές οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Πώς εξελίσσεται αυτό και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε, η πλατφόρμα άνοιξε 1η Απριλίου και η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Τώρα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας, όχι όλοι μας έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις? Είναι δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα. Και δεύτερον, είναι να το υποβάλουν στην πλατφόρμα.
2: Ότι το καθάρισαν δηλαδή.
1: Ότι το καθάρισαν, βέβαια. Είναι δύο υποχρεώσεις. Τώρα, για ποια οικόπεδα μιλάμε? Γιατί και αυτό, ας πούμε, είναι πολλοί ρωτάνε. Είναι οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου πόλεως. Είναι οικόπεδα που είναι εντός οικισμών. Είναι οικόπεδα που είναι 100 μέτρα από το σχέδιο πόλεως ή 100 μέτρα από τον οικισμό. Αλλά είναι και οικόπεδα τα οποία είναι εκτός σχέδιου πόλεως, αλλά έχουν κτίσμα μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τα μοναδικά τα οποία εξαιρούνται είναι αυτά που χαρακτηρίζονται δασικά, γιατί εκεί διέπει μια άλλη νομοθεσία, η δασική νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Αυτά.
2: Άρα πρέπει να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως
0: και εκτός.
2: Και εκτός,
0: και εκτός γιατί και
2: σχεδίου 100 μέτρα.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Παυρομπούλου, κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές λέμε οι φωτιές φτάνουν στα σπίτια, είναι απ' έξω. Άρα και τα οικόπεδα που είναι απ' έξω ακριβώς με την ίδια λειτουργία δρούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ως φυτίλοι λειτουργούν και εκείνα. Αν είναι ακαθάριστα, μπορεί να λειτουργήσουν πάρα πολύ αρνητικά στην εξέλιξη μιας φωτιάς.
1: Ο καθαρισμός πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στη μείωση της εκδήλωσης, να μην έχουμε πολλές ενάρξεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αν υπάρξει ένα.
0: Και στη μετάδοση, βεβαίως.
1: Ναι,
0: και στη μετάδοση.
1: Όταν η φωτιά, όπως λέμε εμείς, στη γλώσσα μας τρέχει και βρει ένα καθαρισμένο οικόπεδο, σταματάει. Δεν προχωράει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Άμα δεν έχει κάψει μήνυμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε λίγο για τα πρόστιμα.
2: Για να πάμε.
0: Και στο αυταπάγγελτο, να πούμε και για το αυταπάγγελτο τη κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να πάει ο Δήμος κάποια στιγμή να το καθαρίσει και να.
2: Να
0: στείλει χαρτί να πληρώσει εσύ. Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Θα σας το πω και αυτό. Λοιπόν, να πούμε για τα οικόπεδα, για τα πρόστιμα. Όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση, δηλαδή δεν το καθαρίσει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, τότε είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό. Όταν δεν υποβάλει δήλωση, αλλά το έχει καθαρισμένο, το ξεχάσει, τώρα δεν ξέρω πώς περιπτώσει να θες, είναι 100 ευρώ.
2: Το πρόστιμο μη δήλωσης, δηλαδή, δεν το καθάρισα.
1: Ναι, ναι, ναι, μη υποβολή δήλωσης. Όταν έχουμε μη υποβολή δήλωσης και όχι καθαρισμό, τότε είναι 500 ευρώ. Όπως είπατε όμως και εσείς, όταν έχει ψευδή δήλωση, δηλαδή μπει στην πλατφόρμα και πει εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου, αλλά είναι ψευδές αυτό, δεν έχει καθαριστεί το οικόπεδο, τότε το διοικητικό πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ και έχει και ποινικές κυρώσεις, τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση.
2: Μάλιστα. Με αναστολή υποθέτω η φυλάκιση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το αυταπάγγελτο, να πούμε λίγο και το αυταπάγγελτο.
1: Ναι,
0: ναι,
2: το αυταπάγγελτο.
1: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, να σας πω, λοιπόν, να το πούμε το αυταπάγγελτο. Όταν υπάρχει στο ένα κάποια οικόπεδα, σε κάποιον δήμο, τα οποία δεν τα έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες και έχουν πάρα πολλά χόρτα και θεωρούνται επικίνδυνα. Τότε ο Δήμος στέλνει ένα αίτημα στην πυροσβεστική. Και η πυροσβεστική υποχρεούται να πάει να το κάνει μια τελική αυτοψία, να δει ότι όντως είναι επικίνδυνο, και μετά στέλνει την απάντησή της στο Δήμο και ο Δήμος αυτεπάγγελτα μπαίνει μέσα για να καθαρίσει το οικόπεδο και στέλνει το πρόστιμό του για την παροχή του περιστέσεως σε αυτόν τον ιδιοκτήτη.
2: Αυτά που δεν καθαρίζει ο Δήμος που είναι έχει πρόστιμο ο Δήμος. Όταν δεν καθαρίζει τη Δήμη. Γιατί καλά οι πολίτες. Για να δούμε την πολιτεία και τους Δήμους. Γιατί δεν καθαρίζουν οι Δήμοι, να ξέρετε. Σας το λέω εγώ.
1: Να σας πω κάτι. Φέτος με την καινούργια οικία είμαστε όλοι μέσα. Και η πυροσβεστική, αν έχει ένα οικόπεδο και δεν το έχει καθαρίσει, έχει πρόστιμο. Αλλά ευελπιστώ και είμαι αισιόδοξη ότι εμείς θα δώσουμε το καλό παράδειγμα, η Δήμη και το Δημόσιο γενικά, και θα καθαρίσει ώστε να παραγματιστούν και οι συμπολίτες.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει και κεντρικές λεωφόρους, τα παρτέρια στις κεντρικές λεωφόρους να έχουν βγει τα.
2: Είναι εντός σχεδίου τα παρτέρια. Είναι εντός σχεδίου.
0: Αυτό το λέω.
1: Να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει τους ακροατές σας. Ότι με την καινούργια οικία τώρα μπορούν και κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, οι οποίες ας πούμε δεν είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά κτλ., να πάνε φυσικά στο ΚΕΠ ή σε μια υπηρεσία πυροσβεστική και να κάνουν εκεί τη δήλωση.
0: Ναι, γιατί δεν είναι όλοι, σωστά το λέτε. Ναι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν ψηφιακά.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Είναι άτομα πάνω από 67 ετών.
0: Ναι.
1: Και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πάνε. Έτσι υπάρχει στην ΚΙΑ το παράρτημα ε, δηλαδή θα κάνουν την αίτηση τους κανονικά και εμείς θα προχωρήσουμε μετά.
0: Το θέμα είναι το κόστος. Νομίζω ότι πολλοί το αναβάλουν για το κόστος, δηλαδή, γιατί δεν ξέρουν πόσο θα τους πάρει ο άνθρωπος που το καθαρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος και σημαντικός παράγοντας, καταλάβατε, αναλόγως στην έκταση που έχει κάποιος. Και το κόστος που θα του πάρει ο άνθρωπος να το καθαρίσει και πάντα δεν είναι, αυτά είναι λεφτά που πρέπει να περισσεύουν για να τα δώσει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, να πω και κάτι άλλο που να μην γίνει καμία
2: παρανόηση.
1: Παρανόηση βέβαια. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Όμως το οικόπεδο πρέπει να είναι καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, όχι το καθαρίσαμε, ας πούμε, το δηλώσαμε.
2: Το Μάιο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι πάντα καθαρό το οικόπεδο. Δηλαδή, μέχρι να περάσει αντιπυρική 31 Μαΐου.
2: Πότε περνάει την πυρική?
1: 31 Οκτωβρίου.
0: Πέντε μήνες.
2: Εντάξει, παιδί, άμα πας το Μάιο, Ιούνιο και τα κόψεις χαμηλά. Εντάξει, δύσκολα, ξεραίνονται.
0: Ναι, γιατί δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Δηλαδή, συνήθως τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά στη χώρα μας. Το έχουμε δει αυτό. Οπότε δεν είναι εύκολο να.
1: Πάντως, να σας πω ότι πραγματικά αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για την πρόληψη. Το μεγάλο στοίχημα το δικό μας είναι ότι θέλουμε να μην έχουμε πολλές ενάρξεις. Γιατί όταν υπάρχουν ενάρξεις, κατακαιρματίζεται, όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μας.
2: Δηλαδή.
1: Ναι, θέλουμε λιγότερες ενάρξεις, όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Να σας πω κάτι.
2: Βέβαια, τις ενάρξεις. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι εντός σχεδίου, ας πούμε, ενάρξεις. Ή δεν είναι, ας πούμε, σε οικόπεδα που είναι μέσα στο σχέδιο. Πιο πολύ θα βλέπουμε εκτός.
1: Ναι, εκεί με τους οικισμούς, σας είπα όμως, δεν είναι οικόπεδα σε οικισμού.
2: Ναι, σε οικισμού.
1: 100 μέτρα, δηλαδή είναι στη μεικτή ζώνη. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μεικτή ζώνη έχει πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι να μην υπάρχει διάσπαση του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια φωτιά στη μία πλευρά της Αττικής και άλλη μια φωτιά στην άλλη πλευρά της Αττικής. Και έχουμε διάσπαση και των δυνάμεων και ταυτόχρονα και μία στην περιφέρεια. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη να ελέγξεις την κατάσταση.
2: Τέλος πάντων, καλό είναι ότι γίνεται.
1: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι από τα περσινά στοιχεία. Ξέρετε ότι οι φωτιές από αμέλεια ξεπέρασαν το 50%.
2: Ναι.
0: Μάμα, με τους ισχυρούς ανέμους λέμε, δίνεται εντολή να μην ανάψει κανείς φωτιά, να κάψει ξερόκλαδα.
2: Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάψεις. Τελείωσε. Δηλαδή μέχρι 15 Απριλίου είναι η περίοδος που κες κλαδιά. Αυτό τι, τελείωσε αυτό.
0: Δεν
2: κες μετά.
0: Ναι, αλλά και δεν ξέρω πώς. Εγώ όλο το καλοκαίρι.
1: Να μπει στην κουλτούρα μας.
0: Και η ηλεκτροσυγκόλυση. Επίσης έχω παρουσιάσει 2-3 φορές φωτιά που έχει ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλυση με 45 βαθμούς.
2: Καλά, ζέστη. Και αυτός ο άνθρωπος της ηλεκτροσυγκόλυσης 45 βαθμούς, πώς έκοβε με την ηλεκτροσυγκόλυση?
0: Δεν ξέρω, αλήθεια.
2: Θα πάθηκα ένα έμφραγμα.
1: Πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας πια. Έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Είναι οι δασικές πυρκαγιές, είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και όλα, να πούμε όλη η Μεσόγειος δηλαδή. Οπότε πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Το οποίο έχουμε. Είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν το αρνείτε.
2: Πάντως, κυρία Παπαδημοπούλου, μην μου πείτε να μην ανάψω τον μπάρμπικιου να ψήσω.
0: Μην ανάψεις, Νικό.
2: Σας το λέω.
0: Τίποτα.
2: Το καλοκαίρι.
0: Τίποτα. Σούσι.
2: Προστατευμένο, βέβαια. Όχι κάτι.
1: Αυτό προστατευμένο. Αν
0: είναι προστατευμένο, δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα πετάξουμε και ντρόουν από πάνω.
2: Να φάμε και μια μπριζολίσα το καλοκαίρι.
0: Καλά, βρε Νίκο. Καλά με 50 βαθμούς.
2: Κυρία Παπαδημοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, βέβαια.
1: Γεια σας.
2: Yeah.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα. Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου και είναι μια ευτυχεστάτη συγκυρία, πρέπει να σας πω. Διότι έχω απέναντί μου τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό. Έχω καιρό να. Όλο δεν. Τις μεγάλες ώρες. Δεν. Καλή εβδομάδα, κύριε Λάσκαρη Αγοραστέ. Και είναι διπλή η ευτυχέστατη αυτή συγκυρία, διότι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200, είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη, δύο αγαπημένα ως προς εμένα πρόσωπα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, γράφετε το μηνυματάκι σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Θα συνομιλήσετε με την κυρία Ειρήνη Κούρτη και τα μηνυματάκια σας θα έρθουν εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει μάλλον εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Ασφαλώς να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας όλοι και όλες που βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ έντονο. Με χιονιάδες παρακαλώ, με χιονιάδες, χιόνισε παντού. Χιόνια στο καμπαναριό, όχι αυτό είναι για άλλη εποχή. Αλλά μπερδευτήκαμε. Όταν ας πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχές Μαΐου, βλέπεις χιόνια στο Μπαρνασό, σε διάφορα έτσι, σε διάφορες περιοχές, τις έχω γραμμένες, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ο λίγον τι αρχίζεις να σκέφτεσαι, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται, λέει τέτοιο Μάη είχαμε να δούμε τα τελευταία 135 χρόνια. Άρα σημαίνει ότι είχαμε στο παρελθόν ανάλογο Μάη. Λοιπόν, μην πλατιάζω περισσότερο, ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Με τη βαρύγδουπη ονομασία Ελευθερία, ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούζ. Νέο μπιφ με τη Γερμανία και τον Φρίντριχ Μέρτς. Στη χώρα μας κινούμαστε σε πρόωρο προεκλογικό κλίμα, νομίζω ότι το έχουμε όλοι καταλάβει. Είναι έντονη η πολιτική αντιπαράθεση με πάρα πολλές κόντρες στα πολλά ζητήματα και στα πολλά μέτωπα που έχουν ανοίξει και έχουν προκύψει σε πολιτικό πάντα επίπεδο. Κώστας Καραγκούνης και Κώστας Τσουκαλάς θα μας λύσουν τις απορίες για πολλά ζητήματα, ανάμεσα σε αυτά και για το 35ωρο. Η πρόταση του Πασόκ, που η Νέα Δημοκρατία λέει πως δεν είναι ακριβώς πρόταση του Πασόκ. Τέλος πάντων, να μην πλατιάζουμε εμείς, θα μας τα εξηγήσουν και ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Δευτέρα σήμερα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο ήλιος ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 19 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα τα πάρω τα ρίσκα μου. Σήμερα γιορτάζουν η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Γιορτάζει Πελαζή? Λογικά. Πελαζή, εσύ έλα με γλυκά. Εκεί η Πελαγία Κατσούλη, βεβαίως, βεβαίως. Και γιορτάζεις, γιορτάζεις. Εμείς θα τα τιμήσουμε, πίστεψέ με. Διανύουμε ήδη την 124η ημέρα του έτους. Βιαζόμαστε να φύγει το 2026, διότι έτσι όπως μπήκε, δεν μπήκε καλά. Μπήκε πάρα πολύ απότομα και με τα τερτύπια του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει αλλάξει τα φώτα, μας έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες, πάρα πολλούς προβληματισμούς και βεβαίως, βεβαίως, είτε έτσι είτε αλλιώς, η οικονομική αυτή κρίση που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει ενταθεί και εντείνεται ακόμα περισσότερο όσο αυτός ο πόλεμος κρατάει με αυτόν τον τρόπο που κρατά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τις απειλές του, είπε ότι εμείς πλέον ξεκινάμε το Project Freedom. Θα μας τα πει εκεί λίγο μετά τις 6 ώρα ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας από τις ΗΠΑ. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τον δικό του χαβά. Τι θέλει να κάνει τώρα με αυτή την επιχείρηση? Λέει ότι ο ασφαλής απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο θα έχουν πλέον την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι επίσης η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους, όλα τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες, που κάθε φορά όποτε χρειαζόμαστε, είχαμε και τις πρώτες φωτιές, όποτε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, είσαστε εκεί. Αχρίαστοι να είστε, αλλά ξέρετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Κάθε καλοκαίρι χτυπάω ξύλο και γόμαστε, κάθε χειμώνα πλημμυρίζουμε, πνιγόμαστε, εγκλωβιζόμαστε από τα χιόνια. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, βοήθειά μας. Σήμερα είναι επίσης η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο ημερολόγιο, στην ατζέντα της ημέρας. Θα τα χαρτογραφήσουμε, θα τα πούμε. Διότι, να, παραδείγματος χάρη, το 1886, σε συνέχεια της πρωτομαγιάς εκείνης στο Σικάγο, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορροί ψυχρών βομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως, πρέπει να σας πω, όλη αυτή την ιστορία με, με τα στενά του Ορμούζ την χαρακτηρίζει, λέει ότι η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών.
Δεν ξέρω, ένα δάκρυ όταν το διάβασα το τηλεγράφημα για πρώτη. Ένα δάκρυ πήγε να κυλήσει από το μάγουλό μου, έτσι να φύγει αυτό. Αλλά συγκρατήθηκα. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τώρα για να δείτε πόσο έχουν συγκινηθεί οι Ιρανοί, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ. Καλά θα πάει αυτό. Σαν σήμερα το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων έχοντας δει τις δυσκολίες. Σε λόγο που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει ότι ανοίγω εισαγωγικά, η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ωραία, μπράβο Αδόλφος. Το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο. Ξέρετε, στο Τωρίνο υπάρχουν δύο ομάδες. Η Γιουβέντους και η Τωρίνο. Η αγαπημένη ομάδα της πόλης είναι ασφαλώς και αυτή που φέρει το όνομά της. Συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα, κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. Από τότε που η ομάδα του Τωρίνο ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε δύναμη ιταλικές ομάδες, παραμένει μεγάλη ομάδα, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο ήταν το μεγαλείο εκείνης της ομάδας. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να αλλάξει η ιστορία, η πορεία της ιστορίας μέσα από ένα τραγικό γεγονός. Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ.

Λοιπόν, ένα συνεχόμενο μπάχαλο όσον αφορά στο θέμα του πολέμου, δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, δεν ξέρω, να σταματήσει τον πόλεμο, να πετύχει το σκοπό του που είναι ασφαλώς ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Νομίζω ότι δεν πρέπει πλέον να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι, ξέρετε, έχουν παίξει αυτό το παιχνίδι του καλού και του κακού αστυνομικού. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός αστυνομικός. Και δύο πολύ κακοί αστυνομικοί μου φαίνονται, και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Αλλά δείτε λίγο, εάν δείτε τον χάρτη, βλέπετε τον ακριβή στόχο που έχει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, προς τον Νότιο Λίβανο, και ο επίσης πολύ διακριτός στόχος του Τραμπ, που δεν είναι άλλος από τα στενά του Ορμούζ. Η ιρανική πρόταση τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της ημέρας, προβλέπει αμφίπλευρο άνοιγμα του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, διατήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη χώρα για εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6% αντί τουλάχιστον 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλων, εγγυήσεις μη πολέμου από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, με ταυτόχρονη έναρξη συνομιλιών με τις χώρες του κόλπου για μια μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και τελικά άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Αυτά. Για πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό, το ακούτε το άσμα.

Συνεχίζοντας το κοινωνικό μας πείραμα για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το AI στους αρχαίους Έλληνες, στα αρχαία γνωμικά, στην αρχαία Ελλάδα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γράφει για τον Οδυσσέα. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά που αποδίδεται στον Οδυσσέα από την Ομηρική Οδύσσια είναι το «Τέτλαθι δι κραδίοι και κίντερον άλλο ποτέτλης». Σημαίνει «κάνει υπομονή καρδιά μου», τι λες τώρα, «έχεις αντέξει και σε χειρότερα», υπογραμμίζοντας την ψυχική αντοχή στις δοκιμασίες.

Πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόων έγνων. Γνώρισε τις πολιτείες και το νου πολλών ανθρώπων. Κοσμογυρισμένος ήτανε, όπως και να το κάνουμε. Και έχει πει επίσης, ως ουδέν γλύκιον εις πατρίδος. Τίποτα δεν είναι πιο γλυκό από την πατρίδα. Βεβαίως έκανε καμιά δεκαριά χρόνια να γυρίσει. Το μπόνους και μπόλικη τροφή για σκέψη είναι το εξής. Θαρσαλαίος ανήρ εν πάσιν αμήνων. Ο θαραλαίος άνθρωπος είναι καλύτερος σε όλα. Είπαμε, τροφή για σκέψη. Προχωράμε, κύριε Αγοραστέ.

Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Βλέπω τα μηνυματάκια σας. Η πρώτη καλημέρα ασφαλώς στον κύριο Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Νιφλή. Τι κάνετε, ξεκουραστήκατε? Θα δούμε πόσο φρέσκος είστε στην εκπομπή. Εκπομπάρα Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς, στο Open κάθε πρωί στις 6. Ανοίγουν το μαγαζί. Τα παιδιά ανοίγουν το μαγαζί στις 6 στο Open. Εμείς ανοίγουμε στο Real FM στις 5. Ατάκα του Μάνου και του Γιάννη είναι αυτή. Την υιοθέτησα. Μην σας πω ότι και την έκλεψα χωρίς να έχω την παραμικρή ενοχή. Λοιπόν, για ελάτε να βλέπω κινητικότητα, τσαγκάρο Δευτέρα είναι σήμερα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, για ελάτε ξυπνάτε. Έχετε να μας δώσετε ρεπορτάζ. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Ελάτε λοιπόν να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Καλή σου μέρα, ελπίδα μου. Καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα μου, γράφει Σπύρο. Η αποχή σε αυτές τις εκλογές θα σπάσουν κάθε ρεκόρ. Αυτό το πολιτικό τσίρκο έχει πολύ κακό αντίκτυπο στο λαό. Πρέπει να σας πω ότι γενικότερα η πολιτική αντιπαράθεση πραγματικά έχει πιάσει κόκκινο, έχει πιάσει θερμοκρασίες Αυγούστου. Η τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, έχει πιάσει θερμοκρασίες καύσωνα. 40 πλάς. Θα μου πείτε με τα χιόνια σου, εντάξει ρε παιδί μου, μιλάμε άλλο το πολιτικό κομμάτι και άλλο. Έκανε μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, την καθιερωμένη ανάρτηση που κάνει κάθε Κυριακή. Έγραψε για πάρα πολλά πράγματα. Και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σε σχέση με αυτά τα οποία έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Όλα αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος Αγγελίδης. Γεια σου ρε Νίκο, καλή εβδομάδα μου, γράφει φίλε Σπύρο, καλημέρα και καλή εκπομπή από το ασπρόμαυρο αρτοπιείο στη Νέα Σμύρνη. Πάει το πρωτάθλημα, γιατί δεν νομίζω, δεν. Τώρα, τελείωσε. Δεν. Μια πολύ πετυχημένη χρονιά για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Αυτά. Νικόλα μου, εσείς εκεί στο Μπελβί, στο αρτοπιείο, να συνεχίσετε.

να φτιάχνετε ψωμάκια, να μοσχομυρίζει γειτονιά. Καλημέρα Παναγιώτα μου. Καλημέρα μου γράφει κυρία Παπαδάκη. Σπύρο μας μέσα σε παρένθεση, μ' αρέσει. Ανταμώνουμε και πάλι Δευτέρα πρωί. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ευχές από καρδιάς και στην κυρία Στεφανία. Εδώ να είσαι ξύπνια, σε λίγη ώρα το τσουνάμι μας θα είναι εδώ. Τα ξυπνοπούλια είναι όλα εδώ. Μα εμείς ευχαριστούμε για την παρέα και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά. Για να δείτε πόσο ωραία είναι τα πράγματα, εκτός από το τελεσίγραφο των 30 ημερών που έχει στείλει η Τεχεράνη για την υιοθέτηση της πρότασης με τους φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι σε διαφορετική περίπτωση τα Σενάτου ορμούς θα μετατραπούν σε νεκροταφείο των Αμερικανικών αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων. Τι ωραία που πάει αυτό, τι ωραίες δηλώσεις που γίνονται και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα. Εδώ να ξέρετε στην Ελλάδα είναι όλα γνωστά τα βλήματα. Ναι, τα έχουμε ένα προς ένα. Κοίτα να δεις και θα δωρείς. Έχουν ξυπνήσει όλοι οι παγκτζίδες και στέλνουν μηνύματα. Λάσκαρι. Καλό να πάθουμε. Το ξέρω. Ωραία θα περάσουμε σήμερα. Λοιπόν, ανέφερε λοιπόν ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα ενώ έπλευε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κατάσταση πηγαίνει ξανά από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε και αυτό το μπιφ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ. Προσπαθεί λίγο να συμμαζεύει τα συμμάζευτα. Παρ' όλα τα αυτά, επειδή αναφέρθηκαν στο στόμαχο οι Αμερικανοί, εκεί στη Γερμανία, στην καγκελαρία, τους έχει πιάσει λίγο κρύος υδρότας. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία στο Βερολίνο για την προαναγγελθή απρόθεση του Πρόεδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις γερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026. Εάν κάτι τέτοιο επαληθευτεί, ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας και μεταξύ μας θα σας πω ότι περισσότερο ανησυχούν. Για τις περισσότερο ανησυχούν το ενδεχόμενο να αποσύρουν, όχι να αποσύρουν, μάλλον να μην τοποθετήσουν ποτέ τους Tomahawk οι Αμερικανοί στη Γερμανία, παρά με το να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Όχι, σας το λέω αυτό, δεν είναι απλά πληροφορία, τρέμουν πραγματικά στο να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός από την πλευρά των Αμερικανών προκειμένου να εγκατασταθούν οι πύραυλοι Tomahawk στη Γερμανία. Αντιλαμβάνεστε ότι γενικότερα τώρα υπάρχει μια διαδικασία για να μαζευτεί όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω εάν θα το καταφέρουν ή εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως και να έχει πετύχει το σκοπό του ο Τραμπ. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος. Φοβερό δεν είναι αυτό, έτσι όπως ακούγεται. Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος. Ο Άντριους Κουμπίλιους. Είναι όλο ρε παιδί μου, όλος ο συνδυασμός είναι λίγο, νομίζεις την ώρα που το διαβάζεις, την ώρα που το λες, νομίζεις ότι από κάπου θα εμφανιστεί και ο Darth Vader ένα πράγμα. Μη σου πω και ο Spock, live prosper and health ένα πράγμα, πώς το έλεγε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους. Εδώ νομίζω ότι δεν περιγράφουμε άλλο, το αφήνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω γέλια, έτσι, με αυτό το οποίο θα σας πω, και do not shoot the messenger, ένα πράγμα που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους.
Ξεκινά σήμερα, μάλλον αίτηση, άνοιξε πλατφόρμα, να το πάω από την αρχή, άνοιξε πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Την εβδομάδα που μας πέρασε συνομιλήσαμε με την κυρία Ράπτη. Μας είπε για τις Νταντάδες της Γειτονιάς και μάλιστα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες και όλοι αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Πριν από κάποιους μήνες, όταν είχε αρχίσει αυτός ο σχεδιασμός, επίσης είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, την αρμόδια υφυπουργό, και μας είχε πει πολλά πράγματα και τα μηνύματα έρχονταν αναδεκάδες, πραγματικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν ακούω βέβαια τη λέξη πλατφόρμα και ότι άνοιξε, εγώ αρχίζω να έχω ανησυχίες. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελετριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Επαναλαμβάνω, άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Να μπείτε λοιπόν μέσα όσοι ενδιαφέρεστε, να υποβάλλετε τα στοιχεία σας. Και βεβαίως, εάν δείτε ότι υπάρχουν δυσκολίες, σας θέρμο παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Επίσης, όλα καλά με τα του κοινωνικού τουρισμού. Όλα εντάξει. Το παλέψαμε το πράγμα όσο μπορούσαμε. Μπήκατε όλοι, τα καταφέρατε. Δώστε μας λίγο ένα, έτσι, ένα κλίμα, κάτι. Τσακωνόμασταν όλη την προηγούμενη εβδομάδα με τους ηθήνοντες. Αίτηση να ξέρετε ότι μπορούν να υποβάλουν όσον αφορά στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς και άτομα στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Είναι ωραίο προγραμματάκι αυτό, Μπορεί να μην ακούγεται μπαμπάτσικο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να το δούμε βεβαίως και στην εφαρμογή του. Διότι εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, ξεκινά σήμερα, επίσης δεν θέλω να γελάσετε, ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Εντάξει, δεν θέλω γέλοντες και θέλω να μου πείτε πώς πηγαίνει το πράγμα. Πραγματικά να μου πείτε πώς πηγαίνει το πράγμα. Γεια σου Αβραάμ, Σπύρο λέει ξεκινάμε αισιόδοξα το Μάιο παρά τη βαρύ χειμωνιά. Άντε, άντε, καλό καλοκαίρι να έχουμε, αλλά με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει, σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση είναι rock the Casbah, λέει ο Αβραάμ. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη, να περνάτε όμορφα. Γεια σου ρε Θοδωρή, ο Θοδωρής, Παοκτζής. Από τη Δυτική Αττική, Ελδικάριος κιόλας. Ναι, νεότερη σειρά από μένα βεβαίως. Όχι νεότερη, παλαιότερη, νεότερη. Τι σημασία έχει, εκεί ήμασταν στην Ελδίκ. Αθαλάσσα, δεύτερο τάγμα. Ασπρόμαυρες καλημέρες Σπύρο. Καλή ασπρόμαυρη εβδομάδα μου γράφει. Όλα ασπρόμαυρα πια. Να βγάλουμε το χρώμα από τη ζωή μας. Σημασία ρε φίλε, ξέρεις πια τι έχει σημασία. Δηλαδή, έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και κέρδισε η ΑΕΚ.

Ο Αλέξανδρος λέει από του Γκίζικα. Σπύρο λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Διασέας επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 20 χρόνια. 10 χρόνια δεν έλειπε. Τι 10, τι 20. Τι είναι τώρα 10 χρονάκια μπροστά στην αιωνιότητα. Ένα τσούπ είναι. Από τότε λέει που έλαβε μέρος στην εκστρατεία κατά του ηλίου. Ναι. Ο Αλέξανδρος, άτσα. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Αλέξανδρε, την αγάπη μου, την αγάπη μου. Σημασία έχει ότι τον περίμενε μία Πινελόπη. Ήταν και μια σαρανταριά μνηστήρες τώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έπαιζε. Το χέρι μου σε φωτιά, εγώ δεν το βάζω. Εσείς το βάζετε? Ο Μιχάλης έχει ξυπνήσει έτσι με... Εχθές λέει ήταν η μέρα για την ελευθερία του τύπου. Γελάσαμε ως Έλληνες, καλημέρα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει αυτό το boy, πραγματικά. Είναι λίγο παρεξηγημένη η όλη η ιστορία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει αυτό το boy, πραγματικά. Είναι λίγο παρεξηγημένη η όλη η ιστορία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Εδώ και πάρα

0: το πρόγραμμα εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Επιχείρηση απελευθέρωσης εγκλωβισμένων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζει σήμερα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στον Περσικό κόλπο θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει Τεχεράνη, η οποία έλαβε και αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση του Ιράν για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Εξιχνιάστηκε δολοφονία 36χρονου στον Μαραθώνα στις 25 Απριλίου. Συνελήφθησαν η πρώην σύντροφός του και δύο άνδρες που φέρονται να τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Δεν είμαι ακτοφόρος, κυρία μου. Άντε.
1: Σιγάρα.
0: Έλα τώρα.
1: Σιγάρα.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλεος δηλαδή.
1: Δεν είναι τίποτα αυτό που έκανες. Είναι αυτό που θα έκανε κάποιος σωστός παρτενέρ.
0: Α, έβαλες το σωστό παρτενέρ. Αλλιώς την είχα την απάντηση. Σε σίγουρη, ορκίζεσαι, βάζεις το χέρι σου στη φωτιά.
1: Όχι, όχι. Δεν βάζω γενικά το χέρι μου στη φωτιά.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάντως.
0: Παρακαλώ. Υποχρέωσή μου.
1: Γιατί είναι τόσο βαριές οι εφημερίδες?
0: Γιατί έχουν πολλές ιδέες.

0: Ειδήσεις μέσα.
1: Αναμενόμενη απάντηση.
0: Έχουν πάρα πολλές.
1: Κοίτα, ήταν και πολλές. Σκέψου πως εντωμεταξύ, μάλλον όχι, δεν είναι και πολλές, γιατί οι άλλες μέρες έχουν περισσότερες.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα είναι πιο. Θα έπρεπε να έχουν λιγότερο βάρος.
0: Ναι, αλλά έχουν τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
1: Ρε μπάσκετ, ήταν και κυριακάτικες αυτές.
0: Δεν ξέρω.
1: Στο... Γιατί δεν το είδα και γιατί ήταν τόσο βαρύ.
0: Εάν είχε τη Real News, αν είχε τη Real News μέσα, εκ των πραγμάτων θα ήταν πάρα πολύ βαριές, γιατί η Real News τουλάχιστον έχει πραγματικές και αληθινές ειδήσεις.
1: Έτσι.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Σε πήγαινα.
0: Πού με έφερες, πήγα, ναι. Λοιπόν. Project Freedom. Έχουμε το Freedom του George Michael. Λοιπόν, κυρία Χριστοδούλου, πρώτα απ' όλα να
1: μου Στεφανία... Μ' αρέσει το όνομα.
0: Freedom, το Project Freedom.
1: Ό,τι έχει σχέση. Project Freedom έχω κι εγώ να ξέρεις. Ίδιο project έχουμε.
0: Είσαι σε τέτοιο mood. Εγώ ήμουνα κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Μετά το γύρισα. Μάλλον το γύρισαν. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία τώρα. Πού είναι
1: Project
0: λέμε.
1: Freedom, ωραίο. Είναι.
0: Project Freedom. Λοιπόν, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Στο Παπαδάκη στο μικρόφωνο. Η Μαρία Χριστοδούλου στην Ρυθμίση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του παπάκυριαλεφm.gr. Project Freedom.
0: Σου έχω πει ότι η Μαρία Χριστοδούλου, κυρία, και η Ειρήνη Κούρτη αδυναμίες. Ναι. Διότι η Ειρήνη Κούρτη ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδα όταν έφευγα από τον Όμιλο Αντένα,
1: ναι,
0: και πήγαινα στην ΕΡΤ. Η Μαρία Χριστοδούλη ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα στο Real FM.
1: Έλα εσύ.
0: Ναι.
1: Α...
0: Αδυναμίες. Την Ειρήνη, παρόλο που είναι μικρό κοριτσάκι, την ξέρω καμιά 33 χρόνια.
1: Εντάξει, από την προηγούμενη ζωή ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, Τσίσα, σώσε την κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: σώσε την κατάσταση.
1: Θέλω να μάθω τα πάντα, ναι, για το Project Freedom. Ταυτίζομαι.
0: Και μετά θα βάλεις Freedom George Michael για να το αφιερώσουμε στο Τζίτσα. Λοιπόν.
2: Πρέπει να μάθεις πρώτα το Project Σπύρος και μετά το Project.
1: Το μάθα αυτό το Project. Τσίτσα, τελειώνει η σεζόν. Πάω στο Project Freedom.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή για την νέα σεζόν. Την νέα σεζόν δεν θα με εγκαταλείψεις.
1: Ναι, θα πάω να κάνω με τον Ντόναλντ εκπομπή. Λοιπόν.
0: Το Duck.
1: Καλημέρα.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για την αποσυμφόρηση της δασιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα παραμένουν εγκλωβισμένα για 2 μήνες εκατοντάδες εμπορικά πλοία. 25.000 ναυτικοί υπολογίζουν οι ναυτιλιακοί οργανισμοί, κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν... Μεγάλη αυξανόμενη κίνδυνη ασφάλειας και έλλειψη εφοδίων ανάμεσα τους είναι και Έλληνες ναυτικοί. Δήλωσε ότι οι χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από την ΟΑΣΚΟ να βοηθήσει την απελευθέρωση αυτών των πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθοδηγήσουν, ας κρατήσουμε αυτό το ρήμα, τα πλοία με ασφάλεια έξω από αυτά τα περιορισμένα ύδατα και σε μια επιχείρηση που θα ξεκινήσει σήμερα.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, τι καταλαβαίνουμε πίσω από αυτή την ανάρτηση που έκανε? Μάλλον πρόκειται περισσότερο για ένα μηχανισμό συντονισμού που θα ενημερώνει τα πλοία για ασφαλείς διαδρομές παρά για κλασική στρατιωτική αποστολή συνοδείας.
1: Θα δηλαδή, έχει πολεμικά.
2: Ναι, θα τους ορίζουν διαδρομές για να αποφεύγουν μάλλον τα θαλάσσια ναρκοπέδια. Φαίνεται ότι αυτό υπονοεί, γιατί και πάλι... Χρειάζεται μια μετάφραση στο χρησμό.
1: Ναι, όχι, ρωτάω αν ξέρουμε αν θα έχει πολεμικά πλοία
2: Θα έχει πολεμικά πλοία, αλλά οι αναλυτές θεωρούν ότι δεν είναι μια κλασική στρατιωτική αποστολή συνοδείας. Μάλλον θα είναι παροχή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης παρά μια άμεση στρατιωτική προστασία κάθε πλοίου ξεχωριστά. Μάλλον θα υποδείξουν θαλάσσιες οδούς για να μπορέσουν να φύγουν, να απεγκλωβιστούν. Δίνουν έμφαση στο ότι θα βοηθούν ουδέτερα μη εχθρικά πλοία χωρίς καμία σύνδεση με τη σύγκρουση, και αυτό θέλει μετάφραση, υπόδειξη ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών, και αυτό φαίνεται ότι να γίνεται με κάποια μορφή συνένεσης ή ανοχής από το Ιράν, έτσι στην αρχή εκτιμήθηκε, αλλά είχαμε πριν από λίγο μια δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Ιμπραχήμ Αζίζη, που προειδοποίησε για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής. Είπε ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάπτυξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάβασης του πυρός.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις δεν θέλει μετάφραση. Ψυχολόγο θέλει. Μη σου πω και ψυχίατρο.
2: Ναι, γι' αυτό Παραμένω στην ανακοίνωση. Τα υπόλοιπα που σας είπα είναι ερμηνείες αναλυτών, ότι μάλλον πρόκειται για επιτήρηση και αποτροπή και παροχή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης, παρά για άμεση στρατιωτική προστασία κάθε πλοίου ξεχωριστά.
1: Θανάση.
2: Θα το δούμε στο πεδίο βέβαια όλο αυτό.
1: Να δούμε λίγο και τι γίνεται με την... Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την πρόταση?
2: Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο 14 σημείων που και αυτό απορρίφθηκε. Είναι μια πρόταση προς Ηνωμένες Πολιτείες για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης με ορίζοντα περίπου 30 ημερών. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως, αλλά από συγκλίνουσες αναφορές προκύπτουν οι βασικοί άξονες. Στο στρατιωτικό επίπεδο είναι τα κλασικά, προβλέπει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν επιθέσεις κατ' του Ιράν. Στο οικονομικό σχέδιο ζητά άρση των διεθνών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και πιθανές αποζημιώσεις. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ασυπλοεία και την ενέργεια, ιδίως για το νέο καθεστώς των στενών του Ορμούζ, το πώς πλέον θα διαχειρίζονται αυτό το πέρασμα οι χώρες της περιοχής και το Ιράν. Και προβλέπει μια διαπραγμάτευση σε δύο φάσεις. Μια αρχική σύντομη περίοδο για άμεση αποκλιμάκωση και μια δεύτερη για πιο σύνθετα ζητήματα. Σημαντικό είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετατίθεται σε αυτή τη δεύτερη φάση, κάτι που προκαλεί επιφυλάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, όσο
0: προχωράς... όλο αυτό να γίνεται για τα Σινά του Ορμούς, να γίνει συνδιαχειριστής ο Ντόναλντ Τραμπ, λέω εγώ τώρα.
2: Ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ενεργές θετικές διαπραγματεύσεις, το είπε σε μια αποστροφή.
1: Ναι, αλλά λέει απαράδεκτη την πρόταση πάλι.
2: Ναι, είναι εξής αφήξης, όπως πάντα. Στο εσωτερικό αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις, οι δημοσκοπήσεις είναι απογοητευτικές τόσο προς το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου, μόνο το 34% υποστηρίζει την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Οι δημοσκοπήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές δείχνουν μαύρα μαντάτα για τους Ρεπουμπλικάνους, φαίνεται να χάνουν από παντού έδαφος και όλοι επισημαίνουν ότι αυτή η στρατηγική και η επικοινωνία της κυβέρνησης, έτσι όπως βγαίνει και από αυτά που σας μεταδίδω κάθε μέρα, είναι ασυνεπής. Αυτό βλέπεις μια ασυνέπεια,
1: ναι,
2: η συνολική κατάσταση επιδεινώνεται πάντα χωρίς αυτή προοπτική λήξη της σύγκρουσης. Αυτό είναι και το πιο βασικό. Στα καθημάς, να πούμε ότι αυτή η σύγκρουση επηρεάζει ήδη τον ελληνικό τουρισμό. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι αφήξεις Αμερικανών τουριστών που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ξεπεράσει το 1.200.000, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια μείωση κρατήσεων ήδη της τάξης του 30%. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις και αναμένουμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών, που σημαίνει ήδη ότι παρατηρούμε μια αύξηση 10-20% στις τιμές των εισιτηρίων. Πολύ δύσκολα όχι μόνο οι Αμερικανοί αλλά και οι ομογενείς φέτος θα κοιτάξουν 2 και 3 φορές αν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη και προς την πατρίδα. Τα πράγματα δεν είναι καλά, κυρίως σε μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στην παροχή.
1: Είναι αλήθεια.
2: Υπηρεσιών.
1: Έκλεισε και μια εταιρεία εκεί στην Αμερική, μια low cost, η Spirit.
2: Ναι, η Spirit έκλεισε, χρεοκόπησε, κατέβασε ρόλα. Δεν δέχτηκαν να συγχωνευτεί με μια άλλη εταιρεία και κατέρευσε μέσα σε μια νύχτα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες σκέφτονται να μετακυλήσουν το κόστος αυτό της αύξησης των καυσίμων στους επιβάτες και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι καταστροφικό για όλες τις τουριστικές οικονομίες της Ευρώπης και της δικιάς μας.
0: Θανάση, τι γίνεται με την Γερμανία? Υπάρχει μια ανησυχία εκεί στο Βερολίνο, παρόλο αν μου επιτρέπεις, που ο Υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί λίγο να τη συμμαζέψει αυτή την κατάσταση και να πει εντάξει παιδιά, okay, λίγο να το δούμε διαφορετικά.
2: Είναι μια προειδοποιητική βολή. Ανακοίνωσε την απόρριψη 5.000 Αμερικανών στρατιωτών σε σύνολο 35 που σταθμεύουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στην Γερμανία. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κοιτάξει αν γίνει μια αναδιάταξη δυνάμεων σε χώρες που βοήθησαν τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Ανάμεσα τους είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα πάντα της Wall Street Journal, ήταν η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. έχει δημιουργήσει μια αναταραχή, αλλά εδώ υπάρχει και κριτική ότι αυτό θα δυσχεραίνει και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ από και προς την Ευρώπη. Διότι η απόσυρση δυνάμεων και βάσεων δεν θα εξυπηρετήσει στο μέλλον κάποια άλλα σχέδιά του. Έκανε πράξη αυτό που έλεγε, κυρίως αντίπεινα στη Γερμανία. Θεωρούσαμε ότι θα ξεκινήσω από την Ισπανία που ήταν ακόμα πιο σκληρή η στάση της, ίσως και στη Βρετανία. Η επίσκεψη μάλλον του βασιλιά Καρόλου έσωσε τουλάχιστον τη σχέση των δύο χωρών.
0: Σκέφτηκε ότι μάλλον θα μιλούσαν γαλλικά σε αντίθετη περίπτωση ο Τραμπ.
2: Πέτυχε όμως την άρση των δασμών στο σκοτσέζικο ουίσκι.
1: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
0: Scotch on the rocks. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ είσαι φαν του σκοτσέζικου.
1: Παιδιά, το αυτοκίνητο είναι ο καημός του.
0: Το αυτοκίνητο είναι ο
2: καημός του. Μπέρμπον.
0: Μπέρμπον. Σωστό είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχετε από το Tennessee. Tennessee ουίσκι. Εκεί που πετάνε το φελό,
2: Ναι, ακριβώς.
0: Με κοιτάει η Στεφανία. Με κοιτάει περίεργα. Με κοιτάει με απορία. Εκεί λέει στο τέτοιο. Τα πράγματα γίνονται με άλλους ρυθμούς. Με άλλους νομικούς ρυθμούς. Δεν πειράζει. Εδώ στην Ελλάδα έχει συνηθίσει η Στεφανία Θανάση που στην Ελλάδα.
1: Έχουμε σαμπάνια, ξέρει αυτό με
0: τώρα. Έχουμε πάρα πολλούς φελούς, αλλά δεν έχουμε ανοίξει ούτε μία σαμπάνια.
2: Ναι, αν αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, έχετε δίκιο.
1: Καλή απάντηση. Κοίτα να δεις ο Τσίτσας. Πελευθερώνεται σε αυτήν την εκπομπή ο Τσίτσας.
0: Κοίτα πώς το γύρισε.
1: Καλά λέω εγώ Project Freedom.
0: Project Freedom. Αφιερωμένο το επόμενο. Α, μετά. Δεν μπορούμε να βρούμε τώρα. Άντε, διαφημίσεις. Μετά το τραγουδάκι που θα σου αφιερώσουμε, Θανάση.
3: Γεια. Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
6: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη χωρίς συμβιβασμούς.
5: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
6: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και η μάκα, μην την ξεχάσω.
1: Η μάκα είναι και για άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, και η
1: μαγαζάρα, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: σου ανακάλυψα μαγαζάρα.
0: Συζητάμε για κάτι υπερτροφές. Εδώ πέρα, γιατί είναι σοβαρές συζητήσεις που κάνουμε στο διάλειμμα.
1: Εννοείται,
0: για βότανα και.
1: Στο χωριό εσείς είχατε με την τσουκνίδα και τη μολόχα.
0: Όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία τσουκνίδα, όντως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν σε
0: λίγο
1: τσιμπούσε...
0: πικρούλα, αλλά ναι. Ωραία.
1: Εσύ, Μαρία, στο τέτοιο στο χωριό, έχεις ας πούμε πέσει πάνω σε τσουκνίδα.
0: Ναι, έχω πέσει κι εγώ, τι είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σε πιάνει έντονη φαγούρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα αυτό το ήπια, δεν ξέρω.
1: Δεν σε πιάσει φαγούρα στο στομάχι.
0: Όχι, δεν με έπιασε φαγούρα στο στομάχι.
1: Ναι,
0: ρόφημα, πολύ ωραία, εξαιρετικό. Σαν
1: δεν ξέρεις τι. Εμείς ξέρεις τι κάναμε στο χωριό σου, Μολάου, όταν. Γιατί μονίμως εκεί που πηγαίναμε στα διάφορα για να παίξουμε μπάλα δεν ήταν καθαρισμένα. Υπήρχαν και τσουκνίδες.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν μας τσιμπούσαν οι τσουκνίδες και μας έπιανε έντονη φαγούρα, πηγαίναμε και βρίσκαμε ένα άλλο πλατή. Φιλό, το οποίο το λέγαμε μολόχα.
0: Ναι.
1: Το κόβαμε και τρίβαμε πάνω στο σημείο που... και λέγαμε βγες τσουκνίδα μπες μολόχα, βγες τσουκνίδα μπες μολόχα. Τελείως. Λοιπόν, όταν έγραφε και τραγουδούσε ο George Michael το Freedom, σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του το Project Freedom.
0: Όχι,
1: του Donald Trump.
0: Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Πάντως πολύ ωραία αυτά τα βότανα, δεν ξέρω. Εγώ τώρα που ξεκίνησα η υγιεινή διατροφή και τα βάλα στη ζωή μου.
1: Έβαλε στη ζωή σου τα βότανα.
0: Εδώ και μια εβδομάδα δεν ξέρω πώς θα κρατήσει.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, όλα αυτά τα.
1: Στεφανία,
0: τα κρατά... superfoods.
1: Στεφανία, κρατάω μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κρατήσεις και εσύ μια σακούλα να πάμε για χόρτα.
0: Ναι, εντάξει, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Να το κάνουμε κι αυτό.
0: Πάντως έχει, σου λέω, πάρα πολλά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και το καθένα τελικά, το κάθε βότανο, έχει μια έτσι ξεχωριστή υπερδύναμη.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου βρεις ποιο βότανο σε κάνει Σούπερμαν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ένα. Δηλαδή το καθένα, ξέρεις, κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Ναι, μεταξύ, ναι. Βλέπω ότι όλο και περισσότερος κόσμος έτσι απευθύνεται στη φύση.
1: Το συγκεκριμένο μαγαζί, πρέπει να σου πω, στο Μαρούσι. Ναι. Εγώ δεν είχα καμία σχέση τότε με το Μαρούσι. Έτσι, ερχόμουν μόνο για κανένα καφέ και μάλιστα εκνευριζόμουν και διότι δεν μπορούσα εύκολα
0: να
1: παρκάρω. Λοιπόν, με είχαν φέρει επί τούτου, φαντάσου δηλαδή, το είχε ψάξει το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και μου λέει με βότανα το ένα το άλλο. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τώρα μας δουλεύεις. Τα καλύτερα μαγαζιά με βότανα και
0: είναι
1: με διάφορα.
0: Είναι
1: στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έχει και στο κέντρο πάρα πολύ καλά. Και εγώ στο κέντρο έχω στο μυαλό μου. Έχει το ίδιο, ναι. Καλά. Δηλαδή και έχουν και ιστοσελίδες πια.
1: Ναι, όχι, μου λέει, ναι, ναι. Αυτό εκεί στο Μαρούσι είναι το καλύτερο και έχει και σπάνιες γιές.
0: Ναι.
1: Λέω, θα πλουτίσουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ποιο μαγαζί και να
1: τελικά
0: πάρετε, πάντως έχει πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το σπορ.
1: Στεφανία.
0: Γύρι, λέει, πολλοί
1: γύρι,
0: άνθρωποι,
1: ναι, ναι,
0: παίρνουν.
1: Ναι. Εγώ έχω ζητήσει βασιλικό πολτό, θα πάω.
0: Έχει,
1: να
0: πάω. Έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, βασιλικό πολτό, να δίνετε στα αγοράκια σας βασιλικό πολτό.
0: Ναι.
1: Και στα κοριτσάκια, αλλά στα αγοράκια.
0: Σπιρουλίνα, ναι. Πήρα.
1: Έχει και μένα μέσα σε ουλίνα.
0: Σε ουλίνα, είπαμε τη μάκα που είναι superfood, τι άλλο πήρα. Όλα αυτά θα τα πω.
1: Μάλιστα. Στεφανία,
0: ό,τι μπορώ.
1: Χωρίς να γελάσεις, θέλω να σου πω το εξής.
0: Ότι έχει κίνηση.
1: Όχι, θα το πούμε, ναι. Γι' αυτό. Ναι, ασφαλώς και έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026,
0: ναι.
1: Για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει,
0: είναι για άλλο αυτό, είναι άλλο.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι είναι η ίδια πλατφόρμα.
0: Ναι. Ναι, θέλω να ελπίζω ότι θα είναι λίγο λιγότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Στέφανος έχει στείλει μήνυμα και λέει: καλημέρα. Χθες η πλατφόρμα λειτουργούσε άψογα.
0: Για την η άλλη, μέχρι
1: για την
0: να
1: άλλη.
0: Κλείσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δοκίμασε, λέει, ο γιος μου την Πέμπτη. Έκανα αίτηση σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα.
0: Με 3-4 αποσυνδέσεις και κολλήματα. Σχετικά εύκολα. Όταν έχουμε φτάσει να λέμε σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα.
1: Ναι, ναι, σχετικά εύκολα. Πειράζει. Μέσα σε μία ώρα. Το 2026. Πολύ καλά πάει αυτό.
0: Ήταν μέχρι χθες το βράδυ διαωρία, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν δόθηκε παραπάνω.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Κλειδώσανε.
0: Έφτιαξε πια.
1: Τι έφτιαξε, αφού σου λέει έκανε μία ώρα.
0: Μία ώρα, ρε.
1: Με 3-4 αποσυνδέσεις.
0: Τι εννοείς, αυτό είναι. Σπύρο, άκουσα με λίγο. Επειδή είσαι πάρα πολύ αυστηρός και δεν μου αρέσει.
1: Δεν
0: δείχνεις καμία κατανόηση.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Λοιπόν,
1: μάλωσε με.
0: Θυμάσαι ακροατές που λέγανε ότι πολεμούσαν μέρες και ώρες ατελείωτες.
1: Εντάξει, επειδή κάποιος ήταν 16 ώρες.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι πρόβλημα υπάρχει ο ακροατής μόνο 3-4 αποσυνδέσεις σε μια ώρα.
1: Ο άλλος ξεκίνησε τη Δευτέρα και κατάφερε και μπήκε την Παρασκευή.
0: Ωραία, εντάξει. Άρα λειτουργούσε μια χαρά. Να το λέει ο άνθρωπος. Άψογα.
1: Άψογα μέσα σε μια ώρα.
0: Ωραία. Εχθές είχαν κάνει όλη πια αίτηση. Λογικό είναι να λειτουργούσε άψογα.
1: Σου έχω κι άλλο.
0: Να δούμε τώρα, υποτίθεται.
1: Ναι, πριν, αλλά σου έχω κι άλλο. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Άνοιξη πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο με επιμελητών και επιμελητριών.
0: Δεν είχε ανοίξει.
1: Για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
0: Okay.
1: Δεν θυμάμαι τι μας είχε πει η κυρία Ράπτη που
0: νομίζω ότι είχε ανοίξει από την πρώτη Δευτέρα.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι άλλο άνοιξε σε αυτή την πλατφόρμα, ναι.
1: Αίτηση μπορεί να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, να το δούμε πώς θα πάει και αυτό. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μπορεί να μην ακούγεται τσιτάτο. Μας τα
0: είπε η Ράπτη, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ήθελα να πω σε σχέση με το... Έλα.
1: Ναι.
0: Με το κοινωνικό τουρισμό, ότι η έναρξη του προγράμματος είναι για 18 Μαΐου. Αν δεν έχω χάσει κάτι, δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί κάτι. Θυμάσαι ότι μας είχε πει εδώ η υποδικήτρια ότι δεν αποκλείεται να πάρει, επειδή θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την αξιολόγηση των αιτήσεων, μπορεί λίγο να μετατεθεί. Κάποιες, να υπάρχει μία έτσι, να επηρεάσει κατά λίγες μέρες την έναρξη του προγράμματος. Άρα ξέρω εγώ τώρα, δεν ξέρω, αν πει δόθηκε μια εβδομάδα συνολικά παράδοση, ξέρω εγώ να το επηρεάσει μια εβδομάδα. Ας πούμε, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα.
1: Σε κάθε περίπτωση να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα όπως μας διαβεβαιώνουν. Αλλά εντάξει,
0: ναι.
1: Οι καθυστερήσεις λοιπόν, αυτές καλό θα ήταν να είχαν αποφευθεί.
0: Προφανώς. Λοιπόν, τώρα, Σπύρο, ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση.
1: Πάντα.
0: Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με εγγραφή τούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat και το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermosystem Premium, λοιπόν, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπάρχει και πολύ έντονος προβληματισμός, επειδή παρακολουθείτε τα γεγονότα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.
1: Τι έχει, τίποτα δεν έχει.
0: Τίποτα. Ψηλό πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν τσακώνονται για πολλά πράγματα.
1: Για όλα, εντωμεταξύ.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο. Ο Κωνσταντίνος, παραδείγματος χάρη, λέει το εξής, προφανώς και ορμόμενος και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις δηλώσεις που έχουν κάνει διάφορα στελέχη από πάρα πολλά κόμματα. Παρακαλώ, λέει, να μου εξηγήσει κάποιος πώς προκύπτει ότι αν δεν έχει κανένα κόμμα αυτοδυναμία στις εκλογές, αυτή είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Αν πιανό θα είναι, ρε Κωνσταντίνε, και λέει κιόλας, μην βιαστεί κανείς να απαντήσει. Η απάντηση δεν είναι καθόλου προφανής. Ναι. Κάτι θέλει να πει αυτό το boy, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Εάν ο ελληνικός λαός, εάν την ημέρα.
1: Το λέει, μήπως το για το εκλογικό σύστημα, γι' αυτό
0: ναι,
1: το λέει.
0: Δεν ξέρω. Δεν. Σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλιώς είναι η θέληση του ελληνικού λαού, γιατί αλλιώς το λέει, δεν
0: ναι. Ή θα επιλέξουν το ένα κόμμα ή το άλλο, ή θα επιλέξουν κάτι το ενδιάμεσο, η μισή από εδώ, η άλλη μισή θα πάνε οπουδήποτε αλλού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε εκεί, ναι, είναι σαν να λένε οι πολίτες, για κοιτάξτε μπας και καταφέρετε να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Πάμε. Εν τω μεταξύ βλέπω τον καιρό, εντάξει, λίγο καλύτερα είναι σήμερα. Τι, γιατί το Σαββατοκύριακο γινόταν, είχε πάρα πολύ κρύο.
0: Το ξέρω.
1: Πήγε στην Πάρνηθα.
0: Ήταν κλειστή, λέει η Πάρνηθα.
1: Πήγε προ τα εκεί, όχι.
0: Όχι, τι να πάω να κάνω προ
1: τα εκεί. Τι να πάω να κάνω εκεί. Τζακάκι, τζάκι άναψε.
0: Τζάκι άναψε.
1: Αντίβολο. Κρυουλιάρι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων για αλλαγή ώρα.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός Epal SA.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Αχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Επιχείρηση απελευθέρωσης εγκλωβισμένων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζει σήμερα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αύξηση των δασμών στα 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν όλη την Ευρώπη και όχι μόνο τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, εκφράζοντας την ελπίδα για επίτευξη συμφωνίας στο ταχύτερο δυνατόν. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 36χρονου στον Μαραθώνα στις 25 Απριλίου. Συνελήφθησαν η πρώην σύντροφός του και δύο άνδρες που φέρονται να τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό. Στην κατάταξη η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 61. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός επίσης με 61 βαθμούς και στην τέταρτη ο Παναθηναϊκός με 51. Στην Αγγλία και στο ντέρμπι της Premier League η Manchester United κέρδισε με 3-2 τη Liverpool. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαρωτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
19: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
20: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
21: Η θερμοκρασία θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
22: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
23: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
22: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
24: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
25: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
24: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Όπως δεν νιώσεις ποτέ. Δεν πιστεύω να κάνει κρύο στην Ελλάδα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα εδώ στη συχνότητα του Real Voice 995.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας από πολύ νωρίς το πρωί, εδώ από τις 7 η ώρα καθημερινά. Πάμε μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες, με πλήρη ενημέρωση, εννοείται που αλλού, εδώ στο Real Voice. Για πάμε λίγο, στείλτε μας και τις καλημέρες σας, έτσι. Θυμάστε τον τρόπο επικοινωνίας στο Viber? Όσοι δεν το θυμάστε, πάρτε χαρτί και στυλό και γράψτε. 6-98-919-995. Επαναλαμβάνω, 6-98-919-995. Στείλτε μας ό,τι θέλετε από τις καλημέρες σας μέχρι τα μηνύματά σας, φωτογραφίες σας, βίντεο. Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να τα πάρουμε και να τα σχολιάσουμε παρέα.

0: μας πάει πριν.
1: Καλημέρα στο Γιάννη τον Κότορο το φίλο. Καλημέρα, να σε καλά φίλε.
0: Και βάλε πλώρη.
1: Γιάννακο, δεν το βλέπω το πρωτάθλημα φίλε.
0: Το φτωχό χωρί.
1: Για στείλτε μας στο Viber εδώ φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή σας για να δούμε πώς είναι και ο καιρός, έτσι, στα υπόλοιπα μέρη εδώ της Δωδεκανήσου. Εδώ στη Ρόδο φυσάει απίστευτα.

0: Και στην κυρία Ρούλα καλημέρα, μας έστειλε στο Viber. Για μπείτε και εσείς στο Viber σιγά σιγά. Αφήστε τα μηνύματάκια εδώ σε μένα. Μην τρέπεστε, εδώ θα τα λέμε όλα.
1: Σ' άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα, μακριά.
0: Λοιπόν, Περίνιο, πώς θα πέρασε Σαββατοκυριακό, εντάξει όλα? Δουλειά,

Έτσι είναι, η σεζόν έχει ανοίξει, εγώ τον καταλαβαίνω τον Περί. Ο Πέρις δεν έχει μόνο εμάς να βαλίζει, να ξέρετε. Όπως τη λέω τη λέξη. Καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Να είστε πάντα καλά και στο τεχνικό team. Βαγγέλη Γαραγατσάνη, Θεό. Καλημέρα, παιδιά.

Λοιπόν, πέρα από τα τερτύπια του καιρού, είχαμε και ωραία πράγματα τα οποία έγιναν στο διάστημα αυτό και αναφέρομαι κυρίως στο διεθνές τουρνουά, στο COS Youth Festival που έγινε στην COS, στο νησί της COS, στο νησί του Ιπποκράτη, με σπουδαίες ομάδες να συμμετέχουν και πραγματικά μία διοργάνωση απίστευτη. Με ομάδες από όλη την Ελλάδα, αλλά και με ομάδες όπως Μπαρτσελώνα, Ρώμα. Φανταστείτε εκεί τι εμπειρίες μάζεψαν τα παιδιά και τι εικόνες και το πόσο όμορφο είναι να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις γενικώς στον αθλητισμό.

digital εξελιγμένο του τουρνουά, μέχρι και κάμερες πάνω στους διαιτητές. Μιλάμε για τρελές καταστάσεις εκεί. Πάρα πολύ όμορφο το τουρνουά, αλλά και οι δηλώσεις που είδαμε και από τα ξένα επιτελεία, αλλά και από τους δικούς μας ανθρώπους του αθλητισμού. Όλοι αυτό λέγανε, και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν και τα βίντεο σε όλο τον κόσμο πραγματικά από το τουρνουά είναι αξέχαστες και είναι μια φανταστικότατη εμπειρία.

Είναι ένα τουρνουά το οποίο έχει γίνει θεσμός, κακά τα ψέματα, και πολλά πολλά συγχαρητήρια και πάλι σε όλους τους διοργάνωτες. Αφήστε που ανακαλύψαμε και νέους σκόρερ πέρα από την πολιτική, έτσι, για να φέρομαι στον κύριο Ναυροζίδη. Δεινό σκόρερ των γηπέδων. Το λίτρο σχεδόν κλειμένος. Και ο Άγγις ο Δελαπόρτας. Αλλά εντάξει, ο Άγγις ο Δελαπόρτας είναι γνωστό σκόρερ.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το φανταστικό έτσι, τουρνουά το οποίο έγινε στην ΚΟ, το COS Youth Festival. Να είστε όλοι καλά, και οι αθλητές και οι διοργανωτές, και όλοι να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε όλοι του χρόνου. Πολλά μπράβο και στο συνάδελφο, τον κύριο Πίτσι, έτσι, φανταστικότατη δουλειά, δεν το συζητάμε, με το site του εκεί μας έδινε και εμάς εικόνες, φανταστικός ο συνεργάτης μας εδώ στο σταθμό, στο Real Voice 995. Κλειμένος, μα όχι ξένος, απ' της ψυχής μου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και εδώ στα τοπικά. Αφού πω καλημέρα και στην κυρία Μαρία στη Σίμη, καλημέρα και στο Γιώργο στην Καταβιά. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα θεματάκι το οποίο έχει καιρό. Η αλήθεια είναι που απασχολεί μονόπλευρα, θα πω εγώ, την κοινή γνώμη και το δημόσιο διάλογο. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία ήταν το φως της επικαιρότητας με τις αναρτήσεις του κυρίου Καραμιχαλάκη, του κυρίου Γιάννη Καραμιχαλάκη από την Ιαλισσό.

Είδατε νομίζω και κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών και ένα δελτίο τύπου που βγήκε από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου ουσιαστικά ενημέρωνε ότι θα κινηθεί νομικά για ό,τι συκοφαντικό έχει γραφτεί από μέρος του κύριου Καραμιχαλάκη. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Δεν ξυπνήσαμε μια μέρα των ημερών και είπαμε τι θα κάνουμε σήμερα, πώς θα γεμίσουμε την εκπομπή. Δόξα τω Θεώ, εδώ θέματα να θέλετε. Θέματα να θέλετε, να τα συζητάμε. Αλλά αλλάξα λίγο την ατζέντα της εκπομπής για να τα πούμε λίγο σήμερα. Διότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Τι εννοώ πρέπει να σταματήσει? Δεν μπορεί ο καθένας ο οποίος χειρίζεται κάποια social ή το οτιδήποτε, έχει ένα δημόσιο διάλογο και πολύ, έχει ένα δημόσιο λόγο και πολύ καλά κάνει, προσέξτε, και πολύ καλά κάνει ο καθένας μας και έχει δημόσιο λόγο, όμως πρέπει κάποια στιγμή να μπει και φρένο στο τι γράφει ο καθένας, πώς το γράφει, γιατί το γράφει και δεν ξέρω και εγώ τι. Ήταν όλα, ό,τι είδε το φως της επικαιρότητας όλες αυτές τις μέρες. Και γιατί λέω το φως της επικαιρότητας από πλευράς του κυρίου Καραμιχαλάκη? Είναι γιατί ενοχλούσε και εμάς όλους στα site. Ενοχλούσε με δελτία τύπου, με μηνύματα, με φωτογραφίες, με πράγματα τα οποία, πράγματα απίστευτα, έτσι, απίστευτα πράγματα. Αυτά τα ίδια τα πράγματα τα έκανε και δημοσιεύσεις. Πέρα από ότι τα έστελε στις εφημερίδες, στα site, από εδώ από εκεί, τα έκανε και δημοσιεύσεις. Οπότε όλα αυτά τα είδανε προφανώς από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με ένα δελτίο τύπου αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι θα κινηθούν νομικά. Λοιπόν, αυτό το να συζητάει, να λέει ο καθένας την άποψή του, επαναλαμβάνω, σε μια δημοκρατία, έτσι, σε μια ελεύθερη δημοκρατία, δεν είναι κακό. Η αλητεία όμως είναι, επιτρέψτε μου να πω. Είναι αυτός ο μαγικός κόσμος στο social που όταν ξεκινήσεις να γράφεις, γράφεις οτιδήποτε σου κατέβει. Αλλά όταν έρθει η στιγμή που αυτόν που θίγεις, έτσι, έρχεται η στιγμή να σου ζητήσει το δρόμο, μέσω του δρόμου της δικαιοσύνης να υποθεί η πραγματική αλήθεια, τότε εκεί τα πράγματα σκουραίνουν. Και γιατί να φτάσεις σε μια τέτοια διαδικασία? Γιατί να φτάσεις σε μια διαδικασία να ξεκινάς τα ψέματα, τα σταμάτητα ψέματα από το πρωί μέχρι το βράδυ στα ίντερνετ, από εδώ, από εκεί, με μηνύματα, με ιστορίες, και να λέμε τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά. Κυριολεκτικά μας είχε τρελάνει στα μηνύματα και στα email. Μόλις λοιπόν η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά, γιατί όλα αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας ήταν απίστευτα και κωμικοτραγικά θα λέγα εγώ, και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήξερε και πού αναφερόταν ο άνθρωπος. Αλλά anyway, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πόσο εύκολα πετάς λάσπη σε οργανισμούς, σε ανθρώπους, σε προσωπικότητες, στα πάντα. Αυτό λέγεται κυριολεκτικά δολοφονία χαρακτήρων.

Και αφού λοιπόν βγήκε αυτό το δελτίο τύπου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μας έρχεται ένα μήνυμα. Και δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ προσωπικά αλλιώς. Εγώ προσωπικά το πήρα στη δικιά μου ιστοσελίδα που διαχειρίζομαι. Πήρα ένα μήνυμα, πως ενημερώθηκα ότι πήραν και άλλες σελίδες το συγκεκριμένο μήνυμα. Που τι λέει λοιπόν εκεί ο κύριος Καραμιχαλάκης, ότι δεν θέλει να δώσει, λέει, δημόσια συνέχεια στο θέμα και από πλευράς μου το θέμα τελειώνει εδώ. Μάλιστα. Για να είμαι και ακριβής σε αυτά που λέω, το μήνυμα έγραφε «Καλημέρα και καλό μήνα, δηλώνω ρητά ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά δημόσια με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα της δημόσιας αντιπαράθεσης λύγει οριστικά εδώ». Μάλιστα. Ένα θέμα το οποίο μόνος του το συντηρούσε. Δεν ξέρω για ποια δημόσια αντιπαράθεση. Μόνος του έγραφε ο άνθρωπος, ούτε like δεν είχε, ούτε σχόλια δεν είχε. Μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε. Το θέμα είναι ότι τα μοίραζε και σε σελίδες, τα μοίραζε και από εδώ, τα μοίραζε και από εκεί. Και λέει κιόλας, δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά δημόσια με το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν καταλάβαμε γιατί το έστειλε αυτό το μήνυμα πραγματικά. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το στείλει στην περιφέρεια. Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα απλό μήνυμα. Δεν είμαστε εμείς οι αποδέκτες. Δεν βρίζατε μας, κύριε Καραμιχαλάκη, την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, νομίζω, χρωστάτε ένα μήνυμα, μια δημόσια συγγνώμη. Δεν ξέρω, βέβαια, και οι άνθρωποι εκεί πώς όλο αυτό θα το δουν, γιατί και αυτά τα οποία γράψατε εσείς και αναφέρεστε κατά καιρούς και προσωπικά στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορώ να πω κατάπτεστα. Κύριε Αλέκο, δεν είναι το θέμα το δικό μου να πέστα, λέει ο Μανώλη, πέστα. Δεν είναι το θέμα, ξέρετε τι γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει όλο αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία βασικά. Γιατί πρώτα απ' όλα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας με αυτό που κάνουμε. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε, δεν ξέρω αν για ένα like, για να αποσπάσω μια προσοχή κάποιου, για να αποδείξω ότι είμαι μάγκας, για να αποδείξω ότι είμαι δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι όμως με αυτό που έγινε και όπως έγινε, δεν απέδειξες καμία μαγιά, φίλε Γιάννη. Καμία μαγιά. Συντηρούσες μια συκοφαντή απίστευτη. Απίστευτη. Σε σημείο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αηδίας. Σε σημείο που δεν ξέρω κι εγώ όλα αυτά τα οποία έστελνε στις σελίδες, επαναλαμβάνω, διότι ενοχλούσε και εμάς. Και αυτό το επαναλαμβάνω, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Όλα τα site. Από ό,τι ενημερώθηκα και στους συναδελφικούς κύκλους, αυτό. Συζητούσαμε, αυτό λεγότανε, ποιος είναι ο τάδε, μα ποιος είναι αυτός, τι λέει αυτός, τι γράφει εδώ αυτός, και τελικά ψέματα γράφει εδώ αυτός. Δεν ξέρω αν είναι προσπάθεια να ανακαλέσει το μήνυμα που μας έστειλε, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε εμείς οι αποδέκτες, δεν χρωστάει σε εμάς κάτι. Εμείς όπως παίρναμε τα δελτία τύπου τα δικά του, ο Θεός να τα πει δελτία τύπου, τέλος πάντων τα μηνύματα που έστελνε παντού από εδώ και από εκεί. Το ίδιο κάναμε και με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μόλις ήρθε το δελτίο τύπου, αυτό δημοσιεύσαμε. Δεν ξέρω με αυτό το μήνυμα τι ήθελε να κάνει. Ίσως ήθελε να ρίξει τους τόνους ο κύριος Καραμιχαλάκης, αλλά δεν απευθύνεστε σε εμάς. Όπως τόσο εύκολα απευθυνόσασταν τόσο καιρό και βρίζατε κάποιους ανθρώπους ασταμάτητα. Ασταμάτητα, όμως μιλάμε για χολή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Με το ίδιο θράσος λοιπόν και θάρρος θα πω εγώ να τα πείτε εκεί που πρέπει αυτά. Όχι σε εμάς. Σε εμάς δεν χρωστάτε τίποτα. Χρωστάτε όμως το δημόσιο διάλογο να βγείτε και να πείτε ότι γράφω και δεν ξέρω γιατί γράφω. Γράφω αλλά των αλλών, γράφω οτιδήποτε. Μου κάνει νοήματα τώρα εδώ. Πέρυσι πρόσεξε πώς θα το πεις και τι θα πεις. Αλλά πραγματικά έρχεσαι εκτός εαυτού. Διότι έβαλε και τις σελίδες μέσα σε ένα απίστευτο κυκαιώνα πραγμάτων. Στο να στέλνει μηνύματα, να στέλνει δελτία τύπου, να στέλνει το οτιδήποτε. Άλλο ένα λοιπόν. Εγώ αυτό τον τίτλο μπορούσα να βρω στο μυαλό μου. Ένα ζωντανό τρολ, έτσι. Και όχι ένα τρολ ψεύτικο του διαδικτύου. Γιατί τρολ? Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Μόλις βγήκε το δελτίο τύπου, αφού είσαι μάγκας και στηρίζεις αυτά τα οποία λες, με την ίδια μαγκιά λοιπόν που έγραφες, αντιμετώπισε λοιπόν και την κατάσταση που σου προέκυψε, που μόνος σου διεκδίκησες αυτή την κατάσταση.
Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν σου φταίει κανένας, μα κανένας άλλος. Άρα το μήνυμα που έστειλε σε εμάς δεν απευθύνεται σε εμάς.

Καλημέρα στο όμορφο Καστελόριζο. Φίλε Μιχάλη, δεν ξέρω αν βγει ζητή συγγνώμη, αν αυτό το δεχτεί η περιφέρεια Νοτιογείου, αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι για τη δικιά του πλευρά, για πάρτι του, να βγει και να πει μια συγγνώμη. Ναι, είπα ψέματα, δεν ξέρω, με πιάσε η βλακεία, να το πω και έτσι. Δεν ξέρω τι άλλο με πιάσε, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς. Μόλις είπε η περιφέρεια κινούμε νομικά, τέλειωσαν όλα. Put the coach down slowly.

Και επαναλαμβάνω ότι αρκετοί άνθρωποι χρήστη. Και επαναλαμβάνω ότι αρκετοί

θα θέλανε μια ομάδα να ασχολείται μόνο με αυτά και μια νομική υπηρεσία να στέλνει ασταμάτητα μηνύσεις και ιστορίες. Αλλά είπαμε, άλλο το κάνω κριτική, άλλο το διαφωνώ, άλλο το ότι δεν σε γουστάρω και άλλο να σε συκοφαντώ, να λέω ψέματα και να βγάζω ιστορίες από το κεφάλι μου και να τις μοιράζομαι δημόσια. Με το ίδιο λοιπόν θάρρος, δημόσια, έτσι, θα πρέπει να ανταπεξέλθεις και σε όλα αυτά τα οποία είπε και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δηλαδή, ότι θα κινηθεί νομικά. Στην ίδια δημοκρατία υπάρχει και η νομική οδός, έτσι. Επαναλαμβάνω, άλλο η δημοκρατία και η ελευθερία του λόγου και άλλο η αλήθεια.

Αυτά τα υπόλοιπα με το συγκεκριμένο θύμα, με θέμα, τα υπόλοιπα, τι να πω, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το τι μέλη γενέστε. Πάντως, κάποια στιγμή σε εμφανή τρολ του διαδικτύου και μη, καλό θα είναι κάποια στιγμή να τελειώνουμε με όλα αυτά.

Καλημέρα στα παιδιά στο αεροδρόμιο. Καλημέρα, ναι, τις είδα τις εικόνες εχθές. Είναι εικόνες που δυστυχώς, αν δεν δούμε τι θα γίνει με αυτό το σύστημα εισόδου, έτσι, και τον έλεγχο διαβατηρίων στην Ελλάδα, αυτές τις εικόνες θα βλέπουμε δυστυχώς. Επειδή ήμουνα και από τους πρώτους, σχεδόν από τις πρώτες αφήξεις με Έλληνα επιβάτη που ερχόταν από το εξωτερικό και χρειάστηκε διαβατηριακό έλεγχο και είχα αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο στο προφίλ μου, στη σελίδα που έχω εγώ, τα έχω δει, τα είχαμε δημοσιεύσει, είχα έρθει σε επαφή τότε με κάποιους παράγοντες στο αεροδρομίο, είπε ότι αυτή η εικόνα, μου είχαν πει τότε ότι αυτή η εικόνα είναι προσωρινή, το ψάχνουν με το καινούριο σύστημα, έρχονται και τα παιδιά τα οποία θα βοηθήσουν στο διαβατηριακό έλεγχο από τις σχολές της αστυνομίας. Τα περιμένουμε όλα και να δούμε αν θα φτιάξει και θα έρθει σε μια εύρυθμη λειτουργία και το αεροδρόμιο μας, το οποίο είδατε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, χαμός. Δόξα τω Θεώ, χαμός έγινε.

Λοιπόν, αυτά είναι ολίγης και όπως είπαμε τα υπόλοιπα στη δικαιοσύνη. Εκεί φαίνεται η μαγιά. Και να σας πω και το άλλο έτσι, μια που το σκέφτομαι μέσα σε όλη την συζήτηση. Πολύ καλά έκανε η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Πάρα πολύ καλά έκανε και κινήθηκε νομικά, διότι θα το πω και

στα απλά, στη μαλλιαρή, για να συνεννοούμαστε. Έσωσε και εμάς με όλη αυτή η διαδικασία. Σας είπα, ήταν ασταμάτητες οι οκλήσεις που είχαμε σε δελτία τύπου, σε μηνύματα στα Facebook μας, σε μηνύματα σε σελίδες μας. Χαμός. Ένας απίστευτος χαμός. Έτσι. Ο οποίος προφανώς και τελείωσε. Θεωρώ ότι τελείωσε. Τώρα το πώς. Η δικαιοσύνη ξέρει. Άντε να το πω, γιατί το σκέφτομαι και θέλω ώρα να το πω. Δεν ξέρω κι άλλοι φορείς σώθηκαν από την όλη την ιστορία. Για τα λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, γιατί εμείς δεν είχαμε μόνο για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, είχαμε και για άλλους φορείς, έτσι. Προφανώς οι υπόλοιποι φορείς δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει αν συζητώνται ή λέγονται ψέματα στο δημόσιο διάλογο και συκοφαντικά για πάρτι τους, αλλά οκ. Okay.

Καλημέρα Τάκη και Γιάννη στην ΚΟ, καλημέρα στην Οριακό. Πρέπει να περάσατε φοβερά, έτσι, με το τουρνουά εκεί, ξέρω εγώ, φανταστικά περάσατε. Μία μπλούζα Μπαρτσελόνα χρωστάτε, αλλά anyway.

Λοιπόν, πολύ ωραίο το βιντεάκι που μας έστειλες από το κόμβο. Έτσι, έτσι, θα το δημοσιεύσω εγώ αργότερα. Να ξέρεις, φίλε Βασίλη, για το μήνυμα που μου έστειλες. Να είσαι πάντα καλά. Για τον κόμβο του αεροδρομίου τώρα μας έστειλε εδώ ο φίλος ο Βασίλης ένα βιντεάκι. Πραγματικά, εγώ το έχω πει, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Αυτό δεν είναι εργό. Είναι εργάρα. Τελεία και παύλα. Αυτό το έργο και αν δέχτηκε συκοφαντίες τύπου Καραμιχαλάκη, αλλά anyway, όλα καλά. Ήδη χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο που συζητάμε.

0: Καλημέρα στην κυρία Αμαλία από τη Σίμη. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματα που θέλετε, είτε στο Facebook, είτε στα social, είτε στο Viber. Ακόμα καλύτερα, εκεί τα διαβάζουμε όλα κατευθείαν. Λοιπόν, θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε για την νυχτερινή ζωή, έτσι, λίγο εδώ του νησιού μας. Η σεζόν έχει ανοίξει. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος έχει ξεκινήσει να έρχεται. Και βλέπουμε πλέον και τα μαγαζιά σιγά σιγά να προσθέτουν και μέρες, έτσι, στο πρόγραμμά τους. Κάτι το οποίο εγώ προσωπικά έχω χρόνια, χρόνια να το δω. Είχε κάπου Παρασκευή Σαββάτο πλέον έχει συγκεντρωθεί, έτσι, η όλη η νυχτερινή ζωή γενικώς όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άκουσα και αρκετές μουρμούρες για το ωράριο. Και αυτό είναι ένα θέμα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να καλημερίσουμε τον αγαπημένο μου φίλο. Στον Αφρό σε έχω πρωί πρωί πέρι Βασιλακή. Στον Αφρό, να ξέρεις. Πάμε να καλημερίσουμε τον Νίκο τον Γιάννου, τον γνωστό τραγουδιστή, συντοπίτη μας εδώ και φοβερό φίλο μας. Καλημέρα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, καλό μήνα κιόλας και όλα τα καλά μήνα, να τα πούμε.
1: Ναι, όλα τα καλά. Και τι, καλή σεζόν. Ναι.
0: Καλή σεζόν. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, εκτός ότι με ξύπνησε σε 7.30 ώρα το πρωί, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Καλά, αλλά πάθεις έτσι, και ο γιος σε ξύπνησε, δηλαδή το παιδί σε ξύπνησε.
1: Έχω τρία μωρά, πρέπει να πάω σχολείο, οπότε ξυπνάω ούτως ή άλλως, πλάκα σου καλά, τρολάρω.
0: Καλά, Γιάννης. Τι γίνεται, πώς πάμε, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πάμε, ανεβαίνουμε σιγά σιγά και περιμένουμε. Ακόμα σε εμάς δεν έχει φανεί η σεζόν, σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης πάντα. Στην κρίση πληττόμαστε πρώτοι και στην ανάπτυξη είμαστε αυτοί που το είσαι πρώτοι με τελευταίοι.
0: Ρε φίλε, ήθελα να το πω αυτό. Η αλήθεια είναι αυτό που είπε ο Νικός. Σε όλες τις κρίσεις, έτσι. Σε όλες τις κρίσεις. Η πρώτη πάντα, η διασκέδαση, δεν το συζητάμε.
1: Γιατί εντάξει, τώρα ο κόσμος έχει ανοίξει τα μαγαζιά του, έχει φέρει εμπορεύματα, έχει ξενοδοχεία πάλι, ακόμα παίρνουν ρεπό. Ακόμα υπάρχει, ξέρεις, μια. Μέχρι να δουλέψει το σύστημα, να κινηθεί το χρήμα στην αγορά. Εμείς περιμένουμε, είμαστε τελευταία γραμμή αυτό που σου λέω.
0: Μάλιστα. Εγώ η αλήθεια είναι, Νικότα, σε πήρα και τηλέφωνο. Είχα δει διάφορες διαφημίσεις, ξέρεις, που κυκλοφοράνε στα social από εδώ και από εκεί, στόμα με στόμα. Και βλέπα ότι σιγά σιγά τα μαγαζιά άρχισαν και προσθέτουν μέρες. Και λέω, ωραία, δηλαδή είναι και στο DNA μας λίγο η διασκέδαση. Η αλήθεια είναι. Και συζητώντας, εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Γι' αυτό ήθελα λίγο να τα πω.
1: Να σου πω κάτι, οι Έλληνες είμαστε και πιο ταλαιπωρημένοι, έτσι. Δηλαδή αν πας στο εξωτερικό που θυμάσαι κάποτε που λέγανε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και τις βλακίες αυτές τέλος πάντων, σαν τον Έλληνα δεν δουλεύει κανένας, φίλε. Εγώ γυρίζω όλο τον κόσμο, αλήθεια σου λέω. Όλοι το ωράριο, με το ρολόι στο χέρι, το ωράριο, αυτό, τέλος, γεια σας, και δεν κάνουν και κάτι παραπάνω από αυτό που έχουν κληρωθεί να κάνουν.
0: Όχι, σωστό, σωστό.
1: Πρέπει να πας στην Αμερική και είναι μια κοπέλα και σφραγίζει εισιτήρια και άμα της πεις, βάλαμε και μια υπογραφή, λέει, α, δεν είμαι εγώ υπευθύνη, πας δίπλα.
0: Ναι, σωστό,
1: δεν
0: σωστό.
1: Δεν κάνουν κάτι,
0: τώρα. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί έχουμε μάθει την καραμέλα εδώ με την Ελλάδα και όχι, πολύ καλά κάνεις και τα τονίζεις.
1: Οι Έλληνες δουλεύουν πάρα πολύ, οπότε αγχώνονται πάρα πολύ, γιατί η καθημερινότητα,
0: βέβαια.
1: Άκου εμένα που είμαι ένας μπαμπάς με τρία μικρά παιδιά, για να ζήσεις χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, έχει ακριβήνει πάρα πολύ η ζωή. Και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η Ελλάδα, η ακρίβεια, φίλε.
0: Η αλήθεια είναι ότι μια που το πες, παίρνω μια καλή πάσα για την αυριανή εκπομπή, όπου είδαμε κάτι δημοσκοπήσει να κυκλοφορούν. Εγώ δεν θα σταθώ στα κόμματα ούτε στους αριθμούς κτλ. Εμένα μου αρέσει πάντα να στέκομαι στην ποιοτική ανάλυση της κάθε δημοσκόπησης, όπου εκεί υπάρχουν πολλά θέματα. Και αυτό που λες τώρα, Νίκο, είναι σε ερώτηση να μας απαριθμίσετε τα προβλήματα τα οποία θεωρείτε εσείς ότι έχει η χώρα αυτή τη στιγμή. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα. Μετά ο ΠΚΠ, μετά τα ΤΕΜΠΗ, μετά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά θα τα πούμε αυτά αναλυτικά.
1: Αυτά γινόντουσαν πάντα, Μανώλη μου. Εγώ είμαι κοντεύω τα 50 και από τότε που θυμάμαι υπήρχαν πάντα αυτά.
0: Ψέματα.
1: Όμως το θέμα της ακρίβειας είναι σοβαρό.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις
1: είναι
0: δίκιο.
1: Το πιο σοβαρό. Είναι το πιο άμεσο. Δεν δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, χθες έβαλα βενζίνη 2,28.
0: Βέβαια.
1: Και λένε πολλά.
0: Αυτά είναι.
1: Όχι, πολλά τα λεφτά. Είναι ακριβά. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ, εγώ με οικογένεια με τρία παιδιά, κάτω από 250 ευρώ σούπερ μάρκετ την εβδομάδα δεν πέφτω.
0: Μάλιστα.
1: Την εβδομάδα, το ακούς το νούμερο. Είναι νούμερα αυτά που σου λέω.
0: Βέβαια.
1: Πραγματικά νούμερα, όχι στατιστικές. Και εγώ επειδή είμαι λαϊκό παιδί και είμαι λαϊκός αγωτής, μιλάω με την πραγματικότητα. Δεν είμαι πολιτικός και ούτε κάνω πολιτική.
0: Γι' αυτό είσαι φίλος μου.
1: Μιλάω πραγματικά σαν μπαμπάς. Και αυτά τα λεφτά για να βγουν. Υπάρχει άγχος.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είναι που λες, γι' αυτό σου λέω ότι ο κόσμος χρειάζεται διάσκεδαση. Ξαγυρνάμε πίσω, επειδή υπάρχει άγχος στην καθημερινότητα.
0: Τώρα είναι
1: δεν
0: έτοιμη.
1: Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, εγώ πιστεύω, ότι τι και πώς και πού και τι.
0: Είναι
1: τον
0: έτοιμη.
1: Κόσμο δεν ενδιαφέρει πώς θα βγάλει τη μέρα του, το μήνα του και το χρόνο του.
0: Είναι έτοιμη η νύχτα της Ρόδου για παραπάνω διασκέδαση. Εσύ βλέπεις ότι ο κόσμος θέλει να βγει, θέλει να διασκεδάσει και παραπάνω μέρες. Δηλαδή,
1: υπό προϋποθέσεις, ναι. Τώρα το καλοκαιράκι, ας πούμε, που οι μέρες είναι μεγαλύτερες, που κάνει ζέστη, που πας στο σπίτι, ας πούμε, και αυτό. Ας πάω μετά τη δουλειά να πιω και ένα ποτάκι, να πάω να ακούσω και κάποιο τραγουδιστή, ξέρω να τραγουδάει, ή να πάω σε ένα μαγαζί που έχει φαγητό καλό ή ένα κοκτέιλ. Δεν θέλει ο κόσμος ένα, αν μπορεί φυσικά πρώτα να κάνει τις ανάγκες του, όπως είπα και πριν.
0: Και τώρα έρχεται και η ερώτηση του εκατομμυρίου, Νίκο. Και αν εγώ σχολάσω 10 η ώρα, ρε φίλε, και όντως είμαι ταλαιπωρημένος και γουστάρω να έρθω να σε ακούσω, να πιω έτσι από το, να χαλαρώσω πριν πάω στο σπίτι μου να σε ακούσω. Μέχρι τι ώρα θα σε ακούσω και γιατί σε ρωτάω. Έχω δει διάφορες συζητήσεις, η αλήθεια είναι, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων με μουσική κτλ. Δεν ξέρω, θέλω τη γνώμη σου, γιατί είσαι πολύ έμπειρος σε αυτά. Εγώ, αν πω τη γνώμη μου, σαν ένας απλός που έρχεται να πιει ένα ποτό, θα ήθελα να σε ακούω, ρε φίλε, μέχρι το πρωί. Okay. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί και να μην είναι και σωστό και εφικτό. Αλλά από την άλλη, το να κλείσω ένα μαγαζί 10 και 11 η ώρα, δεν ξέρω μέσα στη σεζόν πώς είναι όλο αυτό.
1: Εντάξει. Εγώ θα σου δώσω μια απάντηση, η οποία μπορεί να την ακούσεις σαν διφορούμενη την απάντηση που θα σου δώσω. Άρα είναι και η σωστή, κατά τη γνώμη μου. Και θεωρώ ότι είμαι γνώστης σε αυτή τη δουλειά, την κάνω 30 χρόνια και θεωρώ ότι το ξέρω. Κοιτάξτε, η Ρόδος πατροπαράδοτα, ιστορικά, είναι από Ιταλοκρατίας, αν θέλεις, είναι νούμερο ένα προορισμός τουριστικός και νούμερο ένα προορισμός διασκέδασης. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Όμως, ο νόμος είναι νόμος και πρέπει να τηρείται. Άρα οι αρμόδιοι, οι άρχοντες, οι δήμονες και οι αστυνομικοί υπεύθυνοι, οι διευθυντές, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο κόσμος πρέπει να δουλέψει και τι ο νόμος πρέπει να τηρηθεί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Θα βρεθεί μια λύση από αυτούς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι είναι και το πιο σωστό.
0: Και έχεις και απόλυτο δίκιο. Απλά ξέρεις, επειδή όντως τον τελευταίο καιρό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακούστηκαν πολλά για το ωράριο, γι' αυτό ήθελα να το συζητήσουμε λίγο. Αλλά όπως είπε ο Νίκος, και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λέει, να τηρηθεί ο νόμος. Αυτό είναι. Τώρα, αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους είναι το θέμα. Εγώ θα πω, Νίκο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, παράδειγμα. Ο κάθε αστυνομικός διευθυντής, ο κάθε υπάλληλος του κράτους κάνει τηρεί, η δουλειά του πληρώνεται για να τηρεί τον νόμο. Και αυτό πρέπει να κάνει. Και είναι σεβαστό. Δεν μπορώ να μην το σεβαστώ εγώ ή οποιοδήποτε.
0: Σωστό.
1: Το θέμα είναι ο νόμος είναι, πώς το λένε, ρεαλιστικός. Είναι από άλλο πλανήτη. Δηλαδή μπορεί να έχει έναν δρόμο και να έχει όριο 30 χιλιόμετρα και είναι 4 λωρίδες. Δεν φταίει ο αστυνομικός που τον στείλαν εκεί να κοιτάει την κυκλοφορία.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό σου βάλει το όριο.
0: Όχι, πολύ σωστά. Και εδώ, για να μην παρεξηγηθούμε, αυτό που συζητάμε τώρα εδώ με τον Νίκο τον Γιάννου είναι για το θέμα, όπως είπε, με τις νομοθεσίες. Διότι να κλείνεις ένα κατάστημα 11, 11.30, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα πάνε τώρα τα υπόλοιπα καταστήματα. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στη σεζόν ακούγεται έτσι, λίγο περίεργο. Αλλά όπως είπε και ο Νίκος, δεν φταίει ούτε ο αστυνομικός. Ούτε κανένας. Ποιος νομοθετεί και πώς νομοθετεί. Εδώ είναι το θέμα. Ποιος ορίζει τη διασκέδαση, Ειρηνικό. Δηλαδή, αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
1: Δεν ξέρω να σου πω, απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι, αν θες τη γνώμη μου, ας πούμε, ποιο ήταν το σωστό, φίλε μου, τι θεωρηθεί, έχεις θέλει να παίζεις μουσική, θα βγάλεις αδειά μουσικής και η μουσική θα είναι μέχρι την τάδε ώρα. Θες πιο αργά, πάρε μια συμπληρωματική άδεια. Να έχει τη δυνατότητα άλλος να μπορεί να δουλέψει νόμιμα. Όχι παράνομα. Νόμιμα.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω.
1: Θες να πας με τις 6 το πρωί, να βγάλεις άδεια και την διασκέδαση.
0: Βέβαια.
1: Αλλά να μην μπορεί μετά, αυτό που λέω να τηρεί το νόμος, να μην μπορεί μετά ο άλλος που έχει την άδεια για τσάι να παίζει μουσική με τις 6, που άλλος έχει πληρώσει άδεια νυχτερινού κέντρου διασκέδασης και είναι νυχτερινό.
0: Σωστό,
1: και το
0: σωστό αυτό. Σωστό αυτό. Βέβαια. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Έχεις απόλυτο
1: δίκιο. Υπάρχει, για να μπορεί να δουλέψει σωστά το θέμα.
0: Νίκο, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος, ο φίλος ο Γιάννης, που λέει ότι η νυχτερινή ζωή της Ρόδου ανέκαθεν ήταν η καλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Ο Νίκος ξέρει. Πες μου τη γνώμη σου, όντως, για την... είμαστε καλοί, έτσι, δηλαδή το έχουμε, έτσι, στο αίμα μας.
1: Να σου πω κάτι, παλιά, εγώ το πρόλαβα στο όριο, να ξέρεις αυτό που σου λέω τώρα. Mm-hmm. Το, οριακά το πρόλαβα. Mm-hmm. Ήταν η Ρόδος, μετά η Αθήνα και μετά η Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Τρομερό. Τρομερό.
1: Όχι, είναι αλήθεια. Δεν mm-hmm. είναι... Δηλαδή, ας πούμε, τα τραγουδιστές όπως ο Τερζής, όπως ο Αρμαντίδης, όπως... ξεκίνησαν από τη Ρόδο. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε, λέγανε ότι εγώ τραγούδαγα στη Ρόδο. Δηλαδή, και εμείς όταν ήμουν μικρός, νέος τραγουδιστής, ας πούμε, το ότι τραγουδούσα στη Ρόδο, όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές στη Ρόδο ήρθαν και με είδανε. Δεν πήγα εγώ στην Αθήνα και τους γνώρισα.
0: Βέβαια. Ακούστε αυτό που λέει ο Νίκος. Είναι σημαντικό. Στη Ρόδο με γνώρισαν. Προσέξτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ο κουμπάρος μου, ο Λευτέρης ο Πανταζής, και ο Νότσος Φακιανάκης και ο Βασίλης ο Κάρας, όλοι από τη Ρόδο μου. Γιατί εμείς δουλεύαμε 7 μέρες την εβδομάδα και αυτοί 4.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αδύνατο να πάω πάνω τους δύο. Πρέπει να έρθουν αυτοί κάτω να με δουν.
0: 7 μέρες την εβδομάδα, από τι, έχετε, τι έχετε ζήσει, ρε φίλε.
1: 7 μέρες την εβδομάδα από το 1997, εγώ προσωπικά μιλάω τώρα, mm-hmm. μέχρι το 2004.
0: Πέρα τους Ολυμπιακούς εκεί περίπου, έτσι, μάλιστα.
1: 7 στα 7. Μετά κάναμε και κάποιοι, εντάξει, κουράστηκα κιόλας. Ναι. Δεν είναι ότι δεν είχε και δουλειά, δεν τραβούσε. Mm-hmm. Η δουλειά έπεσε το 8. Εκεί έγινε το μεγάλο μπραφ, το 2008, και γίνανε τα τριήμερα και μετά διήμερα, μετά το 10, ας πούμε, με την κρίση των τραπεζών εκεί. Εκεί το έργο, και τώρα πάει κάτι να γίνει. Mm-hmm. Αλλά είναι έτσι, όλα αυτά είναι συμβιβασμοί, δεν υπάρχει το νυχτερινό κέντρο που υπήρχε τότε, ας πούμε. Τώρα είναι πιο νωρίς, με φαγητό, με αυτό. Αλλάζει η διασκέδαση, αυτό δεν είναι κακό.
0: Ναι, δεν είναι κακό, σωστό είσαι.
1: Δεν είναι κακό, αλλάζει η διασκέδαση, γιατί ο κόσμος δουλεύει, όπως σου είπα περισσότερο. Ας πούμε τώρα 2 η ώρα, ας πούμε, πάει σπίτι. Mm-hmm. Κοιμάται. Καλά είναι, μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Πάμε και εμείς νωρίς.
0: Ναι. Και η ποιότητα των καταστημάτων μας, έτσι, είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Βλέποντας και μαγαζιά στην Αθήνα, λες, είμαστε πάρα πολύ καλά εδώ, δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ καλά είναι η Ρόδος. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλά είναι η Ρόδος. Απλά, εντάξει, εμείς είμαστε, παίζουμε με 2 ταχύτητες, που αυτό δεν γίνεται στην Αθήνα. Είμαστε, ας πούμε, το χειμώνα είμαστε χαλαρά και το καλοκαίρι δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα, είναι σωστό αυτό.
1: Mm-hmm. Λοιπόν... Το θέμα με το προσωπικό είναι θέμα, ξέρεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει προσωπικό, όλες οι επιχειρήσεις έχουν αυτό το θέμα. Και αναγκάζονται καμιά φορά στην εστίαση, εγώ για την εστίαση μιλάω, γι' αυτό με πειρες.
0: Ναι.
1: Καμιά mm-hmm. φορά στην εστίαση μπαίνουν και άτομα τα οποία δεν ξέρουν καλά τη δουλειά, μαθαίνουν εκείνη την ώρα, ξέρεις.
0: Ναι. Ναι. Οπότε είναι χειρότερο τώρα αυτό. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις mm-hmm. δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Τώρα αυτό πώς το παλεύετε, ε? Γιατί προφανώς χρειάζεστε χέρια, έτσι. Και τα μαγαζιά βλέπω ότι είναι και αρκετά μεγάλα.
1: Εσύ πιστεύω ότι τα παιδιά της εστίασης, εγώ, ότι είναι γι' αυτό καλοπληρώνονται κιόλας. Δουλεύουν πάρα πολύ, δρούν τη φανέλα. Mm-hmm. Δηλαδή στα μαγαζιά που εργάζομαι εγώ τώρα, βλέπεις τα παιδιά και τρέχουν σαν ρομπότ.
0: Mm-hmm.
1: Τρέχουν για να προλάβουν, γιατί δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, ας πούμε. Mm-hmm. 10 άτομα, ας πούμε, μπορεί να βγάζουν δουλειά για 15, για 16 mm-hmm. που χρειάζεται. Κατάλαβες, οπότε υπάρχει τρέξιμο.
0: Υπάρχει και αυτή η δυσκολία και στην mm-hmm. Ιταλία. Σωστό. Εδώ και τη μέρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέει ο Νίκος Γιάννου. Έτσι είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Λοιπόν, μάλιστα. Νίκο μου, εύχομαι ό,τι καλύτερο, φίλε. Έχεις κάτι καινούριο, τίποτα να μας πεις στα σκαριά? Μήπως θα το βγάλω εγώ από εδώ, να τελειώνουμε.
1: Έχω καινούριες συνεργασίες, τις ξέρεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να τις πω.
0: Να τις πεις, βεβαίως, γιατί να μην τις πεις.
1: Είμαι κάθε Πέμπτη στο Λέιλα. Mm-hmm. Κάνω ένα καινούριο project, ένα live party. Δεν είναι το καθιερωμένο live αυτό που κάνουμε, είναι παρτάρουμε εκεί, χορεύουμε, αυτά, έχουμε τα σούσι μας, τα έτσι μας, τα αλλιώς μας.
0: Στον Αφρό,
1: και κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι στο Ακτέον, μαζί με Αντώνη Σιγανό, Χάρη Ρωμαίο, Δημήτρη Κουγκρά, Μπαρτσελώνα.
0: Μπαρτσελώνα, αυτό.
1: Γίνεται χαμός.
0: Αυτό.
1: Μπαρτσελώνα, ναι. Χαμός.
0: Γαμούλης.
1: Ωραία πράγματα, ετοιμάζω και δισκογραφικά ένα...
0: Αυτά ήθελα να μου πεις εγώ, αυτά ήθελα να μου πεις.
1: Το έχω γράψει. Mm-hmm. Εγώ και ένα άλλο που είναι διασκευή μαζί. Πιστεύω μόλις βρω χρόνο τώρα, γιατί τώρα είναι λίγο στο χαμό, mm-hmm. να πάω στην Αθήνα να το τελειώσω.
0: Βέβαια. Να πάσω, το εύχομαι. Εννοείται, και εδώ είμαστε να το ακούσουμε παρέα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Νίκο μου, και για τις πληροφορίες που μας.
1: Τα παιδάκια μου στο σχολείο.
0: Βεβαίως. Να μας τα φιλήσεις, την καλημέρα μας. Θα τα πούμε σύντομα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Περί, εσύ κι αν ξέρεις από τη νύχτα της Ρόδου, νομίζω ότι αυτά που είπε ο Νίκος ο Γιάννου είναι έτσι όπως είναι τα πράγματα. 7 στα 7 δουλεύαμε κάποτε, πήγαμε στα τριήμερα, διήμερα, τώρα πάμε να ξεμύτησουμε.

όσο αφορά τα ωράρια τώρα που είπε ο Νίκος Γιάννου, και γι' αυτό ήταν και το θέμα συζήτησης, διότι είδα κάποιες αντιδράσεις και κάποια σχόλια στα social media, γι' αυτό τον πήρα και τηλέφωνο κατευθείαν να τα πούμε. Με το ωράριο, όπως το είπε ο Νίκος, θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν φταίει ο κάθε αστυνομικός διευθυντής, ο κάθε αστυνομικός ή ο οποιοσδήποτε που έρχεται και σου λέει ότι η μουσική θα είναι μέχρι την τάδε ώρα. Αυτός που νομοθετεί πρέπει να το δει το θέμα περί διασκέδασης. Όπως είπε και ο Νίκος, θες να δουλέψεις μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, να βγάλεις μια άδεια κέντρου διασκέδασης. Δεν μπορεί αυτός που σερβίρει τσάι να πηγαίνει μέχρι τις 6 ώρα το πρωί ανενόχλητος. Με μουσική εννοώ, Κάποιος αγαπάει, κάποιος σε ζητάει. Τώρα εγώ γεννηθεί στο 87, πόσο να θυμάμαι αυτό το 7 στα 7. Γελάω περίσσα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πέρασε η ώρα. Μας κάνει και νόηματα εδώ πέρυσι ο Βασιλάκης. Κάποιος αγαπάει. Κάποιος σας αγαπάει, όπως το λέει το τραγούδι, και αυτοί είμαστε σίγουρα εμείς εδώ στο Real Voice 995. Λοιπόν, αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα. Υπομονή, έτσι, σε όλα, πάντα δείχνουμε υπομονή σε όλα. Και όλα καλά θα πάνε, όσο έχουμε την υγεία μας, όλα καλά θα πάνε. Μην φύγει κανένας, έχει έρθει ήδη ένα υπαυλάκι, δεν την πήρε ο άνεμος. Το πρωινό Express λοιπόν είναι εδώ. Εμείς εδώ ολοκληρώνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού, εδώ στο Real Voice εννοείται. Καλημέρα σε όλους.

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Ποσειδόνος από τη συμβολή της με την Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά και από Φάληρο προς Άλιμο. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Σικρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων οι σταθμοί του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
10: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα και ναι, να πούμε και καλό μήνα. Αφού μεσολάβει σε ολόκληρο τριήμερο. Η καλύτερη μέρα για να πέσει η Πρωτομαγιά ήταν η Παρασκευή. Πιστεύω να το ευχαριστηθήκατε. Πώς είστε, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στον Real Voice 99,5, στο πρωινό μας Express. Για να μπούμε σιγά σιγά στην καθημερινότητα. Τι περιμένουμε τώρα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, του Αγίου Πνεύματος. Ναι.

Είναι Δευτέρα λοιπόν, είναι 4 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 13 βαθμούς Κελσίου. Με αισθητή θερμοκρασία στους 5. 5 βαθμοί Κελσίου λόγω των βοριάδων. Αυτή την ώρα στα 6 Μποφόρ, με ρηπές που φτάνουν τα 63 χιλιόμετρα την ώρα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί. Τοπίο πολύ χειμωνιάτικο, με τη θάλασσα εδώ όπως τη βλέπουμε απέναντι μας. Φουρτουνιασμένη εδώ στον κόλπο της Ιξιάς. Πραγματικά πολύ αναπάντεχο όλο αυτό και πρωτοφανές. Ο νεοφερμένος Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών με το χιόνι που έχει πέσει. Απίστευτο. Αντίστοιχα φαινόμενα, λένε οι μετεωρολόγοι, έχουν σημειωθούν από το 1987. Αντίστοιχα. Όχι τα ίδια, γιατί οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944 στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης ο Μανολάς. Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στα πλοία, δεν βλέπω να υπάρχει αυτή την ώρα η έκδοση κάποιου απαγορευτικού απόπλου. Σε κάθε περίπτωση, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, καλό είναι να ενημερώνεστε είτε από το Λιμεναρχείο είτε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Σήμερα έχουμε μια εκπομπή με πολλά και ποικίλα θέματα. Από ένα μεγάλο φάσμα, μια μεγάλη γκάμα θεμάτων έχουμε σήμερα να συζητήσουμε και μαζί με εσάς και με τους προσκεκλημένους μας. Μαζεύτηκαν πολλά, βλέπετε. Από την Πέμπτη το πρωί, οπότε σας αποχαιρετήσαμε και σας ευχηθήκαμε καλό μήνα. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, και η Νατάσα Παμπρή. Με τα δελτία ειδήσεων τα ετοιμάζει, μας ενημερώνει ανά ώρα και βέβαια ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, που ακολουθεί αμέσως μετά το πρωινό μας εξπρές. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί, παίρνοντας σκυτάλι από το Μανώλη Παπάζογλου και την πρώτη καλημέρα.

Με τον Νίκο Γιάννη νωρίτερα τον άκουγα να θυμούνται τις παλιές δόξες της Ρόδου. Όσον αφορά τη νύχτα της Ρόδου, μια μελαγχολία έτσι μας πιάνει μέσα από τέτοιες συζητήσεις, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η διασκέδαση δεν είναι πια αυτή που ήταν.

0: Για μας η διασκέδαση τελείωσε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, όταν έκλεισε το Κολοράντο. Ε? Εκεί έπεσε η αυλαία. Το Κολοράντο ημερών του αείμνηστου Μιχάλη Ταχλιαμπούρη. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τι να συζητάμε τώρα. Την παρέα μας συμπληρώνουν από την ΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου μας δίνει καθημερινά τις ειδήσεις από το νησί, μέσα από τις εκπομπές μας και κυρίως μέσα από την εκπομπή της Νατάσας Παμπρή. Στο στούντιό μας την ΚΟ και ο Γιώργος Πίτσης για την αθλητική σας ενημέρωση καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Και η Νατάσα Ράγιο εννοείται, 12 με 2. Αυτοί είμαστε και σήμερα μαζί με τον Real FM για την πληρέστερη δική σας ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία, στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. 70 χρόνια λειτουργίας έχουν συμπληρώσει, έχει συμπληρώσει το σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, που φέρνει όλα αυτά τα χρόνια τα καλύτερα στο σπίτι μας, στο τραπέζι μας, στην οικογένειά μας, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δεν είναι απλά σλόγγαν αυτό, έτσι, μια πραγματικότητα είναι που η τοπική κοινωνία τη ζει εδώ και δεκαετίες. Εποφεληθείτε λοιπόν και σήμερα από τις εκπληκτικές τιμές, τη μεγάλη γκάμα προϊόντων, την άριστη ποιότητα των προϊόντων, αλλά και τις πολύ δελεαστικές προσφορές. Τις ακούτε καθημερινά στα σποτάκια που παίζουν στο πρόγραμμά μας. Μπορείτε να τις βρείτε και στο φυλάδιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Βεβαίως και στα social media των supermarkets, εκεί όπου μπορείτε να πάρετε και οδηγίες πώς θα κάνετε παραγγελία, να σας έρθουν στο σπίτι σας τα ψώνια σας, αρκεί η παραγγελία να είναι άνω των 50 ευρώ. Λοιπόν, ξεκινάμε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, ξεκινάμε με την πρόγνωση του καιρού. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει, γιατί εντάξει, εμείς εδώ πέρα που είμαστε στο δικό μας κόσμο μπορεί πάρα πολύ να μας αρέσει και να του ευχαριστιόμαστε όλο αυτό, αλλά όταν έχεις μπει σε λογική και σε ροή καλοκαιριού. Διάβαζα χθες που το είδα ότι οι τουρίστες πάνε στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων και ζητάνε και διαμαρτύρονται. Ζητάνε, αποζημίωση ζητάνε, σοβαρά, διαμαρτύρονται για τον καιρό. Αχ, τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε ακόμα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις εποχές της κλιματικής κρίσης. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και την κανονικότητα όπως την ξέραμε πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Την έχουμε αποχαιρετήσει προπολού.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και αφού μας υποδέχτηκε με απειλητικές χειμερινές διαθέσεις ο Μάιος, από εδώ και στο εξής, ό,τι και να συμβεί, οδεύουμε όλο ταχώς προς το καλοκαίρι. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, η πρώτη επί της ουσίας εβδομάδα του Μαΐου, προβλέπεται με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους, αλλά δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερως ενισχυμένοι, ακουμπώντας στα 7 με 8 μποφόρ. Σταδιακές εξασθένειες θα παρουσιάζουν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, παρόλα αυτά θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, τα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 10 μέχρι 17 βαθμούς, στα νοτιότερα από 11 μέχρι 18 και στα ορεινά από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν ακόμα λίγο, ακουμπώντας τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!

Λιακάδα, βοριάς. Πάντα έτσι συμβαίνει όταν έχουμε βοριά, έχουμε ήλιο. Σιγά σιγά θα εξασθενούν οι άνεμοι, σιγά σιγά θα πάρει και η θερμοκρασία την ανιούσα.

Λοιπόν, να σας πω τι έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο. Πήγα σινεμά. Δύο ταινίες είδα και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Λογικό. Γιατί αυτή την περίοδο στο Παλάς παίζονται δύο ταινίες που πιστεύω ότι αξίζει να τις δείτε. Για να περάσετε καλά. Ο Διάβολος φορούσε Πράντα 2. Μετά από 20 χρόνια επέστρεψε η ίδια παρέα. Η Μέρυλ Στρίπ, παιδιά, ακόμα και το όνομά της μόνο να λέει, είναι καθηλωτική, έτσι. Ό,τι και να παίξει αυτή η γυναίκα, όλη την γκάμα, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ηθοποιός ever. Εκπληκτικό ξεκίνημα, άνοιγμα. Στην παγκόσμια κινηματογραφική αγορά.

77 εκατομμύρια δολάρια μόνο στο πρώτο τριήμερο. 77 εκατομμύρια δολάρια μόνο στο πρώτο τριήμερο η συγκεκριμένη ταινία. Μπήκα χθες στο Μόντζο που έχει το box office. Και στην Αμερική και σε παγκόσμιο επίπεδο και αναχώρα και τα λοιπά, είναι στην κορυφή. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μόνο για τρεις μέρες. Περνάς καλά όμως, το βλέπεις και το ευχαριστιέσαι. Ειδικά αν σου αρέσει και η μόδα. Η ταινία η οποία στην ουσία έχει να κάνει με έναν προβληματισμό για τις απειλές που δέχονται από το διαδίκτυο και από τα social και από όλες αυτές τις πλατφόρμες. Και η δημοσιογραφία και ο έντυπος τύπος, τα περιοδικά της μόδας που ειδικά στη δεκαετία του 90 ήταν η απόλυτη οδηγή των τάσεων. Και βέβαια η ίδια η υψηλή ραπτική που και αυτή απειλείται πλέον. Έχει απειληθεί μάλλον, έχει μπει σε περίοδο κρίσης εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή είναι η βάση της συγκεκριμένης ταινίας. Κατά τα άλλα είναι απολαυστική, είναι ένα χάρμα ιδέστε, είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Και επίσης κύριε Πέρη Βασιλάκη, αυτό που είδα και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα το εκτιμήσετε δεόντως και σας συνιστώ να πάτε να το δείτε, Michael. Michael Jackson. Η βιογραφική ταινία του Michael Jackson. Δεύτερη εβδομάδα που παίζεται παγκόσμια, έχει φτάσει αυτή την ώρα, εννοείται ότι είναι πιο πάνω αυτή τη στιγμή από τον διάβολο που φορούσε Πράντα, γιατί είναι στη δεύτερη εβδομάδα, 424 εκατομμύρια παγκοσμίως. Με το Bad, με αυτό το τραγούδι που έβαλες Πέρι, με αυτό κλείνει η ταινία. Κλείνει στο απόγειο της δόξας του, σε ένα live του το 1988 στο Λονδίνο. Από πιτσιρικάκι, 8-10 χρονών πώς ξεκίνησε και πού έφτασε. Βέβαια, θα διαβάσετε ενδεχομένως πολλά, ότι είναι μια γεωγραφία, ότι αυτό που λέγεται πάντα για τις βιογραφίες. Εντάξει, μην περιμένετε τίποτα άλλο, γιατί η παραγωγή της ταινίας είναι η οικογένειά του, τα αδέρφια του. Οπότε τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Όμως σε κάθε περίπτωση δεν λέει ψέματα η ταινία. Μπορεί να μην πιάνει όλες τις στοιχές της προσωπικότητάς του, αλλά δεν λέει ψέματα. Και το κυριότερο, εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, μας θυμίζει την εποχή του 80, τη δεκαετία του 80, τις χρυσές εποχές του MTV, τα συγκλονιστικά και πολύ πρωτοποριακά για εκείνη την περίοδο βίντεο κλιπς, το Thriller, το Billie Jean, το Bad. Όλα αυτά που τον έφεραν στην κορυφή. Πολύ ωραία ταινία, πολύ ωραία. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση Πέρι είναι ότι η αίθουσα, η κινηματογραφική ήταν πλημμυρισμένη από νέα παιδιά. Είχε βεβαίως τους μεγαλύτερους, γιατί εμείς μεγαλώσαμε με Michael Jackson, οπότε έχουμε άλλη σύνδεση με τα συγκεκριμένα τραγούδια, αλλά είχε πάρα πάρα πολλά νέα παιδιά, που σημαίνει ότι ναι, το σλόγγαν της ταινίας ποιο είναι, ο θρύλος συνεχίζει, ο θρύλος ζει, και όντως φαίνεται ότι ο θρύλος του Michael Jackson ζει και βασιλεύει. Στο Παλάς λοιπόν και οι δύο ταινίες, να πάτε να τις δείτε, θα περάσετε καλά και με τη μία και με την άλλη. Αυτό που επίσης έχω να σας πω είναι ότι αυτές τις μέρες που είχαμε έτσι την άνεση του χρόνου, είχα την φαϊνή ιδέα, επηρεασμένη από το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, και εδώ έχω μια απορία γιατί αυτά τα ατυχήματα τα λένε ατυχήματα και δεν τα λένε δυστυχήματα. Με τόσα θύματα που άφησαν πίσω τους, και το Τσερνόμπιλ και η Φουκουσίμα. Έγιναν με διαφορά χρόνων, το 86 το ένα, το 2011 το άλλο, αλλά περίπου την ίδια εποχή. Μάρτιο η Φουκουσίμα, Απρίλιο το Τσερνόμπιλ. Είχα λοιπόν τη φαϊνή ιδέα, κυρίες και κύριοι, να αναζητήσω και να βρω και να ξαναδώ τη σειρά Τσερνόμπιλ. Συγκλονιστική, όσες φορές και να τη δει κανείς είναι σαν να τη βλέπει πρώτη φορά.
Και πάνω στην αναζήτηση, και σας το προτείνω, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, παρακολουθείτε Netflix, βρήκα μία ρώσικη ταινία με το ίδιο ακριβώς όνομα, Τσερνόμπιλ, επίσης πολύ πιστή αποτύπωση των συμβάντων, των γεγονότων εκείνης της περίοδου, αλλά ιδωμένη πιο πολύ από την ανθρώπινη πλευρά και όχι τόσο ντοκιμαντερίστικη όπως ήταν η αρχική σειρά. Και ψάχνοντας, βρήκα και μία ιαπωνική σειρά για τη Φουκουσίμα. 8 επεισόδια, τα οποία πρέπει να σας δω, τα είδα απνευστή. Το ένα πίσω από το άλλο, για το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2011, με ομοιότητες πάρα πολλές με το Τσερνόμπιλ. Αντίστοιχης έντασης οι καταστροφές και διαβάθμιση στην κλίμακα 7, όπως κατηγοριοποιήθηκαν τότε. Η ιαπωνική σειρά, λοιπόν, δεν λέγεται Φουκουσίμα, για να ψάξετε να το βρείτε, λέγεται The Days, οι μέρες. Στην τύχη το πέτυχα. Φουκουσίμα, μάλλον Τσερνόμπιλ, έψαχνα, Φουκουσίμα έπεσα. Να το δείτε, σας το συνιστώ, γιατί και αυτό είναι ακριβής αποτύπωση των γεγονότων με βάση τις μαρτυρίες, τα βιβλία που γράφτηκαν τότε, τις εκθέσεις που έδωσαν οι εμπειρογνώμονες και οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίστηκαν την ιστορία μέσα στον πυρηνικό σταθμό εκεί στη Φουκουσίμα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για το πώς περάσαμε, για το τι κάναμε και λίγο έτσι να βγούμε εκτός επικαιρότητας με την έννοια που συνήθως την παρακολουθούμε, στην οποία θα μπούμε αμέσως τώρα. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε στην εκπομπή μας κοντά μας την έπαρχο της ΚΟ, την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, με όλες τις ιδιότητες της και της επάρχου και της συμμετοχής της σε όργανα του τουρισμού, για να μιλήσουμε για όλα. Θα πάμε επίσης στους Λείψους. Να πούμε μια καλημέρα εκεί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο, και να δούμε τι κάνει το νησί. Ενώ θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, και με τον Διευθυντή του Μητροπολιτικού Κολεγίου, τον κύριο Στεργίου, στην συνέχεια της εκπομπής μας, γιατί αύριο Πολιτικού Κολεγίου

τους ομιλητές, όπως είδαμε το πρόγραμμα. Έχω την τιμή να την συντονίζω, να την παρουσιάζω και ευχαριστώ το κολέγιο για την πρόταση που μου έκανε. Η Εσπερίδα αυτή είναι αύριο Τρίτη και θα τα συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες με τον Διευθυντή του Μητροπολιτικού Κολεγίου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Ο Γιάννης ο Μανουλάς μου στέλνει μήνυμα. Όσον αφορά λέει τις ταινίες, σου έχω πρόταση. Να ακούσω. Περιμένω, Γιάννη μου, εν αγωνίως, να δω τι θα μου προτείνεις.

Αναζήτησε το Radioactive Emergency. Θα το κάνω. Τώρα, ειδικά που έχω μπει σε αυτό το κλίμα. Εξαιρετική, μου λέει ο Γιάννης. Θα την ψάξω άμεσα, Γιάννη μου. Και ό,τι άλλο έχεις να μου προτείνεις, εδώ είμαι να ακούσω και να μάθω πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν, μια και μιλάμε για τη μόλυνση. Η μόλυνση δεν προέρχεται μόνο από τη ραδιενέργεια. Έχει και άλλες πηγές. Άλλωστε η τοξικότητα είναι πολύ της μόδας και σαν έκφραση, γιατί έχει αποδειχθεί ότι τελικά όλο αυτό το οποίο μας περιβάλλει, αυτό το δηλητηριώδες κλίμα, μόνο αυτή η λέξη μπορεί να το αποτυπώσει, νομίζω, με ακρίβεια. Και αναφέρομαι στην μόλυνση και τη δηλητηρίαση του δημοσίου διαλόγου, που είναι και αυτό ένα φαινόμενο των καιρών. Με ψέματα, με ανακρίβειες, με fake news, με deep fakes, με όλα. Σημεία των καιρών. Με αυτά παλεύουμε πια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, για να πιάσω έτσι την άκρη του νήματος τώρα από εκεί που την αφήσαμε, είχαμε κάποια πανωτά περιστατικά τα οποία είχαν λίγο πολύ την ίδια κατάληξη. Αν πρέπει να την περιγράψω με μία φράση, θα πω την ουρά στα σκέλια. Από εκείνους που τελικά πίστευαν ότι μέσα σε αυτό το ελευθεριάζον περιβάλλον και ασίδωτο περιβάλλον το social media μπορούν να λένε και να γράφουν ό,τι να είναι, χωρίς να νιώθουν την ανάγκη αυτά που γράφουν να τα αποδείξουν κιόλας, εφόσον παραστεί ανάγκη και εφόσον κάποιος του ζητήσει να αποδείξουν αυτά τα οποία λένε. Είχαμε λοιπόν δύο τέτοιες περιπτώσεις. Η μία ήταν η υπόθεση Λίμουρα. Την αναλύσαμε πάρα πολύ εδώ με όλα αυτά τα οποία έγραφε κατά του Περιφερειάρχη προσωπικά, όλα αυτά τα οποία ισχυριζότανε με τις αναρτήσεις του 1, 2, 3, 5, 10. Όταν τελικά του ζητήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να τα αποδείξει και να τα δώσει στη δημοσιότητα, και όταν βγήκαν στη δημοσιότητα τα πραγματικά περιστατικά, τι έκανε? Έκανε αυτό το γελίο, απίστευτα γελίο, να τροποποιήσει, να πειράξει την ανάρτησή του

0: Και εκεί που έγραφε Περιφερειάρχης, να το κάνει Χατζη Βαγγέλης. Φοβερό, έτσι. Ο ορισμός της γελοιότητας. Ούτε τίμιο το λες, ούτε ηθικό. Όταν δεν μπορούμε να αποδείξουμε, τι κάνουμε, διαστρεβλώνουμε την αρχική μας ανάρτηση. Αλλά υπάρχει, ξέρετε, και το Facebook, όπως έχω πει, που κρατάει ιστορικό για οποιονδήποτε. Είναι ανοιχτή η τροποποίηση του ιστορικού και πολύ απλά γίνεσαι ρεζίλη. Υπήρχε όμως και δεύτερο κρούσμα. Τις τελευταίες μέρες, ένας κύριος Γιάννης Καραμιχαλάκης, προσωπικά δεν τον γνωρίζω, αβέρτα αναρτήσεις και δημοσιεύσεις μέσα στα social media και όχι μόνο στο προσωπικό του λογαριασμό αλλά και σε διάφορες ομάδες, με κατηγορίες κατά της περιφέρειας επειδή δεν έχει πάρει, λέει, τις αποζημιώσεις που έπρεπε να πάρει από την Μπόρα, οπότε τα βάζε με την περιφέρεια για το κομματικό κράτος, για διάφορα, τέλος πάντων, εκεί ισχυριζότανε. Για ημέτερους οι οποίοι εξυπηρετούνται και αυτός είναι στην απέξω και διάφορα τέτοια. Τώρα σας τα λέω σε ελεύθερη απόδοση. 1, 2, 3, 5, 10, επειδή κακοφόρμιζε το πράγμα και εκεί και συνεχιζόταν όλη αυτή εδώ η ιστορία, υπήρξε ανακοίνωση την Παρασκευή από πλευράς της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία έκανε γνωστό ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Γιάννη Καραμιχαλάκη για αυτή την αιμονική εκστρατεία συκοφάντησης των στελεχών της. Και γιατί αυτό? Γιατί ούτε μία ούτε δύο, ολόκληρη αλληλογραφία υπήρχε με τις υπηρεσίες της περιφέρειας που του έκαναν γνωστό ότι αφενός μεν δεν δικαιούται αυτά τα οποία ζητάει, και το άλλο, ότι η περιφέρεια δεν μοιράζει λεφτά στους πληγέντες από την Μπόρα. Βάσει νόμου, η περιφέρεια ήταν αρμόδια στο να καταγράψει και να τεκμηριώσει τις ζημιές, να διαβιβάσει τα στοιχεία τους φακέλους στο αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκείνο θα αξιολογούσε τελικά αν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία που πρέπει να αποζημιωθούν, και οι πληρωμές γίνονταν από το Υπουργείο, γίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει καμία εμπλοκή η περιφέρεια στο να μοιράζει λεφτά. Του το είπαν μια, του το είπαν δυο, του το είπαν τρεις, συνεχίστηκε όλη αυτή η ιστορία, απειλές για καταγγελίες και όλα αυτά, και έφτασε λοιπόν η περιφέρεια στο σημείο να βγάλει ανακοίνωση καταγγέλλοντας ένα επίμονο και επαναλαμβανόμενο bullying κατά των εργαζομένων της περιφέρειας και να κάνει γνωστό ότι δια της νομικής της υπηρεσίας θα κινηθεί άμεσα με κάθε νόμιμο μέσο κατά του κυρίου Γιάννη Καραμιχαλάκη προκειμένου να προστατεύσει το κύρος της, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και την υπόλοιψη και προσωπικότητα των στελεχών της, με την σημείωση ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι άβατο ευθύνης, ούτε πεδίο ασίδωτης διαπόμπευσης του οποιοδήποτε. Είτε είναι επώνυμος, είτε είναι ανώνυμος, σε εισαγωγικά. Όσοι επιλέγουν να τα χρησιμοποιούν ως όχημα προσωπικών εμμονών μέσω ψευδών ισχυρισμών και ανυπόστατων καταγγελιών, κενών περιεχομένου μάλιστα, οφείλουν να γνωρίζουν ότι υπάρχουν και συνέπειες. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές έχουν πλέον εξαντληθεί, καταλήγει το δελτίο τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το γραφείο τύπου της, την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Πέμπτη, με συγχωρείτε, το μεσημέρι. Διορθώνω, όχι, 2 Μαΐου, το Σάββατο, με συγχωρείτε, το Σάββατο δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, είναι δύο υποθέσεις. Και τι έγινε? Πριν σας έλεγε και το Λίμουρα, ο οποίος τι έκανε, άλλαξε την ανάρτηση. Άλλαξε το Περιφερειάρχης και το έκανε Χατζηβαγγέλης, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό αποποιείται και των ευθυνών του για όλα αυτά τα ανυπόστατα. Από πλευράς του τώρα, όπως διάβασα σε άρθρο το οποίο ανέβασε στην ιστοσελίδα του Ρόδος Live ο Μανώλης Παπάζογλου, από πλευράς λοιπόν Καραμιχαλάκη είχαμε άτακτη υποχώρηση μετά τις συκοφαντίες. Μόλις κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη, το άλλαξε κι αυτός το αφήγημα και έστειλε σε μέσα ενημέρωσης ένα email στο οποίο, προσέξτε, γράφει το εξής: δηλώνω ρητά ότι δεν πρόκειται να ασχοληθώ ξανά δημόσια με το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα της δημόσιας αντιπαράθεσης λύγει οριστικά εδώ. Στην ουσία δεν λέει τίποτα. Λέει ότι σταματάει τη δημόσια αντιπαράθεση, αλλά αφήνει ανοιχτό προφανώς το ότι μπορεί να το συνεχίσει, παρότι έχει λάβει απαντήσεις και εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία ζητάει, ότι είναι καταχρηστικά τα αιτήματά του, οι απαιτήσεις του. Και όπως σημειώνει εδώ ο Μανώλης Παπάζογλου, η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για μία ακόμα φορά το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το δημόσιο λόγο για να συκοφαντεί, αλλά και το πόσο γρήγορα καταραίουν τέτοιες πρακτικές όταν έρχονται αντιμέτωπες με τις νομικές συνέπειες και την υποχρέωση της τεκμηρίωσης. Αυτό είναι το θέμα. Όταν λοιπόν κάποιος σταματήσει να λέει «Ωχ, μωρέ, ποιος τους δίνει σημασία και τι γράφουν και τι λένε», τότε αμέσως βλέπετε ότι έρχεται αυτή η άτακτη φυγή, άλλοτε με δηλώσεις όπως αυτή «σταματάω την αντιπαράθεση», σου λέει «δεν σας ερεθίζω άλλο», εδώ σκουραίνουν τα πράγματα, είτε με το γελίο τρόπο, τον φεδρό και τον αστείο που έγινε με το Λίμουρα που άλλαξε το όνομα και μιλούσε για το Χατζηβαγγέλη. Ανοησίες. Λοιπόν, μάχη για την αλήθεια. Μάχη για την αλήθεια. Όποιος πλέον μοιράζει εύκολα κατηγορίες, καταγγελίες εναντίον οποιουδήποτε, επαναλαμβάνω, είτε είναι επώνυμος είτε είναι εντός εισαγωγικών ανώνυμος, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το λέει χωρίς, να το κάνει χωρίς συνέπειες. Ο καθένας λοιπόν που θεωρεί ότι θίγεται μέσα από αυτόν εδώ, από την ασυδοσία των social media, θα πρέπει τελικά να ζητάει τα τεκμήρια πάνω στα οποία υποτίθεται ότι στηρίζονται οι κατηγορίες εναντίον του. Και όταν δεν του δίδονται, να προχωρεί αναλόγως. Γιατί διαφορετικά άκρη δεν θα βγάλουμε, και γιατί αποθρασύνονται κάτι τέτοιοι, θεωρούν τάχα ότι αυτό είναι άσκηση ελέγχου της εξουσίας. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι έλεγχος της εξουσίας αυτό. Μόνο τέτοιο πράγμα δεν είναι αυτό. Οφείλει λοιπόν ο καθένας να υπερασπίσει τον εαυτό του, να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τέτοιες πρακτικές. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, η οποία υπομονετικά μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ακούγονται, γιατί έχει πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία με τα social media και την ασυδοσία που υπάρχει εκεί μέσα. Κυρία Σβήνου, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και βεβαίως πρέπει όχι απλά να ακούγονται, αλλά θα πρέπει πια και να προχωρήσουμε σε ενέργειες όπου θα προστατεύεται και ο άνθρωπος, οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν, που προτάσσουν το καλό του τόπου και που δέχονται κάθε μέρα μια κριτική η οποία πάρα πολλές περιπτώσεις όχι απλά άστοχη είναι, γίνεται κακεντρεχής και θίγει προσωπικότητες, θίγει τη δουλειά που κάνουμε, θίγει τον ίδιο τον τόπο στην τελική ανάλυση. Άρα λοιπόν δεν είναι, άκουγα όλα αυτά, όχι απλά με υπομονή, αλλά πραγματικά υπομονή είναι αυτή που γίνεται, που κάνουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, με αρκετές συνέπειες και στην προσωπική μας δουλειά και στην προσωπική μας ζωή, όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια λογική. Και κάποια στιγμή πια αυτό θα πρέπει να σταματήσει, και ο κάθε ένας που βγαίνει και μιλάει δημόσια θα πρέπει αυτά που λέει να τα φιλτράρει και να γνωρίζει, να επιχειρηματολογεί και να μπορεί να τα τεκμηριώσει.
0: Αυτό, να μπορεί να τα αποδείξει την επόμενη μέρα. Έτσι, αν μπορεί να τα αποδείξει, έχει καλώς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν αποδεικνύονται. Έτσι, είναι λιβελογραφήματα όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Είναι κατά συκοφάντηση όλα αυτά. Και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο. Και βλέπουμε τώρα κόσμο έτσι να στοχοποιείται. Οπότε πρέπει να αρχίσει λίγο όλο αυτό το πράγμα να βρίσκει αντίσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, κυρία Σβίνου. Λοιπόν, θα τολμήσω να μπω στα χωράφια, να ξεκινήσω έτσι με κάτι ευχάριστο, να μπω λίγο στα χωράφια του Γιώργου του Πίτσι, του αθλητικογράφου μας,
1: ναι,
0: και να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη συνάντηση των νέων του COS Youth Festival 2026 και να μας πείτε τι έγινε στο νησί, τι γιορτή ήταν αυτή εκεί.
1: Ήταν πραγματικά μια γιορτή αθλητισμού, μια γιορτή ποδοσφαίρου. Εμείς είχαμε τη χαρά να έχουμε εδώ και τον εντεταλμένο της περιφέρειας στα θέματα του αθλητισμού, για μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε 5 χρόνια πριν. Εγώ λέω πάντα 6, γιατί όλα αυτά ήταν το 5ο Youth Festival. Ξεκίνησαν λοιπόν 3 άνθρωποι, οι οποίοι μέσα από τον αθλητικό όμιλο αθλοπαιδιών, ήταν ο Γιάννης, ο Στέργος και ο Σταμάτης, αυτά τα 3 παιδιά, τα οποία έθεσαν ένα στόχο προκειμένου να προχωρήσουν στη διοργάνωση ενός τέτοιου μεγάλου αθλητικού γεγονότος για αθλητικές ομάδες και αθλητικούς ομίλους παιδιών από 12 έως 16 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν συνδυάζεται ο στόχος, το μεράκι, η αγάπη για τον αθλητισμό και η αγάπη και για τον τόπο τελικά οδηγούν σε εξαιρετικά αποτελέσματα και βεβαίως νομίζω ότι χωρίς τη στήριξη της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, που αναγνωρίζει όλα αυτά, τη σπουδαιότητα, τη μεγάλη σημασία αυτών των αθλητικών event, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει έως εδώ, αλλά και τη στήριξη ιδιωτών οι οποίοι μπαίνουν πια και συμμετέχουν σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ήρθαν λοιπόν πάνω από 1500 παιδιά, πάνω από 1500 άτομα, τα οποία συμμετείχαν με τους γονείς τους, έτσι. Ήρθαν ομάδες αθλητικοί όμιλοι από την Ευρώπη, ήρθαν ο αθλητικός σύλλογος της Ρώμης, της Μπαρσελόνα, οπότε είχαν και τα δικά μας τα παιδιά και από όλη την Ελλάδα, και ήρθαν λοιπόν τα παιδιά μας την δυνατότητα να μπορούν να συναγωνιστούν με ομάδες οι οποίες έχουν και μια πολύ μεγάλη πορεία. Αυτό λοιπόν όλο συνθέτει πέραν της δυνατότητας αυτής της άθλησης, συνθέτει και μια ιδιαίτερη εμπειρία, και πράγματι εμείς είμαστε εδώ για να μπορούμε να τον ενισχύουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο να γίνεται ακόμα καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος και μάλιστα όλοι έχουμε μείνει έκπληκτοι από αυτό το διήμερο, το οποίο είχε πραγματικά ένα καιρό
0: χειμωνιάτικο,
1: από τους χειρότερους και του χειμώνα, και δεν το περίμενε κανείς μας 2 και 3 Μαΐου ότι θα έχουμε να κάνουμε αυτά, γιατί είναι κρίμα τέτοια εκδήλωση και τόσο καλή οργάνωση που έχει αυτή η εκδήλωση να μην μπορεί να εξελιχθεί σε όλο αυτό το μέγεθος που θα μπορούσε να εξελιχθεί εάν ο καιρός βοηθούσε.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, επίσης είχαμε και το Final Four στο μπάσκετ ανδρών, οπότε είχαμε ένα πολύ αθλητικό Σαββατοκύριακο στο νησί της ΚΟ. Και συνεχίζουμε.
0: Πάντως, ο Γιώργος ο Πίτσης θα τα πει 4 η ώρα το απόγευμα, που είναι η εκπομπή του και είναι το στοιχείο του, θα μας...
1: Ναι, ήταν και ο Γιώργος.
0: Αλίμονο.
1: Είχε live streaming και μάλιστα με μια ιδιαίτερη τεχνολογία, όπου τα αθλητικά μάτς μεταδίδονταν από τους ίδιους τους διαιτητές, οι οποίοι έτρεχαν, και έτσι μπορούμε να δούμε live αυτά που βλέπει ο διαιτητής. Την εικόνα που βλέπει ο διαιτητής.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αρκετά προηγμένη η όλη διαδικασία, και πραγματικά είμαστε ευτυχείς που μπορούμε και έχουμε και τις υποδομές και αναπτύσσουμε περαιτέρω υποδομές προκειμένου να μπορούν να στηρίξουν τα νησιά μας τέτοια αθλητικά γεγονότα, για να έρθουν το συνδέσουν με τον τουρισμό.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ έχουν ένα κίνητρο για να μπορέσουν να ξαναέρθουν και να ζήσουν και όλα αυτά που είδανε στο νησί σε μια άλλη διαδικασία, αυτή πια των διακοπών. Mm-hmm.
0: Μα όλες άλλωστε οι μεγάλες διοργανώσεις, οι αθλητικές που έχουν γίνει θεσμοί τελικά, τις προάλλες είχαμε το μαραθώνιο εδώ πέρα πριν από λίγες μέρες, με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησαν από την Περιφερειακή Αρχή άλλωστε. Εν προκειμένου τώρα μιλάω για το μαραθώνιο. Πάντως σε αυτά τα χνάρια πάνω βαδίζει και το COS Youth Festival, έτσι. Αλλά όντως είναι εντυπωσιακό, γιατί έβλεπα και την ανάρτηση την οποία έκανε χθες ο Περιφερειάρχης και μιλούσε μιλούσε για ομάδες από την Αθήνα, την Κύπρο, Θεσσαλονίκη, Λιβαδιά, Ρόδο, Σάμο, Νήσιρο, Χάλκια, Στυπάλα, Λέρο, Κάλυμνο, εννοείται Κος. Αλλά εκείνο που μας έκανε εντύπωση είναι Μπαρτσελώνα και Ρώμα. Έτσι, δηλαδή ξεφεύγει πια από τα ελληνικά όρια και πλαίσια όλο αυτό.
1: Είναι και γι' αυτό κιόλας λέμε ότι κάθε χρόνο θα γίνεται ακόμα καλύτερο το τουρνουά, γιατί εδραιώνεται, γίνεται θεσμό.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και πραγματικά και ο μαραθώνιος της Ρόδου είναι κάτι που δεν υπήρχε. Ξεκίνησε από το μηδέν. Και θυμάμαι τότε η Μαρία Παπαβασιλείου.

0: η οποία είχε αναλάβει την αρχή να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, πάντα με την στήριξη και με την προοπτική την οποία έβλεπε ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος απεδείχθη ότι έβλεπε πολλά χρόνια μετά και επέλεξε να επενδύσει σε αθλητικά γεγονότα τα οποία γίνονται θεσμοί και έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή να προσελκύουν συμμετέχοντες αθλητές από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, μάλλον υπάρχει μεγαλύτερη διαφήμιση, είναι όμως από τα πιο δυνατά γεγονότα που μπορεί να διοργανώσει κανείς προκειμένου να αποτελέσει μια πολύ δυνατή διαφήμιση με τον τόπο.
1: Και η προβολή.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προβολή.
1: Ναι. Και η προβολή, αλλά και ο κόσμος αυτός καθ' αυτός που έρχεται σε off-season περίοδο, έτσι. Είτε στο ξεκίνημα, είτε στο τέλος.
0: Και βοηθά λοιπόν και τις επιχειρήσεις να ανοίξουν, να λειτουργήσουν, αλλά δίνει και μια παράταση, είναι αυτό που συμβάλλει στο να μπορούμε να πούμε ότι επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Με τέτοιες δράσεις μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Mm-hmm. Και λίγο πριν την έναρξη, λίγο μετά την έναρξη, όχι όμως με μεγάλη χρονική απόκληση από τα όρια της τουριστικής περίοδου.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον τουρισμό να τα συνδέσουμε τώρα όλα αυτά. Τι μηνύματα, τι αίσθηση έχετε, κυρία Σβήνου, και για την ΚΟ και γενικότερα, γιατί συμμετέχετε και σε πανελλαδικά όργανα του τουρισμού. Τι εικόνα μέσα σε αυτήν εδώ την ιδιαίτερη συγκυρία που ζούμε πάλι.
0: Έχει τις ιδιαιτερότητες της πάντως αυτή η τουριστική περίοδος και βλέπουμε ότι στον τουρισμό δεν μπορεί κανείς ποτέ να πει με βεβαιότητα ή να προχωρήσει με βεβαιότητα σε προβλέψεις. Με διαφορετικό τρόπο μιλούσαμε το Γενάρη, με διαφορετικό το Φεβρουάριο και τώρα μιλάμε ακόμα συγκρατημένα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα νησιά μας και οι προορισμοί μας, γενικότερα ο προορισμός που λέγεται Ελλάδα, δείχνει μεγάλη ανθεκτικότητα και μια δυναμική, η οποία μπορεί να μην εμφανίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά που εμφανιζόταν το 2025, που ήταν χρονιά ρεκόρ από κάθε άποψη, αλλά δεδομένης όλης αυτής της συγκράτησης που υπάρχει στο πελατολόγιο μας και σε όλο τον κόσμο και σε χώρες που δεν είναι πελάτες μας, τότε εντάξει, θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Έχουμε προορισμούς θελκτικούς, προορισμούς ανθεκτικούς, και σε αυτή την κατεύθυνση θα βαδίσουμε με αυτό που πρέπει να έρθει. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια συγκράτηση, αλλά ο τουρισμός μας έχει μια σταθερότητα. Και οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή έχουν βρει τον δικό τους το ρυθμό. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε πως έχουμε κάθε προοπτική για να πιάσουμε τα νούμερα που είχαμε πέρυσι, το 2025, κάποιοι προορισμοί δείχνουν ιδιαίτερη δυναμική και αυξημένη δυναμική σε σχέση με πέρυσι, αλλά δεν είναι όλα τα ίδια για όλους τους προορισμούς.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι προορισμοί είναι πιο συγκρατημένοι, δείχνουν πιο συγκρατημένοι. Μεταξύ αυτών είναι και το νησί της ΚΟ, όπου βλέπουμε, έτσι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και θεωρούμε ότι από τώρα, έτσι που μπήκαμε, γιατί τώρα ουσιαστικά μπήκαμε πιο δυναμικά στη σεζόν, τώρα βλέπουμε όλες τις πτήσεις, όλο το πτυτικό πρόγραμμα όλων των εταιριών να εκτελείται όπως είχε προγραμματιστεί. Άρα λοιπόν εμείς τώρα αυτό που στοχεύουμε είναι στην πληρότητα, στη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα των αεροπορικών θέσεων που έχουν προγραμματιστεί για τα νησιά μας.
1: Ναι. Πάντως μιλάμε πάντα με τα δεδομένα της περσινής τουριστικής περίοδου, έτσι κυρία Σβήνου, γιατί εάν σκεφτεί κανείς βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια τα νησιά μας, η Ρόδος, η Κος, το Νότιο Αιγαίο συνολικά πάνε από το καλό στο καλύτερο και όλο ανεβαίνουν, λίγο ένας, λίγο περισσότερο άλλος, λίγο λιγότερο άλλος, αλλά ο μέσος όρος τελικά είναι πολύ ψηλός και στις αφίξεις και κυρίως σε διανυκτερεύσεις, έσοδα κτλ. Αν έχουμε δηλαδή και μια μικρή συγκράτηση όπως την περιγράφετε, δεν νομίζω ότι είναι επί της ουσίας κάτι αρνητικό, αφού η σύγκριση γίνεται πάντα με τόσο υψηλά στάνταρτς.
0: Είναι κάτι φυσιολογικό που αν το συνδυάσεις με την διεθνή συγκυρία, τότε είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα, ακόμα και αυτό είναι ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, γιατί η διεθνή συγκυρία είναι δύσκολη τη δεδομένη στιγμή, και αυτό που το καθιστά ακόμα δυσκολότερο είναι η αβεβαιότητα γενικότερα για το κόστος.
1: Αυτό είναι. Εκεί είναι το ζήτημα. Εκεί είναι. Το κόστος είναι.
0: Ο προβληματισμός λοιπόν όλος έγκυται εκεί. Και εγώ θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι εδώ στο Νότιο Αιγαίο το 2025 δεν θέλουμε να στεκόμαστε τα ποσοτικά αυτά δεδομένα τα οποία έφεραν το ρεκόρ. Ήταν ρεκόρ ποιοτικών δεδομένων η χρονιά του 2025.
1: Σωστό.
0: Και αυτό ήταν ένα φαινόμενο αυτό του Νοτιού Αιγαίου, φαινόμενο για όλη την Ελλάδα. Τα νούμερα που πέτυχε το Νότιο Αιγαίο το 2025.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό το είπα. Σε σύγκριση με τις αφίξεις. Σε σύγκριση με τις αφίξεις, και καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό, κυρία Σβήνου, τώρα μου το θυμίζετε και εμένα, ότι ενώ οι αφίξεις κατέγραψαν συνολικά στο Νότιο Αιγαίο μια αύξηση, νομίζω, του 1-2% κάτι, κάπου εκεί, σε ό,τι αφορά διανυκτερεύσεις και έσοδα, ήταν διψήφιο το νούμερο, έτσι, διψήφιο το ποσοστό.
0: Ναι, ήταν διψήφιο το ποσοστό της αύξησης στην μέση κατακεφαλαίνη δαπάνη και στα οικονομικά αποτελέσματα του τουρισμού, το οποίο αυτό είναι, αυτό αποτελεί την επιδίωξή μας, και γι' αυτό και όλες λέω ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η περιοχή πρωταθλήτρια στον τουρισμό για όλη τη χώρα μας και το παράδειγμα της όλης της χώρας μας. Αλλά από εκεί και πέρα οι προβληματισμοί μας έγκυται στο κόστος.
1: Στο κόστος πια,
0: το
1: βέβαια.
0: Κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα έτσι να προκαλείται μια δυσφορία ευρύτερα και στον επιχειρηματία αλλά και στον εργαζόμενο, ο οποίος μπορεί να έχει αυξημένες απολαβές, ειδικά στο Νότιο Αιγαίο. Οφείλω να επενέσω κιόλας και αυτή τη συνεργασία που έχουν, που και η συλλογική σύμβαση, η τοπική συλλογική σύμβαση που έχει επιτευχθεί ειδικά στο νησί της Ρόδου, δείχνει ότι είναι ένα πολύ αισιόδοξο, μια πολύ αισιόδοξη διαδικασία και για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς, δηλαδή, γιατί υπάρχει αυτή η εργασιακή συνεννόηση και η εργασιακή συμφωνία. Όμως παρόλα αυτά είναι το κόστος ζωής τέτοιο που αφήνει αρκετά κενά όσον αφορά το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργοδότες, μάλλον οι επιχειρηματίες από τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεών τους, αλλά και ο εργαζόμενος, καθώς
1: υπάρχει, είναι η ακρίβεια που...
0: Για αυτό το λόγο, λοιπόν,
1: είναι η ακρίβεια, είναι γενικός.
0: Το θέμα αυτό της ακρίβειας είναι ο μεγάλος μας προβληματισμός. Είναι και αυτός ο παράγοντας που δεν θα αποτρέψει τον ταξιδιώτη από το να προχωρήσει στις διακοπές του, αλλά θα τον περιορίσει όσον αφορά στα έξοδά του.
1: Ναι, κατανοητό, μάλιστα.
0: Γι' αυτό και λέω ότι δεν μπορούμε να έχουμε την προσδοκία του να έχουμε τις ίδιες αυξήσεις στα ποιοτικά και ποσοτικά μας δεδομένα.
1: Υπό αυτές τις συνθήκες, μάλιστα. Υπό αυτές τις συνθήκες. Κυρία Σβήνου, έχω μόνο ένα λεπτάκι. Μόνο ένα λεπτάκι, ναι.
0: Είμαστε ένας προορισμός αρκετά ανθεκτικός και ένας προορισμός ο οποίος εμφανίζει μια πάρα πολύ καλή ζήτηση στον χώρο μεταξύ των άλλων ανταγωνιστριών προορισμών στην Ευρώπη.
1: Μία φράση, γιατί διαβάζω σήμερα ότι παρουσιάζεται την προσεχή Πέμπτη το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Από την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.
0: Λυπάμαι, αλλά εμείς που λειτουργούμε και στα συλλογικά όργανα του τουρισμού, όχι απλά έχουμε λυπή ενημέρωση, δεν υπάρχει καν ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση. Γιατί όταν ένα ειδικό χωροταξικό του τουρισμού βγαίνει δημοσίως, θα πρέπει πρώτα να έχει δουλευτεί, όχι μόνο από έναν υπουργό, δύο υπουργούς και τους συμβούλους του, αλλά θα πρέπει να έχει δουλευτεί, να έχει γίνει μια διαβούλευση, ένα διάλογο.
1: Δεν έγινε, κυρία Σβήνου. Δεν έγινε, μάλιστα.
0: Ένα διάλογο με τους φορείς του τουρισμού, αλλά και με τις τοπικές κοινωνίες. Όταν δεν έχει γίνει αυτό, σημαίνει ότι η βάση είναι λανθασμένη και δεν νομίζω ότι τα αποτελέσματα που θα δούμε, που δεν τα γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε καν τι είναι αυτό που πρόκειται να ανακοινωθεί.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το βλέπουμε και επανερχόμαστε επ' αυτού.
0: Να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον τρόπο αυτό με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα.
1: Μάλιστα. Κυρία Σβήνου, θερμά σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε αφού παρουσιαστεί αυτό εδώ, το ειδικό χωροταξικό την Πέμπτη, για να δούμε τελικά τι ακριβώς έχουν σχεδιάσει για σας. Για μας όλους, χωρίς εμάς.
0: Για μας, χωρίς εμάς.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτά από την έπαρχο, την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, την έπαρχο της ΚΟ. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια. Η Νατάσα Παμπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice. Για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πάνω και φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στον Μάιο. Για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30 έως 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού από την καθιερωμένη Κυριακάτικη ενάρτησή του, θα δίνεται επίσης η δυνατότητα ανέρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Εικόνες ντροπής με απίστευτες ουρές και ταλαιπωρία για τους επισκέπτες μας εκτυλίχθηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας στον έλεγχο των διαβατηρίων, που με το νέο σύστημα καθυστερεί την διαδικασία. Φωτογραφίες και βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αρνητικά σχόλια στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Εξίσου απογοητευτική κατάσταση και στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, λόγω δυσλειτουργιών στον έλεγχο των διαβατηρίων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών από την Τουρκία. Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό είναι για μία ακόμη χρονιά η έλλειψη εργαζομένων, καθώς πολλά ξενοδοχεία θα αργήσουν να ανοίξουν εξαιτίας του προβλήματος. Στον τουρισμό και την εστίαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, παραμένουν 80.000 και νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που φέρνει για άλλη μία χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι καινές θέσεις, όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Νομικά θα κινηθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά του Γιάννη Καραμιχαλάκη, κατοίκου Ιαλίσου, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της. Η απόφαση αυτή εδράζεται στη συνεχιζόμενη από μέρους του Διασπορά ψευδών ισχυρισμών, ανυπόστατων καταγγελιών και προσβλητικών αναφορών σε βάρος των υπηρεσιών και των στελεχών της, μέσω δημοσιεύσεων και μαζικών αποστολών σε μέσα ενημέρωσης. Την επιστροφή κλεμμένων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε το State Department. Ανάμεσα στα 26 αρχαιολογικά ευρήματα ξεχωρίζει σπάνιο νόμισμα της Ρόδου, ένα αργυρό δίδραχμο κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην μπροστινή όψη και το Ρόδον της Ρόδου στην πίσω. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πρωτοβουλία του επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Η συνάντηση θα αφορά το χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Στη Βουλή έρχεται το ζήτημα της χρηματοδότησης και δημοπράτησης του έργου κατασκευής του νέου οδικού άξονα αεροδρομίου Ρόδου από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα. Ένας εντυπωσιακός κόμβος δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο Ρόδου με πρωτοβουλία της περιφέρειας, ένα έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά την καθημερινή μετακίνηση και την οδική ασφάλεια. Αυτό δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου, Στέφανος Πορτσέλη, αναφερόμενος στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο K1. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Μεντιτεράνιαν στις 7 το απόγευμα. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ακόμη και φοιτήτριες, που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Λάρδο, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρμόδιες αρχές, όταν αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε κρεμό. Με εξαναβολή θέματα για παράταση μουσικής καταστημάτων, συνεδριάζει αύριο στις 12 το μεσημέρι το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου. Πυρομαχικό υλικό πιθανόν οβίδα βρέθηκε στο τυγκάκι της ΚΟ από τη λιμενική αρχή του νησιού. Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού Ανδρείας» θα παρουσιαστεί την 5η στις 5 στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την επέτειο της 8ης του Μάη στο νησί. Το εργαστήρι φωτογραφίας της Νίκης Πάρταλης, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Γαλλική Προξενική Αρχή Ρόδου, παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Λανθάνων 9 έως 18 Μαΐου στο κατάλημα της Γαλλίας στη Μεσαιωνική Πόλη». Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
5: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
6: Και αφού μας υποδέχτηκε με απειλητικές χειμερινές διαθέσεις ο Μάιος, από εδώ και στο εξής, ό,τι και να συμβεί, οδεύουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, η πρώτη επί της ουσίας εβδομάδα του Μαΐου, προβλέπεται με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά των ομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους, αλλά δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα συνεχίζουν να είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένοι, ακουμπώντας τα 7 με 8 μποφόρ. Σταδιακές εξασθένειες θα παρουσιάζουν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, παρόλα αυτά θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, τα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 10 μέχρι 17 βαθμούς, στα νοτιότερα από 11 μέχρι 18 και στα ορεινά από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν ακόμα λίγο, ακουμπώντας τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα.
7: People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

0: Με υπέροχους Coldplay ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πόσο καιρό έχεις να το παίξεις αυτό το τραγουδάκι?
1: Πάνω από ένα μήνα, 1,5 μήνα.
0: Σε μένα στην εκπομπή μου έχεις κανένα χρόνο, έτσι?
1: Όχι, το παίξαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ψέματα λέω, πριν 4 μήνες, 3-4 μήνες.
0: Πριν τα Χριστούγεννα, μάλιστα. Μένα μου φαίνεται πάντως ότι έχουμε να ακούσουμε αιώνες. Λοιπόν, πρωινό Express εδώ στον Real Voice, κυρίες και κύριοι. Στα ραδιόφωνά σας, μου λέει ο Γιάννης ο Μανολάς ότι ο αέρας που φυσάει, εντάξει, είμαστε ψηλά, τι να κάνουμε, περνάει μέσα από το μικρόφωνο.
1: Το ξέρουμε,
0: αλλά εμάς δεν μας χαλάει καθόλου. Λίγο ανεμοδαρμένα ύψη, έτσι εδώ πέρα, γιατί κυριολεκτικά στα ανεμοδαρμένα ύψη είμαστε όταν έχει βοριά. Καταγράφουμε, μου λέει, 8 μποφόρ αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Στεργίου από το Μητροπολιτικό Κολέγιο να μιλήσουμε για την Εσπερίδα, για το well-being, όπως σας έλεγα. Θέλω όμως να σας ενημερώσω και για μία ακόμα, η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Και κοιτάξτε καμιά φορά πώς έρχονται τα πράγματα και τις δύο αυτές. Έχω πολλή δουλειά αυτή την εβδομάδα, Πέρι, γιατί και τις δύο τις παρουσιάζω και τις συντονίζω εγώ. Για την ημερίδα της Παρασκευής έχουμε μιλήσει ήδη. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε με τον καθηγητή πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Τσολακίδη, για αυτήν. Το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο για όλους μας και όχι μόνο για εμάς που ασχολούμαστε με τα μέσα ενημέρωσης. Έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραπληροφόρηση. Γιατί παραπληροφόρηση και fake news έχουμε που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Τώρα έρχεται να τα τελειοποιήσει όλα αυτά η τεχνητή νοημοσύνη και καταλαβαίνετε πόσο φλέγον είναι το θέμα αυτό, γιατί έτσι όπως πάει και όπως τελειοποιούνται τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, σε λίγο δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι ψέματα και τι είναι αλήθεια. Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας. Ο μιλητής, ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κώστας Τσολακίδης. Θα υπάρχει και μουσική εκδήλωση, η οποία θα πλαισιώσει την Εσπερίδα από την Μεμνουνέ Κιαζίμ στο πιάνο την Παρασκευή. 8 του μήνα στις 7:30 το βράδυ στον Εστορίδιο Μέλαθρο στη Νέα Απτέρυγα με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Aegean Skills. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε, απλά σας την υπενθυμίζω.

0: εντυπωσιακή είδηση που είδαμε χθες. Το State Department ανακοίνωσε επιστροφή αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Και μέσα στις αρχαιότητες οι οποίες έχουν κατασχεθεί γιατί βρέθηκαν παράνομα στα χέρια κάποιων εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα ευρήματα, τις αρχαιότητες που επιστρέφονται στην Ελλάδα, ξεχωρίζει και ένα σπάνιο νόμισμα της Ρόδου με τον ήλιο και το Ρόδον της Ρόδου. Ένα αργυρό δίδραχμο κοπής του 304 π.Χ. το οποίο από την μπροστινή του πλευρά απεικονίζει τον ήλιο και στην πίσω πλευρά έχει το Ρόδον της Ρόδου. Ανάμεσα στα 26 ευρήματα που επιστρέφονται από το State Department στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά και ένας μαρμάρινος κορμός του Ασκληπιού. Ένα χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου στη Μυσία, κοπής του 370 π.Χ. Ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας του 4ου π.Χ. αιώνα με την Περσεφόνη. Και το δικό μας. Το νόμισμα αυτό κατασχέθηκε αφού διαπιστώθηκαν παραβάσεις του νόμου για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Πολιτιστική Ιδιοκτησία, καθώς και παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Ο εισαγωγέας ή ο αποστολέας δεν προσκόμισε ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ότι το νόμισμα είχε εξαχθεί από την Ελλάδα πριν από την επιβολή των περιορισμών στις εισαγωγές που αφορούν και τέτοιου είδους αντικείμενα. Έτσι λοιπόν επαναπατρίζεται, επιστρέφει στην Ελλάδα αυτό το αργυρό δίδραχμο της Ρόδου. Φωτογραφία του μπορείτε να δείτε στο σχετικό άρθρο το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μπορείτε να πάτε στην κατηγορία πολιτισμός και εκεί να βρείτε το συγκεκριμένο άρθρο για περισσότερες πληροφορίες αλλά και να δείτε τη φωτογραφία αυτού του αρχαίου νομίσματος. Και πάμε στην Εσπερίδα. Πάμε στην Εσπερίδα, κυρίες και κύριοι, για το well-being. Αναζητώντας την ευζοία το 2026, μύθοι και αλήθειες, Εσπερίδα του Μητροπολιτικού Κολεγίου της Ρόδου, αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργιος Καραγιάννης του Εμπελτηρίου Δωδεκανήσου, με είσοδο ελεύθερη. Και βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με πολλούς ομιλητές, γιατί τελικά, βλέποντας και το πρόγραμμα, συνειδητοποιεί κανείς ότι το well-being δεν είναι μονοδιάστατη έννοια. Είναι πολλές οι παράμετροι και πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στο να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Να σας πω τώρα, να σας εξομολογηθώ και κάτι. Όταν είπα στην κόρη μου ότι ξέρεις παρουσιάζω την Τρίτη αυτή την ημερίδα, μου λέει «Εσένα βρήκανε». Γελάει ο Πέρης. Γελάς Πέρη. Γιατί? Γιατί μου λέει «Μα εσύ δεν τα πας αυτά έτσι πολύ απλά». Λοιπόν ναι, γιατί είμαι κι εγώ θύμα αυτού του bullying που δεχόμαστε μέσα από τα social, τα πάντα όλα τέλος πάντων, ότι καταναγκαστικά πρέπει να είσαι καλά. Ρε φίλε, δεν είμαστε καλά. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να σε ενοχοποιούν συνεχώς προβάλλοντάς σου ένα εικονικό τρόπο ζωής, μια εικονική ευδαιμονία που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι και πραγματική, που στην ουσία σου φέρνουν το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Τι αισθάνεται κανείς όταν τα βλέπει όλον αυτόν τον καταιγισμό της ευτυχίας και των οδηγιών, πώς να είσαι καλά, πώς να είσαι ευτυχής, πώς να είσαι επιτυχημένος, πώς. Τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το εντελώς αντίθετο είναι το αποτέλεσμα. Α, το εντελώς αντίθετο, ας πούμε εγώ, όταν ακούσω κάτι τέτοια, κάτι παθαίνω. Δεν θέλω. Αρνητική. Γι' αυτό λοιπόν όταν μου έγινε η πρόταση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ από το Μητροπολιτικό Κολέγιο Ρόδου, τη δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εδώ καταρρύπτουμε αυτούς τους μύθους και αυτόν τον καταιγισμό τελικά της επίπλαστης υποχρεωτικής ευτυχίας και ευδαιμονίας που πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλους, γιατί κάποιοι θησαυρίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κακά τα ψέματα. Όλα εμπόριο είναι. Να το βάλουμε λοιπόν το θέμα στην πραγματική του βάση. Γι' αυτό σας καλώ να συμμετέχετε, να έρθετε στο επιμελητήριο αύριο το απόγευμα στις 6 για να βρούμε τρόπους πραγματικούς, αληθινούς, ρεαλιστικούς να ξεκλειδώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Στεργίου, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Μητροπολιτικού Κολεγίου, είναι κοντά μας για να παρουσιάσουμε αυτήν την Εσπερίδα, να πούμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Στεργίου, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πραγματικά, η πρώτη αντίδραση ήταν «Τι θέλω εγώ εκεί». Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό δεν το... Μάλλον δεν είμαι μόνο εγώ που μπορεί να το σκέφτεται κανείς έτσι, να νιώθει.
1: Την ίδια αντίδραση είχα και εγώ όταν μου το παρουσιάσαν οι συνεργάτες.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε λάθος άτομο ήρθατε να το παρουσιάσω.
0: Μάλιστα. Να μην νιώθω λοιπόν ότι... Να νιώθω ενοχικά που είχα αυτή την αρχική αντίδραση.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, τι σας έκανε λοιπόν και εσάς να πείτε ότι ναι, τελικά θα το κάνουμε και μάλιστα με τόσο κόσμο, με τόσους ομιλητές εδώ πέρα όπως βλέπω, που θα τους αναφέρουμε και στη συνέχεια ποιοι είναι και με τι ακριβώς, ποια πτυχή ακριβώς του θέματος αυτού θα παρουσιάσουν.
1: Ναι, πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από την εκπομπή σας να προωθήσουμε την ελόγω Εσπερίδα και κατά δεύτερον και για την τιμή που μας κάνετε να αναλάβετε το συντονισμό αυτής της εκδήλωσης.
0: Μα τι λέτε τώρα, τιμή δική μου, έτσι, αλίμονο τώρα, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, γιατί ευεξία, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από αυτή την επίπλαστη δαιμονία την οποία προσπαθούν να μας λανσάρουν και σε συνδυασμό με τον τρόπο πλέον ζωής μας, ο οποίος είναι ουσιαστικά τρέχει με φρενήρις και γρήγορα αγχωτικούς ρυθμούς σε μια πολύ απαιτητική κοινωνία, ο όρος ευεξία είναι πλέον όσο πιο επίκαιρος γίνεται από ποτέ.
0: Ναι.
1: Και αποτελεί ουσιαστικά δεν είναι, πάβει να είναι πολυτέλεια, πάβει να είναι τάση, είναι πλέον μια ανάγκη, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, είναι μια ανάγκη για μια ποιότητα ζωής όλων μας.
0: Mm-hmm. Και να σας πω, όχι μόνο επίκαιρος όρος, αλλά και παρεξηγημένος τελικά.
1: Και παρεξηγημένος πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι, με την τροπή την οποία έχουν πάρει τα πράγματα, με την εμπορευματοποίηση, όλο αυτό. Δηλαδή με τις προκάτω οδηγίες, ο καθένας τώρα παριστάνει τον ειδικό, βγαίνει σε ένα βιντεάκι, σε ένα TikTok, σε ένα Instagram, σε ένα Facebook κτλ. Και σου δείχνει πώς να είσαι ευτυχής. Αν δεν είναι τόσο εύκολο, άμα ήταν έτσι. Λοιπόν, οπότε ανοίγει αυτό από ό,τι βλέπω σε πάρα πολλές ενότητες τώρα εδώ. Να το δούμε λίγο, να μας πείτε τους ομιλητές και τι θα παρουσιάσει ο καθένας για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα από τι τελικά εξαρτάται αυτή η ευζοία, πώς μπορούμε να την πετύχουμε.
1: Ακριβώς, επειδή είπατε ότι είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία η ευεξία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά όσους περισσότερους, να το προσεγγίσουμε, αν θέλετε, διεπιστημονικά, έχοντας καλέσει να μιλήσουν φυσικοθεραπευτές, έχοντας καλέσει να μιλήσουν διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, δικηγόροι, καθώς επίσης, γιατί η ευεξία δεν επηρεάζει μονάχα το άτομο, αλλά επηρεάζει ουσιαστικά και την κοινωνία και την οικονομία συνολικά.
0: Mm-hmm.
1: Εξού λοιπόν και έχουμε επίσης εκπροσώπους της Εκκλησίας, όπως επίσης και εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων του τόπου μας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, από βλέποντας και το πρόγραμμα, συνειδητοποιούμε μάλλον, εγώ το συνειδητοποίησα βλέποντας τους ομιλητές και την ενότητα που θα αναπτύξει ο καθένας, πόσο πολυδιάστατο είναι αυτό το ζήτημα και από πόσες πολλές παραμέτρους συνθέτουμε αυτό που λέμε «είμαστε καλά». Είμαστε καλά από υγεία, είμαστε καλά από διάθεση, είμαστε καλά, έχουμε διάβγεια πνευματική, είμαστε καλά ψυχολογικά. Είναι πάρα πολλά τελικά αυτά που συνθέτουν το «είμαι καλά», την ευζοία, το well-being.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, κυρία Παυλάκη.
0: Mm-hmm. Και βλέπω τώρα εδώ, να τα δούμε λίγο έτσι μαζί, χρόνιος πόνος και φυσικοθεραπεία, πώς οι αλλαγές στον τρόπο ζωής ενισχύουν την αποκατάσταση, με την κυρία Κατερίνα Χατζηχριστοδούλου, φυσικοθεραπεύτρια, είναι η πρώτη ενότητα. Άρα λοιπόν, λέμε είμαστε καλά, καταρχήν γιατί είμαστε υγιείς, έτσι, από εκεί ξεκινάμε.
1: Μιλάμε για τη σωματική υγεία, ακριβώς.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μετά βλέπω η ευζοία στην τρίτη ηλικία ως ενεργή στάση ζωής, σώμα, νους και κοινωνική σύνδεση. Εδώ θα παρατηρούσα το εξής. Μ' αρέσει, από την κυρία Χατζή Χρυσάνθη, νοσηλεύτρια στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρόδου. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι όλο αυτό το κομμάτι αφορά τους νέους. Όμως θα έλεγα ότι μεγαλώνοντας κανείς, ακριβώς επειδή έχει αφήσει πια τις δύσκολες φάσεις της ζωής του πίσω, ίσως είναι σε την πιο όρημη περίοδο και την πιο ήρεμη και πιο κατασταλαγμένη και πιο φιλοσοφημένη για να πετύχει αυτό που λέμε well-being. Έχω μια τέτοια αίσθηση.
1: Όχι, πολύ σωστά το θέσατε. Ουσιαστικά η ευεξία αφορά όλους μας. Δεν έχει ηλικιακό όριο, δεν έχει ηλικίες, δεν έχει επάγγελμα, δεν έχει κοινωνικό στάτους. Μας αφορά όλους. Και πόσο δε μάλλον μια πάρα πολύ σημαντική μερίδα κοινωνική ομάδα της κοινωνίας, όπως είναι η τρίτη ηλικία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ομιλία της κυρίας Χατζή έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να πετύχουμε μια πιο συνεκτική, αν θέλετε, κοινωνία και κοινότητα. Mm-hmm. Είναι εστιασμένη στην τρίτη ηλικία.
0: Mm-hmm. Ναι. Γι' αυτό λέμε σώμα, νους και κοινωνική σύνδεση. Δηλαδή να μην απομονώνονται οι άνθρωποι αυτοί λόγω ηλικίας. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι όσο μπορώ από τους τίτλους τώρα να μπω λίγο στην ουσία στο περιεχόμενο των εισηγήσεων. Το τρίτο, πολύ σημαντικό, TikTok έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Από το TikTok στο διαιτολογικό γραφείο γίνεται ένας χαμός με αυτά τα ενέσιμα προϊόντα αδυνατίσματος, άλλη βιομηχανία εκεί, με τις διασημότητες μέσα του Hollywood εκεί να συμμετέχουν και όλα αυτά. Τι σχέση όμως έχει αυτό τώρα με την πραγματική ευζοία? Η κυρία Λίδα Παπακοσταντίνου, διαιτολόγος-διατροφολόγος, είναι και καθηγήτρια στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, έτσι?
1: Πολύ σωστά, όπως και η κυρία Χατζη Χριστοδούλου, είναι υπεύθυνη της φυσικοθεραπείας.
0: Α, μάλιστα. Ναι, σωστά. Σωστά. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, γιατί έχει να κάνει με τα social media.
1: Το είπατε και εσείς στην αρχή της συζήτησης, ότι υπάρχει μια όλη αυτό αποκαλούμενη σύμβουλη ψυχικής υγείας ή οτιδήποτε, οι οποίοι μπορούν να πάρουν ένα κινητό και μέσα από τα δίκτυα της, μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικίνδυνα να δίνουν συμβουλές ή όχι για κάθε τι το οποίο αφορά το

0: Δυστυχώς ακολουθούνται με ακόμα μεγαλύτερη, έχω την εντύπωση, από πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών. Ναι. Τώρα, αυτό το οποίο μας κάνει έτσι, είναι, που κάνει και τη διαφορά, είναι το ότι βάζετε μέσα και έναν ιερέα, τον πρώτο πρεσβύτερο, τον Νεκτάριο Κάνια, για να μιλήσει για τη χριστιανική πνευματικότητα ως υπαρξιακή πρόταση ποιότητα ζωής. Εδώ σωστά. Πάμε σε άλλο επίπεδο.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Όπως σας είπαμε, είναι μια ολιστική προσέγγιση στην οποία δεν θα μπορούσε να λείπει και η θρησκεία και η πνευματικότητα η οποία συνδέεται με την θρησκεία ως παράγοντες που συμβάνουν θετικά τόσο στην σωματική όσο και κυρίως στην ψυχική ευεξία του ανθρώπου, μέσα από το νόημα της ζωής, μέσα από τη γαλήνη ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Άλλωστε η ευεξία είναι μια δυναμική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία χτίζεται ουσιαστικά μέσα από μικρές καθημερινές επιλογές. Mm-hmm. Και από αυτές λοιπόν είναι και ενδεχομένως να ακούσουμε και την εισήγηση από τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας, για να δούμε τι έχω για την πνευματικότητα.
0: Βέβαια, γιατί εδώ τώρα έχουμε και τα υπαρξιακά ζητήματα. Έτσι, τα υπαρξιακά ζητήματα σε μια εποχή που, ενώ υποτίθεται ότι μας συνδέει όλους για των μέσων ενημέρωσης, social media κτλ., αν κάτι τη χαρακτηρίζει, αυτό είναι η αποξένωση εν τέλει. Mm-hmm. Δηλαδή ο καθένας, να το πω έτσι απλά, κύριε Στεργίου, βράζει στο ζουμί του μόνος του.
1: Πολύ σωστά, κυρία Παυλάκη, ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά το θέσατε.
0: Και αναγκάζεται να βρει λύσεις, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να τις βρει αλλού, είτε στα TikTok, είτε στην τεχνητή νοημοσύνη, στους ψηφιακούς συμβούλους, οδηγούς ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι στον άνθρωπο. Όχι στον συνάνθρωπο, εν τέλει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Mm-hmm. Ναι. Άλλο ένα σημείο που έτσι αξίζει να τονίσουμε είναι τη νομική πλευρά του πράγματος, η ευημερία ως δικαίωμα, και εδώ μπαίνει και ένα ερωτηματικό από ό,τι βλέπω, από τον κύριο Αριστίδη Τσάτσο, τον καθηγητή νομικής σχολής του Μητροπολιτικού Κολεγίου.
1: Πολύ σωστά.
0: Η νομική διάσταση τώρα εδώ πού κολλάει ακριβώς?
1: Το είχαμε πει και στην αρχή της συζήτησης, ότι πλέον πάβει να είναι μια, η ευεξία πλέον πάβει να είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι μια τάση, δεν είναι ένα τρέντ. Το TikTok αυτή τη στιγμή είναι, προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι ουσιαστικά η ευεξία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
0: Ναι. Το οποίο πώς μπορούμε τώρα, αυτό είναι το ενδιαφέρον που θέλω να πραγματικά δηλαδή να ακούσω, πώς μπορεί να το κατοχυρώσει κανείς αυτό το δικαίωμά του, γιατί το να μην είναι κανείς καλά ως δικαίωμα δεν εξαρτάται πάντα από τον ίδιο. Μπορεί να έχει να κάνει με τη δουλειά του, μπορεί να έχει να κάνει με την οικονομική του κατάσταση, μπορεί να έχει να κάνει με την κοινωνία γενικώς που κινείται, δραστηριοποιείται. Οπότε εκεί ξεφεύγει από μια εσωτερική διαδικασία η αναζήτηση του well-being, κύριε Στεργίου.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Οπότε, ναι, θα έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούμε να την διεκδικήσουμε ως δικαίωμα πια, απέναντι στις εξωγενείς επιθέσεις που δέχεται αυτή. Έτσι. Τώρα, το κομμάτι που εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ και λόγω επαγγέλματος.
1: Εμένα ακριβώς.
0: Και εσάς, έτσι.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Αποδομώντας την ευεξία, η μύθη της σύγχρονης κουλτούρας. Από την κυρία Μαρία Ξεπαπαδάκη, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Η μύθη της σύγχρονης κουλτούρας που μας βομβαρδίζουν από παντού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ είναι όλο το, ουσιαστικά όλο το, γύρω από αυτό είναι όλη η εσπερίδα, το μύθι και αλήθειες. Εδώ λοιπόν είναι, θα δούμε αυτό ακριβώς που οποίο αναφέρατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, θα παρουσιαστεί από την κυρία Ξεπαπαδάκη.
0: Ναι, αυτό πραγματικά δηλαδή, γιατί εδώ αν δεν αναπτύξουμε αντιστάσεις πάνω σε αυτό και να μπορέσουμε να φιλτράρουμε τελικά την αλήθεια πίσω από τους μύθους και από τη βιομηχανία που εξυπηρετείται δια των μύθων αυτών, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και όχι μόνο στο επίπεδο της ευεξίας και του well-being, αλλά γενικότερα. Εδώ αυτό αγγίζει τα πάντα, νομίζω, στη ζωή μας, κύριε Στεργίου. Και καταλήγουμε ευεξία και επιχειρηματικότητα, πραγματικότητα και τάσεις. Και εδώ έχουμε την κυρία Γιολάντα Κάπα, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελητηρίου και της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Εδώ τι έχουμε ακριβώς?
1: Η ευεξία, όπως το είπαμε και στην αρχή, σχετίζεται, είναι

0: είμαστε συνδεδεμένοι και με την παραγωγική διαδικασία. Πέρα από την προσωπική, πέρα από το, την προσωπική διαδικασία, είναι πλέον και οικονομική παραγωγική διαδικασία. Άρα θα μιλήσουμε για την οικονομία της ευεξίας. Mm. Ο οποίος είναι ένας ταχαίως αναπτυσσόμενος κλάδος, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον τουρισμό ευεξίας, τα σπα, τη υγιεινή διατροφή που θα μιλήσουμε και από πάνω, το οποίο ουσιαστικά προσφέρει νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα και κατ' επέκταση νέες θέσεις εργασίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Και είναι ουσιαστικά πάρα πολύ επίκαιρο και για, και για τη Ρόδο και για τον τόπο μας, το οποίο ουσιαστικά όλο το αναπτυξιακό του μοντέλο συγκεντρώνεται στον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ακόμα περισσότερο το προσφερόμενο, ναι, τουριστικό μας προϊόν.
1: Σε μια εποχή που έχει αλλάξει κιόλας το μοντέλο, το τουριστικό, πάμε στη βιωσιμότητα, πάμε στην αυθεντικότητα.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Οπότε, να που έρχονται και δένουν όλα τα κομμάτια του παζλ, τελικά μπαίνουν στη θέση τους το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά ομιλητές και ενότητες. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι εδώ έχουμε μια πολύ μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εσπερίδα, αφού πιάνει όλες αυτές στις πτυχές, αλλά έχουμε και παράλληλες δραστηριότητες. Για πείτε μας και για αυτά δύο λόγια.
0: Θα έχουμε δύο παράλληλες δραστηριότητες. Η μία αφορά παρουσιάσεις ερευνητικών projects των φοιτητών μας, τα οποία αναπτυχθήκαν όλα αυτά τα χρόνια. Θα υπάρχουν τρεις προτάσεις. Και από εκεί και πέρα, για όσους γονείς θα θέλανε να παρακολουθήσουν την εσπερίδα, θα υπάρχει η δυνατότητα μέσα από καθηγητές και ψυχολόγους του Μητροπολιτικού Κολεγίου να προσφέρονται κάποιες βιωματικές και δραστηριότητες, διαδραστικές ασκήσεις για παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών και 6 έως 10, τα οποία στοχεύουν στην επικοινωνία, αν θέλετε, και στην συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, ενώ οι γονείς θα παρακολουθούν τις εισηγήσεις όλες αυτές, φαντάζομαι ότι υπάρχει μετά συζήτηση, ερωτήσεις κοινού και όλα αυτά, δηλαδή θα αναπτυχθεί μια κουβέντα, γιατί
0: ακριβώς,
1: φαντάζομαι
0: ακριβώς.
1: Από όλα αυτά που θα ακουστούν θα υπάρξουν και πάρα πολλά ερωτήματα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν ξέρω αν την είχατε ανοιχτή στο χρόνο, θα θέλετε μια μέρα ολόκληρη για να καλυφθούν όλα αυτά.
0: Έχετε έτσι. Απόλυτο δίκιο, μάλιστα, κυρία Παυλάκη. Λοιπόν. Αλλά ναι, όντως θα υπάρχει χώρος, χρόνος και για το κοινό και για να υπάρχει ένα debate, μια συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σεργίου, εσάβριον τα σπουδαία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για τη συζήτηση που είχαμε. Καλούμε λοιπόν όσο γίνεται περισσότερους από εσάς, περισσότερες, εφόσον ο χρόνος σας, οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες το επιτρέπουν, να είστε εκεί, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα αποκομίσουμε πάρα πολλά. Θα αποδομήσουμε μύθους, γιατί το ζητούμενο τελικά δεν είναι να μας δώσει κανείς πώς θα πατήσουμε ένα κουμπί, έτσι, αλλά πώς θα μπούμε σε μια ουσιαστική αναζήτηση αυτού που λέμε ευζωία, well-being. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν. Σας περιμένουμε αύριο το απόγευμα στην αίθουσα Γεώργιος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στις 18:00 το απόγευμα, για να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

0: Διαβάζω τώρα μια είδηση εδώ στην ιστοσελίδα μας. Σοκ στη Ρόδο, μαχαίρωσε 4 φορές την οικιακή βοηθό και την κλείδωσε στο δωμάτιο. Η δράστηδα, λέει, είχε εκδηλώσει στο παρελθόν πρόθεση αυτοκτονίας και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ προτού εξαφανιστεί φρόντισε να καταστρέψει το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού. Σκηνικό που παραπέμπει σε σενάριο αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκε σε οικία της Ρόδου, με μια γυναίκα να δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές από γνωστή της και να σώζεται την τελευταία στιγμή χάρη στην ψυχραιμία της. Η παθούσα, αν και τραυματισμένη σε πολλαπλά σημεία του σώματος, κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η υπόθεση που αντιμετωπίζεται πλέον ως απόπειρα ανθρωποκτονίας έχει περάσει στα χέρια της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας, η οποία διερευνά τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης. Η δράστηδα Λοδαπή υπήκοος Αλβανίας, γεννηθήσα το 72, φέρεται να έφτασε στο σπίτι ως γνώριμη της παθούσας, χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή υποψία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την οδήγησε στην κουζίνα και εκεί της επιτέθηκε φνιδιαστικά με μαχαίρι. Η επίθεση ήταν σφοδρή και αλλεπάλληλη. Η Μεδαπή δέχτηκε 4 μαχαιριές, με τα τραύματα να εντοπίζονται στο χέρι, το πόδι, το θώρακα και στα πλάγια του σώματος. Η εικόνα, λέει, έγινε ακόμα πιο εφιαλτική όταν η δράστηδα μετά την επίθεση φέρεται να κλείδωσε την τραυματισμένη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού, αφήνοντάς την εμόφυρτη. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η παθούσα διατήρησε την ψυχραιμία της, κατάφερε να φτάσει σε σταθερό τηλέφωνο, από όπου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Η κλήση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της. Οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης και της θέσης των τραυμάτων. Η δράστηδα, λέει, πριν φύγει από το σπίτι έκοψε τα καλώδια του συστήματος των καμερών ασφαλείας σε μια προσπάθεια που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε προφανώς αποσκοπούσε στην απάλληψη του ψηφιακού αποδεικτικού υλικού. Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Δεν θα μπορείς να ανοίξεις την πόρτα, όχι σε ξένους που δεν την ανοίγεις πια ούτως ή άλλως, ούτε σε γνωστούς. Και μη χειρότερα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο πεδίο και κλίμα και ατμόσφαιρα και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στους Λειψούς και να καλημερίσω τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο, που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα. Έτσι, έτσι. Σε όλο
0: τον κόσμο. Τι κάνουν οι Λειψοί?
1: Η Λειψή, εντάξει, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, μπήκαμε για λίγο στην κατάψυξη.
0: Α, στην κατάψυξη είστε κι εσείς,
1: Ναι, πολύ κρύο βέβαια και πολύ άσχημος καιρός. Δηλαδή, χθες δεν θύμιζε σε τίποτα άλλους Μαΐους.
0: Καλά, την κανονικότητα όπως την ξέραμε, νομίζω την έχουμε αποχαιρετήσει προπολού και δεν θα σταματήσει τελικά ο καιρός να μας εκπλήττει. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, όπως φαίνεται. Ή θα κάνουμε μπάνιο μέσα στο Γενάρη, ή θα παγώνουμε μέσα στο Μάη. Κάτι τέτοια βλέπουμε τελευταία. Έτσι,
1: έτσι είναι δυστυχώς. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
0: Λοιπόν, καλά, πρόσκαιρο θα είναι από ό,τι μας λένε. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλοκαίρι, τουλάχιστον αυτό λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, οπότε...
1: Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί έχω σε εξέλιξη ένα έργο ασφαλτόστρωσης και με αυτούς τους καιρούς δεν μπορώ να το ολοκληρώσω. Με την έννοια ότι αν έρθει το καλοκαίρι δεν θέλουμε τώρα να γίνεται ένα έργο τάξιο το νησί, ο άλλος έρχεται για ησυχία στους Λειψούς, δεν έρθει μια ακουή μηχανήματα.
0: Ναι, έχετε και βροχή, έχετε και βροχή δηλαδή που δεν επιτρέπει.
1: Είχε και βροχή χθες. Όχι βέβαια τίποτα σπουδαίο, αλλά όλη μέρα ψυχαλή.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ.
0: Και το βράδυ, μάλιστα. Καλά, φαίνεται ότι τελειώνουμε. Ο Γιάννης ο Μανολάς μας έλεγε λίγο πριν, εντάξει, παρά το ότι μας έδειξε λίγο άσχημο πρόσωπο ο Μάιος, το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών και τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει την έλευση του, οπότε...
1: Νομίζω είναι το κύκνιο άσμα του χειμώνα.
0: Το κύκνιο άσμα του χειμώνα. Τι ωραίο, τι ποιητικό. Έχετε και καλλιτεχνική φλέβα, δεν κρύβετε με τίποτα.
1: Ναι, δεν μπορώ να το
0: Δεν μπορείτε και γιατί άλλωστε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, βλέπω συνεχώς στον τύπο αφιερώ στους Λειψούς ως ένα υπόδειγμα βιωσιμότητας Και νομίζω ότι αυτό το θέμα με τις απάτητες παραλίες που θεσμοθετήθηκε πια αυτό για το νησί είναι αυτό που έχει δώσει και τόση δημοσιότητα, επιπλέον δημοσιότητα τελευταία.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί το παρακολουθείτε, ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει μια συστηματική προσπάθεια προβολής του νησιού. Δηλαδή όλα αυτά τα δημοσιεύματα δεν βγαίνουν τυχαία, βγαίνουν μετά από προσκλήσεις σε δημοσιογράφους ή bloggers οι οποίοι έχουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, και αυτό το τροφοδοτούμε συστηματικά και σε τακτά διαστήματα και σε αγορές που μας τροφοδοτούν και αυτοί με τουρισμό τους μήνες μη αιχμής, όπως είναι ο Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, διότι οι Ιταλοί καλή χρυσή, αλλά έρχονται όλοι Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να απευθυνθούμε και σε άλλες αγορές. Αυτό με τις απάτητες παραλίες. Πάλι γνωρίζετε, γιατί
0: αυτό για πείτε
1: φορές.
0: Μας έτσι να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, ναι. Πώς ξεκινήσατε, πού βρίσκεται σήμερα, γιατί είχατε εκφράσει κατά καιρούς και την ανησυχία ότι από τη στιγμή που οι παραλίες έχουν φύγει από τους δήμους, έτσι, θα μπορούσε τελικά εκεί να γίνει το οτιδήποτε και να μην έχετε και τρόπο αντίδρασης απέναντι σε αυτό. Τελικά φαίνεται το μοντέλο αυτό επικράτησε όμως.
1: Έτσι, μας άκουσαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς ανέκαθεν δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα οι παραλίες μας να είναι ελεύθερες. Και αυτό το σεβάστηκε και η τοπική κοινωνία και το σεβάστηκαν πολύ περισσότερο και οι επισκέπτες, παρόλο που κάποιοι ας πούμε θέλαν αυτή την άνεση. Κατάλαβαν όμως ότι είναι μια επιταγή εδώ του νησιού, είναι κατά κάποιο τρόπο μια ανάγκη που δημιουργείται, γιατί μας οι παραλίες μας δεν έχουν αυτό το τεράστιο μέγεθος για να μπορέσεις έστω και λίγα τετραγωνικά να δώσεις σε κάποιους ιδιώτες, παρόλο που υπήρχε η πρόθεση παραχώρηση. Έτσι λοιπόν το κρατούσαμε αυτό για κάποια χρόνια. Όμως κάποια στιγμή έρχεται το Υπουργείο και μας παίρνει αυτή την αρμοδιότητα και λέει ότι δεν θα ζητάω σύμφωνη γνώμη, απλώς θα ζητάω γνώμη. Που σημαίνει ότι μπορώ μετά να κάνω...
0: Να κάνω ό,τι θέλω. Έτσι.
1: Αυτό μας ορίζει, γιατί θεωρήσαμε ότι θα χάσουμε αυτό το προνόμιο να αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο μας. Τι έγινε όμως, έβγαλε ταυτόχρονα μια υπουργική απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Οικονομικών, που καθόρισε ποιες παραλίες θα είναι απάτητες, δηλαδή αυτές εξαιρούνται δηλαδή από αυτή τη διαδικασία της παραχώρησης. Μέσα σε αυτές δεν ήταν καμία παραλία των Λιτσών. Ήταν κάποιες από κάποια άλλα νησιά. Τότε δράσαμε, πήραμε μια απόφαση, στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο και είπαμε ότι εμείς θέλουμε να βγάλετε κάποια άλλη απόφαση με την οποία θα καθορίζονται όλες οι παραλίες του νησιού, θα χαρακτηρίζονται απάτητες. Και με τον όρο απάτητες, για να καταλάβει ο κόσμος, εννοούμε ότι δεν μπορούν για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο να παραχωρούνται σε ιδιώτες για οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή είναι παρθένες οι παραλίες αυτές, δεν έχουν τίποτα.
1: Δεν έχουν τίποτα, ούτε καντίνες, ούτε beach bar, ούτε μηχανοκίνητο τουρισμό, τίποτα. Τίποτα, είναι μόνο, είναι ελεύθερες για τον οποιοδήποτε να έρθει, να φέρει ο ίδιος την καρέκλα του και την ομπρέλα του. Αυτό δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ακριβώς κάνουμε αυτή την επιλογή, δίνουμε και εναλλακτική. Έχουμε φυτέψει δέντρα, τα οποία τώρα είναι τεράστια και έχουν μια τεράστια...
0: Αλμυρίκια, τι έχετε φυτέψει,
1: αλμυρίκια. Ναι. Αυτό πιάνει στην παραλία, δεν πιάνει κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης δεν μπορούμε να ξοδεύουμε και το καλό νερό για να βάλουμε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πεζουλάκια που κάθεται, ο άλλος βάζει την πισετούλα του. Είναι διαφορετικά και είναι ωραία, δηλαδή ο άλλος προσαρμόζεται και στο τέλος του αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί αυτό η αλήθεια μας έχει λείψει, έτσι. Δηλαδή υπάρχουμε κι εμείς που μας αρέσει η άμμος, βρε παιδί μου, το αυθεντικό, έτσι. Θέλω να πάω να βάλω την πετσέτα μου να καθίσω κάτω. Δηλαδή όπως ήταν παλιά, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το... Είναι μια ανάγκη.
1: Υπάρχει,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θέλουν την ξαπλώσσα και την ομπρέλα, και εγώ το κατανοώ.
0: Ναι.
1: Και επίσης κατανοώ ότι σε μεγαλύτερες παραλίες όπως αυτές της Ρόδου, που είναι τεράστιες και αχανείς, όπως είναι η Τραγανού, το Γκόλφ από την ανατολική πλευρά, Δεν υπάρχει εναλλακτική. Πρέπει οπωσδήποτε κάπου άλλο, δεν μπορεί να κάνετε 5 ώρες. Εκεί το καταλαβαίνω και συμφωνώ.
0: Ναι, το προφανώς, έτσι, σε μεγάλα νησιά έχεις εναλλακτική. Έτσι, αν θέλεις να πας κάπου να είσαι μόνος σου ή αν θέλεις...
1: Ναι, στα μεγάλα...
0: Ναι, εννοείται.
1: Τα κατανοώ, αλλά εμείς εγώ έχουμε επιλέξει να έχουμε, ρε παιδί μου, αυτό το μοτίβο, αυτή την ταυτότητα, η οποία, στο τέλος, για να σας το πω και αυτό, μας αυτοπροσδιορίζει, δηλαδή. Τώρα πλέον έχει πάρει τέτοια δημοσιότητα που ανέξοδα, προβάλλοντας αυτό που δεν έχεις, λειτουργεί σαν διαφήμιση.
0: Ναι, αυτό με προλαβαίνετε το ερώτημα το οποίο είχα σκοπό να σας κάνω, αν αυτό τελικά έχει αποδώσει και αν υπάρχει κόσμος που επιλέγει τους λειψούς μόνο και μόνο γι' αυτό, για την αυθεντικότητα και εν πάση περιπτώσει να βρεθώ, ρε παιδί μου, στη φύση, στην αυθεντική της μορφή, χωρίς τέτοιου είδους παρεμβάσεις του εντός ή εκτός εισαγωγικών πολιτισμού.
1: Ναι, οι απάτητες παραλίες εντάσσονται μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που ακολουθούμε εμείς εδώ στους λειψούς και που υπακούει στη φράση less is more. Δηλαδή εμείς προσπαθούμε να αντιστεκόμαστε και να λέμε όχι.
0: Όσο πιο απλά, τόσο καλύτερα.
1: Ναι, όσο πιο απλά, τόσο περισσότερη, τόσο πιο προστιθέμενη αξία παίρνει ο τόπος.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνει αυτός που ακούει ότι στους λειψούς δεν επιτρέπουν εξαπλώσεις. Δεν έχουν κάδους σε δημόσιους χώρους. Δεν επέτρεπαν ποτέ τις πισίνες. Γενικά, σου λέει αυτοί, βάζουν κανόνες.
0: Ναι.
1: Και οι κανόνες αρέσουν στον κόσμο, διότι η αναρχία δημιουργεί ασυδοσία. Η πολλή ελευθερία και η δυνατότητα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει δημιουργεί την αίσθηση του μπάχαλου. Αντιθέτως, και σας καταθέτω τώρα απόψεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί. Άνθρωποι έτσι με μεγάλες προσωπικότητες που έχουν επισκεφθεί στους λειψούς και που επειδή δεν τους ήξερε κανείς, τους έλεγε μην πετάτε τα σκουπίδια εκεί, εδώ απαγορεύεται. Μην παρκάρεις εκεί, απαγορεύεται. Ενθουσιάστηκαν.
0: Τους άρεσε αυτό, ναι.
1: Και είπαν, γουστάρουμε τώρα εδώ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί όπως συμπεριφέρεστε σε εμάς, συμπεριφέρεστε σε όλους, άρα εδώ υπάρχει σύστημα.
0: Υπάρχουν κανόνες, αυτό που είπατε.
1: Υπάρχουν κανόνες. Ναι. Σε κανέναν δεν αρέσει, παρόλο που είμαστε από τη φύση μας ελεύθεροι και ειδικά στις διακοπές, δεν θέλεις περιορισμούς. Όμως στο τέλος γυρίζει σαν αυτοπροσδιορισμός. Δηλαδή τώρα πια οι ντόπιοι καφιούνται από μόνοι τους και λένε εμείς κάνουμε ανακύκλωση, εμείς κάνουμε διαλογή στην πηγή, μην το κάνετε έτσι. Γιατί τους κάνει, τους βγάζει από το κόμπλεξ του επαρχιωτισμού. Γιατί προβάλλουν κάτι το οποίο δεν πετυχαίνουν οι άλλοι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι.
1: Και έρχεται ως έξωθεν καλή μαρτυρία, έρχονται δηλαδή οι άλλοι και το επιβεβαιώνουν και έτσι μας αρέσει και μας.
0: Άρα
1: να
0: έχει...
1: σας πω μόνο
0: άρα
1: ότι έχει... όποιος πάει σε άλλο τόπο και έρχονται και με το καταθέτουν, κάνουν ανακύκλωση στην Αθήνα οι ντόπιοι. Δηλαδή δεν συμμορφώνονται με την εκεί τάση, αλλά με την τάση που υπάρχει στους λειψούς.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε να δούμε μπλε κάδο για να βάλουμε τα ανακυκλώσιμα. Αυτό σημαίνει ότι έχει εμπεδωθεί σαν φιλοσοφία και αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που έχουμε κερδίσει.
0: Ναι.
1: Για να πάμε να κάνουμε πάσα και στο επόμενο έτσι ζήτημα που θα ήθελα έτσι να ασχοληθούμε είναι ότι η Λειψή θα είναι ένα από τα επόμενα νησιά που θα εφαρμόσουν το Zero Waste.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους τους υπόλοιπους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αυτό απαιτεί το συλλογή πόρτα-πόρτα και διαλογή στην πηγή, το οποίο ήδη εμείς κάνουμε.
0: Ήδη το κάνετε, άρα ήδη είστε οι κάτοικοι των Λειψών, είναι ήδη σε αυτή τη φιλοσοφία. Και υπάρχει μια οργάνωση.
1: Ένα 70% του εγχειρήματος το εφαρμόζουμε ήδη. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο, να αλλάξεις
0: τη φιλοσοφία, την οτροπία
1: του κόσμου, να του δώσεις να καταλάβει ότι το σκουπίδι έχει αξία. Δεν είναι σκουπίδι με την έννοια που την ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Ότι η ανακύκλωση μπορεί να φέρει έσοδα. Και εμείς έχουμε σύμβαση με διάφορες εταιρείες που αξιοποιούν τα υλικά και τουλάχιστον η ΕΕΑ μας αποδίδει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που είναι για τη μεταφορά, 150 ευρώ τον τόνο μας δίνει,
0: ναι.
1: Αλλά και ο εργολάβος μέσα στη σύμβαση μπορεί όταν κάνει περαιτέρω διαχωρισμό να πουλάει τα, και του δίνουν κίνητρο γι' αυτό, να πουλάει τα υλικά που έχουν μεγαλύτερο όφελο, για παράδειγμα τα πλαστικά, είναι 13 ειδών. Κάποιο μπορεί να κοστίζει και 5 ευρώ το κιλό. Είναι πολύ σημαντικές αυτές.
0: Άρα έχετε και οικονομικό όφελος μέσα από αυτήν εδώ τη διαδικασία.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Άρα λοιπόν, στην επέκταση τώρα αυτού του προγράμματος που το έχει υιοθετήσει και η κυβέρνηση για τα μικρά νησιά τώρα το...
1: Και να το εφαρμόσει ο Φόδουσα. Να το υλοποιήσει.
0: Για όλη την Ελλάδα, έτσι. Για όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Ναι. Πολύ σωστά, καλά κάνετε και μας το θυμίζετε αυτό. Φόδουσα λοιπόν για όλη την Ελλάδα, για τα μικρά νησιά, το πρόγραμμα αυτό, το Just Go Zero. Επομένως, η λειψή, λέτε, είναι έτοιμη στην ουσία. Έτοιμη σε πολύ μεγάλο βαθμό να το υιοθετήσουν.
1: Ως προς το γεγονός ότι η κοινωνία είναι πια πολύ θετική σε αυτό. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο στη χώρα μας. Το καινούριο δημιουργεί την αίσθηση ότι αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη κάθε φορά. Όπως λέει τώρα αυτή, γιατί μας το κάνουν αυτό για μας.
0: Μας κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Να μας κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Έτσι, ο καθένας η αλήθεια διαθέτει αντιστάσεις αρχικά σε οτιδήποτε τον βγάζει από τις συνήθειές του.
1: Έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο ικανοποιητικό και μια αναγνώριση για την αναγκαιοποίηση. Είναι καιρός να αλλάξουμε πίστα. Και με το Zero Waste αλλάζουμε πίστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, η καλή πλευρά της ζωής, έτσι, μέσα από τη συζήτηση την οποία είχαμε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλα αυτά τα εγχειρήματα, μια καλή σεζόν και εδώ θα είμαστε για να τα λέμε συχνά πυκνά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Το ξέρουμε, αυτό το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά και από τους λειψούς. Και για τις απάτητες παραλίες του και για την διαχείριση των απορριμμάτων. Πολύ καλά το λέει ο Δήμαρχος. Όλα αυτά είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας και αντίληψης και συνήθειας. Όταν αλλάξει κανείς νοοτροπία, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι σαφώς ευκολότερα. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής και θα είχα ακόμα πολλά να σας πω. Δημοσκοπήσεις έχουν γίνει, άλλες πρόκειται να παρουσιαστούν σήμερα. Έχει ένα ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή, αλλά εφόσον δεν προλαβαίνουμε σήμερα, θα τα σχολιάσουμε περαιτέρω αυτά αύριο. Μέσα στις ειδήσεις που διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες μέσα στο Σαββατοκύριακο, μας έκανε εντύπωση και η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για έναν ιό, τον Χανταβάιρους. Δεν ξέρω, παλιός, καινούριος, τι είναι αυτός, δεν ξέρω. Τρεις θάνατοι, λέει, συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα του ιού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Απέπλευσε από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο. Αν και σπάνιος, λέει, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο, απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία. Οι χανταοί, λέει, μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων άγριων τροκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Μάλιστα. Βέβαια, είναι καθυστυχαστικοί οι αρμόδιοι, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού που διαφοροποιούνται από την γεωγραφική τους κατανομής και την κλινική τους εικόνα. Μόνο ένας τύπος είναι εξαιρετικά σπάνιος, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τώρα, για αυτόν τον οποίο γίνεται λόγος, είναι αποτροκτικά σε άνθρωπο. Τρεις θάνατοι σε κρουαζιερόπλοιο από αυτόν τον χανταϊό. Και μη χειρότερα. Δεν θα μπορούσε να λείπει η ΔΕΙΑΡ από την ειδησιογραφία. Βλέπω στην Δημοκρατική. ΔΕΙΑΡ Ρόδου παράνομη κρίθηκε η απευθείας ανάθεση έργου αντικατάστασης δικτύου ίδρυυσης 155.000 ευρώ στη Ρόδο. Τι περίεργο, τι πρωτότυπο. Η Γενική Γραμματέας, λέει, η Γραμματέας της Απογεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ακύρωσε την απόφαση 159 του 2026 του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, κρίνοντας ότι η επίκληση της κατεπήγουσας ανάγκης δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις και απορρέει από έλλειψη προγραμματισμού. Μάλιστα. Πόσες τέτοιες αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις με την επίκληση του κατεπήγοντος δεν έχουν καταπέσει από την αποκεντρωμένη? Πάρα πολλές. Αν κάνουμε μια αναζήτηση στο ιστορικό θα βρούμε πάρα πολλές. Γιατί? Γιατί η ΔΕΙΑΡ, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, έχει μια αδυναμία τελικά στις απευθείας αναθέσεις. Τι κάνει? Ό,τι έλλειψη, ό,τι έργο θέλει να κάνει με απευθείας ανάθεση, που εκεί δηλαδή δεν υπάρχουν διαδικασίες, διαγωνισμοί και τέτοια πράγματα, τις βάζει στη λογική του κατεπήγοντος, λόγω της μπόρα, λόγω του ενός, λόγω του άλλου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έλα σου όμως που όταν πάει η εξέταση από την αποκεντρωμένη για να εγκρίνει τη διαδικασία, βλέπει ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την μπόρα και με το κατεπήγον, έχει να κάνει με το ότι εσύ δεν έχεις κάνει έναν σωστό προγραμματισμό για έργα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την θεομηνία την μπόρα. Εδώ είχαμε δει σχολεία, τουαλέτες. Τι σχέση έχει η μπόρα με το ότι εσύ θέλεις να κάνεις τουαλέτες σε σχολεία? Η ιστορία λοιπόν επαναλαμβάνεται. Η μία μετά την άλλη, αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ ακυρώνονται, πέφτουν από την αποκεντρωμένη, γιατί δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθούν μέσω, για να υλοποιηθούν μέσω απευθείας αναθέσεων. Αυτά και σήμερα. Εσ' αύριο τα νεότερα. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα, ανανεώνοντας το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά. Το μικρόφωνο τώρα στην Νατάσα Παμπρή.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτόκια φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στον Μάιο. Συγκεκριμένα, για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30 έως 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, θα δίνεται επίσης η δυνατότητα αναίρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Εικόνες ντροπής με απίστευτες ουρές και ταλαιπωρία για τους επισκέπτες μας εκτελήχθηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας στον έλεγχο των διαβατηρίων που με το νέο σύστημα καθυστερεί την διαδικασία. Φωτογραφίες και βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αρνητικά σχόλια. Εξίσου απογοητευτική η κατάσταση και στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου λόγω δυσλειτουργιών στον έλεγχο διαβατηρίων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών από την Τουρκία, καθώς η υπηρεσία δεν έχει ακόμη στελεχωθεί σε ένα κομβικό σημείο για την επιβατική κίνηση. Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό είναι για μία ακόμη χρονιά η έλλειψη εργαζομένων, καθώς πολλά ξενοδοχεία θα αργήσουν να ανοίξουν εξαιτίας του προβλήματος. Στον τουρισμό και την εστίαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, παραμένουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας, γεγονός που φέρνει για άλλη μία χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλήτους από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Νομικά θα κινηθεί η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά του Γιάννη Καραμιχαλάκη, κατοίκου Ιαλής, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της. Η απόφαση αυτή εδράζεται στη συνεχιζόμενη από μέρους του Διασπορά ψευδών ισχυρισμών, ανυπόστατων καταγγελιών και προσβλητικών αναφορών σε βάρος των υπηρεσιών και των στελεχών της μέσω δημοσιευμάτων και μαζικών αποστολών σε μέσα ενημέρωσης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Την επιστροφή κλεμμένων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε το State Department. Ανάμεσα στα 26 αρχαιολογικά ευρήματα ξεχωρίζει σπάνιο νόμισμα της Ρόδου, ένα αργυρό δίδραχμο κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην μπροστινή όψη και τον Ρόδων της Ρόδου στην πίσω. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πρωτοβουλία του επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Προέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, για το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Στην Βουλή έρχεται το ζήτημα της χρηματοδότησης και δημοπράτησης του έργου κατασκευής του νέου οδικού άξονα αεροδρομίου Ρόδου από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα. Ο βουλευτής θα αιτεί ερωτήματα προς τον Υπουργό Υποδομών για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση του έργου, αλλά και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα απόλυτα αναγκαίο και απαραίτητο έργο υποδομής που θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά τη Ρόδο και θα καταστήσει ταχύτερη την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητού μήκους 9 χιλιόμετρων που θα ξεκινά από τον ισόπεδο κόμβο του νοσοκομείου και θα ολοκληρώνεται λίγο μετά τον κόμβο κρεμαστής. Ένας εντυπωσιακός κόμβος δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο Ρόδου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινή μετακίνηση και την οδική ασφάλεια. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου Στέφανος Πορτσέλη, αναφερόμενος στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο K1. Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση για το νησί, καθώς είναι ο μοναδικός που θα διαθέτει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ, Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ακόμη και φοιτήτριες που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Λάρδου, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρμόδιες αρχές, όταν αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Πυρομαχικό υλικό πιθανόν οβίδα βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή την Κάκη της ΚΟ από την λιμενική αρχή του νησιού. Με εξαναβολή θέματα για παράταση μουσικής καταστημάτων θα συνεδριάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου. Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου στη Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου, στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την επέτειο της 8ης του Μάη στο νησί. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ, Κώστας Τοχταρίδης, δίτης ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα της ιστορίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Θέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και αφού μας υποδέχτηκε με απειλητικές χειμερινές διαθέσεις ο Μάιος, από εδώ και στο εξής, ό,τι και να συμβεί, οδεύουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, η πρώτη επί της ουσίας εβδομάδα του Μαΐου, προβλέπεται με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους, αλλά δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα συνεχίζουν να είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένοι, ακουμπώντας τα 7 με 8 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση θα παρουσιάζουν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, παρόλα αυτά θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, τα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 10 μέχρι 17 βαθμούς, στα νοτιότερα από 11 μέχρι 18 και στα ορεινά από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν ακόμα λίγο, ακουμπώντας τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 21 και τέλος τα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να πούμε και καλό μήνα. Και ας έχει πάει 4 του Μάη, γιατί δεν τα είπαμε λόγω του τριημέρου. Καλώς ήλθατε και στην δική μας εκπομπή μαζί στις 10. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, στην παραγωγή της εκπομπής Νατάσα Κούλερ, Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού και Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, καθημερινά κοντά μας με τις ανταποκρίσεις με όλα τα νέα από την ΚΟ. Από τα χιόνια και το κρύο στα τριαντάρια και τη σκόνη. Έχει τρελαθεί και ο καιρός με την φετινή πρωτομαγιά, την ψυχρότερη των τελευταίων 136 ετών, βλέπω ότι λένε οι μετεωρολόγοι. Η φετινή πρωτομαγιά ήταν όντως από τις πιο κρύες που έχουν καταγραφεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, με μέση θερμοκρασία 24 ώρου 13,3 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλότερη θερμοκρασία πρωτομαγιάς καταγράφηκε το 1944 με 12 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, μια αντίστοιχη κακοκαιρία ψυχρής εισβολής υπήρχε και το 1987, πριν από σχεδόν 40 χρόνια. Εντάξει, εδώ δεν είχαμε χιόνια, αλλά έφτασαν μέχρι και την Πάρνηθα ή στα βόρεια προάστια, όπου η θερμοκρασία είχε φτάσει στους 0 ή 1-2 βαθμούς Κελσίου. Αλλά και εδώ έπεσε αισθητά η θερμοκρασία, ενώ και χθες είχαμε βροχές. Βροχή και κρύο μαζί. Και σήμερα μας έχει πάρει πάλι, μας έχει σηκώσει με 7-8 μποφόρ. Μάχη με τα μποφόρ είδα ότι έδωσε πλοίο της γραμμής για να δέσει στο λιμάνι της ΚΟ, που έσπασαν 3-4 φορές οι κάβοι. Και από το κρύο θα πάμε, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους τώρα, στα τριαντάρια και τη σκόνη. Από την Τρίτη, από αύριο δηλαδή, αρχίζει και ανεβαίνει ο υδράργυρος. Και σε μια γενική εικόνα να σας πω, είδα ότι και την Πέμπτη και Παρασκευή, και από τις προγνώσεις του Γιάννη Μανολά αλλά και των επιστημόνων από την μετεωρολογική κοινότητα της χώρας μας, ότι το προσεχές Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή θα αρχίζουν να χτυπάει η χώρα και τριαντάρια. Έχει τρελαθεί ο καιρός, έχει τρελαθεί. Μα ήταν φοβερό αυτό στην Πάρνηθα. Τη μία μέρα είχε πυρκαγιά και την άλλη χιόνισε. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και η Ευρώπη έχει γυρίσει τούμπα ανάποδα. 24 στο βορρά, έτσι, και εδώ μείον δεν ξέρω εγώ πόσους πήγε στη μισή Ελλάδα. Καλά, φανταστικές εικόνες εκεί στο Πήλιο, στην Πάρνηθα, σε διάφορα σημεία τέλος πάντων, στη Φλόρινα, στις Σέρες, όπου χιόνισε, μοναδικές εικόνες με το χιονισμένο τοπίο. Αλλά ρε φίλε, εμείς στο Μάη δεν μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή θύμισε ότι πηγαίναμε για τριήμερο πρωτοχρονιάς, Χριστουγέννων, άντε Θεοφάνεια, από κρυάς, αλλά όχι και Μάη μήνα. Και φαντάζομαι τώρα τους τουρίστες που είχαν έρθει αυτό το τρίμερο θα τρελάθηκαν. Σου λέει, ήρθαμε στο νησί του ήλιου εδώ στη Ρόδο, που έχουμε 360 μέρες το χρόνο ηλιοφάνεια, και ήρθαν πάνω στη βροχή, στο κρύο και στα μποφόρ, που θες πες το αντιανεμικό για να σταθείς.

Λοιπόν, τις τελευταίες δύο, λέει, ημέρες είδαμε θερμοκρασίες 23 με 24 βαθμούς σε περιοχές πολύ βόρεια όπως η Στοκχόλμη και λίγο νοτιότερα όπως η Βρυξέλλες, το Παρίσι ή τη Βαρσοβία. Θα τρελαθώ, έτσι. Θα τρελαθώ. Πόσες φορές τα λέμε, βρε Πέρι μου, ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε στο τέλος για μπάνιο στη Σουηδία και να γυρνάμε κάτω για σκι. Τελικά η κλιματική αλλαγή, έτσι, όλο ένα και γίνεται εντονότερη. Κοντά μας θα έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού, τον Γιώργο Χότζογλου, και αμέσως μετά τον γνωστό ροδίτη επιχειρηματία, τον Μιχάλη Ζησιμάτο. Να μιλήσουμε βεβαίως για τον τουρισμό.

Εν τω μεταξύ, αν είδατε και χθες το κορυφαίο θέμα στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, το State Department ανακοίνωσε επιστροφή αρχαιοτήτων στην Ελλάδα και ξεχωρίζει μεταξύ αυτών των 26 αρχαιολογικών ευρημάτων που επιστρέφουν, επαναπατρίζονται εδώ στην χώρα μας, ένα σπάνιο νόμισμα της Ρόδου με τον ήλιο και το Ρόδον της Ρόδου. Ένα αργυρό δίδραχμο της Ερόδου, κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην μπροστινή όψη και το Ρόδον της Ερόδου στην πίσω, ανάμεσα λοιπόν στα 26 αρχαιολογικά ευρήματα, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το State Department. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν 25 αρχαία νομίσματα που χρονολογούνται από την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και έναν μαρμάρινο κορμό του Ασκληπιού, του Έλληνα θεού της ιατρικής και της ίασης, βάρους 500 λιβρών. Η επιστροφή αυτών των κλεμμένων αρχαιολογικών ευρημάτων συνεχίζει μια μακρά παράδοση δέσμευσης για την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

0: Εικόνες ντροπής με απίστευτες ουρές και ταλαιπωρία για τους επισκέπτες μας εκτελήχθηκαν χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ρόδου Διεγόρας στον έλεγχο των διαβατηρίων που με το νέο σύστημα καθυστερεί την διαδικασία. Φωτογραφίες βεβαίως και βίντεο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αρνητικά σχόλια. Και από τη μία το αεροδρόμιο με τον έλεγχο διαβατηρίων, από την άλλη και ο τουριστικός λιμένας της Ρόδου. Εξίσου απογοητευτική κατάσταση και εκεί, λόγω δυσλειτουργιών στον έλεγχο διαβατηρίων, δεν έχουν στελεχωθεί υπηρεσίες, προκαλώντας βεβαίως έντονη ανησυχία για την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών, κυρίως από τα τουρκικά παράλια, καθώς η υπηρεσία δεν έχει ακόμη στελεχωθεί, όπως σας είπα, σε ένα κομβικό σημείο για την επιβατική κίνηση. Στον τουρισμό τα προβλήματα είναι τα ίδια και φέτος, κυρίως με την έλλειψη εργαζομένων, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες να καθυστερούν την έναρξη λειτουργίας λόγω του προβλήματος. Είχαμε και αυτή το πάγωμα των κρατήσεων στη σεζόν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε μια χρονιά έτσι που ξεκίνησε περίεργα, ενώ διαφορετικά θα ήταν με τους καλύτερους Ιωνούς, αφού όλοι οι αρμόδιοι του τουρισμού έλεγαν ότι θα πάμε για μια νέα χρονιά τουρισμό. Έχουμε αυτό το θέμα με την στέγαση, έχουμε το ζήτημα των μετακλητών υπαλλήλων από τρίτες χώρες και κοντά μας είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, για να συζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Χότζογλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και τι δεν έχουμε.
0: Και η ιστορία επαναλαμβάνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από πού θέλετε να το πιάσουμε, από πού να ξεκινήσουμε, από τις θέσεις εργασίας, από τα κενά αυτά που παραμένουν 80.000, αν θυμάμαι καλά, και φέτος?
1: Δείχνουν να έχουν παγιωθεί στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας, με αυξητικές τάσεις, δυστυχώς. Οι αιτήσεις επαναπρόσληψης που γίνονται από τα προσβάτια σωματεία είναι μειωμένες κατά 25% και φέτος.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει μια τάση, δείχνει ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να καταλείπουν μαζικά τον κλάδο. Εύλογα είναι να με ρωτήσετε γιατί, αλλά
0: ναι,
1: το έχουμε απαντήσει.
0: Ναι, το έχουμε πει άπειρες φορές.
1: Καλό είναι από εδώ και πέρα να ρωτάμε την κυρία Κεραμέως για ποιο λόγο δεν πάνε οι εργαζόμενοι για δουλειά. Σημασία έχει ότι μπαίνει σε μεγάλο κίνδυνο η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Mm. Όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει δεκαετίες τώρα για να φτιάξουμε ένα καλό brand name της χώρας μας στο εξωτερικό, είμαστε έτοιμοι να τα πεινάξουμε στον αέρα όλα. Το πρόβλημα δεν λύνεται με τις μετακλήσεις, το βλέπετε και εσείς στον τόπο σας. Δεν μας λείπουν ανειδίκευτοι εργάτες, δεν μας λείπει ανειδίκευτο προσωπικό, μας λείπει άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο όσο και να προσπαθούν οι συνάνθρωποι μας από το Μπαγκλαντές, από τις Φιλιππίνες, από την Ινδία, από το Αφγανιστάν, δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, δεν θα παρέχουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καλές υπηρεσίες. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είμαστε μια πανάκριβη πλέον χώρα, δημιουργεί ένα κριτικό μείγμα που εύχομαι να μην το πληρώσουμε όσον αφορά τις αφήξεις και την επισκεψιμότητα.
0: Mm-hmm. Έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη το θέμα αυτό με τους μετακλητούς, κύριε Χότζογλου, εδώ από την εκπομπή μας. Και αυτό που θυμάμαι ότι έχετε επισημάνει πέραν των άλλων είναι ότι αλλοιώνεται και η ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος, έτσι, με κίνδυνο τη φήμη της χώρας μας. Γιατί αυτό που πουλάμε εμείς τόσα χρόνια είναι η ελληνική φιλοξενία.
1: Πολύ σωστά. Δυστυχώς δεν έχουμε να επιδείξουμε ούτε δρόμους, οδικό δίκτυο, ούτε νοσοκομεία, σε περίπτωση που πια η ώρα που χρειαστούμε κάτι, ούτε αεροδρόμια, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Άρα το γεγονός ότι πάμε τόσο καλά οφείλεται κατά κύριο λόγο στη φυσική ομορφιά της χώρας μας και την κουλτούρα της φιλοξενίας μας που πολύ σωστά είπατε. Αλλοιώνεται η ταυτότητα του τουριστικού προϊόντος. Για φανταστείτε να πάτε να δοκιμάσετε μια κριτική κουζίνα στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και ο μάγειρας να είναι Φιλιππινέζος. Δεν το λέω με καμία ρατσιστική διάθεση, καταλαβαίνετε πώς μιλάω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα. Δημιουργούν πρόβλημα, το έχουν αντιληφθεί και οι επιχειρηματίες του κλάδου. Γι' αυτό δεν δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στις μετακλήσεις. Όμως κάτι πρέπει να γίνει, έστω και στα και πέντε, να δοθεί ένα κίνητρο να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο.
0: Ναι. Εσείς τι προτείνετε αυτό? Εδώ ήθελα να έρθω. Το επίδομα ανεργίας είναι αυτός ο αποτρεπτικός λόγος, το τρίμηνο δηλαδή, που ο άλλος θα καθίσει τον χειμώνα, μεταξύ των προβλημάτων αυτών που θα πρέπει να επιληθούν?
1: Προσέξτε τι συμβαίνει. Όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται 14 μισθούς. Οι εποχικά εργαζόμενοι και γενικώς οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία της χώρας, που λέμε έτσι, για τον τουρισμό, στην καλύτερη περίπτωση να έχουν 6 ή 7 μήνες εισόδημα.
0: Ναι.
1: Αν πάρουμε τώρα ότι είμαστε από τους καιρούς και δουλεύουμε στον πανέμορφο τόπο σας, που ευνοούν οι καιρικές συνθήκες να πάει σε ζώνη λίγο πιο πέρα, σημαίνει ότι θα απολυθώ 15 με 20 Οκτώβρη. Και θα επιδοτηθώ από το κράτος μέχρι το Γενάρη. Από το Γενάρη μέχρι τον επόμενο Μάιο που θα ξαναδώ εισόδημα από τη δουλειά μου, δεν έχω να εισπράξω από πουθενά. Πώς θα συντηρήσουμε την οικογένειά μου? Γι' αυτό εμείς έχουμε κάνει την πρότασή μας από το 2018 στους αρμόδιους υπουργούς που έχουν περάσει να μετατραπεί το Ταμείο Ανεργίας των Υποχικών Εργαζομένων σε αναλογικό να συσχετιστεί με τα ένσημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, κύριε Παπαδρή, γιατί προσέξτε τι φαύλο καθεστώς επικρατεί τώρα αυτή τη στιγμή. Για να γίνω εγώ δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας πρέπει να συλλέξω 100 ένσημα. Μόλις πιάσω λοιπόν τα 100 ένσημα, που είναι πολύ εύκολο να τα πιάσω, έρχεται ο εργοδότης και μου λέει: έλα από αύριο μαύρος και ανασφάλιστος ή ψευδός υποδηλωμένος για να τα πιάσει και ο επόμενος. Και έτσι χάνει το ταμείο λεφτά, χάνουν οι εργαζόμενοι εισόδημα τους σημερινούς μήνες, ο μόνος που κερδίζει είναι ο εργοδότης. Εμείς τι λέμε? Όσα ένσημα μαζέψεις, τόσους μήνες να επιδοτηθείς. Αν μαζέψω 90 ένσημα να πάρω 3 μήνες, αν μαζέψω 120 να πάρω 4, αν μαζέψω 150 να πάρω 5 και μέχρι εκεί. Έτσι θα δει παραπάνω χρήματα το Δημόσιο Ταμείο. Θα καταπολεμήσουμε την ψευδώς υποδηλωμένη εργασία, θα δουν και παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι του σημερινού μήνα. Όσο αυτό δεν προχωρά, φοβάμαι ότι θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, με αφορμή όλα αυτά που συζητάμε χθες, επειδή είχαμε και τη συνέντευξή μας στην έντυπη δημοκρατική, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί θα ακολουθήσει μετά από εσάς ένας πολύ έμπειρος ροδίτης επιχειρηματίας, ο κύριος Μιχάλης Ζησιμάτος, που δραστηριοποιείται στη Λίνδο και είναι και εκπρόσωπος τύπου εδώ στην εστίαση στο σωματείο. Και σας έθεσε ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, θα σας το πω εν συντομία εγώ. Να μας πει ο κύριος Χότζογλου, που αντιπροσωπεύει τους εργαζόμενους, γιατί αντιτίθεται στην επταήμερη εποχιακή εργασία, φυσικά με όλες τις έξτρα νόμιμες απολαβές και εφόσον το ζητήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Το ξέρετε, κύριε Χότζογλου, ότι αν πάρει ένας εργαζόμενος 4 ρεπό τον μήνα επί 7 μήνες, αυτό αντιστοιχεί σε χάσιμο μισθού ενός μήνα και μάλιστα με προσαυξήσεις έως 70%. Συνεχίζω, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για την επιβίωση ενός εργαζόμενου, ειδικά τώρα που το κράτος μείωσε σε 3 μήνες από 5 τη χειμερινή ανεργία. Το ξέρετε ότι πλέον η πλειονότητα των εργαζομένων ζητά επιτακτικά να δουλεύει επταήμερο, φυσικά με όλες τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Το απάντησε το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, που δεν βάλει τη σήμανση άκρη. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα υπάρχουν νόμοι, όπως υπάρχουν και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δεν υφίσταται πουθενά επταήμερη εργασία. Πουθενά. Αν τώρα αυτός ο κύριος συνδέει το ρεπό με τις απολαυές του εργαζομένου, τότε πρέπει να ξαναδιαβάσει την εργατική νομοθεσία. Εάν εφαρμόσει τη σύμβαση, την κλαδική του επισυντισμού, η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική προχτές, στο ακέραιο, ακόμα και με 8 ρεπό το μήνα, δηλαδή πενθήμερο 40ωρο, ο εργαζόμενος θα πάρει, αν όχι τα ίδια χρήματα, θα πάρει σίγουρα παραπάνω, γιατί θα πρέπει να του δώσει μέσα τα επιδόματα γάμου, τουριστικής εκπαίδευσης, εποχικότητας, προσαυξήσεις από νυχτερινά, προσαυξήσεις από τυπών εργασία την έκτη μέρα ή Κυριακή που είναι 75%. Τι πάει να πει 7 ημέρο? Μήπως θέλει να μας βάλει και μια αλυσίδα στο πόδι?
0: Εάν είναι στις προθέσεις του προσωπικού να εργαστεί παραπάνω.
1: Προσωπικό που να... Μήπως θέλει να μας βάλει και μια αλυσίδα στο πόδι?
0: Εάν είναι στις προθέσεις του προσωπικού να εργαστεί παραπάνω.
1: Προσωπικό που να θέλει να δουλεύει 7 μέρες. Φέρτε μου έναν. Εγώ προκαλώ όλους τους εργοδότες όπου μου το λένε.

0: σε ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει βεβαίως με την στέγαση του προσωπικού, ελλείψη βεβαίως υποδομών για να καλύψουν αυτές τις θέσεις, αναγκάζονται να μένουν έτσι και σε τρόγλες, σε δωμάτια τρόγλες, πολλά άτομα που έρχονται και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν θέλετε, πέραν από τις τρίτες χώρες που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα. Τι λέτε για αυτό το θέμα, δέχεστε καθημερινά καταγγελίες ή παράπονα από συναδέλφους?
1: Βλέπετε ότι εγώ το ονομάζω καρκίνωμα. Αυτό το καρκίνωμα που λέγεται Airbnb έχει κάνει τεράστια ζημιά στη χώρα, όχι μόνο στο να βρει μια οικογένεια ένα αξιοπρεπές σπίτι που να μπορεί να το συντηρήσει, αλλά και σε στέγαση επαρχικού προσωπικού. Και όχι μόνο. Δείτε, τραβάει ένας νεοδιοριζόμενος γιατρός, δάσκαλος, αστυνόμος, δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι να μείνουν χωρίς να δαπανούν το 80% του μισθού τους. Εάν δεν βάλουμε κανόνες και όρια πλέον σε αυτό το πράγμα, θα δείτε τι γίνεται στην Βαρκελόνη, που είναι η πόλη που γέννησε το Airbnb.
0: Σωστά.
1: Σιγά σιγά το μειώνουν και υπάρχει πρόβλεψη από 1η-1η-27 να καταργηθεί κιόλας. Δυστυχώς στη χώρα μας το φαινόμενο έχει γίνει πάρα πολύ έντονο, γιατί προσέξτε, παρόλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμα παλιές τουριστικές μονάδες που δεν έχουν την πρόβλεψη να έχουν δωμάτια για το προσωπικό μέσα. Έτσι ο επιχειρηματίας δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει κατάλημα το οποίο να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι έχουμε περιπτώσεις που ζουν σε ένα δωμάτιο μέσα, 3, 4 και 5 άτομα και πολλές φορές και διαφορετικού φύλου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Φανταστείτε τώρα μια κοπέλα, μια εργαζόμενη, να συγκατοικεί με άλλους 3 συναδέλφους της. Ή το αντίθετο. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν σοβαρό σε αυτό. Θα πρέπει να πάρθουν μέτρα. Υπάρχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που υποχρεώνει πλέον τις καινούργιες τουριστικές μονάδες να έχουν ειδική πτέρυγα για το προσωπικό. Όμως πόσες είναι οι τουριστικές μονάδες οι καινούργιες που χτίζονται τώρα και πότε θα είναι έτοιμες? Η μόνη λύση που βλέπουμε εμείς είναι να δοθούν ακίνητα του δημοσίου προς αυτή την κατεύθυνση και να περιοριστεί δραματικά, θα έλεγα, η δράση του Airbnb.
0: Τελικά, Πρόεδρε, έχουμε συμφωνήσει ποιο είναι το εργασιακό μοντέλο που χρειάζεται ο ελληνικός τουρισμός για να παραμείνει βιώσιμος και ταυτόχρονα να κρατήσει και τους ανθρώπους του? Γιατί ξέρω ότι συνεχώς τα θέματα αυτά τα συζητάτε και με την κυβέρνηση.
1: Οι ανθρώπινες σχέσεις της εργασίας, κοιτάξτε, από τις 80.000 κοινές θέσεις που έχουμε στον κλάδο, η πλειοψηφία των συναδέλφων έχουν μεταναστεύσει σε ανταγωνιστικές όπως στην Ελλάδα χώρες πάλι τον τουρισμό. Αν πάτε Ισπανία, Μάλτα, Κροατία, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα από Έλληνες εργαζόμενοι. Γιατί σημαίνει αυτό? Γιατί εκεί τηρεί τα απαραίτητα το οκτάωρο, το περισσήμερο, η μισθή είναι παραπάνω, 25% περίπου. Μένουν σε αξιοπρεπή καταλήμματα. Για ποιο λόγο τους σημερινούς μήνες, τους δεδομένους νεκρούς μήνες, το επίδομα ανεργίας στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι το 80%, προσέξτε, του συμφωνηθέντος μισθού, δηλαδή του κλαδικού μισθού. Και όχι το 60% του κατώτατου μισθού όπως είναι στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν συμπλήνουν στο γεγονός ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αυτή η περίφημη σύσκεψη που ζητάμε εδώ και χρόνια με όλους τους φορείς του τουρισμού και τα συναρμόδια Υπουργεία, εργοδότες, εργαζόμενοι, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Τουρισμού, και να επανακαθορίσουμε τι ζωή τουρισμού θέλουμε, να επανακαθορίσουμε τι σημαίνει επιτέλους εποχικότητα για τη χώρα μας.
0: Ναι. Σε μια χρονιά που ξεκίνησε περίεργα, όπως είπα και εισαγωγικά, λόγω της κατάστασης βεβαίως με την ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, και με αφορμή αυτό πάλι που συζητήσαμε για τις ελλείψεις θέσεων στελέχωσης από προσωπικό, γνωρίζετε αν υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που πάνε πίσω την έναρξή τους, και επειδή δεν αναφέραμε ακριβώς τις ειδικότητες που αναζητούν οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, ποιες θέσεις εργασίας είναι αυτές που πονάνε κυρίως, κύριε Χόντζογλου?
1: Ξεκινάμε από το προσωπικό κουζίνας, τους εξέφ, τους σεφ, τους μάγειρες. Είναι είδος προς εξαφάνιση. Το front desk, τα ξενοδοχεία, δηλαδή reception και guest relationships. Σερβιτόροι, καμαριέρες. Αυτές είναι οι ειδικότητες που πάσχουμε και πάσχουμε σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσο αφορά αν υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν πάει πίσω την έναρξη, αυτό το είδαμε την περίοδο του Πάσχα. Βέβαια, έπεσε νωρίς το Πάσχα, αλλά είδαμε επιχειρήσεις να μην καταφέρουν να ανοίγουν, όχι τόσο από έλλειψη προσωπικού, απλώς γιατί είχαν υπογράψει συμβάσεις με αποκλειστικότητα τους Ισραηλινούς πολίτες.
0: Α, μάλιστα.
1: Σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουν πρόβλημα οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή, ξέρετε, έχουμε μπει σε ένα άτυπο παζάρι. οι επιχειρήσεις της Νοτιού Ελλάδας, Κρήτη και Ρόδο, κλέβουν προσωπικό από τις επιχειρήσεις Βορείου Ελλάδας με δέλεα των ένα μήνα παραπάνω σεζόν που καταγράφεται.
0: Ναι.
1: Αυτό εξ αναποτέλεσμα οι επιχειρήσεις στην Βόρεια Ελλάδα να πάσχουν πάρα πολύ από την έλλειψη προσωπικού.

0: θέλω να πιστεύω ότι δεν θα δούμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί αν αρχίσουμε να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, τότε θα υπάρχει ντόμινο.
1: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι όμως, είναι και καλύτερες οι αποδοχές με την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας εδώ. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δεν είμαι και 100% σίγουρα, αλλά νομίζω ότι αυτό ισχύει σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Η τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας της Ρόδου δεν απέχει οικονομικά από τόσο την εθνική κλαδική όσο και από τις τοπικές κλαδικές που υπάρχουν στην Κρήτη. Είναι κατά τόπους θεσμικά ζητήματα που την κάνουν ενδεχομένως πιο ελκυστική. Ξέρετε, κάθε τόπος, κάθε προορισμός έχει ιδιαιτερότητες. Εκεί στην Ρόδο υπάρχουν άλλα θέματα, στην Κρήτη υπάρχουν άλλα θέματα. Σε γενικές γραμμές έχουμε κάνει μια προσπάθεια σαν Ομοσπονδία και μετά από το Βάθμια Σωματεία και έχουμε αυξήσει τους μισθούς την τελευταία τετραετία κατά 20%. Ακόμα όμως υπολοιπόμαστε από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο στον κλάδο. Φανταστείτε λοιπόν τι ζημιά είχαμε υποστεί την εποχή των μνημονίων. Χαρακτηριστικά, για να σας δώσω ένα νούμερο να καταλάβετε, μόλις το 2024 καταφέραμε να φτάσουμε τους μισθούς εκεί που ήταν το 2011.
1: Ναι. Τώρα, σε αυτό που επίσης έχετε επισημάνει κατά επανάληψη το τελευταίο καιρό είναι ότι σας φοβίζει περισσότερο η ακρίβεια της χώρας μας παρά ο πόλεμος, έτσι ως προς αυτή την στασιμότητα των κρατήσεων και την γενικότερη αβεβαιότητα ή ανησυχία. Έχουν παρατηρηθεί πολλά παράπονα, το ακούτε δηλαδή ότι εισπράττουμε αυτό ότι ακρίβεινε πάρα πολύ η Ελλάδα?
0: Μπορείτε να τρέξετε στο διαδίκτυο και να δείτε τις έρευνες και τα στοιχεία που δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
1: Καλά, αυτό το έχουμε παρατηρήσει.
0: Για την κρατή αυτή τη στιγμή στη χώρα. Υπολογίστε τώρα ότι έχουμε...
1: Αλλά σε σχέση με την κεντρική, τη Βόρεια Ευρώπη, κύριε Χότζογλου, εντάξει, νομίζω ότι είμαστε πολύ πιο φθηνοί. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε ταξιδέψει λίγο πολύ και βλέπουμε τι επικρατεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη σε τιμές.
0: Ναι, μόνο που η Βόρεια Ευρώπη δεν είναι τουριστικός προορισμός.
1: Καλά, το χειμώνα πάμε προς την κεντρική. Εντάξει, αλλά ο τουρισμός του στην high season και αυτόν είναι το χειμώνα. Όταν ταξιδεύουμε όλοι το χειμώνα, δεν βλέπουμε μια τεράστια ακρίβεια.
0: Θέλετε να κάνουμε ένα πείραμα? Θέλουμε να συγκρίνουμε την τιμή ενός δωματίου Ιούλιο-Αύγουστο στην Ελλάδα με την τιμή ενός δωματίου τους χειμερινούς μήνες στην Βόρεια Ευρώπη?
1: Ναι, αλλά ναι, σε high season όμως θα με πάτε.
0: Στην high season.
1: Σε
0: ξενοδοχείο, αν μου βρείτε σε ξενοδοχείο στη Βόρεια Ευρώπη που να κοστίζει 500 ευρώ για νυχτερευσή, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι.
1: Το δέχομαι.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στο διαδίκτυο και πατήσετε και εκεί στη Ρόδο που είστε εσείς, και στην Κρήτη και στη Χαλκιδική, εάν προσπαθήσετε να κλείσετε ένα δωμάτιο από τις 15 Ιουλίου και μετά σε ένα πεντάστερο resort all inclusive, η τιμή είναι από 410 ευρώ έως 500. Άρα λοιπόν, να υπολογίσουμε βέβαια ότι τα πτωπλοϊκά εισιτήρια έχουν εκτιναχθεί, τα αεροπορικά εισιτήρια επίσης το ίδιο.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αυτά απόνερα του πολέμου, το δέχομαι. Όμως δεν κάνουμε τίποτα σαν πολιτεία να συγκρατήσουμε λίγο αυτό το χάος που επικρατεί. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι πέρσι τον Αύγουστο οι επιχειρήσεις που είδαν αύξηση του τζίρου τους στα Χανιά,
1: ναι.
0: Προσέξτε, στα Χανιά Αύγουστο μήνα, ήταν τα σούπερ μάρκετ κατά 30%.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε που έχουν φτάσει οι τιμές. Αυτά όλα είναι αποτρεπτικός παράγοντας για να επισκεφτεί κάποιος στη χώρα μας. Γιατί προσέξτε, έχουμε τον ανταγωνιστή που λέγεται Τουρκία απέναντι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η ίδια θάλασσα είναι, την κοροϊδευόμαστε. Τα δικά μας αξιοθέατα επιδεικνύουν, επίσης την κοροϊδευόμαστε. Και έχουν τουλάχιστον τη μισή τιμή όσον αφορά την διανυκτέρευση. Αυτό είναι που με κάνει ανήσυχο. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα σε εσωτερικό τουρισμό, δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνας που να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες και να πάει να κάνει διακοπές, και δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα πάνε οι αφήξεις. Μέχρι στιγμής, για να μην κινδυνολογούμε, πάμε καλά.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε καλά. Υπάρχει αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας πολύ σωστά, το φρενάρισμα της κρατήσης λόγω της εμπόλεμης κατάστασης. Θέλω να πιστεύω όμως ότι επειδή είμαστε μια ασφαλή χώρα, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που λέμε, last minute, θα σώσουν και φέτος την παρτίδα. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε βήματα προς αμπρός και να βοηθήσουμε αυτόν τον έρημο τον κλάδο που συμμετέχει περίπου κατά 30% στο ΑΕΠ της χώρας.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να γίνουν κινήσεις, να βοηθηθούν, εγώ δεν είμαι δογματικός, να βοηθηθούν και επιχειρήσεις, ό,τι δεν έχουν βοηθηθεί μέχρι τώρα. Να στηριχθούν κυρίως οι εργαζόμενοι και να μπει επιτέλους ένα πλαφόν στις τιμές. Αυτή η μείωση του περίφημου ΦΠΑ που πλέον πληθαίνουν οι φωνές. Να μειωθεί ο συνδέσμος του ΦΠΑ. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς δεν θα περάσει στον καταναλωτή ή πώς γίνεται να περνάει στα νησιά στον καταναλωτή και να μην περνάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε αυτά.
1: Με εξαίρεση τη Ρόδο, έτσι, και εμείς περιμένουμε να μπει ακόμα, και η Ρόδος να ενταχθεί.
0: Φανταστείτε, και εσείς περιμένετε. Πώς γίνεται λοιπόν στις περιοχές που έχει μειωθεί ο συνδέσμος του ΦΠΑ να περνάει στην τσέπη του καταναλωτή και στην υπόλοιπη χώρα να μην περνάει?
1: Θα μείνουμε επί το παρόντο σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χότζογλου, για τη συνομιλία. Μα θα τα λέμε συχνά πυκνά τώρα, γιατί είναι τα θέματα τέτοια που απασχολούν την περιοχή μας εδώ, νησιωτική περιοχή, τουριστική περιοχή, Δωδεκάνησο, στο Νότιο Αιγαίο. Και είναι πολλά τα ζητήματα συνεχώς. Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Το τραπέζι,
1: Εννοείται. Μα θα σας στείλω. Εγώ θα ψάξω τώρα και θα σας βρω τις τιμές. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού, τον Γιώργο Χότζογλου, με τις ελλείψεις προσωπικού, τις συνθήκες εργασίας, το επίδομα ανεργίας, το τουριστικό προϊόν, τις προκλήσεις γενικότερα, με όλα αυτά, με τους μετακλητούς υπαλλήλους, τι γίνεται, το πρόβλημα βεβαίως της στέγασης για το προσωπικό. Το στεγαστικό απασχολεί γενικότερα όχι μόνο την χώρα μας, αλλά πλέον και όλη την Ευρώπη. Στα νησιά μας πολύ έντονο εξάλλου το θέμα. Και θα συνεχίσουμε με τα ίδια θέματα στην ατζέντα της σημερινής εκπομπής, γιατί θα έχουμε κοντά μας, τον έχουμε ήδη, τον κύριο Μιχάλη Ζησιμάτο, με τον οποίο είχα και μία συνέντευξη στην Κυριακάτικη Δημοκρατική, πολλά και ενδιαφέροντα, από έναν έμπειρο άνθρωπο του επιχειρήν, ο κύριος Μιχάλης Ζησιμάτος, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Λίνδο εδώ και δεκαετίες, πρωτοπόρος του τουρισμού. Θα έχουμε πολλά να πούμε, κύριε Ζησιμάτο. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Παμπρίση, σας και τους ακροατές.
0: Επίσης και καλή σεζόν σας εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Αν και δεν βοήθησε χθες ο καιρός, γιατί βρέθηκα στη Λίνδο, σας τα έκανε μουσκεμα. Παρόλα αυτά, είχε αρκετό κόσμο που έτρεχε να μπει γρήγορα-γρήγορα σε καταστήματα για να προστατευτεί από τη βροχή που έπιασε σε το μεσημέρι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, ποια είναι η εικόνα που καταγράφετε εις πρακτικά τουλάχιστον με την έναρξη της σεζόν.
1: Η εικόνα είναι θετική με την έναρξη της σεζόν. Είχαμε κόσμο περισσότερο στην αρχή του Απριλίου λόγω Πάσχα.
0: Ναι.
1: Μετά έκανε μία μικρή κάμψη, αλλά τώρα βλέπουμε μία ελαφρώς ανωδική πορεία. Mm-hmm. Νομίζω πως δεν βλέπουμε τουλάχιστον τόση, κυρία Παμπρή.
0: Ναι. Είναι ενθαρρυντικά λοιπόν τα μηνύματα με το ξεκίνημα, παρά το πάγωμα των κρατήσεων που ακούμε από όλους τους παράγοντες του τουρισμού, κύριε Ζησιμάτο. Έχετε μία εικόνα αισιόδοξη?
1: Ναι, βλέπουμε οι κρατήσεις να είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα τα περσινά. Όλοι οι παράγοντες το επιβεβαιώνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα πάγωμα φυσικά, αλλά η Ρόδος ευτυχώς δεν λειτουργεί με last minute τελευταία στιγμή τουρίστες. Λειτουργεί με τουρίστες που έχουν κλείσει πριν 6 μήνες, πριν ένα έτος, πριν 8 μήνες. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία δεν υπήρχαν τα προβλήματα του πολέμου στον κόλπο και έτσι έχουν γίνει κανονικότατα οι κρατήσεις για τη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και οι τιμές των εισιτηρίων και οι τιμές των πακέτων διακοπών, εφόσον είχαν κλειστεί τότε, δεν πρόκειται να επηρεαστούν καθόλου.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, συζητώντας με πολύ κόσμο, λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ένα μικρό τόπο ζούμε, διαπιστώνω δύο ταχυτήτων καταστάσεις. Απ' τη μία, πεντάστερα, λουξ ξενοδοχεία να είναι ασφυκτικά γεμάτα τέτοια περίοδο, να μην έχουν άδειο δωμάτιο, τετράστερα όμως να έχουν φοβερή μείωση ακόμα και 30% σε σχέση με πέρυσι ή ακόμη να αγωνιούν και για τις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Αυτό τι σημαίνει από την εμπειρία σας, κύριε Ζησιμάτο, ότι έχουν ρίξει τις τιμές στα πεντάστερα φοβούμενοι αυτό το πάγωμα και προκειμένου να γεμίσουν ρίχνουν τις τιμές και φτάνουν ανταγωνιστικά με ένα τετράστερο, οπότε και εγώ να ήμουν στη θέση τους ως ταξιδιώτης το ίδιο δεν θα επέλεγα και ένα πεντάστερο και εσείς το ίδιο φαντάζομαι?
1: Εγώ δεν θα έλεγα ότι έχουν ρίξει τιμές στα πεντάσφαιρα, απλά έχει αλλάξει πλέον
0: η σύνθεση του τουρίστα.
1: Η σύνθεση του είδους, της ποιότητας του τουρίστα. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ποιοτικούς επισκέπτες να έρχονται στο νησί μας.
0: Mm-hmm.
1: Άτομα που θέλουν να περάσουν καλύτερα, να μείνουν σε καλύτερα καταλήματα. Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τα πεντάστερα, είναι γεγονός αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και για βίλες exclusive. Είναι ένα γεγονός που το έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία έτη. Κάτι που είναι πολύ ενθαρρυντικό για την οικονομία γενικά του νησιού μας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πρώτον, δεν είναι σε ξενοδοχείο all inclusive, κάτι που δυστυχώς δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Και ειδικά άνθρωποι που νοικιάζουν exclusive villas και μένουν επίσης σε μη exclusive, inclusive, all inclusive ξενοδοχεία. Οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν περισσότερα χρήματα στην αγορά, κάνοντας καλό σε όλο το νησί και σε όλο τον κλάδο του τουρισμού.
0: Mm-hmm. Στο δικό σας τώρα το κομμάτι της εστίασης στην Λίνδο, μια περιοχή που για να βρείτε προσωπικό είναι ακόμη πιο δύσκολο από ό,τι θα ήταν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του νησιού, εντάξει αν εξαιρέσω παράδειγμα την Νότια Ρόδο που είναι πιο απομακρυσμένη περιοχή, συναντάτε φαντάζομαι και φέτος την ίδια δυσκολία, έτσι, στο πρόβλημα αυτό, γιατί άκουγα πολλούς συναδέλφους σας με το κιάλι να βρουν μάγειρα, σερβιτόρο, λατζιέρι κλπ.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πρόβλημα υπάρχει, κυρία Παμπρή.
0: Ναι.
1: Ειδικά φέτος, υπήρχε βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά την χρονιά αμέσως μετά τον κορονοϊό. Το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού είναι το τεράστιο αγκάθι των επιχειρήσεων εστίασης, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Οι μετακλητοί που ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη που δεν ολοκλήρωσα και τη φράση μου πριν, γιατί τώρα το συνδέω. Ότι εσείς που είπα ότι έχετε ένα μεγάλο θέμα στη Λίνδο, εννοώ ότι έχετε και το πρόβλημα του στεγαστικού. Γιατί πού θα έρθει ο άλλος να μείνει, πού θα πρέπει να ενοικιάσει σπίτι όταν υπάρχει το στεγαστικό πρόβλημα, ή θα πρέπει να είναι από την γύρω περιοχή, από την Κάλαθο, από τη Λάρδο, αυτό εννοούσα έτσι, για να το συνδέσω. Και με συγχωρείτε που σας διέκοψα.
1: Εάν κάποιος πάει τώρα κουκού στην Κάλαθο και προσπαθήσει να βρει δωμάτιο, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει το παραμικρό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη Λάρδος, γεμάτη Πυλώνα, γεμάτη Κάλαθος και δεν υπάρχουν πλέον κατοικίες ούτε στα Μάσαρη και στην Μαλώνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα τρομερό πρόβλημα έλλειψης στέγασης.
0: Mm-hmm.
1: Φανταστείτε ότι όλοι προσπαθούμε να φέρουμε προσωπικό και το πρώτο που μας ζητούν δεν είναι απλά να τους βρούμε στέγαση, μας ζητούν να τους στείλουμε και φωτογραφίες να την εγκρίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή έχουν γίνει βέβαια διάφορα γεγονότα, όχι πολύ καλά σε άλλα νησιά του Αιγαίου και όχι κυρίως στη Ρόδο, που υπάρχει τρομερό πρόβλημα και βάζαν τους ανθρώπους να κοιμούνται σε κοντέινερ. Οι άνθρωποι έχουν φοβηθεί, εγώ τους κατανοώ απόλυτα. Στη Λίνδο βέβαια μέσα, επειδή η εφαρμογή της βραχυκρόνιας μίσθωσης των καταρριμμάτων...
0: Σπάνια, κύριε Ζησιμάτο, σπάνια για την περιοχή μας, αλλά έχουμε ακούσει και εδώ παραδείγματα να βάζουν προσωπικό από τρίτες χώρες σε τρόγλες, μην πω σε καλύβες, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, και στη Βαγμένα.
1: Φυσικά θα υπάρχει και αυτό, θα υπάρχει και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δυστυχώς κατάλημα αυτή τη στιγμή για να στεγαστεί εργαζόμενος στην ευρύτερη περιοχή καθόλου.
0: Mm-hmm.
1: Ο επιχειρηματίας προσπαθεί να φέρει φυσικά εκτός Ρόδου γιατί οι εργαζόμενοι της Ρόδου δυστυχώς δεν επαρκούν.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ανοίξει πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία, όπως βλέπετε συνέχεια ανοίγουν μεγάλα ξενοδοχεία που απορροφούν πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Δυστυχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη καταλυμάτων για το προσωπικό σε συνδυασμό με την έλλειψη ειδικοτήτων.
0: Ναι.
1: Οι ειδικότητες δηλαδή αυτή τη στιγμή που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει ένας καταστηματάρχης εστίασης είναι οι ειδικότητες της κουζίνας, ο μαγειράς, ο βοηθός μαγειρά, οι σερβιτόροι, είναι κάτι το απίστευτο.
0: Ναι.
1: Βλέπετε να βάζει ένας μάγειρας μια αγγελία σε κάποια site αγγελιών επαγγελματικά στην Ελλάδα και να έχει μέσα σε μια ώρα γύρω στις 300 ερωτήσεις, με 400 ερωτήσεις, έλα στην Κρήτη, πάρ' το τηλέφωνό μου, έλα στη Ρόδο, έλα στην Μύκονο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Αυτό βέβαια έχει και ένα άλλο πολύ... δυστυχώς δυσάρεστο αποτέλεσμα για εμάς τους εργοδότες, να ανεβάζουν πάρα πολύ τις τιμές σε συγκεκριμένες ειδικότητες και να βλέπετε έναν μάγειρα που πριν, ας πούμε, 3 χρόνια, 4 χρόνια αμοιβόταν με τα νόμιμα τα 2-2-200, τώρα να μην πέφτει κάτω από τα 3,5 χιλιάρικα το μήνα.
0: Ναι.
1: Και να λέει ότι ξέρεις, εγώ θέλω τόσο, αν δεν μου τα δώσεις, έχω μια πρόταση να πάω αμέσως σε ένα άλλο κατάστημα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είμαστε τουριστικά καταστήματα. Ξέρετε ότι ένα κατάστημα εστίασης εξαρτάται απόλυτα από ειδικότητες που πραγματικά δεν αφήνουν ένα εστιατόριο να ανοίξει. Φανταστείτε ένα εστιατόριο να μην έχει μάγειρα. Δεν μπορεί να ανοίξει απλά. Να μην έχει σερβιτόρο.
0: Είναι πολύ άρα κύριε Ζησιμάτο, τα κενά φέτος πώς τα καλύπτετε κι εσείς από μετακλητούς τρίτων χωρών για να μπορέσετε να λειτουργήσετε τις επιχειρήσεις?
1: Οι μετακλητοί έλυσαν, κυρία Παμπρή, ένα πολύ μικρό μέρος του προβλήματος, γιατί δυστυχώς είναι οι περισσότεροι μη ειδικευμένοι. Παρέχουν δηλαδή μη ειδικευμένες θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να πάρουμε έναν άνθρωπο από μια τρίτη χώρα και να τον κάνουμε μάγειρα, να τον κάνουμε σερβιτόρο, να ξέρει τρόπους, να μιλάει γλώσσες. Πρέπει να υπάρχουν skills, να υπάρχουν δηλαδή κάποια προσόντα, γιατί και εμείς πρέπει να δώσουμε μια σωστή εικόνα, να δώσουμε ένα καλό σέρβις, ένα χαμόγελο, να δείξουμε φιλοξενία, ένα φαγητό να είναι εκτός από τις πολύ καλές πρώτες ύλες που πρέπει να επιλέξει ένας εστιατόρας, πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί στο μαγειρέμα, να δώσουμε καλό φαγητό, να δώσουμε καλές εντυπώσεις, να προσέξουμε το τουριστικό μας προϊόν σαν τα μάτια μας.
0: Mm-hmm.
1: Να δώσουμε δηλαδή ποιότητα.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν δεν έχουμε τους κατάλληλους συνεργάτες, φανταστείτε ότι το τουριστικό προϊόν θα έχει πρόβλημα, κύριε Παπρί. Ναι. Και εμείς οι ίδιοι, ως πλέον κλάδος.
0: Ναι, και δεν ξέρω αν ακούγατε λίγο νωρίτερα που είχα και τον πρόεδρο της ΠΟΕΤ, τον Γιώργο Χότζογλου, που αναφερθήκαμε σε όλα αυτά τα θέματα. Και αυτό βέβαια που επισημαίνει και ο ίδιος είναι ότι στο τέλος θα χαθεί και η ελληνική φιλοξενία. Έτσι. Δηλαδή θα αλλοιωθεί το τουριστικό μας προϊόν και αυτό θα είναι από μόνο του μια δυσφήμιση για την χώρα που τόσα χρόνια πουλάμε την ελληνική φιλοξενία, το χαμόγελο του Έλληνα εργαζόμενου. Λοιπόν, σας πάω τώρα στο θέμα βεβαίως με το ενεργειακό, με τις πρώτες ύλες, με το κόστος λειτουργίας. Έχετε να αντιμετωπίσετε την αύξηση των τιμών στα πάντα. Έχετε να αντιμετωπίσετε το ρεύμα το υψηλό. Συν όλα τα υπόλοιπα φόρους, προσωπικό και τα σχετικά. Άρα πώς επιβιώνει τελικά μία επιχείρηση εστίασης?
1: Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα, κάποια γρήγορα παραδείγματα. Οι επιχειρήσεις εστίασης, αν πάρουμε τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μία νέα επιχείρηση εστίασης δεν μπορεί να κρατηθεί, δυστυχώς δεν μπορεί να κρατηθεί σε λειτουργία πολύ εύκολα. Ναι. Βλέπουμε να έχουμε ένα 30% των επιχειρήσεων εστίασης, των νέων επιχειρήσεων εστίασης που ανοίγουν, σε δύο χρόνια να κλείνουν. Να βλέπουμε τα καταστήματα εστίασης να είναι τα πρώτα στη διαγραφή από τα εμπορικά μητρώα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει τρομερό πρόβλημα. Να βλέπουμε καταστήματα εστίασης, ιδιοκτήτες καταστημάτων που θέλουν να τα πουλήσουν και να μην βρίσκουν αγοραστές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλο πρόβλημα, γιατί το βασικό κόστος δεν μπορεί να καλυφθεί στα περισσότερα καταστήματα. Είναι πολύ υψηλό το κόστος καταρχάς του προσωπικού, όπως σας εξήγησα παραπάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ υψηλό το κόστος των φόρων και ειδικά του ΦΠΑ, το 24% στα περισσότερα είδη, δυστυχώς το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ έχει δημιουργήσει πρόβλημα στις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης με το ενεργειακό κόστος. Φανταστείτε ότι τα ψυγεία σε ένα κατάστημα εστίασης, οι φούρνοι και τα λοιπά, τι κατανάλωση έχουν. Τα ψυγεία πρέπει να λειτουργούν σε 24 ώρες βάση και ας μην σερβίρουν και κανέναν πελάτη ή ελάχιστα τραπέζια. Το κόστος το ασφαλιστικό, το κόστος των φόρων, το κόστος τα δεδομένα με τα ενίκια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια επιχείρηση που αν δεν έχει μια σταθερή ύφραξη και αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα έσοδα, δυστυχώς, τα έξοδα, με τα αντίστοιχα έσοδα για να μπορέσει να έχει ένα σωστό προϋπολογισμό και ένα σωστό ισολογισμό, δεν θα μπορέσει να κρατηθεί. Υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Και βεβαίως μια επιχείρηση όταν είναι και μόνο για την σεζόν είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί τρέχουν και τα ενίκια βεβαίως, έτσι, άλλο να δουλεύεις 12 μήνες, άλλο να είσαι 6 μήνες το χρόνο και τον υπόλοιπο να είναι κλειστή μια επιχείρηση, οπότε να πρέπει να καλύψεις και αυτό το κενό στο 12μήνο, συν όλα τα υπόλοιπα που περιγράψατε.
1: Ναι, συν φανταστείτε τώρα ότι μια επιχείρηση αν έχει ας πούμε 8 εργαζόμενους, πρέπει να πληρώνει, θα σας κάνω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα, είναι τουλάχιστον 350 ευρώ το μήνα ο κάθε εργαζόμενος στη στέγασή του, γιατί γύρω στα 700 ευρώ μας ήταν εδώ στην περιοχή καταλήμματα δύο κρεβατιών. Οπότε φανταστείτε, αν υπολογίσουμε 350 ευρώ επί 6 μήνες, είναι γύρω στα 2.000. Δηλαδή θέλει ένα κατάστημα για 8 περίπου εργαζόμενους, γύρω στις 15.000 ευρώ χρήματα, ναι, καλύψει τις ανάγκες, καταλαβαίνετε, μόνο του ύπνου των εργαζομένων.
0: Γενικότερα, κύριε Συσυμάτο, να σας ρωτήσω, γενικότερα τώρα βλέπετε αλλαγή στην οτροπία του επισκέπτη ανάλογα με την εθνικότητα κλπ. Και σας φέρνω ως παράδειγμα πρόσφατη δήλωση εδώ στην εκπομπή μας του Προέδρου σας, του κυρίου Ζουρούδη, που μου είπε ότι πέρυσι, ας πούμε, τη σεζόν στην Παλιά Πόλη, στην εστίαση, Γερμανό πελάτη δεν είδαμε. Εννοώντας βεβαίως το θέμα που υποφέρει και η Γερμανία τα τελευταία χρόνια με τα γνωστά προβλήματα, αλλά γενικότερα και με την ύφεση στην Ευρώπη, με τα οικονομικά δεδομένα να αλλάζουν. Βλέπετε πιο σφιχτούς πλέον τους επισκέπτες? Οι μόνοι που θεωρούσαμε μέχρι τώρα πολύ large, να το πω έτσι, οι Τούρκοι επισκέπτες, οι Ισραηλοί και οι Ρώσοι που τους Ρώσους τους χάσαμε.
1: Πολύ σωστά το θέσατε, πολύ σωστά το σημείωσε ο κύριος Ζουρούδης, ο πρόεδρος μας. Βλέπουμε και στην Ευρώπη φυσικά να υπάρχει μια πολύ μεγάλη κρίση και στη Γερμανία ειδικά, και βλέπουμε τον Ευρωπαίο να ξοδεύει όλο και λιγότερα χρήματα. Είχαμε βέβαια κάποιες εκπλήξεις από κάποιες χώρες που δεν περιμέναμε να έχουμε καλούς, ας πούμε, πελάτες εισαγωγικά, όπως η Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την σεζόν του 2025, την περσινή σεζόν, είδαμε να έχουμε αρκετούς Ρουμάνους πελάτες, οι οποίοι ήταν καλοί πελάτες. Πραγματικά οι άνθρωποι εξοδεύανε χρήματα στην εστίαση. Φυσικά δεν θα παραλείψω να αναφέρω τη μεγάλη μας απώλεια στους πελάτες μας από το Ισραήλ, οι οποίοι είναι κλασικά δεδομένα πολύ καλοί πελάτες της εστίασης στη Ρόδο και αγαπούν πολύ τη Ρόδο οι άνθρωποι αυτοί. Με τα γεγονότα δυστυχώς αυτά εδώ που έχουν συμβεί και πέρσι και φέτος, έχουμε χάσει τους επισκέπτες από το Ισραήλ, κάτι που είναι δυστυχώς ένα μεγάλο πλήγμα για την εστίαση. Βέβαια. Και όχι μόνο για την εστίαση.
0: Για όλες τις επιχειρήσεις, ειδικά για τη Ρόδο, ναι.
1: Ναι, έχουμε δει Βούλγαρος να είναι καλοί πελάτες τώρα τελευταία στο νησί μας, εδώ και 2 χρόνια περίπου. Βέβαια, αυτό που πραγματικά μας λυπεί είναι η κλασική πελάτες της Ρόδου, όπως οι Βρετανοί, όπως οι Γερμανοί, οι Αυστριακοί κτλ., να ξοδεύουν, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Ρούδης, όλο και λιγότερα χρήματα, να πραγματικά να μοιράζονται ένα πιάτο φαγητό στα δύο.
0: Μάλιστα. Από παλιά υπήρχε μια νοοτροπία ότι ο ξένος επισκέπτης θα φάει μια σαλάτα στα δύο ή θα πιει μια μπύρα και ένα νερό τέλος πάντων, αλλά μάλλον σφίγγουν τα πράγματα και πάνε. Αλλά με εκπλήσει το γεγονός που αναφέρατε έτσι, κυρίως από τα Βαλκάνια, από βαλκανικές χώρες τώρα,
1: πραγματικά,
0: να αλλάζουν τα δεδομένα. Όταν οι άνθρωποι αυτοί ξέραμε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια με τα κομμουνιστικά καθεστώτα κλπ. Έπαιρναν με το κιλό την πατάτα μηνιαίως με το δελτίο, έτσι. Δηλαδή τα θυμόμαστε
1: ακριβώς
0: αυτά, τι έχουν περάσει σε τέτοια κράτη.
1: Και διαπιστώνουμε ότι μένουν και σε πολύ ακριβά καταλήμματα.
0: Ναι. Όπως τα τελευταία χρόνια έχω ακούσει για τους Πολωνούς επισκέπτες, ότι είναι μια πολύ ανερχόμενη δύναμη και ότι είναι πολύ καλοί πελάτες πλέον τα τελευταία
1: πραγματικά
0: χρόνια.
1: Πραγματικά οι Πολωνοί έχουν. Αυτή τη στιγμή πιστεύω έχουν ανέβει πολύ σε κατάταξη ποιότητας και η Πολωνία εδώ και 3-4 χρόνια είναι στην κατηγορία των πολύ καλών πελατών του νησιού μας.
0: Ναι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι Πολωνοί, οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι καλύπτουν ένα κενό από τις παραδοσιακές μας αγορές στο κομμάτι της εστίασης.
1: Σε κάποιο μικρό ποσοστό, ναι, γιατί αυτές δυστυχώς είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν είναι κάτι
0: ασφαλώς,
1: μαζικό, όπως οι κλασικές μας αφήξεις. Και οι άνθρωποι φυσικά δεν φταίνε, όπως και μεγάλη πτώση έχουμε παρατηρήσει στους Ιταλούς. Ενώ οι Ιταλοί παλαιότερα ήταν οι καλύτεροι καλοφαγάδες, η κρίση που έχουν οι άνθρωποι στη χώρα τους δυστυχώς ανταποκρίνεται και αντικατοπτρίζεται στον τρόπο που ξοδεύουν τα λεφτά τους. Βλέπουμε τους Ιταλούς να είναι δυστυχώς οι άνθρωποι πολύ σφιχτοί με τα χρήματα, όχι επειδή δεν θέλουν να ξοδέψουν, γιατί εκ νοοτροπίας είναι καλοπερασάκηδες, απλά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αυτές στη χώρα τους και δεν μπορούν. Σε συνάρτηση με την αγορά της Αλβανίας που έχει ανοίξει ακριβώς δίπλα τους και σε 1 ή 2 ώρες με το αυτοκίνητο πάνε σε μια καινούρια τουριστική αγορά η οποία κοστίζει και πολύ φθηνότερο, είναι και πολύ φθηνότερο το τουριστικό προϊόν, το αναφέρω και αυτό.
0: Συνεχίζω, θα κλέψω χρόνο του δελτίου, θα αποφύγω το δελτίο γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, κύριε Ζησιμάτο. Την επόμενη φορά θα έρθετε και στο στούντιο να τα πούμε από κοντά.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και ως επιχειρηματίας τώρα και του κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού εδώ, ποια είναι η κατάσταση φέτος, για δώστε μας εικόνα.
1: Ο θαλάσσιος τουρισμός γενικά, τώρα δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα εικόνα γιατί είναι νωρίς. Ο θαλάσσιος τουρισμός όμως, βλέπω ότι στη Ρόδο, το νησί μας φυσικά είναι ένα από τους καλύτερους πόλους έλξης θαλάσσιου τουρισμού, βλέπω ότι είναι συνέχεια μια ανερχόμενη κατηγορία που θα βοηθήσει πολύ την οικονομία του νησιού μας. Δημιουργώντας θέσεις εργασίας, φέροντας πελάτες κοντά στο νησί, οι πανέμορφες θάλασσές μας, οι παραλίες μας, τα πολύ όμορφα νησάκια που μπορούν να επισκεφτούν γύρω από τη Ρόδο, με τις οργανωμένες μαρίνες που έχουμε, βοηθούν πάρα πολύ την άνοδο του πάντα πολύ καλού τουριστικού κλάδου του θαλάσσιου τουρισμού.
0: Οπότε θα μείνουμε σε αυτά επί του παρόντος. Εμείς θα ανανεώσουμε σίγουρα το επόμενο διάστημα, κύριε Ζησιμάτο, που θα έχει ξεκινήσει πια και για τα καλά η σεζόν, γιατί ακόμα είμαστε στην πρόγευση, έτσι τώρα πρώτες μέρες του Μάη. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Όμως θα ήθελα να μου δώσετε ένα λεπτάκι ακόμα, γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας με το 7ήμερο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να απασχολήσουμε νόμιμα 7ήμερο, 7 μέρες τους υπαλλήλους μας. Φυσικά τους υπαλλήλους εκείνους που το δέχονται και το ζητούν και οι ίδιοι. Το Υπουργείο, παρόλο που είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με όλους τους φορείς και όλους τους τοπικούς βουλευτές. Μας έδωσε μια υπόσχεση πως θα έβλεπε το θέμα. Δυστυχώς δεν βλέπω να γίνεται κάτι.
0: Ναι.
1: Μια επιχείρηση εστίασης και γενικά οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κρατήσουν 7 μέρες έναν εργαζόμενο.
0: Έθεσα λίγο νωρίτερα το θέμα στον κύριο Χότζογλου, επειδή του θέσατε ένα ερώτημα χθες μέσα από το διαδίκτυο και απάντησε ότι σας έχει απαντήσει ήδη το Υπουργείο επ' αυτού και δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος να δουλεύει 7 ημέρες συνεχόμενα. Οπότε δεν ξέρω τώρα από εκεί και πέρα τι μπορεί να γίνει.
1: Εμείς, ναι, απαντήσαμε, η απάντηση δική μας ως σωματείο ήταν ότι όταν ένας εργαζόμενος χάσει μία μέρα, πάρει ένα ρεπό την εβδομάδα, είναι 4 ρεπό το μήνα, επί 7 μήνες είναι ένας μήνας ολόκληρος. Ο μήνας αυτός, φανταστείτε, δεν είναι ένας απλός μήνας σαν τους υπόλοιπους σε αποδοχές, είναι αυξημένος κατά 70%. Και σας ομολογώ, κυρία Παμπρή, ότι οι εργαζόμενοι από 5 μήνες που είχαν ανεργία το χειμώνα, το κράτος τους δίνει τώρα μόνο 3. Οπότε οι εργαζόμενοι μας ζητούν επιτακτικά να δουλεύουν 7 μέρες και όταν πούμε ότι πρέπει να δουλέψετε 6, μας λένε συγγνώμη κύριε εργοδότα, δεν πάμε σε εσάς, θα πάμε κάπου αλλού. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε 6 ώρες, δεν βγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν ο κύριος Χότζογλου δυστυχώς δεν τα παίρνει υπόψη, δεν λαμβάνει υπόψη την επιθυμία των ίδιων των ανθρώπων του κλάδου του να δουλέψουν 7 μέρες εφόσον το επιθυμούν και όχι όλων επιτακτικά, γιατί κάπου έχει παρεξηγηθεί το θέμα. Μιλάμε για ανθρώπους που δέχονται να το κάνουν και που το ζητάνε επιτακτικά να το κάνουν. Όχι το ζητάμε εμείς, το ζητάνε και εκείνοι. Και μάλιστα θα σας διατυπώσω με τα λόγια του κυρίου Χότζογλου. Ο κύριος Χότζογλου λοιπόν στη συνέντευξή του λέει ότι αποδίδει την εικόνα αυτή της μη... δυστυχώς των προβλημάτων του κλάδου των εργαζομένων, στους χαμηλούς μισθούς και στην αδυναμία των εποχικών εργαζομένων να καλύψουν το ετήσιο κόστος διαβίωσης με εισόδημα λίγων μηνών. Άρα λοιπόν βλέπει ο ίδιος ο κ. Χότζογλου δυστυχώς ότι υπάρχει αδυναμία των εποχικών εργαζομένων να καλύψουν το κόστος διαβίωσης με εισόδημα λίγων μηνών για ένα ολόκληρο έτος. Οι ίδιοι εργαζόμενοι να ζητάνε να δουλέψουν οι άνθρωποι και το τονίζω, όχι το ζητάνε και όχι να το ζητήσουμε εμείς ως επιχειρήσεις, και μάλιστα όσοι μας το επιβάλλουν να δουλέψουν γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται αυτά τα χρήματα και μάλιστα με προσάυξηση 70%. Και ο κύριος Χότζογλου δυστυχώς αντιτίθεται σε αυτό γιατί πιστεύει ότι είναι μια τακτική που μπορεί να κάνει κακό στην υγεία των εργαζομένων. Με ένα 8ωρο δηλαδή, ένα 8ωρο 7 ημερών δεν νομίζω πως είναι κάτι το τραυματικό. Δεν μιλάμε για 15 και 16 ώρες. Εμείς ζητήσαμε ένα 8ωρο για 7 ημέρες. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει λύση και καταλαβαίνετε ότι τα πρόστιμα τώρα με το Εργάνη 2 βγαίνουν αυτόματα. Αν κάποιος δηλαδή ασφαλίσει κάποιον άνθρωπο 7 μέρες, βγαίνει αυτόματα το πρόστιμο και του έρχεται αυτόματα το πρόστιμο στο σύστημα. Είναι δηλαδή, οι συνθήκες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι να πούμε, κυρία Βαμπρή. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δυσεπίλητο το θέμα και πάρα πολύ δυστυχώς μεγάλο πρόβλημα για μια επιχείρηση. Καταλαβαίνετε και στις δεκαετίες τώρα ανακάλυψε το κράτος ότι τα εστιατόρια στη Ρόδο πρέπει να είναι ανοιχτά 7 μέρες.
0: Ναι. Οπότε θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό.
1: Φυσικά.
0: Και είχατε πάει με αποστολή βεβαίως πάνω στο Υπουργείο. Συνοδευτήκατε νομίζω και από τον βουλευτή, τον κύριο Ψηλάντη, θυμάμαι καλά.
1: Ο κύριος Ψηλάντης, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Κούντσολας.
0: Είχαν έρθει, ναι, όλοι ήταν σε απαρτία, εργατικό κέντρο, Ένωση Ξενοδόχων, όλοι μαζί ήσασταν το σωματείο.
1: Ναι, η Ένωση Ξενοδόχων, το εργατικό κέντρο και ακόμα και το εργατικό κέντρο του εξήγησε και του είπε ότι κοιτάξτε κύριε στο Υπουργείο, εμάς οι εργαζόμενοι μας θέλουν να δουλεύουν οι άνθρωποι 7 μέρες, μάλιστα. Ο ίδιος ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου τους είπε πως εμείς θέλουμε να δουλεύουν 7 ώρες και γι' αυτό υπογράψαμε αυτή τη σύμβαση εργασίας. Έχει υπογράψει το σωματείο μας 7ήμερη σύμβαση εργασίας τοπική εδώ στη Ρόδο μου τους εργαζόμενους και μάλιστα το εργατικό κέντρο το επικρότησε και είπε ναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί επιδοτούνται με 70% την 7η μέρα, παίρνουν 1,5 μισθό παραπάνω και εμείς δεν μπορούμε να στηρίξουμε από τους εργαζόμενους μας αυτό που μας το ζητούν επιτακτικά. Τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος το ζητάει επιτακτικά, που βοηθάει πάρα πολύ έναν άνθρωπο την 12η του διαβίωση, να το απαγορεύει το κράτος, δεν ξέρω τι να πω, κυρία Παπρή, δυστυχώς.
0: Ναι. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα πιάσουμε και άλλα θέματα. Είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα. Μέχρι και για την ποδηλασία θα πάμε. Γιατί είστε μέσα σε όλα. Τι να πιάσω, από υποβρύχιο ψάρεμα, από ποδηλασία, από το σκοπευτικό όμιλο και πού δεν είστε μέσα. Παντού ο ζησιμάτος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι ωραία να έχεις δημιουργίες.
0: Ασφαλώς.
1: Ο φίλος μου, ο Τέρης, ο Χατζιωάννου. καταπληκτικός ποδηλάτης.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε Ζησιμάτο, φίλε Μιχάλη, και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και ραδιοφωνικά και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Γεια χαρά. Λοιπόν, εξαντλήσαμε και τον χώρο, το χρόνο μάλλον, του Δελτίου, και το χώρο και το χρόνο του Δελτίου, γιατί ήταν θέματα που απασχολούν πολύ την κοινωνία της Δωδεκανής όταν αφορούν τον τουρισμό, και βεβαίως και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού, τον Γιώργο Χότζογλου, και με τον Μιχάλη Ζησιμάτο, που είναι και εκπρόσωπος τύπου της εστίασης και χρόνια έμπειρος επιχειρηματίας στο νησί μας. Νομίζω ότι είπαν πολλά και ενδιαφέροντα και οι δύο. Εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Ανανεώνω αύριο Τρίτη 5 του Μάη της Αγίας Ειρήνης. Αύριο θα τα πούμε την ίδια ώρα, 10 και 10.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μεσαία και πάνω εισοδήματα, δηλαδή πάει ο άλλος που έχει μια άνεση οικονομική μηνιαία ή δεν ξέρω τι με τις επιχειρήσεις του, και βλέπει πώς ξανομίζονται τα χρήματα. Φαντάσου ο εργαζόμενος που είναι στα επίπεδα των περισσότερων εργαζομένων που είναι χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο πράγματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εκλογές. Η οξύτητα, η οποία τροφοδοτείται από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, και με ένα λόγο το οποίο εμείς τώρα που είμαστε και παλιοί μας ξυνίζει. Λέω, ας πούμε τώρα, ελληνικό, ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ναι, ο οποίος είναι και συμπαθής και τον έχουμε στηρίξει πολύ,
4: ο κύριος Τσουκαλάς.
3: Τσουκαλάς. Λέει, ας πούμε, η συμμορία του Μαξίμου.
4: Ναι.
3: Παλιότερα ο Παπανδρέου.
4: Ακραία πράγματα.
3: Ακραία
4: βαριά
3: πράγματα.
4: Και ακραία.
3: Ναι, ναι. Πες για το Μητσοτάκι, για το Σποκλοπές, για
4: κάνε
3: όλα αυτά.
4: Κριτική σε όλα.
3: Κάνε κριτική.
4: Σημείο προ σημείο, με επιχειρήματα.
3: Θες. Δηλαδή, μετά από τη συμμορία, τι θα πεις.
4: Συμμορία. Ναι, το επόμενο.
3: Τι θα πεις μετά.
4: Ποιο
3: το
4: είναι.
3: Παραπάνω, ποιο είναι. Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο, τσακώνονταν στη Βουλή με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ δεν περάσαν τώρα. Ο Παπανδρέου, ας πούμε, είπε το Μητσοτάκι εφιάλτη.
4: Ναι,
3: μας,
4: ναι,
3: έμεινε 30 χρόνια.
4: 30 χρόνια έμεινε.
3: Είχαν ένα στυλ. Ο Παπανδρέου μας είχε πει εκείνο που το μάθαμε και στα χωριά, το mea culpa, που σήμαινε, παιδιά, συγγνώμη.
4: Για να μην πει τη λέξη συγγνώμη.
3: Ναι, και μας εισήγαγε, ας πούμε, στα λατινικά, για αυτούς, ναι, που δεν ξέραμε.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, με ένα στυλ, εδώ τώρα, έχουν εκτραχιαθεί τα πράγματα. Πού θα πάει η κατάσταση, ας πούμε.
4: Ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής έλεγε για τον Σιμίτη ο αρχιερέας της διαπλοκής. Δεν τον έλεγε συμμορία. Δεν τον έλεγε.
3: Ούτε κλέφτη τον είπε.
4: Ούτε κλέφτη.
3: Με την έννοια.
4: Αρχιερέας.
3: Αρχιερέα. Ό,τι διέθενε, ας πούμε, ναι, τα, ναι, μεγάλα, ναι, ναι, συμφέροντα. Δεν ξέρω τι ήταν. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πού θα μπει φρένο, αν θα μπει. Και επίσης, μένει να δούμε και τα δύο κόμματα, τα νέα, το ένα μισαγωγικό, το άλλο θα είναι νέο. Ανάλογα τι θα πρεσβεύει, βέβαια, ενώ τη Χριστιανού και του Τσίπρα, που νέο δεν θα είναι, αλλά είναι μια επανέκδοση. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσουν διαφορετικό λόγο, αν και δεν είμαι και πολύ πεπισμένος γι' αυτό.
4: Πάντως βλέπεις και εσύ εκλογές στο φθινόπωρο, όπως.
3: Ναι, ναι, βλέπω εκλογές. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης.
4: Η οικονομία θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα.
3: Η οικονομία θα οδηγήσει τα πράγματα, και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει, λέω, παρά ότι λέει διάφορα διαφορετικά σε ένα βαθμό πια, επιμένει για το τέλος, νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει, και στα πλευρά της οικονομίας και για τα νοικοκυριά, και να πάει τώρα μέσα στο Πάσχα του 27 να κάνει εκλογές.
4: Να το πω διαφορετικά, Αντώνη, αν το καλοκαίρι είναι καλό,
3: ναι,
4: και
3: ναι,
4: δεν γίνει κάποιο μεγάλο, δεν υπάρχει κάποιο
3: μεγάλο,
4: υπάρχει
3: μια φωτιά τον Αύγουστο, ας,
4: ναι,
3: πούμε,
4: ναι,
3: πρώτα,
4: τεράστια,
3: ναι, ναι, προφανώς,
4: και αν καταφέρει αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση να δώσει ένα πακέτο οικονομικό σοβαρό, πάμε για Οκτώβρη. Πάμε,
3: έτσι, για Οκτώβρη. Συμφωνώ και εγώ.
4: Πάμε για Οκτώβρη. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά μηνύματα εδώ που τον υποδέχεστε με πολύ αγάπη, και η Σοφία η Μαραγκίδου και,
3: να,
4: η Κατερίνα,
3: καλά,
4: η Κάβουρα, και ο Γιάννης και ο Σταύρος. ο Παναγιώτης, πολλά μηνύματα από φίλους που υποδέχονται με χαρά και με αγάπη τον Αντώνη Δελατόλα πάλι στα μικρόφωνα του Real. Δύο συνεντεύξεις λοιπόν, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέργεια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέργεια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέργεια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέργεια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Πρωτέργεια Club και Πρωτέργεια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
3: Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτικοί στη Βουλή και δεν είναι και πολλοί αυτοί από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, ως εσάς προσωπικά ενώ το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί, κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές, ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη, και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
5: Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μια απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται νομίζω από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα...
4: Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους και για το ποιοι θα μετέχουν.
3: Και για τις ανεξάρτητες
4: δηλαδή
3: αρχές.
4: Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
3: Και κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτητης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
5: Αφήστε με να επιολογήσω τον όρο μου και μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε. ψωνίσετε, αλλά θα τον βρείτε αιτιολογημένο. Ασφαλώς, η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5 είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συνένεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά, το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα, το άθροισμα μάλλον, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Υπήρχε δηλαδή.
3: Τι εννοείται τα πρόσωπα, τι εννοείται.
5: Όχι, όχι, υπήρχε ένα άθροισμα το οποίο αν θυμάστε καλά. Είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθρίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των Προέδρων, αθρίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού, ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι, όπως ξέρετε, θεωρητικά ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία πάντοτε θεωρούν και δεσμεύονται για το ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης με το συγκεκριμένο κόμμα σε οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά εδώ κλείνω την παρένθεση, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται και μερικά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία, γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το
3: Ωραία.
5: Σύνταγμα.
3: Πού βρισκόμαστε τώρα και τι προτίθεστε να κάνετε.
5: Και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022... εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κύριος Μενουδάκος στην Ανεξάρτητη Αρχή για Διασφάλιση του Απορρίτου Επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μια διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών, προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες, γιατί δεν είναι δύο, είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι ναι. η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
3: σε άλλη συνεδρίαση να πήγαινε η επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
5: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρχαν.
3: Προτάθηκε η κυρία Σιγούρα, νομίζω, αν λέω το όνομά της καλά, της κυρίας, και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμων.
5: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad personam αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Πέραν αυτού, εδώ θα μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην αρχή και ο κύριος Μενουδάκος έχουν αποσυρθεί. Το γεγονός ότι αυτή η αρχή, εν πάση περιπτώσει, παρέμενε ακέφαλη, ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ, έχοντας το ίδιο αξιολογήσει τα βιογραφικά με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, σημαίνει μία πρόταση, συνέπειψε η πρότασή του και η αξιολόγησή του με εκείνη της κυβέρνησης, άρα δεν είχε αντίρρηση για την επιλογή της κυρίας Συγκούνα. Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μία διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Διαβητιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Συγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, τα παίρνουμε πίσω.
3: Διότι αυτή
5: η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι. Ενώ
3: ελπίζουμε
5: εμείς θέλουμε
3: συνεννοήσεις
5: στο προσκήνιο.
3: Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
5: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
3: Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε προανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις σας κρατήσετε στη Βουλή?
5: Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
4: Ναι, αυτό που λένε τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
5: Ναι. Κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω... λέω μια προσωπική εκτίμηση.
4: Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ακόμη δεν υπάρχει.
5: Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την ας πούμε διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο θα έλεγα πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει καταλογιστεί λόγω της συμπεριφοράς
3: που ακόμα είναι δικαστικά και είστε και δικηγόρος και καλή.
5: Έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης. Όχι σε ό,τι αφορά.
3: Ποιος το κρίνει?
5: Κύριε,
4: πολιτικά το λέει. Πολιτικά.
3: Αυτό λέει. Το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
5: Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη.
3: Το λέτε πολιτικά, πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς. Αν κάνετε το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
5: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία θεωρούμε, και αυτή είναι μία νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μία σοβαρή τεκμηρίωση, μία σοβαρή νομική τεκμηρίωση η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως να διασφαλίσουμε, στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία θα εφαρμοστεί και θα το εγγυηθούμε αυτό.
4: Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
5: Ναι, ναι.
4: Ευχαριστώ.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά από την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, με αντίπεινα προειδοποιεί εκπρόσωπος του Ιράν. Πάνω από $110 το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα και στο κέντρο του Πειραιά, κυρίως στην Κόνονος και τη Γούναρη.

0: πολύ πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ.
1: Σας ακούω.
0: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσω?
2: Ναι, εγώ. Ναι. Αφού ήρθα ο Εξάτος, θα συνεχίσω. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε... Ναι, να είστε καλά. Να πάω λοιπόν στην πίστα σας, στα οικονομικά. Είδαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια, με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
1: Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική.
2: Ο Νίκος μου
1: γνέφει
2: ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
1: Αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και την, θα έλεγα, πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
2: Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
1: Ακούστε, δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με 3 πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
0: Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
1: Τι εννοείται μας πρόλαβα?
0: Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
1: Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
0: Πότε την καταθέσατε εσείς?
1: Την Πέμπτη.
0: Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
0: Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
0: Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή? Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
0: Δίνει μια

0: Εικόνα τώρα αυτό.
1: Κοιτάξτε, δίνει μια εικόνα.
2: Πώς θα προωθηθεί η συνένωση των συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτεται το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Και κάτι άλλο που θέλω
0: και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε.
2: Αυτό,
0: το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
1: Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
0: Τι γίνεται,
1: όλα
0: έρχεται ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενος αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες, το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
2: Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, είναι, στα περισσότερα σημεία.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του ΠΑΣΟΚ με εκφράζουν απόλυτα. Θέσεις,
2: εννοούσα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
1: Αυτό δεν είναι, θέλω να
2: τα
1: πω,
2: περισσότερα
1: κοιτάξτε,
2: είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά
1: αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μία μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
0: Εγώ μετέφερα σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα.
1: Όχι, και ο κύριος Δελατόλα.
2: Α, εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, να διαμαρτυρηθώ.
1: Όχι, να σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μία απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί, ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε ενεργειακή κρίση, οι άμεσες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μειώνουν πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων αεροπορικές εταιρείες. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα, δύο νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ερείο. Ανήλικοι νοσηλεύονται και χειρουργούνται μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης. Το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρες που τέθηκε σε ισχύ. Πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω, ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που σχετίζεται με την επικαιρότητα σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια, με την καλή έννοια το λέω, σε ευπαθείς ομάδες, με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, και μετά ήρθε η Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται για την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτά τα 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν φανεί στη τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης, χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανωτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
0: Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Okay. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και αυτό.
0: Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους, σύμφωνα με τους κυβερνικούς σχεδιασμούς.
2: Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισήμανε ο Νίκος Γιάννη. Τώρα δεν θα γυρίζει κι εσύ.
1: Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνητική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν, είναι τα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
0: Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία? Δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
1: Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
2: Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
1: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ.
2: Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
1: Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούντο, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγμα τα λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
2: Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε μου ότι έστω καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχρωτίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδειμονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη αναμέτρηση?
1: Προφανώς και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει στην πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Δελατόλα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτεμερών. Η κυβερνήση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία. Μη τυχόν, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες, για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, η θηλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία, και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
0: Κύριε Λοβέρδο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ότι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε τα σκυλιά κανέναν χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
0: Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, τη συγκάλυψη. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
1: Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν ασκελθεί τίποτα. Όλα να βγουν στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
2: Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά. Και ο Ρέμος από τα σκουίτια αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερό του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ.
0: Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη, Αντώνη. Ναι. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
1: Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πραγματικά συγκροτημένος, σοβαρός πολιτικός.
1: Ναι,
0: υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάσει τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
2: Επανέρχομαι λοιπόν.
1: Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο. Όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, Προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολής, με ενοχλούν λιγάκι.
2: Για, δε πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα, μάλλον διαφορετικό το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με τα διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
1: Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κυρίου Ρέμου, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής, ο οποίος έχει αυτή την ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φόρε τάχτη όμως, έτσι. Εγώ δεν θα πάντα τραγουδήσω ποτέ. Και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μας αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλειρηνική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν, κύριε Δελατόλα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την ελληνική της κυριαρχία, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε...
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτόκια φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στον Μάιο. Συγκεκριμένα, για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30 έως 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, θα δίνεται επίσης η δυνατότητα αναίρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Εικόνες ντροπής με απίστευτες ουρές και ταλαιπωρία για τους επισκέπτες μας εκτελήχθηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδο Διαγόρας στον έλεγχο των διαβατηρίων που με το νέο σύστημα καθυστερεί την διαδικασία. Φωτογραφίες και βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αρνητικά σχόλια. Εξίσου απογοητευτική η κατάσταση και στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου λόγω δυσλειτουργιών στον έλεγχο διαβατηρίων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών από την Τουρκία, καθώς η υπηρεσία δεν έχει ακόμη στελεχωθεί σε ένα κομβικό σημείο για την επιβατική κίνηση. Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό είναι για μία ακόμη χρονιά η έλλειψη εργαζομένων, καθώς πολλά ξενοδοχεία θα αργήσουν να ανοίξουν εξαιτίας του προβλήματος. Στον τουρισμό και την εστίαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, παραμένουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας, γεγονός που φέρνει για άλλη μία χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Νομικά θα κινηθεί η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά του Γιάννη Καραμιχαλάκη, κατοίκου Ιαλής, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της. Η απόφαση αυτή εδράζεται στη συνεχιζόμενη από μέρους του διασπορά ψευδών ισχυρισμών, ανυπόστατων καταγγελιών και προσβλητικών αναφορών σε βάρος των υπηρεσιών και των στελεχών της μέσω δημοσιευμάτων και μαζικών αποστολών σε μέσα ενημέρωσης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Την επιστροφή κλεμμένων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε το State Department. Ανάμεσα στα 26 αρχαιολογικά ευρήματα ξεχωρίζει σπάνιο νόμισμα της Ρόδου, ένα αργυρό δίδραχμο κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην μπροστινή όψη και τον Ρόδον της Ρόδου στην πίσω. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πρωτοβουλία του επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Προέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, για το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Στην Βουλή έρχεται το ζήτημα της χρηματοδότησης και δημοπράτησης του έργου κατασκευής του νέου οδικού άξονα αεροδρομίου Ρόδου από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα. Ο βουλευτής θα έτει ερωτήματα προς τον Υπουργό Υποδομών για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση του έργου, αλλά και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα απόλυτα αναγκαίο και απαραίτητο έργο υποδομής που θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά τη Ρόδο και θα καταστήσει ταχύτερη την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου μήκους 9 χιλιόμετρων που θα ξεκινά από τον ισόπεδο κόμβο του νοσοκομείου και θα ολοκληρώνεται λίγο μετά τον κόμβο κρεμαστής. Ένας εντυπωσιακός κόμβος δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο Ρόδου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινή μετακίνηση και την οδική ασφάλεια. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου Στέφανος Πορτσέλη, αναφερόμενος στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο K1. Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση για το νησί, καθώς είναι ο μοναδικός που θα διαθέτει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ, Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ακόμη και φοιτήτριες που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Λάρδου, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρμόδιες αρχές, όταν αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Πυρομαχικό υλικό πιθανόν οβίδα βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή την Κάκη της ΚΟ από την λιμενική αρχή του νησιού. Με εξαναβολή θέματα για παράταση μουσικής καταστημάτων θα συνεδριάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου. Το βιβλίο του Δ. Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου στη Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου, στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την επέτειο της 8ης του Μάη στο νησί. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ, Κώστας Τοχταρίδης, δίτης ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα της ιστορίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Θέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και αφού μας υποδέχτηκε με απειλητικές χειμερινές διαθέσεις ο Μάιος, από εδώ και στο εξής, ό,τι και να συμβεί, οδεύουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, η πρώτη επί της ουσίας εβδομάδα του Μαΐου, προβλέπεται με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους, αλλά δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα συνεχίζουν να είναι ιδιαιτέρως ενισχυμένοι, ακουμπώντας τα 7 με 8 μποφόρ. Σταδιακές εξασθένειες θα παρουσιάζουν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, παρόλα αυτά θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, τα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 10 μέχρι 17 βαθμούς, στα νοτιότερα από 11 μέχρι 18 και στα ορεινά από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν ακόμα λίγο, ακουμπώντας τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
5: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. από το Λάιμ και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
6: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μα τι ωραία Δευτέρα σήμερα, καλημέρα σας. Έτσι με παποράκι του Μπουρνόβα, μια και υπάρχει και αυτός ο μαΐστρος, ο Βοριάς, τι είναι αυτό ρε Πέρι που είναι μες στη θάλασσα, Βοριάς, μαΐστρος, Νοτιάς, τι είναι, θάλα, αγέρας ήταν.
1: Φυσάει.
0: Είμαι η Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από το Real Voice και την εκπομπή Real Blonde. Ελάτε παρέα μας μέχρι τις 2 σήμερα, έχουμε να πούμε πολλά.
1: Μακύρα, καπετάνιο αρβανί, πικαροτσέρι φουκαρά.
0: Αυτή λέει ήταν η πιο ψυχρή πρωτομαγιά των τελευταίων δεκαετιών. Μάλλον το παρακάναμε με τα χάρτινα καλαμάκια.

0: πετάει.
1: Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά, να μπει του Μάη. Το άνοιξα και μπήκε ψοφόκριο του Δεκέμβρη.
0: Σπίτι και στο πέραμα.
1: Τι ήταν και αυτό, ρε παιδιά? Τι ήταν και αυτό? Τι αέρας είναι αυτός? Τι καιρός ήταν αυτός? Τι τερτύπια?
0: Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά.
1: Λοιπόν, πάμε με εξαιρετική αφιέρωση, γιατί είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί έχει έρθει στη Ρόδο ο πατερούλης μου, έχει έρθει φίλη μου η Έλενα η Δαούτου, και βεβαίως δεν θα μπορούσα παρά να αφιερώσω στον κύριο Φάνη το τραγούδι που ζυγοψιθυρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και λέγε, λέγε. Και από τον Μπέρι αφιερωμένο, μπαμπά.

0: αυτά λοιπόν με τις αφιερώσεις, αυτή την ηλιόλουστη αλλά ανεμοδαρμένη, λυσασμένη από τον αέρα μέρα, εξού και το Black Pepper του Real Voice. Αγέρας ήταν, παιδιά, και αγέρας είναι ακόμα. Άντε να δούμε πότε θα σταματήσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του σταθμού πολύ για τα σημειώματα και τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber, γιατί πλέον έχουμε ένα σοβαρό Viber και δεχόμαστε τα μηνύματά σας κάθε μέρα. Σημειώστε το αν θέλετε, 69 89 19 99 95. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, την κυρία Ρούλα που μας έγραψε τόσο ωραία πράγματα. Καλό μήνα, λέει, σε όλους εσάς που μου κρατάτε συντροφιά μέρα νύχτα. Ρούλα ήλιου. Αχ, να ήταν, να είναι το πραγματικό σας επώνυμο αυτό, κυρία Ρούλα. Ρούλα ήλιου. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο Viber με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε συνέχεια μαζί μας, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, διαθέσεις, ευχές, παρατηρήσεις, παράπονα, ό,τι σας εντυπωσιάζει και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ξαναλέω άλλη μια φορά το τηλέφωνο του Real Voice στο Viber, 69 89 19 99 95, full του 9 και 995 τα τρία τελευταία ψηφία φυσικά.
1: Αυτά πολλά σου λέγε, χωρίς να θέλω πλέχτηκα.
0: Με το καλημέρα σας σήμερα Δευτέρα έχουμε παρέτηση του Χάρη Καστανίδη από το Πασόκ μετά από 351 χρόνια. Από την ίδρυσή του δεν ήταν ο Καστανίδης στο Πασόκ. Αχ, Χάρη, Χάρη, Χάρη, κάνε μας τη χάρη. Δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, λέει ο Χάρης Καστανίδης. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Και ψάχνει για αλλού καρδιές.

Έτσι που λέτε σήμερα η πολιτική βόμβα της ημέρας που χτυπάει το καμπανάκι στο Πασόκ, παρετείται από το Πασόκ του Ανδρουλάκη, τον χαρακτηρίζει υστερόβουλο, ανιστόρητο και προσβλητικό. Τον κατηγορεί τον κύριο Ανδρουλάκη ο κύριος Καστανίδης για αποκλεισμό του από το ψηφοδέλτια μέσω τροποποίησης του καταστατικού με αναδρομική ισχύ. Σου λέει θέλει να με εξοντώσει. Α, δεν θα τον αφήσω έτσι. Και πού θα πάει τώρα ρε εσύ πέρι Βασιλάκη ο Χάρης Καστανίδης, έχεις καμιά ιδέα? Κατά πού θα γύρει, κατά πού θα πάει? Κοίτα, η μεγάλη δεξαμενή που πάνε όλοι οι δυσαρεστημένοι Πασόκοι είναι η Νέα Δημοκρατία. Ένα το κρατούμενο. Υπάρχει βέβαια μετά και ο Αλέξης. Δεν ξέρεις κιόλας αν τα σοσιαλιστικά του ιδεώδη τον οδηγήσουν πιο εύκολα στο δρόμο του Αλέξη Τσίπρα και της Ιθάκης του ή ο whatever θα είναι το κόμμα. Βεβαίως υπάρχει και η κυρία Καριστιανού, δεν τον κόβω για εκεί, αλλά η κυρία Καριστιανού κινείται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και τους σχολιασμούς σε ένα τόξο που αγγίζει από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το κούκου έτσι όπως πάει. Οπότε βγαίνει ένας Πασόκος και λέει δεν πειράζει παιδιά που έφυγε ο Καστανίδης, πήραμε φαραντούρι, ισοζύγιο θετικών.

Αφήνουμε λοιπόν κατά μέρος την οργισμένη επιστολή της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη. Αφήνουμε στον Νίκο, στον γνωστό αγαπημένο Νίκο, να το διαχειριστεί. Πώς θα το διαχειριστεί και αυτό τώρα ο Θεός.

0: Κατάλαβες τι έκανες τώρα, Χάρη? Το λέει διακριτικά ο Πέρης Βασιλάκης. Γύρισες τις πλάτες σου στο μέλλον, διότι το Πασόκ έχει μέλλον. Πού πας και φεύγεις?
1: Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις.
0: Εντάξει.
1: Το έργο το έχω δει.
0: Τι υποσχέσεις όμως θα.
2: Και τζάμπα από
0: τα βλέπεις λοιπόν και δεν θέλεις να ψηφίσεις Ανδρουλάκη που σε παρακαλάω από προχτές. Τέσσερις μέρες εργασία, να δουλεύεις τέσσερις μέρες τη βδομάδα και τζάμπα παγωτό, δηλαδή δεν θέλεις. Ανδρουλάκη ρε, θα ψηφίσουμε όλοι. Για το παγωτό κυρίως, όχι για την τετραήμερη εργασία. Δεν ήθελε να γίνει συνένοχος στον πολιτικό φόνο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του λοιπόν ο κύριος Καστανίδης. Πάμε ρε παιδιά λίγο να δούμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούς, ο οποίος Τραμπ πάλι βέβαια λίμωνο σκεφτόταν όλο το Σαββατοκύριακο, και σήμερα 4 Μαΐου του 2026, να το σημειώσουμε αυτό, να το θυμόμαστε, τίθεται σε εφαρμογή η Αμερικάνικη επιχείρηση Ελευθερία για την αποκατάσταση της ομαλής ναυσιπλοείας και τον απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία, η δικιά του αυτή πρωτοβουλία, η μεγαλοφύης φυσικά, υλοποιείται επί από τα αιτήματα πολλών χωρών για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουάσιγκτον θα συμβάλλει στην ασφαλή καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων έξω από τα περιορισμένα αυτά ύδατα.
1: Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας.
0: Για το καλό μου, το θυμάσαι του Μιλιώκα, για το καλό όλων μας το κάνει παιδιά αυτό ο Ντόναλτ. Μη μασάτε, για το καλό μας το κάνει. Τέλος πάντων, είναι ένα σαφές επιχειρησιακό σχέδιο με πολλές αντιδράσεις και πολλές προειδοποιήσεις. Δεν ξέρει κανείς ακόμα πώς θα εφαρμοστεί αυτό το φοβερό αμερικάνικο σχέδιο ελευθερίας στην πράξη. Είναι στο μυαλό του Τραμπ αυτά τα συνεφιασμένα σχέδια που είναι στο μυαλό του Τραμπ. Και άντε να μπορέσεις να σώσεις οτιδήποτε σώζεται, αν σώζεται πια. Μέχρι τις 2 σας το είπα θα είμαστε μαζί σήμερα. Την πρώτη ώρα της εκπομπής θα σερφάρουμε στην επικαιρότητα, να δούμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα και τις υπόλοιπες μέρες που ακολουθούν. Αλλά επειδή τη δεύτερη ώρα θα έχουμε ένα αφιέρωμα στη Μέμα Σταθοπούλου μέσα από ένα βιβλίο που γράφει ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, μείνετε μαζί μας, θα μιλήσει και ο γιος της αξέχαστης, της θρυλικής ηθοποιού που όλοι ονόμαζαν Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό. Τι έπαθες τώρα ακριβώς? Σε πιέσε καημός?

0: πρώτα χαιρετίσματα βεβαίως τα έχει ο Πέρης Βασιλάκης και από την Έλενα Δαούτου, η οποία η φίλη μου έχει κάνει κόμμα μαζί του. Μη γελάς, γιατί είσαι γελίος και εσύ και αυτή. Δηλαδή, πραγματικά είστε σχροί προβοκάτορες, οι οποίοι έχουν κάνει κόμμα οι φίλοι μου που δεν τον ξέρει. Μια φορά τον έχει δει με τον Πέρη και μου τα χώνουν κανονικά. Και βεβαίως ο μπαμπάς μου μου είπε: μην ξεχάσεις να δώσεις εκείνο το παιδί που βάζει τις μουσικές χαιρετισμούς. Να, εδώ είναι το παιδί που βάζει τις μουσικές. Πάρτε τον, παιδιά, πάρτε τον. Σε τιμή ευκαιρία τον δίνουμε. Να δω τι θα κάνω αν πεθάνω, βρε. Να δω τι θα κάνετε αν πεθάνω, μάλλον. Θα με ζητάτε. Προσέχετε τα μικρά παιδιά, προσέχετε τα μικρά παιδιά. Επτάχρονος, παιδιά, κατάπιε ελαττήριο γόμας και παραλίγο να πεθάνει. Σφινώθηκε στο δεξιό του πνεύμονα. Ένα παιδάκι 7 χρονών είναι δυνατόν. Εδώ στην Ελλάδα.
1: Θα πάρω 12 παιδιά.
0: Πάρτε τα και τα παιδιά, αλλά προσέχετε τα πάρα πολύ. Κινδύνεψε να πεθάνει. Τα πίνουν τα πάντα τα μικρά παιδιά. Το πήγαν στο νοσοκομείο, είχε πρόβλημα αναπνευστικό και σφινώθηκε το ελαττήριο από τη γόμα στον πνεύμονά του, έλεος.
1: Για με το μήνα, τα 6 κάθε πρωινό.
0: Σε χαρούμενο τόνο συνεχίζουμε σήμερα. Ό,τι και να γίνεται, εμείς το αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο, παιδιά, έτσι, για το γαμότο δηλαδή. Εντάξει, ήταν εδώ τα παιδιά δύο φίλων μου, της Δωρίνας και του Νίκου, 4,5 χρονών, και κάθε φορά μου ξέφευγε το γαμότο. Α, Πιπέρι, είπες κακιά λέξη, είπες κακιά λέξη. Μου ξεφεύγει καμιά κακιά λέξη που και που. Ένεκα η κατάσταση, ρε φίλε.

0: σου.
1: Και μη μου ζαλίζετε συνέχεια τα νεύρα με το «Α, θα το πάρει και θα είναι πρώτος και θα βγει πρώτος ο Ακύλας». Και πρώτος να βγει και πάνω από πρώτος να βγει δεν πάβει να είναι ένα τραγούδι που δεν αντιπροσωπεύει καμία ελληνική μουσική και κανέναν Έλληνα κατά την άποψή μου. Δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη λοιπόν. Και εγώ και όσοι έχουμε γούστο, με συγχωρείτε πάρα πολύ κιόλας για αυτή την εγωιστική τοποθέτηση, αλλά δεν σημαίνει, ακόμα και αν βγει πρώτο, δεν σημαίνει ότι οι πλειοψηφίες έχουν πάντα δίκιο. Εντάξει.
0: Να δέσω την καρδιά σου και πάντα κάνω αγαπημά.
1: Τι γίνεται, τι πίνουνε και στη Θεσσαλονίκη? Πάλι πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου μετά από ένα τροχαίο. Πλακώνονται περιστατικά βίας και ξυλοδαρμών χωρίς τέλος μέσα στους δρόμους. Καθημερινό φαινόμενο πια. Έγιναν πραγματικά απίστευτες σκηνές σε ένα δρόμο της Θεσσαλονίκης όταν δύο οδηγοί πιάστηκαν σε τροχαίο το οποίο είχε απλώς υλικές ζημιές. Εντάξει, έτσι είναι τα τροχαία, έχουν υλικές ζημιές. Και βγήκαν και πλακώθηκαν για να πάνε και στο νοσοκομείο, κατάλαβες. 25χρονος με 20χρονο. Βράζει το αίμα.

0: κομμάτια.
1: Η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο στην επιχείρηση Ελευθερία του Ντόναλντ εκεί στα στενά του Ορμούζ είναι ότι αν πλησιάσετε θα επιτεθούμε. Εμπνευσμένο σχέδιο. Θα παίξουν μπαγλαμαδάκια και μπαγλαμάδες από εδώ και πέρα, όρεξη να έχετε.

0: Να μην έχεις δαλκά όταν διαβάζεις την είδηση ότι το κινητό τηλέφωνο γερνάει το λαιμό. Άκου τώρα τι βρήκανε. Οι βαθιές ρητίδες, λέει, παιδιά μου, στην περιοχή κάτω από το πηγούνι προδίδουν τις ώρες που περνάμε μπροστά στην οθόνη. Όταν περνάμε σκυμμένο το κεφάλι ώρες μπροστά στην οθόνη του κινητού και έχουμε κατεβασμένο, εννοείται ότι έχουμε πιο γρήγορη γύρανση στην περιοχή του λαιμού. Οπότε, ξέρεις τι κάνεις τώρα. Σαν το selfie, ψηλά το κεφάλι και το κινητό μπροστά, ψηλά και πάνω.
1: Σε φερνεί στο μεράκι μια σταλίτσα οργανάκι.
0: Και πέρα από το αισθητικό κομμάτι, αυτό το τεκ-νεκ που έχει να κάνει με το λαιμό και τη γύρανση του λαιμού με βάση το πόσες ώρες κύβουμε το κεφάλι μπροστά στο κινητό, συνδέεται και με άλλες επιπτώσεις, πολύ σοβαρότερες από τις ρητίδες και την απώλεια ελαστικότητας στο λαιμό. Πόνος, καταπώνηση του αφιένα, της πλάτης, ακόμα και μούδιασμα στα δάχτυλα ή πονοκέφαλος μπορεί να προκληθούν από την παρατεταμένη κλίση του κεφαλιού για να κοιτάξουμε το ρημάδο κινητό.

0: το παραμύθι.
1: Η Ευρώπη τι έχει να πει σε αυτά τα τερτύπια του Τραμπ, θέλεις να μου πεις? Τι ακριβώς έχει να πει η Ευρώπη? Έχει απαντήσει καθόλου η Ευρώπη? Είδατε εσείς την Ευρώπη καθόλου να έχει αντίδραση μπροστά στο κάθε τρελό σχέδιο του Τραμπ? Όχι βέβαια.
0: Τι τα θέλεις πια τέλουσε, τι τα θέλεις τα βρήκε.
1: Πλησιάζει και η μέρα της συνάντησης με τους βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη και καταλαβαίνετε έχουμε να δούμε σύριαλ εκεί. Ο Κυριάκος λοιπόν επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 27, όμως υπουργοί και στελέχοι νομίζω ότι τον πιέζουν να είναι έτοιμος για φθινοπορεινές εκλογές, παιδιά. Το φθινόπωρο εμείς όλοι βλέπουμε εκλογές εκτός από τον Πρωθυπουργό, εκτός αν τις βλέπει και αυτός και δεν το λέει. Δεν ξέρω αν πρέπει να το δέσουμε κόμπο τι θα γίνει από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο, γιατί μεσολαβεί μια αιωνιότητα όπως καταλαβαίνετε. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι μεθοδικός, τα σκέφτεται όλα, τα προετοιμάζει. Θέλουν οι δικοί του άνθρωποι να γίνουν οι εκλογές αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Λένε και για 27 Σεπτεμβρίου. Κρατήστε το και βλέπουμε.
0: Μια χειμωνιάτικη βραδιά να μου ζεστάνει στην καρδιά.
1: Ναι, σου λένε αυτοί που είναι υπερασπιστές και υπεραμείνονται της λογικής των εκλογών. Σου λέει γιατί να μην κάνεις εκλογές αμέσως μετά το καλοκαίρι, που αν είναι και καλό ο κόσμος θα είναι πιο ευχαριστημένος. Αντί μετά από 6 μήνες χειμώνα, κατάλαβες, είναι και το θέμα ψυχολογικό.

0: Θα σας πω άλλη μια φορά το τηλέφωνο μας, γιατί μας το ζητάτε, στο Viber, που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διάρκεια όλων των εκπομπών, των ζωντανών του σταθμού, αλλά και τις υπόλοιπες ώρες. Να μας στέλνετε μηνύματα, να μας λέτε ό,τι θέλετε στο Viber 6989-19-99-95. Φεύγουνε σιγά σιγά τα άσπρα σύννεφα. Ρε φίλε, δύο παπλώματα είχα βάλει χτες και προχτές. Το πιστεύεις αυτό που σου λέω? Δύο παπλώματα.
1: Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια.
0: Και χίλια περιστέρια να ερχόντουσαν από πάνω να με σκεπάσουν, πάλι καλά θα ήταν.

Διάβαζα ένα ποίημα που έγραψε πριν από 118 χρόνια ο Κωστής Παλαμάς, το οποίο, παιδιά, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Δηλαδή, άλλη μια φορά, ο Παλαμάς, όπως και πάρα πολλοί λόγοι, συγγραφείς και ποιητές, είναι επίκαιροι. Πριν από 118 χρόνια έγραψε το ποίημα «Γύριζε». Μιλάμε για το 1000

Ίντρικες με αργά νέκρα της ψυχής της χώρας στα μουράγια. Η πολιτεία λολάθηκε και απόπεδα τα κάνει το νου, το λόγο, την καρδιά, τον ψάλτη, τον προφήτη. Κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι στη λάσπη. Σταύλος ο ναός, μπουντρούμι και το σπίτι, από θαμπούς ντερβίσιδες και στέρφους μανταρίνους και από χαλκοπράσινους η πολιτεία πατιέται. Χαρά στους χασομέριδες, χαρά στους αρλεκίνους. Σκλάβος ξανάσκυψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιά. Δεν έχεις όλοι θεούς, μη δε λεβέντες ή όσα. Ραγιάδες έχεις, μάνα γης, κυφτούς για το χαράτσι. Κούφχοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα. Των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσι. Και δημοκόποι κλέονες και λογοκόποι ζωήλοι και μαμονάδες βάρβαροι και χάβνοι λεβαντίνοι. Λύκοι, κοπάδια, οι πιστικοί και ψοριασμένοι σκύλοι και οι χαροκόπαιοι διάντροποι και οι πόρνοι ρωμιοσύνοι. Ο Κωστής Παλαμάς πέθανε στις 27 Φεβρουαρίου του 1943. Μια μέρα αργότερα έγινε η κηδεία του, η οποία εξελίχθηκε σε κορυφαία αντιστασιακή εκδήλωση ενάντια τότε στη γερμανική κατοχή.

0: Τόση ώρα μιλάω, έχουμε κάνει μισή ώρα εκπομπής Δευτέρα πρωτοεβδομαδιά, πώς το λένε αυτό. Και δεν έχεις πει τίποτα που δεν έχω σχολιάσει το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είσαι ενθουσιασμένος με το μανιφέστο. Ο άνθρωπος. Μισό λεπτό, μεσιέ. Ο άνθρωπος επέλεξε την πρωτομαγιά, συμβολικό, να δημοσιοποιήσει το μανιφέστο του, που αποτελεί το φάρο του νέου σχηματισμού, του νέου κόμματος. Ένα μανιφέστο που αναφέρεται στη νέα κυβερνόσα αριστερά, που συνδυάζει, λέει, τις δυνάμεις από τρεις πολιτικούς χώρους. Της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας. Δεν εκτιμάς τίποτα?
1: Αυτός ο άνθρωπος έχει δουλέψει στη ζωή του για να σχολιάσει.
0: Βεβαίως έχει δουλέψει. Πολύ κόσμο. Πολλούς έχει δουλέψει. Α. Μια ολόκληρη χώρα έχει δουλέψει. Α. Τι εννοείς δεν έχει δουλέψει?
1: Πάρα.
0: Ο άνθρωπος έκανε ολόκληρο μανιφέστο να σε προϋπαντήσει και να σε καλωσορίσει στο κόμμα και εσύ αγρόν αγοράζεις. Στα αγγλικά θα το γράψει και το. Να σκάσει, θα το γράψει και στα αγγλικά το μανιφέστο. Λύσαξε πια. Λοιπόν, θέλω να σα δείξω, δεν μπορώ όμω, δεν μπορώ. Μακάρι να είχαμε και μια κάμερα. Βλέπω την κούλερ να βάζει σιγά-σιγά. Το νέο σανδάλι, το νέο παπούτσι που κυκλοφορεί, δεν το λες και παπούτσι, που κυκλοφόρησε η Σανέλ και το οποίο καλύπτει μόνο τη φτέρνα. Αυτό είναι το νέο παπούτσι που κυκλοφόρησε η Σανέλ. Είσαι ξυπόλυτος, λέγεται ξυπόλυτος για την ακρίβεια. Και είναι, καλύπτεται μόνο η φτέρνα με το σημαδάκι της Σανέλ και δένεται η φτέρνα μόνο, το δερματάκι από τη φτέρνα δένεται με κορδονάκια μπροστά στον αστράγαλο. Το υπόλοιπο πέλμα και δάχτυλα είναι έξω. Είναι υψηλή, σταμάτα, είναι υψηλή μόδα αυτό, δεν ξέρεις, δεν εκτιμάς. Δεν εκτιμάς τίποτα. Ένα σανδάλι που δεν καλύπτει τίποτα, μόνο τη φτέρνα. Το διαδίκτυο έχει τρελαθεί εντελώς. Έγινε στην επίδειξη μόδας Cruise 26-27 που έγινε στις 28 Απριλίου στο Beatrice της Γαλλίας. Ο θρυλικός οίκος μόδας αποκάλυψε αυτό που ο Creative Director αποκαλεί καπέλο τακουνιού ξυπόλυτου. Έτσι λέγεται, καπέλο τακουνιού ξυπόλυτου. Να μάθεις να σέβεσαι τη μόδα. Είναι ένα μινιμαλιστικό μπλοκ τακούνι που στερεώνεται στο πόδι με δύο λεπτές τυράντες, δεμένες γύρω από τον αστράγαλο, και αφήνει όλα τα δάχτυλα του ποδιού και το μεγαλύτερο μέρος του ποδιού πλήρως εκτεθειμένο. Αυτό. Τελειώσαμε. Και ωραίος και ωραία, περάσανε πρωτομαγιά στα λευκά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Παρνασσό μέχρι το Σέλι, παιδιά, χιόνισε μέχρι και στην Πάρνηθα, έτσι. Λένε ότι από αυτή τη βδομάδα θα έχουμε πολύ διαφορετικότερη εικόνα, θα έχουμε φουλ καλοκαίρι. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα, το σκοτσέζι κοντού του καιρού, δεν μπορούμε να το συνηθίσουμε ακόμα, πραγματικά. Όσο για την Eurovision, πέρα από τα δικά μας, να σας πω ότι ούτε η Ιρλανδία θα μεταδώσει το διαγωνισμό. Αρχικά η Ισπανία, Ολλανδία, Σλοβενία είχαν αποσυρθεί από το διαγωνισμό και μάλιστα η Ισπανία και η Σλοβενία δεν θα μεταδώσουν καν. Τώρα και η Ιρλανδία δεν θα μεταδώσει το διαγωνισμό.

Επίθεση από άλλες ανήλικες, την τραβούσαν από τα μαλλιά και την κλωσούσαν. Πήγε στο νοσοκομείο το κοριτσάκι, σε κακή κατάσταση. Αυτή η βία μεταξύ των ανηλίκων και ειδικά κοριτσιών, δεν μπορώ πραγματικά να την καταλάβω, δεν μπορώ να τη συνηθίσω, δεν μπορώ να το δεχθώ. Τι λύσα μανία έχει πιάσει τα κορίτσια και τα κορίτσια.

Έτσι είναι, έλα εσύ, φύγε εσύ, έλα εσύ, είναι πια στα κόμματα. Φεύγει ο Καστανίδης, πάει ο Φαραντούρης. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με την πολιτική διαδρομή του Φαραντούρη, του μεγάλου πολιτικού αυτού κεφαλαίου, που προφανώς αποτελεί μια μοναδική περίπτωση πολιτικής επιβίωσης και προσαρμοστικότητας. Το 2004 διορίστηκε με απόφαση του Σουφλιά επιστημονικό προσωπικό στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Του Σουφλιά, επαναλαμβάνω, στη Νέα Δημοκρατία. Μετά αποσπάστηκε στο Υπουργείο του Μανώλη Κεφαλογιάννη, Νέα Δημοκρατία. Το 2007 συνεχίζει την απόσπασή του και επί δεύτερης κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή στο γραφείο του Βουλγαράκη, του Γιώργου. Το 2013 διορίζεται ισόβιο μέλος στο Ίδρυμα Ιπατία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Το 2015, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διορίζεται αναπληρωτής διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Το 2019 τοποθετείται μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού με απόφαση του Λευτέρη Αυγενάκη. Το 2023 επανασυστήνεται ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέγεται ευρωβουλευτής το 2024, κατατάσσεται τρίτος στην εσωκομματική διαδικασία πίσω από τους Φάμελο και Πολάκη. Το 2026 διαγράφεται από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά από δηλώσεις και επαφές του με τη Μαρία Καριστιανού, που προαναγγέλει νέο κόμμα, και σήμερα ανακοινώνει τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ. Αν αυτή η διαδρομή θεωρείται ενδιαφέρουσα ή φυσιολογική, πείτε μου σας παρακαλώ ποιο είναι το αφύσικο. Βρέθηκα δύο φορές στο αεροδρόμιο αυτές τις μέρες για να παραλάβω και να πάω τους φίλους μου και με έπιασε ένα παλικάρι. Κάποια στιγμή θα σας πω και ποιος. Είναι υπεύθυνος εκεί σε ένα τομέα στη Φράπορτ. Έχουν αγανακτήσει όλοι, πρώτον γιατί λείπει πολύ προσωπικό για την ασφάλεια τους καλοκαιρινούς μήνες, και δεύτερον παραλυρούν όλοι για το γιατρό. Ένας γιατρός στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ρε παιδιά. Τι γίνεται, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, αλλά με τα ψίχουλα που δίνουν δεν πάει κανένας γιατρός στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Τι θα γίνει με την ιστορία αυτή? Δεν θέλω να μιλήσω για τα τερατώδη, τα άλλα τερατώδη που είδαμε στα δελτία ειδήσεων και αυτό το Σαββατοκύριακο, και το σοκ που έχουμε υποστεί όλοι από τα βία περιστατικά άγριας κακοποίησης ηλικιωμένων. Πώς μπορείτε, μωρέ? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Μάνα, πατέρα δεν έχετε? Εσείς δεν σκέφτεστε ότι θα φτάσετε κάποια στιγμή σε μια ηλικία που θα είστε ανήμποροι? Πώς μπορεί να σηκώνετε το χέρι σας σε ανθρώπους 80-90 ετών, να τους χτυπάτε και να τους κακοποιείτε? Ποιο ανθρώπινο τέρας, το ανθρώπινο είναι περιττό, ποιο τέρας το κάνει αυτό? Πώς το κάνετε αυτό, να χτυπάτε ηλικιωμένους?

0: Το άλλο που με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ είναι τα δημοσιεύματα που διαβάζω κάθε τρεις και λίγο και τις αναλύσεις. Παιδιά, οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη. Όπως σας το λέω ξεκάθαρα, υπάρχουν στοιχεία, φωτιά. Με το πρόγραμμα της Golden Visa αγοράζουν πλήθος ακινήτων, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς και χρησιμοποιώντας βουλγαρικές, γερμανικές και άλλες εταιρείες, όπου ως ιδιοκτήτες φέρεται ότι είναι πρόσωπα με ευρωπαϊκά διαβατήρια ή μέσω ξένων funds και offshore. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Έτσι, μιλάμε για μέσα στην Τουρκία, όπου η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της Καρδιάς και η γκρίζη λύκη και το στρατιωτικό κατεστημένο αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία. Και βεβαίως ονειρεύονται εδάφη που κάποτε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί λοιπόν, στους αδελφούς Τούρκους, με τις ορέξεις αυτές, κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Καταλάβετε γιατί την Ισλαμική μειονότητα της Τράκης την ονομάζουν τουρκική μειονότητα. Δεν ξέρω τι κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν ξέρω γιατί τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, site, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα δεν το ακουμπάνε αυτό το θέμα. Είναι πολύ καυτό. Αλλά είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό όταν από τη μια έχεις το σύμβουλο του Ερντογάν να εξαπολύει συνέχεια, όπως και ο ίδιος Ερντογάν, απειλές. Συνέχεια όμως απειλές. Σύντομα, λέει ο σύμβουλος του Ερντογάν, έτσι. Σύντομα η Ελλάδα μπορεί να δει τη φωτιά που θα την κάψει. Τέτοια λένε. Αγοράζουν τη Θράκη με πλάγιους τρόπους, ακίνητα σιγά σιγά. Και εμείς τι κάνουμε?
1: Ψήλεις τα αυτιά μου μπήκανε, βρε πόπο, πως κάποιος άλλος ήταν.
0: Ακούστε τώρα τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι τώρα κυκλοφόρησε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση. Πεθερά σκότωσε την ύφη της με δύο σφαίρες στο κεφάλι στην Κωνσταντινούπολη. Και βγήκε στο μπαλκόνι η πεθερά μετά και φώναζε «Καθάρισα την τιμή μου». Δεν πάμε καλά, δεν πάμε καθόλου καλά. Ακούστε περιστατικό, άγριο έγκλημα. 25χρονη το θύμα, σημειώθηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη, δράστης η 58χρονη πεθερά της, η Μενεξέ, την πυροβόλησε δύο φορές στο κεφάλι και αμέσως μετά βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε «Σκότωσα την ύφη μου, καθάρισα τη τιμή μου». Και μετά περίμενε τους αστυνομικούς να την πιάσουν καπνίζοντας ένα τσιγάρο.
2: Έχω ποσή οραστή.
0: 25χρονη ήταν μητέρα δύο παιδιών. Και η 58χρονη πεθερά διέπρεξε το έγκλημα γιατί υποπτευόταν, λέει, ότι η νύφη της απατούσε το γιο της. Ο γιος της, στο μεταξύ, είναι έγκλειστος στις φυλακές τα τελευταία 6 χρόνια και η ίδια έχει εκτίσει και αυτή ποινή 6 ετών για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Πώς τη βλέπεις την οικογένεια?
1: Είναι το κρύο.
0: Και βέβαια είναι το κρύο τσουκτερό, δεν υπάρχει πιο επίκαιρο. Σήμερα, αύριο το παίζουμε αυτό το κομμάτι και μετά ελπίζουμε να μην ξαναχρειαστεί.

0: εδώ.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα στη βόλτα που πήγαμε στην πόλη τους τουρίστες να είναι λίγο κάπως. Να έχουν από κάτω τα σορτσάκια και από πάνω ό,τι είχαν, τυλιγμένοι. Γιατί σου λέει, εμείς για ήλιο ήρθαμε στη Ρόδο, ρε παιδιά. Ψυχραιμία, αγόρια και κορίτσια, από την Αλλοδαπή. Είναι πρόσκαιρο το φαινόμενο. Φτιάχνει ο καιρός από σήμερα. Καλημέρα, είστε πολύ ωραίοι, μας λέει ο κύριος Κώστας. Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα, που να δει το πέρυσι. Είναι πολύ όμορφο σήμερα. Τα πορτοκαλιά σου πάνε πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί.

0: καλέ.
1: Χριστάκης, απίστευτος.
0: Άλλο πια.
1: Εντάξει, το Χριστάκης είναι το επώνυμο μου. Άρα ως Χριστάκη το θυμάμαι. Πρέπει να είναι Γιώργος Χριστάκης. Κάτι άλλο με Χριστάκης. Δεν μπορεί να είναι το κανονικό του το Χριστάκη. Χρήστος Χριστάκης δεν. Ρε εσύ. Όχι. Πρέπει να το ψάξουμε να το βρούμε. Γιατί όλοι Χριστάκη τον θυμόμαστε.

0: Κι αν δεν αλήθεις,
1: Χριστάκι τον δίνουν όλοι. Σκέτο Χριστάκης. Έχεις δίκιο. Είναι Χρήστος, πρόσεξε, Χρήστος είναι το μικρό του. Είναι Χρήστος Σύρπος λεγόταν και έκανε καριέρα ως Χριστάκης. Έλα πάμε, πάμε λίγο να ανέβουμε, πάμε παιδιά. Αχ Έλενα, αχ πατέρα, πού είναι τα χρόνια, πούντα. Ωραία χρόνια έχουμε περάσει, μην είμαστε και πλεονέκτες, μην είμαστε και χάριστοι.

0: Ακούστε, παιδιά, τι έχει πάθει ο Βλαντιμίρο Πούτιν. Ο οποίος είναι ο αγαπημένος του Πέρι Βασιλάκη. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Μην με κοιτάς έτσι. Ξέρω ότι τον θαυμάζεις τον Πούτιν. Τον Τζίπρα, τον Πούτιν. Είσαι καμένος εντελώς. Άστο. Ο Πούτιν λοιπόν οχυρώνεται λόγω φόβου δολοφονίας. Ξαφνικά φοβόταν ότι θα τον δολοφονήσουν. Ακούς, φίλε. Ισχυρά μέτρα, λέει, μετά από κύμα δολοφονιών υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Φοβάται για πραξικόπημα ο Βλαντιμίρ.
1: Όταν σε κοιτώ στα μάτια, δεν μπορείς να μου κρυφτείς.
0: Διότι πώς είναι αυτοί οι κορυφαίοι δικτάτορες του πλανήτη, ρε φίλε, που έχουν αυτό το φόβο. Ένας ο Τραμπ, δύο ο Πούτιν, τρία ο Ερντογάν, ο άλλος της Κορέας, πώς τον λένε. Αυτοί, τελειώσαμε.
1: Είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά.
0: Το Κρεμλίνο, λοιπόν, που λέτε, προχώρησε σε δραματική αύξηση των μέτρων προσωπικής ασφάλειας γύρω από τον Πούτιν. Λες και δεν είχε μέτρα ασφάλειας. Εγκαθιστώντας ακόμα και συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια των στενών συνεργατών του. Και μετά λέτε για μας, για τα Predator. Καλά. Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσιεύματα των κακών Αμερικανών, τα νέα μέτρα αποδίδονται σε ένα κύμα δολοφονιών υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων, αλλά και σε φόβους για πιθανή απόπειρα πραξικοπήματος στη Ρωσία. Λοιπόν, σύμφωνα με το ντοσιέ, το συγκεκριμένο, μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται δίπλα στον Πούτιν απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ όσοι τον επισκέπτονται υποβάλλονται σε διπλό έλεγχο ασφαλείας.
1: Βάζω μέσα στο μυαλό.
0: Όσοι συνεργάτες βρίσκονται πολύ κοντά στον Πούτιν μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο κινητά τηλέφωνα και δεν έχουν καμία πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Να σας θυμίσω ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε επιβιώσει από προηγούμενη απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούνιο του 23, όταν ο επικεφαλής μισθοφορικής οργάνωσης, ο Γευγένη Πριγκόζιν, θυμάστε, ηγήθηκε μιας αποτυχημένης πορείας προς την Μόσχα. Είναι να μην φοβούνται και τον ίσκιο τους όλοι αυτοί. Ξέρουν τι έχουν κάνει, ξέρουν ότι είναι στόχοι. Και έτσι έχουμε συναγερμό στο Κρεμλίνο για την ενδεχόμενη δολοφονία και το πραξικόπημα σε βάρος του Πούτιν.

0: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, Περουλίνη? Δουλειά στο ξενοδοχείο. Χαμός, έχει έρθει κόσμος. Είστε γεμάτοι. Είναι... Μπάμε. Είδες λοιπόν που πάει καλά τελικά ο τουρισμός. Εδώ στη Ρόδο τουλάχιστον.
1: Από μένα θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν.
0: Πάμε λίγο πάλι στη Μέση Ανατολή, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συμπληρώνει 66 μέρες σήμερα, ρε φίλε. Δύο μήνες και από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων εκεί στο Ιράν. 66 μέρες μετά, παιδιά, το σκηνικό παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Μόνο στο διπλωματικό πεδίο κινούνται όλοι, με ανταλλαγή προτάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κτλ. Η στρατιωτική ένταση στα στενά του Ορμούς κλιμακώνεται, η αλήθεια είναι. Και την ώρα αυτή ο Ντόναλντ ξεκινάει μια γιγαντιαία επιχείρηση. Ο Ντόναλντ, λέω, και μου έρχεται στο νου η Λιμνούπολη, μονίμως όταν λέω Ντόναλντ και ο Ντόναλντ Ντακ και τέτοια. Επιχειρεί λοιπόν μια γιγαντιαία κίνηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Γιατί το φοβάμαι πολύ εγώ αυτό?

0: μας.
1: Ο καιρός έχει τρελαθεί. Έριξε το θερμόμετρο, παιδιά, ξαφνικά 10 και 15 βαθμούς. Έχει τρελαθεί το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Το είδατε. Είχε περισσότερο χειμώνα από τον ίδιο το χειμώνα. Χιονισμένα τοπία παρά την άνοιξη. Ακόμα και σήμερα το πρωί σε πολλές περιοχές έδειχνε κάτω από το μηδέν. 3 με 4 ήταν οι βαθμοί σε κάποια κεντρικά και βόρεια επιρροτικά και μάλιστα σε ορισμένα σημεία ήταν πλην 3 και πλην 4, στο Σέλι εκεί, δηλαδή στο λιβάδι Παρνασσού. Μιλάμε για τρελό καιρό εντελώς. Το πιο υψηλό ήταν στο Σέλι, -3.9. -3.6 στον Παρνασσό, -3.5 στα Γιάννενα, στη Φωκίδα -3, στον Ευρωκόπη -2, στο Καρπενήσι -2, στο Πετούλι Τρικάλων -2 και στα Γρεβενά.
0: Κι όμως κι αυτός...
1: Σιγά σιγά μας λένε ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Σιγά σιγά όμως, έτσι μην το πάρετε και της μετρητής ότι αμέσως ξαφνικά θα βγάλουμε και τα μπουφάν. Αλλά σιγά σιγά θα αποκατασταθεί το καλοκαίρι. Διότι καλοκαίρι είναι η άνοιξη πια, τέλος.

Η δημοσκόπηση της GPO δείχνει έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη βάση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει προβληματισμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα φαινόμενα της διαφθοράς και αντε να δούμε τώρα πώς θα γυρίσει το παιχνίδι ο Μητσοτάκης.

0: αφήνεις να πω τα κύρια σημεία του μανιφέστου του Τσίπρα?
1: Όχι.
0: Έλα, άσε με να μιλήσω.
1: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Θα φάω σε λιγάκι. Λυπήσουμε.
0: Δεν με αφήνει να σας πω τα σημεία του μανιφέστου του Τσίπρα κατόπιν αυτής της εξέλιξης. Τι να σου πω, ρε φίλε, δηλαδή πράγμα. Δεν θες να ξέρεις ποια είναι η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής?
1: Όχι.
0: Κατόπιν αυτών, σας αφήνω στο υπέροχο τραγούδι. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με την θρυλική Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, τη Μέμα Σταθοπούλου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτόκια φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στον Μάιο. Συγκεκριμένα, για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30 έως 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού από την καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, θα δίνεται επίσης η δυνατότητα αναίρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Εικόνες ντροπής με απίστευτες ουρές και ταλαιπωρία για τους επισκέπτες μας εκτελήχθηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας στον έλεγχο των διαβατηρίων που με το νέο σύστημα καθυστερεί την διαδικασία. Φωτογραφίες και βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αρνητικά σχόλια. Εξίσου απογοητευτική η κατάσταση και στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου λόγω δυσλειτουργιών στον έλεγχο διαβατηρίων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών από την Τουρκία, καθώς η υπηρεσία δεν έχει ακόμη στελεχωθεί σε ένα κομβικό σημείο για την επιβατική κίνηση. Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό είναι για μία ακόμη χρονιά η έλλειψη εργαζομένων, καθώς πολλά ξενοδοχεία θα αργήσουν να ανοίξουν εξαιτίας του προβλήματος. Στον τουρισμό και την εστίαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, παραμένουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας, γεγονός που φέρνει για άλλη μία χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Νομικά θα κινηθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά του Γιάννη Καραμιχαλάκη, κατοίκου Ιέλης, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της. Η απόφαση αυτή εδράζεται στη συνεχιζόμενη από μέρους του διασπορά ψευδών ισχυρισμών, ανυπόστατων καταγγελιών και προσβλητικών αναφορών σε βάρος των υπηρεσιών και των στελεχών της μέσω δημοσιευμάτων και μαζικών αποστολών σε μέσα ενημέρωσης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Την επιστροφή κλεμμένων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε το State Department. Ανάμεσα στα 26 αρχαιολογικά ευρήματα ξεχωρίζει σπάνιο νόμισμα της Ρόδου, ένα αργυρό δίδραχμο κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην προσθενή όψη και τον Ρόδων της Ρόδου στην πίσω. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πρωτοβουλία του επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Προέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, για το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Στην Βουλή έρχεται το ζήτημα της χρηματοδότησης και δημοπράτησης του έργου κατασκευής του νέου οδικού άξονα αεροδρομίου Ρόδου από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα. Ο βουλευτής θα έτει ερωτήματα προς τον Υπουργό Υποδομών για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση του έργου, αλλά και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα απόλυτα αναγκαίο και απαραίτητο έργο υποδομής που θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά τη Ρόδο και θα καταστήσει ταχύτερη την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου μήκους 9 χιλιόμετρων που θα ξεκινά από τον ισόπεδο κόμβο του νοσοκομείου και θα ολοκληρώνεται λίγο μετά τον κόμβο κρεμαστής. Ένας εντυπωσιακός κόμβος δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο Ρόδου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινή μετακίνηση και την οδική ασφάλεια. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου Στέφανος Πορτσέλη, αναφερόμενος στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο K1. Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση για το νησί, καθώς είναι ο μοναδικός που θα διαθέτει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ, Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Μεντιτεράνιαν στις 7 το απόγευμα. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφή στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ακόμη και φοιτήτριες που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Λάρδου, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρμόδιες αρχές, όταν αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Πυρομαχικό υλικό πιθανόν οβίδα βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή την Κάκη της ΚΟ από την λιμενική αρχή του νησιού. Με εξαναβολή θέματα για παράταση μουσικής καταστημάτων θα συνεδριάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου. Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού Αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου στη Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου, στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την επέτειο της 8ης του Μάη στο νησί. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ, Κώστας Τοχταρίδης, δίτης ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού, και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα της ιστορίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Στέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και αφού μας υποδέχτηκε με απειλητικές χειμερινές διαθέσεις ο Μάιος, από εδώ και στο εξής, ό,τι και να συμβεί, οδεύουμε όλο ταχώς προς το καλοκαίρι. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, η πρώτη επί της ουσίας εβδομάδα του Μαΐου, προβλέπεται με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους, αλλά δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερως ενισχυμένοι, ακουμπώντας στα 7 με 8 μποφόρ. Σταδιακές εξασθένειες θα παρουσιάζουν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, παρόλα αυτά θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, τα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 10 μέχρι 17 βαθμούς, στα νοτιότερα από 11 μέχρι 18 και στα ορεινά από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν ακόμα λίγο, ακουμπώντας τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φεύγιο. φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Θα δει τη θάλασσα το προηγούμενο τραγούδι που και μανιασμένη να είναι και αγριεμένη παραμένει γοητευτική για όλους και με αυτά τα τερτύπια του καιρού. Πώς να αγγίξεις ένα θρύλο, η αλήθεια είναι, ένα θρύλο του κινηματογράφου και του θεάτρου όπως η Μέμα Σταθοπούλου. Κυρίες και κύριοι, η Μέμα Σταθοπούλου, μια γυναίκα που άφησε ευκρινές το αποτύπωμά της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, παρότι η καριέρα της κράτησε λίγα χρόνια, ξανθιά, πανέμορφη, αρχοντική, με παρουσιαστικό που έφερνε στις γαλλίδες στάρ της εποχής, την Μπριζίτ Μπαρντό, τη Δαλιδά, έπαιξε σε περίπου 30 ταινίες, οι περισσότερες από τις οποίες ερωτικά δράματα. Μέμα, Δήμητρα Σταθοπούλου, γεννημένη στην Πάτρα το 1941, και εκεί θα πάμε τώρα στην Πάτρα, γιατί υπάρχει εκεί στην άλλη άκρη της γραμμής ο Παναγιώτης Ριγόπουλος, σπουδαίος συνάδελφος με μεγάλη διαδρομή, ο οποίος γράφει, έγραψε και πρόκειται να κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες τη βιογραφία της Μέμας Σταθοπούλου. Γεια σου Παναγιώτη μου!
1: Γεια σας από την Πάτρα.
0: Καλώς την. Πώς είναι η Πάτρα, κρύα αυτές τις μέρες? Το ίδιο.
1: Σήμερα είναι ηλιόλουστη.
0: Από σήμερα ηλιόλουστη και εδώ. Μας τα έκανε ότι μας έκανε την Πρωτομαγιά. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της άνοιξης καλοκαίρι. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η βιογραφία που έχεις κάνει, γιατί η Μέμα Σταθοπούλου, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου, πραγματικά η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό, ήταν μια γυναίκα που σε εμπιστεύτηκε, δεν έδινε συνεντεύξεις, δεν μιλούσε, μιλούσε μόνο σε σένα.
1: Ναι, έγινε το 1993 μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση, ευγενική πίεση.
0: Ναι.
1: Και μεγάλη επιμονή από μέρους μου, προσπάθησα να την προσεγγίσω. Είχε αποκοπεί και από τα καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά θα έλεγα σταδιακά είχε αποκοπεί και από τις παλιές εποχές. Ήθελε να κόψει αυτόν τον ομφάλιο λόρο που τη συνέδεε με το παρελθόν, και σε κάθε περίπτωση δεν ήθελε να ξαναμιλήσει πάλι για τα παλιά. Μετά από μεγάλη επιμονή λοιπόν την έπεισα, και από κάποια έτσι μικρά δημοσιογραφικά τεχνάσματα που ήθιστε να χρησιμοποιούμε προκειμένου να κάμψουμε τις όποιες αντιστάσεις.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση ενέδωσε και το χάρηκε πάρα πολύ. Δεν πίστευε ποτέ ότι μετά από τόσα χρόνια ο κόσμος θα την λάτρευε. Θέλω να σου πω ότι εκείνη η τηλεοπτική συνέντευξη στο Χάια Τσάν, το κανάλι της Πάτρας, ναι, και περιφερειακό, αν και βέβαια τα τοπικά κανάλια όπως ξέρεις δεν έχουν δείχτες θεματικότητας, πρέπει να κατέγραψε ένα ρεκόρ τηλεθέασης. Απόδειξη ήταν τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα που λάβαμε ζωντανά εκείνη τη στιγμή και μίλησαν μαζί με τη Μέμα.
0: Προφανώς.
1: Και η απέταση εκατοντάδων θεατών που τότε ανάγκασαν τη διεύθυνση του σταθμού να μεταδώσει 4-5 εκπομπές, 4-5 φορές την εκπομπή πάλι σε επανάληψη. Η ίδια ήταν βορκωμένη μετά την συνέντευξη, δεν περίμενε αυτή την μεγάλη ανταπόκριση.
0: Μα ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση? Καταρχάς να στείλουμε ένα μεγάλο φιλί και μια αγκαλιά στην Πάτρα, την αγαπημένη πρωτεύουσα της Αχαΐας, ότι αυτή η γυναίκα που θα μπορούσε να ήταν η απόλυτη στάρ και να το εκμεταλλευτεί, ήταν ένας άνθρωπος πιο απλός και από τους απλούς.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου τη χαρακτηρίζω αντιστάρ, συνειδητά ή θελημένα. Ήταν ο τρόπος, η φιλοσοφία της ζωής της, να απάβει από τα καλλιτεχνικά στερεότυπα, να απέχει από τις καλλιτεχνικές προκλήσεις με την έννοια της στάρ. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ εσωτερικός, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ευρατιφλεγής σε ό,τι αφορά την εκδήλωση των συναισθημάτων της. Δεν ήθελε το καινοφανές, δεν ήθελε το καινότοπο, και σε κάθε περίπτωση ήθελε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Απέφευγε τα ρηχά συναισθήματα και τις εντυπώσεις. Δεν ήταν άνθρωπος της εντυπωσιοθυρίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Μέμα Σταθοπούλου, Νατάσα, ξεχώριζε και την αλήθεια και την αυθεντικότητά της.
0: Και την αυθεντικότητά της.
1: Ότι είχε μια σπάνια ικανότητα να μεταφέρει συναισθήματα χωρίς υπερβολές, και θα έλεγα να αγγίζει το κοινό με τρόπο άμεσο και ουσιαστικό.
0: Ναι. Και φαινόταν και από τον τρόπο που τη λάτρεψε ο κόσμος, όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά για όλο αυτό που την περιέβαλε. Σε όλους έχει μείνει στο μυαλό για την σχέση της τη μακρόχρονη με τον Θάνο Λιβαδίτη. Ήταν το ζευγάρι τότε.
1: Ναι. Και ο Θάνος ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά την εισήγαγε στον κόσμο του θεάματος και του κινηματογράφου. Γνωριστήκανε πάρα πολύ νωρίς. Και ήταν πάντα αυτός ο κίνης Οράτσης, ο καλλιτεχνικός. Συγγνώμη, ο ιδαλγός της ό,τι αφορά το θέατρο, ο ινστρουκτοράς της ό,τι αφορά το κινηματογράφο. Αυτός την εισήγαγε, αυτός την επέβαλε. Στα αρχικά ως Δήμητρα Σταθοπούλου, όπως έκανε την πρώτη της ταινία το 1964. Αυτός ήταν και ο λόγος που απευλήθη από το Εθνικό Θέατρο. Είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος, και γι' αυτό φίτησε και στην ιδιωτική σχολή στην συνέχεια.
0: Ναι.
1: Υπάρχει, η ίδια αναγνώριζε πάντα την τη συνεισφορά, την καταλυτική συνεισφορά του Θάνου στην καριέρα της. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν δεν υπήρχε ο Θάνος πώς θα έχει εξελιχθεί η καριέρα της.
0: Mm-hmm.
1: Όμως στο βιβλίο γίνεται και μια ιδιαίτερη μνήμα για τον ίδιο τον Θάνο Λιβαδίτη, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, ήταν και ζωγράφος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ποιούσε ήθος πραγματικά μέσα και έξω από τη θεατρική σκηνή και τα κινηματογραφικά πλατό.
0: Ναι, εκτός από άνθρωπός της και σύζυγός της πρώτος και ήταν και μέντορά της, στην ουσία.
1: Ναι,
0: αφού
1: ναι.
0: Έπαιξε σε περίπου 30 ταινίες, οι 15 ήταν πλάι στο Θάνο Λιβαδίτη.
1: Ναι, και σε κάποιες άλλες έπαιξε με άλλους τοπίους, σε σενάριο του Θάνου Λιβαδίτη.
0: Του Θάνου Λιβαδίτη, ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια η αλήθεια είναι ότι παντρεύτηκαν μόνο κινηματογραφικά, έχουν κάνει κάποιους γάμους για τις ανάγκες της ταινίας, τον τεχνό που έπαιξαν, στη ζωή δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Ήταν ένας χωρισμός βελούδινος θα έλεγα, είχε φτάσει στο τέρμα του, είχε ολοκληρωθεί ένας δεσμός. Και βέβαια το ερώτημα που απαντάει το βιβλίο και δεν θα το απαντήσω τώρα εγώ, θα το απαντούν αυτοί που μιλούν,
0: ναι.
1: Είναι τελικά ποιος αγάπησε πιο πολύ ποιον, ο Θάνος τη Μέμα ή η Μέμα το Θάνο. Πάντως σε κάθε περίπτωση πέφτω να πω να ξεκαθαρίσω ότι η Μέμα ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε το Θάνο με υστεροβουλία. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ αληθινός, πολύ ατόφιος. Πάντως βρήκε τον ατόφιο έρωτα και την μεγάλη αγάπη στο πρόσωπο του Δημήτρη Μαρούση και γι' αυτό, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι στον κολοφόνα της δόξας της, το 1975, που ήταν το πρώτο όνομα, εθελουσίως, δεν απευλήθη δηλαδή από το καλλιτεχνικό κύκλωμα και το σύστημα, εθελουσίως έφυγε στον κολοφόνα της δόξης.
0: Αυτό, τι σου έλεγε γι' αυτό, δηλαδή μια γυναίκα που ήταν στο πικ της καριέρας της, που την ήθελαν και την αναγνώρισαν και την αποδεχόντουσαν όλοι, θεωρούνταν όντως η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό, ξαφνικά είπε τα εγκαταλείπω όλα και φεύγω.
1: Ναι, τα είπε γιατί ήταν βαθιά προσιλωμένη στην οικογένεια. Αυτό εξηγείται βέβαια γιατί παρουσιάζοντας τη δική της τη ζωή ως παιδί, θα καταλάβουμε γιατί και η ίδια ήθελε τόσο πολύ να αφοσιωθεί στην οικογένειά της ή γιατί ήταν και υπερπροστατευτική απέναντι στα παιδιά της. Θα αναλύουμε όλα αυτά, γιατί ακολουθούμε τη Μέμα από τα πρώτα της βήματα, από τη στιγμή που γεννήθηκε, που μεγάλωσε. Την ακολουθούμε στους αθλητικούς χώρους της Παναθηναϊκής, ούσα πρωταθλήτρια.
0: Και αθλήτρια στο Στίβο, πρωταθλήτρια του Στίβου, ναι.
1: Άλλωστε θέλω να σου πω ότι στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει 27 Μαΐου στην Πάτρα.
0: Μην τα περνάς αυτά. 27 ναι. Μαΐου λοιπόν η παρουσίαση του βιβλίου στην Πάτρα. Ναι. Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις 24 γράμματα.
1: Ναι, ναι, είχαν βγάλει και το προηγούμενο βιβλίο.
0: Και φαντάζομαι ότι το προηγούμενο βιβλίο πώς ήταν, ποιο ήταν?
1: Το προηγούμενο βιβλίο ήταν ένα δίτομο έργο για την ιστορία, την κυοφορία, την εξέλιξη, την γιγάντωση και την μεταξέλιξη του Παντινού Καναβαλιού, να δει το μέρο, το οποίο τιμήθηκε και από το Ίδρυμα Μπότσε, του πρόεδρου της Δημοκρατίας, πριν από 2 χρόνια. Αυτό είναι το δεύτερο πόνημά μου, θα ακολουθήσουν άλλα 2. Το άλλο είναι για την Κούλα Πράσικα, τη σπουδαία πατρινή αέρια του χώρου, παρεξηγημένη και άγνωστη πολλής. Και ένα άλλο βιβλίο που ετοιμάζουμε, το οποίο έχει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, δεν απευθύνεται μόνο στους λάτρεις, στους μύστες.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δεν είναι μόνο για τους αναγνώστες που είναι κινηματογραφολάτρες.
1: Όχι, όχι. Νομίζω ότι απευθύνεται γενικότερα πέρα από τους, τους ιστοριοδίφες ή τους φιλίστορες ό,τι αφορά τον κινηματογράφο και το θέατρο. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον του βιβλίου, και αυτό εγώ επιχείρησα, δεν περιορίζεται στο πρόσωπο της Μέμας μόνο.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα από τη ζωή της ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη εποχή. Δηλαδή, ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γυρίζονταν οι ταινίες, με το πώς λειτουργούσε ο καλλιτεχνικός χώρος, με τις δυσκολίες αλλά και τη μαγεία εκείνων των ετών.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, προσπάθησα να αναδείξω σπουδαίους ηθοποιούς της εποχής, συνεργασίες, σχέσεις αλλά και το κλίμα που επικρατούσε τότε. Θα έλεγα μεταφορικά, αν με ρωτούσες, ότι είναι ένα ταξίδι, όχι μόνο μέσα σε μια προσωπική διαδρομή, αλλά σε μια κοινωνία με διαφορετικά ήθη, διαφορετικούς ρυθμούς και σαφώς διακριτούς αξιακούς κώδικες. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει το βιβλίο να αφορά και να ενδιαφέρει ευρύτερα τον κόσμο.
0: Ναι, δεν είναι απλώς η βιογραφία μιας στάρ της εποχής, αλλά του περιβάλλοντος όλου εκείνης της εποχής, και από ό,τι φαίνεται απευθύνεται και σε φοιτητές θεατρολογίας, ανθρώπους ευρύτερα του κινηματογράφου, σε ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν όχι μόνο προσωπικότητες της τέχνης, αλλά και τι γινόταν τότε στην κοινωνία, στον πολιτισμό, σε εκείνη την εποχή, την πορεία της ελληνικής και θεατρικής δημιουργίας.
1: Έτσι, τα λες πάρα πολύ σωστά, και μέσα και από τα ντοκουμέντα τα οποία σε ποσοστό 60-70% έρχονται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας, καταγράφεται και το ύφος μιας ολόκληρης κοινωνίας. Περνάει μέσα από τον έντυπο τύπο, από τα περιοδικά, από τις εφημερίδες της εποχής, ακόμα και από τις
0: δηλαδή φωτογραφίες. Έχουμε, θα έχουμε στο βιβλίο, έχουμε καταρχάς αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολλές.
1: Ναι, εκ φωτογραφίες που λες.
0: Προγράμματα ταινιών, θεατρικών παραστάσεων.
1: Ναι, φωτογραφίες βέβαια από το προσωπικό της αρχείο που μου είχε εμπιστευτεί ήδη, γιατί πρέπει να πω ότι δύο χρόνια, καταρχάς όταν τελείωσε, μάλλον στην διάρκεια της συνέντευξης τηλεοπτικής, είχε εκμυστηρευτεί δημόσια ότι φύλαγε όλα τα γράμματα που της έστελναν οι θαυμαστές της. Περιττό να σου πω ότι ελάμβανε γράμματα, το αναφέρουμε και στο βιβλίο, ακόμα και από ιερωμένους. Ήταν τέτοιο σύμβολο.
0: Μάλιστα.
1: Σεξ τότε για την εποχή. Λοιπόν, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήθελε λοιπόν να εκδώσει ένα βιβλίο το οποίο να περιλαμβάνει τα γράμματα των θαυμαστών.
0: Ναι.
1: Και μου είχε πει να το συζητήσουμε. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθα στο 1997, η συνέντευξη αυτή είχε γίνει το 1993. Με κάλεσε κάποια στιγμή το 1997 και μου είπε ότι θέλω να φτιάξουμε μια βιογραφία με τα γράμματα της. Αντιτείνω εγώ ότι δεν θα ήταν άδικο να περικλείσουμε μια τόσο μεγάλη διαδρομή μόνο μέσα στα γράμματα.
0: Ναι.
1: Να φτιάξουμε μια ευρύτερη παρουσία και αφήγηση. Συμφώνησε, είχαμε πει να το ξεκινήσουμε, όμως την πρόλαβε ο καρκίνος.
0: Σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, και αυτό είναι κάτι που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί από ό,τι διάβασα, δεν ήθελε να πάει στο γιατρό, δεν ήθελε να το αντιμετωπίσει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είχε καρκίνο. Το να φύγει η Μέμα Σταθοπούλου από καρκίνο στο στήθος, που θα μπορούσε να είχε σωθεί αν πήγαινε στο γιατρό, αλλά δεν πήγαινε. Και μάλιστα είχα διαβάσει και μια συνέντευξη του δεύτερου συζύγου της και πατέρα των παιδιών της, που είχαν χωρίσει τότε με τις άψογες σχέσεις που είχαν. Και την παρακινούσε ο Μαρούσης να πάει στο γιατρό. Κάποια στιγμή πίστηκε, αλλά ήταν αργά.
1: Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ένα γάμο έκανε με το Μαρούσι.
0: Ναι, ναι, είδε στο μυαλό μα. Στο μυαλό μα είναι ότι είχε παντρευτεί και το Λιβαδίτη. Ναι,
1: έκανε μόνο κινηματογραφικού γάμου.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, κοίταξε, πράγματι έτσι είναι όπως το είπες. Ο σύζυγός της.
0: Και όταν λέμε για το. Πριν το. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες στον χώρο του ρούχου, του Μπουκαμίσου, το Κάπα Μαρούσι. Το θυμόμαστε όλοι το Κάπα Μαρούσι.
1: Περιώνυμη βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Υποκαμίσων.
0: Βέβαια.
1: Τεράστια παρουσία. Και θέλω να σου πω, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι το μάθανε.
0: Ναι.
1: Και ο γιος της, νομίζω, αν μιλήσει μαζί της, θα σου το πει.
0: Θα τον έχουμε σε λίγο το γιο της.
1: Και ο αδελφός της που μου έχει δώσει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία.
0: Ο Νίκος Σταθόπουλος.
1: Μάθανε εκ των υστέρων, δεν ήθελε να το μάθει και εξηγείται αυτό. Το εξηγούμε και στο βιβλίο, να μην πούμε τώρα δυσάρεστα και ψυχοπλακώσουμε τον κόσμο. Αλλά η Μέμα δυστυχώς είχε παραιτηθεί από τη ζωή, ήθελε να φύγει.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σου πω ότι αν δει κάποιο τη ζωή της, που είναι πολύ κύματη η ζωή της, με πολλές διακυμάνσεις, θα διαπιστώσει ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία, να μην πω ταυτόσημα, με τα ίδια τα μελό που έπαιξε, με μια μεγάλη διαφορά, ότι στα μελό είχαμε ευχάριστο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Στη ζωή το τέλος δεν ήταν.
0: Δυστυχώς ήταν τραγικό το τέλος της. Το βιβλίο σου περιλαμβάνει και μαρτυρίες συναδέλφων της, ηθοποιών, σκηνοθετών, φίλων.
1: Ναι, είναι πολύ κέρια αυτή η ερώτηση. Θέλω να σου πω ότι επειδή είχα σκοπό να κάνω αυτό το βιβλίο, οπότε έβρισκα την ευκαιρία να κάνω συνεντεύξεις με ηθοποιούς οι οποίοι είχαν σχέση με τη Μέμα. Μία, δύο, τρεις ερωτήσεις οπωσδήποτε ήταν αφιερωμένες
0: στη Μέμα. Ναι.
1: Συνεργασία. Έτσι λοιπόν, αν και έχουν φύγει από τη ζωή, έχω τις μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν φύγει, του Βουτσά, του Βόγλη, του Καζάκου, του πολλών, αν δεν θυμάμαι τώρα, εν πάση περιπτώσει.
0: Πολλούς. Είναι και τόσοι καλλιτέχνες. Αυτό το σημείο να κάνω μια παρένθεση, παρακαλώ πολύ, και να πω ότι ο Παναγιώτης Ριγόπουλος είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύονται όχι μόνο στην περιοχή της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας. Γενικότερα, έχεις έναν τρόπο να σε εμπιστεύονται όλοι οι καλλιτέχνες.
1: Εντάξει, υπάρχει. Όταν αγαπάς κάτι που κάνεις, δίνεις στον άλλον την σιγουριά ότι αυτά που θα πει δεν θα τα εκμεταλλευτείς για άλλο σκοπό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ.
0: Ναι, και Παναγιώτη μου, οι μαρτυρίες όλων αυτών των συναδέλφων της Βουτσάς, Βόγλης, Καζάκος μέσα στο βιβλίο σου αναδεικνύουν όλοι το ίδιο πράγμα για τη Μέμα. Ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, σεμνός.
1: Ναι, κοίταξε, και μόνο και ας πούμε με τον Γιονάκη δεν είχα μιλήσει. Έτσι, δεν είχα τη χαρά να μιλήσω, αν και είχαν συνεργαστεί και στο θέατρο και στο μετογράφο. Μίλησα όμως με την κόρη της. Με την κόρη του Γιονάκη, την Πολίνα Γιονάκη, την εξέρετη επίσης στο
0: πλήρωμα. Ναι, ναι.
1: Η οποία είχε σχέση με τη Μέμα, γιατί η Μέμα όταν παντρεύτηκε με τον Μαρούση μένανε στο σπίτι του Γιονάκη. Άρα λοιπόν τη συνατούσε, δεν είναι μόνο να ψεφυγήσει του πατέρα της κτλ. Τη ζούσε, μικρό παιδί ούσα βέβαια αυτή τότε. Και βέβαια έχω μιλήσει και με πολλούς εν ζωή, με την Άννα Φόνσου, με την Όλγα την Πολύπου, τη δική μας την Πατρινή, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σπουδαία ηθοποιή, η οποία οφείλει το ξεκίνημά της στην Μέμα, γιατί η Μέμα τη διάβαζε για να εισαχθεί στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και μάλιστα Είχαν βάλει και ένα στοίχημα τότε με τον Λιβαδίτη όταν ήταν ζευγάρι, γιατί ο Λιβαδίτης προσπαθούσε να βοηθήσει έναν άλλο σπουδαστή, η μέμα τη Μπορόγκα πολύ, του βάλανε στοίχημα ποιος θα περάσει από τους δύο και τελικά πέρασε η Όλγα. Έχει επίσης πολύ σημαντικό, αλλά θα το αποκαλύψουμε ακριβώς, ο τρόπος που εισήχθη στην γραμματική σχολή.
0: Ναι, μην τα πεις όλα, να διαβάσουμε και το βιβλίο.
1: Ναι, όχι, δεν το πω, απλώς να το επισημάνω ότι η Μέμα έφυγε από το σπίτι της. Ναι. Δεν ξέρει κανένας ότι θα πάει να δώσει εξετάσεις. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα από τη δική της μαρτυρία πώς είχε εξυφάνει όλο αυτό το σχέδιο από δύο πολύ αυστηρούς γονείς, αλήθεια ήταν. Να φύγει από την Πάτρα, είχε καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο, να εισαχθεί. Πώς πέρασε, δηλαδή είναι πραγματικά η ζωή της. Εγώ εξεπλάγει κάθε φορά, εξεπλάγει ευχάριστα και δυσάρεστα σε κάθε περίπτωση, αλλά κάθε φορά που έβλεπα τα γεγονότα αυτά, έλεγα μα είναι δυνατόν, μιλάμε για σενάριο ταινίας τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πραγματική ζωή. Δηλαδή έχανα την αίσθηση. Όχι, είναι πραγματική η ζωή της αυτή που όμως ήταν ένα κινηματογραφικό σενάριο.
0: Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι ταινίες της, από τις πολύ σημαντικές επιτυχημένες ταινίες της, η Επιστροφή, ο Νικητής, με Ιδρώτα και Δάκρυα, η Παραστρατημένη, οι Σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω, το Κορίτσι της Οργής, του Χωρισμού το Τρένο, ένας Μάγκας στα Σαλόνια, ένας Άφραγκος ο Νάσης, καλά πως τη θυμόμαστε και σε αυτό, Φουκαράδες και Λεφτάδες, ο Τρελός της Πλατείας Αγάμων. Λίγες σε σχέση με άλλους, αλλά οι οποίες έχουν χαραχθεί στη μνήμη. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Περίμενε, δεν φεύγεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω κυρίως για αυτό που θα ακούσουμε τώρα, γιατί μίλησε μου για το τραγούδι Μέμα που θα παίξουμε εδώ στο Real Voice σε πρώτη πανελλήνια πρώτη μετάδοση.
1: Ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι όσους έχω πει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος θα φτιάξω ή φτιάχνω βιβλιογραφία της Μέμας, οι 9 στους 10 έδειξαν πραγματικό ενδιαφέρον. Οι 8 στους 10 εμφανίστηκαν, παρουσιάστηκαν ως φίλοι, ακόμα και μακρινοί συγγενείς. Δηλαδή τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον
0: για αυτή
1: τη γυναίκα που την περιβάλλει ένα μεγάλο μυστήριο, ένα πέπλο μυστηρίου για τη ζωή της.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι συγκινήθηκαν ήταν δύο εξαίρετοι πατρινοί μουσικοί και καλλιτέχνες, ο Γιώργος και ο Μάνος Μακρύδης, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν και έφτιαξαν ένα τραγούδι, ειδικά αφιερωμένο στην πατρινή ιέρια της θεατρικής τέχνης, τη Μέμα Σταθοπούλου. Αυτό το τραγούδι λοιπόν έχει στα χέρια σου και το παρουσιάζει σε πρώτη πανελλήνια ραδιοφωνική μετάφραση.
0: Πάμε να το ακούσουμε, το τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος και ο Μάνος Μακρύδης για τη Μέμα Σταθοπούλου με τίτλο Μέμα.

0: τώρα για μας, για όλους αυτής της γενιάς, αλλά όχι μόνο. Είμαστε, τι να σας πω, φαν της μητέρας σας. Ήταν η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό, το ξέρετε, το καταλαβαίνετε.
1: Εγώ την έχω, την είχα και την έχω σαν μάνα πάνω απ' όλα.
0: Έτσι
1: τα
0: είναι.
1: Υπόλοιπα αφήνω να τα κρίνει ο κόσμος, εσείς. Για μένα ήταν η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Δεν σας κρύβω ότι 25-26 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή, καμιά φορά νομίζω ότι είναι χτες.
0: Ναι. Εσείς όταν τη ζούσατε ως μαμά, συνειδητοποιούσατε ότι ήταν αυτή η στάρ που όλοι λάτρευαν?
1: Όχι, όχι, ποτέ. Δεν έδινε η ίδια τέτοιο δικαίωμα. Ήταν προσιτή με όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είχε μάθει και σε μένα και στην αδερφή μου. Δηλαδή, όποιος και να είσαι, ό,τι και να είσαι, είσαι άνθρωπος. Αυτό δεν υπήρχαν σταριλίκια, αν μου επιτρέπετε τη λέξη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρόλα... Δεν υπήρχαν ναι. αυτά.
0: Τι άνθρωπος ήταν η μαμά σας, πώς θα την περιγράφατε τη Μέμα Σταθοπούλου? Για μας ξέρουμε τι ήταν, για σας το σπίτι τι ήταν?
1: Πάνω απ' όλα μάνα.
0: Ναι.
1: Ήταν πώς είναι μια σωστή μητέρα στα παιδιά της, είναι πάνω από τα παιδιά της.
0: Δύσκολο αυτό, για μια γυναίκα που έχει καριέρα και είναι στάρ να το ξεχωρίζει.
1: Ήταν απόφασή της. Ήταν απόφασή της. Γι' αυτό και πιστεύω άφησε την καριέρα της, έτσι. Γιατί να αφιερωθεί σε μένα και στην αδερφή μου.
0: Πολύ μεγάλη απόφαση, η αλήθεια είναι. Μας τα είπε και πριν ο Παναγιώτης Ορυγόπουλος, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, που γράφει αυτό το βιβλίο και φαντάζομαι έχετε μιλήσει πολύ μαζί του.
1: Ναι, ναι. Όταν με πήρε ο κ. Ορυγόπουλος, τον γνώρισα από τη φωνή, γιατί είχε κάνει μια συνέντευξη στη μαμά μου το 1993.
0: Τη μοναδική.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε δώσει η μαμά σας άλλη συνέντευξη.
1: Όχι, όχι, ναι. Δεν έβγαινε. Γενικά δεν ήθελε.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε. Εντάξει, τώρα τι να πω. Και σας λέω και πάλι για να μην σας κουράζω.
0: Όχι, δεν με κουράζετε.
1: Για μένα ήτανε και είναι μάνα πάνω απ' όλα. Έδωσε αρχές. Τι να σας πω, δεν χωράει σειρά τηλέφωνο.
0: Όχι, δεν χωράει, η αλήθεια είναι. Απλώς ξέρετε κάτι, πρέπει να σας πόνεσε πολύ ο τρόπος που έφυγε. Το άδικος τρόπος που έφυγε, το θυμάστε πώς?
1: Το έζησα, όχι το θυμάμαι.
0: Ναι, πώς το ζήσατε, δηλαδή κάποια στιγμή είχε αποτραβηχτεί, στην Πάτρα ήταν η μητέρα σας. Και
1: ναι.
0: Πώς το μάθατε?
1: Εγώ θα σας πω ότι τον Αύγουστο του 98,
0: ναι,
1: με πήρε η γιαγιά μου, η μαμά της.
0: Ναι.
1: Ήταν στον Άγιο Βασίλη τότε στο σπίτι της.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει η γιαγιά μου, μου λέει, κατέβα κάτω, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λέω, τι πρόβλημα, κατεβαίνω κάτω, τι πρόβλημα. Τέλος πάντων γύρισε και μου είπε η γιαγιά μου ότι η μαμά σου διαγνώστηκε να το πω, ότι είναι άρρωστη, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Ναι.
1: Και όταν κάποια στιγμή τη ρώτησα και εγώ την ίδια, λέω, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Μου λέει, το παραδέχτηκε, αλλά είχε έτσι, ας το πούμε, πώς να το πω, πίστευε ότι θα το ξεπεράσει μόνη της.
0: Πίστευε ότι θα το ξεπεράσει μόνη της, ναι, καταλαβαίνω.
1: Μισό λεπτά και δώστε, μισό λεπτά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό το πράγμα πάλι εσύ το έζησες, Παναγιώτη, το ότι, ότι δεν έχω τίποτα και θα το περάσω μόνη μου.
2: Ναι, ουσιαστικά ήθελε να καθησυχάσει τους άλλους. Εγώ έχω την αίσθηση και από αυτά που μου έχουν πει και άλλοι,
0: ναι,
2: και φίλοι και ο αδερφός, ότι ουσιαστικά είχε παραιτηθεί.
0: Είχε παραιτηθεί.
2: Είχε παραιτηθεί,
0: ναι. Ναι, ναι. Και μάλιστα εμένα με εντυπωσιάζει ο τρόπος που άφησε τόσο εύκολα την καριέρα για να φωσιωθεί. Μια γυναίκα που είχε όλα τα φόντα να είναι νούμερο ένα και να είναι στην πρώτη γραμμή.
2: Αυτό δείχνει το μεγαλείο της γυναίκας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το μεγαλείο μιας γυναίκας που δεν είχε αποκτήσει ακόμα παιδιά, αλλά αποσύρθηκε επειδή ήταν έγκυος, θα γεννούσε και ήθελε να αφοσιωθεί στα παιδιά.
0: Πω, πω.
2: Δηλαδή αυτό το κάνει ακόμα πιο μεγαλειώδες.
0: Βέβαια το κάνει πιο μεγαλειώδες.
2: Την απόφαση της την κάνει ακόμα πιο δύσκολη.
0: Ναι.
2: Για έναν άνθρωπο που είχε πετύχει με τόσο κόπο και με την αξία του, με το σπαθί της, όσα πράγματα, τα πέταξε στην άκρη προκειμένου να αφιερωθεί στα παιδιά που θα έφερνε στον κόσμο.
0: Πω. Ούσα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου, έτσι. Δηλαδή, μάλιστα σε μια συνέντευξη που... Με ακούτε, κύριε Μαρούση?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Σε μια συνέντευξη που διάβασα που έδωσε ο πατέρας σας, έλεγε ότι ενώ ήταν top όνομα στο θέατρο κινηματογράφο, κάθε Κυριακή βράδυ μετά το θέατρο πήγαινε στους γονείς της στην Πάτρα και έμενε εκεί.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
0: Απίστευτο. Τη άρεσε αυτή η ήσυχη ζωή.
1: Η μαμά μου ήταν της οικογένειας.
0: Ήταν της οικογένειας.
2: Ναι. Και να πούμε και κάτι, αφού, ναι, καλημερίσω τον Κωνσταντίνο.
0: Ναι,
2: ναι. Καλημέρα το παιδί. Ένα ξέρετο παιδί, το οποίο πραγματικά δεν θα μπορούσε να βγει αλλιώς με τέτοιες γονείς. Πραγματικά με έχει εκπλήξει,
0: ναι,
2: ακόμα περισσότερο και από αυτό που πίστευα για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
2: Θα έχω τη χαρά και εκ του

0: δηλαδή στις 27 Μαΐου που θα γίνει η εκδήλωση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα πραγματικά αφοσιώθηκε στα παιδιά της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσει μια καριέρα τέτοια για να αφοσιωθεί σε μια οικογένεια. Τα λάτρεψε, έδωσε το είναι της, αλλά νομίζω και ο πατέρας το ίδιο, γιατί μπορεί να χώρισαν οι δρόμοι τους, αλλά υπήρχε μια βαθιά εκτίμηση, αλληλοεκτίμηση και αγάπη μεταξύ τους. Και αυτό φάνηκε, νομίζω, πως θα δίνει και στην περίοδο της ασθενειάς της.
1: Μα ο μόνος λόγος που την έπεισε να πάει στο γιατρό κάποιος, έστω και αργά, ήταν όταν της είπε ο πατέρας σας: έχεις παιδιά, έχεις υποχρεώσεις, πρέπει να πας. Έτσι δεν είναι? Να σας πω, θυμάστε.
2: Πέστε
1: μου.
2: Παραλυπόμενο, όταν πήρε την απόφαση να έρθει.
1: Ναι.
2: Ήτανε Δεκέμβριος του 1998. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: άντε, μου λέει, θα σας κάνω τη χάρη. Μου λέει: θα έρθω στους γιατρούς. Εν τω μεταξύ, έτσι να το πω, επειδή ήταν δεινή μαγείρισα και ήξερε, ήτανε δεινή μαγείρισα. Της λέω: να σου πω, το κλειδί της λέω, ξέρεις που είναι. Φτιάξε και κάτι, της λέω, γιατί έχουμε λυσάξει τα έτοιμα. Έτσι, για να ελαφρύνουμε λίγο τη ατμόσφαιρα.
1: Ναι, την καημένη. Μάλιστα, σας είχε εκμυστηρευτεί, έχω διαβάσει κάπου, ότι από ταινίες που έπαιζε, υπήρχε και σε μια ταινία που ήταν κάτι σε ένα ποτάμι, κινδύνεψε να πνιγεί σε γυρίσματα. Τι είχε γίνει?
2: Αν θυμάμαι καλά, ήταν μια ταινία που έκανε με τον Νίκο το Φόσκολο. Τώρα. Εκεί κινδύνευσε να πνιγεί.
1: Φοβερό.
0: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι.
0: Μου το έχει επιβεβαιώσει και ο Σπύρος Καλογέρου, είναι και αυτός ένας από αυτούς που είχα μιλήσει.
1: Ναι.
0: Πράγματι, έχει, είναι πολύ συγκινητικό επίσης να ακούσετε, να διαβάσετε μάλλον τον Καλογέρου να μιλάει για την Μέμμα, γιατί στην ταινία ο Καλογέρου, αν θυμόσαστε, την σαπίζει στο ξύλο τη Μέμμα.
1: Βέβαια.
0: Πάει να τη βιάσει κτλ. Που η Μέμα εκεί έκανε μια εκπληκτική ερμηνεία στην ταινία, που είναι της Φίνος Φιλμ, είναι η μοναδική ταινία της Φίνος Φιλμ που έπαιξε η Μέμα, η οποία πραγματικά έδωσε ρέστα και είναι απορίας άξιων γιατί δεν συνέχισε με τη Φίνος Φιλμ. Όμως το βιβλίο δίνει την απάντηση.
1: Άμα τη δίνει, πρέπει να το ψάξουμε εκεί.
0: Γιατί δεν συνέχισε.
1: Να ρωτήσω τον κύριο Μαρούση ποια ήταν η σχέση της Μέμα Σταθοπούλου με τον αείμνηστο και αγαπημένο επίσης Διονύση Παπαγιαννόπουλο.
2: Εγώ ήμουν παιδάκι τότε. Εγώ τους θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι, έχω σαν εικόνα τον κύριο Παπαγιαννόπουλο. Ερχόταν στον Βασίλη, είχαν πολύ καλές σχέσεις. Εγώ ήμουν πολύ παιδάκι, ήμουν μωρό, αλλά το θυμάμαι σαν εικόνα.
1: Την ερχόταν αγαπούσε ο Παπαγιαννόπουλος και κάνανε και παρέα.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, και αφού σας ευχαριστήσω εσάς κύριε Μαρούση και τον Παναγιώτη, να μου πείτε. Γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που διάβασα σε μια συνέντευξή σας στην Εσπρέσο. Ποια ήταν τα τελευταία της λόγια για σας?
2: Για μένα έλεγε: πρόσεχε στη ζωή σου. Πρόσεχε στη ζωή σου.
1: Πρόσεχε στη ζωή σου.
2: Πρόσεχε στη ζωή σου, ναι.
1: Ναι. Πρόσεχε στη ζωή σου. Αυτό που λέει μια μάνα πάντα και που έχει την αγωνία για το παιδί της.
2: Είχε αγωνία, είχε. Και εγώ σαν μικρός, πώς να το πω, είχα τα μυαλά μου πάνω από το κεφάλι μου.
1: Ναι.
2: Αλλά. Εντάξει, από τη μία το βλέπε, της ψιλοάρεσε γιατί έβλεπε ότι μεγάλωνα, από την άλλη φοβόταν. Και μου έλεγε πρόσεχε στη ζωή σου, πρόσεχε.
1: Πόσο χρονών ήσασταν όταν έφυγε?
2: 24.
1: 24. Πολύ μικρός. Πολύ μικρός και πάρα πολύ άδικος αυτός ο γάμος.
2: Έζησα την αρρώστια της. Έζησα την αρρώστια της. Το υγεία που την πήγα για την πρώτη χημειοθεραπεία, στο νοσοκομείο μεταξά μετά. Την αγωνία της, γιατί θα σας πω κάτι, ότι όταν μόλις τελειώσαμε τις χημειοθεραπείες, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, και αν μου επιτρέπετε θέλω να πω και ένα ευχαριστώ σε δύο γιατρούς που είχε.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί οι άνθρωποι κάνανε ό,τι περνούσε από το χέρι τους. Ο ένας είναι ο κύριος Κοσμίδης και ο άλλος είναι ο κύριος Μπαφαλούκος.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά εγώ θυμάμαι τα ονόματά τους. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε τις χημειοθεραπείες, γύρισε και μου είπε: μάλλον τη γλίτωσα.
1: Πω πω.
2: Ναι.
1: Αλλά είχε κάνει πια μετάσταση ο καρκίνος παντού και τα λοιπά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. 27 Μαΐου είναι μια ημερομηνία ορόσημο για σας.
2: Ναι, εννοείται.
1: Φαντάζομαι στην παρουσίαση του βιβλίου. Εννοείται. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι οι συνεντεύξεις, όλο η συγγραφή του βιβλίου, η αρχαιακή μελέτη, η έρευνα υπογράφονται από τον αγαπημένο Παναγιώτη Ριγόπουλο, ενώ η ιστορική τεκμηρίωση υπογράφεται από τον συγγραφέα και λαογράφο και ερευνητή, τον Κώστα Παπασπήλιο. Ένα βιβλίο που το περιμένουμε όλοι με πάρα πολύ έτσι, μεγάλη ανυπομονησία. Θέλω πάρα πολύ να είμαι εκεί, θα το προσπαθήσω, αλλά αν δεν είμαι, θα πάρω το βιβλίο. Δεν το συζητώ. Παναγιώτη μου.
0: Απλώς θέλω με την άδειά σου να σημειώσω κάτι, ότι αυτό το βιβλίο έρχεται ως ένα μέρος, ως ένα ποσοστό να πληρώσει και ένα οφειλόμενο χρέος της πάτρας απέναντι στη Μέμο Σταθοπούλου.
1: Έτσι.
0: Γιατί μπορεί ο αγνός κόσμος, οι φίλοι της μεγάλης οθόνης να μην την ξέχασαν και να την λατρεύουν πραγματικά. Γιατί το λέω σε όποιους λέω ότι φτιάχνω ή έφτιαξα την βιογραφία της Μέμο Σταθοπούλου.
1: Ενθουσιάζονται.
0: Τέτοια αγάπη, σαν να έλειπε κάτι από ένα κομμάτι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, της το οφείλει η πάτρα και εσύ γίνεσαι η φωνή της πάτρας, μάλλον η γραφίδα της πάτρας.
0: Όταν ζήτησε η Μέμα, και έφυγε με το παράπονο αυτό, το αναλύουμε στο βιβλίο βέβαια, αλλά πρέπει να το θίξω γιατί. Όταν ζήτησε η Μέμα να παίξει στο Δίπεδε Πάτρας, έστω και δεύτερο ρόλο μου έλεγε. Να παίξω και δεύτερο ρόλο.
1: Πώς αγαπούσε την Πάτρα.
0: Δεν την φωνάξανε.
1: Εντάξει τώρα, τι μου λες τώρα. Τι μου λες τώρα, άσε με.
0: Και το γεγονός λοιπόν ότι στην παρουσίαση του βιβλίου θα έχουμε τιμητική διάκριση και από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και από την Παναχαϊκή, που θα επιδώσουν τιμητικές πλακέτες στους.
1: Ναι, γιατί ήταν και μεγάλη αθλήτρια. Διάβαζε και πάρα πολύ. Ήταν πολύπλευρη η προσωπικότητά της.
0: Ήταν πάρα πολύ μορφωμένη. Διάβαζε, είχε μεγάλο, απεριόριστους τόμους βιβλίων. Νομίζω ο Κωνσταντίνος μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό.
1: Ναι, διάβαζε.
2: Και τα περισσότερα τα έχω αυτά ακόμα και σήμερα.
1: Αυτά που διάβαζε.
2: Ναι, τα βιβλία της.
1: Είστε πολύ τυχερός, κύριε Μαρούση, που είχατε τέτοια μητέρα, τη Μέμα Σταθοπούλου. Το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Ραντεβού λοιπόν 27 Μαΐου στην Πάτρα, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό. Πολύ βαρύ ακούγεται, αλλά ήταν αλήθεια. Ήταν για εσάς, δεν ήταν η Μπριζίτ Μπαρντό η Ελληνίδα, κύριε Μαρούση, ήταν η μαμά σας.
2: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι δεν είναι. Όμως είναι τιμητικό να νιώθετε ότι την αγαπούσαν τόσο πολλοί άνθρωποι. Θα τελειώσουμε ακούγοντας άλλη μια φορά το υπέροχο τραγούδι που σκιαγραφεί την προσωπικότητα και τη ζωή της Μέμα Σταθοπούλου από τους Γιώργο και Μάνο Μακρύδη. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Αείμνηστη, υπέροχη πρωταγωνίστρια του θρυλικού ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, η Μέμα Σταθοπούλου. Ακούστε πώς την περιγράφει αυτό το υπέροχο τραγούδι. Εμείς θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι, στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα με τις απότομες καιρικές μεταβολές που εκμηδενίζουν την ομαλή μετάβαση στις 4 εποχές και με την επέλαση των μεδουσών στο νότιο Ευβοϊκό. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυράβλους πλοίο του αμερικανικού ναυτικού, αφού αυτό αγνόησε προειδοποιήσεις να σταματήσει.
0: Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Στα 2,07 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, στα 1,88 του πετρελαίου κίνησης. Μειώνουν τις πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων οι αεροπορικές εταιρείες υπέρ μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων, τάχθηκε μέσω του Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας.
1: Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων.
0: Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ρίο. 2 ανήλικοι νοσηλεύθηκαν και ο ένας χειρουργήθηκε μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης?
1: Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 3 νοσούν μετά από ξέσπασμα χανταϊού. Ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν χρειάζεται πανικός, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο, ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.
0: Από σήμερα υποβολή αιτήσεως στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται ως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: Κύριε, η πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπηλιού Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στον Real FM βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
0: Παραιτήθηκε από το Πασόκο πρώην υπουργός και βουλευτής Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Πριν από λίγο δήλωσε στον Real FM ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς.
1: Σε ισχύ νέο πλαίσιο για εξώσεις εξπρές, πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
1: Χωρίς τους τραυματίες Διαλό και Τάις που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, θα παραταχθεί η Μονακό στον αυριανό τρίτο αγώνα των play-off με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
0: Και στα του καιρού αλλάζει το σκηνικό μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητίως Οκτώμποφορ, Ηλιοφάνεια, Ασιατική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος μέσα στις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Ψυχικρό μέχρι Αμπελοκήπους και η άνοδος μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, σε Ταύρο Μοσχάτο και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη.
1: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει σε δρομολόγιο του μετρό απόψε.
3: Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν απόψε στη γραμμή 2 του μετρό οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δυναμητίζοντας επικίνδυνα το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο σχεδιασμός προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία των εμπορικών πλοίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποιεί την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η επιχείρηση ελευθερίας έχει υψηλό ρίσκο την ώρα που γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, καθώς μπορεί να τορπιλήσει τη διαδικασία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ήδη, Θανάση Τσίτσα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού δέχθηκε χτυπήματα από δύο πυράβλους, κάτι βέβαια που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, ότι το περιστατικό διαψεύδεται από την αμερικανική πλευρά. Όσον αφορά το σχέδιο επιχείρηση ελευθερίας, βασίζεται σε ένα μηχανισμό συντονισμού που φέρνει σε επαφή στρατιωτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει σημαντική ενίσχυση δυνάμεων στην περιοχή με υδροπυλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και περίπου 15.000 αεροντικούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, η αποστολή δεν είναι αποστολή συνοδείας, αλλά στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για απειλές, όπως ναυτικές λάρκες ή επιθέσεις από μικρά σκάφη, και θα καθοδηγούν τα πλοία σε ασφαλέστερες θαλάσσιες διαδρομές. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία θα λειτουργεί αποτρεπτικά με δυνατότητα άμεσης επέμβασης εφόσον χρειαστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως μια ανθρωπιστική κίνηση για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα βοηθούν κυρίως ουδέτερα πλοία που δεν είναι εχθρικά προς καμία πλευρά της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθοδήγηση που περιγράφει ο Τραμπ δεν συνεπάγεται άμεση συνοδεία πλοίων, αλλά ένα συνδυασμό επιτήρησης, αποτροπής και παροχής πληροφοριών. Η Τεχεράνη αντέδρασε, η Φρουρή της Επανάστασης δημοσιοποίησε πριν από λίγες ώρες χάρτη με θαλάσσιες ζώνες που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η διέλευση πλοίων θα θεωρείται ασφαλής μόνο εφόσον ακολουθούν τα πρωτόκολλα που έχει θέσει. Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται θα σταματούν με τη χρήση βίας, καλώντας ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες τους. Βασίλη.
0: Θανάση, φαίνεται τώρα πως έχουμε βαθύ ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Βερολίνου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γεγονός που ερμηνεύεται ως άσκηση πίεσης στο ΝΑΤΟ. Οι Δημοκρατικοί μάλιστα τον κατηγορούν πως κάνει δώρο στο Ρώσο πρόεδρο.
4: Ναι, και εκτός αυτού ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Να επιβάλλει επιπλέον δασμούς, ακριβώς.
4: Ναι, κλιμακώνοντας την πίεση προς τις Βρυξέλλες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους όρους εμπορικής συμφωνίας που έχει συναυθεί μέχρι 2025, κατηγορία που η ευρωπαϊκή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμών αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στην ανακοίνωση, με τις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν απώλειες εν μέσω ανησυχιών για το πλήγμα στις εξαγωγές και την κερδοφορία του κλάδου. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανά αντίμετρα, ενώ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για δικαιολόγητη κλιμάκωση και προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου εμπορικού πολέμου. Βασίλη.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση και, όπως είναι φυσικό, αλόβητη δεν βγαίνει ούτε η χώρα μας. Μάλιστα, οι άμεσες προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, με αντίστοιχη πορεία για το πετρέλαιο κίνησης. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Χριστούλια?
5: Καταρχάς, Ελισάβετ, να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται εκρηκτική άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στη διαπραγματεύση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 112 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 3,5%.
1: Είχαμε μία αποκλιμάκωση, αλλά ήταν πρόσκαιρη από τη φάση.
5: Ήταν πρόσκαιρη, αλλά και πάντα και τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent βρισκόταν και κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Πρώτον, η αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά συγκεκριμένα.
1: Η και αυτό με την επιδότηση που έχει
5: και
1: το
5: με την επιδότηση
1: κίνηση.
5: Και θα σου πω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent σε αυτά τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα σε πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88. 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Γι' αυτό λοιπόν και οι δυσίωνες προβλέψεις ότι εντός των επόμενων ημερών μπορεί να δούμε 2 και 10 την αμόλυβδη, 1 και 90 το πετρέλαιο κίνησης.
5: Ελισάβετ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνουν τιμές του πετρελαίου Brent σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, και το πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 90 λεπτά τουλάχιστον, και θα δούμε και μεγαλύτερες τιμές. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που έχουμε σήμερα είναι περίπου 5-6 λεπτά ακριβότερες, αυξημένες σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, και είναι περίπου 30-32 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα, να σου πω αυτό που πάντα περιμένεις να ακούσεις ό,τι αφορά τα καύσιμα.
1: Πού θα με στείλεις αυτή τη φορά, γιατί έχω κάνει το γύρο της Ελλάδας, είναι η αλήθεια.
5: Τι θέλεις να βάλεις, φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη?
1: Ναι, αμόλυβδη παίρνει το αυτοκίνητό μου. Οπότε ναι, για πάμε για την αμόλυβδη.
5: Θα την πληρώσεις 2 ευρώ και 5 λεπτά, αλλά θα πρέπει να πας στοιχείο. Ενώ εάν κάποιος.
1: Δηλαδή
5: έχει...
1: να μπω και σε πλοίο, μου
5: και σε πλοίο, γιατί θα σε πάω και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και σε ό,τι αφορά τη φθηνότερη μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, καταγράφεται σήμερα στο νομό Πιερίες. Όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα, Ελισάβετ, είναι προφανές ότι βάζει και εκρηκτική, βάζει φωτιά και στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα η Eurostat ανέφερε ότι ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 4,6% από 3,4% το Μάρτιο, 3,1% το Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Τώρα, να σου πω.
1: Πιέζεται ο καταναλωτής από παντού, Δημήτρη. Και το θέμα είναι ότι τώρα που είμαστε και στην αρχή της τουριστικής περίοδου, φαίνεται ότι οι συνέπειες είναι ήδη ορατές και στις αεροπορικές συνδέσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα. Γιατί βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και να κόβουν, να κάνουν περικοπές θέσεων στα προγράμματά τους, αλλά και να αναβάζουν το κόστος των εισιτηρίων.
5: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από τα εισιτήρια. Τι καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή? Ότι τον Μάρτιο οι μεταφορές με αεροπλάνο, δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια, αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 22%. Ποσοστό πολλαπλάσιο από τον πληθωρισμό.
1: Είναι
5: πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Ανωτελεία, γιατί πριν από λίγο είχαμε δήλωση από εκπρόσωπο της Κομισιόν, δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν οδηγίες, έτσι το είπε, κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τα καύσιμα των αεροσκαφών, οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες. Μένει να δούμε λοιπόν τι τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα πρέπει να σου πω ότι η Spirit Airlines, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναστέλει τη λειτουργία της. Η εταιρεία, να πούμε φυσικά, ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και πριν ο πόλεμος ο Ιράν οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Μία απόφαση, Ελισάβετ, που θα οδηγήσει στην ανεργία 17.000 εργαζόμενους.
1: Και αυτά μόνο από μία εταιρεία, και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, γιατί όπως είπαμε βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ο οποίος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, τάχθηκε υπέρ των μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων.
6: Γιατί και ιστορικά να το δούμε, έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6% ανέβηκε περίπου, νομίζω περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρό επεισόδιο με 2 νεκρούς σημειώθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας Ερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Οι αρχές, Θεοδόση Πάνο, έχουν προχωρήσει και σε 11 συλλήψεις.
7: Ακριβώς 11 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες, Βασίλη, φέρεται να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δολοφόνησαν τους δύο κρατούμενους στα πειθαρχικά κελιά της φυλακής στην Νιγρήτα. Τις Σέρες, Νιγρήτα Σερών. Είχαν διαφορές και τα δύο θύματα βρέθηκαν στα πειθαρχικά κελιά, διότι τις προηγούμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες, τα επεισόδια μεταξύ τους, μεταξύ των δύο θυμάτων και των αντιπάλων τους, ήταν συνεχόμενα και επίσης αιματηρά. Παρά το γεγονός ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προσπαθήσει να τους χωρίσουν, είχαν αλλάξει πτέρυγες και ούτω καθεξής, ο κάθε ένας από αυτούς έβρισκε τον τρόπο να βρεθεί στην πτέρυγα του αντιπάλου για να ξεκινήσουν και ένα νέο αιματηρό καυγά. Φαίνεται πως χθες ήταν το αποκορύφωμα. Τουλάχιστον 11 άτομα, όλοι αλλοδαποί, βγήκαν για τον προαυλισμό και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πτέρυγα που είναι τα κελιά του πειθαρχικού. Έσπασαν δύο λουκέτα σε δύο κελιά που ήταν δικοί τους άνθρωποι και τους οποίους ουσιαστικά έβγαλαν από τα κελιά τους για να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη ομάδα των 11 ατόμων. Τελικά επιτέθηκαν κοντά στο πειθαρχείο της φυλακής, στον Αλιερινό και τον Ιρακινό, και τελικά τους σκότωσαν καθώς τους τραυμάτισαν θανάσιμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια μαχαίρια. Τώρα, εύλογα θα αναρωτηθούν οι ακροατές μας, μα πώς βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα σε ρωτούσα, Θεοδόση, το ίδιο. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Και μιλάμε για δύο νεκρούς μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα.
7: Και όχι μόνο σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά στην αίθουσα, στην πτέρυγα με τα αρχικά κελιά που υποτίθεται ότι εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Είναι πιο αυστηρή η επιτήρηση. Παρά αυτό το γεγονός, ωστόσο, και αυτοσχέδια μαχαίρια, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε τα σικασίκα και τις κάθες κάτι. Και πιστόλια θαμμένα στο προάβλιο, πρόσφατα, στον Κορυδαλό, θα στα έλεγα. Κινητά τηλέφωνα τα οποία τα βρίσκουν τη μία μέρα μετά από ευνηδιαστικές επιχειρήσεις, δύο μέρες μετά έχουν πάρει καλύτερα και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είναι πλήστες όσες οι περιπτώσεις και μπορούν να αντιληφθούν και οι ακροατές μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές όσον αφορά στην είσοδο παράνομων αντικειμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι πάνε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή. Παρέτα τις βέβαια οι κατηγορίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι βαρυπινίτες, οπότε άλλα 20-25 χρόνια στα ισόβια τους δεν νομίζω ότι θα τους αναχωρήσει.
1: Σε μάστιγα εξελίσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Σε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλία είχαμε δύο νέα σοβαρά περιστατικά πάλι στην Πελοπόννησο. Το ένα σημειώθηκε στην Κεπαρισία και το άλλο στο Ρείο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τραυματισμούς, Σοφία Γαλάνη.
8: Ακριβώς. Ανησυχία προκαλούν οι σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχέα με ηλεκτρικά πατίνια που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται. Το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρεσία, ένας 11χρονος τραυματίστηκε στο πόδι όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, στην κεντρική πλατεία της πόλης, άλλος ανήλικος που οδηγούσε πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρεσίας, του τοποθετήθηκε γύψος, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Το δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες μέρες, σημειώθηκε την Παρασκευή στο Ρείο, όπου επίσης ένας ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με πατίνι στη Λαμία. Τρεις ανήλικοι κυκλοφορούσαν με το ίδιο πατίνι και μάλιστα παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη. Τα πολλά περιστατικά με πατίνια, τα οποία έχουν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και ανηλίκων, προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Πέρσι, 400 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με πατίνια, ενώ καταγράφηκαν δύο θάνατοι.
1: Τα περιστατικά, Σοφία, έχουν αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα, είναι εμφανές. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για αυτά?
8: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι χρήστες πατινιών υποχρεούνται να φέρουν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Επίσης, απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι κανόνες πάρα πολλές φορές δεν τηρούνται, ενώ υπάρχει κενό νόμου, καθώς τα πατίνια δεν ασφαλίζονται. Κατά συνέπεια, όταν προκύπτουν ατυχήματα, δεν καταβάλλονται και αποζημιώσεις, εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Νίκος Γρέτζελος.
9: Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές. Δηλαδή, αν πάρουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα τη Γερμανία, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος. Εδώ είναι ελάχιστοι οι ποδηλατόδρομοι και γι' αυτό κινούνται στο δρόμο. Πολλές φορές δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπουμε πατίνια να κινούνται ανάποδα, χωρίς να φοράνε κράνος, δύο πάνω στο πατίνι, να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και έτσι γίνονται επικίνδυνα και για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους. Τώρα, τι ισχύει για τον νόμο? Πατίνια που τρέχουν έως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται ως πεζοί και τα πατίνια που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδηλάτες. Όμως υπάρχουν και τα πατίνια που είναι πειραγμένα και πιάνουν ηλικιώδεις ταχύτητες και επειδή είναι ένα όχημα που δεν είναι καθόλου ασφαλές, δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα. Παίρνει κάποιος ένα πατίνι και δεν έχει καμία εκπαίδευση. Θα πρέπει να μπουν κάποιες υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης έτσι ώστε να μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, θα πρέπει τα πατίνια να ασφαλίζονται και να έχουν πινακίδα. Γιατί ένα πατίνι που θα χτυπήσει κάποιο πεζό με 25 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν ότι χτυπάει το πατίνι ένα πεζό και το σκοτώνει. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά? Υπάρχει κενό του νόμου. Και ενδεχομένως να μπουν και κάποιοι περιορισμοί έτσι ώστε να κινούνται στα στενά, να μην μπαίνουν στις κεντρικές αρτηρίες. Γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και είναι επικίνδυνο. Οι γονείς πολλές φορές κάνουν δώρο σε ένα ανήλικο ένα πατίνι. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεν είναι δώρο αυτό. Όταν το δίνεις σε ένα ανήλικο πιτσιρικά, ο οποίος θα βγει στον δρόμο χωρίς να έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι ενέργειες τριών Ταΐδων στην Κρήτη που επειδή πορτιέρης νυχτερινού κέντρου αρνήθηκε να τους αφήσει να περάσουν, του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν στο μυρό. Όταν προσπάθησε μάλιστα να τους καταδιώξει, επιχείρησαν να τον παρασύρουν και με το όχημά τους. Σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη, Μέρη Καριωτάκη, και το λέμε εμείς που καταγόμαστε από το νησί.
10: Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι σκηνές που δεν τιμούν καθόλου την Κρήτη και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα που καταγράφουμε πολλές τέτοιες στιγμές που δεν τιμούν ούτε το νησί ούτε και όλους εμάς που μένουμε εδώ. Λοιπόν, οι τρεις νεαροί, 23, 18 και ένας ανήλικος, πενθυμίζω 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ χτες παραδόθηκαν και οι άλλοι δύο. Οι δύο νεαροί, ένας ο 18χρονος και ένας ανήλικος, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των αρχών για να ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως. Οι δύο κατηγορούμενοι, όπως είπαμε, παραδόθηκαν χτες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους. Να πούμε ότι ο 18χρονος συναδελφός του 23χρονου, που ήδη είχε συλληφθεί από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, και ο ανήλικος επίσης προσήλθε με την δικηγόρο του. Οι δύο συνήγοροι σήμερα υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία τέτοια πρόθεση. Χαρακτηριστικά δεν υπήρχε καμία ανθρωποκτόνος, κανένας ανθρωποκτόνος δόλος, είπε ο συνήγορος του 18χρονου. Ενώ από την άλλη μεριά η συνήγορος του ανήλικου κάνει λόγο για ένα παιδί που σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε πρόθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να υπενθυμίσω ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τους συνηγόρους αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση για τον ανήλικο που, όπως είπαμε, εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Βαρύτατο το κατηγορητήριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη Καριωτάκη. Ήταν η συναδελφός μας από την Κρήτη TV.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, συναγερμός έχει σημάνει σε Κρουάζ Γερόπλιο που πλέει στον Ατλαντικό, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του Χανταϊού και άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το πλοίο έχει μείνει ακινητοποιημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και πως δεν συντρέχει λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
11: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius Elizabeth παραμένει ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από επιδημία του Χανταϊού. Το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Μέχρι στιγμής το μοναδικό επιβεβαιωμένο εργαστηριακά κρούσμα είναι ένας 69χρονος Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg, ενώ η εταιρεία Ocean Wide Expeditions ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Χανταϊός ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω της πνοής σωματιδίων. Η παρουσία του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστη από τους ειδικούς. Στην προκειμένη περίπτωση, εκτιμάται πως οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβαστούν στο πλοίο λόγω της μακράς περιόδου επώασης του ιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
0: Έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι ωφελούμενοι προσδιορίζονται στις 300.000 και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν σχεδόν τριπλάσιες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει αναλυτικά στοιχεία.
12: 816.000 αιτήσεις, Βασίλη, για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου ο κόσμος να έχει φθηνότερες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ρεκόρ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους εκεί στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όταν για παράδειγμα πέφτουν περίπου 500.000 οι αιτήσεις. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια οι ενστάσεις. Και στόχος της ΔΥΠΑ και της διοικήτρια της κυρίας Χορμόβα είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί περίπου στις 20 με 23 Μαΐου. Θα έχουν βγει οριστικοί δικαιούχοι, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσει ο κόσμος τα vouchers και να κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι. Να πούμε ότι, όπως είπες, ότι από σήμερα ξεκίνησε και μέχρι τις 13 Μαΐου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που υποβάλλουν την αίτησή τους για να μπουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι, περίπου 25.000 αυτοί που θα πάρουν τα vouchers, και θα ξεκινήσει το πρόγραμμά τους να τρέχει για διακοπές από την 1η Ιουνίου. Μέσω της πλατφόρμας του gov.gr κάνουν και εκείνοι αντίστοιχα τις αιτήσεις τους. Και μάλιστα από τις επόμενες μέρες, πιθανότατα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα ανοίξει και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με επιδότηση δικαιούχων γονέων για τη διαμονή των παιδιών τους σε κατασκηνώσεις. Τα οποία παιδιά είναι από 6 μέχρι 16 ετών.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, βροχή πέφτουν οι προτάσεις για εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ κοινή πρόταση για προανακριτική επιτροπή κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της τέος Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Συνδέομαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
13: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή την πρόταση που έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ λένε ότι 4 χρόνια μετά το αρχικό ξέσπασμα της υπόθεσης προκύπτει η ανάγκη να διερευνηθεί πλήρως και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια. Καταλήγουν σε 6 συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη χρήση του Predator από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το αν όλα αυτά ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, αλλά και σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην εξεταστική, η οποία είχε γίνει εδώ το 2023 γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζω ότι δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών από το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ, για να καταθέσει την εξεταστική επιτροπή. Κάνει χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν βρει 120 βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν την πρότασή του, τότε η εξεταστική θα συγκροτηθεί, ακόμα και αν τα όχι είναι περισσότερα από τα ναι. Ένας μόνο αστερίσκος υπάρχει εδώ, αν κρυθεί ότι το θέμα της εξεταστικής αφορά σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, οπότε τότε κατά το Σύνταγμα δεν μπορεί να ακολουθεί η διαδικασία με το δικαίωμα της μειοψηφίας και θα πρέπει να βρεθούν 151 ναι για να συγκροτηθεί η εξεταστική. Από εκεί και πέρα, νωρίς σήμερα το πρωί είχαμε την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θυμίζω ότι η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και από το ΠΑΣΟΚ κατά των ίδιων προσώπων, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το αδίκημα στο οποίο καταλήγει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά έχουμε ξεχωριστά αιτήματα, λοιπόν.
13: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλουν να εκπέμψουν τα δύο κόμματα. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο καλές. Με αφορμή και τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για τον διορισμό ηγεσίας και νέας διοίκησης σε ανεξάρτητες αρχές. Νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διακριτής πορείας στα δύο κόμματα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά. Ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτή
1: πορεία. Εδώ ποια είναι η διαδικασία, Γιώργο?
13: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης αρκούν οι 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερψηφίσουν σε μυστική, θυμίζω, να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προκαταρκτικής

0: λένε και που έχουν είναι τα όρια της καμερολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για την καμερολογία, δεν με εκφράζει την καμερολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
1: Πώς λέγεται αυτό, έτσι, θέμα.
0: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου, κάποια λαμόγια πήραν χρήμα που δεν δικαιούνται, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση, η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει.
2: Έχει καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία με αμετάκλητο τρόπο το κίνητρο της συγκάλυψης, είπε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
3: Το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα πλέον αμετάκλητο, το κίνητρο της συγκάλυψης. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
2: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος στις επόμενες ημέρες?
4: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services, ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα.

0: Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την παρέτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, την οποία συνοδεύει με καρφιά εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, αναφέρει ο πρώην υπουργός, προαναγγέλλοντας εμέσως πλην σαφώς ένταξη σε άλλο πολιτικό φορέα υπό ίδρυση, όπως συγκλίνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και επιστρέφουμε.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου. Όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
1: Εχμηρά καρφιά εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
3: Πολύ σωστά. Νομίζω κάποια από αυτά τα ακούσαμε. Εγώ μίλησα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Καστανίδη. Μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής απάντησης που θα είναι ευπρεπής, ωστόσο, σε έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς απρέπειες και κάπως έτσι περιέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πραγματικότητα, θύμισε με την δήλωσή του αυτή επιλογές όπως αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης το 2023 το Μάιο, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπρόσωψη των πολιτών της από αυτόν που εξέλιξαν πρώτο, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια εκλεγόταν πρώτος ο κύριος Καστανίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θύμισε την απειλή κατά οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου του Κόμματος, όπως κατήγγειλε, που τολμούσαν να καλούν τον ίδιο ως ομιλητή και την τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως φωτογραφική, γιατί ρωτήσαμε για παλιότερα στελέχη, όπως ο Κώστας Κανδαλίδης, και δεν τον αφορά, είναι κατά μία θητεία νεαρότερος στα έδρανα της Βουλής από το Χάρη Καστανίδη. Με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπεύθυνοι πελατειακών σχέσεων και ρουσπετιού, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για υστερόβουλη τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΔΚΠΕΟ, που κατά διαβολική σύμπτωση, όπως λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος, και κατέληξε με αυτή του τη φράση ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τον πρώην υπουργό έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία και κάπως έτσι εκείνος τον αποχαιρετά με τη διατύπωση του Σατοβριάντου, ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει την πολιτική. Κάθε άλλο θα είναι ενεργό μέλος και αυτό θα είναι ενεργό στην πολιτική, ενεργό πολίτης, αν θέλετε, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει μέσα από άλλο μετερίζει, πιστός όμως πάντα σε αυτές τις αρχές και τις αξίες που τον εξέλιξαν υπουργό και τον έκαναν κάποτε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Βασίλη.
1: Μαριτίνα, να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την παρέτηση?
3: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια αλλαγή στο καταστατικό του, η οποία άλλωστε ψηφίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 29 Μαρτίου και βάζει τις βάσεις για κάτι που θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και εσαΐ, μέχρι τουλάχιστον να αλλάξει, και προφανώς θεωρούν ότι δεν αφορά μόνο τον κύριο Καστανίδη.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Στον ανακριτή Γουμενίτσας οδηγήθηκε το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Και είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Είναι προκειμένου της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, καθώς ζητούμε για μισό τόνο σκανκ, δηλαδή υδροπονική κάναβη, η οποία είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές τόσο της κεντρικής Ευρώπης, όσο και της Τουρκίας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, διότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης ποσότητας στην Τουρκία θα κατέληγε, ένα μέρος βεβαίως θα έμενε και εδώ. Και όλα δείχνουν ότι πίσω από αυτή την μεταφορά μαμούς του μισού τόνου χασίς κρύβεται η τουρκική μαφία. Κρύβεται η τουρκική μαφία, η οποία έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παροικία στην Ισπανία, από όπου και φορτώθηκε και λογικά παρήχθηκε αυτό το ναρκωτικό, και μέσα σε νόμιμα, κυβότια με χαρτικά ήδη είχαν κρύψει βεβαίως και αυτή την ποσότητα του μισού τόνου σκανκ. Τώρα, ο οδηγός από την Βουλγαρία είναι παντελώς αρνητικός στις επιμόνες ερωτήσεις των
4: δεν συνεργάζεται από ό,τι φαίνεται με τις ελληνικές αρχές.
2: Όχι, δεν συνεργάζεται καθόλου. Το μόνο που τους είπε είναι το όνομά του και ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, αυτό το φορτίο θα κατέληγε στην τάδε εταιρεία στην Τουρκία. Καθόλου ανώμημη η εταιρεία, ελέγχθηκε και αυτή, από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπήρχε ουδεμία σχέση με την μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας. Πρέπει να σας πω ότι πλέον οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών κοιτούν και την σχέση που μπορεί να έχει η χώρα, και αυτό γιατί. Διότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, και όπως είχε αποκαλύψει η Real News της Κυριακής με εκτενές ρεπορτάζ, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Europol σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, την ισπανική αστυνομία αλλά και την βουλγαρική αστυνομία, είχε εξαρτωθεί ένα κύκλωμα της τουρκικής μαφίας, κυρίως στην Ισπανία, πριν όμως ο αρχηγός τους είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, συνελήφθη όμως στη Βουλγαρία, καθώς είχε κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, το αναψυχής βέβαια σε εισαγωγικά παρακαλώ την λέξη, τις ημέρες που γινόταν αυτή η επιχείρηση.
4: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Του είχε στήσει ενέδρα, από ό,τι φαίνεται, η πρώην σύντροφός του μαζί με τέσσερα άλλα άτομα.
2: Ακριβώς έτσι φαίνεται, διότι έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα 40 ετών, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξελοδαρμού μέχρι θανάτου του 36χρονου από την Αίγυπτο σε ένα παράπηγμα, σε προάβλιο χώρο που και διέμενε στην περιοχή του Μαραθώνα. Επίσης συνελήφθη ο αδερφός της, αλλά και ο νυν συντροφός της. Τώρα, το ότι τον σκότωσαν στο ξύλο κυριολεκτό, διότι και σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών, όταν πια ο άνθρωπος είχε καταλήξει στην αιτία των φοβερών τραυμάτων που του είχαν προκαλέσει με ρόπαλα και σιδηροσωλήνες, τα κατάγματα στα οστά του ήταν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών. Οπότε, όπως είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ζήσει. Πολύ σύντομα το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων στο αστυνομικό τμήμα του Μαραθώνα έφτασαν σε αυτή την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, καθώς φαίνεται πως τα επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού ήταν πολλά κατά το παρελθόν, και αμέσως οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι αυτή η ανθρωποκτονία μάλλον έχει σχέση με αυτό το συνεφιασμένο. Με αυτή τη συνεφιασμένη σχέση που διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν ο 36χρονος με τη 40χρονη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Με πλωτά φράγματα επιχειρεί η Περιφέρεια Εύβοιας να σταματήσει την επέλαση των μοβ μεδουσών που έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους λοόμενους, κυρίως στις νότιες ακτές. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς για το φαινόμενο αυτό και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
5: Βασίλη, με εκατοντάδες μοβ μεδουσές ήρθαν αντιμέτωποι λοόμενοι στην Εύβοια και συγκεκριμένα στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τα σπονδύλα έχουν κατακλείσει μεγάλη θαλάσσια έκταση που ξεπερνά τα 5 μίλια, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες. πολίτες που μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο. Μάλιστα, η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς συνέβαλαν στην συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, κάτι που ευνοεί την προσωρινή αύξηση των μεδουσών. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων Χιντήροκλου, τόνισε ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα.
6: Είναι φαινόμενα αναμενόμενα, δεν μπορούμε εύκολα να τα ερμηνεύσουμε ή να τα αποδώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα, γιατί είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν σε μια τέτοια διαταραχή. Γενικά τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα, είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα θρεπτικών συστατικών. Είναι τα λεγόμενα πληθυσμιακά μπλουμ των μεδουσών, τα οποία εμφανίζονται για μια περίοδο είτε παρατεταμένη είτε περιορισμένη ανά δεκαετία, δεκαπενταετία.
5: Να διευκρινίσουμε, Βασίλη, ότι το τσίμπημα από μέδουσα δεν είναι θανατηφόρο, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες αλλεργίες. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν έρχονται οι μέδουσες στο σπίτι μας, αλλά εμείς στο δικό τους, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τα νερά αυτά. Ακόμη είναι σημαντικό, αν επιλέξει κανείς να κολυμπήσει σε νερά με μεγάλο αριθμό μεδουσών, να μην βουτήξει με το κεφάλι, καθώς αν τα μάτια του ακουμπήσουν τα σπόνδυλα, μπορεί, υπάρχει περίπτωση να προκληθούν προβλήματα όρασης.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
7: Λόγω προβλήματος στη μέση δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό και τον Μοντε Κάρλο για το ουριανό τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Μονακό ο Τάισον Γουόρτ. Σημαντικές ελλείψεις έχει η Μονακό. Οι τραυματίες Μίροτιτς, Τάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τώρα στο ποδόσφαιρο, όπου η ΑΕΚ χθες έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στη Super League, στη Λεωφόρο.
4: Κέρδισε ένα βαθμό, αλλά ουσιαστικά, όπως λες και εσύ, δεν έβαλε τέλος στην αγωνία. Παρατείνεται η αγωνία.
7: Βέβαια, γιατί ήρθε η ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Από το 17, ο Παναθηναϊκός, λόγω υποβολής του Ερνάντεθ, έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Παρά το γεγονός ότι κέρδισε η ΑΕΚ, δεν παρέμεινε όμως σε θέση ισχύως. Έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλές στιγμές, έπεσε πάνω στον ονοφλέγα του Παναθηναϊκού, τον Λαφών, που ήταν χθες εξαιρετικός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δίκαια νίκησε 3-1 τον τραγικό αμυντικά Ολυμπιακό, πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βλέπει να απομακρύνονται οι ελπίδες για τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ 61 βαθμούς, τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή μας μένουν ακόμη δύο, η πέμπτη και η έκτη. Στην τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, επανέλαβε ο τεχνικός ΣΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.
8: Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, κύριε για παράδειγμα του Βάργκα, κάποιες άλλες καλές στιγμές. Τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Διότι υπήρχε ενδεχόμενα η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα ότι το πρωτάθλημα θα τελειώσει 3 ή 4 αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το έχω πει και στους παίκτες. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές τις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι. Τους νικήσαμε φέτος 2 φορές. Οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
7: Ευχαριστημένος έμεινε από την παρουσία της ομάδας του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο Ράφα Μπενίτεθ.
9: I'm really pleased with everyone that was on the pitch.
10: Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών, από όλων των ποδοσφαιριστών που βρεθήκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω όσον αφορά το αριθμητικό πλεονέκτημα του αντιπάλου μας με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά οι ποδοσφαιριστές πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα και πραγματικά θεωρώ πως αξίζαμε και την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλος βέβαια είχε και τις ευκαιρίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, οπότε θεωρώ πως κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλη αυτή την αφοσίωση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες που επομένουν.
7: Από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του χθες για την νίκη του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Παυλένκα, που τόνισε.
11: Yeah, for sure it's not so Είναι μια άσχημη περίοδος για εμάς μετά το χαμένο παιχνίδι στην ΑΕΚ, μετά το χαμένο τελικό. Οπότε σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος για το σημερινό αποτέλεσμα, για την ομάδα που αντέδρασε. Είμαι χαρούμενος και εγώ που κατάφερα να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου και ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δείξει το δρόμο και για την επόμενη Κυριακή.
1: Ο καιρός. Ο οποίος τρελάθηκε θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της είδησης. Αλλοπρόσαλλο ήταν το σκηνικό το τρίμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπεσε χιόνι στα ορεινά όλης της χώρας και ο υδράργυρος έκανε βουτιά άνω των 10 βαθμών, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν προλαβαίνουμε τις εναλλαγές, Τάσο Αρνιακέ. Ομαλή μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
12: Πράγματι, Βασίλη, είναι όπως τα λες, ήταν μια κρύα Πρωτομαγιά. Η πιο κρύα ήταν το 1945 και αμέσως μετά το 1987 που χιόνισε την Πρωτομαγιά ακόμα και μέχρι τα Βρυλίσια. Αυτή ήταν η τρίτη, θα έλεγα, ψυχρότερη Πρωτομαγιά των τελευταίων 50 ετών, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμα και 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν πέρασαν αυτά πια, η ψυχρή κατεβασιά τελείωσε, η άνοιξη επιστρέφει σήμερα δρυμύτερη και αύριο περιμένουμε ο υδράργυρος να φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τους 24 φυσιολογικούς για την εποχή βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά ομίχλες το πρωί στα δυτικά και έθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, με τοπικές μπόρες κυρίως ψηλά στα βουνά. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βορειοδυτικούς 4 με 5, στα Δωδεκάνησα έως 6 με εξασθένηση. Θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 24 με 25, στα νησιά τους 21 με 23. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους, θερμοκρασία από 11 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, με τους νοτιάδες να δυναμώνουν φέρνοντας ζέστη, σκόνη και υγρασία από την Αφρική, και θα φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας τους 28 και στις αρχές της επόμενης ακόμα και τους 30.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις, Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Το Ιράν λέει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούς.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από τον πόλεμο, χιλιάδες παραβάσεις παρανομής στάθμευσης σε χώρους αμαία. Τι έδειξαν οι τροχονομικοί έλεγχοι στην Αττική σε διάστημα λίγων μηνών?
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάνη Μάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχύ ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025 οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς.
16: Εδώ είμαστε και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλημέρα στη Ρόδο, την Κώτη, την Κάλυμνο, τη Λέρο, την Αστυπάλαια, τους Λειψούς, το Αγαθονήσι, την Ίσυρο, το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο, την Τήλο, την Πάτμο, τη Σίμη.
15: Επιχειρήσεις στο τομέα των καλλιτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και στην εγχώρια παραγωγή.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
17: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
19: Μήπως λεφτά.
18: Τα λες και λεφτά.
19: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
20: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω εγώ και θα καλωσορίσω ξανά στο στούντιο τον Νίκο Στραβελάκη που μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Πού ήσουν, Λουκία?
0: Μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Καλώς τον. Περίμενα, κάθε μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Δεν σε έβλεπα.
0: Καλώς τον, καλώς μας ήρθε. Γερός δυνατός. Καλό μήνα. Και όλα τα κακά να μείνουν μακριά.
1: Και
0: ό,τι δυσάρεστο.
1: Γιατί είχαμε πρωτοχρονιά, δεν είχαμε πρωτομαγιά.
0: Αυτό.
1: Με χιόνια παντού, αυτό δεν ήταν πρωτομαγιά. Ήταν πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά,
0: δίκιο,
1: με υγεία να κόψουμε και την πίτα.
0: Να κόψουμε τη βασιλόπιτα, μαζί με
1: το δέντρο να στολίσουμε, να ξεστολίσουμε μάλλον. Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν. Δηλαδή,
0: δεν ήταν πρωτομαγιά, έχεις δίκιο.
1: Διάβαζα. Καταρχήν σήμερα το πρωί είχαμε σχεδόν μείον 4 στο Σέλι. 4 Μαΐου, μείον 3,9.
0: Ναι, ό,τι
1: δεύτερον,
0: είναι.
1: Είχαμε στο Θησίο ημέρα Σάββατο, δεύτερη ημέρα πρωτομαγιάς, ρεκόρ από το 1890, είχε να δείξει το θερμόμετρο 2 Μαΐου 15 βαθμούς.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Επίσης,
0: από το 1990. 1890.
1: 135 χρόνια, 136 χρόνια. Λοιπόν, είναι ρεκόρ 136 ετών αυτό το κρύο. Και πρέπει να σου πω και
0: μα
1: κάτι ακόμα.
0: Μα ξαφνικά ξεπαγιάσαμε το Σάββατο.
1: Ήρθε...
0: Πήγα το πρωί να κάνω κάτι ψώνια, κάτι δουλειές, κάτι αυτό.
1: Παρασκευή
0: και
1: Σάββατο.
0: Και βγήκαμε ένα αμάνικο και τα δα όλα.
1: Πρέπει να σου πω δε ότι είχε στην Αθήνα 11-12 βαθμούς, αλλά η αισθητή ήταν 3-4, διότι
0: ναι.
1: Ήταν βοριάς. Ήταν πολύ διαπεραστικό το κρύο. Ήταν κρύο που δεν το είχα νιώσει ούτε το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κρύο.
0: Πολύ κρύο.
1: Τρελάθηκε ο καιρός.
0: Έχεις δίκιο. Εσύ ως παγιασού έμπαινε μέσα στον οργανισμό σου, στα κόκαλα, το νιώθες.
1: Και για να επιβεβαιώσουμε ότι ο καιρός τρελάθηκε, πρέπει να σου πω ότι την Πέμπτη, σήμερα έχουμε Δευτέρα.
0: Συγγνώμη, Δευτέρα.
1: Θα έχουμε 30 βαθμούς.
0: Είδες τώρα.
1: Και την άλλη εβδομάδα.
0: Και ξέρεις τι λέγαμε όλοι το Σαββατοκύριακο που καθόμαστε. Έχει κακό καιρό. Και από Δευτέρα θα γυρίσουμε στη δουλειά. Να ο ήλιος.
1: Και
0: κοίτα τώρα έναν ήλιο έξω.
1: Την άλλη εβδομάδα, πώς δούμε και 35.
0: Ναι. Θα θέλω να πάω για μπάνιο μετά.
1: Από τους.
0: Όχι, ρε παιδιά, από τώρα
1: 35.
0: Δουλεύουμε. Σας παρακαλώ, μην ανέβει η θερμοκρασία τόσο πολύ. Έχουμε μέλλον ακόμα.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι, επιστρέφοντας από το διάστημα της απουσίας μου λόγω ενός προβλήματος υγείας που με οδήγησε στο νοσοκομείο για μερικές μέρες.
0: Γι' αυτό λέω, να πάνε όλα καλά και να είσαι γερός και δυνατός.
1: Μου έδωσε το μήνυμα ότι θα πρέπει μάλλον να ρίξω ρυθμούς. Διότι όταν κάποιος...
0: Όχι μάλλον, θα πρέπει.
1: Λέω, μάλλον.
0: Άστατα μάλλον.
1: Γιατί όταν κάποιος κοιμάται 2-3 ώρες κάθε βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον το τερματίζει.
0: Κάπου θα βγει αυτό.
1: Και αυτό κάπου χτυπάει.
0: Κάπου χτυπάει.
1: Και στέλνει και καμπανάκια που καλά που πήγα στο νοσοκομείο. Γιατί αν δεν πήγε,
0: πρέπει
1: δεν
0: να τα ακούμε. Πρέπει να τα ακούμε όσο και αν.
1: Το λέω για να τα ακούω.
0: Και εγώ στο λέω για να τα ακούσει εσύ, να τα ακούω και εγώ να τα ακούμε όλοι. Πρέπει να ακούμε το σώμα μα κυρίω.
1: Διασκεδάζω, δηλαδή είναι το διάλειμμα μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα με Κωστή Μαραβέγια, με το Φάρο. Για βάλει λίγο.
0: Είναι τόσο γλυκό τραγούδι.
1: Βάλει λίγο, Γιώργο. Γιατί αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση. Με ξεσηκώνει και στο έχω ξαναπεί αυτό όταν στην πρώτη μου θητεία στο Real FM, τότε που έκανα εκπομπές μεσημέρι, πολύ πρώτη, 15-18, είχα φιλοξενήσει ένα μεσημέρι τον Κωστή Μαραβέγια τότε. Δεν ήταν τόσο έτσι βεντέτα, με την καλή έννοια, έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: γιατί...
1: ήτανε, το γνωρίζαμε από το...
0: Ναι, τον γνώριζαν λιγότεροι, ας πούμε, ήταν τόσο
1: από
0: γνωστός.
1: Το μουσικό διαγωνισμό του Sky και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό και του λέω, Κωστή, περιμένω, όπως είναι το ρεφρέν, να δω τη βουγιουκλάκη να βγαίνει από τη γωνία και να χορεύει. Δηλαδή είναι τόσο κεφάτο, θυμίζει τόσο
0: και
1: πολύ ελληνικό κινηματογράφο
0: εποχή,
1: με τη Λατέρνα,
0: μπράβο,
1: που
0: μπράβο.
1: Λέω τώρα θα βγει η βουγιουκλάκη με τον Μιχαήλ και το Σιλινό να χορεύουν. Στο λιμάνι.
0: Ναι, ναι, ναι, ένας σύγχρονος καλλιτέχνης.
1: Για βάλε Γιώργο να ακούσουμε λίγο.

0: Και επειδή κάτι λέει για μουντές Δευτέρες ο Κωστής, πρέπει να πω ότι
1: όχι,
0: δεν είναι μια
1: μουντή
0: Δευτέρα.
1: Σήμερα
0: είναι μια λαμπερή, υπέροχη
1: ήλιο,
0: Δευτέρα.
1: Φανταστικό ήλιο.
0: Πάει
1: σήμερα.
0: Η πρωτοχρονιά.
1: Ναι, πάει η πρωτοχρονιά. Ήρθαμε στις κανονικές ημερολογίες. Ό,τι δείχνει το ημερολόγιο με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες θεμάτων, μάλλον τρεις. Οι δύο είναι σχετικές. Θέλω να σε
1: από επικαιρότητα άλλο τίποτα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα της ημέρας,
1: τη
0: που είναι
1: εικόνα.
0: Τα δραματικά γεγονότα των τελευταίων ωρών στις στενά του ορμούς. Και να σε ρωτήσω αν παίζεις Uno.
1: Uno έπαιζα παλιά.
0: Κι εγώ.
1: Ναι, μου αρέσει. Είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Ότι υπάρχει νέα εκδοχή Uno.
1: Ναι.
0: Εγώ. Δεν το ήξερες.
1: Ναι, την ήξερα. Ακού. Την έχω παίξει με
0: όταν
1: τα
0: είδα τον Τραμπ. Περίμενε, θα σου πω.
1: Αλλά δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Όταν είδα τον Τραμπ να ανεβάζει μια ανάρτηση αφού είπε ότι εμείς ξεκινάμε επιχείρηση τη νύχτα.
1: Ναι,
0: αφού είχε πει,
1: πολλά μηνύματα αυτά.
0: Αφού είχε πει όχι στους 14 ώρους του Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος, το βασικό επιχείρημα το Ιράν λέει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς από εμάς, εσείς να λύσετε την πολεμική στα λιμάνια τα ιρανικά, και μετά να συζητήσουμε 1, 2, 3, 14 και μετά να δούμε τα πυρήνια. Λέει ο Τραμπ, απαράδεκτο, απορρίπτεται. Και αμέσως μετά κάνει μια ανάρτηση και λέει λοιπόν, ξεκινάει η επιχείρηση άνοιγμα στα στενά του Ορμούς.
1: Πώς
0: ξεκινάει.
1: Με ποιο τρόπο.
0: Ναι, δεν θα παρέμβουμε με πολεμικά πλοία, ούτε τίποτα.
1: Διαμαγεία.
0: Θα πάμε εκεί και θα λέμε εσείς των τρίτων χωρών που έχετε μείνει χωρίς τρόφιμα, φάρμακα, ταλαιπωρήστε τόσους μήνες κλεισμένοι στην Ανατολή, περάστε έξω.
1: Ναι.
0: Λέει το Ιράν, συγγνώμη, πώς.
1: Χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζει.
0: Και απειλεί.
1: Ο ξενοδόχο είναι άλλο.
0: Ναι. Και απροειδοποιεί το Ιράν ότι αν το κάνετε θα βουλιάζουμε και ο πλοίο αμερικανικό πλησιάζει.
1: Και το λέει. Δεν είναι ότι το έκρυψε.
0: Πριν το πει και πριν το κάνει, ανεβάζει ο Τραμπ ακόμα ένα που παίζει Uno. Και από πίσω οι κάρτες του Uno έχουν τη λέξη wild, δηλαδή άγριος.
1: Άγριος.
0: Μπαίνω λοιπόν εγώ τώρα στο Uno να δω.
1: Υπάρχει Uno που έχει αυτή την έκδοση wild, αυτό δεν το ήξερα. Είναι ηθικό για τον πρόεδρο.
0: Καινούριο.
1: All wild.
0: Σου διαβάζω τους κανόνες.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω παίξει.
0: Ούτε
1: και
0: εγώ, γι' αυτό σου λέω.
1: Όχι, αυτό
0: πήρε
1: δεν
0: λοιπόν
1: το έχω παίξει.
0: Τη νέα εκδοχή, δεν ήταν Uno Wild για τον Τραμπ. Υπάρχει Uno Wild, καινούριο.
1: Ναι.
0: Το Uno Wild, άγριο δηλαδή, είναι μία από τις πιο τολμηρές εκδόσεις του κλασικού παιχνιδιού καρτών Uno. Σε αυτή τη δυναμική παραλλαγή, ακουδώ. Κάθε κάρτα είναι μπαλαντέρ.
1: Κάθε κάρτα
0: αυτό
1: είναι
0: σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ταιριάξετε χρώματα ή αριθμούς. Απλώς παίζεις οποιαδήποτε κάρτα και συνεχίζεις.
1: Από εκεί την πήρε την έμπνευση ο πρόεδρος.
0: Όχι και τόσο. Χάρη στις ειδικές κάρτες δράσης, όπως αναγκαστική ανταλλαγή, τράβηξε 4, διπλό χάσιμο σειράς, μπορεί στη στιγμή να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Και από εκεί που νομίζεις ότι κερδίζεις, να τα χάσεις όλα, να τα κερδίσεις όλα. Κατάλαβες τι έκανε ο Τραμπ λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ανέβασε το Uno Wild για να δείξει ότι εγώ.
1: Κοίτα, με έχει ξεπεράσει σαν, στο που βρίσκει την εφευρετικότητα.
0: Πρόσεξε, εγώ
1: αυτό
0: σαν
1: με
0: ένας
1: ξεπερνάει.
0: Μεγάλο
1: παίκτη,
0: ρισκάρω.
1: Ναι.
0: Όλα είναι μπαλαντέρ που κρατάω.
1: Όλα.
0: Και μπορώ να αλλάξω τους κανόνες του παιχνιδιού σε μια στιγμή.
1: Ήταν σημειολογικό όλο αυτό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σημειολογικό.
0: Δεν το ήξερα, τώρα το είδα. Πραγματικά.
1: Όλο αυτό ήταν σημειολογικό. Αλλά να πούμε όμως και στο διατάφτα ότι τελικά χτυπήθηκε αμερικάνικο πολεμικό πλοίο. Δεν χτυπήθηκε τελικά.
0: Όχι, όχι.
1: Κάτσε, δεν χτυπήθηκε.
0: Θα σου πω. Το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.
1: Το άξιο αρνείται ότι χτυπήθηκε.
0: Περίμενε. Το Ιρανικό
1: τελικά,
0: πρακτορείο
1: όμως,
0: ειδήσεων. Φάρς, οι Ιρανοί λένε ότι με δύο πυράβλους χτυπήσαμε αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ γιατί αγνόησε αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Προειδοποίησε να σταματήσει. Βγαίνει έτσι, λέει, εμείς στείλαμε το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούς.
1: Ναι, η ανώτερη αμερικανική πηγή το αρνείται. Οι Ιρανοί όμως λένε πως το χτύπησαν. Τελικά
0: το Ιρανικό πρακτορείο λένε ότι υπέστη ζημιές το αντιτορπιλικό και γύρισε πίσω. Όμως η CENTCOM, US Central Command, δηλαδή η κεντρική δίκηση του αμερικανικού ναυτικού, είπε ότι δεν χτυπήθηκε. Το διαψεύδει.
1: Ωραία, άρα που
0: λέει,
1: μένουμε.
0: Δεν...
1: Εμείς τι πιστεύουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Οι
1: αυτό θέλω να,
0: το
1: να πω. Αυτό
0: Αμερικα...
1: θέλω να πω. Είμαστε πάλι σε, μία, σε ένα μετέχμιο, σε μία γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε.
0: Στο παρελθόν,
1: και τι ισχύει.
0: Στο παρελθόν, όσες φορές οι Ιρανοί έχουν πει ότι χτύπησαν πλοίο, για παράδειγμα, αεροπλάνο φόρο.
1: Ναι.
0: Το Lincoln.
1: Ναι,
0: το
1: ναι, ναι, ακριβώς.
0: Οι Αμερικανοί άφηναν καιρό να περάσει και μετά ή το βλέπαμε με ζημιά και έλεγε έπιασε φωτιά το μηχανοστάσιο, άσχετο, ή απαντούσαν αργότερα. Mm. Το ότι διαψεύδουν αμέσως οι Αμερικανοί θεωρώ πιθανότερο να μην χτυπήθηκε. Όμως κανείς δεν ξέρει.
1: Κανείς δεν ξέρει,
0: επίσης,
1: αυτό είναι το θέμα.
0: Περίμενες εσύ ότι οι Αμερικανοί θα επιβεβαιώσουν αμέσως ότι χτυπήθηκε το τουρκικό σπίτι? Όχι βέβαια. Την ίδια ώρα όμως, πρόσεξε.
1: Από την άλλη όμως έχουμε ένα δεξαμενόπλιο ελληνικών, ελληνόκτητων.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, μείνε στην εικόνα του πολεμικού.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν χτυπηθεί, οι φρουροί της Επανάστασης που έχουν το κουμάντο. Γιατί ο Τραμπ στη δήλωση που έκανε πριν μπει στο αεροπλάνο χθες, πριν κάνει τις αναρτήσεις, λέει ποιος είναι ο αρχηγός του Ιράν.
1: Είπαμε, φρουρίτσε
0: επανάσταση, άσε
1: να
0: λέει,
1: τα τώρα αυτά.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κανένας που ενδιαφέρεται να γίνει πρόεδρος του Ιράν?
1: Ό,τι να είναι πραγματικά, ναι. Να του πει τα στοιχεία να γίνει.
0: Θέλει να περάσει την άποψη ο Τραμπ.
1: Ότι το Ιράν είναι ακέφαλο.
0: Ότι έχει δύο ηγεσίες, την πολιτική που διαπραγματεύεται και
1: την πολεμική του φρουρίτσε επανάσταση.
0: Οι σκληροί φρουροί της επανάστασης και παρουσιάζουν χάρτη και λένε αυτά τα σημεία ελέγχουν στους ορμούς και από εδώ δεν περνάτε, ναι. Και μετά χτυπάνε. Χτυπήθηκε αυτό που λες και ένα
1: αυτό,
0: ελληνικό συμφερόντον.
1: Ναι, χτυπήθηκε ένα ελληνικό συμφερόντον. Ανέφερε, ναι, ότι δέχτηκε πλήγμα από άγνωστα βλήματα.
0: Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή τι σκηνικό έχουμε?
1: Ότι δεν περνάει, ότι κάνουν ό,τι θέλουν οι φρουροί της επανάστασης στα στενά του ορμούς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ό,τι και να λέει ο Τραμπ.
0: Έχουμε έναν Τραμπ να ρισκάρει και να λέει: εγώ θα ανοίξω τα στενά.
1: Παίζοντας Uno.
0: Uno Wild. Έτσι, με μπαλαντέρ, όλα τα χαρτιά μπαλαντέρ.
1: Έτσι.
0: Έχουμε τους φρουρούς να λένε όποιος τολμήσει πάνω από το πτώμα μας.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και το πετρέλαιο. Το οποίο πετρέλαιο ανέβηκε κάποια στιγμή στα 115, τώρα βλέπω είναι 111. Είχε ανέβει την Πέμπτη που δεν είχαμε κουμπίσει στα 126, ρεκόρ τετραετίας. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, Λουκία μου? Ότι από αυτά τα παιχνίδια πολέμου εμείς θα πληρώσουμε
1: και
0: το λογαριασμό.
1: Και ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία ακόμα και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ.
0: Δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε.
1: Δεν βλέπουμε κανένα φως στο τούνελ.
0: Ο Τραμπ παίζει εκεί το παιχνίδι του πολέμου με όρους τζογαδόρου.
1: Ακριβώς.
0: Και όσο οι φρουροί της επανάστασης δεν έχουν να χάσουν τίποτα, αυτό όσο περνάει ο καιρός με τόσο μετέωρη κατάσταση στα στενά του ορμούς,
1: ναι,
0: είναι σε βάρος παγκόσμιας
1: οικονομίας. Και σε όλα αυτά ξεχνάμε, όχι δεν ξεχνάμε μάλλον, εδώ είναι, απλά δεν τον αναφέραμε, και τον παράγοντα Νετανιάχου.
0: Α, πρόσεξε, ο Νετανιάχου κάθε βράδυ λέει,
1: κάθε βράδυ
0: εγώ είμαι έτοιμος
1: να
0: συνεχιστεί ο πόλεμος.
1: Βέβαια, κάθε βράδυ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος ο Νετανιάχου. Δεν πάει να λέει ο ένας, δεν πάει να λέει ο άλλος.
0: Και τα δύο.
1: Εκεί.
0: Προς τα εκεί το πάει.
1: Εκεί το πάει και το πάει ξεκάθαρα. Οπότε δεν είναι πολυπαραγοντικό το θέμα. Είναι τρεις παράγοντες αυτή τη στιγμή. Γιατί και να αποφασίσουν οι δύο είναι και ένας Νετανιάχου στη μέση.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε τηλεόραση, αλλά εγώ θα στο δείξω ξανά.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις με τι έχουμε να κάνουμε. Δες το ύφος του Τραμπ που κρατάει 1, 2, 3, 4, 5, 6 χαρτιά Uno Wild.
1: Για να το δω.
0: Δες το.
1: Εντάξει, είναι.
0: Όχι.
1: Αυτό... Να σου πω κάτι, για να το περιγράψω λίγο και στους ακροατές μας. Είναι η προσωποποίηση της αλαζονίας, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ύφος.
0: Και είμαι αλλού.
1: Αλήθεια σου λέω. Είναι αλλού. Είναι δηλαδή. Παίζω την τύχη του πλανήτη στα χέρια μου με κάρτες. Δηλαδή είμαι το τζογάρο. Αυτή τη στιγμή τζογάρο. Με ένα αλαζονικό ύφος και με ένα ύφος που σαν να μην υδρώνει τα αυτή του, ενώ θα βρουν να υδρώνει, γιατί έχει προβλήματα όχι μόνο στο εξωτερικό, έχει και τρομερά προβλήματα αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του.
0: Έχει κανείς αμφιβολία ότι ο Τραμπ, αυτός που είναι, όπως είναι, είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού? Αρκεί να σου πω. Πρώτον, ανακοίνωσε ότι αυξάνει από το 15% στο 25% τους δασμούς για την εισαγωγή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τελειώσει ένα πόλεμο που τον πλήττει και τον ίδιο.
0: Άκου πού το πάω. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι αυξάνει τους δασμούς, δεν ξέρω αν θα το κάνει, συνήθως αυτό αλλάζει κάθε 5 λεπτά. Τους δασμούς από το 15% στο 25% για την εισαγωγή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει μια καταστροφή για τη Γερμανία, 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεύτερον, λέει, αχ, τελικά δεν θα στείλουμε το Τόμαχοκ, δεν έχουμε, που είχε πει ο Biden στην Ευρώπη.
1: Εντάξει. Τα γνωστά,
0: τρίτον,
1: το αλλάζει και αξιότιμα.
0: Αποσύρω πάνω από 5. Αυτό δεν θα το αλλάξει. Αποσύρω πάνω από 5.000 στρατιώτες, πολύ περισσότερους, από τη Γερμανία και την Ευρώπη. Και ο Μέρτς, αντί να βγει στην αντεπίθεση στο βράδυ, βγήκε κατά τη γνώμη μου με τόνο απολογητικό, λέγοντας, μην νομίζετε επειδή του είχα επιτεθεί ότι αυτό είναι αντίπεινα. Όχι, όχι, εκεί. Και αρχίζει ένα πλαίσιο δηλώσεων που δείχνει πόσο λίγος είναι. Δηλαδή, αντί να βγει στην αντεπίθεση να καταγγείλει τον Τραμπ, αρχίζει να απολογείται και να πάει να ταμπαλώσει. Ο Μέρτς, που είναι μαζί με τον Μακρόν, οι ισχυρότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρητικά. Άρα, ποιος είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού παγκοσμίως? Ο Τραμπ, Λουκία μου. Χορεύει τον πλανήτη στο ταψί και εμείς πληρώνουμε κάθε μέρα τον λογαριασμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, Λουκία μου.
1: Εγώ πιστεύω πάντως ότι κάποια στιγμή πρέπει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γι' αυτό το λέω το δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έχεις δίκιο ότι χορεύει τον πλανήτη στο ταψί, αλλά αυτή η εικόνα που είδα είναι μια εικόνα, να το πω έτσι, φεδρή.
0: Αλαζονία, αυτό είπες, αλαζονία.
1: Ναι, πλήρους αλαζονίας, πλήρους αλαζονίας, αλλά κάτσε, δηλαδή μπάστα από ένα σημείο και μετά. Πρέπει κάποιος να ορθώσει ένα ανάστημα.
0: Στην καυτή ελληνική πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί το ξεχάσαμε πάλι, Λουκία.
1: Ποιοι
0: να
1: είμαστε, πω, ξανά, γιατί
0: και
1: να πω, να ξέρετε, επανήλθαμε, βέβαια, σε όλους εδώ, γιατί
0: που λέει κάτι πολύ
1: σωστό.
0: Λέει η Άννα, όποιος δεν βρει καιρό να ξεκουραστεί, θα βρει καιρό να αρρωστήσει.
1: Έχεις δίκιο, Άννα.
0: Έχει δίκιο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έχει
1: πρέπει δίκιο. Να προσέχουμε τους εαυτούς μας, όλοι μας.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα.
0: Λουκία.
1: Λοιπόν, εδώ ξανά, 3 με 5 μεσημέρι, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, Δήμητρα Ιπανανού. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος.
0: Κύριος Γιώργος Νταβαρίνος. Γεια σου, Γιώργο.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Φράσινη Σπαράσκη περιμένει τα τηλέφωνά σας στο 211-200-8200 και εγώ με τον Νίκο περιμένουμε τα email σας στο στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Να σου πω, βρε Λουκία, πριν πάμε στα πολιτικά, τι μυαλό κουβαλάει ένας μοτοσυκλετιστής που τρέχει με 240 στην Αθηνών Θηβών και το διαφημίζει κιόλας, λέει, κοίτα τη μάγκας που είμαι, και ανεβάζει βίντεο που περνάει στο αντίθετο ρεύμα ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω του, αριστερά,
1: κανένα
0: και ένα που περνάει δεξιά.
1: Κανένα
0: τι μυαλό κουβαλάει.
1: Όπως και το, δεν, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ το έβγαλα την Παρασκευή εδώ που κάναμε εκπομπή, αλλά όπως το θέμα με το 13χρονο και το πατίνι, αυτή τη μάστιγα.
0: Άστο, και είχαμε
1: αυτή
0: πάλι στην Πάτρα.
1: Μάστιγα.
0: Ξανά, χθες στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Άλλο παιδί τραυματίστηκε.
1: Αυτή τη μάστιγα.
0: Μεγάλο θέμα. Επίσης, θέλω να σου πω για, τους, για τον κοινωνικό τουρισμό. Χτες το βράδυ έληξε
1: η τρίτη παράταση
0: για να πάνε δωρεάν θυμάσαι να μιλήσει με Διακορμόβα, ναι.
1: Ναι, μιλήσαμε και την Παρασκευή με την αναπληρώτρια.
0: Πόσοι έκαναν αίτηση?
1: Την Παρασκευή είχαμε μείνει στο 5.700.
0: Όχι, όχι.
1: 5.700 είχαμε μείνει την Παρασκευή.
0: Όχι, ήταν 300.000 οι θέσεις.
1: Κάναν όχι, τελικά, σου λέω ποιοι κάναν αίτηση.
0: Όχι, κάναν τελικά 800.000
1: αίτηση. Αυτό, ναι, αυτό. Ήμουν σίγουρη ότι θα ανέβαινε. Γιατί την Παρασκευή ήταν 5.700. Μέχρι την Κυριακή.
0: Με μοριοδότηση. Θα προκριθούν από τις 800.000, 300.000, θα πάνε μέχρι 12 νύχτες δωρεάν διακοπές και από σήμερα.
1: Για τους συνταξιούχους, 25.000 βάουτσερ.
0: Το πρώην ΟΑΕ, επαγγελματίες.
1: 25.000 βάουτσερ.
0: Άρα, όσοι συνταξιούχοι θέλετε να πάτε διακοπές δωρεάν έως 12 νύχτες, από σήμερα έως 13 Μαΐου, μπείτε στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, κάντε αιτήσεις και μπορεί εσείς να είστε οι τυχεροί.
1: Ναι. Σήμερα να επαναλάβουμε ότι ανοίγει για τους συνταξιούχους 25.000 βάουτσερ, πολύ σημαντικό. Σπεύσατε.
0: Έτσι.
1: Πριν πέσει η πλατφόρμα πάλι, που ελπίζουμε να μην πέσει.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Καταρχήν,
0: να πω κάτι
1: έχουμε.
0: Ακόμα να καθυλιάσω.
1: Προλαβαίνουμε ή μετά την
0: προλαβαίνουμε.
1: Πολιτική επικαιρότητα.
0: Θέλω να πω το εξής. Βλέπω τα στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από Σεπτέμβριο 25 έως Φεβρουάριο του 26. Βεβαιώθηκαν 13.600 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης σε ράμπες αμαία. Είναι δυνατόν, ρε Λουκία? Δηλαδή,
1: είναι.
0: Μέσα σε 6 μήνες, 13.646 πολίτες μας αγνόησαν τα άτομα με ειδικές ευαισθησίες, λέω, όχι ειδικές ανάγκες,
1: ναι,
0: και τους έκλεισε τα περάσματα. Είναι δυνατόν?
1: Και είναι
0: τόση καλή δουλειά.
1: Αυτό δυστυχώς εγώ θα μας βάλω όλους μέσα. Δεν προσπαθώ ούτε να το παίξω έξυπνη ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι δυστυχώς είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που είναι στην οτροπία μας και πρέπει και αυτό να το αποβάλουμε. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, ειλικρινά το λέω με πολύ έτσι ενσυναίσθηση και ευαισθησία, όλοι μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται.
0: Καταρχήν,
1: έχει ξεκινήσει καυτή εβδομάδα.
0: Η κυβέρνηση είπε όχι ως ανεμένετο στην πρόταση του Πασόκ, που συνυπέγραψαν σήμερα. Προανακριτική.
1: Συνυπέγραψαν στην άλλη.
0: Το Πασόκ και η Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Για
1: Λιβανό και Αραμπατζή.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια δικογραφία που
1: λέει Ευρωπαϊκή
0: Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λιβανός και Αραμπατζή να πάνε σε προνακριτική. Ο κ. Λιβανός, ο Σπύλος Λιβανός, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021. Γι' αυτό μιλούμε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ελέγχεται για 10 περιπτώσεις. Η πιο γνωστή είναι αυτή με τον Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Με τους 37 βιολογικούς καλλιεργητές.
1: Ναι.
0: Για το οποίο αντιμετωπίζει ο κ. Καραμαλής το ενδεχόμενο να διωχθεί σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί είναι πάνω από 120.000 ευρώ το αδίκημα της ειδικής αυτουργίας σε απιστία. Η κυβέρνηση είπε όχι. Η γνώμη μου ότι είπε όχι η Λουκία. Διότι δεν ξέρω αν θα περνούσε κιόλας. Ανεξάρτητα αν στοιοθετείται ή όχι το αδίκημα για να ερευνηθεί. Επειδή η αρχική άποψη ήταν να πάει σε προνακριτική εξπρές τύπου Καραμαλή Τριαντόπουλου. Δεν συνεδριάζει.
1: Ναι,
0: μία-δύο και κατευθείαν.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι και εκεί θα υπήρχε ένα πολιτικό κόστος, γιατί θα αρχίζαμε πάλι ότι πήγε σε fast track Καραμαλή Τριαντόπουλου.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Τα γνωστά και τα γνωστά.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι το κόστος από την αντιπολίτευση. Όχι, όχι. Το πρόβλημα είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, Λουκία. Διότι μετά την ιστορία έχει πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σαφώς. Και μετά την ιστορία και με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, των άρσεων ασυλίας. Με τους βουλευτές στα κεραμίδια, να λέμε μας τσουβαλιάσατε, μας βγάλατε στα κεραμίδια.
1: Στα κεραμίδια, μας έκλωσε στα σκυλιά.
0: Ναι, είπατε να παραιτηθούν όλοι, ενώ δεν προκύπτει από την τοιχογραφία κάποιο στοιχείο πραγματικής εμπλοκής.
1: Ναι.
0: Βγήκαν οι πέντε κατά Σκέρτσου και άλλων εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, ότι καταδικάζουν όλοι αυτοί τις πελατειακές σχέσεις, αλλά για να έρθουν να βρέξουν τα παπούτσια τους, που τα κάνουμε εμείς κάθε μέρα και βγαίνουμε έξω με τους πολίτες που εκείνοι είναι στην ασφάλεια των γραφείων και τους βάζει ο Μητσοτάκης. Αυτά λένε οι πέντε. Και θα τα πούνε και την Πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με αυτό το κλίμα λοιπόν, δεν την έπαιρνε την κυβέρνηση να προτείνει ναι σε προαγρυπτική, γιατί θα είχαμε και καμιά δεκαπενταριά που δεν θα ψήφιζαν. Άρα θα μπλέκαμε. Θα μπλέκανε. Ναι. Και επειδή η προαγρυπτική θέλει 151, δεν θα περνούσε. Άρα υπάρχει ζήτημα. Γι' αυτό είπε όχι η κυβέρνηση, το λέω από το παρασκήνιο.
1: Όσον αφορά την προανακριτική, έχουμε όμως και όσον αφορά τις υποκλοπές που ζήτησε εξεταστική το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε και εκεί εξελίξεις και φαίνεται ότι την εξεταστική για τις υποκλοπές θα υπογράψουν περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι, πρόσεξε εδώ τι γίνεται. Εδώ λοιπόν η εξεταστική που κατέθεσε, υπέβαλε την πρόταση το ΠΑΣΟΚ και θα υπογράψουν όντως και τα άλλα κόμματα.
1: Ναι, θα υπογράψουν όντως.
0: Υπάρχει ένα ζητηματάκι. Το ζητηματάκι αυτό είναι ότι η κυβέρνηση θα πει. Και στο λέω ότι θα τα ακούσεις και αύριο ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι.
0: Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τον φιλοξενήσουμε το πρωί στο Open, στο στούντιο. Η κυβέρνηση θα πει ότι δεν θέλει 120. Που περνάει με 120 από την αντιπολίτευση εξεταστική, θέλει 151.
1: Αυτό όμως πώς θα γίνει στην πράξη, πώς θέλει 151 να περνάει με 120.
0: Θα πει, θα τη μελετήσουμε, επιφυλάσσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή ενδεχομένως ένα από τα αδικήματα που πρέπει να εξετάσει είναι η κατασκοπία, είναι εθνικό θέμα.
1: Και θα χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί έτσι όχι, ώστε να χρειαστούν 151.
0: Και όταν πρόκειται για εθνικό θέμα, ο κανονισμός λέει ότι χρειάζεται 151 και όχι 120, δεν περνάει.
1: Θα πει λοιπόν ότι πρόκειται για εθνικό θέμα, άρα παρά το γεγονός ότι οι 120 θα μαζευόντουσαν,
0: θα μαζευτούν,
1: καθώς θα συνυπογράψουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδόν όλα νομίζω.
0: Θα πει 151.
1: Θα πει 151, οπότε δεν θα περάσει.
0: Άρα ούτε αυτό.
1: Οπότε μπορείς να φανταστείς τι έχει να γίνει μετά.
0: Άρα
1: έχουμε
0: ήδη αντιδράσει από την αντιπολίτευση, ότι είστε δειλοί, ότι τρέμετε, ότι φυγοδικείτε, ότι αυτό, ότι εκείνο. Άρα καταλαβαίνεις πόσο θα φορτιστεί. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό και το Αντάρτικο και την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και τη σύγκρουση για τις ανεξάρτητες αρχές.
1: Και τη σύγκρουση για τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά και την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι και εκεί τα πράγματα δεν
0: θα
1: είναι.
0: Έρθουμε εκεί.
1: Έχουν αρχίσει λίγο και ανεβαίνουν οι τόνοι στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είχαν πέσει.
0: Αν αναφέρεσαι στην αποχώρηση
1: Καστανίδη.
0: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγής, μια πολύ σκληρή.
1: Το ξέραμε αυτό, αλλά ο κύριος Καστανίδης έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Και έχουμε βέβαια.
0: Και επίσης. Ο κ. Καστανίδης μίλησε μόνο στο Μάνο Νιφλή, στο Real FM σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την αποχώρησή του και εκεί είπε πάρα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα. Τα οποία μπορούν οι ακροατές μας να τα βρουν και στο ενικός.gr και στο real.gr.
1: Αλλά βλέπω το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ ότι πάλι έχει αρχίσει και παίρνει φωτιές και με την προσχώρηση του Νικόλα του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ.
0: Πώς το πει ο Γιανακοπούλου?
1: Γυρολόγος.
0: Γυρολόγος. Ναι,
1: είπε. Για γυρολόγους.
0: Δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
0: Δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ το ελέγχει ο Ανδρουλάκης και θα σας το πω μετά το διάλειμμα πώς το ελέγχει. Και επίσης να σου πω ότι το θέμα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι απλό. Διότι εδώ είναι τρεις ορφανές αρχές εδώ και καιρό, οι δύο παραπάνω από
1: χρόνο. Που περιμένουν από τη διάσκεψη των Προέδρων να καταλήξει κάπου και κυρίως, δεν φαίνεται να καταλήγει.
0: Κυρίως η Αρχή Προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι Ράμος, υποκλοπές, μετά Μακροδημήτρης. Εδώ, συγγνώμη, μετά τον κύριο Ράμο δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά τώρα... Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λέει, κύριε Ανδρουλάκη, μιλούσες με Χατζηδάκη και είχες συμφωνήσει να βάλουμε στην αρχή προστασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα την κυρία Συγκούνα και στην αρχή του συνηγόρου του πολίτη, τον Αντώνη Μακρυδημήτρη.
1: Ναι.
0: Βγαίνει το ΠΑΣΟΚ, λέει, όχι, Συγκούνα συμφωνήσαμε, Μακρύ Δημήτρη, δεν συμφωνήσαμε. Συμφωνήσαμε Δερβιτσιώτη. Λέει ο Μαρινάκης, τι, στα καλά καθούμενα το απονικητά στο όνομα. Αυτό ήταν. Όχι το άλλο. Το ναι, Πασόκ υπαναχωρεί, λέει, όχι στο συνήγορο του πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία λέει, αφού χαλάει η συμφωνία στο ένα, χαλάει και στο άλλο. Το Πασόκ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία ότι υπαναχώρησε για την κυρία Συγκούνα. Και η αντιπολίτευση λέει, α, αποκαλύπτεται ότι πάτε να τα βρείτε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ.
1: Ακριβώς, δεν έφτανε αυτό, γιατί έχουμε και τη ζωή Κωνσταντοβούλου, η οποία αποκάλυψε πως υπήρχαν επικοινωνίες με τον αρχηγό του Πασόκ, να μην περάσει καμία υποψηφιότητα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, το είπε επιτιθέμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, στον Παναγιώτη Δωδωνή, ο οποίος όμως δεν το διέψευσε. Φάνηκε μάλιστα να μην γνωρίζει κάτι σχετικό.
0: Κοίτα.
1: Όταν η πρόεδρος της Πλειοψηφίας της Ελευθερίας τον ρωτούσε αν γνωρίζει τη στάση του.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο που θα πήγε υπόγειες διαδρομές Πασόκ ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω, το μείζον είναι αν μιλούσαν Ανδρουλάκης, Χατζηδάκης και αν υπήρχε συνεννόηση.
1: Ναι, ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι υπήρξαν επαφές μεταξύ του Κωστή Χατζηδάκη και
0: ο κύριος Ανδρουλάκης θα απαντήσει μες τη μέρα. Θα πει, επειδή υπάρχουν και μηνύματα, ότι υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων με Χατζηδάκη, δεν υπήρχε παζάρι όμως, αυτό θα πει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και
0: επιστρέφουμε με το μέτωπο της οικονομίας, το πιο σοβαρό για μένα.
1: Ακρίβειας, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι πρόεδρος συμπατηριούχων των καυσίμων Αττικής, αλλά και τον καθηγητή γεωπολιτικής
0: κορυφαίο
1: και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, τον κύριο Γιώργο Θεόδωρο Τσακίρη.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε τα θέματα της οικονομίας και όλα αυτά που καίνε στις τσέπες μας και το τι θα γίνει, πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία
0: με. Και μετά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλο μας απαντήσει για όλα αυτά τα όχι της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Καλαπαθαράκου από την ΕΚΠΙΖΟ για το άλλο θέμα που αποκάλυψε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προωθείται ρύθμιση εξπρές για να μην πληρώνουν πανωτόκια σε εξόφληση καταναλωτικών δανείων οι πολίτες. Εδώ η αντιπολίτευση λέει,
1: πολύ σημαντικό,
0: συγγνώμη λέει, είναι κοινοτική οδηγία το παρουσιάσεις της πρωτοβουλίας σας.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Διαψεύδει η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχτηκε χτύπημα από δύο ιρανικούς πυράβλους όταν επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του Πασόκ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό.
6: Real FM.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις.
14: επιχειρήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
18: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
17: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
18: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
17: Θα ήθελα να ξέρα είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
18: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
17: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
18: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
16: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που σε ένα κόσμο που είναι πάντα online.

0: Έχει ρόλο και κοίταξε, είναι με το λογότυπο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άρα αυτό είναι ένα δέο δεδομένο. Εάν είναι άλλο πλοίο, μιλούμε για ένα bulk carrier χθες το βράδυ ελληνικών συμφερόντων. Είχε βγάλει το Βρετανικό πολεμικό ναυτικό ανακοίνωση για άλλο πλοίο, δεν ξέρω, εμπορικό φορτηγό, δεν ξέρω αν ήταν άλλο. Έχουμε τώρα αυτό του Αμπουντάμπι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που δεν ξέρω, στο Αμπουντάμπι είναι αυτό. Εάν είναι άλλο, θυμίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα υπόλοιπα είναι στη μύτη των στενών του Ορμούζ. Είναι η δυτική μύτη των στενών. Όχι προς τα έξω ή προς τα μέσα, ναι, στα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι από 2-3 πλοία που έχουν χτυπηθεί, σύν αυτό που λένε οι φορείς της Επανάστασης ότι χτύπησαν το Αμερικανικό πολεμικό, καταλαβαίνεις ότι όλη η περιοχή εκεί έχει πάρει φωτιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με ό,τι
1: θα
0: αυτό
1: δούμε
0: συνεπάγεται,
1: τι συνεπάγεται τώρα και τι συνεπάγεται τώρα και για μας οικονομικά, γιατί έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Και τον κύριο Θεόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
0: Και στέλεχος του ΑΔΜΙΕ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και εσύ.
0: Από εσάς, κύριε Τσακίρη, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί αν αληθεύουν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, δηλαδή χθες ήταν το Βρετανικό πολεμικό ναυτικό. Ένα πλοίο, ένα φορτηγό. Μετά μάθαμε για ένα bulk carrier ελληνόκτητο. Τώρα βλέπουμε ένα δεξαμενόπλοιο συμφερόντων Αμπουντάμπι. Νωρίτερα έχουμε τους Ρούσους της Επανάστασης να μιλούν για πλοίο αμερικανικό πολεμικό, τορπιλικό, που χτύπησαν διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Τι γίνεται και τι γίνεται κυρίως με τις τιμές του πετρελαίου που βλέπω τώρα 111 και θα φτάσει και 126 πριν από τρεις μέρες. Τι γίνεται.
2: Δοκιμάστε στην πράξη αυτό που είχε πει ο Τραμπ ότι θα έκανε μερικές ώρες πριν την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Ότι δηλαδή θα παράσχει ένοπλη προστασία η συνοδεία των δεξαμενοπλοίων για να βγουν από το στενά του Ορμούζ. Αυτό το έχει ψάξει.
0: Μετά είπε όχι ένοπλη. Μετά είπε δεν θα είναι ένοπλη.
1: Και δεν βλέπουμε να υπάρχει μια σαφή εικόνα αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό που σας είπα το είπε τη δεύτερη μέρα εξ πολέμου. Όχι χθες. Χθες το ξανάπε ότι θα το κάνει στην πράξη. Όλα, εάν το καταφέρει, το οποίο επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω κατά πώς θα το καταφέρει, φαίνεται ότι του πεδίου ή το Ιράν έχει διαφορετική άποψη. Τότε η κρίση ουσιαστικά θα αρχίσει να εξομαλύνεται. Αλλά όπως βλέπετε, όπως είχε γίνει ταυτόχρονα και μια άλλη προσπάθεια, όταν τελικά ήταν πριν από νομίζω 10 μέρες, μια άλλη Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν κλείσουν οι κρηματαγορές, όπου ρωτούσαν τελικά θα εφαρμοστεί η άρση του αποκλεισμού, θα ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Τότε που ήταν μια συμφωνία που υποτίθεται ότι είχαν κάνει και τελικά δεν κάνανε. Και έκλεισε πάλι με τον ίδιο τρόπο μέσα σε μερικές ώρες. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Μια στιγμή, εγώ δεν έχω καταλάβει που βρισκόμαστε. Να σας πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή συμπληρώνουν πάνω από δύο μήνες πολέμου. Έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούζ από τους Ιρανούς. Έχουμε αποκλεισμένα τα ιρανικά λιμάνια από τους Αμερικανούς. Είχαμε μια πρόταση χθες το βράδυ από το Ιράν 14 σημείων που λέει να ανοίξουμε εμείς τα στενά του Ορμούζ, να λύσετε εσείς την πολιορκία και να συζητήσουμε αργότερα για τα πυρηνικά. Λέει ο Τραμπ απαράδεκτη. Λίγο μετά ο Τραμπ, κρατώντας κάρτες Uno Wild, άγριος δηλαδή, άγριο Uno στα χέρια του, το καινούργιο Uno με Παλαντέρ, βγαίνει και λέει: εγώ λοιπόν ανοίγω τα στενά του Ορμούς, όχι με πολεμικά πλοία, θα πω περάστε εσείς που είστε παγιδευμένοι τρίτων χωρών. Πώς το κάνει αυτό, άγνωστο.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται. Βγαίνουν φορεί τη Επανάσταση, λένε: να ο χαρτής, όποιο περάσει το βουλιάζουμε. Και μετά έχουμε χτυπήσει, λένε οι φρουροί. Τρία πλοία εμπορικά και ένα πολεμικό αμερικανικό.
1: Και έχουμε αντικρουόμενες απόψεις αυτή τη στιγμή.
0: Πάρα πολύ, βέβαια.
2: Πιστά εν ολίγης, για να μην κουραζόμαστε, με τον αποκλεισμό σε ισχύ, ο οποίος θα ανοίξει τα στενά όταν αρθεί ο αποκλεισμός. Αυτό είναι μια λογική αλληλουχία των γεγονότων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεπεράσουμε την απόλυτη ενός δισεκατομμυρίου βαρελίων, το οποίο σημαίνει ότι. Το οποίο σημαίνει ότι κατά βάση ακόμα και η στρατηγική κινητοποίηση των αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, 400 εκατομμύρια βαρέλια, όπως καταλαβαίνετε, δεν επαρκεί για να ηρεμήσει τις αγορές.
0: Αν θα αρχίσει να μας λείπει πετρέλαιο παγκοσμίως.
2: Το πρώτο δίμηνο το βγάλαμε πουτσά στραβά πέρα στην Ευρώπη, έτσι, γιατί η Ασία έχει μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Επειδή ακριβώς υπήρχε πετρέλαιο εν πλώ και υπήρχαν σε συγκεκριμένες υποθεσίες ανά τον πλανήτη. Συγκεκριμένα σημεία όπου η μεγάλη εξαγωγή στο ΟΠΕΚ, μεγαλύτερη τη Σαουδική Αραβία, έχει ήδη προαποθηκεύσει πετρέλαιο, το οποίο το χρησιμοποίησε στην Ιαπωνία και, σε κάποια και στην Αίγυπτο, προκειμένου να μπορεί να εξάγει κάποιες ποσότητες. Η μόνη πιθανότητα να διατηρηθεί η κατάσταση όσο έχει και να μην χειροτερεύσει είναι να γίνει αυτή η συμφωνία που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή να αρθεί ο αποκλεισμός των λιμένων και να ανοίξει το στενά του Ορμούς. Όσο δεν γίνεται αυτό, είμαστε περίπου ένα μήνα μετά.
1: Το θέμα
2: πριν,
1: είναι με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, γιατί βλέπουμε.
2: Μόνο διπλωματικά.
1: Ναι, αυτό ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Μόνο και διπλωματικά.

0: πραγματικά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, το συζητάμε και με τον Νίκο εδώ πάρα πολλές μέρες, με ποιον ο Τραμπ ψάχνει να βρει συνομιλητή, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα Πακιστάν που είναι στη μέση, το οποίο άλλες φορές αποσύρεται, άλλες φορές μπαίνει στη διπλωματική οδό. Και πραγματικά,
1: μόνο διπλωματικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Ποιος με ποιον όμως, κύριε Τσακίρη, πιστεύετε? Διπλωματικά, ποιος με ποιον?
1: Διπλωματικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μαζί με το Ιράν, οι οποίες θα κληθούν να απαντήσουν, να βρουν μια λύση, η οποία θα επιτρέψει, αν μη τι άλλο, αυτή τη σταθεροποίηση.
0: Απλά το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι διτό, να πω, ο ρόλος. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τους σκληρούς.
1: Αν θέλουν κάποιον να βρουν να μιλήσουν, θα βρουν να μιλήσουν οι Αμερικάνοι. Αν ξέρουν να τους στοχοποιούν και να τους εκτελούν, ξέρουν ποιοι έχουν
0: μείνει. Ναι, γιατί τους έχουν καταστεί, τους έχουν φάει όλους, να το πω έτσι.
1: Εάν δεν συμβεί αυτό, για να πληρώσω την απάντησή μου, αν μου επιτρέπετε, μέσα σε αυτό το μήνα θα χαθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια από τις εξαγωγές και η ιρανική παραγωγή θα συνεχίσει να συμπιέζεται και θα έχουμε αύξηση των τιμών, εκτός και αν υπάρχει εκ νέου κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων, το οποίο έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να συνδυαστεί με την Κίνα και θα πρέπει να έχει σχέση με την.
2: Ωραία. Τώρα περιγράψτε, κύριε καθηγητά, το διπλωματικό αδιέξοδο. Συμφωνούμε ότι η λύση μπορεί να είναι διπλωματική, αλλά δεν φαίνεται τρόπος. Τι θα σημαίνει η παράταση του αδιέξοδου επί εβδομάδες για την τιμή του πετρελαίου διεθνώς και για την παγκόσμια οικονομία?
1: Εάν κρατήσει ένας μήνας, θα έχουμε την αύξηση περίπου 15% στο καλύτερο σενάριο.
2: Θα φτάσει δηλαδή 130 δολάρια το βαρέλι. 140.
1: Που αν βγάλεις 1,5 εκατομμύριο βαρέλια και δεν το υποκαταστήσεις με κάτι άλλο, απλά μαθηματικά, ακόμα και να πούμε ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω αποσταθεροποίηση της αγοράς ψυχολογικά, εκεί θα οδηγήσει.
2: Αυτό μας οδηγεί παγκοσμίως σε πληθωρισμό, πληθωριστικό σοκ και ύφεση, όπως το περιγράφει.
1: Δεν είναι ότι καλύτερο, σίγουρα.
2: Τώρα, κύριε Παγιοργίου, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, για την Αντλία? Έχουμε τον κύριο Παγιοργίου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Τον κύριο Τσακίρη, μπορούμε να τον ξανακαλέσουμε. Ελάτε, Πρόεδρε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η κατάσταση που περιέγραψε ο κύριος καθηγητής για την τιμή πετρελαίου και βενζίνη στην Αντλία?
3: Με όλα αυτά που ακούσαμε και με αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι συμπληρώνεται το παζλ της ενέργειας για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Είναι προφανές ότι τις επόμενες μέρες ίσως να βιώσουμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου καθηγητή στο διεθνές πεδίο. Ίσως στη χώρα μας λοιπόν να βιώσουμε περαιτέρω αυξήσεις. Είναι σίγουρο ότι έχουμε δει τη βενζίνη από τα 2 ευρώ σχεδόν που είχε προσεγγίσει.
2: 2,10 είναι τώρα.
3: Να έχει πάει στα 2,10. Με συνεχή αυξητική τάση. Το πετρέλαιο παραμένει σταθερό. Ο λόγος είναι ότι οι περαιτέρω αυξήσεις που είχαν έρθει το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά μεγαλύτερες και συγκρατούν την τιμή. Όμως και εκεί θα δούμε να ξεπερνάει και αυτό το 1 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Και βλέπουμε το παράδοξο, Πρόεδρε, αν και επιδοτείται 20 λεπτά είναι στο 1,90 συν 22,10, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη με τη βενζίνη, όταν προ-πολέμου ήταν αρκετά χαμηλότερα από τη βενζίνη. Αυτό πώς το εξηγείτε?
3: Ήταν στο 1,50. Πρώτον είναι το κόστος διήλυσης, το οποίο είναι αυξημένο για τα πετρέλαια. Και το δεύτερο είναι οι ανάγκες των αγορών, οι οποίες στρέφονται προς τα μελλοντικά συμβόλαια στο πετρέλαιο για να ικανοποιήσουν τις βιομηχανικές επεξεργασίες τους κυρίως, αλλά και το μεταφορικό, γιατί το φυσικό αέριο ακολουθεί και αυτό την ίδια αυξητική ροή.
2: Το κόστος δίλησης αυξήθηκε μετά τον πόλεμο. Έχουμε άλλο κόστος δίλησης, γιατί και πριν κόστος δίλησης για το πετρέλαιο που ήταν.
3: Όχι, και από πριν ήταν αυξημένο.
2: Ναι, αλλά
3: ήταν αυξημένο, απλά είναι χαμηλότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και
2: πριν τον πόλεμο, Πρόεδρε, ήταν φθηνότερο το πετρέλαιο από την αμόλυβδη. Τώρα έφτασε να είναι και ακριβότερο. Πώς γίνεται αυτό?
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι κατά 30 λεπτά περίπου πιο χαμηλός από τις βενζίνες στο πετρέλαιο κίνηση. Και αυτό κρατούσε την τιμή πιο χαμηλά πάντα. Η χώρα μας ενάντια των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και της Νοτίου Ευρώπης, όπου το πετρέλαιο ήταν πάντα πιο ακριβό από τις βενζίνες. Αυτό είναι πολιτικές του κάθε κράτους. Πού θέλουν να εστιάσουν τον οδικό φόρο κατανάλωσης, δηλαδή τι θεωρούν ότι θα πρέπει να φορολογήσουν πιο πολύ.
2: Άρα.
3: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα και το πετρέλαιο κίνηση και αυτό να συνεχίσει την ανωδική του πορεία.
2: Υπάρχει οροφή.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, αφού απαντήσετε στον Νίκο και θα σας ρωτήσω.
3: Έτσι λοιπόν η χώρα μας πάντα θεωρούσε ότι θα πρέπει να φορολογεί λιγότερο το πετρέλαιο κίνησης έναντι των βενζινών, γιατί η βενζίνη θεωρείται καύσιμο πολυτελείας, δηλαδή το χρησιμοποιούμε κυρίως για τις μετακινήσεις μας, ενώ το πετρέλαιο είναι αυτό που στηρίζει όλους τους κλάδους λόγω το χρησιμοποιούν και στην κίνηση, στη μετακίνηση, αλλά στη μεταφορά προϊόντων, αλλά και κάποιες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες που έχουμε στη χώρα μας. Γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι πολιτική όλο.
0: Ναι, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα, το Accelerate EU, που εκεί υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία το κάθε κράτος μπορεί να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει. Κάποια κράτη τα έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία, που μέσα σε αυτά είναι ο φόρος ειδικής, ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Υπάρχει περίπτωση, αν έκανε αυτό η κυβέρνηση, να βλέπαμε άλλα αποτελέσματα μείωσης, εννοώ της βενζίνης και του ντίζελ στην Αντλία.
3: Γενικά τα ενεργειακά προϊόντα έχουν πάρα πολλούς φόρους. Δηλαδή υπάρχει και ο φόρος υδρογονανθράκων ο λεγόμενος, ο περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που κάθε κράτος επιβάλλει. Κάποια κράτη λοιπόν έχουν προχωρήσει από την αρχή του πολέμου στο να απεμπλέξουν την τελική τιμή στον καταναλωτή από αυτούς τους φόρους, και έτσι μειώνεται τεχνητά η τιμή για όσο διαρκεί ο πόλεμος. Το ουσιαστικό, επειδή στην εκπομπή σας λέμε αλήθειες, θα πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές και ο κόσμος ότι το ουσιαστικό, η ουσιαστική παρέμβαση, την τελική τιμή στον καταναλωτή πρέπει να γίνεται στο ειδικό φόρο κατανάλωση, στο ΦΠΑ. Που στη χώρα μας είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει αξία. Ξέρετε, η τιμή μπορεί να ανέβει, μπορεί να κατέβει. Βλέπουμε μια δήλωση του Προέδρου Τραμπ, βλέπουμε ένα γεγονός, χτυπήθηκε ένα πλοίο. Αυτό ανεβοκατεβάζει την τιμή, έστω και
2: ακόμα όχι τυχαία,
3: και...
2: Πρόεδρε. Τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση όλο τον κόσμο μιλούν για παιχνίδια. Δηλαδή ότι κάποιοι ξέρουν 10 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει το άλλο βήμα, την ανατροπή, θησαυρίζουν, σορτάρουν και μετά. Μαθαίνουμε αυτό που ήταν να πει ο Τραμπ μόνο που το ξέρουν εκείνοι 20 λεπτά ή 10 λεπτά νωρίτερα. Παίζονται τρελά παιχνίδια και βγαίνουν δισεκατομμύρια μέσα σε 10-20 λεπτά, Πρόεδρε.
3: Αυτό είναι και αυτό μεγάλο. Αυτό τώρα είναι εξαιρετικό και
2: πολύ μεγάλο.
3: Ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει.
2: Πολύ μεγάλο.
3: Ότι παίζονται παιχνίδια δισεκατομμυρίων. Ένα πόλεμο ο οποίο κοστίζει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τι ανακοινώσει που έχουν κάνει οι αξιωματούχοι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χρήματα που κάπου να βγουν. Δυστυχώς τα πληρώνει η Ευρώπη, δυστυχώς τα πληρώνει η Ελλάδα, δυστυχώς τα πληρώνει ο φτωχός καταναλωτής, τον οποίο εμείς στην καθημερινότητα τον αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε τις ανάγκες του, βλέπουμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Ξέρετε τι είναι στα 20 ευρώ που βάζετε καύσιμο εσείς στο αυτοκίνητό σας, να πληρώνετε 11,5 ευρώ φόρο και να πληρώνετε 20 ευρώ για να πάρετε 8,5 ευρώ προϊόν. Πάμε δηλαδή στην υπεραγορά και παίρνουμε ένα κιλό κασέρι που κάνει 20 ευρώ και παίρνουμε ένα κιλό που κάνει 20 ευρώ.
2: Πριν ξαναπάμε στον καθηγητή, κύριε Πρόεδρε, θέλω μια ακόμα ερώτηση και αν θέλει και μια ακόμα ηλικία. Ακούω από συναδέλφους σας ότι πέραν των υψηλών τιμών έχει μειωθεί πολύ η κατανάλωση. Δηλαδή ο κόσμος με τόσο ακριβά καύσιμα βάζει πολύ λιγότερη βενζίνη και πετρέλαιο. Είναι αλήθεια.
3: Και ξέρετε, επειδή πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων πια δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κεφαλοποιήσουν ξανά, να ξαναγοράσουν δηλαδή τις ίδιες ποσότητες που είχαν στις δεξαμενές τους με το κεφάλαιο που έχουν, γιατί το κεφάλαιο έχει αυξηθεί κατά 30-40% που πρέπει να διαθέσουν, και αναγκάζονται και πουλάνε πολλές φορές το κόστος για να βγάλουν τα χρήματα εκείνα τα οποία τους είναι απαραίτητα για να ξαναγοράσουν προϊόν να ρίξουν δεξαμενή. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που θα τους οδηγήσει στο λουκέτο. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας αυτές πια.
2: Άρα λόγω περιορισμένου κέρδους και μειωμένου τζίρου.
3: Και κατανάλωσης.
2: Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
3: Εμείς, επειδή έχουμε πολύ μικρό κέρδος ούτως ή άλλως στα καύσιμα, που είναι το 96-97% του τζίρου που κάνει το κάθε πρατήριο καυσίμων, δηλαδή τα υπόλοιπα προϊόντα, λιπαντικά, πλήσιμο κτλ., είναι το 4%, το 3% του τζίρου. Και η τζίρη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ένα μικρό πρατήριο μπορεί να κάνει το χρόνο να έχει ένα κύκλο εργασιών που να είναι γύρω στα 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουμε. Όταν λοιπόν διαθέτουμε 50-60.000 ευρώ για να βάλουμε το καύσιμο στο δεξαμενή μας, ξαφνικά γίνεται 90-100.000. Που τα περισσότερα πρατήρια με την πολυετή κρίση δεν έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέσουν. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και οι τράπεζες πια είναι κλειστές. Δεν δανειοδοτούν.
2: Κλειστές.
3: Εξαρχίζουν τα χρέη στις δημόσιες υπηρεσίες. Στον ΕΦΚΑ, στην ΑΔΕ. Έτσι δημιουργούνται τα χρέη και λέμε γιατί έχει φτάσει κάποια δισεκατομμύρια η χώρα μας. Από αυτές τις πρακτικές.
0: Άρα λοιπόν πού πάμε, κύριε Παπαγεωργίου, πού βαδίζουμε, γιατί τα ακούω όλα αυτά και θα είμαι σίγουρη ότι τα ακούνε και οι ακροατές μας και τους πιάνει ψυχή τους, να το πω έτσι.
2: Και άνοδος τιμών χωρίς φρένο.
3: Θεωρώ
2: και μείωση κατανάλωσης και κίνδυνος λουκέτων, δηλαδή όλο μαζί, ένα ντόμινο.
3: Έτσι, και αυτό είναι σε όλους τους κλάδους, δηλαδή είναι σε εκατοντάδες κλάδους των καθημερινών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Είναι και στα ρούχα, στο ρουχισμό, είναι και στα τρόφιμα. Είναι και στον καφέ, είναι στην εστίαση, είναι παντού.
2: Σκάει,
3: αυτό, ξέρετε, θα δημιουργήσει ένα μεγάλο ντόμινο, όπως προείπατε, Και λίγο μια ανάσα ίσως να πάρουμε το καλοκαίρι, αν είναι ήρεμα τα πράγματα και μας επισκεφτεί τουρισμός. Αλλά από εκεί και πέρα ο Σεπτέμβρης προμηνύεται πάρα πολύ δύσκολος, γιατί οι τιμές στα καύσιμα δεν θα μειωθούν εύκολα. Τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουνίου προβλέπουν οι διεθνείς αναλυτές, αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο κ. Καθηγητής, ότι ο πόλεμος θα έχει την ίδια ένταση. Άρα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Για να κλιμακωθούν οι τιμές θέλουν 6 μήνες.
2: Αυτό έχουμε κάνει συνείς πριν, καθηγητή, αλλά καλά κάνετε και το λέτε. Συμφωνούν οι κορυφαίοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και οι αξιολόγησης ότι και τώρα να τελειώσει η κρίση, Λουκία,
0: ναι,
2: τουλάχιστον για 6 μήνες θα έχουμε τα απόνερα.
0: Αυτό δηλαδή, είναι το θέμα, ότι και αύριο να πούνε όλα τελειώσανε,
2: και το πετρέλαιο
0: θα λείπει
2: από την αγορά και οι τιμές θα συνεχίσουν να
0: ανεβαίνουν.
2: Ναι, και τα αποθεματικά λιγοστεύουν επικίνδυνα. Μας είπε ο καθηγητής νωρίτερα ότι λείπουν αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο από την αγορά. Και αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών. Όσο μικρότερη είναι η προσφορά σε ένα προϊόν που έχει ζήτηση, τόσο μεγαλώνουν οι τιμές. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Αν συνυπολογίσουμε, κύριε Πρόεδρε, και το γεγονός ότι όλο αυτό αυξάνει με τη μορφή ντόμινο το κόστος σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή άνοδος των τιμών των καυσίμων, και ότι ακόμα δεν έχουμε δει το τέλος δυστυχώς, αλλά θα πάμε και παραπάνω. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, ένα καλό νέο, επειδή είπατε για τον τουρισμό, για να κλείσουμε, Λουκία και κύριε Πρόεδρε, είναι η εικόνα που έχω από τους τουριστικούς προορισμούς, είναι ότι είναι πολύ παραπάνω και όχι παρακάτω. Και κυρίως από ξένους τουρίστες, οι οποίοι επειδή έχουν χαθεί δημοφιλείς προορισμοί εκεί στον κόλπο, δεν είναι μόνο το Αμπουντάμπι, το Ντουμπάι και όλα αυτά, είναι και η ενδιάμεση σταθμή, δηλαδή για να πάει κάποιος σε δημοφιλείς προορισμούς ή στην Νότια Αφρική ή στον Ινδικό ωκεανό, περνάει από Αμπουντάμπι, περνάει από αεροδρόμια τα οποία είναι στην περιοχή και τα οποία φοβάται ο άλλος να πετάξει. Άρα επιλέγει.
3: Και το κόστος που γιαρεύει πάρα πολύ, κύριε Στραβενάκη.
2: Το κόστος βεβαίως για να πετάξεις τώρα στον Ινδικό ωκεανό ή να πας στο Μαυρίκιο ή να πας στις Μαλδίβες, είναι τρομακτικό το κόστος.
0: Ναι, γιατί έχουμε όλα αυτά, έχουμε και τα αεροπλάνα αυτή τη στιγμή.
2: Έτσι. Άρα οι Ευρωπαίοι επιλέγουν πιο κοντινούς προορισμούς και τα νησιά μας, ήδη μου έλεγαν Ιούλιο-Αύγουστο, οι πληρότητες είναι από τώρα σε ύψη ρεκόρ. Αυτό είναι καλό για τον τουρισμό, ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό εισαγόμενο απ' έξω, Αμερική, Ευρώπη. Το θέμα είναι αν θα μπορούν οι Έλληνες, ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, Λουκία, αν θα μπορούν οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Και νομίζω ότι εκεί
0: και
2: όσο
0: δεν είναι μόνο
2: το βλέπει
0: τα αεροπορικά,
2: μαζεύεται ο κόσμος.
0: Δεν είναι μόνο τα αεροπορικά, είναι και τα ακτοπλοϊκά.
2: Ακριβώς,
0: είναι και τα ακτοπλοϊκά, είναι όλα.
2: Έτσι και τα ακτοπλοϊκά, βέβαια. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος των πρατηριούχων της Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου.
0: Γεια σας,
2: ο κ. Τσακίρης είναι ένα πρόβλημα στη γραμμή, αλλά νομίζω τα βασικά πρόβλημα στα οποία ο καθηγητής Θόδωρος Τσακίρης, καθηγητής ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Γιώργο.
0: Πάμε.
4: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: το ξαναπώ, επειδή βλέπω ερωτήσεις. Έχουμε ερωτήματα από συνταξιούχους. Μπορούν από σήμερα μέχρι 13 Μαΐου. Όσοι είναι συνταξιούχοι από τον πρώην ΟΑΕ. Το λέω σωστά.
1: Ναι,
0: οι επαγγελματίες.
1: Ναι, οι επαγγελματίες.
0: 25.000 θέσεις. Μάλιστα, η κυρία Χορμόβα λέει ότι συνήθως δεν συμπληρώνονται. Είναι λιγότερες οι αιτήσεις. Άρα, όσοι συνταξιούχοι κάνουν έτσι, θα πάνε διακοπές. 6, 10 και 12 νύχτες, ανάλογα με τον προορισμό, δωρεάν. Επιδότηση ή πλήρης κάλυψη των οκτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι οικογένειες μπορούν να έχουν και δεύτερο δωμάτιο. 800.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Μάλλον τελείωσε, δεν έχει άλλο περιθώριο. Μετά την τρίτη παράταση το βράδυ. Για 300.000 εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Με μοριοδότηση. Όσοι δικαιούνται, όσοι έχουν τα πιο ψηλά μόρια, θα επιλεγούν από τους 800.000 που έκαναν αίτηση για να πάρει 300.000 δωρεάν διακοπές ως 12 νύχτες. Συγγνώμη, από το Μάιο φέτος.
1: Ναι,
0: είναι 13 μηνών το πρόγραμμα.
1: Είναι πολύ καλό πάντως.
0: Είναι ωραίο πρόγραμμα και δείχνει, σπέξουν. Επειδή μιλούσαμε για τουρισμό. Τώρα, θέλω, βρε Λουκία, να σε ρωτήσω. Έλα. Την άλλη εικόνα. Με τον πλανήτη να καίγεται, θεωρείς ότι το πολιτικό μας προσωπικό στέκεται στο ύψος των περιστάσεων?
1: Όχι, γιατί το πολιτικό μας προσωπικό με τον πλανήτη να καίγεται θα πρέπει να ασχοληθεί με τα σοβαρά θέματα και σίγουρα να μην ασχοληθεί με τα,
0: δηλαδή,
1: με τα εσακομματικά του μαχαιρώματα.
0: Εξεταστική,
1: να το πω έτσι.
0: Εξεταστική για τις υποκλοπές. Σοβαρό θέμα, δεν λέω, πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: σοβαρό,
1: είναι
0: εθνικό
1: σοβαρό θέμα. Και δεν
0: προανακριτική, κοίτα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ σοβαρό.
1: Δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα
0: πόλο
1: σε όλα αυτά.
0: Ναι, όλα σοβαρά είναι. Είναι μείζωνα θέματα, θέματα δημοκρατίας, θέματα θεσμών, συμφωνώ. Η ιστορία του Αντάρτικου των 5 βουλευτών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα όλα. Όμως, εγώ θα προτιμούσα να συμφωνήσουν τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, σε μερικούς βασικούς έξονες που καίνε τους πολίτες.
1: Ναι, γιατί, για να δούμε τι θα γίνει,
0: ξέρεις,
1: από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πήρε μέτρα η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση τα είπε ασπιρίνες και ψίχουλα. Αλλά, από την άλλη, τα θεωρείς ασπιρίνες και ψίχουλα? Ανάγκασέ τους, βάλτε τους, καθίστε όλοι σε ένα τραπέζι να δείτε τι θα κάνετε.
0: Δεν μπαίνω στη λογική των μέτρων, αλλιώς το προσεγγίσω. Θα σου πω τι εννοώ. Όταν εγώ μιλάω πάντα με κορυφαίους υπουργούς, ξεκινάει η ζήτηση από τα θέματα της επικαιρότητας. Οι υποκλοπές, εξεταστική, ΟΠΕΚΕΠΕ και τα υπόλοιπα. Στο τέλος της προσταλή κουβέντα, ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά 10 στους 10 που έρχονται στο γραφείο πολίτες με ρωτάνε για την ακρίβεια. Με ρωτάνε για τα δάνεια. Μου λένε τα βγάζουν πέρα. Άρα λέω, οι πολιτικοί όλων των κομμάτων ξέρουν ότι ο πολίτης ενδιαφέρεται για ένα θέμα. Δεν τα βγάζει πέρα. Αλλά το μόνο που μιλάνε είναι όλα τα υπόλοιπα. Μήπως αρχίσουμε να μιλάμε για την ακρίβεια?
1: Μήπως
0: αρχίσουμε
1: και
0: μιλάμε για τις επιπτώσεις του πολέμου?
1: Εγώ, κάνοντας και την αυτοκριτική μου,
0: ναι, ναι,
1: μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Διότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επικαιρότητα.
0: Μιλούσαμε μισή ώρα για την οικονομία. Τώρα,
1: ναι, τώρα μιλούσαμε, ναι. Αλλά πόσες φορές σε πάνελ έχουμε αρχίσει και λέμε τι γίνεται με εσάς, τι δεν γίνεται με εσάς? Όχι ότι φταίμε, μας παίρνει μπάλα όμως.
0: Ναι.
1: Ενώ, δηλαδή, γιατί από την άλλη δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Όταν γίνεται μία πρόταση για εξεταστική και μία πρόταση για προανακριτική,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και
0: αλλά
1: εκεί πέρα τα κόμματα μεταξύ τους σφάζονται.
0: Δεν,
1: ναι, το ξέρω
0: αυτό,
1: ότι δεν τρώγεται. Ναι. Ή θα πάρουμε απόφαση. Πολλές φορές και εγώ το ακούω από τους βουλευτές που λένε ότι αντί να συζητάμε αυτά, συζητάμε τα άλλα. Έχουν ένα δίκιο.
0: Τώρα λέει ο Μιχάλης, από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει, λιβανίζεται την κυβέρνηση. Τώρα που απέτυχε το πρόγραμμα, ναι, τα ρίχνουμε στον πόλεμο. Αυτό κατάλαβες, Μιχάλη,
1: όχι,
0: αυτό συζητάμε τόση ώρα.
1: Την
0: το ανάποδο λέει.
1: Sorry, αλλά δεν τη λιβανίζουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για να δούμε και αν τη λιβανίζουμε την κυβέρνηση.
0: Και να δούμε και τι λέει για όλα αυτά. Πάμε.
2: Real FM. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Ελληνοφρένια.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Τέλος στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτόκια φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στον Μάιο. Συγκεκριμένα, για δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30 έως 50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Σύμφωνα με προαναγγελία του Πρωθυπουργού από την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, θα δίνεται επίσης η δυνατότητα αναίρεσης ενός δανείου εντός 14 ημερών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Εικόνες ντροπής με απίστευτες ουρές και ταλαιπωρία για τους επισκέπτες μας εκτελήχθηκαν χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας στον έλεγχο των διαβατηρίων που με το νέο σύστημα καθυστερεί την διαδικασία. Φωτογραφίες και βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αρνητικά σχόλια. Εξίσου απογοητευτική η κατάσταση και στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου λόγω δυσλειτουργιών στον έλεγχο διαβατηρίων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών από την Τουρκία, καθώς η υπηρεσία δεν έχει ακόμη στελεχωθεί σε ένα κομβικό σημείο για την επιβατική κίνηση. Βόμβα για τον ελληνικό τουρισμό είναι για μία ακόμη χρονιά η έλλειψη εργαζομένων, καθώς πολλά ξενοδοχεία θα αργήσουν να ανοίξουν εξαιτίας του προβλήματος. Στον τουρισμό και την εστίαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, παραμένουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας, γεγονός που φέρνει για άλλη μία χρονιά σε απόγνωση τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Την ίδια στιγμή, σταγόνα στον ωκεανό μοιάζει ο αριθμός των εγκρίσεων μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, προκειμένου να καλυφθούν οι κενές θέσεις όχι μόνο σε εργατικά χέρια χαμηλών απαιτήσεων, αλλά και σε εξειδικευμένους τομείς. Για φέτος έχουν εγκριθεί στον κλάδο του τουρισμού περίπου 9.500 θέσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στους εργαζόμενους εξειδίκευσης. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό Γιώργος Χότζογλου, οι εργαζόμενοι χαμηλών προσόντων στην κουζίνα, στον κήπο και την καθαριότητα μπορούν να καλυφθούν από μετακλητούς από τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι με τους εξειδικευμένους. Νομικά θα κινηθεί η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου κατά του Γιάννη Καραμιχαλάκη, κατοίκου Ιαλής, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της. Η απόφαση αυτή εδράζεται στη συνεχιζόμενη από μέρους του Διασπορά ψευδών ισχυρισμών, ανυπόστατων καταγγελιών και προσβλητικών αναφορών σε βάρος των υπηρεσιών και των στελεχών της μέσω δημοσιευμάτων και μαζικών αποστολών σε μέσα ενημέρωσης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Την επιστροφή κλεμμένων αρχαιοτήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε το State Department. Ανάμεσα στα 26 αρχαιολογικά ευρήματα ξεχωρίζει σπάνιο νόμισμα της Ρόδου, ένα αργυρό δίδραχμο κοπής του 304 π.Χ., το οποίο απεικονίζει τον ήλιο στην προστινή όψη και τον Ρόδων της Ρόδου στην πίσω. Στη Ρόδο θα φιλοξενηθεί η συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, ενισχύοντας τον ρόλο της περιοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πρωτοβουλία του επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Προέδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, για το νέο χρηματοδοτικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2028-2034. Στην Βουλή έρχεται το ζήτημα της χρηματοδότησης και δημοπράτησης του έργου κατασκευής του νέου οδικού άξονα αεροδρομίου Ρόδου από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσολα. Ο βουλευτής θα έτει ερωτήματα προς τον Υπουργό Υποδομών για τη χρηματοδότηση και δημοπράτηση του έργου, αλλά και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα απόλυτα αναγκαίο και απαραίτητο έργο υποδομής που θα αποσυμφορήσει κυκλοφοριακά τη Ρόδο και θα καταστήσει ταχύτερη την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου μήκους 9 χιλιόμετρων που θα ξεκινά από τον ισόπεδο κόμβο του νοσοκομείου και θα ολοκληρώνεται λίγο μετά τον κόμβο κρεμαστής. Ένας εντυπωσιακός κόμβος δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο Ρόδου με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινή μετακίνηση και την οδική ασφάλεια. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών Ρόδου Στέφανος Πορτσέλη, αναφερόμενος στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο K1. Όπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση για το νησί, καθώς είναι ο μοναδικός που θα διαθέτει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Πολιτική εκδήλωση με ομιλητή τον Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, διοργανώνει η ΝΟΕΣ, Νότιας Δωδεκανήσου του κόμματος, την προσεχή Παρασκευή 8 Μαΐου στη Ρόδο, με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και την προγραμματική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Η εκδήλωση θα γίνει στο Mediterranean στις 7 το απόγευμα. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, στο Μητρό μπορούν να ενταχθούν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, ακόμη και φοιτήτριες που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οργανωμένο πλαίσιο φύλαξης σε έως και 3 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Λάρδου, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση τις αρμόδιες αρχές, όταν αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό. Πυρομαχικό υλικό πιθανόν οβίδα βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή την Κάκη της ΚΟ από την λιμενική αρχή του νησιού. Με εξαναβολή θέματα για παράταση μουσικής καταστημάτων θα συνεδριάσει αύριο στις 12 το μεσημέρι το Συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου. Το βιβλίο του Δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά με τίτλο «Τελευταίος ήρωας του θρυλικού αντιτορπιλικού αδρίας» θα παρουσιαστεί την 5η 7 Μαΐου στη Σίμη, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου, στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Σίμης και τις εκδόσεις Gutenberg με αφορμή την επέτειο της 8ης του Μάη στο νησί. Οι ομιλητές Κοσμάς Χριστίδης, Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΝ, Κώστας Τοκταρίδης, δίτης ερευνητής, Σπύρος Αλεξίου, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τασάς θα ξετυλίξουν συναρπαστικά γεγονότα της ιστορίας. Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Στέρης Χατζιωάννου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και αφού μας υποδέχτηκε με απειλητικές χειμερινές διαθέσεις ο Μάιος, από εδώ και στο εξής, ό,τι και να συμβεί, οδεύουμε όλο ταχώς προς το καλοκαίρι. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, η πρώτη επί της ουσίας εβδομάδα του Μαΐου, προβλέπεται με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους, αλλά δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερως ενισχυμένοι, ακουμπώντας τα 7 με 8 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένηση θα παρουσιάζουν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, παρόλα αυτά θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, τα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 10 μέχρι 17 βαθμούς, στα νοτιότερα από 11 μέχρι 18 και στα ορεινά από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν ακόμα λίγο, ακουμπώντας τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που φεύγει.

είδες τέτοιες, μην καταδεχθείς. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες, μην καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο κι άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου, και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
8: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα και ναι, να πούμε και καλό μήνα. Αφού μεσολάβει σε ολόκληρο τριήμερο. Η καλύτερη μέρα για να πέσει η Πρωτομαγιά ήταν η Παρασκευή. Πιστεύω να το ευχαριστηθήκατε. Πώς είστε, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στον Real Voice 99,5, στο πρωινό μας Express. Για να μπούμε σιγά σιγά στην καθημερινότητα. Τι περιμένουμε τώρα, κύριε Πέρη Βασιλάκη, του Αγίου Πνεύματος. Ναι.

Είναι Δευτέρα λοιπόν, είναι 4 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 13 βαθμούς Κελσίου. Με αισθητή θερμοκρασία στους 5. 5 βαθμοί Κελσίου λόγω των βοριάδων. Αυτή την ώρα στα 6 Μποφόρ, με ρηπές που φτάνουν τα 63 χιλιόμετρα την ώρα. Ανεμιβόρη, βορειοδυτική. Το τοπίο πολύ χειμωνιάτικο, με τη θάλασσα εδώ όπως τη βλέπουμε απέναντί μας. Φουρτουνιασμένη εδώ στον κόλπο της Ιξιάς. Πραγματικά πολύ αναπάντεχο όλο αυτό και πρωτοφανές. Ο νεοφερμένος Μάιος καταγράφεται ως ο ψυχρότερος των τελευταίων 135 ετών με το χιόνι που έχει πέσει. Απίστευτο. Αντίστοιχα φαινόμενα, λένε οι μετεωρολόγοι, έχουν σημειωθούν από το 1987. Αντίστοιχα. Όχι τα ίδια, γιατί οι θερμοκρασίες παραπέμπουν στο 1944 στην ψυχρότερη πρωτομαγιά στην ιστορία. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιάννης ο Μανολάς. Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα στα πλοία, δεν βλέπω να υπάρχει αυτή την ώρα η έκδοση κάποιου απαγορευτικού απόπλου. Σε κάθε περίπτωση, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, καλό είναι να ενημερώνεστε είτε από το Λιμεναρχείο είτε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Σήμερα έχουμε μια εκπομπή με πολλά και ποικίλα θέματα. Από ένα μεγάλο φάσμα, μια μεγάλη γκάμα θεμάτων έχουμε σήμερα να συζητήσουμε και μαζί με εσάς και με τους προσκεκλημένους μας. Μαζεύτηκαν πολλά, βλέπετε. Από την Πέμπτη το πρωί, οπότε σας αποχαιρετήσαμε και σας ευχηθήκαμε καλό μήνα. Να παρουσιάσω την ομάδα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, και η Νατάσα Παμπρή. Με τα δελτία ειδήσεων τα ετοιμάζει, μας ενημερώνει ανά ώρα και βέβαια ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10, που ακολουθεί αμέσως μετά το πρωινό μας εξπρές. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί, παίρνοντας σκυτάλη από το Μανώλη Παπάζογλου και την πρώτη καλημέρα.

Με τον Νίκο Γιάννου νωρίτερα τον άκουγα να θυμούνται τις παλιές δόξες της Ρόδου. Όσον αφορά τη νύχτα της Ρόδου, μια μελαγχολία έτσι μας πιάνει μέσα από τέτοιες συζητήσεις, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η διασκέδαση δεν είναι πια αυτή που ήταν.

0: Για μας η διασκέδαση τελείωσε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, όταν έκλεισε το Κολοράντο. Ε? Baby, kiss me. Εκεί έπεσε η αυλαία. Το Κολοράντο ημερών του αείμνηστου Μιχάλη Ταχλιαμπούρη. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τι να συζητάμε τώρα. Την παρέα μας συμπληρώνουν από την ΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου μας δίνει καθημερινά τις ειδήσεις από το νησί, μέσα από τις εκπομπές μας και κυρίως μέσα από την εκπομπή της Νατάσας Παμπρή. Στο στούντιό μας την ΚΟ και ο Γιώργος Πίτσης για την αθλητική σας ενημέρωση καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Και η Νατάσα Ράγιο εννοείται, 12 με 2. Αυτοί είμαστε και σήμερα μαζί με τον Real FM για την πληρέστερη δική σας ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ δύο καταστήματα, δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία, στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. 70 χρόνια λειτουργίας έχουν συμπληρώσει, έχει συμπληρώσει το σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, που φέρνει όλα αυτά τα χρόνια τα καλύτερα στο σπίτι μας, στο τραπέζι μας, στην οικογένειά μας, τα καλύτερα μαζί μας μόνο στο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δεν είναι απλά σλόγγαν αυτό, έτσι μια πραγματικότητα είναι που η τοπική κοινωνία τη ζει εδώ και δεκαετίες. Εποφεληθείτε λοιπόν και σήμερα από τις εκπληκτικές τιμές, τη μεγάλη γκάμα προϊόντων, την άριστη ποιότητα των προϊόντων, αλλά και τις πολύ δελεαστικές προσφορές. Τις ακούτε καθημερινά στα σποτάκια που παίζουν στο πρόγραμμά μας. Μπορείτε να τις βρείτε και στο φυλάδιο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr, βεβαίως και στα social media των supermarkets, εκεί όπου μπορείτε να πάρετε και οδηγίες πώς θα κάνετε παραγγελία να σας έρθουν στο σπίτι σας τα ψώνια σας, αρκεί η παραγγελία να είναι άνω των 50 ευρώ. Λοιπόν, ξεκινάμε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, ξεκινάμε με την πρόγνωση του καιρού. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει, γιατί εντάξει, εμείς εδώ πέρα που είμαστε στο δικό μας κόσμο μπορεί πάρα πολύ να μας αρέσει και να το ευχαριστιόμαστε όλο αυτό, αλλά όταν έχεις μπει σε λογική και σε ροή καλοκαιριού, διάβαζα χθες που το είδα ότι οι τουρίστες πάνε στις ρεσεψιόν των ξενοδοχείων και ζητάνε και διαμαρτύρονται. Ζητάνε, αποζημίωση ζητάνε, σοβαρά, διαμαρτύρονται για τον καιρό. Αχ, τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε ακόμα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στις εποχές της κλιματικής κρίσης. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και την κανονικότητα όπως την ξέραμε πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Την έχουμε αποχαιρετήσει προπολού.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Και αφού μας υποδέχτηκε με απειλητικές χειμερινές διαθέσεις ο Μάιος, από εδώ και στο εξής, ό,τι και να συμβεί, οδεύουμε όλο ταχώς προς το καλοκαίρι. Για σήμερα Δευτέρα λοιπόν, η πρώτη επί της ουσίας εβδομάδα του Μαΐου, προβλέπεται με αίθριο καιρό σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να εντοπίζονται μόνο σε ορεινούς όγκους, αλλά δεν θα απασχολήσουν από φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερως ενισχυμένοι, ακουμπώντας τα 7 με 8 μποφόρ. Σταδιακές εξασθένειες θα παρουσιάζουν από τη νύχτα. Θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο, παρόλα αυτά θα συνεχίζουν να βρίσκονται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, τα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 10 μέχρι 17 βαθμούς, στα νοτιότερα από 11 μέχρι 18 και στα ορεινά από 9 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, αίθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Οι άνεμοι θα συνεχίζουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα εξασθενήσουν ακόμα λίγο, ακουμπώντας τα 5 με 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν νέα μικρή άνοδο, θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 12 μέχρι 20 βαθμούς, στα νοτιότερα από 13 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα!

Λιακάδα, βοριάς. Πάντα έτσι συμβαίνει όταν έχουμε βοριά, έχουμε ήλιο. Σιγά σιγά θα εξασθενούν οι άνεμοι, σιγά σιγά θα πάρει και η θερμοκρασία την ανιούσα.

Λοιπόν, να σας πω τι έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο. Πήγα σινεμά. Δύο ταινίες είδα και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Λογικό. Γιατί αυτή την περίοδο στο Παλάς παίζονται δύο ταινίες που πιστεύω ότι αξίζει να τις δείτε. Για να περάσετε καλά. Ο Διάβολος φορούσε Πράντα 2. Μετά από 20 χρόνια επέστρεψε η ίδια παρέα. Η Μέρλ Στρίπ, παιδιά, ακόμα και το όνομά της μόνο να λέει, είναι καθηλωτική, έτσι. Ό,τι και να παίξει αυτή η γυναίκα, όλη την γκάμα, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ηθοποιός ever. Εκπληκτικό ξεκίνημα, άνοιγμα. Στην παγκόσμια κινηματογραφική αγορά.

77 εκατομμύρια δολάρια μόνο στο πρώτο τριήμερο. 77 εκατομμύρια δολάρια μόνο στο πρώτο τριήμερο η συγκεκριμένη ταινία. Μπήκα χθες στο Μόντζο που έχει το box office. Και στην Αμερική και σε παγκόσμιο επίπεδο και αναχώρα και τα λοιπά, είναι στην κορυφή. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μόνο για τρεις μέρες. Περνάς καλά όμως, το βλέπεις και το ευχαριστιέσαι. Ειδικά αν σου αρέσει και η μόδα. Η ταινία η οποία στην ουσία έχει να κάνει με έναν προβληματισμό για τις απειλές που δέχονται από το διαδίκτυο και από τα social και από όλες αυτές τις πλατφόρμες. Και η δημοσιογραφία και ο έντυπος τύπος, τα περιοδικά της μόδας που ειδικά στη δεκαετία του 90 ήταν η απόλυτη οδηγή των τάσεων. Και βέβαια η ίδια η υψηλή ραπτική που κι αυτή απειλείται πλέον. Έχει απειληθεί μάλλον, έχει μπει σε περίοδο κρίσης εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτή είναι η βάση της συγκεκριμένης ταινίας. Κατά τα άλλα είναι απολαυστική. Είναι ένα χάρμα ιδέστε. Είναι ένα χάρμα οφθαλμών. Και επίσης κύριε Πέρη Βασιλάκη, αυτό που είδα και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα το εκτιμήσετε δεόντως και σας συνιστώ να πάτε να το δείτε, Michael. Michael Jackson. Η βιογραφική ταινία του Michael Jackson. Δεύτερη εβδομάδα που παίζεται, παγκόσμια, έχει φτάσει αυτή την ώρα. Εννοείται ότι είναι πιο πάνω αυτή τη στιγμή από τον διάβολο που φορούσε Πράντα, γιατί είναι στη δεύτερη εβδομάδα, 424 εκατομμύρια παγκοσμίως. Με το Bad, με αυτό το τραγούδι που έβαλε Σπέρι, με αυτό κλείνει η ταινία. Κλείνει στο απόγειο της δόξας του. Σε ένα live του το 1988 στο Λονδίνο. Από πιτσιρικάκι, 8-10 χρονών πώς ξεκίνησε και πού έφτασε. Βέβαια, θα διαβάσετε ενδεχομένως πολλά, ότι είναι μια γεωγραφία, ότι αυτό που λέγεται πάντα για τις βιογραφίες. Εντάξει, μην περιμένετε τίποτα άλλο, γιατί η παραγωγή της ταινίας είναι η οικογένειά του, τα αδέρφια του. Οπότε τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει. Όμως σε κάθε περίπτωση δεν λέει ψέματα η ταινία. Μπορεί να μην πιάνει όλες τις στοιχές της προσωπικότητάς του, αλλά δεν λέει ψέματα. Και το κυριότερο, εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, μας θυμίζει την εποχή του 80, τη δεκαετία του 80, τις χρυσές εποχές του MTV, τα συγκλονιστικά και πολύ πρωτοποριακά για εκείνη την περίοδο βίντεο κλιπς, το Thriller, το Billie Jean, το Bad. Όλα αυτά που τον έφεραν στην κορυφή. Πολύ ωραία ταινία, πολύ ωραία. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση Πέρι είναι ότι η αίθουσα, η κινηματογραφική ήταν πλημμυρισμένη από νέα παιδιά. Είχε βεβαίως τους μεγαλύτερους, γιατί εμείς μεγαλώσαμε με Michael Jackson, οπότε έχουμε άλλη σύνδεση με τα συγκεκριμένα τραγούδια, αλλά είχε πάρα πολλά νέα παιδιά, που σημαίνει ότι ναι, το σλόγγαν της ταινίας ποιο είναι, ο θρύλος συνεχίζει, ο θρύλος ζει, και όντως φαίνεται ότι ο θρύλος του Michael Jackson ζει και βασιλεύει. Στο Παλάς λοιπόν και οι δύο ταινίες, να πάτε να τις δείτε, θα περάσετε καλά και με τη μία και με την άλλη. Αυτό που επίσης έχω να σας πω είναι ότι αυτές τις μέρες που είχαμε έτσι την άνεση του χρόνου, είχα την φαϊνή ιδέα, επηρεασμένη από το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες συμπληρώθηκαν 40 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, και εδώ έχω μια απορία γιατί αυτά τα ατυχήματα τα λένε ατυχήματα και δεν τα λένε δυστυχήματα. Με τόσα θύματα που άφησαν πίσω τους και το Τσερνόμπιλ και η Φουκουσίμα. Έγιναν με διαφορά χρόνων, το 86 το ένα, το 2011 το άλλο, αλλά περίπου την ίδια εποχή. Μάρτιο η Φουκουσίμα, Απρίλιο το Τσερνόμπιλ. Είχα λοιπόν τη φαϊνή ιδέα, κυρίες και κύριοι, να αναζητήσω και να βρω και να ξαναδώ τη σειρά Τσερνόμπιλ. Συγκλονιστική, όσες φορές και να τη δει κανείς είναι σαν να τη βλέπει πρώτη φορά.
Και πάνω στην αναζήτηση και σας το προτείνω, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, παρακολουθείτε Netflix. Βρήκα μία ρωσική ταινία με το ίδιο ακριβώς όνομα, Τσερνόμπιλ. Επίσης πολύ πιστή αποτύπωση των συμβάντων, των γεγονότων εκείνης της περίοδου, αλλά ιδωμένη πιο πολύ από την ανθρώπινη πλευρά και όχι τόσο ντοκιμαντερίστικη όπως ήταν η αρχική σειρά. Και ψάχνοντας, βρήκα και μία ιαπωνική σειρά για τη Φουκουσίμα. 8 επεισόδια, τα οποία πρέπει να σας δω, τα είδα απνευστή. Το ένα πίσω από το άλλο, για το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2011, με ομοιότητες πάρα πολλές με το Τσερνόμπιλ. Αντίστοιχης έντασης οι καταστροφές και διαβάθμισης στην κλίμακα 7, όπως κατηγοριοποιήθηκαν τότε. Η ιαπωνική σειρά, λοιπόν, δεν λέγεται Φουκουσίμα, για να ψάξετε να το βρείτε, λέγεται The Days, οι μέρες. Στην τύχη το πέτυχα. Φουκουσίμα, μάλλον Τσερνόμπιλ, έψαχνα, Φουκουσίμα έπεσα. Να το δείτε, σας το συνιστώ, γιατί και αυτό είναι ακριβής αποτύπωση των γεγονότων με βάση τις μαρτυρίες, τα βιβλία που γράφτηκαν τότε, τις εκθέσεις που έδωσαν οι εμπειρογνώμονες και οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίστηκαν την ιστορία μέσα στον πυρηνικό σταθμό εκεί στη Φουκουσίμα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές για το πώς περάσαμε, για το τι κάναμε και λίγο έτσι να βγούμε εκτός επικαιρότητας με την έννοια που συνήθως την παρακολουθούμε, στην οποία θα μπούμε αμέσως τώρα. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε στην εκπομπή μας κοντά μας την έπαρχο της ΚΟ, την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, με όλες τις ιδιότητες της και της επάρχου και της συμμετοχής της σε όργανα του τουρισμού, για να μιλήσουμε για όλα. Θα πάμε επίσης στους Λειψούς. Να πούμε μια καλημέρα εκεί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Μάγκο, και να δούμε τι κάνει το νησί. Ενώ θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, και με τον Διευθυντή του Μητροπολιτικού Κολεγίου, τον κύριο Στεργίου, στην συνέχεια της εκπομπής μας, γιατί αύριο διοργανώνει στην αίθουσα Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, μία ημερίδα, εσπερίδα για να ακριβολογώ, με τίτλο «Well-being, αναζητώντας την ευζωία, το 2026 μύθοι και αλήθειες». Με πολλούς ομιλητές, όπως είδαμε το πρόγραμμα, έχω την τιμή να την συντονίζω, να την παρουσιάζω και ευχαριστώ το κολέγιο για την πρόταση που μου έκανε. Η εσπερίδα αυτή είναι αύριο Τρίτη και θα τα συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες με τον Διευθυντή του Μητροπολιτικού Κολεγίου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Ο Γιάννης ο Μανουλάς μου στέλνει μήνυμα. Όσον αφορά λέει τις ταινίες, σου έχω πρόταση. Να ακούσω. Περιμένω, Γιάννη μου, εν αγωνίως, να δω τι θα μου προτείνεις.

Αναζήτησε το Radioactive Emergency. Θα το κάνω. Τώρα, ειδικά που έχω μπει σε αυτό το κλίμα. Εξαιρετική, μου λέει ο Γιάννης. Θα την ψάξω άμεσα, Γιάννη μου. Και ό,τι άλλο έχεις να μου προτείνεις, εδώ είμαι να ακούσω και να μάθω πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζω. Λοιπόν, μια και μιλάμε για τη μόλυνση. Η μόλυνση δεν προέρχεται μόνο από τη ραδιενέργεια. Έχει και άλλες πηγές. Άλλωστε η τοξικότητα είναι πολύ της μόδας και σαν έκφραση, γιατί έχει αποδειχθεί ότι τελικά όλο αυτό το οποίο μας περιβάλλει, αυτό το δηλητηριώδες κλίμα, μόνο αυτή η λέξη μπορεί να το αποτυπώσει, νομίζω, με ακρίβεια. Και αναφέρομαι στην μόλυνση και τη δηλητηρίαση του δημοσίου διαλόγου, που είναι και αυτό ένα φαινόμενο των καιρών. Με ψέματα, με ανακρίβειες, με fake news, με deep fakes, με όλα. Σημεία των καιρών. Με αυτά παλεύουμε πια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, για να πιάσω έτσι την άκρη του νήματος τώρα από εκεί που την αφήσαμε, είχαμε κάποια πανωτά περιστατικά τα οποία είχαν λίγο πολύ την ίδια κατάληξη. Αν πρέπει να την περιγράψω με μία φράση, θα πω την ουρά στα σκέλια. Από εκείνους που τελικά πίστευαν ότι μέσα σε αυτό το ελευθεριάζον περιβάλλον και ασίδωτο περιβάλλον το social media μπορούν να λένε και να γράφουν ό,τι να είναι, χωρίς να νιώθουν την ανάγκη αυτά που γράφουν να τα αποδείξουν κιόλας, εφόσον παραστεί ανάγκη και εφόσον κάποιος του ζητήσει να αποδείξουν αυτά τα οποία λένε. Είχαμε λοιπόν δύο τέτοιες περιπτώσεις. Η μία ήταν η υπόθεση Λίμουρα. Την αναλύσαμε πάρα πολύ εδώ με όλα αυτά τα οποία έγραφε κατά του Περιφερειάρχη προσωπικά, όλα αυτά τα οποία ισχυριζότανε με τις αναρτήσεις του, 1, 2, 3, 5, 10. Όταν τελικά του ζητήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να τα αποδείξει και να τα δώσει στη δημοσιότητα, και όταν βγήκαν στη δημοσιότητα τα πραγματικά περιστατικά, τι έκανε? Έκανε αυτό το γελίο, απίστευτα γελίο, να τροποποιήσει, να πειράξει την ανάρτησή του και εκεί που έγραφε Περιφερειάρχης να το κάνει Χατζη Βαγγέλης. Φοβερό, έτσι. Ο ορισμός της γελιότητας. Ούτε τίμιο το λες, ούτε ηθικό. Όταν δεν μπορούμε να αποδείξουμε, τι κάνουμε? Διαστρεβλώνουμε την αρχική μας ανάρτηση. Αλλά υπάρχει, ξέρετε, και το Facebook, όπως έχω πει, που κρατάει ιστορικό για οποιονδήποτε. Είναι ανοιχτή η τροποποίηση του ιστορικού και πολύ απλά γίνεσαι ρεζίλη. Υπήρχε όμως και δεύτερο κρούσμα. Τις τελευταίες μέρες, ένας κύριος Γιάννης Καραμιχαλάκης, προσωπικά δεν τον γνωρίζω, αβέρτα αναρτήσεις και δημοσιεύσεις μέσα στα social media και όχι μόνο στο προσωπικό του λογαριασμό, αλλά και σε διάφορες ομάδες, με κατηγορίες κατά της Περιφέρειας, επειδή δεν έχει πάρει, λέει, τις αποζημιώσεις που έπρεπε να πάρει από την Πόρα. Οπότε τα βάζε με την Περιφέρεια για το κομματικό κράτος, για διάφορα, τέλος πάντων, εκεί ισχυριζότανε, για οι μέτερους οι οποίοι εξυπηρετούνται και αυτός είναι στην απέξω και διάφορα τέτοια. Τώρα σας τα λέω σε ελεύθερη απόδοση. 1, 2, 3, 5, 10, επειδή κακοφόρμιζε το πράγμα και εκεί και συνεχιζότανε όλη αυτή εδώ η ιστορία, υπήρξε ανακοίνωση την Παρασκευή από πλευράς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία έκανε γνωστό ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Γιάννη Καραμιχαλάκη για αυτή την αιμονική εκστρατεία συκοφάντησης των στελεχών της. Και γιατί αυτό? Γιατί ούτε μία ούτε δύο, ολόκληρη αλληλογραφία υπήρχε με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που του έκαναν γνωστό ότι αφενός μεν δεν δικαιούται αυτά τα οποία ζητάει, και το άλλο, ότι η Περιφέρεια δεν μοιράζει λεφτά στους πληγέντες από την Πόρα. Βάσει νόμου, η Περιφέρεια ήταν αρμόδια στο να καταγράψει και να τεκμηριώσει τις ζημιές, να διαβιβάσει τα στοιχεία τους φακέλους στο αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκείνο θα αξιολογούσε τελικά αν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία που πρέπει να αποζημιωθούν, και οι πληρωμές γίνονταν από το Υπουργείο, γίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει καμία εμπλοκή η Περιφέρεια στο να μοιράζει λεφτά. Του το είπαν μια, του το είπαν δυο, του το είπαν τρεις, συνεχίστηκε όλη αυτή η ιστορία, απειλές για καταγγελίες και όλα αυτά, και έφτασε λοιπόν η Περιφέρεια στο σημείο να βγάλει ανακοίνωση καταγγέλλοντας ένα επίμονο και επαναλαμβανόμενο bullying κατά των εργαζομένων της Περιφέρειας,
και να κάνει γνωστό ότι δια της νομικής της υπηρεσίας θα κινηθεί άμεσα με κάθε νόμιμο μέσο κατά του κυρίου Γιάννη Καραμιχαλάκη, προκειμένου να προστατεύσει το κύρος της, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και την υπόλοιψη και προσωπικότητα των στελεχών της, με την σημείωση ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι άβατο ευθύνης, ούτε πεδίο ασίδωτης διαπόμπευσης του οποιοδήποτε. Είτε είναι επώνυμος, είτε είναι ανώνυμος σε εισαγωγικά. Όσοι επιλέγουν να τα χρησιμοποιούν ως όχημα προσωπικών εμμονών μέσω ψευδών ισχυρισμών και ανυπόστατων καταγγελιών, κενών περιεχομένου μάλιστα, οφείλουν να γνωρίζουν ότι υπάρχουν και συνέπειες. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές έχουν πλέον εξαντληθεί, καταλήγει το δελτίο τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το γραφείο τύπου της, την Παρασκευή το μεσημέρι. Την Πέμπτη, με συγχωρείτε, το μεσημέρι. Διορθώνω, όχι, 2 Μαΐου, το Σάββατο, με συγχωρείτε, το Σάββατο δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, είναι δύο υποθέσεις. Και τι έγινε, πριν σας έλεγε και το Λίμουρα, ο οποίος τι έκανε, άλλαξε την ανάρτηση. Άλλαξε το Περιφερειάρχης και το έκανε Χατζηβαγγέλης, νομίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό αποποιείται και των ευθυνών του για όλα αυτά τα ανυπόστατα. Από πλευράς του τώρα, όπως διάβασα σε άρθρο το οποίο ανέβασε στην ιστοσελίδα του Ρόδος Live ο Μανώλης Παπάζογλου, από πλευράς λοιπόν Καραμιχαλάκη είχαμε άτακτη υποχώρηση μετά τις συκοφαντίες. Μόλις κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη, το άλλαξε και αυτός το αφήγημα και έστειλε σε μέσα ενημέρωσης εξηγήσεις στη δικαιοσύνη, ένα email στο οποίο, προσέξτε, γράφει το

0: στο ότι μπορεί να το συνεχίσει. Παρότι έχει λάβει απαντήσεις και εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία ζητάει, ότι είναι καταχρηστικά τα αιτήματά του, οι απαιτήσεις του. Και όπως σημειώνει εδώ ο Μανώλης Παπαζογλου, η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για μία ακόμα φορά το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί το δημόσιο λόγο για να συκοφαντεί, αλλά και το πόσο γρήγορα καταραίουν τέτοιες πρακτικές όταν έρχονται αντιμέτωπες με τις νομικές συνέπειες και την υποχρέωση της τεκμηρίωσης. Αυτό είναι το θέμα. Όταν λοιπόν κάποιος σταματήσει να λέει «Ωχ, μωρέ, ποιος τους δίνει σημασία και τι γράφουν και τι λένε», τότε αμέσως βλέπετε ότι έρχεται αυτή η άτακτη φυγή. Άλλοτε με δηλώσεις όπως αυτή σταματάω την αντιπαράθεση, σου λέει «Δεν σας ερεθίζω άλλο», εδώ σκουραίνουν τα πράγματα, είτε με το γελίο τρόπο, τον φεδρό και τον αστείο που έγινε με το Λίμουρα που άλλαξε το όνομα και μιλούσε για το Χατζηβαγγέλη. Ανοησίες. Λοιπόν, μάχη για την αλήθεια. Μάχη για την αλήθεια. Όποιος πλέον μοιράζει εύκολα κατηγορίες, καταγγελίες εναντίον οποιοδήποτε, επαναλαμβάνω, είτε είναι επώνυμος είτε είναι εντός εισαγωγικών ανώνυμος, δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το λέει χωρίς να το κάνει χωρίς συνέπειες. Ο καθένας λοιπόν που θεωρεί ότι θίγεται μέσα από αυτόν εδώ, από την ασυδοσία των social media, θα πρέπει τελικά να ζητάει τα τεκμήρια πάνω στα οποία υποτίθεται ότι στηρίζονται οι κατηγορίες εναντίον του. Και όταν δεν του δίδονται, να προχωρεί αναλόγως. Γιατί διαφορετικά άκρη δεν θα βγάλουμε, και γιατί αποθρασύνονται κάτι τέτοιοι, θεωρούν τάχα ότι αυτό είναι άσκηση ελέγχου της εξουσίας. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι έλεγχος της εξουσίας αυτό. Μόνο τέτοιο πράγμα δεν είναι αυτό. Οφείλει λοιπόν ο καθένας να υπερασπίσει τον εαυτό του, να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τέτοιες πρακτικές. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, η οποία υπομονετικά μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ακούγονται, γιατί έχει πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία με τα social media και την ασυδοσία που υπάρχει εκεί μέσα. Κυρία Σβήνου, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και βεβαίως πρέπει όχι απλά να ακούγονται, αλλά θα πρέπει πια και να προχωρήσουμε σε ενέργειες όπου θα προστατεύεται και ο άνθρωπος, οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν, που προτάσσουν το καλό του τόπου και που δέχονται κάθε μέρα μια κριτική η οποία πάρα πολλές περιπτώσεις όχι απλά άστοχη είναι, γίνεται κακεντρεχής και θίγει προσωπικότητες, θίγει τη δουλειά που κάνουμε, θίγει τον ίδιο τον τόπο στην τελική ανάλυση. Άρα λοιπόν δεν είναι, άκουγα όλα αυτά, όχι απλά με υπομονή, αλλά πραγματικά υπομονή είναι αυτή που γίνεται, που κάνουμε όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, με αρκετές συνέπειες και στην προσωπική μας δουλειά και στην προσωπική μας ζωή, όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια λογική. Και κάποια στιγμή πια αυτό θα πρέπει να σταματήσει, και ο κάθε ένας που βγαίνει και μιλάει δημόσια θα πρέπει αυτά που λέει να τα φιλτράρει και να γνωρίζει, να επιχειρηματολογεί και να μπορεί να τα τεκμηριώσει.
0: Αυτό, να μπορεί να τα αποδείξει την επόμενη μέρα. Έτσι, αν μπορεί να τα αποδείξει, έχει καλώς. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν αποδεικνύονται. Έτσι, είναι λιβελογραφήματα όλα αυτά σε κάθε περίπτωση. Είναι κατά συκοφάντηση όλα αυτά. Και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο. Και βλέπουμε τώρα κόσμο έτσι να στοχοποιείται. Οπότε πρέπει να αρχίσει λίγο όλο αυτό το πράγμα να βρίσκει αντίσταση. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, κυρία Σβήνου. Λοιπόν, θα τολμήσω να μπω στα χωράφια, να ξεκινήσω έτσι με κάτι ευχάριστο, να μπω λίγο στα χωράφια του Γιώργου του Πίτσι, του αθλητικογράφου μας,
1: ναι,
0: και να μιλήσουμε λίγο για αυτή τη συνάντηση των νέων του COS Youth Festival 2026, και να μας πείτε τι έγινε στο νησί, τι γιορτή ήταν αυτή εκεί.
1: Ήταν πραγματικά μια γιορτή αθλητισμού, μια γιορτή ποδοσφαίρου. Εμείς είχαμε την χαρά να έχουμε εδώ και τον εντεταλμένο της περιφέρειας στα θέματα του αθλητισμού, τον Άκη τον Δελαπόρτα, ο οποίος ήρθε να τιμήσει αυτή την διοργάνωση, και την οποία διοργάνωση όχι απλά τίμησε, στήριξε οικονομικά και στηρίζει οικονομικά κάθε χρόνο η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με ένα αρκετά μεγάλο ποσό, αναγνωρίζοντας κιόλας όλη αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε 5 χρόνια πριν. Εγώ λέω

0: 86, γιατί ο LASAF ήταν το 5ο Youth Festival. Ξεκίνησαν λοιπόν 3 άνθρωποι, οι οποίοι μέσα από τον αθλητικό όμιλο αθλοπαιδιών, ήταν ο Γιάννης, ο Στέργος και ο Σταμάτης, αυτά τα 3 παιδιά, τα οποία έθεσαν ένα στόχο για την προκειμένου να προχωρήσουν στη διοργάνωση ενός τέτοιου μεγάλου αθλητικού γεγονότος για αθλητικές ομάδες και αθλητικούς ομίλους παιδιών από 12 έως 16 ετών. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν συνδυάζεται ο στόχος, το μεράκι, η αγάπη για τον αθλητισμό και η αγάπη και για τον τόπο τελικά οδηγούν σε εξαιρετικά αποτελέσματα και βεβαίως νομίζω ότι χωρίς τη στήριξη της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που αναγνωρίζει όλα αυτά τη σπουδαιότητα, τη μεγάλη σημασία αυτών των αθλητικών event δεν θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει έως εδώ, αλλά και τη στήριξη ιδιωτών οι οποίοι μπαίνουν πια και συμμετέχουν σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ήρθαν λοιπόν πάνω από 1500 παιδιά, πάνω από 1500 άτομα τα οποία συμμετείχαν με τους γονείς τους, έτσι. Ήρθαν ομάδες αθλητικοί όμιλοι από την Ευρώπη, ήρθαν ο αθλητικός σύλλογος της Ρώμης, της Μπαρσελόνα, οπότε είχαν και τα δικά μας τα παιδιά και από όλη την Ελλάδα και ήρθαν λοιπόν τα παιδιά μας την δυνατότητα να μπορούν να συναγωνιστούν με ομάδες οι οποίες έχουν και μια πολύ μεγάλη πορεία. Αυτό λοιπόν όλο συνθέτει πέραν της δυνατότητας αυτής της άθλησης, συνθέτει και μια ιδιαίτερη εμπειρία και πράγματι εμείς είμαστε εδώ για να μπορούμε να τον ενισχύουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο να γίνεται ακόμα καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος και μάλιστα όλοι έχουμε μείνει έκπληκτοι από αυτό το διήμερο το οποίο είχε πραγματικά ένα καιρό
1: χειμωνιάτικο, έτσι.
0: Από τους χειρότερους και του χειμώνα και δεν το περίμενε κανείς μας 2 και 3 Μαΐου ότι θα έχουμε να κάνουμε αυτά, γιατί είναι κρίμα τέτοια εκδήλωση και τόσο καλή οργάνωση που έχει αυτή η εκδήλωση να μην μπορεί να εξελιχθεί σε όλο αυτό το μέγεθος που θα μπορούσε να εξελιχθεί εάν ο καιρός βοηθούσε.
1: Μάλιστα.
0: Ωστόσο, επίσης είχαμε και το Final Four στο μπάσκετ ανδρών, οπότε είχαμε ένα πολύ αθλητικό Σαββατοκύριακο στο νησί της ΚΟΠ και συνεχίζουμε.
1: Πάντως ο Γιώργος ο Πίτσης θα τα πει 4 ώρα το απόγευμα που είναι η εκπομπή του και είναι το στοιχείο του θα μας...
0: Ναι, ήταν και ο Γιώργος.
1: Αλίμονο.
0: Είχε live streaming και μάλιστα με μια ιδιαίτερη τεχνολογία όπου τα αθλητικά μάτς μεταδίδονταν από τους ίδιους τους διαιτητές οι οποίοι έτρεχαν και έτσι μπορούσαμε να δούμε live αυτά που βλέπει ο διαιτητής. Την εικόνα που βλέπει ο διαιτητής.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν αρκετά προηγμένη η όλη διαδικασία και πραγματικά είμαστε ευτυχείς που μπορούμε και έχουμε και τις υποδομές και αναπτύσσουμε περαιτέρω υποδομές προκειμένου να μπορούν να στηρίξουν τα νησιά μας τέτοια αθλητικά γεγονότα για να έρθουν το συνδέσουν με τον τουρισμό.
1: Έτσι.
0: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ έχουν ένα κίνητρο για να μπορέσουν να ξαναέρθουν και να ζήσουν και όλα αυτά που είδανε στο νησί σε μια άλλη διαδικασία αυτή πια των διακοπών. Mm-hmm.
1: Μα όλες άλλωστε οι μεγάλες διοργανώσεις, οι αθλητικές που έχουν γίνει θεσμοί τελικά, τις προάλλες είχαμε το μαραθώνιο εδώ πέρα πριν από λίγες μέρες, με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησαν από την Περιφερειακή Αρχή άλλωστε. Εν προκειμένου τώρα μιλάω για το μαραθώνιο. Πάντως σε αυτά τα χνάρια πάνω βαδίζει και το COS Youth Festival, έτσι. Αλλά όντως είναι εντυπωσιακό γιατί έβλεπα και την ανάρτηση την οποία έκανε χθες ο Περιφερειάρχης και μιλούσε για ομάδες από την Αθήνα, την Κύπρο, Θεσσαλονίκη, Λιβαδιά, Ρόδο, Σάμο, Νήσιρο, Χάλκια, Στυπάλα, Λέρο, Κάλυμνο, εννοείται COS. Αλλά εκείνο που μας έκανε εντύπωση είναι Μπαρσελόνα και Ρώμα. Έτσι, δηλαδή ξεφεύγει πια από τα ελληνικά όρια και πλαίσια αυτό.
0: Έτσι είναι και γι' αυτό και όλες λέμε ότι κάθε χρόνο θα γίνεται ακόμα καλύτερο το τουρνουά γιατί εδραιώνεται, γίνεται θεσμός.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και πραγματικά και ο μαραθώνιος της Ρόδου είναι κάτι που δεν υπήρχε, ξεκίνησε από το μηδέν. Και θυμάμαι τότε η Μαριέτα Παπαβασιλείου, η οποία είχε αναλάβει την αρχή να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία πάντα με την στήριξη και με την προοπτική την οποία έβλεπε ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος απεδείχθη ότι έβλεπε πολλά χρόνια μετά και επέλεξε να επενδύσει σε αθλητικά γεγονότα τα οποία γίνονται θεσμοί και έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή να προσελκύουν συμμετέχοντες αθλητές από όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, μάλλον υπάρχει μεγαλύτερη διαφήμιση, είναι όμως από τα πιο δυνατά γεγονότα που μπορεί να διοργανώσει κανείς προκειμένου να αποτελέσει μια πολύ δυνατή διαφήμιση με τον τόπο.
1: Και η προβολή.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προβολή.
1: Ναι. Και η προβολή, αλλά και ο κόσμος αυτός καθ' αυτός που έρχεται σε off-season περίοδο, έτσι. Είτε στο ξεκίνημα, είτε στο τέλος.
0: Και βοηθάει λοιπόν και τις επιχειρήσεις να ανοίξουν, να λειτουργήσουν, αλλά δίνει και μια παράταση, είναι αυτό που συμβάλλει στο να μπορούμε να πούμε ότι επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Με τέτοιες δράσεις μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Mm-hmm. Και λίγο πριν την έναρξη, λίγο μετά την έναρξη, όχι όμως με μεγάλη χρονική απόκληση από τα όρια της τουριστικής περίοδου.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον τουρισμό να τα συνδέσουμε τώρα όλα αυτά. Τι μηνύματα, τι αίσθηση έχετε, κυρία Σβήνου, και για την ΚΟ και γενικότερα, γιατί συμμετέχετε και σε πανελλαδικά όργανα του τουρισμού. Τι εικόνα μέσα σε αυτήν εδώ την ιδιαίτερη συγκυρία που ζούμε πάλι.
0: Έχει τις ιδιαιτερότητες της πάντως αυτή η τουριστική περίοδος και βλέπουμε ότι στον τουρισμό δεν μπορεί κανείς ποτέ να πει με βεβαιότητα ή να προχωρήσει με βεβαιότητα. Σε προβλέψεις με διαφορετικό τρόπο μιλούσαμε το Γενάρη, με διαφορετικό το Φεβρουάριο και τώρα μιλάμε ακόμα συγκρατημένα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα νησιά μας και οι προορισμοί μας, γενικότερα ο προορισμός που λέγεται Ελλάδα, δείχνει μεγάλη ανθεκτικότητα και μια δυναμική η οποία μπορεί να μην εμφανίζεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά που εμφανιζόταν το 2025, που ήταν χρονιά ρεκόρ από κάθε άποψη, αλλά δεδομένης όλης αυτής της συγκράτησης που υπάρχει στο πελατολόγιο μας και σε όλο τον κόσμο και σε οι χώρες που δεν είναι πελάτες μας, τότε εντάξει, θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Έχουμε προορισμούς θελκτικούς, προορισμούς ανθεκτικούς και σε αυτή την κατεύθυνση θα βαδίσουμε με αυτό που πρέπει να έρθει. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια συγκράτηση, αλλά ο τουρισμός μας έχει μια σταθερότητα και οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή έχουν βρει τον δικό τους το ρυθμό. Mm-hmm. Οπότε έτσι βλέπουμε πως έχουμε κάθε προοπτική για να πιάσουμε τα νούμερα που είχαμε πέρυσι, το 2025, κάποιοι προορισμοί δείχνουν ιδιαίτερη δυναμική και αυξημένη δυναμική σε σχέση με πέρυσι, αλλά δεν είναι όλα τα ίδια για όλους τους προορισμούς.
1: Ναι.
0: Κάποιοι άλλοι προορισμοί είναι πιο συγκρατημένοι, δείχνουν πιο συγκρατημένοι. Μεταξύ αυτών είναι και το νησί της ΚΟ, όπου βλέπουμε, έτσι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και θεωρούμε ότι από τώρα, έτσι που μπήκαμε, γιατί τώρα ουσιαστικά μπήκαμε πιο δυναμικά στη σεζόν, τώρα βλέπουμε όλες τις πτήσεις, όλο το πτυτικό πρόγραμμα όλων των εταιριών να εκτελείται όπως είχε προγραμματιστεί. Άρα λοιπόν εμείς τώρα αυτό που στοχεύουμε είναι στην πληρότητα, στη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα των αεροπορικών θέσεων που έχουν προγραμματιστεί για τα νησιά μας.
1: Ναι. Πάντως μιλάμε πάντα με τα δεδομένα της περσινής τουριστικής περίοδου, έτσι κυρία Σβήνου, γιατί εάν σκεφτεί κανείς βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια τα νησιά μας, η Ρόδος, η Κος, το Νότιο Αιγαίο συνολικά πάνε από το καλό στο καλύτερο και όλο ανεβαίνουν, λίγο ένας, λίγο περισσότερο άλλος, λίγο λιγότερο άλλος, αλλά ο μέσος όρος τελικά είναι πολύ ψηλός και στις αφήξεις και κυρίως σε διανυκτερεύσεις, έσοδα κτλ. Αν έχουμε δηλαδή και μια μικρή συγκράτηση όπως την περιγράφετε, δεν νομίζω ότι είναι επί της ουσίας κάτι αρνητικό, αφού η σύγκριση γίνεται πάντα με τόσο υψηλά στάνταρτς.
0: Είναι κάτι φυσιολογικό που αν το συνδυάσεις με την διεθνή συγκυρία, τότε είναι και αυτό ένα αποτέλεσμα, ακόμα και αυτό είναι ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, γιατί η διεθνή συγκυρία είναι δύσκολη τη δεδομένη στιγμή και αυτό που το καθιστά ακόμα δυσκολότερο είναι η αβεβαιότητα γενικότερα για το κόστος.
1: Αυτό είναι. Εκεί είναι το ζήτημα. Το κόστος είναι.
0: Ο προβληματισμός λοιπόν όλος έγκυται εκεί. Και εγώ θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι εδώ στο Νότιο Αιγαίο το 2025 δεν θέλουμε να στεκόμαστε τα ποσοτικά αυτά δεδομένα τα οποία έφεραν το ρεκόρ ήταν ρεκόρ ποιοτικών δεδομένων η χρονιά του 2025.
1: Σωστό.
0: Και αυτό ήταν ένα φαινόμενο αυτό του Νοτιού Αιγαίου, φαινόμενο για όλη την Ελλάδα. Τα νούμερα που πέτυχε το Νότιο Αιγαίο το 2020.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό το είπα. Σε σύγκριση με τις αφίξεις. Σε σύγκριση με τις αφίξεις, και καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό, κυρία Σβήνου, τώρα μου το θυμίζετε και εμένα, ότι ενώ οι αφίξεις κατέγραψαν συνολικά στο Νότιο Αιγαίο μια αύξηση, νομίζω, του 1-2% κάτι, κάπου εκεί, σε ό,τι αφορά διανυκτερεύσεις και έσοδα, ήταν διψήφιο το νούμερο, έτσι, διψήφιο το ποσοστό.
0: Ναι, ήταν διψήφιο το ποσοστό της αύξησης στην μέση κατακεφαλήν δαπάνη, έτσι, και στα οικονομικά αποτελέσματα του τουρισμού, το οποίο αυτό αποτελεί την επιδίωξή μας, και γι' αυτό κιόλας λέω ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η περιοχή πρωταθλήτρια στον τουρισμό για όλη τη χώρα μας και το παράδειγμα της όλης της χώρας μας. Αλλά από εκεί και πέρα οι προβληματισμοί μας έγκυται στο κόστος.
1: Στο κόστος πια,
0: το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Το κόστος ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να προκαλείται μια δυσφορία ευρύτερα και στον επιχειρηματία, αλλά και στον εργαζόμενο, ο οποίος μπορεί να έχει αυξημένες απολαβές, ειδικά στο Νότιο Αιγαίο. Οφείλω να επενέσω κιόλας και αυτή τη συνεργασία που έχουν, που και η συλλογική σύμβαση, η τοπική συλλογική σύμβαση που έχει επιτευχθεί ειδικά στο νησί της Ρόδου, δείχνει ότι είναι ένα πολύ αισιόδοξο, μια πολύ αισιόδοξη διαδικασία και για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς. Δηλαδή, γιατί υπάρχει αυτή η εργασιακή συνεννόηση και η εργασιακή συμφωνία. Όμως παρόλα αυτά είναι το κόστος ζωής τέτοιο που αφήνει αρκετά κενά όσον αφορά το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εργοδότες, μάλλον οι επιχειρηματίες από τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεών τους, αλλά και ο εργαζόμενος, καθώς
1: είναι η ακρίβεια που...
0: Για αυτό το λόγο, λοιπόν,
1: είναι η ακρίβεια, είναι γενικός.
0: Το θέμα αυτό της ακρίβειας είναι ο μεγάλος μας προβληματισμός. Είναι και αυτός ο παράγοντας που δεν θα αποτρέψει τον ταξιδιώτη από το να προχωρήσει στις διακοπές του, αλλά θα τον περιορίσει όσον αφορά στα έξοδά του.
1: Ναι, κατανοητό. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και λέω ότι δεν μπορούμε να έχουμε την προσδοκία του να έχουμε τις ίδιες αυξήσεις στα ποιοτικά και ποσοτικά μας δεδομένα.
1: Υπό αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα. Υπό αυτές τις συνθήκες. Κυρία Σβήνου, έχω μόνο ένα λεπτάκι. Μόνο ένα λεπτάκι. Ναι.
0: Είμαστε ένας προορισμός αρκετά ανθεκτικός και ένας προορισμός ο οποίος εμφανίζει μια πάρα πολύ καλή ζήτηση στον χώρο μεταξύ των άλλων ανταγωνιστριών προορισμών.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ευρώπη.
1: Μία φράση, γιατί διαβάζω σήμερα ότι παρουσιάζεται την προσεχή Πέμπτη το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Από την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.
0: Λυπάμαι, αλλά εμείς που λειτουργούμε και στα συλλογικά όργανα του τουρισμού, όχι απλά έχουμε λυπή ενημέρωση, δεν υπάρχει καν ενημέρωση, πόσο μάλλον διαβούλευση. Γιατί όταν ένα ειδικό χωροταξικό του τουρισμού βγαίνει δημοσίως, θα πρέπει πρώτα να έχει δουλευτεί, όχι μόνο από έναν υπουργό, δύο υπουργούς και τους συμβούλους του, αλλά θα πρέπει να έχει δουλευτεί, να έχει γίνει μια διαβούλευση, ένα διάλογο.
1: Δεν έγινε, κυρία Σβήνου. Δεν έγινε, μάλιστα.
0: Ένα διάλογος με τους φορείς του τουρισμού, αλλά και με τις τοπικές κοινωνίες. Όταν δεν έχει γίνει αυτό, σημαίνει ότι η βάση είναι λανθασμένη και δεν νομίζω ότι τα αποτελέσματα που θα δούμε, που δεν τα γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε καν τι είναι αυτό που πρόκειται να ανακοινωθεί.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το βλέπουμε και επανερχόμαστε επ' αυτού.
0: Να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον τρόπο αυτό με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα.
1: Μάλιστα. Κυρία Σβήνου, θερμά σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε αφού παρουσιαστεί αυτό εδώ, το ειδικό χωροταξικό την Πέμπτη, για να δούμε τελικά τι ακριβώς έχουν σχεδιάσει για σας. Για μας όλους, χωρίς εμάς.
0: Για μας χωρίς εμάς.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτά από την έπαρχο, την κυρία Κωνσταντίνα Σβίνου, την έπαρχο της ΚΟ. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

0: Με υπέροχους Coldplay ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πόσο καιρό έχεις να το παίξεις αυτό το τραγουδάκι?
1: Πάνω από ένα μήνα, 1,5 μήνα.
0: Σε μένα στην εκπομπή μου έχεις κανένα χρόνο, έτσι?
1: Όχι, το παίξαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ψέματα λέω, πριν 4 μήνες, 3,5 μήνες.
0: Πριν τα Χριστούγεννα, μάλιστα. Μένα μου φαίνεται πάντως ότι έχουμε να ακούσουμε αιώνες. Λοιπόν, πρωινό Express εδώ στον Real Voice, κυρίες και κύριοι. Στα ραδιόφωνά σας, μου λέει ο Γιάννης ο Μανολάς ότι ο αέρας που φυσάει, εντάξει, είμαστε ψηλά, τι να κάνουμε, περνάει μέσα από το μικρόφωνο.
1: Το ξέρουμε,
0: αλλά εμάς δεν μας χαλάει καθόλου. Λίγο ανεμοδαρμένα ύψη. Εδώ πέρα, γιατί κυριολεκτικά στα ανεμοδαρμένα ύψη είμαστε όταν έχει βουριά. Καταγράφουμε, μου λέει, 8 μποφόρ αυτή τη στιγμή.

beauties. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Στεργίου από το Μητροπολιτικό Κολέγιο να μιλήσουμε για την Εσπερίδα, για το well-being, όπως σας έλεγα. Θέλω όμως να σας ενημερώσω και για μία ακόμα, η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Και κοιτάξτε καμιά φορά πώς έρχονται τα πράγματα και τις δύο αυτές. Έχω πολλή δουλειά αυτή την εβδομάδα, Πέρι, γιατί και τις δύο τις παρουσιάζω και τις συντονίζω εγώ. Για την ημερίδα της Παρασκευής έχουμε μιλήσει ήδη. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε με τον καθηγητή πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Τσολακίδη, για αυτήν. Το θέμα είναι πάρα πολύ επίκαιρο για όλους μας και όχι μόνο για εμάς που...

ασχολούμαστε με τα μέσα ενημέρωσης, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την παραπληροφόρηση. Γιατί παραπληροφόρηση και fake news έχουμε που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Τώρα έρχεται να τα τελειοποιήσει όλα αυτά η τεχνητή νοημοσύνη και καταλαβαίνετε πόσο φλέγον είναι το θέμα αυτό, γιατί έτσι όπως πάει και όπως τελειοποιούνται τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, σε λίγο δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι ψέματα και τι είναι αλήθεια. Τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας. Ομιλητής, ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κώστας Τσολακίδης. Θα υπάρχει και μουσική εκδήλωση, η οποία θα πλαισιώσει την Εσπερίδα από την Μεμνουνέ Κιαζίμ στο πιάνο την Παρασκευή. 8 του μήνα στις 7:30 το βράδυ στο Νεστορίδιο Μέλαθρο στη Νέα Απτέρυγα με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Είναι μια συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του Aegean Skills. Μέχρι τότε όμως έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε, απλά σας την υπενθυμίζω.

0: εντυπωσιακή είδηση που είδαμε χθες. Το State Department ανακοίνωσε επιστροφή αρχαιοτήτων στην Ελλάδα. Και μέσα στις αρχαιότητες οι οποίες έχουν κατασχεθεί γιατί βρέθηκαν παράνομα στα χέρια κάποιων εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα ευρήματα, τις αρχαιότητες που επιστρέφονται στην Ελλάδα, ξεχωρίζει και ένα σπάνιο νόμισμα της Ρόδου με τον ήλιο και το Ρόδον της Ρόδου. Ένα αργυρό δίδραχμο κοπής του 304 π.Χ., το οποίο από την μπροστινή του πλευρά απεικονίζει τον ήλιο και στην πίσω πλευρά έχει το Ρόδον της Ρόδου. Ανάμεσα στα 26 ευρήματα που επιστρέφονται από το State Department στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά και ένας μαρμάρινος κορμός του Ασκληπιού, ένα χρυσό νόμισμα της Λαμψάκου στη Μυσία, κοπής του 370 π.Χ. Ένα χάλκινο νόμισμα της Μακεδονίας του 4ου π.Χ. αιώνα με την Περσεφόνη. Και το δικό μας. Το νόμισμα αυτό κατασχέθηκε αφού διαπιστώθηκαν παραβάσεις του νόμου για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Πολιτιστική Ιδιοκτησία, καθώς και παραβάσεις σχετικές με λαθρεμπόριο και εισαγωγή. Ο εισαγωγέας ή ο αποστολέας δεν προσκόμισε ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία ότι το νόμισμα είχε εξαχθεί από την Ελλάδα πριν από την επιβολή των περιορισμών στις εισαγωγές που αφορούν και τέτοιου είδους αντικείμενα. Έτσι λοιπόν επιστρέφει στην Ελλάδα αυτό το αργυρό δίδραχμο της Ρόδου. Φωτογραφία του μπορείτε να δείτε στο σχετικό άρθρο το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μπορείτε να πάτε στην κατηγορία πολιτισμός και εκεί να βρείτε το συγκεκριμένο άρθρο για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να δείτε τη φωτογραφία αυτού του αρχαίου νομίσματος. Και πάμε στην Εσπερίδα. Πάμε στην Εσπερίδα, κυρίες και κύριοι, για το well-being. Αναζητώντας την ευζοία το 2026, μύθηκε αλήθειες, Εσπερίδα του Μητροπολιτικού Κολεγίου της Ρόδου, αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργιος Καραγιάννης του Εμπελτηρίου Δωδεκανήσου, με είσοδο ελεύθερη. Και βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα με πολλούς ομιλητές, γιατί τελικά, βλέποντας και το πρόγραμμα, συνειδητοποιεί κανείς ότι το well-being δεν είναι μονοδιάστατη έννοια. Είναι πολλές οι παράμετροι και πολλοί οι παράγοντες που μπορούν να συντελέσουν στο να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Να σας πω τώρα, να σας εξομολογηθώ και κάτι. Όταν είπα στην κόρη μου ότι ξέρεις, παρουσιάζω την Τρίτη αυτή την ημερίδα, μου λέει, εσένα βρήκανε. Γελάει ο Πέρης. Γελάς, Πέρη. Γιατί? Γιατί μου λέει, μα εσύ δεν τα πας αυτά έτσι πολύ απλά. Λοιπόν, ναι, γιατί είμαι κι εγώ θύμα αυτού του bullying που δεχόμαστε μέσα από τα social, τα πάντα όλα τέλος πάντων, ότι καταναγκαστικά πρέπει να είσαι καλά. Ρε φίλε, δεν είμαστε καλά. Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να σε ενοχοποιούν συνεχώς προβάλλοντάς σου ένα εικονικό τρόπο ζωής, μια εικονική ευδαιμονία που σε τελευταία ανάλυση δεν είναι και πραγματική, που στην ουσία σου φέρνουν το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα. Τι αισθάνεται κανείς όταν τα βλέπει όλον αυτόν τον καταιγισμό της ευτυχίας και των οδηγιών, πώς να είσαι καλά, πώς να είσαι ευτυχής, πώς να είσαι επιτυχημένος, πώς. Τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το εντελώς αντίθετο είναι το αποτέλεσμα. Α, το εντελώς αντίθετο, ας πούμε εγώ, όταν ακούσω κάτι τέτοια, κάτι παθαίνω, δεν θέλω, αρνητική. Γι' αυτό λοιπόν όταν μου έγινε η πρόταση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ από το Μητροπολιτικό Κολέγιο Ρόδου, τη δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εδώ καταρρύπτουμε αυτούς τους μύθους και αυτόν τον καταιγισμό τελικά της επίπλαστης υποχρεωτικής ευτυχίας και ευδαιμονίας που πρέπει να μας χαρακτηρίζει όλους, γιατί κάποιοι θησαυρίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Κακά τα ψέματα, όλα εμπόριο είναι. Να το βάλουμε λοιπόν το θέμα στην πραγματική του βάση. Γι' αυτό σας καλώ να συμμετέχετε, να έρθετε στο επιμελητήριο αύριο το απόγευμα στις 6 για να βρούμε τρόπους πραγματικούς, αληθινούς, ρεαλιστικούς να ξεκλειδώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Τεργίου, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Μητροπολιτικού Κολεγίου, είναι κοντά μας για να παρουσιάσουμε αυτήν την Εσπερίδα, να πούμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Στεργίου, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πραγματικά, η πρώτη αντίδραση ήταν «Τι θέλω εγώ εκεί». Ξέρετε, νομίζω ότι αυτό δεν το... Μάλλον δεν είμαι μόνο εγώ που μπορεί να το σκέφτεται κανείς έτσι, να νιώθει.
1: Την ίδια αντίδραση είχα και εγώ όταν μου το παρουσιάσαν οι συνεργάτες.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε λάθος άτομο ήρθατε να το παρουσιάσω.
0: Μάλιστα. Α, να μην νιώθω λοιπόν ότι... να μην νιώθω ενοχικά που είχα αυτή την αρχική αντίδραση.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Χαίρομαι που το ακούω. Λοιπόν, τι σας έκανε λοιπόν και εσάς να πείτε ότι ναι, τελικά θα το κάνουμε και μάλιστα με τόσο κόσμο, με τόσους ομιλητές εδώ πέρα όπως βλέπω, που θα τους αναφέρουμε και στη συνέχεια ποιοι είναι και με τι ακριβώς, ποια πτυχή ακριβώς του θέματος αυτού θα παρουσιάσουν.
1: Ναι, πρωτού ξεκινήσω θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από την εκπομπή σας να προωθήσουμε την ελόγω Εσπερίδα και κατά δεύτερον και για την τιμή που μας κάνετε να αναλάβετε το συντονισμό αυτής της εκδήλωσης.
0: Μα τι λέτε τώρα, τιμή δική μου, έτσι, αλίμονο τώρα, τι είναι αυτά που λέτε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, γιατί ευεξία, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από αυτή την επίπλαστη δαιμονία την οποία προσπαθούν να μας λανσάρουν και σε συνδυασμό με τον τρόπο πλέον ζωής μας, ο οποίος είναι ουσιαστικά τρέχει με φρενήρις και γρήγορα αγχωτικούς ρυθμούς σε μια πολύ απαιτητική κοινωνία, ο όρος ευεξία είναι πλέον όσο πιο επίκαιρος γίνεται από ποτέ.
0: Ναι.
1: Και αποτελεί ουσιαστικά δεν είναι, πάβει να είναι πολυτέλεια, πάβει να είναι τάση, είναι πλέον μια ανάγκη, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, είναι μια ανάγκη για μια ποιότητα ζωής όλων μας. Mm-hmm.
0: Και να σας πω, όχι μόνο επίκαιρος όρος, αλλά και παρεξηγημένος τελικά.
1: Και παρεξηγημένος πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι, με την τροπή την οποία έχουν πάρει τα πράγματα, με την εμπορευματοποίηση, όλο αυτό. Δηλαδή με τις προκάτω οδηγίες, ο καθένας τώρα παριστάνει τον ειδικό, βγαίνει σε ένα βιντεάκι, σε ένα TikTok, σε ένα Instagram, σε ένα Facebook κτλ. Και σου δείχνει πώς να είσαι ευτυχής. Αν δεν είναι τόσο εύκολο, άμα ήταν έτσι. Λοιπόν,
1: ακριβώς,
0: οπότε ανοίγει αυτό από ό,τι βλέπω σε πάρα πολλές ενότητες τώρα εδώ. Να το δούμε λίγο, να μας πείτε τους ομιλητές και τι θα παρουσιάσει ο καθένας για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα από τι τελικά εξαρτάται αυτή η ευζωία, πώς μπορούμε να την πετύχουμε.
1: Ακριβώς, επειδή είπατε ότι είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία η ευεξία, προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά όσο περισσότερο

0: τους, να το προσεγγίσουμε, αν θέλετε, διεπιστημονικά, έχοντας καλέσει να μιλήσουν φυσικοθεραπευτές, έχοντας καλέσει να μιλήσουν διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, δικηγόροι, καθώς επίσης, γιατί η ευεξία δεν επηρεάζει μονάχα το άτομο, αλλά επηρεάζει ουσιαστικά και την κοινωνία και την οικονομία συνολικά. Mm-hmm. Εξού λοιπόν και έχουμε επίσης εκπροσώπους της Εκκλησίας, όπως επίσης και εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων του τόπου μας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, ναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, από βλέποντας και το πρόγραμμα, συνειδητοποιούμε μάλλον, εγώ το συνειδητοποίησα βλέποντας τους ομιλητές και την ενότητα που θα αναπτύξει ο καθένας, πόσο πολυδιάστατο είναι αυτό το ζήτημα και από πόσες πολλές παραμέτρους συνθέτουμε αυτό που λέμε «είμαστε καλά». Είμαστε καλά από υγεία, είμαστε καλά από διάθεση, είμαστε καλά, έχουμε διάβγεια πνευματική, είμαστε καλά ψυχολογικά. Είναι πάρα πολλά τελικά αυτά που συνθέτουν το «είμαι καλά», την ευζωρία, το well-being.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε, κυρία Παυλάκη. Mm-hmm.
1: Και βλέπω τώρα εδώ, να τα δούμε λίγο έτσι μαζί, χρόνιος πόνος και φυσικοθεραπεία, πώς οι αλλαγές στον τρόπο ζωής ενισχύουν την αποκατάσταση, με την κυρία Κατερίνα Χατζηχριστοδούλου, φυσικοθεραπεύτρια, είναι η πρώτη ενότητα. Άρα λοιπόν, λέμε είμαστε καλά, καταρχήν γιατί είμαστε υγιείς, έτσι, από εκεί ξεκινάμε.
0: Μιλάμε για τη σωματική υγεία, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μετά βλέπω η ευζωία στην τρίτη ηλικία ως ενεργή στάση ζωής, σώμα, νους και κοινωνική σύνδεση. Εδώ θα παρατηρούσα το εξής. Μ' αρέσει, από την κυρία Χατζή Χρυσάνθη, νοσηλεύτρια στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ρόδου. Θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι όλο αυτό το κομμάτι αφορά τους νέους. Όμως θα έλεγα ότι μεγαλώνοντας κανείς, ακριβώς επειδή έχει αφήσει πια τις δύσκολες φάσεις της ζωής του πίσω, ίσως είναι σε την πιο όρημη περίοδο και την πιο ήρεμη και πιο κατασταλαγμένη και πιο φιλοσοφημένη για να πετύχει αυτό που λέμε well-being. Έχω μια τέτοια αίσθηση.
0: Όχι, πολύ σωστά το θέσατε. Ουσιαστικά η ευεξία αφορά όλους μας. Δεν έχει ηλικιακό όριο, δεν έχει ηλικίες, δεν έχει επάγγελμα, δεν έχει κοινωνικό στάτους. Μας αφορά όλους. Και πόσο δε μάλλον μια πάρα πολύ σημαντική μερίδα κοινωνική ομάδα της κοινωνίας, όπως είναι η τρίτη ηλικία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ομιλία της κυρίας Χατζή έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να πετύχουμε μια πιο συνεκτική, αν θέλετε, κοινωνία και κοινότητα. Mm-hmm. Είναι εστιασμένη στην τρίτη ηλικία.
1: Mm-hmm. Ναι. Γι' αυτό λέμε σώμα, νους και κοινωνική σύνδεση. Δηλαδή να μην απομονώνονται οι άνθρωποι αυτοί λόγω ηλικίας. Έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι όσο μπορώ από τους τίτλους τώρα να μπω λίγο στην ουσία στο περιεχόμενο των εισηγήσεων. Το τρίτο, πολύ σημαντικό, TikTok έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Από το TikTok στο διαιτολογικό γραφείο γίνεται ένας χαμός με αυτά τα ενέσιμα προϊόντα αδυνατίσματος, άλλη βιομηχανία εκεί, με τις διασημότητες μέσα του Hollywood εκεί να συμμετέχουν και όλα αυτά. Τι σχέση όμως έχει αυτό τώρα με την πραγματική ευζωία? Η κυρία Λίδα Παπακωνσταντίνου, διαιτολόγος-διατροφολόγος, είναι και καθηγήτρια στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, έτσι.
0: Πολύ σωστά, όπως και η κυρία Χατζηχριστοδούλου, είναι υπεύθυνη της φυσικοθεραπείας.
1: Α, μάλιστα. Σωστά. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, γιατί έχει να κάνει με τα social media.
0: Το είπατε και εσείς στην αρχή της συζήτησης, ότι υπάρχει μια όλη αυτό αποκαλούμενη σύμβουλη ψυχικής υγείας ή οτιδήποτε, οι οποίοι μπορούν να πάρουν ένα κινητό και μέσα από τα δίκτυα της, μέσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικίνδυνα να δίνουν συμβουλές ή όχι για κάθε τι το οποίο αφορά την ευεξία, τέλος εν προκειμένου.
1: Ναι, ναι. Και ειδικά όταν έχει να κάνει με σκευάσματα και με ορμονικά προϊόντα και διάφορα τέτοια τα οποία υπόσχονται θαύματα, καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα αν διαταράξει κανείς την ορμονική ισορροπία στον οργανισμό του. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και όντως με πολύ μεγάλη έτσι ελαφρότητα δίνονται αυτές οι οδηγίες, αλλά δυστυχώς ακολουθούνται με ακόμα μεγαλύτερη, έχω την εντύπωση, από πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών. Ναι. Τώρα, αυτό το οποίο μας κάνει έτσι, είναι που κάνει και τη διαφορά, είναι το ότι βάζετε μέσα και έναν ιερέα, τον πρωτοπρεσβύτερο, τον κύριο Νεκτάριο Κάνια, για να μιλήσει για τη χριστιανική πνευματικότητα ως υπαρξιακή πρόταση ποιότητα ζωής. Εδώ σωστά. Πάμε σε άλλο επίπεδο.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Όπως σας είπαμε, είναι μια ολιστική προσέγγιση στην οποία δεν θα μπορούσε να λείπει και η θρησκεία και η πνευματικότητα η οποία συνδέεται με την θρησκεία ως παράγοντες που συμβάνουν θετικά τόσο στην σωματική όσο και κυρίως στην ψυχική ευεξία του ανθρώπου, μέσα από το νόημα της ζωής, μέσα από τη γαλήνη ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Άλλωστε η ευεξία είναι μια δυναμική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία χτίζεται ουσιαστικά μέσα από μικρές καθημερινές επιλογές.
1: Mm-hmm.
0: Και από αυτές λοιπόν είναι και ενδεχομένως να ακούσουμε και την εισήγηση από τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας για να δούμε τι έχω για την πνευματικότητα.
1: Βέβαια, γιατί εδώ τώρα έχουμε και τα υπαρξιακά ζητήματα. Έτσι, τα υπαρξιακά ζητήματα σε μια εποχή που ενώ υποτίθεται ότι μας συνδέει όλους για τον μέσων ενημέρωσης, social media κτλ. Αν κάτι τη χαρακτηρίζει, αυτό είναι η αποξένωση εν τέλει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο καθένας, να το πω έτσι απλά κύριε Στεργίου, βράζει στο ζουμί του μόνος του.
0: Πολύ σωστά, κύριε Παυλάκη, ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά το θέσατε.
1: Και αναγκάζεται να βρει λύσεις, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να τις βρει αλλού, είτε στα TikTok, είτε στην τεχνητή νοημοσύνη, στους ψηφιακούς συμβούλους, οδηγούς ή οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι στον άνθρωπο. Όχι στον συνάνθρωπο, εν τέλει.
0: Ακριβώς.
1: Mm-hmm. Ναι. Άλλο ένα σημείο που έτσι αξίζει να τονίσουμε είναι τη νομική πλευρά του πράγματος, η ευημερία ως δικαίωμα, και εδώ μπαίνει και ένα ερωτηματικό από ό,τι βλέπω, από τον κύριο Αριστίδη Τσάτσο, τον καθηγητή νομικής σχολής του Μητροπολιτικού Κολεγίου.
0: Πολύ σωστά.
1: Η νομική διάσταση τώρα εδώ πού κολλάει ακριβώς?
0: Το είχαμε πει και στην αρχή της συζήτησης ότι πλέον πάβει να είναι μια, η ευεξία πλέον πάβει να είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι μια τάση, δεν είναι ένα τρέντ το TikTok αυτή τη στιγμή, είναι προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι ουσιαστικά η ευεξία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.
1: Ναι. Το οποίο πώς μπορούμε τώρα, αυτό είναι το ενδιαφέρον που θέλω να πραγματικά δηλαδή να ακούσω, πώς μπορεί να το κατοχυρώσει κανείς αυτό το δικαίωμά του, γιατί το να μην είναι κανείς καλά ως δικαίωμα δεν εξαρτάται πάντα από τον ίδιο. Μπορεί να έχει να κάνει με τη δουλειά του, μπορεί να έχει να κάνει με την οικονομική του κατάσταση, μπορεί να έχει να κάνει με την κοινωνία γενικώς που κινείται, δραστηριοποιείται. Οπότε εκεί ξεφεύγει από μια εσωτερική διαδικασία η αναζήτηση του well-being, κύριε Σταργίου.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
1: Οπότε, ναι, θα έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούμε να την διεκδικήσουμε ως δικαίωμα πια απέναντι στις εξωγενείς επιθέσεις που δέχεται αυτή. Έτσι. Τώρα, το κομμάτι που εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ και λόγω επαγγέλματος.
0: Εμένα ακριβώς.
1: Και εσάς, έτσι.
0: Αυτό, ναι.
1: Α, ωραία. Αποδομώντας την ευεξία, η μύθη της σύγχρονης κουλτούρας. Από την κυρία Μαρία Ξεπαπαδάκη, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Η μύθη της σύγχρονης κουλτούρας που μας βομβαρδίζουν από παντού.
0: Ακριβώς. Εδώ είναι όλο το, ουσιαστικά όλο το, γύρω από αυτό είναι όλη η εσπερίδα, το μύθι και αλήθειες. Εδώ λοιπόν είναι, θα δούμε αυτό ακριβώς που οποίο αναφέρατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, θα παρουσιαστεί από την κυρία Ξεπαπαδάκη.
1: Ναι, αυτό πραγματικά δηλαδή, γιατί εδώ αν δεν αναπτύξουμε αντιστάσεις πάνω σε αυτό, και να μπορέσουμε να φιλτράρουμε τελικά την αλήθεια πίσω από τους μύθους και από τη βιομηχανία που εξυπηρετείται δια των μύθων αυτών, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και όχι μόνο στο επίπεδο της ευεξίας και του well-being, αλλά γενικότερα. Εδώ αυτό αγγίζει τα πάντα, νομίζω, στη ζωή μας, κύριε Στεργίου.
0: Ακριβώς.
1: Και καταλήγουμε ευεξία και επιχειρηματικότητα. Πραγματικότητα και τάσεις. Και εδώ έχουμε την κυρία Γιολάντα Κάπα, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μελητηρίου και της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Εδώ τι έχουμε ακριβώς?
0: Η ευεξία, όπως το είπαμε και στην αρχή, σχετίζεται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την παραγωγική διαδικασία. Πέρα από την προσωπική διαδικασία, είναι πλέον και οικονομική παραγωγική διαδικασία. Άρα θα μιλήσουμε για την οικονομία της ευεξίας.
1: Mm.
0: Ο οποίος είναι ένας ένας ταχαίως αναπτυσσόμενος κλάδος, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τον τουρισμό ευεξίας, τα σπα, τη υγιεινή διατροφή που θα μιλήσουμε και από πάνω, το οποίο ουσιαστικά προσφέρει νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα και κατ' επέκταση νέες θέσεις εργασίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Και είναι ουσιαστικά πάρα πολύ επίκαιρο και για τη Ρόδο και για τον τόπο μας, το οποίο ουσιαστικά όλο το αναπτυξιακό του μοντέλο συγκεντρώνεται στον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Θα πάρουμε να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να διαφοροποιήσουμε ακόμα περισσότερο το προσφερόμενο, ναι, τουριστικό μας προϊόν.
1: Σε μια εποχή που έχει αλλάξει κιόλας το μοντέλο, το τουριστικό, πάμε στη βιωσιμότητα, πάμε στην αυθεντικότητα.
0: Έτσι. Πολύ σωστά.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Οπότε, να που έρχονται και δένουν όλα τα κομμάτια του παζλ, τελικά μπαίνουν στη θέση τους το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά ομιλητές και ενότητες. Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι εδώ έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εσπερίδα, αφού πιάνει όλες αυτές στις πτυχές, αλλά έχουμε και παράλληλες δραστηριότητες. Για πείτε μας και για αυτά δύο λόγια.
0: Θα έχουμε δύο παράλληλες δραστηριότητες. Η μία αφορά παρουσιάσεις ερευνητικών projects των φοιτητών μας, τα οποία αναπτυχθήκαν όλα αυτά τα χρόνια. Θα υπάρχουν τρεις προτάσεις. Και από εκεί και πέρα, για όσους γονείς θα θέλανε να παρακολουθήσουν την εσπερίδα, θα υπάρχει η δυνατότητα μέσα από καθηγητές και ψυχολόγους του Μητροπολιτικού Κολεγίου να προσφέρονται κάποιες βιωματικές και δραστηριότητες, διαδραστικές ασκήσεις για παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών και 6 έως 10, τα οποία στοχεύουν στην επικοινωνία, αν θέλετε, και στην συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, ενώ οι γονείς θα παρακολουθούν τις εισηγήσεις όλες αυτές, φαντάζομαι ότι υπάρχει μετά συζήτηση, ερωτήσεις κοινού και όλα αυτά, δηλαδή θα αναπτυχθεί μια κουβέντα, γιατί
0: ακριβώς,
1: φαντάζομαι
0: ακριβώς.
1: Από όλα αυτά που θα ακουστούν θα υπάρξουν και πάρα πολλά ερωτήματα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν ξέρω αν την είχατε ανοιχτή στο χρόνο. Θα θέλετε μια μέρα ολόκληρη για να καλυφθούν όλα αυτά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Παυλάκη. Αλλά ναι, όντως θα υπάρχει χώρος, χρόνος και για το κοινό και για να υπάρχει ένα debate, μια συζήτηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σεργίου, εσάβριον τα σπουδαία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για τη συζήτηση που είχαμε. Καλούμε λοιπόν όσο γίνεται περισσότερους από εσάς, περισσότερες, εφόσον ο χρόνος σας, οι επαγγελματικές σας δραστηριότητες το επιτρέπουν, να είστε εκεί, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα αποκομίσουμε πάρα πολλά. Θα αποδομήσουμε μύθους, γιατί το ζητούμενο τελικά δεν είναι να μας δώσει κανείς πώς θα πατήσουμε ένα κουμπί, έτσι, αλλά πώς θα μπούμε σε μια ουσιαστική αναζήτηση αυτού που λέμε ευζωία, well-being. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Αυτά λοιπόν. Σας περιμένουμε αύριο το απόγευμα στην αίθουσα Γεώργιος Καραγιάννης του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στις 18:00 το απόγευμα, για να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

0: Διαβάζω τώρα μια είδηση εδώ στην ιστοσελίδα μας. Σοκ στη Ρόδο, μαχαίρωσε 4 φορές την οικιακή βοηθό και την κλείδωσε στο δωμάτιο. Η δράστηδα, λέει, είχε εκδηλώσει στο παρελθόν πρόθεση αυτοκτονίας και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ προτού εξαφανιστεί φρόντισε να καταστρέψει το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού. Σκηνικό που παραπέμπει σε σενάριο αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκε σε οικία της Ρόδου, με μια γυναίκα να δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές από γνωστή της και να σώζεται την τελευταία στιγμή χάρη στην ψυχραιμία της. Η παθούσα, αν και τραυματισμένη σε πολλαπλά σημεία του σώματος, κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η υπόθεση που αντιμετωπίζεται πλέον ως απόπειρα ανθρωποκτονίας έχει περάσει στα χέρια της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας, η οποία διερευνά τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης. Η δράστηδα αλλοδαπή υπήκοος Αλβανίας, γεννηθήσα το 72, φέρεται να έφτασε στο σπίτι ως γνώριμη της παθούσας, χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή υποψία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, την οδήγησε στην κουζίνα και εκεί της επιτέθηκε φνιδιαστικά με μαχαίρι. Η επίθεση ήταν σφοδρή και αλλεπάλληλη. Η μεδαπή δέχθηκε 4 μαχαιριές με τα τραύματα να εντοπίζονται στο χέρι, το πόδι, το θώρακα και στα πλάγια του σώματος. Η εικόνα, λέει, έγινε ακόμα πιο εφιαλτική όταν η δράστηδα μετά την επίθεση φέρεται να κλείδωσε την τραυματισμένη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού, αφήνοντάς την εμόφυρτη. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η παθούσα διατήρησε την ψυχραιμία της, κατάφερε να φτάσει σε σταθερό τηλέφωνο, από όπου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Η κλήση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της. Οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης και της θέσης των τραυμάτων. Η δράστηδα, λέει, πριν φύγει από το σπίτι έκοψε τα καλώδια του συστήματος των καμερών ασφαλείας σε μια προσπάθεια που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε, προφανώς, τι εκτιμάται, προφανώς αποσκοπούσε στην απάλληψη του ψηφιακού αποδεικτικού υλικού. Μάλιστα. Και μη χειρότερα. Θα μπορείς να ανοίξεις την πόρτα όχι σε ξένους που δεν την ανοίγεις πια ούτως ή άλλως, ούτε σε γνωστούς. Και μη χειρότερα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο πεδίο και κλίμα και ατμόσφαιρα και να πάμε, κυρίες και κύριοι, στους Λειψούς και να καλημερίσω τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο, που είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κυρία Παυλάκη.
0: Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα. Έτσι, έτσι. Σε όλο τον κόσμο.
0: Τι κάνετε, τι κάνουν οι Λειψοί?
1: Η Λειψή, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, μπήκαμε για λίγο στην κατάψυξη.
0: Α, στην κατάψυξη είστε κι εσείς,
1: Ναι, πολύ κρύο βέβαια και πολύ άσχημος καιρός. Δηλαδή, χθες δεν θύμιζε σε τίποτα άλλους Μαΐους.
0: Καλά, την κανονικότητα όπως την ξέραμε, νομίζω την έχουμε αποχαιρετήσει προπολού και δεν θα σταματήσει τελικά ο καιρός να μας εκπλητεί. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, όπως φαίνεται. Ή θα κάνουμε μπάνιο μέσα στο Γενάρη, ή θα παγώνουμε μέσα στο Μάη. Κάτι τέτοια βλέπουμε τελευταία. Έτσι,
1: είναι γεγονός. Έτσι είναι, δυστυχώς. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
0: Λοιπόν, καλά, πρόσκαιρο θα είναι από ό,τι μας λένε. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλοκαίρι. Τουλάχιστον αυτό λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε.
1: Πρέπει οπωσδήποτε, γιατί έχω σε εξέλιξη ένα έργο ασφαλτόστρωσης και με αυτούς τους καιρούς δεν μπορώ να το ολοκληρώσω. Με την έννοια ότι αν έρθει το καλοκαίρι, δεν θέλουμε τώρα να γίνεται ένα έργο τάξιο το νησί. Ο άλλος έρχεται για ησυχία στους νησούς, δεν έρθει μια ακούη μηχανήματα.
0: Ναι, έχετε και βροχή, έχετε και βροχή, δηλαδή που δεν επιτρέπει.
1: Είχε και βροχή χθες. Είχε βροχή. Όχι βέβαια τίποτα σπουδαίο, αλλά όλη μέρα ψυχαλή.
0: Ναι.
1: Και το βράδυ.
0: Και το βράδυ, μάλιστα. Καλά, φαίνεται ότι τελειώνουμε. Ο Γιάννης ο Μανολάς μας έλεγε λίγο πριν, εντάξει, παρά το ότι μας έδειξε λίγο άσχημο πρόσωπο ο Μάιος, το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών και τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει την έλευση του. Οπότε,
1: νομίζω είναι το κύκνιο άσμα του χειμώνα.
0: Το κύκνιο άσμα του χειμώνα. Τι ωραίο, τι ποιητικό. Έχετε και καλλιτεχνική φλέβα, δηλαδή δεν κρύβετε με τίποτα.
1: Ναι, δεν μπορώ να το
0: κρύβω. Δεν μπορείτε, και γιατί άλλωστε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, βλέπω συνεχώς στον τύπο αφιερώματα στους Λειψούς ως ένα υπόδειγμα βιωσιμότητας Και νομίζω ότι αυτό το θέμα με τις απάτητες παραλίες που θεσμοθετήθηκε πια αυτό για το νησί είναι αυτό που έχει δώσει και τόση δημοσιότητα, επιπλέον δημοσιότητα τελευταία.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί το παρακολουθείτε, ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει μια συστηματική προσπάθεια προβολής του νησιού, δηλαδή όλα αυτά τα δημοσιεύματα δεν βγαίνουν τυχαία, βγαίνουν μετά από προσκλήσεις σε δημοσιογράφους ή bloggers οι οποίοι έχουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους και αυτό το τροφοδοτούμε συστηματικά και σε τακτά διαστήματα και σε αγορές που μας τροφοδοτούν και αυτοί με τουρισμό τους μήνες μη αιχμής, όπως είναι ο Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, διότι οι Ιταλοί καλή χρυσή, αλλά έρχονται όλοι Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να απευθυνθούμε και σε άλλες αγορές. Αυτό με τις απάτητες παραλίες, πάλι γνωρίζετε γιατί τα έχουμε
0: αυτό για πείτε
1: φορές.
0: Μας έτσι να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Ναι. Πώς ξεκινήσατε, πού βρίσκεται σήμερα, γιατί είχατε εκφράσει κατά καιρούς και την ανησυχία ότι από τη στιγμή που οι παραλίες έχουν φύγει από τους δήμους, έτσι, θα μπορούσε τελικά εκεί να γίνει το οτιδήποτε και να μην έχετε και τρόπο αντίδρασης απέναντι σε αυτό. Τελικά φαίνεται το μοντέλο αυτό επικράτησε όμως.
1: Έτσι, μας άκουσαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμείς ανέκαθεν δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα οι παραλίες μας να είναι ελεύθερες. Και αυτό το σεβάστηκε και η τοπική κοινωνία και το σεβάστηκαν πολύ περισσότερο και οι επισκέπτες, παρόλο που κάποιοι, ας πούμε, θέλαν αυτή την άνεση. Κατάλαβαν όμως ότι είναι μια επιταγή εδώ του νησιού, είναι κατά κάποιο τρόπο μια ανάγκη που δημιουργείται, γιατί μας οι παραλίες μας δεν έχουν αυτό το τεράστιο μέγεθος για να μπορέσεις έστω και λίγα τετραγωνικά να δώσεις σε κάποιους ιδιώτες, παρόλο που υπήρχε η πρόθεση παραχώρηση. Έτσι λοιπόν το κρατούσαμε αυτό για κάποια χρόνια. Όμως κάποια στιγμή έρχεται το Υπουργείο και μας παίρνει αυτή την αρμοδιότητα και λέει ότι δεν θα ζητάω σύμφωνη γνώμη, απλώς θα ζητάω γνώμη. Που σημαίνει ότι μπορώ μετά να κάνω
0: ό,τι θέλω. Έτσι.
1: Αυτό μας θορύβησε, γιατί θεωρήσαμε ότι θα χάσουμε αυτό το προνόμιο να αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο μας. Τι έγινε όμως? Έβγαλε ταυτόχρονα μια υπουργική απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και των Οικονομικών, που καθόρισε ποιες παραλίες θα είναι απάτητες, δηλαδή αυτές εξαιρούνται δηλαδή από αυτή τη διαδικασία της παραχώρησης. Μέσα σε αυτές δεν ήταν καμία παραλία των Λιψών. Ήτανε κάποιες από κάποια άλλα νησιά. Τότε δράσαμε, πήραμε μια απόφαση, στείλαμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο και είπαμε ότι εμείς θέλουμε να βγάλετε κάποια άλλη απόφαση με την οποία θα καθορίζονται όλες οι παραλίες του νησιού, θα χαρακτηρίζονται απάτητες. Και με τον όρο απάτητες, για να καταλάβει ο κόσμος, εννοούμε ότι δεν μπορούν για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο να παραχωρούνται σε ιδιώτες για οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή είναι παρθένες οι παραλίες αυτές, δεν έχουν τίποτα?
1: Δεν έχουν τίποτα, ούτε καντίνες, ούτε beach bar, ούτε μηχανοκίνητο τουρισμό, τίποτα. Τίποτα, είναι μόνο, είναι ελεύθερες για τον οποιοδήποτε να έρθει, να φέρει ο ίδιος την καρέκλα του και την ομπρέλα
0: του.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ακριβώς κάνουμε αυτή την επιλογή, δίνουμε και εναλλακτική. Έχουμε φυτέψει δέντρα, τα οποία τώρα είναι τεράστια και έχουν μια τεράστια
0: σκιά. Αλμυρίκια, τι έχετε φυτέψει?
1: Αλμυρίκια. Ναι. Αυτό πιάνει στην παραλία, δεν πιάνει κάτι άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης δεν μπορούμε να ξοδεύουμε και το καλό νερό για να βάλουμε οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πεζουλάκια που κάθεται, ο άλλος βάζει την πισετούλα του. Είναι διαφορετικά και είναι ωραία. Δηλαδή ο άλλος προσαρμόζεται και στο τέλος του αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί αυτό η αλήθεια μας έχει λείψει, έτσι. Δηλαδή υπάρχουμε κι εμείς που μας αρέσει η άμμος, βρε παιδί μου, το αυθεντικό, έτσι. Θέλω να πάω να βάλω την πετσέτα μου να καθίσω κάτω. Δηλαδή όπως ήταν παλιά, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το... Είναι μια ανάγκη.
1: Υπάρχει,
0: ναι.
1: Υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που θέλουν την ξαπλώσσα και την ομπρέλα, και εγώ το κατανοώ.
0: Ναι.
1: Και επίσης κατανοώ ότι σε μεγαλύτερες παραλίες όπως αυτές της Ρόδου, που είναι τεράστιες και αχανείς, όπως είναι η Τραγανού, το Γκόλφ από την ανατολική πλευρά, δεν υπάρχει εναλλακτική. Πρέπει οπωσδήποτε κάπου άλλος, δεν μπορεί να κάνετε 5 ώρες. παιδί. Εκεί το καταλαβαίνω και συμφωνώ.
0: Ναι, το προφανώς, έτσι, σε μεγάλα νησιά έχεις εναλλακτική. Έτσι, αν θέλεις να πας κάπου να είσαι μόνος σου ή αν θέλεις...
1: Ναι, στα μεγάλα...
0: Ναι, εννοείται.
1: Τα κατανοώ, αλλά εμείς εγώ έχουμε επιλέξει να έχουμε, ρε παιδί μου, αυτό το μοτίβο, αυτή την ταυτότητα, η οποία, στο τέλος, για να σας το πω και αυτό, μας αυτοπροσδιορίζει, δηλαδή. Τώρα πλέον έχει πάρει τέτοια δημοσιότητα που ανέξοδα, προβάλλοντας αυτό που δεν έχεις, λειτουργεί σαν διαφήμιση.
0: Ναι, αυτό με προλαβαίνετε το ερώτημα το οποίο είχα σκοπό να σας κάνω.

Αν αυτό τελικά έχει αποδώσει και αν υπάρχει κόσμος που επιλέγει τους λειψούς μόνο και μόνο γι' αυτό. Για την αυθεντικότητα και μόνο να σας κάνω, αν αυτό τελικά έχει αποδώσει και αν υπάρχει κόσμος που επιλέγει τους λειψούς μόνο και μόνο γι' αυτό. Για την αυθεντικότητα και εν πάση περιπτώσει να βρεθώ ρε παιδί μου στη φύση, στην...

0: more. Δηλαδή εμείς προσπαθούμε να αντιστεκόμαστε και να λέμε όχι.
1: Όσο πιο απλά τόσο, τόσο καλύτερα.
0: Τελικά, ναι, όσο πιο απλά τόσο περισσότερη, τόσο πιο προστιθέμενη αξία παίρνει ο τόπος.
1: Ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνει αυτός που ακούει ότι στους λειψούς δεν επιτρέπουν εξαπλώσεις. Δεν έχουν κάδους σε δημόσιους χώρους. Δεν επέτρεπαν ποτέ τις πισίνες. Γενικά, σου λέει αυτοί, βάζουν κανόνες.
1: Ναι.
0: Και οι κανόνες αρέσουν στον κόσμο, διότι η αναρχία δημιουργεί ασυδοσία. Η πολλή ελευθερία και η δυνατότητα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει δημιουργεί την αίσθηση του μπάχαλου. Αντιθέτως, και σας καταθέτω τώρα απόψεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν ενθουσιαστεί. Άνθρωποι έτσι με μεγάλες προσωπικότητες που έχουν επισκεφθεί στους λειψούς και που επειδή δεν τους ήξερε κανείς, τους έλεγε μην πετάτε τα σκουπίδια εκεί, εδώ απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Μην παρκάρεις εκεί, απαγορεύεται. Ενθουσιάστηκαν.
1: Τους άρεσε αυτό, ναι.
0: Και είπαν, γουστάρουμε τώρα εδώ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί όπως συμπεριφέρεστε σε εμάς, συμπεριφέρεστε σε όλους, άρα εδώ υπάρχει σύστημα.
1: Υπάρχουν κανόνες, αυτό που είπατε.
0: Υπάρχουν κανόνες. Σε κανέναν δεν αρέσει, παρόλο που είμαστε από τη φύση μας ελεύθεροι και ειδικά στις διακοπές, δεν θέλεις περιορισμούς. Όμως, στο τέλος, γυρίζει σαν αυτοπροσδιορισμός. Δηλαδή τώρα πια οι ντόπιοι καφιούνται από μόνοι τους και λένε εμείς κάνουμε ανακύκλωση, εμείς κάνουμε διαλογή στην πηγή, μην το κάνετε έτσι. Γιατί τους κάνει, τους βγάζει από το κόμπλεξ του επαρχιωτισμού. Γιατί προβάλλουν κάτι το οποίο δεν πετυχαίνουν οι άλλοι.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Και έρχεται ως έξωθεν καλή μαρτυρία. Έρχονται δηλαδή οι άλλοι και το επιβεβαιώνουν. Και έτσι μας αρέσει και εμάς.
1: Άρα
0: να
1: έχει...
0: σας πω μόνο
1: άρα
0: ότι όποιος πάει σε άλλο τόπο και με έρχονται και με το καταθέτουν, κάνουν ανακύκλωση στην Αθήνα οι ντόπιοι. Δηλαδή δεν συμμορφώνονται με την εκεί τάση, αλλά με την τάση που υπάρχει στους λειψούς.
1: Ναι.
0: Ψάχνουμε να δούμε μπλε κάδο για να βάλουμε τα ανακυκλώσιμα. Αυτό σημαίνει ότι έχει εμπεδωθεί σαν φιλοσοφία και αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που έχουμε κερδίσει.
1: Ναι.
0: Για να πάμε να κάνουμε πάσα και στο επόμενο έτσι ζήτημα που θα ήθελα έτσι να ασχοληθούμε είναι ότι η Λειψή θα είναι ένα από τα επόμενα νησιά που θα εφαρμόσουν το Zero Waste.
1: Μάλιστα.
0: Για όλους τους υπόλοιπους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αυτό απαιτεί το συλλογή πόρτα-πόρτα και διαλογή στην πηγή το οποίο ήδη εμείς κάνουμε.
1: Ήδη το κάνετε, άρα ήδη είστε οι κάτοικοι των Λειψών, είναι ήδη σε αυτή τη φιλοσοφία. Και υπάρχει μια οργάνωση.
0: Ένα 70% του εγχειρήματος το εφαρμόζουμε ήδη. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο, να αλλάξεις
1: τη φιλοσοφία, την νοοτροπία.
0: Να του δώσεις να καταλάβει ότι το σκουπίδι έχει αξία. Δεν είναι σκουπίδι με την έννοια που την ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ότι η ανακύκλωση μπορεί να φέρει έσοδα. Και εμείς έχουμε σύμβαση με διάφορες εταιρείες που αξιοποιούν τα υλικά και τουλάχιστον η ΕΕΑ μας αποδίδει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που είναι για τη μεταφορά, 150 ευρώ τον τόνο μας δίνει, αλλά και ο εργολάβος μέσα στη σύμβαση μπορεί όταν κάνει περαιτέρω διαχωρισμό να πουλάει τα, και του δίνουμε κίνητρο γι' αυτό, να πουλάει τα υλικά που έχουν μεγαλύτερο όφελο, για παράδειγμα τα πλαστικά είναι 13 ειδών. Κάποιο μπορεί να κοστίζει και 5 ευρώ το κιλό. Είναι πολύ σημαντικές αυτές.
1: Άρα έχετε και οικονομικό όφελος μέσα από αυτήν εδώ τη διαδικασία.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Άρα λοιπόν στην επέκταση τώρα αυτού του προγράμματος που το έχει υιοθετήσει και η κυβέρνηση για τα μικρά νησιά τώρα το...
0: Και θα το εφαρμόσει ο Φόδουσα.
1: Ο Φόδουσα. Για όλη την Ελλάδα, έτσι. Για όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Ναι. Πολύ σωστά, καλά κάνετε και μας το θυμίζετε αυτό. Φόδουσα λοιπόν για όλη την Ελλάδα, για τα μικρά νησιά το πρόγραμμα αυτό, το Just Go Zero. Επομένως η Λειψή λέτε είναι έτοιμη στην ουσία. Έτοιμη σε πολύ μεγάλο βαθμό να το υιοθετήσουν.
0: Ως προς το γεγονός ότι η κοινωνία είναι πια πολύ θετική σε αυτό. Αυτό είναι το δύσκολο στη χώρα μας. Το καινούριο δημιουργεί την αίσθηση ότι αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη κάτι.

0: διαφορά. Όποιος φίλοι τώρα αυτοί, γιατί μας το κάνουν αυτό για μας.
1: Μας κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Να μας κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Έτσι, ο καθένας η αλήθεια διαθέτει αντιστάσεις αρχικά σε οτιδήποτε τον βγάζει από τις συνήθειές του.
0: Έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο ικανοποιητικό και μια αναγνώριση για την αναγκαιοποίηση. Είναι καιρό να αλλάξουμε πίστα. Και με το Zero Waste αλλάζουμε πίστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, η καλή πλευρά της ζωής, έτσι, μέσα από τη συζήτηση την οποία είχαμε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ τα καλύτερα σε όλα αυτά τα εγχειρήματα, μια καλή σεζόν και εδώ θα είμαστε για να τα λέμε συχνά πυκνά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας. Το ξέρουμε, αυτό το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, αυτά και από τους λειψούς. Και για τις απάτητες παραλίες του και για την διαχείριση των απορριμμάτων. Πολύ καλά το λέει ο Δήμαρχος. Όλα αυτά είναι κυρίως θέμα νοοτροπίας και αντίληψης και συνήθειας. Όταν αλλάξει κανείς νοοτροπία, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι σαφώς ευκολότερα. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής και θα είχα ακόμα πολλά να σας πω. Δημοσκοπήσεις έχουν γίνει, άλλες πρόκειται να παρουσιαστούν σήμερα. Έχει ένα ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή, αλλά εφόσον δεν προλαβαίνουμε σήμερα, θα τα σχολιάσουμε περαιτέρω αυτά αύριο. Μέσα στις ειδήσεις που διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μας έκανε εντύπωση και η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για έναν ιό, τον Χανταβάιρους. Δεν ξέρω, παλιός, καινούριος, τι είναι αυτός, δεν ξέρω. Τρεις θάνατοι, λέει, συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα του ιού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Απέπλευσε από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο. Αν και σπάνιος, λέει, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο, απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία. Οι χανταοί, λέει, μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων άγριων τροκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Μάλιστα. Βέβαια, είναι καθυστυχαστικοί οι αρμόδιοι, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού που διαφοροποιούνται από την γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα. Μόνο ένας τύπος είναι εξαιρετικά σπάνιος, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τώρα, για αυτόν τον οποίο γίνεται λόγος, είναι αποτροκτικά σε άνθρωπο. Τρεις θάνατοι σε κρουαζιερόπλοιο από αυτόν τον χανταϊό. Και μη χειρότερα. Δεν θα μπορούσε να λείπει η ΔΕΙΑΡ από την ειδησιογραφία. Βλέπω στην Δημοκρατική. ΔΕΙΑΡ Όδου παράνομη κρίθηκε η απευθείας ανάθεση έργου αντικατάστασης δικτύου ίδρυυσης 155.000 ευρώ στη Ρόδο. Τι περίεργο, τι πρωτότυπο. Η Γενική Γραμματέας, η Γραμματέας της Απογεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ακύρωσε την απόφαση 159 του 2026 του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, κρίνοντας ότι η επίκληση της κατεπήγουσας ανάγκης δεν πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις και απορρέει από έλλειψη προγραμματισμού. Μάλιστα. Πόσες τέτοιες αποφάσεις για απευθείας αναθέσεις με την επίκληση του κατεπήγοντος δεν έχουν καταπέσει από την αποκεντρωμένη? Πάρα πολλές. Αν κάνουμε μια αναζήτηση στο ιστορικό, θα βρούμε πάρα πολλές. Γιατί η ΔΕΙΑΡ, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, έχει μια αδυναμία τελικά στις απευθείας αναθέσεις. Τι κάνει? Ό,τι έλλειψη, ό,τι έργο θέλει να κάνει με απευθείας ανάθεση, που εκεί δηλαδή δεν υπάρχουν διαδικασίες, διαγωνισμοί και τέτοια πράγματα, τις βάζει στη λογική του κατεπήγοντος, λόγω της μπόρα, λόγω του ενός, λόγω του άλλου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έλα σου όμως που όταν πάει η εξέταση από την αποκεντρωμένη για να εγκρίνει τη διαδικασία, βλέπει ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την μπόρα και με το κατεπήγον, έχει να κάνει με το ότι εσύ δεν έχεις κάνει έναν σωστό προγραμματισμό για έργα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την θεομηνία την μπόρα. Εδώ είχαμε δει σχολεία, τουαλέτες. Τι σχέση έχει η μπόρα με το ότι εσύ θέλεις να κάνεις τουαλέτες σε σχολεία? Η ιστορία λοιπόν επαναλαμβάνεται. Η μία μετά την άλλη, αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ ακυρώνονται πέφτουν από την αποκεντρωμένη γιατί δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθούν μέσω, για να υλοποιηθούν μέσω απευθείας αναθέσεων. Αυτά και σήμερα. Εσάβριον τα νεότερα. Σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα, ανανεώνοντας το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
5: Ευρύτερο πληθυσμό.
6: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες θα μείνει ο Γάλλος διεθνής αμυντικός της Real Madrid, Φερλάν Μεντί, που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στην Εσπανιόλ για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Χάνει και τη συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather.
5: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχης στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στις τελευταίες ώρες έχουμε νέα κλιμάκωση σε αυτό το μακελιό που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για την έναρξη ναυτικής επιχείρησης στο στενό του Ορμούς από σήμερα, με σκοπό, όπως λένε οι Αμερικάνοι, τη συνοδεία εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, μάλιστα έχουν δώσει και την ονομασία επιχείρηση Ελευθερία στην νέα τους αυτή τακτική οι Αμερικάνοι. Επίσης, παράλληλα, συνεχίζεται η αμερικανική επιχείρηση αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν. Ο Τραμπ, αυτός ο πορτοκαλί κλόουν φασίστας, χαρακτήρισε την όλη επιχείρηση ως ανθρωπιστική χειρονομία. Σε ό,τι αφορά το τι παίζεται στην περιοχή, έχουμε πει, αλλά και το τι παίζεται γενικώς, επίσης το έχουμε πει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συμβαίνει με τις πωλήσεις όπλων. Η κυβέρνηση Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο για να εγκρίνει πωλήσεις όπλων έκτακτης ανάγκης που αγγίζουν τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποιεί για παραβίαση της εκεχηρίας. Ποιας εκεχηρίας πια? Σύμφωνα με τους Ιρανούς, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, αν επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχεράνης, έχουμε επανειλημμένα, όπως λένε, δηλώσει ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούς βρίσκεται στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και οποιαδήποτε ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται από το Ιράν. Θα διατηρήσουμε και θα διαχειριστούμε, λένε οι Ιρανοί, την ασφάλεια των στενών του Ορμούς με όλες μας τις δυνάμεις και ανακοινώνουμε σε όλα τα εμπορικά πλοία και τα δεξαμενόπλοια να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια διέλευσης χωρίς τον συντονισμό των ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στα στενά του Ορμούς, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με το Ιράν, υπάρχει η προειδοποίηση ότι οποιαδήποτε ξένη ένοπλη δύναμη και ιδιαίτερα ο επιθετικός στρατός των ΗΠΑ επιχειρήσει να προσεγγίσει και να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, θα δεχτεί επίθεση. Ναι, μέσα σε όλα τα άλλα, λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία τα οποία δίνει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο οποίος αναφέρει ότι από την έναρξη των επιθέσεων των Αμερικάνων και του Ισραήλ στο Ιράν, υπολογίζεται ότι έως και 20.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί σε περίπου 2.000 πλοία εντός της διακεκαυμένης ζώνης εκεί της περιοχής των στενών του Ορμούς. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται δεξαμενόπλια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και σύμφωνα με τον οργανισμό, από την έναρξη του πολέμου έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 19 επιθέσεις σε πλοία στο στενό με 10 νεκρούς ναυτικούς και 8 τραυματίες. Τώρα, οι Αμερικάνοι ισχυρίζονται ότι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι η βοήθεια για το άνοιγμα του περάσματος βρίσκεται καθοδόν. Την ίδια ώρα οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, διαψεύδουν τα περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας και ισχυρίζονται πως κανένα πλοίο δεν έχει διαπλέψει το στενό τις τελευταίες ώρες. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, συνεχίζει την θανάσιμη,
την εξαιρετικά επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτό το μακελιό. Το νεότερο που έχουμε είναι ότι 3 αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν χτες βράδυ στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για ανεφοδιασμό στο πλαίσιο της πολιτικής, της γνωστής πολιτικής της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η οποία στηρίζει βεβαίως όλο αυτό το μακελιό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, τα 3 αμερικανικά αεροσκάφη ήταν μεταγωγικά, απογειώθηκαν από τη Μέση Ανατολή με προορισμό χώρα της Ευρώπης. Δίπλα λοιπόν στους Patriot που τους έχουμε στη Σαουδική Αραβία, γιατί προφανώς στα σύνορα της Ελλάδας φτάνουν μέχρι τα διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας, τους Patriot στο Κατάρ, τις φρεγάτες στην περιοχή, τη Σούδα, το Ηρόδο, η οποία μάθαμε ότι το αεροδρόμιο της χρησιμοποιήθηκε και αυτό για τις επιθέσεις των Αμερικάνων, έχουμε και βεβαίως τη χρήση της Αλεξανδρούπολης. Μέσα σε όλα αυτά, η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το οποίο βαφτίζεται πολεμικό κλίμα και πολεμική οικονομία έχει φτάσει μέχρι το λαιμό. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το πρόγραμμα European Defence Fund. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πλέον πολεμικής βιομηχανίας στη δημιουργία και εξέλιξη οπλικών συστημάτων. Σύμφωνα λοιπόν με τα επίσημα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκριθεί 57 έργα με συνολική χρηματοδότηση περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, στα οποία συμμετέχουν 634 νομικές οντότητες από 26 κράτη-μέλη και από συνεργαζόμενες χώρες. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εστιάζει στις τεχνολογίες αιχμής που είναι αναγκαίες στα πολεμικά πεδία, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, τα ναυτικά συστήματα, διαστημικές εφαρμογές, προηγμένα όπλα κτλ. Προσέξτε τώρα, η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εκτεταμένη, καθώς παίρνουν μέρος περίπου 25 φορείς βιομηχανία, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, οι οποίοι φορείς αυτοί συμμετέχουν σε περίπου 26 έργα, όπως τα λένε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει συμμετοχή της Ελλάδας στο 46% περίπου του συνολικού προγράμματος, το οποίο ξαναλέω έχει να κάνει με την πολεμική βιομηχανία. Και βέβαια το παράπλευρο αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων, με πρώτο βεβαίως αποτέλεσμα το χαμό ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων, είναι οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν στην παγκόσμια οικονομία σε ό,τι αφορά τα δικά μας. Αυτό το οποίο μετράμε μέχρι τώρα είναι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης που φτάνουν μέχρι και το 25-30%, αυξήσεις στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα που φτάνουν μέχρι και 45%, πλέον η βενζίνη, η αμόλυβδη είναι στα 2,10, τα λιπάσματα εμφανίζουν αυξήσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%, όλα αυτά σημαίνουν ότι έρχονται αλυσιδωτές επιπτώσεις με εφιαλτικά σενάρια για τους ανθρώπους που μέχρι τώρα ο μισθός τους έφτανε μέχρι τις 15-18 πρώτες μέρες του μήνα. Από εδώ και πέρα, ούτε να φανταστεί κανείς δεν μπορεί το τι θα συμβεί.

Και τώρα πάμε σε μία ακόμα καταπληκτική δραστηριότητα και συμπεριφορά αυτής της κυβέρνησης Όνιδος. Και μιλάω βεβαίως για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Τα ξημερώματα της Πέμπτης που μας πέρασε, Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέλαβαν βία 22 από τα 60 σκάφη του στολίσκου αλληλεγγύης για τη Γάζα. Αυτό συνέβη ανοιχτά στα δυτικά της Κρήτης, εντός του ελληνικού χώρου έρευνας και διάσωσης. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν να απαχθούν 175 ακτιβιστές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινό αρματαγωγό, πολλοί δέχτηκαν άγριους ξυλοδαρμούς, κρατήθηκαν για 40 ώρες σε συνθήκες αιχμαλωσίας και εξευτελισμού. Οι τραυματισμοί είναι δεκάδες, κάποιοι από αυτούς με σπασμένα πλευρά, μύτες, σοβαρές κακώσεις. Το Ισραήλ, σε αγαστή συνεννόηση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και του Γεραπετρίτη, έστειλε αρματαγωγό με τους απαχθέντες σε απομονωμένο λιμάνι στα νότια της Κρήτης και αντί να αντιμετωπιστεί ως ένα πλοίο το οποίο συμμετείχε σε πειρατεία, σε διεθνή πειρατεία, παρέδωσε χωρίς καμία νομική ή άλλη παρέμβαση τους εχμαλώτους στις ελληνικές αρχές. Από το Λασίθι οι απαχθέντες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία υπό αστυνομική συνοδεία στο Ηράκλειο. 31 τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Σιτίας. 3 από τους απαχθέντες παρέμβαση νομικών ομάδων. Έτσι αναγκάστηκαν οι απαγωγείς και οι φίλοι τους να τους αφήσουν ελεύθερους. Όχι όλους βέβαια, με βάση και τις πληροφορίες που υπάρχουν. Με άλλα λόγια, αυτό το οποίο έχουμε είναι μια ελληνική κυβέρνηση η οποία, θυμίζω, ότι είναι στο πλευρό της Κύπρου, λέει, η οποία κατέχεται από ξένη δύναμη, από την Τουρκία, το 40% του εδάφους. Αυτή η κυβέρνηση έχει στρατηγική συμφωνία με το κράτος κατοχής της Γάζας, με το κράτος δολοφόνο, με το κράτος γενοκτόνο. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν ανταποκρίθηκε στα σήματα SOS των πλοίων που δέχτηκαν την επίθεση, δεν προστάτευσε πολίτες μέσα στη δική της ζώνη ευθύνης και δεν παρενέβη απέναντι σε μία πράξη διεθνούς πειρατείας. Και όχι μόνο δεν τα έκανε όλα αυτά, αλλά αντίθετα, αυτό που έκανε ήταν να διευκολύνει την ένοπλη πειρατεία, απαλλάσσοντας το Ισραήλ από περαιτέρω διοικητικά και πολιτικά προβλήματα που θα είχε αν μετέφερε και φυλάκιζε τους αλληλέγγυους στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση τι έκανε? Η ελληνική κυβέρνηση παρέλαβε για λογαριασμό του Ισραήλ τους απαχθέντες, οργάνωσε τη μεταφορά τους και επέτρεψε τη συνέχιση της απαγωγής εκείνων των ακτιβιστών που δεν έχουν απελευθερωθεί ή δεν είχαν απελευθερωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ξαναλέω, μιλάμε για μια κυβέρνηση ονειδός. Πρόκειται για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση του κυρίου, ο οποίος φιχταγκαλιάζεται με έναν εγκαλούμενο, με έναν καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονία.

Αλλά επειδή η κατεσχήνη τους δεν έχει όριο, πρέπει να σας πω ότι για αυτή τη στάση, για αυτή την αλληλεγγύη, η κυβέρνηση αλληλεγγύη όχι προς αλληλέγγυους, προς το λαό της Γάζας και τους Παλαιστίνιους, αλληλέγγυα η ελληνική κυβέρνηση προς το κράτος δολοφόνο. Για αυτή τη λοιπόν τη στάση, το κράτος δολοφόνος, το Ισραήλ, τι έκανε? Έφτασε μέχρι του σημείου να ευχαριστήσει δημόσια το Μητσοτάκη για τη συνεργασία του. Τη συνεργασία του σε ποιο πράγμα? Στη διεθνή πειρατεία και στην σύλληψη και τελικά την διεκπεραίωση με τους απαχθέντες. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο Γκίντεον Σαρ, πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, λίγες ώρες αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν στη διεθνή πειρατεία, μία ακόμα, σε ό,τι αφορά τον στολίσκο αλληλεγγύης. Όπως έγραψε λοιπόν ο κύριος αυτός, σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα σκάφη του στολίσκου σε Ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες του στολίσκου. Αυτό είναι το δημόσιο ευχαριστήριο των δολοφόνων, των απαγωγέων, των διεθνών πειρατών προς την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.

Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει στο φόντο 72.600 δολοφονημένων στην Γάζα. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 26.200 παιδιά. Ανάμεσά τους επιβεβαιωμένα 38.000 γυναίκες και κορίτσια, όπως οι ίδιοι Ισραηλινοί έχουν παραδεχτεί, το 83% των δολοφονημένων στη Γάζα ήταν και είναι άμαχοι. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει σε συνθήκες που ένα παιδί πεθαίνει κάθε 50 λεπτά στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια τώρα. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε 47 κορίτσια να δολοφονούνται κάθε μία μέρα στη Γάζα. Επί 2,5 χρόνια. Αυτά η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τα κάνει την ώρα που έχουμε έως και 10 παιδιά την ημέρα ακροτηριασμένα στη Γάζα. Εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη την ώρα που έχουμε πάνω από 10.000 ανθρώπους να μην έχουν καν βρεθεί κάτω από τα ερείπια των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Τα κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη με επιβεβαιωμένο τον αριθμό 172.000 σε ό,τι αφορά τους τραυματίες. Οι εκτοπισμένοι στη Γάζα αυτά τα 2,5 χρόνια είναι το 95% του πληθυσμού, πάνω από 2 εκατομμύρια. Είναι αλληλέγγυος ο Μητσοτάκης και δέχεται τα συγχαρητήρια και τα ευχαριστήρια των Ισραηλινών, δηλαδή αυτών που ακόμα και εν μέσω εκεχηρίας έχουν δολοφονήσει 775 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει πάνω από 2.170.

0: FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
6: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλιμακώνεται η ένταση στο Περσικό κόλπο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Ορμούς, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη. Περισσότερα στο real.gr. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αρνητική θα είναι η κυβερνητική πλειοψηφία σε αίτημα για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Καρέα και στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι.

Λοιπόν, την ώρα που ο Μητσοτάκης κάνει βεβαίως τις κολεγές του και τη στρατηγική του συμμαχία με αυτό τον εγκληματία, τον γενοκτόνο, το κράτος δολοφόνος και τον επικεφαλής του, τον πρωθυπουργό του, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα, αγοράζουμε. Πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα.

0: μέλος του συντονιστικού του ελληνικού τμήματος του Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Λαυτσή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες σας.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ, δώστε μας το ρεπορτάζ, τι έχει γίνει από την Πέμπτη.
1: Καταρχάς, να στείλουμε ένα χαιρετισμό εδώ από το λιμάνι Θερμούπολης στη Σύρο, όπου το ελληνικό τμήμα ετοιμάζει εντατικά με τη σειρά του τον ελληνικό στολίσκο, τα ελληνικά πλοία, που θα ενωθούν πολύ σύντομα με τα σκάφη του Διεθνούς Στόλου που κατάφεραν να ξεφύγουν από την επίθεση που έλαβε χώρα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα της Πέμπτης. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θέλω να πω σε όλους τους τόνους και από αυτό το βήμα ότι ο ελληνικός στόλος θα αποπλέψει από το λιμάνι της Ερμούπολης τις επόμενες μέρες, ο κόσμος να χαλάσει. Νομίζω ότι πλέον έχουμε έναν παραπάνω λόγο να στείλουμε αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης καταρχάς στον Παλαιστινιακό λαό και αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή αλληλεγγύης με αποκλειστικό προορισμό τη Γάζα.
0: Πόσα είναι τα πλοία τα οποία θα ετοιμάζονται να αποπλέψουν από Ερμούπολη?
1: Είναι 5 πλοία εδώ πέρα με περίπου 40 επιβαίνοντες Έλληνες και διεθνείς ακτιβιστές και ακτιβιστρίες.
0: Για πείτε μας, τι έγινε την Πέμπτη με βάση την πληροφόρηση, την εικόνα που έχετε?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να το πούμε με το όνομά του. Έγινε μια πράξη τρομοκρατίας, μια συντονισμένη επίθεση κρατίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει με την ελληνική συνενοχή, εμπλοκή, συνεργασία, συντονισμό και δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Για να έχετε μια εικόνα και εσείς και οι ακροατές σας, το βράδυ της Τετάρτης, 29 Απριλίου, περίπου στις 7-8 η ώρα, οι άνθρωποι μας στα σκάφη ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται μεγάλη παρουσία από ντρόουν και σκάφη του πολεμικού ναυτικού που σκοτά σκάφη. Μια επίθεση που είχε ξεκινήσει με απειλές στους ασυρμάτους, παρεμβολές της επικοινωνίας, αυτό από μόνο του είναι ένα έγκλημα με βάση το δίκαιο της θάλασσας, επικίνδυνες μανούβρες, λέιζερ, φώτα, απειλές και ρεσάλτο στα ίδια τα σκάφη, φθορές, τα σκάφη, απαγωγές από τα σκάφη. Μιλάμε έτσι για έναν πολιτικό στόλο, έναν στόλο πολιτών με προορισμό τη Γάζα που κουβαλούσε ανθρωπιστική βοήθεια και όχι όπλα. Και θέλω να πω ότι αυτό έγινε στα 600 μίλια από τις ακτές της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Τα σκάφη μας λοιπόν από τις 8 η ώρα εκπέμπανε σήματα κινδύνου. Υπάρχουν τεκμήρια γι' αυτό, με φωτοβολίδες, με επικοινωνίες στο κανάλι 16 του ασυρμάτου προς το ελληνικό λιμενικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης αποκλειστική ευθύνη για διάσωση έχει το ελληνικό λιμενικό. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την επόμενη μέρα, την ενημέρωση των πολιτικών σταχτών? Ότι το ελληνικό λιμενικό ήταν παρόν με 3 σκάφη που κοιτούσαν από απόσταση, γνώριζαν την επιχείρηση και λέει ότι όταν τελικά πήγαν να δουν τι γίνεται, δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Αυτό που αποκρύπτει όμως είναι ότι πήγανε μόνο 8 ώρες μετά, πήγανε 5 ώρα τα ξημερώματα της 5ης 30 Απριλίου, όταν είχε ολοκληρωθεί η επίθεση του Ισραήλ. Γιατί ήξερε ότι νωρίτερα δεν πρέπει να πάει. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν μια συντονισμένη επίθεση και αυτό δεν είναι καν το πιο σημαντικό. Ξέρετε, διακολούθησε 178 σύντροφοι και συντρόφισσες μας απήχθησαν και μεταφέρθηκαν σε μια απλωτή φυλακή, σε ένα μεταγωγικό με Ισραηλινή σημαία, το οποίο την επόμενη μέρα βρέθηκε πλέον εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. 4 ναυτικά μίλια από τον Αθερινόλακο, στο Λασίθι. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον 37 από αυτούς, βασανίστηκαν τεκμηριωμένα. Αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις και στο νοσοκομείο στη Σιτία και στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, γιατί αρνήθηκαν να κατέβουν χωρίς τους δύο ακτιβιστές, συντρόφους μας, τον Σαΐφ και τον Τιάγκο, οι οποίοι κρατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Αυτά όλα έγιναν στα ελληνικά χωρικά.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, γιατί
1: λιμενικό, να το πούμε αυτό, το ελληνικό λιμενικό να κάνει τον σοφέρ.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε, ερχόταν από τον όρμο στον Αθερινόλακο και πήγαινε, έφερνε κόσμο και δεν ρώτησε. Δεν βρέθηκε ένας αξιωματικός του ελληνικού λιμενικού να ρωτήσει ποιοι είναι αυτοί οι 178. Πώς βρέθηκαν εδώ μέσα? Πώς βρέθηκαν μέσα στο μεταγωγικό 178 πολίτες, οι περισσότεροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Μα νομίζω δεν αμφισβητείτε. Εδώ έχουμε τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, ο οποίος

0: ευχαρίστησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτή την τελετή παράδοση παραλαβής απαχθέντων.
1: Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Είναι νομίζω πλέον τεκμηριωμένο ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια απολύτως συντονισμένη πειρατική επίθεση στον στόλο ελευθερίας, στον στόλο αλληλεγγύης, χέρι-χέρι το κράτος του Ισραήλ με το ελληνικό κράτος. Εμείς, ενώ το πλοίο αυτό ήταν στα ελληνικά, ήταν η νομική μας ομάδα, είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου και ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θέλω να πω, υπήρχε δυνατότητα το ελληνικό λιμενικό να συνδράμει, να συλλάβει τον καπετάνιο, να τον φέρει στη στεριά και να ακολουθήσουν οι νομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν έγινε φυσικά αυτό και δεν περιμέναμε να γίνει, γιατί, όπως ξαναείπα, έγινε όχι απλά με τη συνενοχή, έγινε με τη συνεργασία και το συντονισμό του ελληνικού κράτους, και αυτό είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει και το ελληνικό κράτος για αυτό.
0: Οι δύο άνθρωποι, ο Τιάγκο και ο Σαΐφ, έχουν εντοπιστεί, γιατί μαθαίνω με βάση τα στοιχεία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν αποβιβάστηκαν ποτέ και βρέθηκαν στο Ισραήλ. Ξέρετε πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, βρέθηκαν στο Ισραήλ, στην Ασκελών. Τους έχουν επισκεφτεί οι Παλαιστίνοι δικηγόροι της πρωτοβουλίας Αντάλλα. Χθες πέρασαν μια πρώτη ανάκριση. Επειδή όμως δεν ήταν έτοιμο το κατηγορητήριο, φαίνεται ακόμα μαγειρεύεται, πήρε παράταση κράτησή τους για δύο ακόμα μέρες και θα περάσουν την τελική ανάκριση, όπου θα τους απαγγελθούν πλέον κατηγορίες αύριο. Μιλάμε για καταγγελίες περί τρομοκρατίας. Μάλιστα. Συνεργασίες με τον εχθρό σε περίοδο πολέμου και σχέσεων με τρομοκρατία. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που ηγούνται μιας προσπάθειας αλληλεγγύης με τους στόλους και αποστολές με πλοία τον τελευταίο ένα χρόνο, με τη συμμετοχή χιλιάδων ακτιβιστών από όλο τον κόσμο. Ξαναλέω, έτσι, μια προσπάθεια καταρχάς να αρθεί ο παράνομος βάσει διεθνούς δικαίου ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ, που κάνει τη Γάζα μια ανοιχτή φυλακή, και φυσικά να δοθεί έτσι και συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια που ξέρουμε ότι θα λύσει το πρόβλημα.
0: Το Ισραήλ, κύριε Λαυτσή, λέει ότι είστε πράκτορες της Χαμάς. Είστε πράκτορες της Χαμάς?
1: Αν είμαστε πράκτορες της Χαμάς, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη οι οργανώσεις των Παλαιστινίων που αντιστέκονται από τη δική μας βοήθεια. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία πολιτών από όλο τον κόσμο, από τους ελεύθερους λαούς αυτού του κόσμου, που την Παλαιστίνη βλέπουν και την ελπίδα και την αξιοπρέπεια της αντίστασης. Και φυσικά χαιρόμαστε που οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες που αντιστέκονται χαιρετίζουν το στόλο, καταδίκασαν αυτή την επίθεση και καλούν σε ακόμα περισσότερες τέτοιες φλωτίλες.
0: Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή τη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιτρέπει σε μια ξένη δύναμη να ενεργεί μέσα σε θαλάσσιο χώρο ελληνικής ευθύνης?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το πιο σοβαρό ερώτημα. Νομίζω ότι, πώς να το πω, αν τα πλοία μας το βράδυ της Τετάρτης, αντί για θύμα κινδύνου, εξέπεμπαν ότι έχουν βρει υδρογονάνθρα και στο λιμενικό θα είχε τρέξει να συνδράμει τα πρώτα 5 λεπτά. Δεν έγινε αυτό. Νομίζω ότι ο δημοσιογράφος ο Πάνος Χαρίτος το έγραψε πολύ καλά, ότι το Ισραήλ στην πραγματικότητα ήθελε να σταματήσει έγκαιρα τον στόλο πριν φτάσει κοντά στον ναυτικό αποκλεισμό, όπου πλέον δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το μέγεθος. Θυμίζω την προηγούμενη φορά για 42 πλοία πήρε περισσότερες από 12 ώρες. Τώρα έπρεπε να το κάνει κάπως νωρίτερα, να τον φέρει έτσι στα μεγέθη που μπορεί να διαχειριστεί. 22 πλοία από τα 55 που έπλαν εκείνη την ώρα κατάφεραν να χαιτήσει. Αν αυτό γινόταν αφού τα πλοία μας περνούσαν από την Κρήτη, δηλαδή στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης, καταλαβαίνω ότι όταν τα πλοία μας τα εξέπευαν πλέον σήμα κινδύνου, εκεί δεν είναι μόνο το ελληνικό λιμενικό υποχρεωμένο να απαντήσει, θα μπορούσε, ας πούμε, να έρθει και το τουρκικό λιμενικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η παραχώρηση που έκανε στο Ισραήλ η Ελλάδα είναι κάτι που μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας γενικά σε ό,τι αφορά και τα κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα και το τι μπορεί ο καθένας να δικαιολογεί.
0: Πότε προγραμματίζεται ο απόπλους από την Ερμοπολή?
1: Ο Απόπλους εκτός απρόπτου και με δεδομένο το δελτίο καιρού προγραμματίζεται για αυτή την Τετάρτη. Φυσικά περιμένουμε τους ανθρώπους μας στην Κρήτη και τον υπόλοιπο στόλο να κάνει τις συνελεύσεις, να δει πως συνεχίζει. Είναι τρομερό το πως το ηχικό παραμένει υψηλό. Ο στόλος λέει πλέον και για έναν παραπάνω λόγο για την απελευθέρωση αυτών των δύο ανθρώπων που κρατούνται άδικα στα κελιά του Ισραήλ, για την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνων πολιτικών κρατουμένων ομήρων, αν το θέλετε, περισσότερα από 10.000, ακόμα και μετά τις ανταλλαγές των ομήρων, και φυσικά για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Τετάρτη και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε και εμείς κομμάτι αυτού του παγκόσμιου στόλου ειρήνης, του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης με προορισμό πλέον τη Γάζα.
0: Κύριε Λαυσή, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕ ΣΕΙ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε

0: κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Έλενη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στο Γιώργο. Καλησπέρα Κωνσταντή. Παρόλο που θα τα πούμε για τους δανειολήπτες και τα δάνεια που τους θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει τους θυμήθηκε και πόσο τους θυμήθηκε στη συνέχεια. Βεβαίως έχουμε και στο Πασόκ την εξέλιξη, την πολύ σοβαρή εξέλιξη με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά επειδή έχω ένα μήνυμα από το Λευτέρη για το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και η συνοδεία του και...

0: η κυρία Διαμαντοπούλου και ο Δουδονής πήγαν την Πρωτομαγιά στο θυσιαστήριο, στην Κεσαριανή, για να καταθέσουν λουλούδι. Δεν θα το μεταφέρω το μήνυμα του Λευτέρη, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο. Μία σκέψη θέλω μόνο να καταγράψω. Είναι προφανές ότι απέναντι στα σοβαρά και στα σημαντικά, ακόμα και όταν δεν θέλουν, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν, κάθονται προσοχή. Βεβαίως, το να πηγαίνεις στην Κεσαριανή και να το κάνεις αυτό επικοινωνιακό θέμα συνιστά από μόνο του επίσης ένα θέμα. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης από το 2014 μέχρι το 2023, δεν κάνω λάθος, ήταν ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να δω εάν υπήρχε καμία τοποθέτησή του ποτέ για αυτό το ελεηνό τρισάθλιο, για αυτή τη συκοφαντία, για αυτή την ανίποτη ατιμία την οποία διαπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια, να προσπαθεί να ταυτίσει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Είχε υπάρξει κάποια παρέμβαση του ποτέ απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Γιατί, ξέρετε, αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι να πει ότι αυτοί που βρίσκονταν με τον τοίχο στη μάντρα της Κεσαριανής ήταν ίδιοι με αυτούς που κρατούσαν τα όπλα. Έχει κάνει καμία δήλωση ποτέ? Η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν εκεί, την είδα και σε φωτογραφία, με φόντο το επώνεα με λάσα από πίσω της, ήταν επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, για αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων έχει πει ποτέ κάτι η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έβγαλε φωτογραφία προχτές εκεί, ή ο κύριος Δουδονής που εδώ, πέρυσι, εδώ, με μένα, σε συζήτηση, όταν είχε πάρει την πρωτοβουλία του Κουκουέ να υπάρξει κοινή θέση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, ο κύριος Δουδονής είχε πει πέρυσι ότι το Πασόκ δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει κείμενο με το Κουκουέ. Στο χώρο που πήγε προχτές ο κύριος Δουδονής, αυτή που εκτελέστηκε, ξέρει τι ήτανε? Έχει επίγνωση εκεί που έβγαζε τις φωτογραφίες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα βγάλουν κάποιοι από αυτούς φωτογραφία και με την τσίπα, και με την τσίπα, έτσι έβγαλαν στην Κεσαριανή, εντάξει, αν βγάλουν φωτογραφία και με την τσίπα, θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Μισό λεπτό, Γιάννη, πριν πας διάλειμμα, γιατί έχουμε ένα περιστατικό στη Γερμανία. Είναι μαζί μας η Τζένι Κρυθερά. Τζένι,
1: μας ακούει?
0: Έλα, Τζένι μου, τι έχει γίνει στη Λειψία?
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, επιβεβαιώνονται οι δύο θάνατοι, ενώ ο ίδιος επικαλείται ζητήματα ψυχικής αστάθειας του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί και δεν τίθεται πλέον θέμα δημόσιας ασφάλειας, όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Λειψίας. Βεβαίως, περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο. Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα.

0: Αθήνα 330 ml 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Γερμανικές αρχές, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη και η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επιδόσης.

0: hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έκανε η Nottingham Forest που νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea για την 35η αγωνιστική. Είναι στην 16η θέση με 42 βαθμούς, 6 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην 9η θέση έπεσε η Chelsea με 48 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
3: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στον Πέτρο. Διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Κύριε Μπογιόπουλε, λέει, σεβόμενος στις απόψεις σας, οφείλω να τονίσω πως η θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή είναι πράξη που αγγίζει όλους τους Έλληνες και δεν ανήκει σαν ιστορική παρακαταθήκη σε συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά οφείλουμε όλοι να σκέψουμε το κεφάλι και να προσφέρουμε την δέουσα τιμή. Ιστερόγραφο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο ξέρω, επισκέπτεται την Κεσαριανή για να τιμήσει τους νεκρούς αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Και εγώ αυτό το οποίο οφείλω να σας πω, κύριε Γεωργίου μου, είναι ότι οι 200 ήταν κομμουνιστές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 188 εξ αυτών. Επίσης, αυτό για το οποίο πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν γιατί ήθελαν μια πατρίδα ελεύθερη και όχι μια πατρίδα η οποία θα είναι από τον ζυγό του οποιοδήποτε, και γι' αυτό κοίταξαν κατάματα το θάνατο και γι' αυτό είναι αθάνατοι. Το τρίτο που έχω να σας πω είναι ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και μάλλον θα το γνωρίζετε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει ευρωατλαντικό κόμμα σε αυτή τη χώρα, εδώ σε αυτή την Ελλάδα, που να μην υπηρετεί αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων. Έχετε αντίθετη άποψη σε σχέση με αυτό? Τέταρτον, λέτε ότι ανήκουν σε όλους. Όχι, δεν ανήκουν σε όλους, ούτε η θυσία τους, ούτε το βλέμμα τους. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στους φασίστες, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπήρχαν και ταγματαλίτες, υπήρχαν και διάφοροι άλλοι. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στο Γεωργιάδη αυτή, ο οποίος είχε το θράσος, με αφορμή ακριβώς αυτή την επίσκεψη του Ανδρουλάκη και του Πασόκ εκεί, να βάλει στην κονίστρα της αντιπαράθεσης ακόμα και τους 200 Κεσαριανείς. Δεν ανήκουν σε τέτοιους τύπους οι 200, όπως ξέρετε. Όχι σε όλους, λοιπόν. Ανήκουν σε εκείνους που τους αξίζει να ανήκουν αυτοί οι 200. Και για πείτε μου κάτι, κύριε Γεωργίου μου, για να μην πάω πιο μακριά, για να μην πάω στα αντικομμουνιστικά μνημόνια του 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας πάω πιο πρόσφατα, το 2017, όταν η ευρωβουλευτής τότε του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, αν τη θυμάστε, έβγαινε με άρθρα και έλεγε ότι οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού της, που αποδείχτηκε πως ούτε παππούς της ήταν, ούτε οι κομμουνιστές τον δολοφόνησαν, και αυτά για να στηρίξει ακριβώς ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων. Μπορείτε να μου πείτε μία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τότε ή μετά? Μία μπορείτε να μου πείτε? Γιατί ξέρετε, καλό είναι να λέμε ότι τιμάμε κάποιους, αλλά η τιμή προς αυτούς τους κάποιους ισοδυναμεί με το σεβασμό της ταυτότητάς τους. Όταν δεν σέβεσαι την ταυτότητά τους, τότε εκείνο το οποίο κάνεις είναι να προσπαθήσεις να κολλήσεις κάλπικα ένσημα στη δική σου ταυτότητα. Αλλά τότε δεν είσαι από εκείνους που τιμάνε, είσαι από εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Και ξέρετε, υπάρχουν μερικά πράγματα σε αυτή τη ζωή που δεν είναι προς εκμετάλλευση. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα.
0: Έχουμε το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε αυτό το μέγα σκάνδαλο, το οποίο βεβαίως δεν αφορά το στομάχι των ανθρώπων, και μάλλον εκεί επενδύει η κυβέρνηση. Αλλά ούκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοντιάδη?
1: Ναι.
0: Θέλω το σχόλιο σας. Τι είναι αυτό που ζούμε με αυτή την ιστορία? Το γεγονός δηλαδή ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθείτε ο αρχηγός της ελληνικής διπλωματίας, παρακολουθείτε ο αρχηγός του στρατού, δημοσιογράφοι, πολιτικός αρχηγός. Αλλά αυτή η υπόθεση μπαίνει από τον Άριο Πάγο στο αρχείο.
1: Όχι απλά μπαίνει στο αρχείο, αλλά έρχεται ένα δικαστήριο το οποίο ξαφνικά μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη έχει αφυπνιστεί. Ένα χαμηλό βαθμό δικαστήριο, ένα μονομελές πλημελιωδικείο. Και επιβάλλει εξαιρετικά αυστηρές ποινές, 126 ετών στον καθένα, σε 4 κατηγορούμενους για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Και στέλνει το φάκελο της υπόθεσης, γιατί στην ακροματική διαδικασία αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικά πράγματα, το στέλνει στην εισαγγελία του πρωτοδικητού πλημμυλιοδικείου και κατόπιν από εκεί διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο προκειμένου να ανασυρθεί αυτή η δικογραφία από το αρχείο στο οποίο είχε μπει το 2023. Και αντί ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου προστάσει αυτά τα στοιχεία που δεν τα λαμβάνει από κάποιον ενδιαφερόμενο, κάποιο θύμα παρακολούθησης από οποιονδήποτε, αλλά από ένα άλλο δικαστήριο το οποίο έχει δημοσιεύσει μια απόφαση εξαιρετικά αυστηρή, λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ανασύρουμε και να εξετάσουμε. Δεν εξετάζει τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι εδώ αντιστρατεύεται μια πάγια πρακτική που όταν ένα δικαστήριο στέλνει σε ένα άλλο δικαστήριο, σε ένα εισαγγελέα συγκεκριμένα ένα φάκελο και του λέει ερεύνησέ το, στο 99% των περιπτώσεων το ερευνά, αυτή μια πάγια πρακτική. Εδώ μάλιστα έχουμε μια υπόθεση με τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον και θεσμικό ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθήθηκαν όλα αυτά τα πρόσωπα. Έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε το γεγονός ότι μετά την καταδίκη του, ένας από τους τέσσερις ανθρώπους, ο κύριος Ντίλιαν, αρχίζει να μιλάει ξαφνικά και να λέει διάφορα πράγματα, να αναφέρεται συγκεκριμένα στο σκάνδαλο Watergate, παρομοιάζοντας το με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, να λέει πολύ συγκεκριμένα ότι μόνο κυβερνήσεις αγοράζουν αυτό το λογισμικό, φωτογραφίζοντας την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό επίσης να αφήνει αδιάφορο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και χωρίς να ζητήσει ένα μάρτυρα, χωρίς να ζητήσει ένα στοιχείο, κρατάει αυτό το φάκελο που του ήρθε από ένα δικαστήριο το οποίο επέβαλε αυτές τις ποινές σε 4 ανθρώπους από 126 χρόνια στον καθένα και λέει δεν βλέπω κανένα λόγο να ανασύρω την υπόθεση και να κάνω οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα. Και το σοβαρό σε αυτή την ιστορία, όπως ξέρετε, είναι ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει υπηρετήσει ως υποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΕΠ και ανήκει σε εκείνους τους εισαγγελείς οι οποίοι υπέγραφαν παρακολουθήσεις προσώπων.
0: Τουλάχιστον 11.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχει ένα λόγο πολύ σοβαρό αυτοεξαίρεσης ή εξαίρεσης, ο οποίος παρακάμφθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα μπορούσαν όμως να τηρηθούν κάποια προσχήματα, διότι έχουν προηγηθεί διάφορα στάδια συγκάλυψης, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης ευτελίστηκαν, η Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών αποδυναμώθηκε, αδρανοποιήθηκε, ο πρόεδρος της, ο τότε πρόεδρος, ο Χρήστος Ράμος, λιδωρήθηκε, είχαμε μια δολοφονία χαρακτήρα στην περίπτωσή του που συνεχίζεται. Η άλλη αρχή που ενεπλάκει, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υπό την Προεδρία του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, επίσης ενός προσώπου υπεράνω πάσης υποψίας που έστειλε στοιχεία στον Άριο Πάγο, δεν ελήφθησαν υπόψη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνέταξε ένα εντελώς επιφανειακό πόρισμα ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αντί να αναζητήσει ευθύνες. Έκλεισε την υπόθεση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και τώρα που προέκυψαν αυτά τα νέα στοιχεία, την ξανακλίνει πρακτικά.
0: Γι' αυτό που λέγεται κράτος δικαίου, όλα αυτά που μας περιγράψατε, τι σημαίνουν? Και κάτι επιπλέον. Επειδή γίνεται πολύς λόγος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε δεν σχολιάζουμε διότι σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Είναι ίδιο πράγμα το δίκαιο, η δικαιοσύνη, με τη δικαστική εξουσία?
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ότι δεν σχολιάζουν νομίζω ότι δεν ισχύει. Διότι σχολιάζουν και σχολιάζουν διαρκώς. Διότι σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί επισήμως ως προτάσεις για νέα εξεταστική επιτροπή θα απορριφθούν. Την πρόταση που υπέβαλε δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση και την οποία υπόθηκε ήδη και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τη στηρίξουν. Διότι είχε άρθρο χθες σε κυριακάτικη εφημερίδα ο κύριος Βορύδης που επιχειρηματολογεί, διότι βγαίνουν άλλοι υπουργοί και επιχειρηματολογούν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν τη δικαστική εξουσία εμέσως, πλην όμως δραστικά θα έλεγα, και εμποδίζουν την απονομή της δικαιοσύνης. Διότι είναι προφανώς δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ότι κανείς κυβερνητικός παράγοντας, ο οποίος αποδεδειγμένα παρακολουθεί το, δεν έχει προσφύγει σε κάποια εισαγγελική ή δικαστική αρχή ζητώντας το αυτονόητο, την ανέβρεση και την τιμωρία εκείνων που τον παρακολουθούσαν. Σε τι σκέψεις σας οδηγεί?
1: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς δεν θέλουν τη διερεύνηση. Ενδεχομένως υποψιάζονται ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την παρακολούθησή τους. Και θέλουν να το αποθήσουν στο ασυνείδητό τους, για να πάω σε μια άλλη επιστήμη. Ή, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται ότι αν το ανακοινήσουν μπορεί να πάψουν να χαίρουν τις εύνοιες ενός κέντρου διακυβέρνησης το οποίο κρύβεται πίσω από αυτά. Κρύβεται πίσω από ένα βαθύ κράτος, το οποίο βαθύ κράτος έχει στήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό σε διάφορα επίπεδα. Διότι δεν είναι μόνο οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, είναι και άλλα που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, με συμβάσεις, με διαφθορά, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν επισημανθεί. Σε ό,τι διαφορά την παρατήρησή σας για το κράτος δικαίου, δεν είναι μόνο η ελληνική επιστημονική κοινότητα ή η αντιπολίτευση. Είναι διεθνείς οργανισμοί με μεγάλο κύρος. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι διεθνή παρατηρητήρια του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που επισημαίνουν ότι η χώρα μας βιολισταίνει προς τον αυταρχισμό βήμα-βήμα και πέφτει σε αυτές τις κατατάξεις που γίνονται κάθε χρόνο με βάση πολύ σοβαρές μελέτες και ευρήματα, όλο και πιο χαμηλά σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
0: Αυτή η υπόθεση μπαίνοντας στο αρχείο σημαίνει ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει διότι έχουμε μπροστά μας ένα εφετείο. Ένα εφετείο στο οποίο έχουν προσφύγει οι τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης αυτής εταιρείας στην Στελέξα που έχει κατασκευάσει και εμπορεύεται αυτό το λογισμικό και ο οποίος ακριβώς εν ώψη αυτού του εφετείου έχει αρχίσει και μιλάει και είπε αυτά τα πράγματα και άλλα δημόσια σε τηλεοπτικό κανάλι και είναι προφανές σε οποιονδήποτε διαβάσει λίγες γραμμές ή ακούσει λίγα λόγια από αυτά που είπε ότι εκβιάζεται η κυβέρνηση και της κλείνει το μάτι και της λέει ή θα αθωωθώ ή θα μιλήσω. Πάντως δεν είμαι διατεθειμένος να κουκουλωθεί η υπόθεση αυτή, λέει ο κύριος Ντίλιαν, και υπενθυμίζει το τέλος του Προέδρου Νίξον στο σκάνδαλο Watergate. Δηλαδή πόσο πιο ανοιχτά μπορεί κάποιος να μιλήσει, να εκβιάσει, να απειλήσει μια κυβέρνηση η οποία δεν σχολιάζει τίποτα και έρχεται ο εισαγγελέας του Ευρωπάγου και λέει δεν σημαίνει τίποτα. Αυτά δεν είναι νέα στοιχεία. Τι είναι νέο στοιχείο τότε? Ολόκληρος φάκελος δικογραφίας πήγε από το πλημελιοδικείο στον Άριο Πάγο και δεν άνοιξε μύτη. Τι άλλο πρέπει να γίνει?
0: Κύριε Κοντιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Και πάμε τώρα στη χώρα του Νίξον. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Για να το πιάσω από τον Νίξον.
2: Έχουμε ναυμαχίες.
0: Πριν τις ναυμαχίες.
2: Και πιάνω... αερομαχίες.
0: Μ' ακούς?
2: Ναι, σ' ακούω.
0: Λέω για να το πιάσουμε από το προηγούμενο για τον Νίξον. Ξέρεις, εσύ το ξέρεις. Οι ακροατές μας, καλό είναι να τους το υπενθυμίσουμε. Ο Νίξον δεν έπεσε γιατί γίνονταν παρακολουθήσεις στο περίφημο Watergate. Έπεσε διότι αποκαλύφθηκε συνομιλία του να προσπαθεί να συγκαλύψει τις υποκλοπές.
2: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό έπεσε ο Νίξον. Πάμε ακριβώς λοιπόν στην ναυμαχία.
2: Δεν έπεσε από τον πόλεμο του Βιετνάμ, έπεσε από αυτή την λεπτομέρεια την οποία εσύ είπες. Έχουμε ναυμαχίες, έχουμε αερομαχίες, έχουμε κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Έχουμε επιθετική ρητορική και πάλι από τον πρόεδρο Τραμπ. Έχουμε πολλές επιθετικές ενέργειες από το πρωί. ο επικεφαλής της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης, ο ναύαρχος Μπραν Κούπερ, απέφυγε να δηλώσει πριν από λίγο αν η σχεδόν μηνιαία εκεχηρία έχει τερμανιστεί, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις λειτουργούν καθαρά, αμυντικά, παρέχοντας ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας αυτή την ώρα για την εμπορική ναυσιπλοεία. Η Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε, απάντησε σε επιθετική συμπεριφορά του Ιράν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, και σημείωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την αμερικανική προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς διαδρόμου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν αυτό έχει μεταφραστεί σε αύξηση της ναυσιπλοείας. Αναφορές υπάρχουν ότι 3 δεξαμενόπλια πέρασαν τα στενά του Ορμούζ υπό αμερικανική σημαία. Η κατάσταση στα στενά κλιμακώνεται, γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους, κρούς και ντρόνς που είχαν εκτοξευτεί εναντίον πλοίων, ενώ επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι κατέστησαν 6 ιρανικά ταχύτητα που θεωρήθηκαν απειλή για την ασυπλοεία. Παράλληλα, έχει ανοίξει μια μονόδρομη θαλάσσια δίωδος για την απομάκρυση εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί επί εβδομάδες. Να πούμε ότι ήδη είναι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς ναυτιλιακών εταιρών, πάνω από 25.000 ναυτικοί, ανάμεσα τους και Έλληνες. Αν και το Ιράν απορρίπτει όλους αυτούς τους χειρισμούς που μεταδίδονται από την Ουάσιγκτον ως αβάσιμους. Η ένταση επεκτείνεται και πέρα από το στενό. Από το πρωί είχαμε επιθέσεις να καταγράφονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ομάν. Στο λιμάνι πετρελαίου στη Φουτζέιρα σημειώθηκε μεγάλη πυρκαγιά ύστερα από πλήγμα ιρανικού ντρόν, με τραυματισμούς εργαζομένων και σημαντικές ζημιές, ενώ στο Ομάν επίσης έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπάκα, προκαλώντας τραυματισμούς και υλικές ζημιές. Το Ιράν δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν ιρανικά σκάφη και δήλωσε ότι η χώρα δεν σχεδιάζει να στοχεύσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News κλιμάκωσε την πολιτική εδώ πέρα στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που καθοδηγούν εμπορικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Χτες είχε ανακοινώσει η πρωτοβουλία ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διασχίσουν τα στενά με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Από τους αναλυτές αυτό εκτιμάται όχι ως στρατιωτική συνοδεία, όσο σε μια καθοδήγηση ενός ασφαλούς διαδρόμου που θα μπορεί να παρακάμπτουν και τα εμπόδια αλλά και τις θαλάσσιες νάρκες οι οποίες έχουν ποντιστεί. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει και οι τιμές του πετρελαίου για ακόμα μια φορά καταγράφουν άνοδο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη διακοπή της ασφαλείας σε μια περιοχή από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Αυτά.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια χαρά. Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην αμερικανική επιχείρηση η ελεύθερη ναυσιπολία, εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη φωτιά εξεσπάσει σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο δράστης συνελήφθη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η αστυπάλεια. Παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και στην Πάτμο. Περισσότερα στο real.gr.

Λοιπόν, να σας πω πως είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Ανάμεσα στα άλλα, ζητά να διερευνηθεί αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποιοι γνώριζαν και ενέκριναν αυτή τη χρήση. Μεταξύ άλλων, θέτει ερωτήματα σε ό,τι αφορά την...

0: από το ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως σήμερα έχουμε την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Χάρη Καστανίδη, του πρώην υπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο τον πολιτικό του αποκλεισμό. Χαρακτηριστική είναι η φράση Καστανίδη ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι η Μαριτίνα Ζαφριάδου. Μαριτίνα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Για πες μας.
1: Έχει ξεσπάσει η θύελλα στο ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε. Είχαμε λίγο νωρίτερα και την απάντηση του ίδιου του κ. Ανδρουλάκη. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Χάρης Καστανίδης, λοιπόν, ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πια μέλος του κόμματος. Και αυτό γιατί ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί από όλα τα όργανα και από μέλος του κόμματος, με αφορμή μια σειρά από πράξεις που καταλογίζει στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίες κατά τη γνώμη του έδειχναν μόνο προς το πρόσωπό του. Στην αρχή ήταν οι εκλογές του Μαΐου το 2023, οπότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάλεξε την έδρα Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας την πραγματικότητα τον ίδιο, που ήταν και ο πρώτος σε σταυρούς στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, λέει, οι συνεργάτες του διορισμένοι στον τομέα οργανωτικού ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να τον καλέσουν ως ομιλητή. Και τελικά, λίγο καιρό πριν, ένα μήνα πριν περίπου, στο συνέδριο του κόμματος, είχαμε την θέστηση ανώτατου ορίου θητιών με αποτέλεσμα, πάντα κατά τον κύριο Καστανίδη, να αφορά μόνο τον ίδιο και να μην μπορεί εκείνος και μόνο εκείνος να είναι εκ νέου υποψήφιος. Εστίασε και σε όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και ρουσφετιού. Μάλιστα υποστήριξε ότι εξαιρεί από αυτό τους διατελέσαντες προέδρους του κόμματος, με τον ίδιο να είναι στο μέλλον διατελέσας πρόεδρος, άρα και τον κ.

0: ενημερώθηκε γι' αυτό και είπε δύο πράγματα στην πραγματικότητα, ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ελήφθη με ομοφωνία σχεδόν η απόφαση για τις θητείες, προκειμένου να στέλνει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι αφορά και τον ίδιο ακόμη, γιατί υπήρξε ευρωβουλευτής, και καταλόγησε στον κύριο Καστανίδη ότι δεν πήγε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι πέρασε στην αντεπίθεση με τον δικό του τρόπο, για να πει ότι ο κύριος Καστανίδης δεν είναι η πρώτη φορά που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε ένα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι είναι συνεπής, είπε, σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, ότι τα ίδια είπε στον κύριο Σιμίτη, τα ίδια είπε, συγγνώμη, στον Κώστα Σιμίτη, τα ίδια είχε πει στον Ανδρέα Παπανδρέου και τελικά διέσπασε το κόμμα επί Γεωργίου Παπανδρέου, επί Γιώργου Παπανδρέου του νεότερου. Αυτό είναι μια συνθήκη καινούργια στο ΠΑΣΟΚ, με την οποία θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, και αυτό γιατί ο Χάρης Καστανίδης είναι, εκτός από παλέμαχος στο ΠΑΣΟΚ, ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, με πολύ μεγάλη δύναμη εκεί. Θυμίζω ότι πλέον στο ΠΑΣΟΚ υποψήφοι που ξέρουμε ότι θα είναι στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι η Ράνια Θρασιά και ο Πέτρος Παπάς. Καθόλου εξαιρετικοί στη δουλειά τους, πλην όμως προέρχονται από άλλη, από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μεταγραφές για το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει, ενώ προσώρας, ξαναλέω, ένα γηγενές τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και φαίνεται ότι αυτό έχει προκαλέσει κάποιο είδους αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Ίσως, λέω ίσως, να το βρουν μπροστά τους στις επερχόμενες εκλογές, καθότι ο Χάρης Καστανίδης έχει πολύ μεγάλη δύναμη στη συμπρότευση.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, παρεπιπτόντως, μιας και είσαι μαζί μας, αν έχεις ακούσει κάτι από το ρεπορτάζ, επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ, έτσι δεν λένε?
0: Ναι, τουλάχιστον σε επόμενες εκλογές τώρα, για το ποτέ εγώ όρκο δεν παίρνω.
1: Σωστό,
0: αλλά
1: και αυτό.
0: Είναι συνεδριακή απόφαση.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια ότι δεν παίρνω όρκο ούτε για αυτές τις εκλογές, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλη είναι η ερώτηση.
0: Αυτό είπα μόλις, ούτε για αυτό παίρνω, είναι συνεδριακή απόφαση. Να, ωραία.
1: Επειδή όμως έχουν πάρει αυτή την απόφαση και έχουν ορκιστεί, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές, το πουθενά δεν το έχουν πει βέβαια, ποτέ και πουθενά, αλλά το ποτέ για αυτές τις εκλογές το έχουν πει. Εκεί στη ΓΕΣΕΕ μαθαίνω ότι μέσα αυτή τη βδομάδα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία τα έχουν κάνει πλακάκια και πάνε να ξαναεκλέξουν πρόεδρο τον Παναγόπουλο και γραμματέα της ΔΑΚΕ. Αυτά τα έχεις ακούσει?
0: Κοιτάξτε τώρα, ναι. Σε προηγούμενη σύνδεση, Νίκο, λυπάμαι, δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί, αν ήταν στη δική σου εκπομπή, είχε τύχει να σχολιάσουμε ότι ο κύριος Παναγόπουλος είναι τόσα πολλά χρόνια πρόεδρος της ΓΕΣΕ, που έχει υπερβολικά καλές σχέσεις με πολλά άλλα κόμματα. Οπότε εμένα αυτό δεν θα με εκπλήξει καθόλου, σχεδόν το περίμενα. Βέβαια ο καθένας κρίνεται και για τις επιλογές του, έτσι.
1: Ναι, ο Παναγόπουλος, ο ελεγχόμενος αυτός, ο κατομμύριχος πρόεδρος της ΓΕΣΕ εδώ και 20 χρόνια, είναι ΠΑΣΟΚ.
0: Ο κύριος Παναγόπουλος δηλώνει ΠΑΣΟΚ.
1: Είναι
0: και
1: ΠΑΣΟΚ.
0: Νομίζω ότι δεν έχει απεμπολίσει αυτή του την ιδιότητα. Έχει μεν ανασταλεί τροφοντινά γιατί ελέγχεται, και αυτό με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, όχι με πρωτοβουλία του ίδιου, αν και τη χαιρέτησε. Αλλά νομίζω ότι αν αναφέρουμε ή αν ανατρέξουμε στο όνομα του κυρίου Παναγόπουλου στο μυαλό μας, είναι πάνω κάτω, έχει νομίζω τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν μέσα στη βδομάδα εκεί τι θα γίνει με την συνεργασία, ξαναλέω, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας.
0: Βεβαίως θέλω να πω.
1: Ντάλα μεσημέρι στη ΓΕΣΕΕ, ναι.
0: Ακριβώς. Ότι το ΠΑΣΟΚ, η πρώτη γραμμή άμυνάς του όταν φάνηκε η ανάγκη να ελεγχθεί ο κύριος Παναγόπουλος, ακριβώς γιατί αφορούσαν τα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι και ΠΑΣΟΚ να είναι ο κύριος Παναγόπουλος. Εάν το έχει κάνει αυτό, είναι γιατί τα έκανε πλακάκια με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, και ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό.
1: Ναι.
0: Θυμίζω εγώ τώρα.
1: Ναι. Κάτι άλλο? Γεια σου Μαριτίνα μου.
0: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μην ξεχάσω να σας πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ενάντια στα fake news. Είναι ενάντια στα fake news, είναι υπέρμαχος αλήθειας. Έχει και ομάδα αλήθειας για αυτό το λόγο που την στηρίζει.

γνωρίζει. Κάνει και συνέδρια ενάντια στα fake news. Τα λέω αυτά για να σας υπογραμμίσω ότι μετά τα όσα έκανε η κυβέρνηση την Πέμπτη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη νέα της συμπλοκή σε αυτό το εγκληματικό, το πειρατικό ρεσάλτο των Ισραηλινών σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά το στολίσκο για τη Γάζα, αυτή τη νέα συνεργασία δηλαδή με τους δολοφόνους του Ισραήλ, βγήκε μπροστά ο γνωστός. Ποιος είναι ο γνωστός? Ο γνωστός είναι ο γνωστός. Και τι έκανε λοιπόν? Σε ανάρτησή του επιτέθηκε βεβαίως σε εκείνους οι οποίοι είναι στο πλευρό της Γάζας και τα έβαλε και ενάντια στους έβαλε ενάντια στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Γιατί, και έκανε και μία ανάρτηση αυτός ο συγκεκριμένος, ο γνωστός κυρίως λοιπόν, για να πει δείτε τι έχουν, τι ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, που ζητούν τάχα μου ανοιχτά σύνορα για όλους τους λάθρο μετανάστες, σημειώστε τη λεξούλα, λάθρο μετανάστες, και φυσικά λέει για να καταγγείλουν την κυβέρνησή μας για τη σχέση με το Ισραήλ, και βάζει εκεί την ανακοίνωση του σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ξέρετε, βεβαίως οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να μιλάνε για τους μετανάστες και για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της Πύλου, στην Ελλάδα της Χίου. Και βεβαίως έχουν κάθε δικαίωμα οι εργαζόμενοι να μιλάνε για αυτή την συμφωνία ντροπής και κατεσχήνης με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Έλα μου όμως που ο γνωστός αυτός κύριος, ο Γεωργιάδης, για τον Γεωργιάδη μιλάμε, ξέρετε τι ανακοίνωση ανέβασε? Τι ανακοίνωση ανέβασε? Του Μάη του 25 του σωματείου. Του Μάη του 25. Για άλλο θέμα. Για άλλο θέμα. Βεβαίως, ο συγκεκριμένος κυρίως είναι ένας ευυπόληπτος πολιτικός. Δεν είναι κανένας χαμερπής προβοκάτορας, έτσι.

Ναι, διαβάζω, Κώστα μου, το μήνυμα. Έχουμε αυτή την μοντερνιά, τη δίθεν μοντερνιά, σε βαθμό γελοιότητας. Μιλάμε για αυτές τις κυριακάτικες αναρτήσεις της κυβερνήσεως και του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος τις προάλλες μας έλεγε για τον Ακύλα της Eurovision, για να μας πει μετά για την Πρωτομαγιά. Τόση σχέση έχει με την Πρωτομαγιά ο Μητσοτάκης. Σε τούτο δω την ανάρτηση. Μας είπε και για τα δάνεια. Μας είπε για τη θηλιά που έχουν βάλει οι τράπεζες στο λαιμό των λαϊκών οικογενειών. Μιλάμε για τις τράπεζες οι οποίες θησαυρίζουν προκλητικά και απολαμβάνουν την εύνοια των κυβερνήσεων. Αναβαλλόμενο φόρο το λένε αυτό στην περίπτωσή τους, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρους. Αυτοί που τους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 και 4 φορές. Και ο Μητσοτάκης λοιπόν ανακοίνωσε: τάχα μου ευνοϊκή ρύθμιση μέσω νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, που προστατεύει, λέει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές. Αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, χωρίς πράγματις εξασφαλίσεις. Και όπως είχε δεσμευτεί, λέει, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές, και ότι αυτοί, λέει, τώρα θα κονομάνε 30 έως 50% επί του αρχικού ποσού. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε χρόνο τώρα, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Αυτό το οποίο εμφανίζει ο Μητσοτάκης παραμονές εκλογών ως νέα παροχή προς εργαζόμενους, είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάνει τουλάχιστον στα χαρτιά εδώ και 2,5 χρόνια. Γιατί αυτό που φέρνει τώρα είναι ευρωπαϊκή οδηγία που υποτίθεται και αυτοί βάζουν ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το πώς οι τραπεζίτες σκίζουν τους ανθρωπάκηδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η οδηγία χρονολογείται εδώ και 2,5 χρόνια. Τι έκανε λοιπόν ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του? Επί 2,5 χρόνια

0: επί 2,5 χρόνια έκανε πλάτες στους τραπεζίτες, ακόμα και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία. Αλλά θα είμαστε αναλυτικότεροι αύριο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη νέα παροχή. Σε μια χώρα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στο μέτωπο του Λιβάνου ο πρόεδρος Ζωζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να προηγηθεί μια συμφωνία ασφαλείας οποιασδήποτε συνάντησης με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να πραγματοποιήσει. Να υπενθυμίσουμε πως παρά την ανακοίνωση Τραμπ για εγχειρία και στον Λίβανο, Ισραήλ και η Χεσμπολά δεν έχουν σταματήσει ζωοπραξίες στο έδαφος της χώρας και πέρα από τους εκατοντάδες νεκρούς έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε σήμερα αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους κοντά στα θανάτου Ορμούς. 2 πυράβλοι φέρεται να έπληξαν το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού το αυτό αγνώρισε τις ιρανικές προειδοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με σκληρά αντίπεινα την Τεχεράνη εάν εμποδίσει την επιχείρηση Ελευθερία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούς. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης εάν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News την ώρα που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταγγέλουν νέο κύμα επιθέσεων από ιρανικά ντρόνς και πυράβλους. Νωρίτερα, μετά από την επίθεση στο μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμμυράτα, αφήσαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο του Ορμούς, ανακοινώνοντας ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία διέπλευσαν το στενό. Τον ισχυρισμό, ωστόσο, διέψευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, δηλώνοντας πως κανένα πλοίο, εμπορικό ή στρατιωτικό, δεν έχει διασχίσει το πέρασμα τις τελευταίες ώρες. Τις πρακτικές διοδίων στο στενό του Ορμούζ απέρριψε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Απέρριψε ως μη σοβαρή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εορτών για την νίκη των Σοβιετικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέφερε παράλληλα ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η αστυπάλεια. Παράλληλα, παρατάθηκε για ακόμη 3 μήνες απόφαση που είχε ληφθεί και για την Πάτμο. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Οι αρχές έχουν συλλάβει το δράστη. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έκανε η Nottingham Forest, η οποία νίκησε εκτός έδρας με 3-1 τη Chelsea για την 35η αγωνιστική. Βρίσκεται στη 16η θέση με 42 βαθμούς, 6 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην 9η θέση έπεσε η Chelsea με 48 βαθμούς περισσότερα στο philathlos.gr. Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόροι, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε?
0: Για Δευτέρα.
1: Καλά είμαστε για Δευτέρα.
0: Σωστά θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, τι κάνετε?
1: Κοίταξε, καλά είμαστε.
0: Σας άκουσα πως είπες.
1: Καλά είμαστε. Νομίζω ότι και ο Γιάννης ο Καραγευρέκης καλά είναι.
0: Ναι, σας άκουσα που πήγες επίσης την ώρα.
1: Ναι.
0: 9 και 9. Εντάξει, δεν ασχολήθηκα καν.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι 9 λεπτά μετά τις 9. Τώρα είναι 10.
1: Θα το βρω κάποια στιγμή.
0: Δεν μίλησα καν.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ελένη Κατσαμπέκη και Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα.
1: Και η Πελαγία Κατσούλη στη σύνταξη ειδήσεων.
0: Θα είναι 24 ώρες να εξαφανιστεί το Ιράν.
1: Έτσι λέει. Εν τω μεταξύ, αυτός ο τίτλος που έχει δώσει επιχείρηση ελευθερίας. Αυτή η καημένη λέξη η ελευθερία, πόσο έχει κακοποιηθεί, πόσο έχει βασανιστεί.
0: Και να ήταν η μόνη λέξη που έχει κακοποιηθεί.
1: Πολλές.
0: Δηλαδή, αν έχει κακοποιηθεί η ελευθερία, η δημοκρατία τι έχει κάνει?
1: Η ειρήνη.
0: Η ειρήνη. Και εντάξει, ελευθερία και ειρήνη. Ξέρω, ελευθερίες και ειρήνες πολλές. Δημοκρατία δεν ξέρω καμία.
1: Δεν ξέρεις,
0: Ξέρεις εσύ καμία που να πει
1: δημοκρατία? Όχι, δεν ξέρω καμία δημοκρατία.
0: Γιατί άραγε?
1: Ποιος τολμά να δώσει αυτό το όνομα?
0: Φοβερό δεν είναι όμως αυτό.
1: Όντως.
0: Αν λοιπόν, πεις δεν υπάρχει Αγία Δημοκρατία. Σωστό.
1: Δεν υπάρχει, όχι, εντάξει. Σαν σήμερα, το 1964 δημιουργήθηκε αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα, η Moody Blues.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, ακούσαμε το πιο κλασικό, το Nights in White Satin. Τεράστια πορεία. Πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα. Έτσι. Τεράστια επιτυχία.
0: Βλέπω τώρα εγώ άλλα, γι' αυτό δεν με ακούς, δεν...
1: Σε βλέπω ότι είναι το μυαλουδάκι αλλού.
0: Ναι, αλλού είναι.
1: Ναι, είναι αλλού το μυαλουδάκι. Για πες μου.
0: Κοίτα να δεις. Έχω διαβάσει πάρα πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολύ. Αν εξαιρέσουμε 5-6 θέματα που πραγματικά αξίζανε τον κόπο, από την επικαιρότητα εννοώ, ας πούμε την αστυπάλεια που είναι σε καθεστώς λειψιδρίας και κηρύχθηκε σε εκτακτή ανάγκη.
1: Και παρατάθηκε και για την Πάτμο, έτσι.
0: Σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι το σωστό. Διότι η έκτακτη ανάγκη είναι λάθος. Πώς περάσατε έκτακτα?
1: Ξέρεις, αυτά τα λάθος σωστό με την απλοποίηση της γλώσσας είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αν όντως είναι...
0: Καταρχήν και καταρχάς.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρα λάθος, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά οι γενικές, το εκτάκτου και το έκτακτης, έχουν λιγάκι απλοποιηθεί, η αλήθεια είναι.
0: Τέλος
1: πάντων, άλλη συζήτηση αυτή.
0: Αλλά το καταρχήν και καταρχάς
1: είναι άλλο
0: εκτάκτος.
1: Νόημα. Έκτακτα.
0: Λέμε έκτακτα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί και να περνάμε έκτακτα και να κηρύσσετε μια περιοχή σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι τόσο τέλεια η κατάσταση στην περιοχή.
1: Μωρά, είναι όλα έκτακτα και ας το λέμε όπως θέλουμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Αν
0: όμως
1: γίνεται να είναι έκτακτα.
0: Τέλος πάντων, ένα θέμα που διάβασα και θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα.
1: Και έχει παραταθεί και για την Πάτμο,
0: και την Πάτμο
1: κατά 3 μήνες. Ήτανε ήδη εκεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
0: Ναι.
1: Και παρατάθηκε. Δηλαδή το καλοκαίρι για αυτά τα νησιά θα είναι αρκετά δύσκολο, έτσι.
0: Πέτσι,
1: αρκετά δύσκολο.
0: Περίεργο, γιατί θυμάμαι ένας ακροατής που μας έγραφε τι αηδίες θα πείτε τώρα που έβρεξε και έχει νερό για τις λειψιδρίες.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Τώρα που μια έτσι το θυμήθηκα. Επίσης. Παρετήθηκε ο Καστανίδης.
1: Ναι.
0: Το οποίο επίσης θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό
1: είναι
0: για
1: σοβαρό.
0: Το Πασόκ, με δεδομένο το ότι ο Καστανίδης δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο ίδιος απέκλεισε σε σημερινές δηλώσεις του οποιαδήποτε κίνησή του προς οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
0: Ναι, αλλά δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Καστανίδης δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος του Πασόκ. Είναι ένα στέλεχος το οποίο και δεν είχε ποτέ. Ή ακόμα κι αν είχε, δεν τις εξέφρασε βλέψεις Δελφίνου. Και είναι από αυτά που λέμε τα βαριά παραδοσιακά στελέχη του Πασόκ.

0: Ναι, και όταν φτάνει να λέει φτάνει ως εδώ, δεν με χρειάζονται πια.
1: Κάτι σημαίνει.
0: Κάτι σημαίνει. Έτσι. Και κάτι συμβαίνει.
1: Ναι, επειδή συζητάμε λίγο για την πολιτική.
0: Ο λόγος, απλά για να το εξηγήσουμε, είναι ότι σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, έτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης τροποποίησε αυτή τη διάταξη για το δικαίωμα υποψηφιότητας βουλευτών, έτσι, και θεωρεί ότι εξαιρεί τους διατελέσσεντες πρόεδρους κτλ. Και θεωρεί ο κύριος Καστανίδης ότι αυτή η διάταξη φωτογραφίζει μονάχα εκείνον, μονάχα τον ίδιον. Δηλαδή δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα, που επίσης είναι ιστορικός στέλεχος.
1: Ναι.
0: Αφορά τον κύριο Καστανίδη.
1: Δεν ξέρω.
0: Σύμφωνα με αυτά που...
1: Έτσι αισθάνεται, έτσι το βλέπει. Στη Λειψία επίσης θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει συμβεί με το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι.
0: Ναι. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι ένα άτομο το οποίο είχε κάποια προβλήματα ψυχική υγεία.
1: Αυτό λένε πάντα.
0: Αυτό λένε.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: στην αρχή.
0: Αυτό λένε. Πάντως είναι 2 νεκροί και είναι 8 τραυματίες, νομίζω, Μανώλη.
1: Ναι, μέχρι στιγμής. Ναι. Επίσης, θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η ιστορία με τη Ryanair στη Μακεδονία, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τους έχει πιάσει τεταρτέως πυρετός. Θεωρούν πάρα πολύ μεγάλη τη ζημιά αν συμβεί. Και μαθαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί.
0: Αυτό που υπάρχει περίπτωση να συμβεί είναι το κλείσιμο.
1: Να κλείσει, ναι. Αύριο έχει και έκτακτη σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, για την κίνηση, την τουριστική,
1: προφανώς,
0: για τη διασύνδεση.
1: Προφανώς είναι ένα μεγάλο πλήγμα.
0: Μεγάλο πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα θα είναι.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τουριστικό και προφανώς οικονομικό.
0: Θα σου πω την είδηση που εμένα με έχει σήμερα ενοχλήσει πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και με έχει σοκάρει. Είναι αυτό το περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον 25χρονο, ο οποίος ασχολείται και με πολεμικές τέχνες,
1: ναι,
0: ο οποίος ξυλοκόπησε έναν 17χρονο, ο οποίος
1: αυτό,
0: βρίσκεται,
1: ναι,
0: στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά όλα γίνανε, το ξυλοκόπησε στο νοσοκομείο το παιδί αυτό, έτσι. Του έσπασε τη γνάθο.
1: Ναι.
0: Και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Θα μου πεις δηλαδή άμα ήταν κάτι πιο ελαφρύ. Όχι, απλά να το πούμε ότι μιλάμε για τέτοιο χτύπημα, έτσι. Αυτό τώρα γιατί έγινε? Για ένα σπρόξιμο. Για ένα τυχαίο σπρόξιμο. Δηλαδή
1: η αδελφή του παιδιού,
0: του θύματος, του,
1: ναι,
0: 17χρονου,
1: σκούντιξε την κοπέλα
0: του 25χρονου,
1: του Νταΐ.
0: Ναι.
1: Πες το του πολεμικό τεχνίτη.
0: Μπράβο, αυτού
1: του βλήματος.
0: Τη σκούντιξε και κάπως εκεί τα κορίτσια κάτι είπαν, κάτι έγινε, ψιλοτσακώθηκαν σε μια συναυλία και η αντίδραση ήταν αυτή. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτό που λέει η μητέρα του 25χρονου είναι ότι δεν γνώριζε ότι ήταν αμαία.
1: Α, εντάξει, ενώ
0: οπότε τι.
1: Άμα δεν ήταν.
0: Οπότε τι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο δεν είναι.
0: Και
1: δεν
0: για να γίνει ακόμα καλύτερη ιστορία, λέει, όταν σου έρχεται, λέει, μια μπουνιά, αντιδράς. Όταν...
1: Ποιος, ο το αμαία, με το πήγε εδώ, το
0: ότι, ναι. Ναι. Ναι.
1: Okay. Εντάξει, και του ρίξε μια και τον έστειλε.
0: Και... του έριξε, ναι, ναι, τον έριξε, ναι.
1: Εντάξει, γιατί σωστά, άμα δεν ξέρεις, έχει, τι να πει η μάνα.
0: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα το πράγμα αυτό, δεν θέλω να γίνουμε γραφικοί, αλλά αυτό το πράγμα έχει παραγίνει πια και έχει ξεφύγει. Έχει παραγίνει. Δηλαδή, κάπως πρέπει να ελέγξουν κάποιοι τα νεύρα τους. Και γενικά τα χέρια τους, τα πόδια τους, να τα ελέγξουν λίγο. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Τσακώθηκαν τα κορίτσια... Και λέει, εκεί σκέφτηκε ο 25χρονος ότι πρέπει να υπερασπιστεί το κορίτσι του. Μα έτσι το υπερασπίζεις το κορίτσι σου? Αυτό είναι που πρέπει να κάνεις? Δηλαδή γίνεται κάτι και οι κοπελίτσες τσακώνονται. Αυτό που εσύ,
1: μα είναι άντρας,
0: ακριβώς, σε κάνει άντρα, είναι να ρίξει μπουνιά.
1: Είναι τι?
0: Και να το στείλεις στον άλλο στο νοσοκομείο.
1: Θα τον χαϊδέψεις τον άλλο, να του πεις, ρε αδερφούλη, συγγνώμη ρε φίλε, να τους χωρίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Όχι, δεν παίζει αυτό.

0: Παρακαλώ.
1: Όχι, δεν παίζει. Εντάξει. Έλεγα μήπως και υπήρχε και μια πιθανότητα να λυθεί αυτό το πράγμα μέσα. Όχι, δεν γίνεται.
0: Σε καμιά κοινωνία αγγέλων που. Δηλαδή έλεος. Πραγματικά δεν απορώ.
1: Ναι.
0: Απορώ. Πώς το ξέρω, πώς το σκέφτηκες.
1: Κακός. Κακός.
0: Προφανέστατα.
1: Επίσης, τι έχουν. Ναι, για πες, για πες, για πες.
0: Όχι, όχι, πες.
1: Τι έχουν πάθει συνταξιούχοι. Λιγάκι έχουν μετά την ιστορία του 89χρονου. Σήμερα είχαμε και άλλο περιστατικό.
0: Ο 89χρονος είναι μεταξύ είναι ακόμα φυλακή. Είναι προφυλακισμένος ακόμα.
1: Πρέπει να είναι.
0: Ναι, γιατί ο δικηγόρος του ζήτησε ο άνθρωπος να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Επικαλούμενος λόγους υγείας. Και είπε ότι τον επισκέφθηκε και ότι ήταν σε κακή κατάσταση. Πρόσεξε τώρα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια. Δεν έκανε προφανώς ό,τι έκανε. Υπάρχει μία νομοθεσία η οποία ισχύει από κάποιες ηλικίες και μετά.
1: Νομίζω το 71, να δεν κάνω λάθος.
0: Ξέρω, ναι, μάλλον, νομίζω 71. Αν η πολιτεία εκτιμά ότι δεν μπορεί να κρατήσει σε κατοίκον περιορισμό έναν 89χρονο, μπορώ να της πω τι να κάνεις πολιτείας.
1: Αυτός είναι ο λόγος.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Τον κρατάει προφυλακισμένο γιατί, για να μην το ξανακάνει προφανώς. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
1: Ξέρω εγώ, ρε Σιμανό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω και εγώ. Πραγματικά
0: είναι,
1: δεν ξέρω.
0: Ότι είναι, ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση. Ότι είναι τρομοκράτης. Ότι υπάρχει. Δεν ξέρω. Προσπαθώ να σκεφτώ. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο 89χρονος. Να κάνει κακό στη ζωή του.
1: Τι δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία, να δούμε. Ο 89χρονος μπορεί. Η πολιτεία γιατί δεν μπορεί.
0: Δεν ξέρω γιατί βλέπω ότι αφήσανε επιτηρεί. Έξω την άλλη που πλάκωνε την 83χρονη. Που τη φύλαγε στο σπίτι. Το είδε στο βίντεο.
1: Βέβαια το είδα.
0: Πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι.
1: Όσο μπορούσα να το δω.
0: Ναι, αυτή. Εγώ το είδα όλο. Γιατί
1: εγώ δεν μπορούσα
0: όχι,
1: να το δω.
0: Όχι, εγώ είμαι κοινικό γουρούνι και τα βλέπω όλα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν που είναι έξω. Έτσι. Είναι λιγότερο επικίνδυνη από τον 89χρονο. Δεν ξέρω. Κρίνει η πολιτεία. Ότι είναι, αποτελεί για την κοινωνία μικρότερο κίνδυνο. Αν πεις ο άλλος είχε το όπλο. Μπορεί να βγει στο μπαλκόνι και να αρχίσει να πυροβολεί. Εντάξει, δεν ξέρω. Προσπαθώ να δικαιολογήσω και την πολιτεία.
1: Προσπαθείς να βρεις μια λογική στα πράγματα, Μανώλη.
0: Ναι, προσπαθώ.
1: Ναι, είναι δύσκολο η αλήθεια είναι.
0: Επίσης, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Τι άποψη έχεις για τα ορθογραφικά λάθη.
1: Γενικά το θέτεις το θέμα. Ναι. Γενικά το. Τι άποψη να έχω για τα ορθογραφικά λάθη. Είναι κάτι στο οποίο.
0: Είναι ανθρώπινα πράγματα.
1: Το οποίο σημαίνει σε όλους μας. Και όσοι τέλος πάντων ενοχλούμαστε από αυτό που μας συμβαίνει, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Τι να πω για τα ορθογραφικά. Μοιραίο είναι να γίνονται. Γιατί που έγινε ορθογραφικό λάθος. Για πες.
0: Έχω στείλει ένα mail.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να διορθώσουμε τα λάθη. Εάν δεν τα διορθώσουν, ειλικρινά σου μιλάω, θα τους εκθέσω. Μου ήρθε ένα mail από μια σχολή.
1: Α, μάλιστα.
0: Ανώτατη.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Αναγνωρισμένη.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε το εξωτερικού. Ας πούμε το εξωτερικού. Έτσι, η οποία θέλει να βγάλει και επιστήμονας.
1: Μάλιστα.
0: Πριν να βγάλει επιστήμονας, μου βγάλει τα μάτια.
1: Πες μου κάτι γι' αυτό. Ένα παράδειγμα μπορείς. Μία λέξη, δώσε μου μια λέξη. Πες αυτή τη λέξη. Πες τη.
0: Η πρόνοια με γιώτα.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εδώ που τα λέμε τώρα πλεονασμός, είναι αυτό το όμικρο γιώτα. Αυτό, δηλαδή, αυτό το διαβάζω. Μα όμικρο γιώτα. Κουράζει ρε παιδί μου, κουράζει. Κατάλαβες. Πάλι ένα γιώτα εκεί πέρα.
0: Να σου πω κάτι καλά, δεν τα έχουμε βάλει.
1: Γιατί δηλαδή, από το προ και το νο είναι. Γιατί να το κάνεις ο μικρογιώτα.
0: Χαζομάρα.
1: Βέβαια εντάξει μπορεί να διαβαστεί και προνιά μετά ας πούμε. Άμα βάλεις το γιώτα είναι επικίνδυνο πράγμα. Το έχουν κάνει άτιμοι με γιώτα. Και είναι ανώτατη σχολή.
0: Και κι άλλα. Και κι άλλα.
1: Τους τα εντόπισες ναι, και ναι. Τους ζήτησες να τα διορθώσεις και να στο ναι, ξαναστεί.
0: Δεν είναι αμαρτία από το Θεό να στέλνετε αυτοματοποιημένο κείμενο με φωτογραφίες με τόσα πολλά στοιχεία και να έχει ορθογραφικά λάθη. Του το έγραψα. Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα.
1: Φαντάζομαι. Το σκέφτονται μάλλον.

0: Δεν ξέρω, σκέφτομαι εγώ που με έχουν γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, να σου πω για το συνταξιούχο σήμερα. Που πήγε σε ένα υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κρατούσε ένα σφυρί στο χέρι και απαιτούσε.
0: Ήθελα να κρεμάσει ένα κάδρο.
1: Όχι. Να του καταβάλουν όλο το ποσό της σύνταξής του.
0: Γιατί
1: όλο το ποσό.
0: Έχει κατασχεθεί.
1: Κοίταξε τώρα να δεις. Είπε όταν τον έπιασε, θέλω να τον ακινητοποιήσει. Πήγε αστυνομία, τον ακινητοποίησε κτλ. Είπε λοιπόν ότι του καταβάλλεται, λέει, τμηματικά η σύνταξή του. Και φοβάται ότι δεν θα φτάσουν τελικά τα λεφτά όλα στα χέρια του. Γιατί επιτηρείται από δικαστικό συμπαραστάτη λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η δε δίωξη του ασκήθηκε ήταν για απόπειρα ληστείας. Πολύ ωραία δεν ήταν.
0: Πόσο χρονών?
1: 67 νομίζω.
0: Πήγε με το σφυρί να ληστέψει την τράπεζα.
1: Πήγε με το σφυρί και τους λέει ναι. Η δικαιοσύνη λέει ότι είναι απόπειρα ληστείας.
0: Πότε απολογείται, αύριο?
1: Δεν ξέρω, μάλλον.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζου. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην Αμερικανική επιχείρηση για ελεύθερη ναυσιπλοεία, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο 33χρονος δράστης που συνελήφθη ήταν γνωστός στις αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η αστυπάλεια. Παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και στην Πάτμο.

0: Είναι όλο γυρισμένο σε υπολογιστή, με υπολογιστές δηλαδή. Στην αρχή δεν το πήρανε χαμπάρι, μετά που το πήρανε χαμπάρι κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν αγοράσει ταινία και δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουν διότι δεν υπάρχουν ηθοποιοί να αμείβονται κτλ. Και τους απάντησε η εταιρεία εμέσως ότι ακόμα και αν είναι έτσι.
1: Άρα δεν το αποδέχεται ότι είναι έτσι.
0: Δεν το αποκλείει. Ακόμα και αν είναι έτσι, για να γυριστεί μια τέτοια ταινία χρειάζεται πάρα πολύ τεχνογνωσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Από περιέργεια μπήκα να δω, φαίνεται, το καταλαβαίνεις ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι.
0: Διότι είναι πάρα πολύ καλογυρισμένο. Δηλαδή έχει λεπτομέρειες που καμία κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει, τύπου ανάσες, κάποια πλάνα. Δηλαδή πρέπει για να το κάνεις αυτό να κάνεις μια παραγωγή που δεν συμφέρει να την πληρώσει ο άλλος όσο και να την πληρώσει.
1: Όταν φτάσει το AI να μιμείται και να κοπιάρει τις αδυναμίες και τις ατέλειες των ανθρώπων, των ζώντων οργανισμών γενικά, ήδη. Δεν το κάνει πετυχημένα. Όταν ξέρετε πάει να περιγράψει ατέλειες, δεν το έχει ακόμα.
0: Πόσο νέα δημοκρατία είσαι ρε Μανώλη. Μου γράφει εδώ ο Χρήστος Πασοκτζής και λέει Πασοκτζής, πόσο νέα δημοκρατία είσαι ρε Μανώλη. Ο Χρήστος, Χρήστο μου, επιτέλους ένας άνθρωπος κατάλαβε τι είμαι. Επιτέλους, γεια σου ρε Χρήστο. Πόσο μπορεί να είμαι νέα δημοκρατία πια? Πόσο?
1: Γιατί όμως, με ποια αφορμή το
0: να ξέρω
1: αυτό?
0: Και τι σημασία έχει ο Χρήστος ξέρει?
1: Πόσο νέα δημοκρατία είσαι ρε Μανώλη. Να σου
0: και
1: πω...
0: μου το λέει και φιλικά, με αγάπη.
1: Ναι, πολύ φιλικά. Χτύπημα στον νόμο.
0: Αυτό.
1: Χρήστο, ήταν πολύ Νέα Δημοκρατία ο Μανώλης όταν ήταν κλειστός ο λαιμός του. Γιατί μόλις έλεγε Νέα Δημοκρατία,
0: άνοιγε
1: ο λαιμός του.
0: Τι να κάνω.
1: Τότε ήταν πολύ Νέα Δημοκρατία.
0: Τι να κάνω. Εν τω μεταξύ, με αυτή την κυβέρνηση σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Για πες.
0: Ρεκόρ μεταπολίτευσης,
1: ναι,
0: στις αιτήσεις συνταξιοδότησης.
1: Αυτά είναι.
0: Αλέξης Μητρόπουλος.
1: Γεια σας, πρόεδρος, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη, καλησπέρα σας, τηλεθεατές, τους ακροατές και ακροατές του σταθμού, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Έτσι δεν είναι, δεν σπάμε τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο?
2: Αυτό πράγματι είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης για τρίμηνο έτους από ιδρύσεως ΕΦΚΑ το 17, αλλά και από τη μεταπολίτευση 75. Ποτέ δεν είχαμε το πρώτο τρίμηνο 58.500 σε τρεις μήνες.
0: 58.500 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση.
2: 7 στις 10 γυναίκες, γιατί φοβούνται ενδεχόμενη νέα αύξηση ορίων ηλικίας, όπως έγινε με την κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, που αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας μέχρι και 12 χρόνια.
1: Είναι βάσιμη αυτή η φόβη?
2: Είναι βάσιμη γιατί κυρία Κατσαβέκη, γιατί βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν θέλουν να επανεγκλωβιστούν στις νέες αυξήσεις, διότι υπάρχει νόμος στην πατρίδα μας τώρα, νόμος πρωτομνημονιακός του 10, που δυστυχώς επαναλήθηκε και θωρακίστηκε με τη λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου.

0: Είμαστε 10 χώρες στον πλανήτη που για 40 χρόνια μέχρι το 2060 εμείς θα πρέπει να αναθεωρούμε προς τα πάνω ή να αφήνουμε στάσιμα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με την προϋπόθεση ότι την προηγούμενη τριετία έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού.
1: Και αυξήθηκε.
0: Στα χρόνια του κορονοϊού η ΕΦΤΑΤ είπε ότι δεν αυξήθηκε αλλά έμεινε στάσιμο ή μειώθηκε. Σε κάθε περίπτωση τώρα αυτά τα χρόνια μετράμε 24, 25, 26 και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο του τρίτου μνημονίου θα πρέπει να πει στα μέσα του 26 η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat αν αυξήθηκε το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού για να πάρει μπρος ο νόμος που θα αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιόδησης. Δεδομένου όμως ότι έχουμε τα μεγαλύτερα γενικά όρια της κυβέρνησης Τσίπρα, δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ευρώπη που να αύξησε τόσο τα γενικά όρια συνταξιοδότησης σε λίγα χρόνια όσο η κυβέρνηση του τρίτου μνημονίου. Άρα λοιπόν απαντώ, φοβούνται οι γυναίκες κυρίως, διότι 7 στις 10 είναι γυναίκες στις αιτήσεις και βεβαίως κάποιοι μπορεί να φοβούνται ότι τώρα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν κατεδίκασε το νόμο Κατρούγκαλα, αλλά υπερθεμάτισε και λέει στην Ιθάκη του ότι είναι παρεξηγημένος ο νόμος Κατρούγκαλο, φοβούνται αρκετοί μήπως επιμείνει στην εφαρμογή αυτού του καταστροφικού για το ασφαλιστικό σύστημα νόμου. Έτσι λοιπόν και η τρίτος λόγος είναι, για να είμαστε σωστοί στην εξαιρετική εκπομπή, ο τρίτος νόμος που ενθαρρύνει τη μαζική έξοδο στη σύνταξη είναι αυτός που επιτρέπει να βγαίνει κάποιος στη σύνταξη αλλά του επιτρέπει χωρίς περικοπή της σύνταξης να ξαναπιάνει δουλειά. Με συνέπεια, 1,5 χρόνο τώρα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, 300.000 68.000, 69.000 και 70.000 συνταξιούχοι ξαναμπήκαν στην αγορά εργασίας λόγω πιθανότατα, η δική μας εκτίμηση της επιστημονικής μας ένωσης είναι, της ΕΝΙΠΕΚ, είναι ότι επειδή είναι μικρές οι τάξεις και αδύνατο να διαβιώσουν αξιοπρεπώς, ξαναμπαίνουν σε μεγάλες ηλικίες στη εργασία πάλι. Άρα λοιπόν αυτοί οι τρεις λόγοι είναι που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πρωτοφανή φυγή, το πρωτοφανές κύμα φυγής στη συνταξιοδότηση που δεν το έχουμε συναντήσει εμείς οι μελετητές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου τα τελευταία χρόνια. Πράγματι δεν υπάρχει τρίμηνο έτους από το 75 και τότε, από τότε τα μετράμε, που να έχει δώσει 58.500 νέες αιτήσεις το πρώτο τρίμηνο έτους.
2: Μάλιστα. Και τώρα η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο ένας ταξιούχος να επιστρέψει στην εργασία, ας πούμε, επειδή ανακάλυψε ότι βαριέται να κάθεται? Όχι.
0: Σωστά το λέτε, και δεν είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας, ξέρω, και της ευαισθησίας και των δυο σας. Δεν είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας κάποιος στα 68 του, στα 69 του, αντί να απολαύσει μια καλή σύνταξη, να απολαύσει τη ζωή όντας απόμαχος του εργασιακού βίου και της εργασίας, να ξαναμπαίνει να δουλεύει. Και υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο σε αυτό που λέτε, Μάνο. Έχουμε ένα στα τέσσερα εργατικά ατυχήματα και έχουμε θλιβερή πρωτιά πέρυσι και φέτος το πρώτο τρίμηνο. Έχουμε 37 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το πρώτο τρίμηνο, επίσης θλιβερή πρωτιά, ρεκόρ αρνητικό, αρνητικό ρεκόρ, επαλαμβάνω, είναι να είναι μεγάλοι από αυτούς που ξαναμπήκανε στην αγορά εργασίας, οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, χτίστες, ναυτικοί, οι οποίοι μπήκαν σε μεγάλη ηλικία, ενδεχομένως λόγω έλλειψη προσοχής αλλά και έλλειψη μέτρων προστασίας από την εργοδοσία. Έχουμε και εκεί μία
2: αυξήθηκε η ανεργία.
0: Αυξήθηκε η ανεργία από το 7,5 στο 9 και είναι άλλη πρωτιά. Είναι μετά τη μεταπολίτευση ο Μάρτιος, κύριε Παρδάλη, ναι, και η κυρία Κατσαμπέκη δίνει αύξηση απασχόλησης. Διότι αρχίζουν κυρίως οι ξενοδόχοι, τα τουριστικά καταλήματα, η εστίαση, λόγω της αύξησης σιγά σιγά οριακής το Μάρτιο-Απρίλιο και της προετοιμασίας τους, να δίνει πάντα αύξηση απασχόλησης ο Μάρτιος. Για πρώτη φορά

0: τα τελευταία 30-40 χρόνια ο μάρτυρος δίνει και μάλιστα κατά 45.000 αύξηση της ανεργίας. Αυτό φαίνεται πληρώνουμε και το κόστος του πολέμου, διότι πολλές επιχειρήσεις με τα μηνύματα που παίρνουν, με την κυροζήνη, τα τουριστικά, τα αεροπλάνα, έκλεισε εταιρεία αεροπορική προχθές στην Αμερική και ετοιμάζεται να κλείσει μια μεγάλη στην Ευρώπη, φαίνεται και αυτό θα το πληρώσει η ελληνική αγορά εργασίας, παρά το ότι πρόσφατα διάβαζε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το χθες στη Real News Κυριακής, που ενώ έχουμε κενό σε κάποιες θέσεις, τελικά ο Μάρτιος έβγαλε μεγαλύτερη ανεργία από τον προηγούμενο μήνα, που ήταν φυσιολογικό ο Φεβρουάριος και ο Ιανουάριος. Άρα λοιπόν και αυτό μας ενισχύει ως ποιοτικό στοιχείο παρακολούθησης των ευρημάτων για την ανεργία. Ο Μάρτιος έλεγα πάντα έδινε αύξηση απασχόλησης σε σχέση με τον προηγούμενο Φεβρουάριο και τον προηγούμενο Ιανουάριο. Τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά ο Μάρτιος έδωσε κατά μία μονάδα αύξηση της ανεργίας, και μία μονάδα αύξησης ανεργίας είναι περίπου 40 με 45.000 θέσεις απασχόλησης.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, παρακαλώ την υπομονή σας για ένα λεπτό για να πάμε σε μία πολύ σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για αυτό την αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ.
2: Που γίναν 300
1: τώρα. Γίναν 300, γιατί φαίνεται ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παρά το ότι τα δικαιούνται θα το χάσουν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, λόγω ηλικίας. Ένα λεπτό.
3: Real FM.

0: περίπου, με δεδομένο όμως ότι οι συνταξιούχοι μας είναι συνολικά 2.600.000, 1.600.000 δεν θα το πάρει. Και εξ αυτών το 1.400.000 είναι οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι αποκλείονται λόγω του ηλικιακού κόφτη. Τι εννοώ? Η κυβέρνηση, όπως και πέρυσι, είπε ότι για να το πάρει κάποιος το 300άρικο το Νοέμβριο τρέχοντος έτους, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο, αυτός είναι ο ηλικιακός κόφτης, και ένας μικρότερος κόφτης, δεύτερος, να το έχει συμπληρώσει το 65ο, το παρελθόντα έτος, το παρελθόν έτος. Mm. Δηλαδή μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του 25. Με συνέπεια, μία υπαρκτό παράδειγμα, το λέω στο σταθμό σας, μία αγρότησα με 520 ευρώ σύνταξη, αλλά 64 ετών, να μην το πάρει, ενώ με το νόμο που προωθείται, ένας που έχει 4 φορές πάνω σύνταξη, 1.900 ευρώ, αλλά έχει συμπληρώσει το 65ο, θα το πάρει. Αδικία. Γι' αυτό εμείς και ως Επιστημονική Ένωση ζητούμε να μην υπάρξει ο ηλικιακός κόφτης. Γιατί αποκλείονται χείρες, χείροι, ορφανά, ναυτικοί και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις. Και φταίει η χείρα, κυρία Κατσαπέκη και κύριε Παρδάλη, που χείρεψε στα 64 της και έχει 500 ευρώ σύνταξη. Άρα λοιπόν εδώ πέρυσι είχε γίνει μια προσπάθεια και είχαμε κάνει αγώνα και μέσα από το δικό σας σταθμό και την έντυπη ενημέρωση. Η κυβέρνηση είχε βάλει πέρυσι και άλλον κόφτη. Είχε πει και οι αμαία συνταξιούχοι πρέπει να έχουν 65ο. Αλλά όταν σε σηκώθηκε ένας κουρνιακτός και κατακραυγή πως αποκλείεις τον αμαία, τον βαριά αμαία συνταξιούχο στα 62 του να πάρει το 250, το διόρθωσε και καλώς τότε η κυβέρνηση.
1: Ναι, και πήρανε τα αμαία. Στα αμαία δεν έχει ηλικιακό.
0: Όπως το είπα, το είχαμε κουβεντιάσει μάνο. Ναι. Εξήρεσε, έκοψε τον κόφτη, κατήργησε τον κόφτη για τα αμαία συνταξιούχους. Καλώς. Έπραξε πέρσι. Τώρα θεωρώ ότι πρέπει να βάλει τουλάχιστον το όριο στο 62ο. Τουλάχιστον λέω, για χείρες και χείρους και ορφανά πρέπει να κατέβει ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αλλά για τις μειωμένες συντάξεις, αφού ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε γυναίκες μαζικά να επιλέγουν την έξοδο στο 62ο με μειωμένη σύνταξη, γιατί κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη να αποκλείονται οι ασκήσασες στο δικαίωμα προώρης εξόδου στο 62ο, γιατί να χάσουν το 300άρικο? Είναι μια αδικία. Και θεωρώ μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή, τις εκπομπές των συναδέλφων σας λοιπά, θα καταφέρουμε μέχρι τον Νοέμβριο μήνα χορήγησης του 300άρικου να καταργηθεί ο ηλικιακός κόφτης.
1: Καλά, τώρα μεταξύ μας, κύριε Γνιδά, εγώ δεν το βλέπω πιθανό, γιατί...
0: Εμείς θα το πολεμήσουμε και εντάξει, θα θέσαμε εξυπαγή.
1: Εσείς καλά θα κάνετε. Εγώ σας λέω, η αίσθησή μου ποια είναι.
0: Εσείς το θέσατε το θέμα και βεβαίως με ρωτάτε, αλλά πρέπει εδώ, δεν μπορεί, είναι αδιανόητο να κόβονται χαμηλοσυνταξιούχοι, προσθέτω οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, διότι από τις 400.000 που στερούνται, που θα στερηθούν το 300άρικο λόγο του ηλικιακού κόφτη, το 80% είναι στη σύνταξη έως 500-550 ευρώ. Δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι και ο συνταξιούχος με 1.900 ευρώ σύνταξη, με 1.916 ευρώ σύνταξη στην κυριολεξία, εφόσον είναι 65 ετών να το πάρει, διότι διεύρυνε η κυβέρνηση σωστά τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Στην ουσία, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, έπρεπε όλοι ανεξαιρέτως, η κυβέρνηση φαίνεται ότι στη ΔΕΤ την προσοχή χτίζει ένα αφήγημα να, γύρω από το 300άρικο, να το μετεξελίξει σε 13η σύνταξη. Είμαι σίγουρος ότι εκεί θα στηριχτεί το αφήγημα του Πρωθυπουργού στην τελευταία προεκλογών
1: έκθεση. Στη μονιμοποίηση δηλαδή του ποσού.
0: Και στη μονιμοποίηση και στη διεύρυνση των δικαιούχων και στην αύξηση του χορηγούμενου ποσού.
1: Ναι.
0: Εδώ χτίζεται ένα αφήγημα, στέλνεται σιγά σιγά σε αρκετές ενημερώσεις και σε κυβερνητικό τύπο, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, ότι εδώ χτίζεται γύρω από το 250άρικο, το οποίο είναι 300άρικο, αυξανόμενο και διευρυνόμενο να πιάσει όλο

0: συνταξίους, εμείς θέλει να πιάσει και όλους τους ευάλωτους, οι μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί εξαιρούνται. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι, γιατί εξαιρούνται από αυτό το έκτακτο επίδομα. Ευτυχώς έβαλε σε αυτό το πακέτο τους οικογενειάρχες με τέκνα. Είναι καλό το μέτρο. 150 ευρώ ανά τέκνο μέχρι 6 τέκνα. Γιατί αποκλείονται οι οικογένειες με 7 τέκνα και πάνω. Προχτές μου ήρθε παιδαγωγός με 11 παιδιά, ζώντα παιδιά, τα 9 ανήκα. Και το ένα αμαία. Γιατί να εξαιρεθούν τα παιδιά πάνω. Και με ρώτησε από Φλόρινα, γιατί να εξαιρεθεί η επιδότηση για τα παιδάκια πάνω από τα 7. Είναι 20.000 οικογένειες που έχουν πάνω από 7 παιδιά. Γιατί, αγαπητή Ελένη, γιατί, αγαπητή Μάνο, να εξαιρεθούν και να μην επιδοτηθούν. Εδώ είναι οι ηρωίδες αυτές οι μανάδες, οι πατεράδες, οι οικογένειες αυτές. Με τέτοια δημογραφική κρίση, με τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία του νεότερου έθνους το 25 και τα πρώτα μηνύματα, ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα ως Επιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ, το τρίμηνο πάλι θλιβερή πρωτιά, διότι έχουμε χωριά και κομοπόλεις, χωριά κυρίως, που έχουμε μόνο θανάτους και όχι γεννήσεις. Και πρέπει εδώ να στηριχτούν οι οικογένειες.
1: Κύριε Μητροπούλου, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν λένε, αν έχεις αδει. Μήπως ξέρετε πότε θα καθαρογραφεί τελικά αυτή η απόφαση του εφετείου του Αρείου Πάγου για το... Πώς το λένε, για τα...
0: Για τα φαντ. Για τα φαντ, για τους τόκους των Δόξεων, των Δανείων.
1: Γιατί...
0: Για το νόμο Κατσέλη.
1: Ναι, γιατί όταν ήταν να βγει απόφαση για τα φαντ, είχε καθαρογραφεί στα 15 μέρες.
0: Το είχαμε σχολιάσει τότε, σε 12 ακριβώς, δεν υπάρχει στην ιστορία της ανωτάτης δικαιοσύνης του σύγχρονου κόσμου, σε 12 μέρες η καθόλου σκανδαλωδός...
1: Α, 12 ήταν, εγώ τις έκανα 15.
2: Τις άφησε
1: για 3 μέρες εγώ.
0: Σκανδαλωδός ευνοϊκή απόφαση υπέρ των φανς, υπέρ

0: Γιατί οι τράπεζες, τα φανς κάνουν τους δικούς τους υπολογισμούς, δεν μπορεί να επηρεαστεί η τελική απόφαση, αλλά θεωρώ ότι όλοι αναμένουν μεγάλο ενδιαφέρον, κάποιοι θα λυπηθούν, κάποιοι θα ευχαριστηθούν αυτή την σημαντική απόφαση, να τη δούμε, να τη διαβάσουμε, διότι εμείς οι νομικοί που έχουμε χειριστεί αντίστοιχα θέματα, θεωρώ ότι πρέπει τα λεπτά σημεία, δεν λέω τα γκρίζα, τα λεπτά σημεία αυτής της απόφασης πρέπει να μας απασχολήσουν και φοβάμαι ότι θα εγείρουν και πολλές συζητήσεις.
1: Υπάρχουν δηλαδή τέτοια γκρίζα σημεία τα οποία μπορεί να διαμορφώσουν μια άλλη κατάσταση?
0: Θα υπάρξουν κάποια σημεία και αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Θα χρειαστούν διευκρίνηση
0: ενδεχομένως. Θα χρειαστούν διευκρίνηση, θα χρειαστούν ανασχεδιασμό των τραπεζικών πολιτικών, της τραπεζικής πολιτικής και θα χρειαστεί η κυβέρνηση να φέρει νόμο γενικής συμμόρφωσης. Κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Πάνο, αναμένουμε, θα υπάρχει το ίδιο και για τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό συμβιβασμό που είναι και αυτοί οι 200-300 χιλιάδες. Θα έχουμε τους δικαιούχους, τους υπαγμένους στον νόμο Κατσέλη με άλλη πολιτική τόκων και οι 300-400 χιλιάδες που είναι στον εξοδικαστικό ή έχουν κάνει κατηδίαν συμφωνίες με τις τράπεζες, θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα σκληρά πανωτόκια. Άρα εδώ πρέπει η κυβέρνηση να φέρει νόμο πέρα από τα τυχόν, το λέω δεύτερη φορά, γκρίζα σημεία της απόφασης. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει με νόμο να καθολικοποιήσει την απόφαση για να μην αφήσει περιθώρια καταχρηστικών πολιτικών και εφαρμογών από τα φάρση της τράπεζας.
2: Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Real Blogger, αντί λέει να σκοτωνόμαστε για τα 250 και που έγιναν 300, μήπως είναι προτιμότερο και τιμιότερο να επιστραφούν τα δώρα Πάσχα Χριστουγέννων και αδείας που τόσο άδικα και παράνομα κόπηκαν με τα μνημόνια από τα οποία η ρίστο εμπαρόδο υποτίθεται ότι βγήκαμε.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Οι 800 μνημονιακοί νόμοι λίγο πολύ ισχύουν. Έχει δίκιο ο αξιότιμος ακροατής. Δίκασα όλες τις υποθέσεις για τα δώρα. Δυστυχώς το 2015 κερδίθηκαν και κρίθηκαν. Ακρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή, η κατάργηση των δώρων. Αλλά ύστερα το 19 που πολέμησε στις αρχές, την άνοιξη 19 με την κυβέρνηση Τσίπρα, ήρθε σύσσωμη νομική υπηρεσία της κυβέρνησης τότε Τσίπρα και πολέμησε εναντίον μας στο Ολομέλεια Συμβουλίου Κρατίας να μην ξαναχορηγηθούν τα δώρα επειδή λέει θα ξαναχρεοκοπήσουμε. Ήταν ο βασικός ισχυρισμός τότε της κυβέρνησης με την οποία αντιπάλεψα το 19. Το πριν δύο χρόνια με τη σημερινή κυβέρνηση ήρθε και είπε τα ίδια. Όταν εκεί ζητήσαμε, βγήκαμε από τα μνημόνια που λέει ο ακροατής, ενώ οι 800 μνημονιακοί νόμοι ισχύουν, ξαναήρθε η κυβέρνηση στη νέα πιλωτική δίκη για τα

0: Στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα εξαφανίσει από προσώπου γης το Ιράν εάν εμποδίσει τα αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθέρια για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγγέλουν νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων με πυράβλους και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά από την επίθεση ιρανικού ντρόουν στο μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμιράτα. Αξιωματούχος της χώρας δήλωσε ότι αναμένεται επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Όλα τα συμφέροντα των Εμμυράτων θα αποτελέσουν στόχους εάν προβούν σε απρόσεκτες ενέργειες κατά του Ιράν, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Περισσότερα στο enikos.gr. Απέρριψε ως μη σοβαρή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου λόγω του εορτασμού της νίκης των Σοβιετικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέφερε ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η Αστυπάλαια ενώ παρατάθηκε για 3 μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. 2 νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός μετά το περιστατικό κατά το οποίο αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο 33χρονος δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι σύμφωνα με την Bild γνώριμος στις αρχές. Κλειστή είναι η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργή Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ έως τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-2 σετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ στο τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Έθριος καιρός αύριο, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρη, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8. Ο κύριος Μπαλτζόης στη τηλεφωνική μας γραμμή, πάω γρήγορα, Γλέμη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπαλτζόη.
0: Εκτός
2: αντιστράτηγος
0: στην αποστρατεία. Στρατηγέ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, drones ιρανικά κατά Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Χτυπήθηκε πετρελαϊκή βάση.
0: Ναι,
1: και...
0: οι Αμερικάνοι λένε θα τους εξαφανίσουμε εντός 24 ώρων.
2: Αυτό που αναμέναμε, ότι θα ξεκινούσε πάλι ο δεύτερος γύρος των πολεμικών συγκρούσεων. Διότι σε αυτό το διάστημα οι όροι που έθεσε το Ιράν, γιατί περιόρισε πρόκειτο αυτό το προσκαλετό.

0: πιο ανεκτικούς στους Αμερικανούς και γενικά δηλαδή να ρίξουν και δύο νερό στο κρασί τους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Mm-hmm. Οι όροι του Ιράν, κυρία Καζαμπέκη, οι όροι του Ιράν ήταν όροι παράδοση των ΗΠΑ. Ποιος Αμερικανός πρόεδρος θα δεχόταν αυτούς τους όρους? Mm-hmm. Διότι αυτά που οι σκοποί του πολέμου που υτέθησαν δεν εκπληρούνταν με αυτούς τους όρους. Mm-hmm. Και μάλιστα βάζανε και φάσεις. Την πρώτη φάση θα συζητήσουμε εκείνο, στη δεύτερη φάση το άλλο. Τα 14 σημεία που προτείνουν οι Ιρανοί και μπορούν να δεχτούν οι Αμερικανοί. Ένα παράδειγμα σας πω: μπορούν να δεχτούν ότι δεν θα συζητήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα, μπορούν να δεχτούν να υπάρχει έλεγχος στα στενά του ορμούς και να πληρώνουν διόδια όλοι όσοι περνάνε. Μπορούσαν να δεχτούν να πληρώσουν αποζημιώσεις τους Ιρανούς. Άρα φαίνεται ότι εξ αρχής ήταν καταδικασμένη αυτή η προσπάθεια και συνεχιζόταν αυτό το αλυσβερίσι, το διπλωματικό αλυσβερίσι, μέχρι να ετοιμαστούν και οι δύο πλευρές.
1: Η σημερινή επίθεση του Ιράν στις εγκαταστάσεις πετρελαϊκές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δείχνει ότι πηγαίνει σε μία διεύρυνση ως προς τα σημεία που χτυπάει πλέον το Ιράν, μία περαιτέρω διεύρυνση.
0: Όχι, χτυπάει στρατιωτικούς στόχους πάλι, αν και τους έχει καταστρέψει τους περισσότερους, αλλά βλέπουμε ότι ότι αρχίζει το Ιράν πρώτο. Έχει πάρει το μήνα αυτοί συνεννούνται μεταξύ τους, το Πακιστάν, ξέρω εγώ, και άλλες χώρες τους λένε τι ακριβώς θέλουν, ποιοι κυβερνάνε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, και βλέπουν ότι δεν υπάρχει προοπτική. Δηλαδή, με τους σκληρούς, τον φρόντι της Επανάστασης, μπορείς να βγάλεις άκρη. Αυτοί είναι προετοιμασμένοι, και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτός ο πόλεμος προετοιμαζόταν 47 χρόνια από το Ιράν. Αν δείτε λοιπόν τι έχει κάνει το Ιράν μέσα στα βουνά, τα Ζάγκρος Μάουντεν κλπ. Το Ιράν περιβάλλεται από ψηλά βουνά και δυτικά και νότια. Λοιπόν, έχουν σκάψει σε βάθος 50-100-150 μέτρων, έχουν οπλικά συστήματα, έχουν εργοστάσια που κατασκευάζουν ή επισκευάζουν πυραυλικά συστήματα, γιατί το Ιράν περνάει μόνο με πυράβλους, ούτε με στρατό, ούτε με ναυτικό, ούτε με αεροπορία. Όλα αυτά τα προετοιμάζανε για 47 χρόνια. Ξέραν ότι θα έρχονταν πόλεμος. Και ήταν προετοιμασμένοι. Απ' την άλλη μεριά, να σας πω, επειδή έχω πάει στο Ιράν, είναι ένας σκληρός λαός, ανυπότακτος, οι γνωστοί μας Πέρσες, θα έλεγα, από τους Περσικούς πολέμους. Ως εκ τούτου, μην περιμένουμε ότι θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να υποταχθούν στους Αμερικανούς. Παρά το αυτό που οι Αμερικανοί τους προσκόταν να άρουν το εμπάρκο που υπήρχε και κάποια άλλα. Δεν θα το κάνανε γιατί, να πούμε και αυτό, γιατί το κάνουν αυτό οι Αμερικάνοι? Ενδιαφέρθηκαν για τα δημοκρατικά δικαιώματα των Περσών? Με τίποτα, δεν τους νοιάζει. Ενδιαφέρει για το πετρέλαιο. Αν διαβάσετε την Αμερικανική Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας, τι λέει μέσα, με 5 κράτη ασχολείται, και με το Ιράν και με την Κίνα. Για την Κίνα λέει το εξής: ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα όχι με μια πολεμική σύγκρουση, αλλά με μια ενεργειακή κρίση. Τι εννοούμε ενεργειακή κρίση? Προσέξτε, η Κίνα έπαιρνε πετρέλαιο από το Ιράν και τη Βενεζουέλα. Ποιο ήταν το πρώτο χτύπημα των Αμερικανών? Στη Βενεζουέλα. Το δεύτερο χτύπημα που ήταν στο Ιράν. Λοιπόν, ήθελε δηλαδή να κλείσει λίγο τη στρόφιγγα, ώστε να ελέγχει την ενέργεια της Κίνας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Αυτός ο αντικειμενικός σκοπός των Αμερικανών, και ούτε τρελός είναι ο Τραμπ, ούτε ξέρω εγώ ο Βλάκας, όλα αυτά είναι το βαθέως κράτος Αμερικής, οι στρατηγιστές, οι οποίοι λένε ότι για να αντιμετωπίσουμε την Κίνα θα την αντιμετωπίσουμε μόνο ενεργειακά, όχι με πολεμική σύγκρουση. Και ξέρετε γιατί? Σε όλες τις προσομοιώσεις που κάνανε οι Αμερικανοί, χιλιάδες προσομοιώσεις σε πόλεμο με την Κίνα, με διάφορα στοιχεία, σε όλες τις προσομοιώσεις νικητής ήταν η Κίνα. Mm-hmm. Λοιπόν, και θέλουν λοιπόν να ελέγξουν.
2: Αλλά ήταν η Κίνα στις προσομοιώσεις,
0: Ναι, Αμερική-Κίνα. Mm-hmm. Γιατί θυμάστε που λέγανε ότι αν κάνετε την Ταϊβάν, ξέρω εγώ, αν ενσωματωθεί, που θα ενσωματωθεί είναι στην Κίνα η Ταϊβάν. Μάλιστα, πήγε η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Ταϊβάν στην Κίνα και την υποδεχτήκανε με τιμές και με αυτά και χαρούλες. Άμα κερδίσει.
2: Νότερο στο ψωμί του είναι τώρα, τι.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα και το έχει υπογράψει και η Αμερική. Και ο πρόεδρος Σι είχε πει ότι μέχρι το 2027 εγώ θα πάρω την Κίνα. Το έχει πει, το έχει δηλώσει δημοσίως. Τώρα λοιπόν

0: Άρα λοιπόν θέλει ο Τραμπ στις 15 Μαΐου, όποτε θα πάει στην Κίνα, να πάει με μια με καλά χαρτιά στα χέρια του, να ελέγχει το Ιράν, να έχει επιτύχει κάτι πολύ σοβαρό, για να μπορέσει να συζητήσουν και να βάλουν και την Κίνα στις συμφωνίες του Άνκορα της Αλάσκας, η οποία έχει συμφωνήσει ο Πούτιν με τον Τραμπ. Έχετε δει τον Τραμπ να μιλάει καθόλου για την Ουκρανία? Οι Ρώσοι προχωράνε.
1: Ποιο δεν ασχολείται η Αμερική?
0: Δεν ασχολείται, ούτε δίνει λεφτά, ούτε όπλα, ούτε τίποτε. Μόνο η Ελλάδα δίνει και κάνει συμφωνίες. Τέλος πάντων.
1: Και κάτι κάνει και κάτι δηλώσεις περίεργες ο Ζελένσκι. Έχει, έχει κάτι φιλοτουρκικά. Τον πιάνουν κάτι, κάτι παραλυρήματα. Τον πιάνουν περίεργα.
0: Πώς δεν είναι παραλυρήματα? Είναι η στάση του. Να σου πω. Δεν είναι παράλογα αυτά. Εμείς κάναμε μια συμφωνία τον Οκτώβριο.
1: Εμείς μόνο
0: τέτοια. Για την παραγωγή ντρόουν, θαλάσσιων ντρόουν. Λοιπόν. Τα λεγόμενα μαγκούρα. Τώρα ντρόνς σε γενικό με την έξι μαγκούρα.
1: Εντάξει,
0: θα κάνω πλάκι σε φαντάρι. Θα τα αλλάζαμε το όνομα βέβαια. Και τι κάνεις? Τώρα πριν από λίγες ημέρες και το έγραφε αυτό το Defense Express, το ουκρανικό, στο ουκρανική ιστοσελίδα, έρχεται ο Ζελένσκι ότι θα κάνετε χρήση αυτόν το αυτό σε αυτά που θα σας επιτρέψουμε εμείς. Και δεν σας επιτρέπουμε να χτυπήσετε προς Ανατολάς. Δηλαδή μας απαγορεύει να κάνουμε χρήση των ντρόνς που θα έχουμε εμείς σε περίπτωση πολέμου, να μην τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Τουρκίας. Πόσο κολλητή είναι με τον Ερντογάν? Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να πω.

0: Είναι μία πρόβλεψη.
1: Είναι, ναι, μία εκτίμηση με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Εγώ διαβάζω τώρα ότι τις τελευταίες ώρες η ρητορική είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή το κλίμα είναι πολύ, δεν ξέρω, είναι στο κόκκινο. Ας πούμε, για παράδειγμα, με αφορμή το χτύπημα αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και το Ισραήλ δηλώνει, ο στρατός ο Ισραηλινός, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Απ' την άλλη, το Ιράν λέει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μην κάνετε κάποια απρόσεκτη ενέργεια κατά της Τεχεράνης, και ότι όλα τα συμφέροντα που παίζονται εκεί θα αποτελέσουν στόχους για εμάς. Δηλαδή βλέπω το πράγμα ότι εξελίσσεται πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πλέον να είναι μέσα σε αυτή την εξίσωση πολύ δύσκολη, ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη.
0: Για να δούμε.
1: Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πετρελαϊκή εγκατάσταση που χτυπήθηκε σήμερα, η Φουτζάιρα, είναι, θα λέγαμε, ο εναλλακτικός δρόμος διακίνησης της ενέργειας πετρελαίου, εξαγωγής πετρελαίου μάλλον, παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούζ. Αυτό είναι δηλαδή η στρατηγική σημασία που είπε και ο κύριος Μπαλτζόης, ο στρατηγικός στόχος.
0: Το Ιράν, ας πούμε, δεν ξέρει ότι κάνοντας αυτό το χτύπημα ανοίγει τον εσκό του αιώλου.
1: Είναι ανοιχτός, νομίζω, ας

0: δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί και να δούμε ποια θα είναι, αν υπάρχει απάντηση από το Ιράν και αν θα υπάρχει αύριο το Ιράν. Με την έννοια την στρατηγική εννοώ. Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Μας είπε και ο κύριος Μπαλτζόης ότι τα μισά οπλικά συστήματα είναι ανέγκυχτα. Υπάρχει αυτή η δυναμική. Αλλά ξέρεις, είναι ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει και με τον συνάδελφό μας τον Χρήστο το Μαζανίτη, όταν είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με αυτό. Ποιος τελικά ξέρει τι υπάρχει σε αυτές τις υπόγειες?
0: Ο Γιάννης ξέρει. Όταν λες σ' αγώνα, λέτε τι λένε οι Ιρανοί για να τους πιστεύετε κιόλας. Μου έρχεται, λέει, στο μυαλό Ιρακινός εκπρόσωπος που έβγαινε στην TV και έλεγε ότι κατατροπώνουν τους Αμερικάνους και πίσω τους στην οθόνη είχαν μπει Αμερικανοί στη Βαγδάτη. Εντάξει, Γιάννη, εγώ λέω να μην. Οι Ιρανοί, ας πούμε, ό,τι και να λένε, να μην ασχολούμαστε καθόλου. Να το γράφουμε στο χιονί, στην άμμο, εν πάση περιπτώσει, όπου θες, τη χειροπού, ή στα παλιά μας τα παπούτσια ή αλλού, και να. Ό,τι λέει ο Τραμπ, ας πούμε, και ο Νετανιάχου.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό? Μία δήλωση του καγκελάριου του Γερμανού, του Μέρτς, ο οποίος είπε οι Ιρανοί ξέρουν πώς να διαπραγματεύονται, ή μάλλον ξέρουν πώς να μην διαπραγματεύονται.
0: Ιρανός είναι γι' αυτός. Είναι γι' αυτός είναι.
1: Δεν είναι απλή ιστορία του Ιράν. Το είχαμε πει.
0: Όχι,
1: και
0: πώς
1: το
0: δεν
1: λένε.
0: Είναι. Δεν είναι Ιρανοί, είναι τίποτα. Του κάνει να ξαπανίζει.
1: Τακ. Τι ωραία που το έκανες.
0: Το δες.
1: Για ξανακάντω.
0: Δεν το ξαναβλέπεις.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Μια που το έδες, μια που το χάσες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Μαγικό.
1: Θες να μιλήσουμε για το σκίτσο του Πάνου?
0: Να μιλήσουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Τι έχει συμβεί, έχει συμβεί κάτι με τις μέδουσες?
1: Καλά, συγγνώμη, δεν το έχεις πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει με τις μέδουσες.
0: Όχι. Έπρεπε.
1: Έχει δημιουργηθεί στην
0: Ελλάδα. Τριήμερο, συγγνώμη. Τριήμερο που χιόνισε. Να μάθω τι έγινε με τις μέδουσες. Πες μου.
1: Και όμως οι μέδουσες είναι πάρα πολύ δυναμικές.
0: Οι σαλούφες.
1: Αυτές.
0: Ναι,
1: αυτές.
0: Ναι,
1: λοιπόν, έχουν εμφανιστεί αυτές οι μέδουσες, οι μοβ μέδουσες, στο νότιο Εβοϊκό.
0: Πρώτα απ' όλα το μοβ είναι το χρώμα της μοδός φέτος.
1: Είναι, θα φορεθεί πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ίσως και αυτό, δεν ξέρω.
0: Αλήθεια σου λέω, γίνεται χαμός στο εξωτερικό με το μοβ μέχρι και καρπίτσες.
1: Δεν πολύ αρέσει το μοβ.
0: Εμένα μου αρέσει, εξαρτάται το, την απόχρωση.
1: Την απόχρωση. Ναι, ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Να σου πω για τις μέδουσες.
0: Πάλι στο φωτεινό μοβ, ας πούμε, το φωσφορίζει. Για πες.
1: Και υπάρχει και το μουντό που δεν μας αρέσει.
0: Το μουντό, όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο,
0: όχι,
1: το μουντό. Όχι. Αυτές, εγώ έτσι όπως έχω δει σε φωτογραφίες, ροζουλίζουν αρκετά.
0: Για αυτό είναι πολύ κοντά ή το.
1: Είναι
0: το,
1: κοντά. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν τοποθετηθεί λοιπόν πλωτά φράγματα 10 χιλιόμετρα στη θάλασσα του Νότιου Εβοϊκού, διότι έχουν επιστρέψει μοβ μέδουσες και είναι η τρίτη χρονιά, έτσι, συνεχόμενη που εμφανίζονται οι μοβ μέδουσες. Και ανησυχούν πάρα πολλοί οι πολίτες τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
0: Ναι.
1: Οφείλεται, λέει, στον κυματισμό και στα θαλάσσια ρεύματα.
0: Τι να κάνουμε τώρα?
1: Τι να κάνουμε, δηλαδή. Μα οι μέδουσες έχουν το πρώτο λόγο στη θάλασσα, όχι εμείς. Τι να κάνουμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Πρώτα απ' όλα, τι λες και έχουν νοημοσύνη, για να τα πάμε, ας πούμε,
1: ναι,
0: στην Εύβοια.
1: Πάμε στην Εύβοια.
0: Ναι. Φέτος θα κάνουμε μπάνια στην Εύβοια.
1: Έτσι λοιπόν ο Πάνος έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σκίτσο που είναι ένας κύριος, ένας κιθαρίστας στο μικρόφωνο του με την κιθάρα του, ο οποίος έχει πάνω στο κεφάλι του μια μέδουσα. Δεν φαίνεται, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του δεν φαίνονται ξεκάθαρα, και τραγουδάει «Έλα να πάμε στο νησί, οι μέδουσες εγώ και εσύ». Ωραία.
0: Ναι. Έστει. Ωραίο Φόρτσα Παουκάρα. Έστειλε ο Φόρτσα Παουκάρα ποιοι κάνουν τη διαπραγμάτευση. Ναι. Από τη μεριά του Ιράν και από τη μεριά του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Φόρτσα Παουκάρα, ότι τους, αυτούς που κάνουν από τη μεριά των Αμερικάνων τη διαπραγμάτευση ξέρουν όλοι. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας. Οι άλλοι, τα PhD, μη σου πω τώρα τι είναι πιθανό να τα κάνουν, γιατί δεν είναι και η ώρα κατάλληλη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι, μην το πεις. Μην το πεις, μην το πεις.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην αμερικανική επιχείρηση για ελεύθερη ναυσιπλοεία, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αντίπεινα απειλούν την Τεχεράνη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά την Ιρανική επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Με προειδοποίηση ότι όλα τα συμφέροντα των Εμμυράτων θα γίνουν στόχοι αν προβούν σε απερίσκεπτες ενέργειες, απαντά το Ιράν. Δύο νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο 33χρονος δράστης που συνελήφθη είναι γνώριμος των αρχών. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Night στους 97,8.

0: Το Σαββατοκύριακο το μεταξύ είχαμε μία επίθεση στο Νέο Κόσμο σε ένα 15χρονο που νοσηλεύεται στο Παίδον από μία ομάδα περίπου 10 ατόμων. Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που βγήκε. Το επεισόδιο λέει συνδέεται με υποτιθέμενες διαφορές περιοχών και δέχτηκε είχε τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο σε πλάτη και μυρό. Θέλω να σου πω ότι στο μυρό από το μυρό περνάει μυριά αρτηρία.
1: Δεν είναι απλό.
0: Αν δηλαδή βρει το αιχμηρό αντικείμενο μυρία αρτηρία, είναι θέμα
1: πολύ λίγο λεπτό.
0: Ενός δύο λεπτών. Για να χτυπήσεις εκεί, πας να σκοτώσεις. Να τα πούμε.

0: πας να τον φας. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι τυχαία αυτά τα χτυπήματα.
1: Δεν έχουν εντοπιστεί τα πρόσωπα αυτά.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν εντοπιστεί.
0: Τον ρωτήσανε, λέει, αν είναι από την περιοχή. Και όταν απάντησε θετικά, το ξυλοκόπησαν και τράβηκαν σε φυγή. 10 άτομα. Εν τω μεταξύ, κοίτα τώρα. Δεν είναι, γιατί αν πείσαμε ήταν ένας, τι αλλάζει. Ρε παιδί μου, ήταν 10 με έναν. Δηλαδή, να το δεις και...
1: Στους δικούς τους τους όρους, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη λογική, την παράλογη λογική,
0: ναι,
1: τέλος πάντων. Στον παραλογισμό.
0: Να το δεις μέσα στον παραλογισμό, να το δεις.
1: Ναι.
0: Δεν τηρείται καν το fair play, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μέσα στο το fair play του παραλογισμού, έτσι. Τι πιθανότητες έχει ένα άτομο, ας πούμε, να τα βάλει με 10. Μία. Δεν μπανάνε όποιος να είναι. Θα τις πάει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και ειδικά όταν βγαίνουν μαχαίρια.
0: Βρέφει.
1: Ειδικά όταν βγαίνουν μαχαίρια.
0: Ό,τι είναι
1: τέλος. Δηλαδή εκεί τώρα. Δεν... Κοίτα, Μανώλη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, επίσημες καταγραφές, πράγματα κτλ. Αυτή η ιστορία όπου κάθε μέρα ακούμε όχι ένα απλό περιστατικό.
0: Ναι.
1: Απλό. Θέλω να πω. Τώρα πώς να το οριοθετήσουμε το απλό. Όταν βγαίνει το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία, όταν είναι... χτυπιέται ένα 15χρονος
0: στο συζητά...
1: μυρό του.
0: Ωραία, επειδή το συζητάμε κάθε μέρα όμως. Δηλαδή κάθε μέρα κάνουμε την ίδια κουβέντα.
1: Δεν ξέρω, το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Τι να κάνουμε, να κλειδώσουμε όλα τα παιδιά μας στα σπίτια να μην
1: είναι
0: πάει κανένα.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Τι να γίνει. Να κουβαλάνε όλα τα παιδιά από ένα σίδερο πάνω τους, ας πούμε, εμείς ή τίποτα.
1: Καλά, αυτό θα είναι ζούγκλα τώρα, δεν μιλάμε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, άμα,
1: δεν είναι,
0: άμα
1: αυτό είναι...
0: περίμενε, άμα δεν το, αν δεν λειτουργήσει κάποιος που δεν έχει πρόθεση, με όρους ζούγκλας και πέσει θύμα, έτσι, πώς θα υπερασπίσει τον εαυτό του.
1: Εγώ γιατί... δεν θα το έλεγα αυτό ποτέ.
0: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Περίμενε, μισό λεπτό, το λέω, διότι υπάρχει... Εδώ πέρα πλέον οι πιθανότητες αυξάνονται για τυχαία περιστατικά, δηλαδή όχι για περιστατικά τύπου σκούντιξε η αδερφή σου την κοπέλα μου και σου κατεβάζω τα μούτρα, από πού είσαι, από εδώ, πάρτες.

0: πάρα πολύ δύσκολη. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε μπει σε αυτές τις διαδικασίες, ναι, και εγώ και εσύ, και στις ηλικίες έτσι που είναι ο δικός σου νεκτάριος, αλλά ναι, και εμένα όταν ήταν μικρότερα,
1: μπορείς ας πούμε να συνέχεια
0: προσπαθείς να είσαι, ναι, προσπαθείς να είναι προστατευμένο όσο γίνεται, ναι, προσπαθείς να το παίρνεις, να το πηγαίνεις, να το μετακινείς όσο, ναι, γίνεται, αλλά δεν μπορείς από μια ηλικία και μετά να μην πάρει το παιδί λεωφορείο και να μετακινηθεί και να πάει μια βόλτα. Τι γίνεται, δεν μπορεί να είναι ο γονιός από πίσω, όχι επειδή δεν θέλει, αλλά δεν γίνεται απλά, πώς θα το κάνουμε. Όσοι είναι γονείς το ξέρουν αυτό που
1: δεν γίνεται.
0: Το καταλαβαίνουν αυτό που λέω.
1: Άρα το γυρνάμε τελείως στην τύχη. Μη συμβεί.
0: Εγώ θεωρώ γενικά ότι σε όλο το κομμάτι με τους ανήλικους, σε όλο το κομμάτι αυτό, δεν το έχουν πάρει το πράγμα στα σοβαρά η πολιτεία. Δεν το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Και, δηλαδή οι συναγερμοί έχουν χτυπήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και θεωρώ ότι ό,τι γίνεται είναι ασπιρίνη. Έλεγε την προηγούμενη φορά, ωραία, είχε και τον Button. Το panic button.
1: Ναι. Τι να το κάνει.
0: Δηλαδή, έτσι λύνονται αυτά. Έτσι λύνονται.
1: Άντε, εγώ σου λέω και το πάτησε.
0: Θα σου πω σε μια περιοχή εδώ, κοντινή μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Πιθανότατα ξέρεις σε τι αναφέρομαι.
1: Ναι.
0: Υπήρχε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Από ποια περιοχή είσαι? Δηλαδή, ερχόντουσαν στην περιοχή αυτή από άλλη και την πέφτανε σε πιτσιρικάδες που βγαίνανε βόλτα, ναι, Σάββατο βράδυ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω,
1: Μανώλη.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίσανε να υπάρχει αστυνομία. Σάββατο βράδυ στα σημεία τα γνωστά,
1: ναι, ναι,
0: που γινόντουσαν αυτές τις ιστορίες, γιατί τρία σημεία ήταν όλα και όλα. Όλοι οι γονείς το ξέραμε αυτό. Αποφάσισαν να έχουν αστυνομία, να κάνουν βόλτες,
1: και
0: να κάνουν περιπολίες.
1: Απέδωσε.
0: Βεβαίως απέδωσε. Βεβαίως απέδωσε. Απλά έχω διαπιστώσει ότι το τελευταίο διάστημα έχει χαλαρώσει πάλι το πράγμα. Γιατί αυτό δηλαδή και μια συνέπεια. Δεν είναι σταματάει για δύο μήνες, πέντε, έξι και μετά το εγκαταλείπω τελείως.
1: Και τι όταν θα δει αυτός που είναι αγά, όταν θα δει ότι χαλάρωσε το πράγμα,
0: θα ξαναυπάρξει.
1: Ναι. Θα ξαναδράσει. Να, δεν ξέρω ποια είναι η...
0: Εκεί πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ποινές, δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία, δεν μπορεί να είναι το πράγμα έτσι.
1: Ναι.
0: Τιμωρία. Αλλά τώρα κάνουμε μια πρόχειρη
1: συζήτηση. Για να υπάρξει τιμωρία πρέπει να πιάσει το δράστη πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Βασικό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω κύριε Κώστα ότι το Flight Radar δίνει, πώς το λένε, στίγμα στρατιωτικών αεροσκαφών. Δεν ξέρω, αλλά αν μου γράφετε τώρα εσείς σε 135 στρατοτάνκερ τα δίνει το Flight Radar με τέτοιο κωδικό. Είναι λίγη πτάμενα τάνκερ για ένα αέριο αναφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Θα το δω από περιέργεια. Έχω την αίσθηση ότι δεν καταγράφονται τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Είναι πιθανό να είμαστε κοντά σε επίθεση. Ξέρω εγώ τι να πω. Θα δούμε.
0: Ναι, είναι μια εκτίμηση τώρα η οποία μας έκανε ο κύριος Μπαλτζόης, η οποία όμως μπορεί να συνδυαστεί με τις εξελίξεις τις τελευταίες που υπάρχουν, ναι, των τελευταίων ωρών, έτσι.
1: Αχ, σωστό. Να το τι, δεν ξέρω τι να πω. Έχει αλλάξει τόσες φορές ούτως ή άλλως ναι, ο Τραμπ ρώτα μπορεί να προβλέψει κανείς. Έχει αναστρίνα. Δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό το ότι θα εξαφανιστεί από προσώπου γης, το έχουμε ξανακούσει, έτσι.
1: Εντάξει, με αυτό τώρα είναι μια κουβέντα που είναι πολύ. Ναι.
0: Και την επόμενη στιγμή μιλούσε μάλλον για διάβλους επικοινωνίας και για διάλογο.
1: Ναι.
0: Όντως είναι κάτι. Η δυστυχία του είναι χαρακτηριστική.
1: Να. Τι έγινε με τον κοινωνικό τουρισμό, εντάξει, πήγανε.
0: Ναι, μια χαρά. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Τα πράγματα θες να στα πω μετά το.
1: Ναι, αμέ.
0: Ωραία.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: έλεγες λοιπόν για πες μου.
1: Λοιπόν, σου έλεγα, με ρώτησες για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, έτσι, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρξαν και με την πλατφόρμα, θυμάσαι, και εδώ είχαμε αρκετά μηνύματα ακροατών. Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 800.000 αιτήσεις, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, πέρυσι ήταν 536.000.
0: Τα βάουτσερ, περίπου 300.000 παραπάνω.
1: Είναι, ναι, τα βάουτσερ που θα δοθούν είναι 300.000. Επίσης, άλλα 25.000 vouchers θα δοθούν σε συνταξιούχους. Άνοιξε σήμερα αυτή η πλατφόρμα, θα μείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου και προβλέπει έως και 6 διανυκτερεύσεις, χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
0: Να, τι σημαίνει αύξηση του αριθμού
1: των αιτήσεων?
0: Τον, ναι.
1: Των αιτήσεων.
0: Ότι περισσότεροι αναζήτησαν έναν τρόπο για, ναι, φτηνές.
1: Γιατί νομίζω ότι τα κριτήρια δεν άλλαξαν, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Εκτός αν έγινε κάποια αλλαγή στα κριτήρια και δόθηκε δυνατότητα σε περισσότερους, ναι, να κάνουν αιτήσεις. Τώρα, επειδή μιλάγαμε για τον πόλεμο νωρίτερα, εντάξει, δεν θα σου κάνω εντύπωση, το ξέρω. Έκανε δηλώσεις πάλι ο Τραμπ τώρα, τα τελευταία λεπτά. Εντάξει, να το πω. Σε ευνηδίασα, δεν το περίμενες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί το κάνει επίτηδες, είναι για την εκπομπή. Ναι.
1: Λοιπόν, το ρωτήσανε εάν θα παραμείνει η εκεχηρία σε ισχύ. Η απάντησή του ήταν καλύτερα η Τεχεράνη, το Ιράν, να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Το καλύτερο, λέει, που μπορεί να του συμβεί είναι να διατηρήσουμε την εκεχηρία. Αυτό είπε ο Τραμπ.
0: Δεν βγάζει καμία είδηση.
1: Παράλληλα, το Ιράν λέει, ναι, ότι δεν ήταν προμελετημένη αυτή η επίθεση στο λιμάνι που είναι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ήταν τους έτσι ξαφνικά.
1: Το κάνανε, το εξηγούν. Λένε ότι έγινε γιατί ως αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού των Αμερικανών. Δηλαδή, ότι επεδίωκε ο Αμερικανικός στρατός να δημιουργήσει ένα διάδρομο για να περνάνε τα πλοία από εκεί.
0: Μάλιστα. Εκεί δηλαδή που βασανίζαν τις γυναίκες τους σιμουλάδες.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά πετάγεται ένα σκελέα. Τυχοδιοκτούν οι Αμερικανοί.
1: Κοίτα.
0: Κάτσε να ρίξουμε μία με τα ντρόν στην πετρελαιό.
1: Αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Εμμυράτα βγήκανε από τον ΟΠΕΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Από εκεί είναι ένα πέρασμα που παρακάμπτει το στενό του Ορμούς. Και προφανώς αυτό το πέρασμα οι αμερικανικές δυνάμεις θα θέλουν να το εκμεταλλευτούν.
0: Σωστό.
1: Για να ξεμπλοκάρουν την ιστορία του Ορμούς σε ένα βαθμό.
0: Ρε που έχουμε μπλέξει.
1: Άσχημα.
0: Αυτό. Από κάτι άλλο. Λοιπόν, τι είπα, ότι ξαναπέσουν τύπο Τραμπ, το καλύτερο που μπορεί να του συμβεί είναι να διατηρηθεί η
1: εκεχηρία. Ναι.
0: Δεν βγάζει
1: η εκεχηρία.
0: Την έκανε τη δηλαδή, γιατί την εκπομπή την έκανε απλώς.
1: Για μας την έκανε. Το ζητήσαμε μια δήλωση.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μπορεί να συνεχιστούν οι δηλώσεις του όμως. Σίγουρα θα συνεχιστούν τώρα, ξεκινήσαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό τώρα είναι. Αυτό που είπε τώρα για μας εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κρατάμε δηλαδή μέχρι τις 11 δεν θα πει κάτι άλλο.
1: Δεν είμαι σίγουρη, Μανώλη μου.
0: Δεν θα πει. Και 7 λεπτά δεν θα πει
1: 7
0: κάτι
1: λεπτά.
0: Άλλο.
1: Κάτσε να δω τι μπορώ να κάνω. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Λες να κάνει.
1: Πήρε φόρα τώρα. Πήρε φόρα.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 2, οπωσδήποτε.
1: Καλά.
0: Έχει το νου σου.
1: Τώρα.
0: Έτσι, παρδάλι έχει το νου σου.
1: Έχει το νου σου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν είπε, λέει, τα μισά οπλικά συστήματα είναι ανεκτά, είπε μισή πύραυλη. Είχε ναυτικό το Ιράν. Κάτι υποτυπώδες είχε.
1: Ναι, θα είχε. Δεν μπορεί να μην είχε.
0: Ναι, κάτι θα είχε προφανώς. Λοιπόν, αυτό που έχει στείλει ο Νίκος εδώ με το ψηφιακό, λέει, πορτοφόλι, τα προσωπικά μας στοιχεία μάλλον δεν είναι τόσο προσωπικά. Το ψηφιακό κράτος Ελλάδα 2.0 άφησε τρύπα ασφαλείας ανοιχτή για 6 μήνες. Άριστηκε σε αυτό. Τι συνέβη? Έχει συμβεί κάτι για το έχω χάσει? είχαμε κάποιο ζήτημα. Δεν έχω δει κάτι.
1: Εγώ δεν βλέπω ούτε καν το μήνυμα στο οποίο αναφέρεσαι. Είναι το γνωστό πρόβλημα που εσύ πάντα τα βλέπεις
0: όλα. Το μήνυμα δεν το βλέπεις γιατί είναι στις 10 και 5.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτή που ήταν πέρσι 64 και φέτος έχουν κλείσει τα 65 θα πάρουν κανονικά. Το 300. Εφόσον είναι μόνο ηλικιακό το κριτήριο και όχι εισοδηματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέγαμε και πέρσι ότι κάποιος που το δικαιούται το πέρσι αλλά δεν το έπαιρνε λόγω ηλικίας, λόγω ηλικιακού κριτήριου και ήταν 64, θα το πάρει φέτος. Αλλά αντιστοίχως αυτός που είναι 63, ήταν 63 πέρσι, πάλι δεν το πάρει φέτος, θα πρέπει να περιμένουν χρόνο. Ή έως ότου αν κατέβει...
1: Αν αλλάξει το όριο αυτό.
0: Ναι, αν κατέβει
1: ο
0: το όριο.
1: Ο κόφτης που λέμε.
0: Ναι.
1: Της ηλικίας.
0: Δηλαδή λέει τι άλλο πρέπει να κάνει η ανισόρροπος στους Ουάσιγκτον για να καταλάβουν τα πρόβατα οι Αμερικάνοι ότι μαζί με εμάς πηγαίνει και αυτό στον κρεμό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Real blogger. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι έστειλε ένα βίντεο. Αυτό το παιδάκι το 15χρονο, αυτό τον έφηβο δεν παιδάκι, που αριστεύει, που είναι... Τι είναι τώρα ακριβώς? Δεν, παιδί θαύμα, εν πάση περιπτώσει, ο Βίκτορας. Δεν το έχω δει όλο το βίντεο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είδα και, και τους τίτλους και αυτά. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο... Όπως είναι διαφορετικό, ρε παιδί, με από άλλα παιδιά.
1: Ξέρεις, μερικές φορές, Μανώλη, μπαίνει σε αντιδιαστολή. Λες, να, το παιδάκι αυτό που, ενώ άλλα παιδιά, η βία και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι λάθος. Δεν μπορείς να το πας έτσι το πράγμα.
0: Όχι. Κοίτα, μεταξύ αυτό το παλικαράκι τώρα, γιατί παλικαράκι είναι, 15 το πια. Αν τον δεις, τον τρόπο που μιλάει και την έκφραση του προσώπου του, σου δίνει την αίσθηση ενός ενήλικα. Και εντάξει, συνεργάζεται με την NASA. Θα το δείτε στο διαδίκτυο, θα το βρείτε και στο ενικό που υπάρχει στο RealGR. Εγώ όταν το είδα, προφανώς είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ιδιαίτερο, αλλά θέλω
1: ένα χαρισματικό παιδί.
0: Ναι, θέλω να πω το εξής. Εύχομαι αυτό το παιδί να κάνει τα όνειρά του όλα πραγματικότητα, αρκεί να μην χάσει
1: την ηλικία του,
0: ναι. Διότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα ένα παιδί να έχει το μυαλό που έχει αυτό το παιδί.
1: Σπουδαίο.
0: Την ευστροφία που έχει και τις γνώσεις που μπορεί να απορροφά και να αποδίδει και την επιτυχία που έχει, και δεν γεννιούνται κάθε μέρα τέτοια παιδιά. Αλλά επειδή έχω γνωρίσει άνθρωπο που ήταν παιδί θαύμα, μέσα από συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και λίγο κάναμε μαζί και παρέα, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εξουσιάζει στον τομέα του τα μύχη και τα πλάτη του πλανήτη τούτου, έχασε πολλά από την παιδική του ηλικία.
1: Ναι.
0: Και τη βρίσκει να καράξει κάπου, να μην τον χαιρετάει, να μην τον μιλάει κανείς, και να τρώει σουβλάκια και να πίνει μπύρες, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην τον ενοχλεί κανείς. Γιατί, ρε αδερφέ, εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά μια ζωή την έχουμε.
1: Ναι, και η ζωή πρέπει να έχει απ' όλα.
0: Ναι, και μου είχε πει εκείνο το. Είχε μία φράση, δεν από ποιο συνανοίξω. Μου είχε πει μία φοβερή φράση. Ότι όλοι βλέπουν εμένα και δεν καταλαβαίνουν τι βλέπω εγώ. Γιατί νομίζω. Λοιπόν, και επειδή λέει τυχαίνει καμιά φορά και βλέπω ένα δέντρο, και αυτό που βλέπουν όλοι είναι ένα δέντρο, εγώ βλέπω αριθμούς. Όταν θέλω να ξεφύγω από αυτό το πράγμα, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Και έρχονται να μου μιλήσουν και εκείνη την ώρα λέει μου αλλάζουν την οπτική, γιατί εγώ εκείνη την ώρα δεν θέλω να δω αριθμούς. Δηλαδή είναι βαρύ φορτίο αυτό.
1: Πολύ, πολύ βαρύ φορτίο.
0: Βαρύ φορτίο. Αυτά. Γεια. Γεια σας.
1: Καλή ώρα, κύριε Μανολίν, να φύγω.
0: Τι να κάνουμε.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σύννεφα πολέμου απλώνονται και πάλι στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίζει από προσώπου γης το Ιράν εάν εμποδίσει τα αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούζ, εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγγέλουν νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων με πυράβλους και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά από την επίθεση ιρανικού ντρόουν στο μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμιράτα. Τα συμφέροντά τους θα αποτελούν στόχους αν αναλάβουν δράση, απαντάει η Τεχεράνη. Ψήφισμα που θα καταδικάζει το Ιράν για τον αποκλεισμό των στενών ετοιμάζουν να καταθέσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με χώρες του κόλπου, όπως έκανε γνωστό πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Περισσότερα στο enikos.gr. Απερίψε ως μη σοβαρή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου λόγω του εορτασμού της νίκης των Σοβιετικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέφερε ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η Αστυπάλαια, ενώ παρατάθηκε για 3 μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο 33χρονος δράστης που συνελήφθη είναι, σύμφωνα με την Bild, γνώριμος των αρχών. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 26-22 η κάτοχος του τίτλου Νέα Ιωνία κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών. Προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να προκριθεί στον τελικό. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη στη Νέα Ιωνία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
1: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόροι. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

αστείο. Κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο. Με στείλε στοιχείο.

0: Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μου ώρα, 11 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Δευτέρας, 4 Μαΐου. Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα ότι είναι της Αγίας Πελαγίας σήμερα. Τι κάνεις έτσι, ναι? Για έφερε τίποτα γλυκά η Πελαγία, γιατί το πήρα χαβαρί. Α, δεν γιορτάζει. Τώρα το δα και λέω τι συνέβη. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί εδώ στο Ελληνικό Ραδιόφωνο Real FM 97,8, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη, τη Λένα, τη Λένιο, την κυρία Κατσαμπέκη, η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων, ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο μικρόφωνο και εσείς είστε στις τηλεφωνικές γραμμές για να πούμε καλή εβδομάδα και να συζητήσουμε τα καθέκαστα και άλλα πολλά. Κύριε Νίκο, δεν ήξερα για αυτή την τρύπα ασφαλείας. Καλά κάνατε και μου το στείλατε στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr. Μάλιστα. Εντάξει, απλά δεν είναι αυτά, είναι τώρα πτέσματα. Σιγά μπαίνανε, βλέπανε χωρίς κωδικούς ασφαλείας το ό,τι θέλανε. Και τι έγινε? Είναι δυνατόν? Καλά κάνατε, Πουαρό. Εγώ δεν ενόχλησα. Είπα να μην αφήσω τον κύριο Σταυραγάκη απερίσπαστο να κάνει τη δουλειά του αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Κύριε Λευτέρη, πριν να πείτε οτιδήποτε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, να σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή μου λέει η Πελαγία, όταν θα ξαναβγεί ο κύριος Λευτέρης θα του πεις την αγάπη μου. Εντάξει, λέω, θα το πω. Κύριε Λευτέρη.
1: Όπα.
0: Να το.
1: Μανώλη. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το σταθμό.
0: Δεν ακούσατε που... τι είπα,
1: Περίμενε, Μανώλη. Εγώ πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την κυρία Πελαγία.
0: Α, μπράβο, ωραία.
1: Την Κατσούλη που γιορτάζει κιόλας. Γιατί εγώ, Μανώλη, όταν δούλευα στην Κάβα, περνούσα από εκεί, από το Γαλάτσι, από την Αγία Πελαγία. Και έχει το λόγο μου και... Κάθε φορά που πεντούσα έκανα το σταυρό μου, γιατί είναι σταυματουργή, λόγος τιμής. Ακούς, να χαιρετήσω την κυρία Κατσαμπέκη, την Ελένη και χρόνια πολλά την Πελαγία.
0: Ναι, δεν γιορτάζει, λέει.
1: Α, εντάξει.
0: Και αν γιορτά, να στέλνει φιλιά, στέλνει.
1: Εντάξει.
0: Στέλνει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επισήμως γιορτάζω 8 Οκτώβρη, είναι και τον Ιούλιο της Αγίας Πελαγίας. Αλλά σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα χαιρετίσματα που στέλνετε κάθε φορά και για τις ευχές σας.
1: Να έχετε καλή ζωή, κυρία Πελαγία.
0: Να έχετε καλή ζωή και να φέρνεις γλυκά. Αυτό.
2: Δεν θα πάρεις γλυκό.
1: Περνούσα και από το Γαλάτσι, από την εκκλησία και έκανα το σταυρό μου. Γιατί όλοι οι Άγιοι είναι φιγαράκια μου. Κοίτα να δεις, Μαντώλη, να
0: γίνει. Παρέες κάνετε. Με τους Αγίους εννοώ.
1: Την Ελένη. Τη γλυκιά κοπέλα εκεί πέρα, την καλύτερη, τη Βάσια, την Κούτρα, όπως την πεις, το Γιώργη, τον Κεβελεκίδη, το Μούβερα εκεί στην Αυστραλία και
0: Μούμερα,
1: τώρα.
0: Μούβερα, ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη, δεν μπορώ, μωρέ, να μην μιλώ, να πούμε. Δεν μπορώ, μωρέ. Μα τι στο διάβολο, μωρέ, εδώ στον αποκόρονα. Όλοι οι αποκορονιώτες, μωρέ, κοιμούνται, μωρέ. Είναι μεθυσμένοι, μωρέ, με κρασί και τσικουριά. Δεν παίρνει, μωρέ, να σε τηλέφωνο να πει μια κουβέντα, μωρέ, γαμώτο.
0: Τα βλέπετε.
1: Μόνο εγώ θα μιλώ. Να δω, μωρέ, Μανώλη, στο καφενείο που πάω. Εδώ στο καφενείο που πάω, τρεις-τέσσερις γέροι, σαν και εμένα δηλαδή, πόνανε τα πόδια τους. Και του λέω, στα Χανιά, λέει, πάμε και μας γράφει. Στα Χανιά πάμε.
0: Όλοι, αφού εκεί πάτε.
1: Ρε, μα δεν έχουνε μια όμορφη. Μα τι να πω, μωρέ, να πω, μωρέ, σε αυτό δεν μπορώ να το πω, μωρέ. Αυτός ο Υπουργός Υγείας είναι άχρηστο, μωρέ. Άχρηστος τελείως.
0: Μην μιλάτε έτσι για τον Υπουργό.
1: Ρε, να σου πω κάτι, Μανώλη. Πρέπει να λέμε και καμιά φορά κάτι σωστό. Σωστό πρέπει να λέμε. Δεν βλέπει, μωρέ, ότι εδώ στον Αποκόρονα 40 χωριά είμαστε τριγύρω, μωρέ. 40. Κοντά στο κέντρο υγείας. Να, εγώ θα πάω την Παρασκευή να μου γράψει γιατρός, πώς θα λένε, χάπια για την πίεση. Κάποια. Και θα τη ρωτήσω. Η Γαλλίδα είναι σούπα. Είναι καλή γυναίκα. Γιατί, μωρέ, δεν γράφει η φυσιοθεραπεία, να πω. Γιατί δεν γράφουνε, μωρέ. Μωρέ, τώρα η μάνα ήταν ανάπηρη κι αυτή. Αλλά αυτή βέβαια είχε εκεί πέρα τις ιδιωτικές κλινικές, να πούμε, στα Γανιά. Ήταν εντάξει, να πει, κυρία. Και όλοι τους εκεί κάτω, να πούμε.
0: Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη.
1: Ρε Μανώλη, είπα και σου είπα να πούμε, πες αυτό το Μιχάλη, μωρέ. Το Μιχάλη, στα Γανιά. Να έρθει, μωρέ, από εδώ. Να δε, εδώ στα γιους πάντες, είναι στο 25ο χιλιόμετρο Χανίων Ιρεθίμου.
0: Α, καλά το είπα. Τότε θα πάρει ο Μιχάλης από τα Χανιά να του το πω αυτό, ναι.
1: Πες του, να έρθει, μωρέ, να πούμε 2-3 κουβέντες. Αυτός έχει κοντά το νοσοκομείο. 5-6 χιλιόμετρα είναι από τα Χανιά,
0: ναι,
1: μέσα
0: σωστό.
1: Το νοσοκομείο. Να πούμε, μωρέ, 2-3 κουβέντες, μωρέ, να πούμε. Μήπως ξέρει κανένα γνωστό τσιτόρα να μιλήσει, μωρέ, και ο Μιχάλης. Γιατί εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα καλυμμένο. Τι να πω, ρε Μανώλη. Τι να σου πω, ρε, μωρέ. Όλοι κοιμούνται, μωρέ. Είδα να ακούνε το σταθμό. Γιατί και αυτός ο σταθμός έχει παράσιτα, ρε. Δεν ξέρω τι το πάτε. Εγώ το σταθμό, το Χανίων αυτό που είναι το real το δικό μας, εδώ το ράδιο, δεν τον ακούω εγώ. Δεν τα ακούω, δεν ξέρω τι. Ακούω ότι το ράδιο κάτω, άλλα ράδια ακούω, καθαρά. Το real, πώς το λένε, το ZARPA, 89,6 δεν το πιάνω καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αυτό μωρέ ήθελα να πω, Μανώλη, λόγω τιμής. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Αφού δεν έχουν μωρέ μια ώρα να πω τώρα. Τι ήταν να πω. Εσείς καταλαβαίνετε, δεν τα λέω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε Μανώλη, άκουσα ρε γαμό, το άκουσα προχθές. Προχθές. Μια γυναίκα, αλλά δεν κράτησα το όνομά της. Ρε, να σου πω κάτι. Εκεί στη Βουλή, όπως κατάλαβα, δεν θέλουν να κυβερνήσει άλλο κόμμα. Θέλουν εκεί πέρα να κυβερνάει ο Μητσοτάκης, να ακούνε, να κάνουν λίγο τα βαρέτα, τερζελέ εκεί πέρα να πούμε. Να κάνουν ότι σηκώνονται, φωνάζουν, κάνουν, δείχνουν και δεν θέλουν να κυβερνήσουν κανείς τους. Με καταλαβαίνεις, ρε Μανώλη, τα λέω.
0: Αμέ.
1: Εκεί κάνονται, το μισθό τους είναι μια χαρά. Σου λέει εντάξει, είμαστε εμείς, τι να πούμε σ' άλλες φασαρίες. Καλά είμαστε εδώ που καθόμαστε. Και παίρνε το μισθό τους και ο άλλος από την Αγγλία, τι λέει μωρέ κι αυτός εκεί πέρα να πούμε. Γιώργη, τον Ελένη Νικολή.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί δεν αναλαβαίνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα ο δικός σας, ο νεαρός.
0: Ποιος.
1: Ο Μπογιόπουλος, μωρέ. Δεν είναι, μωρέ, αυτή εκεί πέρα να πούμε, μου φαίνεται, εκεί είναι για να περνάνε την ώρα τους.
0: Γιατί τι σας κάνει, να πιστεύετε ότι ο Νίκος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Τότε δεν θέλει κανείς να κυβερνήσει. Άστο Μητσοτάκη να κυβερνάει συνέχεια. Άστο εκεί πέρα να κυβερνάει συνέχεια. Τι να πω παραπέρα, Μανώλη. Διότι για αυτό να πούμε δεν βγαίνει τίποτα καλό. Αλλά ας πούμε, μωρέ, καμιά κακιά κουβέντα του Υπουργού Υγείας να πούμε. Όλη μέρα κι αυτός τραβιέται σε όλες οι τηλεοράσεις πάλι. Δεν μπορεί, εγώ το έχω πει σε όλες οι κοπέλες, τι ωραίες, στο TikTok το έχω αναφέρει. Σε όλες οι κοπέλες. Θα είναι μια κοπέλα, Μανώλη, 500.000 ανθρώποι δεν ακολουθούν. 500.000 ανθρώποι. Τα εγώ τσίπα, κοίτα να δεις. Σε όποιο κόμμα και να πας, θα σε ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Λόγω τιμής. Έχει βγάλει, μωρέ Μανώλη, εγώ δεν είχα τηλέφωνο, πώς το λένε αυτό το ίντερνετ, και δεν ξέρω και να σου στείλω πώς το λένε σε μένα. Ρε, έχει βγάλει 500.000 βίντεο. Ρε, αυτή η κοπέλα κάνει για την Ευρωβουλή, ρε.
0: Ποια είναι αυτή η κοπέλα.
1: Μανώλη, εγώ τσιτόπα. Όπου για πάσα σε ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Είναι εγκέφαλος, ρε. Και πώς τη λένε, η Ζέτα τη λένε, Ζέτα, όγω τη μίση.
0: Ζέτα.
1: Εγώ είμαι γεροντάκος, είπε, δεν είμαι εγώ, αλλά είναι οι πιο καλοί μες, τα άμα κοιτάξεις το TikTok θα την δεις. Έχει βγάλει τα όλη μέρα να σκαλίζεις εκεί την μερίδα που είναι, δεν πρόκειται να τελειώσει τα βίντεο. Χιλιάδες και έχει και μηχανή ρε. Είναι γυναίκα μωρέ, δεν είναι ψεύτικα. Δεν έχει μηχανάκι όπως είχα εγώ τα μηχανάκι. Αυτή έχει μηχανή και είναι 300 κιλά άλλα που. Και αυτή είναι 50 κιλά. Λοιπόν, Μανώλη, εγώ αυτά που ήταν ένα ποτάμα. Αφού δεν νιώθουνε μωρέ καθόλου ήταν από παραπέρα. Ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω βρε Μανώλη παραπέρα εγώ.
0: Τι να πείτε.
1: Να κοίτα να δεις Μανώλη. Ας έρθει μωρέ ο Μιχάλης εδώ πέρα που είναι, κάνει και μιλάει και κάνει και νύχτη. Να του πούμε, να πούμε δύο κουβέντες. Εδώ βρε οι Άγιοι Πάντες εκεί το καφενείο. Έχει τον καλύτερο καφέ από τα Χανιά πες του. Και δεν κάνει ο καφές εκεί πέρα 3-4 ευρώ. 2 ευρώ τον έχουνε. Το καλύτερο καφέ έχουνε 2 ευρώ εδώ πέρα. Ο ελληνικός κάνει ένα 20. Ακούς Μανώλη.
0: Ακούω πως δεν ακούω.
1: Μανώλη. Μάρε μου ο καφές εδώ στην Κρήτη δεν ακρίβεται, λόγω τιμής.
0: Ναι.
1: Δεν ακρίβεται. Ένα 20 έχει ο ελληνικός. Ένα 20. Και παρακάτω σε ένα άλλο χωριό που είναι ο Άγιος Νικόλας Αρμένος έχει ένα ευρώ. Ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν Μανώλη, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αν νιώθουνε, ας πούμε ότι νιώθουνε. Ας πούμε ότι νιώθουνε. Ας πάρουνε μωρέ το κέντρο να πούμε 15 γέροι μας όλοι κι όλοι. Να μην πηγαίνουμε στα Χανιά να για φυσιοθεραπεία. Τα εγώ θα το πω τη γυναίκα μεθαύριο. Θα πάω την Παρασκευή, θα έρθει στο χωριό. Στο χωριό θα έρθει. Ακούς, είναι Γαλλίδα ρε, ξέρω γαλλικά ρε, Παντώνη. Έτσι το λόγο μου. Και θα τη μιλήσω στα ίσα.
0: Καλά θα κάνετε.
1: Γράψε μου μωρέ, δεν να πάω στα Χανιά να πάω. Τόσα χιλιόμετρα είναι να πάω και να έρθω.
0: Εσείς
1: θα δω θα μου πει και τη Δευτέρα θα σε ενημερώσω.
0: Ναι, καλά θα κάνετε. Αμέ.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω βρε τα φιλαράκια μου, Μανώλη.
0: Ναι, ναι.
1: Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αυγολέμωνα, τον Κώστα. Και να την παστεί να μπαρκάρουμε στα βαπόρια, να του πω. Το Βαγγέλη βρε τον πιλότο από το Μελιδόρι. Και αυτός δεν έκανε τίποτα, μωρέ, να μπορεί να πω, το δρόμο το δικό τους όμως για το Μελιδόρι το έφτιαξε. Έβαλε άσφαλτο, ορισμένα μέρη. Ακούς.
0: Ναι.
1: Το έκανε. Είχε ορισμένα μέρη γιατί είναι στο βουνό απάνω. Είχε τρύπες ο δρόμο και πραγματικά πήγε μηχανήματα του. Αλβασάστρωσε το δρόμο, τον έφτιαξε. Λοιπόν, το φίλο μου το Βαγγέλη, το Μελιδόρι, τον πιλότο. Το Στέλιο βρε τον αδερφό του, την Κοστούλα από το Μελιδόνι, το Μιχάλη από το Μελιδόνι, τον Εύρο το Λευτέρι, το φίλο μου από το Μελιδόνι, το Γιάννη βρε τον Πανηγύρι βρε που είχε εδώ και ο πατέρας του βρε ήταν, εδώ ήταν ήρωας βρε, το Τευτέρι με τα Βερεσέδια, ακούς, έχεις το άμα έρθει ο Γιάννης θα του πω να μου το δείξει, το Τευτέρι, το έχουνε ακόμα, πάει πέθανε ο πατέρας του. Τα χάρισε τα Βερεσέδια εδώ. Λοιπόν, το Στάθη βρε τον αστυνομικό. Στα Πεμόνια είναι τώρα εδώ δίπλα μου. Το συνταξιούχο το Γιάννη, το Στάθη. Το Δημήτρη βρε από την Κέρκυρα τον συνάδελφο τον ναυτικό. Τον Ιωσήφ από την Αριζόνα. Τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα. Τη Γιώρτα βρε από τα Πατήσια. Την Ελένη από τον Κολονό. Την Κατερίνα βρε από τον Κορυδαλό. Τη Σύση από τη Νέα Υόρκη. Το Σπύρο από τον Κορυδαλό, το Φάνη το φίλο μου το Μετ. Πανώλη, να χαιρετήσω βρε τη μάνα σου και το γιο σου βρε το Νεκτάριο.
0: Να είστε καλά
1: και και να χαιρετήσω βρε και την κυρία Αντίνα μπρά από την Ξάνθη. Σε πήρε τηλέφωνο πά.
0: Όχι. Και τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια.
1: Θα σε πάρει λέει από την Ξάνθη τηλέφωνο.
0: Γεια σου πάρει.
1: Χάρηκα Πανώλη που σ' άκουσα.
0: Και εγώ κύριε Λευτέρη μου να είστε καλά.
1: Πάντε και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Κάθε καλό.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη, ελάτε κυρία Γεωργία.
3: Καλησπέρα Γεωργία, παρακαλώ.
0: Μάλιστα κύριε Γεωργία.
3: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, καλησπέρα Μάνο. Καληνύχτα κύριε Καταμπέκη, καληνύχτα Λένα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας... Λοιπόν, αυτός ο Μάης είναι άτιμος.
0: Μηδέει.
3: Για μένα.
0: Ακόμα 4 έχει.
3: Μωρέ, το ξεκίνησε μια χαρά με το φεγγάρι.
0: Α.
3: Και όχι τίποτα άλλο, έχει και 2 φεγγάρια φέτος.
0: Έχει και το 31.
3: Δηλαδή είναι τρομερό. Να δούμε ποιος θα επιζήσει από όλο αυτό.
0: Ελάτε τώρα, σύντα.
3: Ό,τι. Στιέμαστε. Τι να σου κάνουν και τα φάρμακα. Λοιπόν.
0: Δεν το φεγγάρι πιο δυνατό από τα φάρμακα. Δεν λάθουμε τώρα.
3: Αστιέμαστε.
0: Είναι.
3: Βέβαια. Βέβαια. Πόσο καιρό υπάρχουν τα φάρμακα και πόσο το φεγγάρι.
0: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί.
3: Είναι και σε... Γι' αυτό είναι και σε μικρές δόσεις.
0: Ναι.
3: Η Πανσέρινος. Αν ήταν σε μεγαλύτερες, ήταν δηλητήριο. Θα ψοφάγαμε όλοι.
0: Α, λέτε.
3: Ναι. Θα πνιγόμασταν από τις παλίρες. Από τον έρωτα.
0: Για πάμε λοιπόν. Α, ναι, καλά.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι... μήνας είναι πολύ έντονος για μένα. Θα κοιτάξω να είμαι λίγη. Διαβάζω Ρελίτη.
0: Ναι.
3: Από τη συλλογή τα ρο του έρωτα. Μισό λεπτό να δω πώς και ξεκινάει. Α, τραγούδι από τον Μπρέχτ. Τέσσερις στρατηγοί. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και πάνε για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Μα ο πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος από κακουχίες, στις κακουχίες δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και πάνε, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στο Ιράν. Καλό δεν είναι.
0: Αμέ.
3: Το πέτυχα τυχαία.
0: Έως και προφητικό.
3: Και λέω ότι αξίζει.
0: Ωραίο είναι.
3: Ναι, πολύ ωραίο και εμένα μ' άρεσε. Φρώω παγωτό καϊμάκι.
0: Μπράβο.
3: Γιατί είναι καλοκαίρι. Με γλυκό βίσκο.
0: Σήμερα είναι καλό. Ωραίο.
3: Ωραίο ή θα του βάλεις και παρμεζάνα. Πεκορίνο.
0: Όχι, ο σωστός συνδυασμός είναι αυτός.
3: Δεν θα προσθέσετε τίποτα.
0: Όχι, στο καϊμάκι όχι.
3: Έτσι.
0: Το ναι.
3: Επιτέλους.
0: Εντάξει, είπαμε.
3: Εντάξει, τι.
0: Είμαι, δεν είμαστε πια τόσο.
3: Προς στιγμή, σας παρεξήγησα.
0: Όχι.
3: Θέλω να διαβάσω ένα που, από αυτά που μου αρέσουν.
0: Ναι.
3: Και να μην πω στα χοντρά, γιατί είναι μήνας δύσκολος. Ένα με τα ζώα.
0: Ναι.
3: Μια και είμαστε ζώα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, η Κέλλη ήταν ένα θηλυκό δελφίνι που έζησε την εποχή των 60-70 σε μια περιοχή ελεγχόμενη από το Αμερικανικό Ναυτικό.
0: Ναι.
3: Η Κέλλη μαζί με άλλα δελφίνια ήταν μέρος ενός πειράματος όπου ερευνητές του USA Navy Marine Mammal Program προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν τα δελφίνια να διατηρούν την περιοχή τους καθαρή.
0: Ναι.
3: Τι κάνανε, όταν το δελφίνι έφερνε στον εκπαιδευτή ένα χάρτινο κυπελάκι που του πετούσε, τον αντάμιβε με ένα ψαράκι.
0: Ναι.
3: Σφύριζε με τη σφυρίχτρα του, λέει, γιατί τα δελφίνια ακούν, είναι πολύ καλά στον ήχο. Στη διάρκεια του προγράμματος οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Κέλλη είχε εξαιρετικές επιδόσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα δελφίνια. Παρακολούθησαν την Κέλλη και αυτό που διαπίστωσαν τους άφησαν άφωνους. Η Κέλλη, αφού κατάλαβε τους κανόνες, όταν έβρισκε ένα σκουπίδι δεν το παρουσίαζε για ανταμοιβή. Το έκρυβε στο βυθό κάτω από τους βράχους, το τεμάχιζε και το παρουσίαζε ένα-ένα τα κομματάκια του για να έχει πολλαπλάσια ψαράκια αντί για ένα. Αλλά η παμπόνιρη Κέλλη δεν περιορίστηκε μόνο στη δική της ικανοποίηση. Εκπαίδευσε και τα υπόλοιπα αδελφίνια να κάνουν το ίδιο και έτσι όλα έτρωγαν καλύτερα.
0: Μάλιστα.
3: Το επιστέγασμα όμως ήταν άλλο. Σε κάποια στιγμή η Κέλλη μάζεψε από την επιφάνεια ένα ψόφιο γλάρο.
0: Ναι.
3: Όταν τον παρουσίασε, ο εκπαιδευτής της έδωσε ένα πολύ μεγάλο ψάρι. Αυτό ήταν και το λάθος. Από την ημέρα εκείνη η Κέλλη δεν έτρωγε τα μικρά ψαράκια, αλλά τα άφηνε στην επιφάνεια ώστε να προσελκύσει τους γλάρους.
0: Ναι.
3: Όταν ο γλάρος πλησίαζε, το σκότωνε και τον έτρωγε. Και έτσι εξασφάλιζε μεγαλύτερη αμοιβή. Δηλαδή, έφτασε στην προμελετημένη δολοφονία για μεγαλύτερη αμοιβή.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα γιατί είναι 11.30. Και πρέπει να πάμε σε τίτλους. Ευχαριστώ.
4: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σε lockdown προληπτικά η προεδρική κατοικία εντός της οποίας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν το περιστατικό με άμεση απειλή κατά του Λευκού Οίκου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην αμερικανική επιχείρηση ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούζ, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Με αντίπεινα απειλούν την Τεχεράνη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την Ιρανική επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Με προειδοποίηση ότι όλα τα συμφέροντα των Εμιράτων θα γίνουν στόχοι αν προβούν σε απερίσκεπτες ενέργειες, απαντά το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Night στους 97,8.
0: Δύο λεπτά μετά τις 11. Ελάτε κυρία Γεωργία, για πείτε μας λοιπόν η Κέλλη το Δελφίνι που έπαιζε τους
3: έφτασε με τους στην προμελετημένη δολοφονία για μεγαλύτερη αμοιβή. Καταλαβαίνετε. Είμαστε ζώα. Δηλαδή μην έχουμε αμφιβολίες.
0: Ναι. Βέβαια εντάξει η Κέλλη ήταν...
3: Δεκαετία του 60-70 αυτό το πείραμα.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι από τα καλά της AI, δηλαδή μπορεί να σου ανασύρει, αυτό το διαβάζω, έτσι το λέω ξαπατικό σούρα. Γιατί εγώ ακόμα, δεν σας είπα τις πρόοδους μου.
0: Α, τι?
3: Άνοιξα το λάπτο.
0: Μπράβο.
3: Δεν το θεωρώ πια το στιέρα που έλεγε ο αδελφός μου.
0: Πολύ καλά.
3: Και μπήκα. Μπήκα.
0: Και?
3: Εντε, περίμενε. Α, μπαίνω και βγαίνω.
0: Ναι.
3: Φαντάζομαι μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Τι εννοείται μπαίνω και βγαίνω, το ανοίγετε και το κλείνετε.
3: Έτσι, μπράβο. Λίγο το έχει.
0: Συνδέεστε. Ή μόνο να το ανοίγω.
3: Ναι, βγάζει τα Firefox και αυτά.
0: Α, δεν συνδέεστε ίντερνετ και τέτοια.
3: Όχι ακόμα.
0: Α. Εντάξει.
3: Ναι. Αλλά από το να το... Είναι το στιέρα ή για να στερεώνω την πύρα.
0: Καμία
3: επειδή σχέση. Έχω ένα ψάθινο τραπεζάκι που το
0: καμία
3: είχα.
0: Σχέση. Μιλάμε για εξέλιξη.
3: Ορίστε.
0: Μιλάμε για εξέλιξη, δεν το συζητώ.
3: Ναι. Γιατί είναι ψάθινο το τραπεζάκι μου, το έχω φέρει σε σταθερό τραπεζάκι. Δεν πίνω τόσο μπύρα. Και...
0: Άλλο πράγμα, άλλο πράγμα.
3: Πιστεύω, ξέρετε τι θα ήθελα. Να τα καταφέρω μέχρι τη γιορτή της κυρίας Κατσαμπέκη, να τη στείλω της Λένα σε ένα πείμα.
0: Τώρα 21 του μηνά.
3: Ε?
0: 21 του μηνά.
3: Ναι.
0: Δεν
3: νομίζω, είναι πολύ σύντομα.
0: Όχι, νομίζω μια χαρά.
3: Τι, να φτιάξω mail, να πάω. Θα πω στο κύριο Λευτέρη να πω στο TikTok.
0: Ναι. Εντάξει.
3: Δεν λένε ότι πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά από το, μέχρι κάποια ηλικία από το... Από τα, πώς το λένε, αυτό το σερφάρισμα στο διαδίκτυο.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
3: Ναι. Λένε τώρα ότι το ίδιο πρέπει να κάνουν και για τους μεγαλύτερους στην
0: ηλικία. Δεν το έχουν πει.
3: Το υποθέτουν.
0: Ναι, είπαμε εμείς προχθές μία κουβέντα, μήπως θα έπρεπε.
3: Α, το είπατε κι εσείς, ναι. Ίσως δεν έτυχε να σας ακούσω.
0: Μήπως θα έπρεπε.
3: Ναι, ναι, κυκλοφορεί αυτό.
0: Mm.
3: Και μήπως
0: γιατί
3: επειδή είμαι και στην ηλικία όλοι.
0: Οι μεγαλύτεροι είναι πολύ ευκολόπιστοι σε κάποια, ναι, πράγματα που διαβάζουν και θεωρούν ότι αυτό που διαβάζουν είναι...
3: Όχι, δεν είμαι πια τόσο ευκολόπιστη. Έχω γίνει κανονική γεροντοκόρη.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι τόσο ευκολόπιστη. Αν ήταν παλιότερα μπορεί. Αν μου λέει κάποιος αγαπάω, μα... θα προβληματιζόμουν.
0: Ναι.
3: Τώρα λέω περαστικά.
0: Εντάξει.
3: Αυτά...
0: Ευχαριστώ Γεωργία, χωρίς κυρία.
3: Μανώλη μου, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Πάντα ζητάω ένα τραγούδι και πάντα κάπως μου τις κάζω. Αυτή έρχεται η γιορτή της μητέρας.
0: Ναι.
3: 10 Απριλίου.
0: Mm.
3: Τυχαίνει να 10 Απριλίου, 10 Μαΐου.
0: Ναι.
3: Να είναι και η επέτειος του θανάτου της μάνας μου.
0: Ναι.
3: Θα κοιτάξω να λείπω, θα πάω να τη βρω. Θέλω όμως να ακουστεί ένα τραγούδι που της άρεσε πάρα πάρα πολύ. Το στόπα και στο ξαναλέω στο γυαλό μην κατεβείς.
0: Να.
3: Γιατί το είχε μαράζει που δεν ήξερε γράμματα. Θα μου την κάνεις τη χάρη. Κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
3: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρετε.
3: Καληνύχτα.
0: Γεια σας. Στην κυρία Γεωργία στη Λίμνη Ευβοίας. Έλατε κυρία Γεωργία. Ιδιαίτερη κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας.
6: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
6: Καλό μήνα με υγεία. Χαίρομαι που είσαστε καλά. Εντελώς καλά. Πάντα είναι καλά να είσαστε. Με υγεία και χαρά και ευτυχία στο σπίτι σας.
0: Όλος ο κόσμος.
6: Και να χαίρεσε το γιο σας.
0: Να είστε καλά.
6: Και τη μαμά σας.
0: Να. Ελάτε. Λοιπόν, μην με ακούτε από το ραδιόφωνο, από το τηλέφωνο θα με ακούτε.
6: Ναι, από το τηλέφωνο. Ναι. Ήθελα να πω για το παιδάκι που είναι πάρα πολύ έξυπνο.
0: Ναι.
6: Ευφυΐες παιδί. Εύχομαι αυτή την ευφυΐα του να τη χρησιμοποιήσει για το καλό της ανθρωπότητας. Όπως είπατε, έχει και με την NASA, νομίζω, συνεργάζεται, ναι, ναι, είπατε. Και να μην γίνει σαν τον Αϊνστάιν.
0: Εντάξει, και ο Αϊνστάιν
6: σκότωσε τον κόσμο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για καλό έκανε την. Δεν έφτιαξε τη βόμβα.
6: Καλό.
0: Δεν
6: έφτιαξε.

0: μπράβο, εύχομαι να είναι μόνο για το καλό της ανθρωπότητας και όχι για όπλα, για μαζικούς.
1: Μα σας ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι που να δημιουργεί ο άνθρωπος και να είναι μόνο για καλό.
0: Ναι, σωστά.
1: Είπα ότι ό,τι χρησιμοποιούμε, ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για καλό είτε για κακό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Οπότε...
0: Έχετε δίκιο, αλλά... Εγώ το εύχομαι πάντως για το καλό της ανθρωπότητας. Κάτι στην ιατρική, κάτι
1: ναι, τέτοιο. Και
0: πράγμα.
1: Να ξέρετε ότι αυτός που ανακαλύπτει είναι ο τελευταίος που φταίει.
0: Καλά, το χρησιμοποιούν μετά οι άλλοι. Φυσικά αυτό που ανακαλύπτει το χρησιμοποιούν. Εύχομαι να το χρησιμοποιήσουν για καλό. Και για ιατρικούς σκοπούς και για το καλό της ανθρωπότητας γενικά. Αυτά κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω και πάντα θα είσαστε στην καρδιά μου. Σας έχω πολύ συμπαθήσει επίσης και την κυρία Ελένη Καταπέκη. Και χρόνια πολλά και στην κυρία Πελαγία.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας, καλό βράδυ
1: και
0: καλό ξημέρωμα.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Η κυρία Λευκή από τα Γιάννα, ελάτε κυρία Λευκή.
2: Buonasera, per tutti.
1: Εντάξει. Πήγαμε από τα γερμανικά στα γαλλικά, πήγαμε στα ιταλικά.
2: Έχω καιρό να πω γερμανικά, μη μου βάζεις ιδέες.
1: Όχι, λέω, πήγαμε.
2: Δεν γελάω καθόλου. Τι έγινε εκεί στη Γερμανία?
1: Έπεσε ένας με το αυτοκίνητο πάνω στον κόσμο, στη Λειψία.
2: Είναι Γερμανός, εγώ λέω κάποιος, δεν ξέρω, φανατικ θα ήταν, αλλά δεν ήταν. Ναι, δεν μας αφήνει ο Χλιδάτος. Τώρα και βγήκα δευτεριάτικα, ο Χλιδάτος πρόεδρος. Είπα την προηγούμενη Τρίτη, είπα bonsoir, γιατί αφού σου
1: λόγω
2: είπα
1: Μακρόν,
2: το αιτιολόγησα για το... Παντών.
1: Λόγω Μακρόν.
2: Αλλά στο τέλος δεν μ' άφησες.
1: Ναι, αλλά τώρα γιατί ιταλικά.
2: Ναι, γι' αυτό κι εγώ. Δεν μ' άφησες να πω και bon nuit, να πω και... μερσί τίποτε. Οχο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εμένα τώρα για να μην το ξεχάσω, θα μου παίξετε ένα lead, ένα τραγούδι, ένα song στην Αθήνα. Το μοναδικό.
1: Τι είναι αυτό? Αρέσει. Ποιο είναι αυτό?
2: Αφού το είπα πριν 10 μέρες. Το μόνο τραγούδι ελληνικό που μου αρέσει, είχα πει από τα 4-5 το πολύ που είναι, είναι το τραγουδάει ο Νταλάρας, είπαμε.
1: Ποιο, δεν το θυμάμαι.
2: Στην Αθήνα με στο κέντρο φύτρωσε καινούριο δέντρο.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
2: Το λέει ωραίο ο Νταλάρας αυτό.
1: Ναι.
2: Είπα, ούτε 5 τραγούδια δεν ακούω ελληνικά, όχι από ψώνιο. Δεν ακούω.
1: Ναι.
2: Εγώ, τι
1: ακούτε μόνο ξένη μουσική, δηλαδή.
2: Από 15 χρονών ήμουνα κολλημένη στο ραδιόφωνο, στο μαξιλάρι, λέμε.
1: Ναι.
2: Περίεργο. Και εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές, Εμμανουήλ.
1: Εντύπωση μου κάνει.
2: Μ' αρέσουν πολύ οι Doors.
1: Μπράβο.
2: Τρελαίνομαι. Λίγο οι Rolling Stones, οι Beatles καθόλου. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή Ζουνιά, ορίζουν, ναι. Αν δεν μ' άρεσαν ποτέ. Και μ' αρέσουν και οι Scorpions.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, buonasera, είπα per tutti. Θα πω τώρα.
1: Ναι, γιατί ιταλικά δεν μου είπατε, δεν μου το αιτιολογήσατε.
2: Γιατί στο είπα, ναι. Ιταλικά. Α, ναι. Buonasera, per tutti. Και γιατί έχω γεμίσει τη βιβλιοθήκη, άμα έρθεις και δεις εδώ πολλά λεξικά. Ιταλικά, χαμός.
1: Γιατί σκέφτεστε να πάτε στην Ιταλία?
2: Δεν τους αγαπώ τους Ιταλούς καθόλου, γιατί έχουν κακό ήχη γλώσσα. Θα φωνάζουν έτσι.
1: Και τότε γιατί?
2: Έτσι, γιατί είπα και δεν μ' άρεσε, γιατί η Μελώνη δεν την έχω δει, αφού είναι 6 χρόνια κλειστή η τηλεόραση, με ειρηνικά δεν ασχολούμαι.
1: Άρα δεν ξέρετε πώς είναι.
2: Καθόλου. Και δεν έχω και περιέργεια. Ο Σάντσες μου αρέσει.
1: Ο Σάντσες είναι Ισπανός.
2: Ναι, μου αρέσει.
1: Πώς το σας αρέσει αυτό, τον έχετε δει?
2: Το Σάντσες.
1: Ναι.
2: Τον έχω δει.
1: Πώς τον έχετε δει, αφού δεν έχετε τηλεόραση?
2: Καλά, τον είχα δει από πριν.
1: Α, από πριν.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και παλιά μου άρεσε ο Κονσάλες. Όχι ο Κονσάλες.

0: ο Γκονσάλες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ τώρα στην κυρία Γεωργία είπαμε, στην κυρία, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλω να την ξεχνάω, στην κυρία Ντόρα, τη γειτόνισσα μου την πρώην, ναι, με το ωραίο χαμόγελο, γίνει και συμπατριώτησα της Βασούλας, έξω, της Βάσιας. Μια ωραία κυρία. Και δεν θέλω τώρα να λέω, γιατί σε συμπαθεί πολύ.
1: Ναι,
0: ναι, έτσι μου είχε πει. Και το είχα πει παλιά, ήμουν κάτω ακόμα. Να πω και στους δύο Ιωάννηδες και στον κύριο Ελευθέριο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Τώρα θα τον θυμώσω τον κύριο Ελευθέριο. Πολύ καιρό θέλω να τον πω.
1: Γιατί έτσι?
0: Έτσι, θα τον θυμώσω τώρα. Και να πω και το, να τέτοια λέω και μετά δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω. Και πόσο χρόνο χρειάζεται, στο κάμισα ώρο. Να πω και στο... Δεν ξέρω, στον κύριο Ντίνο, να είναι καλά ο κύριο Ντίνος. Ευγενέστατος ήταν πάντως στον αέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν τα εξάρχη εννοώ.
1: Ναι.
0: Και να στείλω και μια καλησπέρα στον κύριο, γιατί το παρέλειψα, Μερμιδόνα. Το αρέσει, γιατί η μία έλεγε και εκείνος η κυρία Λευκή, δεν έλεγε Λευκή Σκέτο.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει βγει όμως και με το όνομά του. Το ξέρω, αλλά αφού δεν το λέω ίδιος, δεν το λέω κι εγώ.
1: Και πως πολύ σωστά.
0: Ναι, έτσι. Και να στείλω και μία cold good evening στο Mr. Boomerang.
1: Έχει στείλει.
0: Γιατί είπα κρύα καλησπέρα. Γιατί κάνει ψύχρα.
1: Γιατί νόμιζε, λέει, ότι είστε καζαντζίδικια.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Boomerang.
0: Boomerang, τι είναι αυτά τώρα, με θυμώνεις
1: έτσι. Αλλά μην φωνάζετε.
0: 12 η ώρα τη νύχτα. Καζαντζίδη. Πώς τον έχω πει εγώ πριν κάνα δύο μήνες τον Καζαντζίδη? Μυριολογίστρα. Λες και έχω προηγούμενα μαζί του. Τόσο δηλαδή θεατρίνο άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί.
1: Ναι,
0: το έχω πει 2-3 φορές. Και όταν τον άκουσα να βρίζει και χιδέα στα δικαστήρια, τώρα που μου τον θύμισε, αφού δεν ακούω ελληνικά τραγωδικά, θα ακούω. Μη χειρότερο. Α, θα τσακωθούμε που φαίνεται.
1: Αλλά μην τσακωθείτε. Δευτεριάτικα.
0: Ναι, όταν περιμένετε
1: ένα λεπτό, γιατί είναι παρατέταρτο. Περιμένετε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 46 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κύριε Λευκή.
1: Ναι, παρέλειψα να πω ότι αν κλείσει απότομα, είπαμε, είναι γραμμή, το απαράτ. Ναι. Το απαράτ. Τα σαπαράτ.
0: Ναι.
1: Όταν τον άκουσα να βρίζει χιδέα στα δικαστήρια τον Νικολόπουλο, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Παλιός συνεργάτης, αυτοκόλλητη με τον Νικολόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και έβριζε χιδέα. Και ένα άλλο που θα σε στενοχωρήσω τώρα, που δεν μ' άρεσε ποτέ. Θα σε στενοχωρήσω εσένα, γιατί σε άκουσα πριν 10 μέρες που το έλεγε στην αναμονή που ήμουνα. Δεύτερη μυρολογίστρα ήταν ο Μακαρίτης, ο Μητροπάνος.
0: Ούτε ο Μητροπάνος σας αρέσει.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Αφού δεν μ' αρέσουν τέλικα τραγούδια τα, αυτά τα τραγούδια θα ακούω.
0: Δεν είπε κανείς να τα ακούτε, αλλά...
1: Το καθένας έχει τις προτιμήσεις του.
0: Προφανώς.
1: Αφού σου είπα, είμαι τον Doors, τον λίγο Rolling Stones και Scorpions και όπερα. 20 χρόνια. Και εδώ τώρα, γιατί έφαγα το χρόνο μου, εάν ο Χλυδάτος επιμείνει ότι να φεύγουν, έστω είχα πει εγώ, γιατί λέγανε στις 2 τετραετίες θα φεύγουν, δεν θα έχουμε εκεί πέρα ριζωμένος τεμπέληδες και φίνες.
0: Ο Χλυδάτος είναι ο πρωθυπουργός.
1: Τι πες?
0: Ο Χλυδάτος είναι ο πρωθυπουργός.
1: Όχι, άστο να, εκεί τώρα, ο Ανδρουλάκης. Όταν τον ψήφισαν, τον είπα, όχ, το Χλυδάτο ψηφίσανε.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά, είχαν πει ότι στις 2 τετραετίες θα φεύγουν. Και ποιοι θα φεύγουν, έλεγα εγώ, οι Κηφίνες, οι Χλυδάτοι? Όχι. Και είπαμε μετά, άντε λένε στα 12. Άντε να είμαι γενναιόδωρη, είπα εγώ ακριβώς έτσι, γιατί θυμάμαι τι λέω. Στα 20 χρόνια. Δηλαδή, όσοι είναι πάνω από 20 χρόνια πρέπει να φύγουν από τουλάχιστον από τα 3 κόμματα τα παλαιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, πράσινα, κόκκινα, μπλε. Και κάτι παλαιοί ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν φεύγεις από το... δεν την αφήνεις την καρέκλα εύκολα.
1: Γιατί. Και ψηφίσαν και τον νόμο για να κρατάνε, είχαμε πει πριν λίγο καιρό, και το επάγγελμά τους. Γιατί έμεναν άνεργοι, λέει. Ενώ εμείς, είπα εγώ ακριβώς, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι την έχουμε έτοιμη τη θέση όταν μας κάνουν.
0: Να γινόσασταν κι εσείς πολιτικός.
1: Απόλυση. Για να πάρουν φτηνότερους. Και τώρα η αδερφή του πρωθυπουργού που είναι 35 χρόνια και πολύ, σαν αυτοί θα φύγουνε.
0: Γιατί να φύγει?
1: Θα μειωθούν έστω και 50, είπαμε προχθές. Θα αρχίσουν από 50.
0: Όχι,
1: γιατί για τον πληθυσμό μας, συγγνώμη, πρέπει το πολύ 180. Για τον πληθυσμό της χώρας.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Δεν μπορεί να έχουμε τόσους βουλευτές.
0: Γιατί?
1: 300 βουλευτές για 10 και κάτι εκατομμυρία.
0: Με.
1: Γιατί? Για να πληρώνουν. Δηλαδή,
0: είχαμε 300 όταν ήμασταν λιγότεροι.
1: Τα δύο τέταρτα λέω των δανείων.
0: Γελάτε.
1: Που παίρνουμε.
0: Δεν είχαμε 300 και όταν ήμασταν λιγότεροι.
1: Από το συνεταιρισμό. Είναι ξεκούραστη, Χλυδάτη.
0: Δεν απαντάτε όμως.
1: Και φινοκρατία. Ποια επάγγελμα θα πούμε τώρα? Όσο για τον πρωθυπουργό που τον ανέφερες εδώ. Το πιο άθλιο που είχα δει, και το λέω συνέχεια, ήταν ο πρώτος, προχθές τώρα το ξαναθυμήθηκα, γιατί κάτι έλεγαν εκεί πέρα για τις οικογένειες, που πήρε την οικογένεια στην αίθουσα ορκομοσίας. Το είχα πει τουλάχιστον 5-6 φορές αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, τι να μας δείξει, ότι είναι οικογενειάρχης?
0: Γιατί να με την πάρει την οικογένεια?
1: Και γιατί να την πάρει, ο πρώτος που πήρε την οικογένεια και τώρα το έχουν κάνει στη συνέχεια.
0: Γιατί να μην χαρεί η οικογένεια μαζί του?
1: Τι να χαρεί η οικογένεια, να καθίσω απ' έξω? Τι δουλειά έχει μέσα στην αίθουσα
0: οικογένεια? Καλέ. Και εγώ θα το έκανα. Όχι, καλά έκανε.
1: Οι αδερφές του ήταν απ' έξω.
0: Καλά.
1: Άνοιξε τυχαία.
0: Δεν ξέρω.
1: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως καλά έκανε. Για οικογένειες
1: μας. Να μας τη μοστράρει, να το πω τελικά.
0: Να μην βλέπετε, αφού δεν βλέπετε στη τηλεόραση.
1: Έβλεπα και γι' αυτό την έκλεισα. Για κάτι
0: είδατε
1: τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Οικονομία σας έκανε.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, μας είπε, τώρα άκουγα το μεσημέρι, ότι θα χτίσουν, λέει, πολυκατοικίες, λέει, για πλέμπα, κλουβιά για πλέμπα. Ναι, στα Γιάννενα έχουν καταργήσει εδώ το ένα στρατόνα εδώ πέρα και στο κέντρο της πόλης, τεράστια έκταση αν τη δεις.
0: Και
1: δεν είπε ότι θα κτίσουν εδώ. σε κάτι τρεις άλλες περιοχές είπε. Και όταν είπε αυτό το άθλιο, το τρισάθλιο, πρέπει να έχουν 200 τετραγωνικά, το είπαμε τώρα πρόσφατα αυτό, κανένα μήνα, οι οικογένειες, εκείνος επάνω στο Λυκαβητό έχει 400, είπα εγώ, 500
0: θέλει,
1: τετραγωνικά.
0: Τι παραπεί.
1: Τι παραπεί. Και τώρα σήμερα θα αλλάξει ο νόμος. Και όποιο κορόιδο, σαν εμένα, καλά εγώ δεν ήθελα, εντάξει, αλλά μέσα στα κορόιδα είμαι κι εγώ, που δεν πήρε δάνειο και να το ρυθμίζω.
0: Να παίρνατε.
1: Δεν πήρα ούτε επισκευαστικό να που μου λέγανε να πάρω. Και είχα πει επιλέξει, τους έπιασε ο πόνος για μένα, που δεν πήγα να πάρω τα χρήματα.
0: Εσείς αφού δεν πήρατε δάνειο, τι πρόβλημα, γιατί μιλάτε. Να παίρνατε.
1: Και, ναι, ωραία, δεν πήρα. Αλλά αυτοί που πήραν πρέπει κάθε τρεις και λίγο να στα χαρίζουν και να τα πληρώνουμε εμείς. Δεν κατάλαβα. Όποιος δεν πήρε είναι κακομύρης και πλέμπα και
0: άστο,
1: τώρα
0: έχετε,
1: δεν ασχολούμαστε.
0: Δεν έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Τι δεν έχω δίκιο.
0: Οπα.
1: Δεν έχω δίκιο δηλαδή κάθε
0: το φάγαμε τον χρόνο.
1: Ναι, να μην συμφωνήσεις. Που βγαίνει.
0: Μα δεν συμφωνώ.
1: Δεν είπα εγώ να συμφωνούμε. Κάπου θα συμφωνούμε.
0: Όχι, δεν συμφωνούμε.
1: Κάπου είπα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και κάθε φορά που ερχόταν και το είχα ξαναπεί αυτό. Ρύθμιση. Πες το καθαρά ότι σου μειώνω τώρα γιατί σε θέλω για να πας στην κάλπη και άστο το ρύθμιση. Και το μεσημέρι είπε
0: καθαρά,
1: θα γίνω πιο αυστηρά.
0: Καθαρά,
1: το 90% είπα
0: δεν
1: εγώ.
0: Δεν μπορεί να το πει κανείς καθαρά.
1: Ορίστε.
0: Καθαρά δεν μπορεί να το πει κανείς.
1: Να το πει.
0: Δεν μπορεί.
1: Ότι θέλω, ότι σε έχω μια ζωή εξαγορασμένο.
0: Να βάζετε υποψήφια να το λέγατε εσείς να σας έβλεπα.
1: Δίνω, και σου δίνω επιδόματα και πριν έρθω προς το τηλέφωνο σκεφτόμουν να το. Πόσα εκατομμύρια πήρανε πίσω από τα αγροτικά που έλεγε θα τα πάρουμε, θα τα πάρουμε. Τι πήρανε. Δύο ανοιχτές παλάμες πήρανε.
0: Πολύ πιθανό.
1: Αυτά όλα εκεί πέρα που μας έχουν ρουφήξει
0: πολύ
1: το αίμα.
0: Πολύ πιθανό. Ευχαριστώ κυρία Λευκή.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Πονουή.
0: Γεια σας. Κύριος λογοθέτης. Πέτρο που έχει στείλει τα δύο μηνύματα. Βγαίζε ρε Πέτρο μου να τα πούμε. Έλα, πιες να μιλήσουμε. Να πιάσουμε θέματα άλλα. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά βγες. Ελάτε κύριε λογοθέτη.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη και
0: Γεια.
2: Καλή εβδομάδα να έχεις.
0: Επίσης.
2: Η φωνή σας πάει μια χαρά, έτσι. Α.
0: Κάτι
2: είναι
0: γίνεται.
2: Πολύ καλό, μπράβο. Λοιπόν... Κλίμακα της δημοκρατίας μας βοηθάει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις όχι μόνο στην Ελλάδα, τις πολιτικές εξελίξεις εννοώ, αλλά και διεθνώς, μιας και ο σταθμός είναι διεθνής, δεν είναι μόνο η ευέλειά του στην Ελλάδα. Η κλίμακα της δημοκρατίας λέμε ότι βάζουμε τις βασικές πολιτικές τα βασικά πολιτικά κόμματα σε μία σειρά ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τις μεταβολές που γίνονται και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Παράδειγμα, όταν είχαμε ψηφίσει και βγάλαμε το ΣΥΡΙΖΑ στο 2015 ανεβήκαμε σκαλοπάτια στην κλίμακα της δημοκρατίας. Γιατί η κλίμακα της δημοκρατίας το κάθε σκαλοπάτι έχουμε πει ότι διακρίνεται, χαρακτηρίζεται από την κοινωνική δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα και από το σύνολο των ατομικών ελευθεριών που υπερασπιζόμαστε. Έτσι, το κάθε σκαλοπάτι, ένα ανώτερο σκαλοπάτι σημαίνει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, περισσότερες ατομικές ελευθερίες. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Κάθε σκαλοπάτι της κλίμακας αυξάνεται η κοινωνική δικαιοσύνη και οι ατομικές ελευθερίες. Έτσι ξεκινάμε, βάζουμε το πολιτικό κέντρο της κλίμακας. Και προχωράμε προς τα πάνω, θα βρούμε ενδεικτικά τα λέω αυτά, γίνομαι αντιληπτός. Προχωράμε προς τα πάνω της κλίμακας, θα βρούμε το ΠΑΣΟΚ. Μετά το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας, θα βρούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, θα βρούμε το ΚΚΕ. Μετά το ΚΚΕ, θα βρούμε τους Μπολσεβίκους, μετά τις Αναρχικές. Μετά τους Μπολσεβίκους, μετά τις Αναρχικές, θα βρούμε τους Αναρχικούς. Και φυσικά εκεί θα βρούμε και την Αταρχική Κοινωνία, δηλαδή. Το υψηλότερο σημείο της κλίμακας μας περιγράφει την αταρχική κοινωνία. Που τι σημαίνει αταρχική κοινωνία, έχουμε πει ότι είναι ο παράδεισος για τους εργαζόμενους. Η κατάργηση των εκμεταλλευτικών τάξεων. Αυτό σημαίνει αταρχική κοινωνία.
0: Μισό λεπτό, να καταλάβω κάτι.
2: Ναι.
0: Σε μια ταξική κοινωνία.
2: Αταξική ή ταξική.
0: Αταξική.
2: Αταξική, ναι.
0: Δεν υπάρχει εργοδότης.
2: Ναι.
0: Υπάρχει.
2: Ναι.
0: Άρα πώς είναι αταξική η κοινωνία.
2: Η σχέση των μεταξύ των εργαζομένων δεν θα είναι ίδιος όπως είναι στον καπιταλισμό.
0: Μισό λεπτό. Άλλο ρώτησα εγώ. Όταν υπάρχει εργοδότης, έχουμε διαφοροποίηση τάξης. Σωστά.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Ο εργοδότης είναι ένα σκαλοπάτι πάνω.
2: Στην αταξική κοινωνία.
0: Προσπαθώ να καταλάβω γι' αυτό το
2: τα βασικά. Αυτό το λένε κουκουέδες και συμφωνώ με αυτό. Αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό του σοσιαλισμού. Εμείς μιλάμε τώρα για πολύ προχωρημένα
0: θέματα. Σε μία αταξική κοινωνία δεν υπάρχει εργοδότης.
2: Σε μία.
0: Αταξική κοινωνία.
2: Όχι με τη μορφή που υπάρχει.
0: Άρα ποια είναι η μορφή. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Εκεί θα υπάρχει το κοινωνικό, το εργατικό συμβούλιο.
0: Α, ως εργοδότης εννοείται.
2: Όχι, ναι. Το εργοστάσιο θα ανήκει σε ένα συμβούλιο εργατών.
0: Μάλιστα.
2: Το εργοστάσιο θα το ελέγχουν και θα αποφασίζουν για την πορεία του ένα συμβούλιο εργατών.
0: Μισό λεπτό. Για να περάσουμε σε αυτό που εσείς περιγράφετε ως αταξική κοινωνία.
2: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν είμαι εργοστασιάρχης.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Έχω δαπανίσει κάποια χρήματα.
2: Σε αταξική κοινωνία δεν θα υπάρχετε εσείς.
0: Μισό. Ναι, αλλά
2: σαν εργοστασιάρχης. Όχι, δεν θα υπάρχει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως από παρθενογένεση. Υπάρχω αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάμε για την, κύριε, μιλάμε για την αταξική κοινωνία. Τώρα έχουμε καπιταλισμό, έτσι.
0: Ωραία.
2: Μην παίρνετε τα παραδείγματα του καπιταλισμού
0: ωραία,
2: και το τι συμβαίνει στην αταξική κοινωνία.
0: Είναι μετάβαση,
2: πολύ μακρινή.
0: Πώς γίνεται, πώς γίνεται η μετάβαση.
2: Αυτό θα είναι με πορεία δημοκρατικών κατακτήσεων και αν χρειαστεί, που εγώ το απεύχομαι, δεν μου αρέσει η βία. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι όλα
0: μπορούν να
2: κινηθούν ειρηνικά. Είναι θέμα αποφάσεων.
0: Μισό λεπτό.
2: Ψηφίζει.
0: Όταν
2: πα και ψηφίζει συνέχεια.
0: Κύριε Λογοδέτη, μισό λεπτό.
2: Το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, τι παίρνουν σου
0: μισό λεπτό. Εγώ είμαι εργοστασιάρχης, ωραία.
2: Ναι.
0: Αλλά είμαι τίμιος εργοστασιάρχης. Δεν έχω φάει λεφτά από του εργαζόμενου.
2: Ναι.
0: Προσπαθώ να του δίνω. Και παραπάνω χρήματα όταν το εργοστάσιο έχει κέρδη κτλ. Πώς θα έρθει αύριο να μου πάρει κάποιος την περιουσία μου.
2: Όχι, στην αταξική κοινωνία όλα τα εργοστάσια έχουν περάσει στον έργο της κοινότητας.
0: Ναι, κάποιος, σας έκανα μια ερώτηση όμως.
2: Ναι, σας απαντάω.
0: Πώς θα μου το πάρει.
2: Η κοινωνία. Η επανάσταση.
0: Θα με αποζημιώσει.
2: Αυτή είναι επανάσταση. Σας απαντάω αμέσως.
0: Θα με αποζημιώσει.
2: Και φυσικά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Σας προσωρινού lockdown βρίσκεται αυτή την ώρα Λευκός Οίκος λόγω περιστατικού με πυροβολισμού σε κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με το Reuters, η μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτείων ανέφερε ότι ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμό από τις αρχές, με την κατάστασή του να παραμένει άγνωστη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν το περιστατικό με άμεση απειλή κατά της προεδρικής κατοικίας. Απειλές ότι θα εξαφανίσει από προσωπουργή στο Ιράν εάν εμποδίσει την αμερικανική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγγέλουν νέο κύμα Ιρανικών επιθέσεων και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά από την επίθεση με ντρόουν στο μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμιράτα. Τα συμφέροντά τους θα αποτελούν στόχους αν αναλάβουν δράση, απάντησε η Τεχεράνη. Ψήφισμα που θα καταδικάζει το Ιράν για τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ ετοιμάζουν να καταθέσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με χώρες του κόλπου, όπως έκανε γνωστό ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η αστυπάλεια, ενώ παρατάθηκε για 3 μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι λόγω φόβων εξάπλωσης του Χανταϊού, που εντοπίστηκε σε 6 επιβάτες, εκ των οποίων οι 3 έχασαν τη ζωή τους. Τον τρόμο έχει σπείρει σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα άνδρας, ο οποίος κινείται με μοτοσυκλέτα και επιτίθεται με πέτρες, κυρίως κατά γυναικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και 1 άνδρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ έως τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-2 σετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον 3ο τελικό της Volley League των ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Στο ποδόσφαιρο για την Premier League, Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham Forest 1-3. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Αλλάξαμε μέρα. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Να χαιρετήσω και την κυρία Σόφη. Έχετε δίκιο, κυρία Σόφη. Από εμάς σίγουρα. Σίγουρα. Πέτρο, περιμένω με χαρά. Ελάτε, κύριε λογοθέτη.
1: Λοιπόν, είμαστε στην κλίμακα της Δημοκρατίας, στο πολιτικό κέντρο, το ορίσαμε. Κατεβαίνοντας στο πολιτικό κέντρο θα συναντήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Δηλαδή η πτώση από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ήταν μεγάλο ο πίσω γύρισμα και γι' αυτό ευθύνεται ο Τσίπρας κυρίως. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Δημοκρατία και πιο κάτω από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι οι στρατιωτικές χουντές που σαν στρατιωτική χουντά μπορούμε να παρομοιάσουμε και το καθεστώς του Ιράν. Μια ισλαμιστική χούντα είναι. Λοιπόν, δηλαδή αυτό το πολίτευμα του Ιράν είναι πολύ χαμηλά από ό,τι καταλαβαίνετε στην κλίμακα της δημοκρατίας. Δεν πρέπει να υπερηφανεύεται κανένας για το καθεστώς που υπάρχει στο Ιράν και δυστυχώς όλα τα κόμματα της αριστεράς τρέξανε να υπερασπίσουνε το καθεστώς των μουλάδων ενάντια στη θέληση του Προέδρου Τραμπ που θέλει να τους ανατρέψει. Εγώ συντάσσομαι με τον Πρόεδρο Τραμπ. Συντάσσομαι και συμφωνώ να επέμβει στρατιωτικά και να τρέψει το καθεστώς των μουλάδων.
0: Εσείς τώρα επιμένετε ότι ο Τραμπ θέλει να ανατρέψει τους μουλάδες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και συμφωνώ. Και τον στηρίζω όσο μπορώ.
0: Τι συμφωνείτε, το έχω καταλάβει. Άλλο ρώτησα εγώ.
1: Ναι, συμφωνώ, ναι, πρέπει να ανατραπεί
0: το
1: καθεστώ του μουλάδων.
0: Ναι, το ξαναλέω.
1: Αυτοί οι παπαδόνοι της Επανάστασης πάνε και λένε φρουρή της Επανάστασης.
0: Ναι,
1: και στους δημοσιογράφους και επαναλαμβάνουν αυτά που λένε και αυτοί. Φρουρή. Ποια Επανάσταση, κύριε,
0: ναι.
1: Είμαστε σοβαροί.
0: Είπα το ότι συμφωνείτε.
1: Το καθεστώ
0: του
1: μουλάδων είναι τίποτα.
0: Αλλά εσείς θεωρείτε ότι ο Τραμπ αυτό θέλει.
1: Θα τρελαθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μετά ένα βιβλίο προτείνω από τη φυσική στη μεταφυσική. Είναι πολύ καλό. Όσοι έχουν φιλοσοφικά ενδιαφέροντα γύρω από αυτά τα θέματα, γεφυρώνει όπως γράφει τις θετικές επιστήμες και τη μεταφυσική αναζήτηση και απευθύνεται σε αναγνώσεις με φιλοσοφικά ενδιαφέροντα. Το βιβλίο είναι από τη φυσική στη μεταφυσική του Νίκου Ταμπάκη. Ο Νίκος Ταμπάκης είναι δικτάτορας μηχανικός του MEP του Εθνικού Μετσοβίου
0: Πολιτεχνείου. Διδάκτορας, όχι δικτάτορας.
1: Ορίστε. Ναι. Ορίστε.
0: Διδάκτορας.
1: Ναι, ναι. Και διδάκτορας της φιλοσοφίας. Ναι. Είναι αρκετά μορφωμένος άνθρωπος. Το συστήνω. Είναι πολύ καλό. Από τη φυσική στη μεταφυσική. Βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Και το τελευταίο θέμα. Εσωτερική δημοκρατία. Εδώ. Ελλάδα. Λοιπόν. Έχουμε ένα σύνταγμα. Το οποίο όσοι ασχολούνται με τα κοινά υποτίθεται ότι το σέβονται, έτσι. Το σεβόμαστε.
0: Υποτίθεται, καλά λέτε, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, και άμα δεν, όποιος δεν το σέβεται, ανάλογα με τη βαρύδα των ενεργειών του, διώκεται ή όχι από την ελληνική αστυνομία. Λοιπόν,
0: έχουμε δύο μεγάλες τραγωδίες.
1: Ορίστε.
0: Ναι, λέω, εξαρτάται ποιος είναι αυτός που δεν το σέβεται.
1: Ναι, ναι. Θέλει κουβέντα εδώ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω τώρα δύο μεγάλες τραγωδίες σχετικά κοντά. Το Μάτι και τα Τέμπη, για τις οποίες το ελληνικό κράτος δεν έχει βγάλει απόφαση ακόμα ποιοι ευθύνονται.
0: Για τα Τέμπη.
1: Και το Μάτι και τα Τέμπη, ναι.
0: Για το Μάτι πώς δεν έχει βγάλει, έχει βγει απόφαση.
1: Τι έχει πει, ότι...
0: μην τα ξαναλέμε, κύριε λογοθέτη.
1: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Ποιοι
0: θα μπείτε να διαβάσετε, δεν θα κάνουμε τώρα ανασκόπηση της
1: δικαστικής. Εγώ θεωρώ ότι ούτε για το Μάτι έχει πει καθαρά ποιοι
0: ευθύνονται.
1: Ξεκάθαρα
0: και έχει φεσιδικήσει κιόλας. Ξεκάθαρα.
1: Για το Μάτι υπάρχουν ένοχοι.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτή η τραγωδία αντιμετωπίστηκε σε επίπεδο πλημελήματος.
0: Αυτό μου λένε. Αντιμετωπίστηκε με βάση
1: τις
0: κατηγορίες που απαγγέλθηκαν. Ναι.
1: 104 νεκρούς και αντιμετωπίστηκε.
0: Τώρα συγγνώμη, με ρωτάτε εμένα.
1: Επίσημο κράτος σε επίπεδο πλημελήματος. Μα εδώ υπάρχει σοβαρότητα.
0: Εμένα ρωτάτε.
1: Μα το θέτω σαν ερώτημα, υπάρχει σοβαρότητα.
0: Θέλετε να σας απαντήσω.
1: Αυτή την υπόθεση και γνωμοδότησαν ότι, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγωδία με τους 104 επίπεδο.
0: Θέλετε να σας απαντήσω ή το βάζετε ρητορικά?
1: Ορίστε.
0: Ρητορικά το βάζετε το ερώτημα.
1: Ποιο κύριε, μα είναι τραγωδία.
0: Ναι, το είναι το τραγωδία, μα, συμφωνώ. Το ερώτημα το βάζετε σε μια σοβαρή βάση ή ρητορικά?
1: Ρωτάω.
0: Το ερώτημα το βάζετε σε βάση απαντήσεως ή ρητορικά?
1: Όχι, σας ρωτώ εσάς. Θα μου δώσετε μια απάντηση αν μπορείτε.
0: Την προσωπική μου άποψη θέλετε να ακούσετε.
1: Η επίσημη πολιτεία το αντιμετωπίζει σε επίπεδο πλημμυρματός.
0: Την προσωπική μου άποψη θέλετε να ακούσετε.
1: Δεν
0: είναι... Μισό λεπτό, κύριε λογοθέτη, γιατί τα έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Γιατί
0: εγώ δεν είμαι η επίσημη πολιτεία.
1: Όχι, κύριε, απλά σας ρωτάω.
0: Ναι. Κατά την προσωπική μου άποψη και το Μάτι, καλά τα Τέμπη ακόμα η δίκη δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά, και το Μάτι και τα... Θα δούμε πώς θα πάει με τα Τέμπη, μάλλον το Μάτι, γιατί το πώς θα πάει με τα Τέμπη θα το δούμε, δεν αντιμετωπίστηκε με καμία σοβαρότητα, κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Το Μάτι, ναι.
0: Ωραία.
1: Καμία σοβαρότητα, ναι. Ωραία.
0: Με καμία. Εν πάση περιπτώσει, με επιλεκτική σοβαρότητα, να το πω λίγο διαφορετικά.
1: Μα
0: αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ένας δικηγόρος να αναλάβει αυτή την υπόθεση και να λέει ότι είναι πέρα από το αντιμετωπίζουν σαν πλημέλημα. Πώς είναι πλημέλημα, δούμε.
0: Βάλτε εσείς ένα δικηγόρο.
1: Ορίστε.
0: Βάλτε εσείς.
1: Μα κύριε, από την πολιτική.
0: Εγώ δεν γέλασα.
1: Καλείτε
0: εσείς έναν δικηγόρο να αναλάβει όταν οι ίδιοι συγγενείς έχουν κινήσει τις διαδικασίες που έχουν κινήσει.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Τι πράγμα.
0: Τι πράγμα.
1: Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
0: Γιατί δεν καταλάβατε?
1: Για το Μάτι τι μου βάζει τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Ότι καλείτε εσείς ένα δικηγόρο να αναλάβει μια υπόθεση για την οποία τόσοι συγγενείς θυμάτων έχουν κινήσει διαδικασίες.
1: Πώς τολμάει ο δικηγόρος και αποφέρει ότι το Μάτι είναι πλημέλημα? Πώς τολμάει?
0: Ποιος δικηγόρος?
1: Οποιοςδήποτε που είπε αυτά τα πράγματα.
0: Μα καλά, εντάξει κύριε λογοθέτη.
1: Καπούργημα είναι.
0: Καλό βράδυ κύριε λογοθέτη.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε. Κύριε Δημήτρη, μας ακούει η Κέρκυρα? Όχι. Κυρία Βάσια, κάντε μια προσπάθεια παρακαλώ. Χαιρετώ τον κύριο Αριστοτέλη. Πού τον θυμηθήκατε τον Μπλεκ, κύριε Νίκο? Ο Μπλεκ υπήρχε και ως περιοδικό μόνο του, όχι στην περιπέτεια. Ως Μπλεκ. Ένας που έμοιαζε του Μπλεκ, θυμίζω, στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν είχε χάσει τις εκλογές μετά το τέλος πρώτης θητείας του, είχε μπει μέσα στο Καπιτόλιο με όλα αυτά τα ωραία. Τι να κάνω, κύριε Δημήτρη? Όχι, κανένα, κύριε Γιώργο, από αυτά που μου γράφετε από την Αγγλία δεν θεωρείται ποινικό. Αν και η προσβολή νοημοσύνης, κατά την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Όλη καλημέρα μου.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα. Θυμάσαι που σου είχα πει πόσο καιρό είναι ότι ο Τραμπ είναι ο πιο απρόληπτος άνθρωπος?
0: Ναι, είναι.
2: Ο τρελός, ο βρικόλακας, κατάφερε να ασχολείται όλη η ανθρωπότητα με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι αυτό.
0: Ασχολείται, αλήθεια είναι.
2: Συγγνώμη, όχι αυτό. Η καμόρα του συστήματος. Δηλαδή η καμόρα δεν έχει απάνω. Καταλαβαίνετε τι να πω για καμόρα, εσύ.
0: Ποια καμόρα? Ο κόσμος, οι Αμερικάνοι τον ψήφισαν. Και τον ψήφισαν, διότι το αντίπαλον δέος δεν υπήρχε, ναι, πρώτον, και δεύτερον διότι ο προηγούμενος έχουν τη θέση, δεν ήξερε από πού να φύγει από το βήμα.
2: Δεν έχει σημασία. Έχει
0: πολύ μεγάλη σημασία.
2: Τι σημασία? Εσύ πιστεύω ότι οι λαούς δικούν αυτοί που θέλουν του κάθε να δικήσει. Είναι τη μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή, την έχει το γυαλί, η τηλεόραση. Που πλένει το κουσμάκι το μυαλό. Σε δύο μέρες μέσα να θέλουν, σε κατευθύνουν εκεί που θέλουν αυτοί.
0: Εγώ δεν έχω δικαιώσει. Όντως υπάρχει, όντως μπορεί να σε κατευθύνει, πολλά πράγματα μπορούν να μας κατευθύνουν στη ζωή μας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την εκλογή του Τραμπ, την επανεκλογή του Τραμπ μάλλον, η προσωπική μου άποψη, αν έχει κάποια βαρύτητα και αξία, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ελπίδα να κερδίσει εάν δεν διαδραματίζονταν όσα διαδραματίστηκαν με τον Biden και αν αντίπαλός του δεν ήταν, αν είχε επιλεγεί καλύτερα ο αντίπαλός του από τους δημοκρατικούς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Εσύ πιστεύεις ότι η Αμερική είναι η δημοκρατία στο λαό? Υπάρχει δημοκρατία που δεν έχω, δεν έχω δει καμία δημοκρατία.
0: Υπάρχει αυτό που έχουμε όλοι, που ο κόσμος ψηφίζει και εκλέγει.
2: Ο κόσμος ψηφίζει.
0: Δηλαδή ήταν δημοκρατία όταν βγάλαν τον Biden, αλλά δεν είναι δημοκρατία όταν βγάζουν τον Τραμπ?
2: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα.
0: Είναι ένα σύστημα που το έχουμε αποδεχτεί. Όσοι πηγαίνουμε και ψηφίζουμε. Αν δεν το αποδεχόμαστε, είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Αφού ο Κοσμάκης δεν έχει καταφέρει ένα φάκελο που ψηφάει την ημέρα των εκλογών, κάθε 4 χρόνια, κάθε 2, πότε δεν γίνονται εκλογές, να το χρησιμοποιήσει και να το κάνει, να έχει βάρος όσο ένα σου βάλει τσιμέντο 50 κιλά.
0: Α, συμφωνώ πάρα πολύ ωραία.
2: Είναι αξιολύπητο. Καταρχήν, έχω ξαναπεί και πάλι εδώ πολιτική το σύστημα.
0: Ναι.
2: Εγώ, ξέρεις πολύ καλά, είμαι σκληροπυρηνικός με την καλή έννοια.
0: Ναι.
2: Επιτρέπεται να εργάζομαι σε ένα ξενοδοχείο που πήγα και έκανα κάτι δουλειές? Εγώ είμαι ανεξάρτητος, εσύ. Και όταν έρχονται ενεργάτες στο πρωί, να του λέω καλημέρα κότες. Είμαι σε ρουφιάνη.
0: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, να μην πω ονόματα.
0: Όχι, να μην πει τα ονόματα, προφανώς.
2: Έχει 2 ξενοδοχεία.
0: Ναι. Βλέπετε. Ωραία.
2: Λοιπόν, είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο που έχει 300 άτομα προσωπικό, ό,τι και να λένε εις βάρος μου και από πίσω μου, να μην βρεθεί ένας άνθρωπος να μου πει τι γίνεται?
0: Εσύ είσαι το ιδιοκτήτης?
2: Όχι, ιδιοκτήτης εγώ.
0: Όχι. Να πει κάτι εις βάρος
2: του. Τι λέγανε τα επίσημα άτομα εκεί στο γραφείο, για μένα.
0: Για εσάς που δουλεύατε, που κάνατε δουλειά για το ξενοδοχείο, λέτε?
2: Ναι, μου λέγει ένας ζαχαροπλάστης.
0: Όχι, προφανώς και θα το μάθετε.
2: Α, μπράβο, μου λέγει ένας ζαχαροπλάστης συγκεκριμένα. Και όταν βρεθούμε, θα σου δείξω στοιχεία αποδεκτικά για αυτό που λέω.
0: Προφανώς και θα το μάθετε, εντάξει.
2: Μου λέγει ένας Μίτσο, λένε μέσα για σένα, λέει, είσαι σκληροπυρηνικός. Αλλά είσαι και αετός.
0: Σε μια κοινωνία που είναι και κλειστή, δεν είναι και... Εντάξει, προφανώς και θα το μάθετε.
2: Και έλεγα στους εργαζόμενους που αποχότανε, καλημέρα κότες τους, λέγα, τους λέγα κότες.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Το εσείς το λέγατε, αλλά αυτό δεν τους αφορούσε όλους.
2: Συγγνώμη, όταν έχουμε 10 εργαζόμενους και από τους 10 εργαζόμενους και χωρίς 15 ρουφιάνους...
0: Δεν μπορεί όλοι να ήταν... Όλοι να λέγανε για εσάς.
2: Εγώ δεν το λέγανε όλοι εις βάρος μου.
0: Λοιπόν,
2: τους έβαζα το τραγούδι.
0: Άρα εγώ που δεν έλεγα εις βάρος σας, γιατί να με λέτε κότα?
2: Δεν έλεγα, εννοείτο.
0: Τόσο.
2: Εννοείτο. Λέμε τώρα, κουβέντα κάνουμε.
0: Ναι.
2: Καταρχήν ένας, όταν αγαπητέ Μάνο, το αφεντικό, το κάθε αφεντικό, σε χαϊδεύει και σε χτυπάει στην πλάτη, ξέρεις τι σου κάνει? Σου κουπανάει ένα μαχαίρι και βγαίνει στο στέρνο μπροστά.
0: Όχι πάντα.
2: Λα τώρα εδώ. Το ξέρεις, μόλις κάνουν τη δουλειά του δεν το ξέρουν άλλο.
0: Όχι πάντα.
2: Να σου πει και κάτι άλλο όμως, έτσι.
0: Δηλαδή κάθε φορά που ένα αφεντικό χτυπάει έναν εργαζόμενο στην πλάτη, του καρφώνει μαχαίρι.
2: Στην πράγμα, λίγοι είναι άνθρωποι εγώ τότε. Μόλις κάνουν τη δουλειά δεν ξέρουν άλλο. Σε παραμερίζονται στην άκρη, όπως πάνε που παθαίνει δύο παγίματα και το κρεμάνε για να μην πονάει. Το κρεμάνε με ημάντα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
2: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από αυτά τα παιδιά. Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω πολύ καλά τη δουλειά μου. Και απαιτώ κατά γράμμα. Να σου έρθει ένας ώρα ένας ακουρατής, ο οποίος είναι ακουρατής, να πει ότι πληρώνεται την Κυριακή 2 μπαρογράμματα. Δεν πάω για δουλειά, ρε παιδί. Δεν πάω για δουλειά. Έχω το δικαίωμα να ζήσω όσο θέλω. Δεν με πιάνει εμένα ο νόμος. Δεν υπάρχει ζυγαριά στην τέχνη. Από το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να μου πει εμένα, ναι, κύριε Μίτσο, επειδή είσαι ξυλουργός, κύριο κατασκευαστή, να πάρεις 10 ευρώ. Ζητάω όσα θέλω. Κατάλαβε σου λέω τώρα. Όταν εγώ απασχολώ με τα εργαλεία μου, 10 τεμάχια εργαλεία, είμαι υποχρεωμένο να πάρω το μαροκάμα του ανεδίκη του εργατή. Εγώ με ακούω.
0: Βεβαίως.
2: Εγώ καθορίζω, όσο γουστάρω. Γιατί και την πρωτομαγιά μου με ζητήσε να πάω για δουλειά, ζήτησα 3 μεροκάματα. Δεν πήγα. Πήγα μόνο με τη γυναίκα μου. Δεν δουλεύω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αν ανοίξει επιχείρηση ή αν κλείσει.
0: Θέλω να σας πω πάντως ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι έτσι.
2: Εγώ τι σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί σκέφτομαι έτσι. Γιατί πατά πολύ καλά στα πόδια με τη δουλειά που κάνω.
0: Γι' αυτό, επειδή όμως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, δεν σκέφτονται κι όλοι έτσι.
2: Οι παλίξει τι λέγανε, μάθε τέχνη κι άστινα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά επειδή όμως οι κοινωνίες έχουν αλλάξει και ο τρόπος ζωής πολλών των ανθρώπων έχει αλλάξει και επειδή πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν κάποια τέχνη που εσείς ξέρετε και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα χέρια σας, δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Αυτό σας λέω. Και δεν είναι κακό που δεν σκέφτονται όλοι έτσι.
2: Από τη μία μεριά που τράβηξα τα άκρα και πληρώθηκα με το παραπάνω εκεί πέρα, την επόμενη εβδομάδα πήγα σε ένα σχολείο, σε ένα φίλο μου, σε ένα χωριό, και έκανα φιλοκερδό, στην έμερο κάμπαζα δουλειά δωρεάν, δεν έχω πρόβλημα. Σε σχολείο. Δεν πήγα σε εκκλησία. Σε σχολείο, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
2: Όταν με καλέσαν εμένα να πάω να κάνω μια μεγάλη δουλειά σε μια εκκλησία, μου ζήτησε το επιτελείο, το επιτρόπη και οι παπάδες, να κάνω μια καλή τιμή. Ξέρεις τι τους είπα. Για η τιμή είναι αυτή, για τη διαφορά να την πληρώσουν οι χωριανοί σας, που πήραν διανυκτός τα καλύτερα φιλέτα στην παραλία δωρεάν τσάμπα.
0: Ναι.
2: Και τους είπα και το άλλο. Υπάρχει άλλη περίπτωση, λέω, άλλη εδώ. Θα μου δώσετε το κλειδί από την εκκλησία, και κάθε μέρα που τα σχολιά θα παίρνω μια παλιά εικόνα από μέσα, λέω, αν την διακριθώ εγώ. Δεν τους λυπάμαι.
0: Ναι.
2: Δεν τους λυπάμαι. Πουλήσανε εδώ πέρα διανυκτός τα καλύτερα φιλέτα και θέλουν τσάμπα δουλειά. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Να ξέρετε πάντως ότι έτσι γίνονται τα λεφτά.
2: Με τι λεφτά.
0: Τα πολλά λεφτά.
2: Από πού είναι από μένα, ναι.
0: Πώς.
2: Δηλαδή με κατηγορείς ότι κάνω πολλά λεφτά.
0: Όχι. Ότι έτσι...
2: Ναι.
0: Όπως σας ζητάνε να κάνετε δουλειά,
2: ναι.
0: Έτσι γίνονται τα λεφτά. Αν δεν την κάνετε εσείς θα βρουν κάποιον άλλο.
2: Δεν με ενδιαφέρει πάνω,
0: ναι. Δεν είπα εγώ ότι σας ενδιαφέρει.
2: Ακούω ναι. Αυτό, αλλά έτσι είναι το πράγμα.
0: Ναι, αυτό δεν είπα εγώ ότι σας... Προφανώς. Εσείς θα κάνετε αυτό που λέει η συνείδησή σας.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν είμαι παρατρεχάμενος πίσω από τους παπάδες. Πιστεύω στη συνείδησή μου και τηρώ κατά γράμμα την ανθρωπιά. Μετά από 30 χρόνια...
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απλά σας εξηγώ ότι κι αν δεν κάνετε εσείς τη δουλειά... Θα βρεθεί κάποιος άλλος να την κάνει.
2: Μια παρεμία λέει δεν υπήρχαν οι βλάκες που ζωούσαν εξύπνοι.
0: Και έτσι γίνονται τα λεφτά ενώ από αυτούς που θα βρούνε τον επόμενο.
2: Λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, εχθές έμαθα ένα περιστατικό του 93.
0: Ναι.
2: Που δεν το έχω πει καμιά νου. Που το είπε εργαζόμενος Αρμανός. Μου λέει, Δημήτρη, ξέρεις τι μου είπε, λέει, ο τάδε μου, λέει. Αρμανός εκείνος. Ότι ο Δημήτρη, λέει, το 92, στη Ρόδα που μας βρήκε στο φανάρι, το 2 είχα βρει. Μας έδωσε λέει, στον καθένα λέει, που υπάρχει ρακέντητη και εξυπόλυτη και πεινάγαμε ένα καλό ποσό και τους πήρα για από ένα μάρκετ με αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν το έχω πει σε κανένα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Αναμεταξύ τους το λέγανε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είμαι άνθρωπος ή ανθρωποφάγος.
0: Ναι.
2: Ούτε σκλαβοπάζαρο κάνω γιατί εγώ δεν σκλαβοπάζαρο εγώ. Εδώ είχαμε εμείς αγαπητέ Μάνο έναν εργοδότη Βατίδης λεγόταν που ο πατέρας ήταν οικονομολόγος του Ποντοσάκη, ξενοδόχος. Αυτός ο άνθρωπος ανερχόταν την ώρα της εργασίας και ο καθένας από εμάς, εγώ δεν καπνίζω, έκαπνιζε ένα τσιγάρο, καθόταν να πιει ένα καφέ και σηκωνόταν ελαττήριο επειδή έβλεπε το αφεντικό. Ξέρετε τι τράβαγε μετά από τους εργαζομένους?
0: Τι?
2: Υπήρχε πιθανότητα να τον διώξει από τη δουλειά. Για την πράξη που έκανε που σηκωνόταν αεροπλάνο επειδή σε βλέπει το αμυντικό. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Μας έλεγε οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε λίγο κουρασμένοι και θέλετε να καπνίσετε ένα τσιγάρο ή να πιείτε ένα καφέ, δεν θα σηκωθείτε αν με βλέπετε εμένα και έρχομαι εκεί πέρα που δουλεύετε. Δεν έρχομαι, λέει, για μπαμπούλας. Καταλαβαίνετε τι άνθρωπος ήταν.
0: Καταλαβαίνω, ναι.
2: Α, μπράβο. Αυτός ο άνθρωπος, ο Άρκης, ο Βατήρης, να είναι καλά άνθρωπος. Δεν πλήρωσε ποτέ κανέναν το Σαββάτο σωστά. Ποτέ. Πάντα παραπάνω.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι εργοδότες, βέβαια.
2: Εγώ λέω και το όνομά του, δεν έχω πρόβλημα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Δεν με πειράζει. Άνθρωπος, λέω, άνθρωπος με μεγάλο αλφα. Με μεγάλο αλφα. Όχι ο άλλος, να μου κυκλοφοράει με λαμπροκίνη και οι εργάτες απλήρωτοι, ή ορισμένοι εδώ την εποχή που δεν είχαν χαρτιά οι Γερμανοί, μεγαλοεργολάβοι. Μεγαλοεργολάβοι σε δημόσια έργα. Ξέρετε τι κάνανε. Κάθε 15 μέρες που απασχολούσαν 10 και 15 Αρμανούς που δεν είχαν καρδιά, πέρανε, είχαν κύκλωμα με την αστυνομία και πέραν την αστυνομία τηλέφωνο και πέφτουν σκούπα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Σε πιάνουν να δεν έχεις καρδιά, αλλά πληρώνεσαι για να σε απελάσουν. Αυτό τραβάγανε ορισμένοι εδώ Αρμανοί από λεβέντες και κερκυραίους επιχειρηματίες και εργολάβους. Με γραβάτα. Λοιπόν, μακριά από γραβάτα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο συντόμω, θα σε πάρω τηλέφωνο εντός ημερών.
0: Να με πάρετε, κύριε Δημήτρη.
2: Θα το σηκώσει, να μην σηκώσει το τηλέφωνο.
0: Εξαρτάται από τι ώρα θα είναι και πού θα είμαι. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σα, αγόρι.
0: Γεια σα, γεια σα.
2: Χαιρετίζω τη μαμά, καλή
0: νύχτα. Να είστε καλά, γεια σα. Ο κύριο Τάσο από τη Βαρυμπόπη, ελάτε. Κύριε Τάσο. Γεια σα.
3: Με ακούτε.
0: Αμέ.
3: Λοιπόν, άκουγα υπομονετικά. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω τρία θεματάκια.
0: Ωραία.
3: Εάν από τα τρία έτσι κι αλλιώς έχει λυθεί, είναι για τα πατίνια.
0: Ναι.
3: Θα λυθεί, θα πάρει το δρόμο του. Γιατί δυστυχώς
0: είχαμε... Δεν βλέπω εξέλιξη προς το παρόν, ναι. Για να δούμε.
3: Δυστυχώς είχαμε.
0: Όχι, δεν βλέπω, εννοώ κάποια εξέλιξη προς επίλυση. Ναι, εξελίξη πάρα
3: πολύ. Όπα, να εξηγηθώ πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
3: Να εξηγηθώ σαν τέσσερις. Είμαι deliverers.
0: Κούριερ,
3: delivery, freelance.
0: Ναι,
3: διανομέας,
0: διανομέας. Ναι.
3: Ναι, είμαι freelancer. Και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί μας αντιμετωπίζουν και ως σκουπίδια.
0: Όχι βέβαια, γιατί δουλειά κάνετε.
3: Συγγνώμη.
0: Δουλειά κάνετε, τι πάει να πει. Εξυπηρετείτε...
3: Δεν εξυπηρετώ, δουλειά κάνω.
0: Ναι.
3: Να ζήσω την οικογένειά μου. Επειδή μας αντιμετωπίζουν ως σκουπίδια...
0: Εντάξει, κακώς αυτοί που σας αντιμετωπίζουν έτσι.
3: Όταν εγώ πηγαίνω και φοράω τα διάφορα που φοράω που βρέχει, έλα βρέχει έξω και έχεις κάνει μια λίμνη έξω από το σπίτι τους, σε ειρωνεύονται και σε τρολάρουν.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο να
3: πάμε
0: το πεις αυτό.
3: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, επειδή τα έχω γράψει για να συνεχίσω.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Θα πάρουν όλο τον δρόμο τους. Λογικά. Πάμε παρακάτω.
0: Καλά το πάτε, λογικά.
3: Λογικά. Σε αυτό που θα πω τώρα είναι σαφέστατα και βάζω μέσα και τον εαυτό μου.
0: Ναι.
3: Οδική συμπεριφορά και ως πεζή και ως οδηγή. Γιατί έχουμε κάτι λανθασμένο έχουμε. που κάνουμε όλοι ευγενή καλοσύνη, παρακαλώ περάστε. Όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στο μηχανάκι, πάνω στο μηχανάκι, οτιδήποτε.
0: Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Το κάνουμε όλοι.
0: Όλοι δεν ξέρω αν το κάνουν, αλλά ναι.
3: Όσοι έχουμε την ευγενή καλοσύνη, γιατί βάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα και εμένα, ναι.
0: Ναι.
3: Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ κοιτάζω καθρέφτες, ποιος άλλος έρχεται σαΐτα.
0: Μπράβο. Με προλάβατε.
3: Γιατί δεν μπορώ να πω στον παππού.
0: Γιατί σταμάτησα εγώ, αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει και, και από δίπλα. Μπράβο, ωραία.
3: Σωστά μέχρι εδώ.
0: Πολύ σωστά.
3: Λάθος.
0: Όχι, όχι. Και πού να δείτε όταν το χέρι του δίπλα έχει κολλήσει την κόρνα, επειδή σταμάτησες για να περάσει κάποιος.
3: Για την κόρνα που είπες, αγαπητέ Μανώλη, θα σου πω κάτι later, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, γιατί σου πω ότι έχω μαρκάρει. Εγώ είμαι τελειβεράς, ναι.
0: Ναι.
3: Αν δεν κάνω λάθος, ή αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Έχεις ένα ή δύο παιδάκια.
0: Ένα.
3: Ένα. Θα το χαίρεσαι για να σου ζήσει.
0: Να είστε καλά.
3: Και κάθε μέρα που σ' ακούω είσαι και κάθε μέρα πιο καλύτερα στη φωνή.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι τσόκλαντ μπόι,
0: ναι,
3: και επειδή υπάρχουν και άλλα τσόκλαντ μπόι,
0: κάνω
3: τηλέφωνο στην συγκεκριμένη, σε κάποια εταιρεία, σε ναι, κάποια εφαρμογή, και πάω και παίρνω οτιδήποτε,
0: ναι,
3: και τα μεταφέρω. Μέσα σε αυτά είναι ναρκωτικά.
0: Πώς γίνεται αυτό?
3: Εγώ που να το ξέρω.
0: Όταν παίρνετε,
3: και
0: ένα,
3: γίνεται,
0: όταν,
3: και γίνεται.
0: Όταν παίρνετε ένα κλειστό πακέτο, δεν μπορείτε να το ξέρετε προφανώς.
3: Εγώ έχω όλα τα πιστοποιητικά, υγιεινής και τα πάντα όλα.
0: Ναι.
3: Όπως δηλαδή, ας πούμε, και σε αστυνομικούς που με έχουν σταματήσει, έχω πει παρακαλώ με γάντια.
0: Ναι.
3: Ό,τι είναι, γιατί εγώ ξέρω τι έχω πάνω μου.
0: Πώς το ξέρετε?
3: Όταν είχα ψωμιά, ας πούμε, από συγκεκριμένο κατάστημα.
0: Μισό λεπτό, όταν μεταφέρετε τρόφιμα, μεταφέρετε τρόφιμα. Αν μεταφέρετε όμως ένα πακέτο που μου λέτε, το οποίο έχετε παραλάβει ως πακέτο, δεν μπορείτε να ξέρετε τι έχει μέσα.
3: Το τι έχει μέσα, ναι, δεν μπορώ να το
0: ξέρετε
3: ξέρω.
0: Ξέρετε μόνο αυτό που σας έχουν πει.
3: Δεν μπορώ να το ξέρω, όχι.
0: Αυτό
3: δεν
0: έχει
3: δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι.
3: Αλλά και εγώ που ξέρω ότι αν μεταφέρω ναρκωτικά ή όχι.
0: Μα δεν το ξέρετε, αυτό σας λέω.
3: Mm.
0: Δεν καταλαβαίνω όμως που πάει αυτή η κουβέντα.
3: Όταν εγώ πήγα και μου δώσανε, ήταν για 50 κάπου εκεί,
0: ναι,
3: και μου βγαίνουνε 13χρονα. Ναι. Να παραδώσω σε 13χρονα ένα πραγματάκι το οποίο δεν ζήγιζε ούτε 3 γραμμάρια.
0: Ναι.
3: Εσύ συγγνώμη δηλαδή, πώς θα το αντιλαμβανώσουν? Κάτι πήγαινε σωστά, κάτι.
0: Όχι απαραίτητα.
3: Τι ήτανε, γάζα, επίδεσμο?
0: Ήτανε μία φιγούρα από τα Kinder που πολλοί πουλάνε μέσω πλατφόρμας προς 1 ευρώ και 30 λεπτά, προς 90 λεπτά. Κάθε μέρα τα delivery στο Box Now παραδίδουνε δεματάκια 3 και 5 γραμμαρίων με μία φιγουρίτσα.
5: Είναι νόμιμη αυτή?
0: Ναι, βεβαίως.
5: Είναι νόμιμη?
0: Ναι, γιατί?
5: Είναι νόμιμη?
0: Ναι, γιατί?
5: Ξαναρωτάω.
0: Ναι, σας λέω. Απολύτως.
5: Είναι νόμιμη
0: απολύτως,
5: αυτή?
0: Απολύτως.
5: Ναι.
0: Ναι, ναι.
5: Παίρνεις οργό?
0: Απολύτως. Υπάρχει νομοθεσία η οποία ορίζει...
5: Όχι.
0: Η οποία ορίζει...
5: Όχι, υπάρχει νομοθεσία.
0: Η οποία, η οποία
5: αυτή
0: ορίζει...
5: Αυτή η διανομή είναι νόμιμη?
0: Το box now, τι να σας πω, δεν ξέρω ποιο τι διανομή
5: έχει. Είναι νόμιμη?
0: Α, δεν ξέρω, τι να σας πω.
5: Εδώ θέλω.
0: Εγώ νομίζω κάτω ότι με ρωτάτε αν είναι νόμιμη η αγοραπολισία.
5: Η αγοραπολισία είναι παράνομη, but anyway.
0: Νομιμότατη είναι.
5: Και σε ρωτάω, είναι νόμιμη αυτή?
0: Και πού να ξέρω εγώ, επιθεώρηση εργασία είμαι? Άμα δεν είναι νόμιμη, πείτε μου γιατί.
5: Πώς το είπε?
0: Επιθεώρηση είμαι, τι είμαι?
5: Γιατί επιθεώρηση εργασία, πόσους ανθρώπους έγινε από για να έλεγε?
0: Συγγνώμη, εμένα γιατί με ρωτά, ξέρετε εσείς ότι δεν είναι νόμιμη?
5: Και βέβαια δεν είναι νόμιμη.
0: Γιατί δεν είναι?
5: Γιατί είναι παράνομη.
0: Α, εντάξει, ωραία. Γιατί είναι παράνομη? Τι είναι?
5: Αιγύπτη, Αιγύπτη.
0: Και τι είναι, τι σημαίνει αυτό?
5: Ποιος έχει νόμιμα χαρτιά, ρε φίλε?
0: Πού να ξέρω εγώ κάνω τους ελέγχους. Σοβαρολογείτε τώρα.
5: Ποιος κάνει τους ελέγχους, το κράτος?
0: Προφανώς.
5: Ποιο κράτος?
0: Γιατί δεν κατάλαβα τώρα.
5: Είναι
0: δηλαδή,
5: παρακράτος.
0: Συγγνώμη, εγώ κάνω μια παραγγελία να μου φέρουν ένα καφέ. Και αυτός ναι, που έρχεται να μου παραδώσει τον καφέ είναι αλλοδαπός. Να του ζητήσω χαρτιά πριν να πάρω τον καφέ.
5: Εσύ τη δουλειά σας να κάνεις, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ θέλω να πάρω ένα καφέ.
5: Τη δουλειά σας να κάνεις.
0: Ναι, εγώ θέλω να πάρω ένα καφέ.
5: Τη δουλειά σας να κάνεις.
0: Μπλέξαμε.
5: Όχι, δεν είναι που μπλέξαμε.
0: Εμπλέξαμε, πώς?
5: Τη δουλειά σας να κάνεις, αγόρι μου.
0: Ναι, τη δουλειά μου θέλω να κάνω.
5: Να πάρεις τον καφέ σου.
0: Mm.
5: Όμορφα.
0: Πρέπει να ελέγξω αν αυτός που μου τον
5: τώρα
0: φέρνει.
5: Τώρα εσένα ποιος θα τον φέρει τον καφέ? Αν θα είναι από την πάσα οποιαδήποτε.
0: Ωραία, άρα ποιο είναι το θέμα? Δεν έχω... Προσπαθώ να καταλάβω.
5: Τι σε ενδιαφέρει?
0: Προφανώς και δεν με ενδιαφέρει.
5: Α, μπράβο. Όταν πηγαίνει μαλλιοκούβαρα και πάρει όλο στην οικογένεια και το σώει όλο στα πάρει.
0: Συγγνώμη, τον βλέπω εγώ πώς έρχεται. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Τάσο?
5: Άμα σου πάρει μαλλιοκούβαρα στην οικογένειά σου, όχι τη δικιά σου, αλλού. Μαλλιοκούβαρα.
0: Ναι.
5: Και θα πηγαίνει μαλλιοκούβαρα.
0: Και πού ξέρω εγώ ότι πάει αυτός και δεν πάτε εσείς?
5: Εγώ είμαι κότα. Κότα Λυράτη.
0: Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα. Άμα όποιος
5: και το
0: πάει.
5: Λέω και το παραλέγω,
0: άμα όποιος πάει με βάση.
5: Άμα
0: όποιος πάει.
5: Εγώ είμαι κότα, κότα Λυράτη.
0: Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα. Άμα όποιος πάει.
5: Άμα όποιος πάει με βάση.
0: Άμα όποιος πάει με βάση το νόμο.
5: Και δεν περίμενα τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μου πει ότι.

0: άλλους.
1: Εντάξει, να το κλείσουμε κύριε Τάσο, γιατί περιμένει κόσμο.
0: Για τον εαυτό μου λέω.
1: Ολοκληρώστε, γιατί περιμένει κόσμο και δεν βγάζουμε άκρη.
2: Φοβάστε.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
2: Φοβάστε να με αντιμετωπίσετε.
1: Γιατί είμαστε σε καμιά αρένα και είμαστε έτοιμοι να πιαστούμε στα χέρια για να σας αντιμετωπίσω.
2: Ποια χέρια προς Θεού.
1: Τι να αντιμετωπίσω. Μία ώρα μου μιλάτε για κάτι.
2: Ούτε μία ώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή την ώρα που μιλάμε, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μου λέτε, πάω και παίρνω από 13χρονα κάτι που είναι 3 γραμμάρια.
2: Εντάξει.
1: Μου λέτε μετά, αυτός που μεταφέρει, αν πάρει την οικογένειά σου μάλλον κούβαρα. Τι να κάνω, πείτε μου εσείς τι καταλαβαίνετε. Τι να, ωραία, να μην παραγγέλνω για να μην βγαίνει κάποιος που μπορεί να πηγαίνει μαλλιο κούβαρα. Ποιο δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να μου πείτε. Προσπαθώ να καταλάβω.
2: Ποιος θέλει που έχει παραγγείλει κάποιο πιτσιρίς που έχουν βγάλει και τον νόμο.
1: Εντάξει, καλό βράδυ κύριε Τάσο.
2: Καλό
1: βράδυ κύριε. Φοβάμαι να σας αντιμετωπίσω κύριε Τάσο. Καλό βράδυ. Δεν γίνεται, εντάξει. Ποιος θέλει. Καλά, κύριε Αρένα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν φαίνεται να είναι.
3: Τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Ναι.
3: Μην το ψάχνετε τώρα. Εγώ πήρα για 2-3 πραγματάκια.
1: Και ο κύριος Στάς για 2-3 πήρε.
3: Ναι, εγώ άλλα θα σας πω.
1: Ναι.
3: Η μαμά μου είχε μια περιπέτεια με φυλάκιση στον εμφύλιο.
1: Ναι.
3: Και όταν βγήκε, βρήκε μια δουλειά, όπου ναι. Βέβαια με το φόβο γιατί δεν παίρνανε δηλωμένους αριστερούς και τέτοια σε κλωστοϊφαντουργία στην Παλαιά Κοκκινιά.
1: Ναι.
3: Σε ένα-δύο αφεντικά. Από όσο μου έλεγε το 52, προσέξτε, το 1952.
1: Μες.
3: Όταν πήγαινε επιθεώρηση εργασίας, τις έκρυβαν κάτω από τον μπάγκο τις εργάτριες. Μόνες τους δουλεύανε οι μηχανές.
1: Το 92...
3: 1952.
1: Το 92, όταν ερχόταν η επιθεώρηση εργασίας,
3: ναι.
1: Έπαιρνε τους εργαζόμενους ένα βανάκι και τους πήγαινε για καφέ. Από τις τζιτζιφιές τους πήγαινε στον Πειραιά. Πάμε παρακάτω.
3: Και στη δουλειά μου, ενώ υποτίθεται ότι...
1: Δεν αλλάξαν οι τακτικές.
3: Όχι.
1: Ναι.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε, τουλάχιστον έτσι μας είχαν πει οι συνδικαλιστές, ότι σε κτίρια όπου είναι πάνω από 50 εργαζόμενοι θα υπάρχει και παιδικό σταθμός ή φροντίδα τέλος πάντων για να φέρνουν τα παιδιά τους.
1: Καλό.
3: Ουδέποτε έγινε. Και να σας πω και κάτι. Έφυγα με 30 χρόνια υπηρεσία και στα 29,5 είστε γιατρός εργασία. Μία φορά άλλη, δεν το ξαναείδα βέβαια, εντάξει. Αλλά σας λέω...
1: Καλό πως... και αυτό.
3: Και εκτός από το ότι τις έκρυβαν κάτω από τον πάγκο, τις πήγαιναν να αλλάξουν, τις έστελναν στα σπίτια τους για να κάνουν καθάρισμα. Mm. Όπου και βέβαια λέει κάτω από τα κρεβάτια ρίχνανε λεφτά για να δουν αν είναι τίμιες. Ιστορίες για αγρίους, τέλος πάντων. Θέλω να ευχηθώ... για τον νεοφώτιστο δυσέγγωνο της κυρίας Στέλλας να του ζήσει και να είναι υγιές και χαρούμενο όσο γίνεται. Είναι παλιά γειτόνισσα και μένει στο Νέο Ηράκλειο τώρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το παιδάκι των 15 χρόνων,
1: ναι.
3: Επειδή το είδα όλη τη συνέντευξη, mm-hmm. Έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά την παιδικότητά του, όμως σκέφτομαι ότι ο γονιός αυτό που θα πρέπει να κάνει, γιατί εγώ παιδιά δεν έχω, είναι απλά να του ανοίξει παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αν δεις ότι κάπου το παιδί προοδεύει και είναι και μοναδικό μυαλό και τέτοια, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος να έχει χάσει πολλά πράγματα και να γίνει ένας μονόγνωτος άνθρωπος, αλλά δεν νομίζω, τον πιτσιρικά τον χάρηκα πάρα πολύ. Όπως υπάρχει και ένα πιτσιρίκι που παίζει πιάνο, Κερασίδης λέγεται.
1: Ναι.

0: και το έχουν πάρει στην Αγγλία. Είναι σε.
1: Σε άλλη δεξιότητα, βέβαια αυτή.
0: Ναι. Πιανίστα. Τέλος πάντων, είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί τώρα εμένα ο ανιψιός μου έχει γίνει αποδεκτός με υποτροφία στην Αμερική για διδακτορικό. Οπότε είναι από το Πολυτεχνείο, γι' αυτό πάει κατευθείαν διδακτορικό και οι γονείς είναι να πέσουν να πεθάνουν.
1: Γιατί?
0: Για την απόσταση. Γιατί άμα ήταν Ολλανδία θα πήγαιναν και με τα πόδια, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων. Και μετά με τις γιαγιάδες, τον παππού και τη γιαγιά, αυτά τα σοκαριστικά. Δεν μπορώ να κρίνω τα παιδιά, γιατί γενικά τους ανθρώπους δεν τους παρκάρουμε. Επειδή εγώ έζησα και με πεθερό και με πατέρα με άνοια και με τη μητέρα μου που ήταν ψήλο ανοϊκή, δεν θέλει τίποτα ο γέροντας, ένα χάδι και περιποίηση θέλει. Δεν μπορείς να...
1: Τι είναι αυτό το φιλοανοϊκή, τι είναι?
0: Τι είπατε?
1: Φιλοανοϊκή που είπατε, τι είναι?
0: Έχει ανάγκη.
1: Όχι, ένα φιλοανοϊκή που είπατε.
0: Ψιλοανοϊκή, δηλαδή κάποιες στιγμές ήταν καλά, τις περισσότερες, και κάποιες στιγμές φανόταν.
1: Με διαλύψεις δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν και 96 ετών.
1: Μα εντάξει.
0: Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις να παρκάρεις, συγγνώμη για την έκφραση, το γονιό σου χωρίς να δεις το χώρο, όπως έγινε με αυτό το παράνομο γυροκομείο.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι. Εννοείται πως είναι.
0: Καταλαβαίνω το πόσο κοστίζουν. Εγώ που είχα τον πατέρα μου ανοϊκό, είχα βρει άλλες άκρες και έφερνα άνθρωπο για να τον κάνει μπάνιο όταν δεν μπορούσα εγώ με το πρόβλημα που έχω.
1: Καλά, κοιτάξτε, υπάρχουν και παιδιά ή συγγενείς οι οποίοι δεν ασχολούνται. Τον πετάνε το δικό τους και σου λέει ότι είναι, ότι να είναι, δεν με νοιάζει.
0: Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Και έχουν και ισχύ συνείδηση.
0: Δεν μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να εκφέρω την κρίση μου. Αλλά τέλος πάντων, είναι κρίμα όμως να φεύγουν οι άνθρωποι και να χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Είναι μεγάλο κρίμα. Και αυτό το έχουν κρίμα στο λαιμό τους οι απόγονοι. Συγγνώμη που το λέω, γιατί όσο κακός και να, αν υπήρξε ένας γονιός ή αυστηρός ή όπως θέλετε αυτά, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε και για ποιο λόγο το έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Και κάτι άλλο, στην πολιτική τώρα, με αυτό το ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο κανάλι του Φαλήρου, σχετικά με το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Έχει γίνει ένας ντόρος. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, κατευθυνόμενο, δεν ξέρω αν θα πετύχει το στόχο που θέλουν. Βγήκε και ο κύριος Βαρουφάκης και είπε ότι λέει ψέματα ο κύριος Τσίπρας.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε, θα γίνει παιχνίδι, γιατί...
0: Τώρα και το παιχνίδι θα γίνει και με την αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη. Πώς κάνουν κανένα κέντρο.
1: Από εδώ και πέρα, ό,τι γίνεται στην ευρύτερη κέντρο αριστερά που συνιστά εξέλιξη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα είναι εκμεταλλεύσιμο. Λογικό.
0: Ξέρετε τι με ενοχλεί, γιατί σας έχω πει ότι είπαν και τόσο χρονών. Με ενοχλεί το ότι δεν υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Δεν ακούς δηλαδή ότι θέλουμε να έρθουμε στην εξουσία, να συμμετάσχουμε ή οτιδήποτε, προκειμένου να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό κράτος.
1: Στην παρούσα φάση, εσείς καλά το βάζετε ως προβληματισμό, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι και ο πολίτης θέλει να ακούσει θέλει να δει την ύπαρξη ιδεολογικού υπόβαθρου. Θέλει περισσότερο.
0: Δεν είναι στη γνώμη που σας διακόπτω, μα δεν υπήρχε και ούτε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θέλει περισσότερο να ακούσει έτοιμες λύσεις και γρήγορες λύσεις παρά ιδεολογικά υπόβαθρα.
0: Ναι, και στο έτοιμες λύσεις όμως να πω, πάρε αυτά τα φασόλια γιατί βράζουν γρήγορα. Έτσι στο έχει έτοιμη τη λύση. Έλα όμως που δεν βράζουν γρήγορα.
1: Καλά, μετά όταν τα έχετε βάλει, τα έχετε αγοράσει και τα έχετε βάλει στην κατσαρόλα, πηγαίνετε να βρείτε αυτό που σας τα πούλησα.
0: Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε και με τον άλλον, με τους άλλους που έχουμε πλέξει. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεκανίκη και άσχετα αν δεν μιλάνε προς την Αμερική και δεν είναι εχθροί. Και κάτι κυκλοφόρησε, αλλά δεν το έχω μελετήσει, σχετικά με την επίσπευση των εισαγωγών Βοδινού και Κοτόπουλου από την Μερκοσούρ.
1: Ενώ
0: είχαν ένα χρονοδιάγραμμα σιγά σιγά.
1: Αφού προχωράει μια χαρά. Ότι ναι, χαλά. Ναι. Τα έχουμε, όταν μειώνει την παραγωγή, εφόσον μειώνει την παραγωγή, είναι λογικό να γίνει επιτάχυνης διαδικασιών.
0: Ναι, με
1: μάλλον
0: τη
1: είναι
0: ζωά
1: λογικό
0: να γίνει
1: το επιχείρημα.
0: Ναι, με τη ζωά να γίνει αναπαραγωγή. Τέλος πάντων. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κυρία Ρένα, να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφη, λέτε, κύριε Γιάννη.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
2: Να μην είσαι άδικος στη διανομή του χρόνου.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σε ζαλίσω με διάφορα προβλήματα, απλώς θα κάνω μια υπενθύμηση και μια σημείωση που έκανα εκ παρατήρησης. Δηλαδή, παρατήρησα ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, αυτοπροσδιορισμένη ως αριστοκράτες, γαλάζοι κτλ, ενώ για τη Μεγάλη Βρετανία, τη κατόρθωσε να έχει και στις 5 Ηπείρους πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να δουλεύουν χωρίς φυσικά να έχει όφελος και ο αγγλικός λαός, οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, ένα που δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν από τους δημοσιογράφους είναι το εξής. Ο ναύαρχος, ο Άγγλος ναύαρχος, ο Νέλσον, ήταν ο νεότερος. Αυτός λοιπόν τι έκανε. Πήγαινε στους αντίπαλους τόλους, που υπήρχαν τότε οι Ισπανοί κυρίως, και ενώ αυτά, ξέρετε, τότε ήταν αστειοφόρα. Ενώ βρισκόντουσαν σε ακινησία και ένα αστειοφόρο δεν μπορεί εύκολα να κινηθεί ή να μηνθεί. Δεν φοβάσαι και τους είχε εξ αυτού, δηλαδή, τους κατέστρεφε βέβαια, και εξ αυτού βέβαια ήταν ο νεότερος ναύαρχος σε ηλικία της Μεγάλης Βρετανίας τότε. Λοιπόν, αυτόν τον κύριο, ο οποίος είχε στο καράβι μαζί του και ένα φέρετρο για τον εαυτό του, ήταν και ο φόβος και ο τρόμος των άλλων στόλων της εποχής εκείνης, Ισπανία Φερρυππίν, όπως είναι σήμερα η Αμερική. Λοιπόν, αυτόν τον κύριο, τον οποίον έτρεμαν σχεδόν όλοι, ξέρετε ποιος τον σκότωσε?
1: Πού να ξέρω.
2: Δεν το ξέρετε, δεν το έχετε ακούσει.
1: Για πείτε μου.
2: Λοιπόν, στον Ισπανικό στόλο υπηρετούσε ένας Έλληνας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, στο μεγαλύτερο καλτάρι.
1: Πώς τον είπαμε, τον Βρετανό, Νέλσον.
2: Νέλσον, ναι. Νέλσον. Λοιπόν, στο ψηλότερο καλτάρι, που λέγεται και Λαγουδέρα, ήτανε ως παρατηρητής ναύτης τον Ισπανικό πολεμικό ναυτικό, φυσικά, της εποχής εκείνης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτός παρατήρησε σε μια ναυμαχία παρατήρησε το στο αντίπαλο, να πούμε, πλοίο, στο κατάστρωμα που το παρατήρησε, που το δίνε και το μοιρομόρισε και το σκότωσε. Εξ αυτού, ναι, το πολεμικό μας ναυτικό, επειδή ακολουθούσε τις Βρετανικές τα ήθη και τα έθιμα, ξεβγάζονται ένα περιλέμιο που έχουν οι ναύτες στο λαιμό και το περνάνε στη ζώνη τους. Στη μέση τους δηλαδή. Λοιπόν, αυτή η μικρή χώρα που λέτε κατόρθωσε, χωρίς να έχει υπερβολικές δυνάμεις, να κυριαρχήσει στις πέντε υπήρους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί. Ναι. Αλλά πού να βρεθεί κανένας. Καταλάβατε. Διότι όχι με δικές τις δυνάμεις, στρατιωτικές. Οι στρατιωτικές δεν είναι επαρκούσαν για αυτά τα μεγάλα επίβολα σχέδια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά προς τους ξένους και προς την δραστηριότητα των Ελλήνων της τότε διασποράς.
1: Ναι.
2: Τώρα για να αλλάξουμε κλίμα θα σας πω το εξής. Τον Πιέρο Λοβάτη τον έχετε ακουστά?
1: Το ποιο?
2: Τον Πιέρο Λοβάτη.
1: Δεν μου λέει κάτι.
2: Βεβαίως. Αυτός λοιπόν ήταν ένας καραμπινιέρος,
1: ναι,
2: ο οποίος μετά την ήταν και την παράδοση της Ιταλίας βρίσκονταν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ήταν μαζί με τον Λεύ, έναν πιανίστα μουσικό, ήταν ο πρώτος ο οποίος ήταν ήταν γνωστός και περιζήτητος, δηλαδή, σε όλα τα κέντρα. Τι Γερμανοί, τι πηγαίνανε και τον ακούγανε. Πιέρο Λοβάτης.
1: Ναι.
2: Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ένα τραγούδι με προφητικά λόγια.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς το γράψε.
1: Ναι.
2: Προπολεμικά πρέπει να είναι αυτό. Και έλεγε, θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, τον καλύτερό μου φίλο.
1: Ναι, γνωστό.
2: Μήπως σας λέει τίποτα με τη σημερινή εποχή αυτά τα λόγια?
1: Κατ' εικόνα και ομοίωση.
2: Κατ' εικόνα και ναι, κάτι χειρότερο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η πίτα για την οποία γίνεται ο καυγάς, εκεί είναι η πίτα, το χρήμα.
1: Mm-hmm.
2: Καταλάβατε. Ένα άλλο ανέκδοτο σκάνδαλο θα σας πω είναι το εξής. Την εποχή που ήταν τα πρώτα αεροδρόμια, αυτά κατασκευάζονται, ξέρετε, από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαν δώσει τέτοια πολεμικά αεροπλάνα, είχαν δώσει στη Δυτική Γερμανία τότε, ήταν χωρισμένοι σε Δυτική και Ανατολική. Λοιπόν, η γερμανική πολεμική αεροπορία είχε τεράστιες απώλειες, είχε 100 πιλότους οι οποίοι είχαν σκοτωθεί γιατί τα αεροπλάνα ήταν ρομαντικά. Λοιπόν, έδωσε εντολή να επιστραφούν και να σταματήσουν οι παραγγελίες. Τι κάνανε λοιπόν οι έξυπνοι έμποροι Αμερικάνοι? Χρηματοδότησαν τον σύζυγο της βασίλισσας,
1: να,
2: και θέλανε να τα πασάρουν. Αλλά εξεγέρισαν, Ολλανδής δηλαδή η βασίλισσας. Αλλά εξηγέρισε τη στρατιωτική βέβαια και η παραγγελία σταμάτησε. Λοιπόν, το σκάνδαλο αυτό ήταν με τα ονόματα των βασιλικών συζύγων, ο Χομπιόλος και η Χομπιόλα. Έτσι το λέω να πούμε για να ξεφύγουμε από τα καθιερωμένα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σκάνδαλα υπήρξαν ποτέ. Λέει ο Δημήτρης ο Χόρν, ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Ναι.
2: Πολιτικός τι σημαίνει?
1: Ποιος ρωτάει?
2: Να πιάσεις τη μύτη σου. Να πιάσεις τη μύτη σου.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σε αυτό το κόμμα, αυτό το κόμμα που κυβερνάει, είχαν συσσωρευτεί όλοι οι δοσύλλογοι της κατοχής. Ευρήκανε στέγη. Καταλάβατε γιατί το κόμμα αυτό είχε κάνει τόσες γκάφες εις βάρος του ελληνισμού και τώρα παίρνουμε ακόμα και γκαρσόνια από το εξωτερικό και δεν υπάρχει Έλληνας.
1: Μάλιστα.
2: Οι στρατιωτικοί δικοί μας δεν φτάνουν να φυλάξουν το έδαφος το δικό μας. Δεν λέω βέβαια.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: πράγματα. Λοιπόν, τέτοιοι κύριοι, εντός εισαγωγικών των κύριοι, υπάρχουν πάρα πολλοί, ξέρετε, στον ελληνικό χώρο. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Μανώλη μου, έχω κι άλλα πολλά.
1: Πάντα ναι, τι κι άλλα πολλά. Είπατε να είμαι επιχείρηση στον χρόνο.
0: Δεν έχω πάντα στον πάτο του Βαρελίου.
1: Την επόμενη φορά. Γεια σα, κύριε
0: Γιάννη. Έχω χρόνο.
1: Επόκειται τώρα, δεν είχατε. Τόση ώρα μιλάτε. Γεια σα, κύριε Γιάννη. Γεια σα, μία η ώρα. Τραγουδάκι μετά την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Το 97,8.

0: είμαστε.
1: Εν τω μεταξύ, Πανσέλινο είχε την Παρασκευή. Έτσι, το φεγγάρι το βλέπω εγώ τώρα από εδώ. Μια χαρά είναι. Δεν δικαιολογεί δηλαδή φαινόμενα Πανσέλινο απόψε. Αυτό λέω, δεν δικαιολογεί. Τέσσερις μέρες μετά. Κάτσε, κάτσε. Την Παρασκευή ήταν όλη μια χαρά. Κάτσε. Ο Μπούμεραγκ.
2: Έλα, Μανώλη, τι κάνεις.
1: Έλα, Μπούμεραγκ.
2: Είμαι εκνευρισμένος. Τι ήταν αυτή η συνομιλία, μας έσπασε τα νεύρα ο Ντελίβερας. Πραγματικά μας έσπασε τα νεύρα.
1: Ναι.
2: Μα τι συζήτηση ήταν αυτή, τι επίπεδο ήταν αυτό. Η εκπομπή άρχισε πολύ ωραία. Είχαμε το Λευτέρη, μετά είχαμε τη Φρέα Βάις, μετά είχαμε το λογοθέτη που μας είπε για τη ταξική πάλι και πάλι ποιος είναι ο εργοδότης μου και ποιος είναι ο υπάλληλός μου και μετά είχαμε αυτό, ναι. Συγγνώμη για τον εκνευρισμό μου. Μήπως χρειάζεται να ρωτάμε στο τηλεφωνικό κέντρο ποιο θα είναι το θέμα συζήτησης.
1: Ωραία, και άμα ρωτήσεις το τηλεφωνικό κέντρο, θα σου πει το θέμα συζήτησης ήταν αυτό. Και βγαίνεις μετά στον αέρα και λες ό,τι θες.
2: Όχι, Μανώλη. Αν κάποιος θέλει να τηλεφωνήσει και να πει ότι ναι, είμαι ο Τάδε και ποιο είναι το θέμα συζήτησης, θέλω να συζητήσω για το Πασόκ Φερρυππίν,
1: ναι.
2: Του κλείνεις το τηλέφωνο και ξεπερδεύεις.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, ναι. Δεν
1: πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό, όμως το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά
1: εγώ δεν θέλω να δηλώνει άλλος από πριν ποιο θέμα θέλει να συζητήσει. Αλλά να υπάρχει ένα διακύβευμα. Να υπάρχει κάτι να... Δηλαδή, εντάξει.
2: Κάτι να κυλάει η συζήτηση, όχι να μου πει ότι το διπλώσαν το δέμα και το περιδιπλώσαν το δέμα και ήταν ένα παιχνιδάκι και μετά ήταν ναρκωτικά. Μας πήγε διαμέσου Λαμίας ο άνθρωπος. Συγγνώμη.
1: Για πάμε.
2: Αλλά πάση περιπτώσει. Ναι, για πάμε. Οδεύουμε προς τα διόδια.
1: Ναι.
2: Ωραία. Πρωτού αρχίσω. Τους χαιρετισμούς μου στη Mrs. White, στο φίλο σου τον Αριστοτέλη, στο Λευτέρη, στη Γιώτα, στον Αριζόνα, στον Τζόρζ από το Λόντον, ο σύντροφος ο Νίκος από τη Γιάννητσά, η Χριστίνα από τον Άλυμο και τη Τσιπρέα από το Κόλωνο. Γιατί αφήνω τη Τσιπρέα τελευταία. Διάβασες το μανιφέστο του Τσίπρα.
1: Το διάβασες.
2: Τι συμπέρασμα έβγαλες. Έβγαλες συμπέρασμα.
1: Όχι.
2: Ούτε κι εγώ. Τελείωσα καταλαβήσει.
1: Δεν έβγαλα, περίμενα. Δεν έβγαλα συμπέρασμα. Βλέπω μια πολιτική φόρμα.
2: Περί τι.
1: Περί τι δεν τη χαρακτηρίσω, αλλά κάποια πράγματα που εγώ ήθελα να δω ως πολίτης, έτσι τώρα δεν πάω επαγγελματικά, δεν τα είδα.
2: Ούτε ιδεολογικά.
1: Ούτε ιδεολογικά προφανώς.
2: Ναι.
1: Δεν τα είδα. Δεν ξέρω αν αυτά σε επίπεδο διακήρυξης εξαγγελιών θα υπάρξουν αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα δεν είδα κάτι.
2: Ούτε και εγώ. Το διάβασα και δεν έβγαλα ούτε κανένα συμπέρασμα. Καμία Φερρυππίν. Για μένα δεν είχε ουσία. Μάλλον ανακύκλωνε το 2012 και το 2015.
1: Δηλαδή εγώ περιμένω ένα κόμμα να βγει και να, βέβαια, ότι θα το πει δεν σημαίνει ότι θα το κάνει.
2: Ναι.
1: Έτσι τώρα να είμαστε μεταξύ μας λίγο ειλικρινείς.
2: Ναι.
1: Αλλά θα μου πεις αυτό δεν έκανε και ο Τσίπρας. Όταν βγήκε και είπε θα κάνω αυτά, δεν τα έκανε.
2: Μάλιστα. Ναι.
1: Εντάξει, είχε βγει. Σωστό. Περιμένω δηλαδή να βγει και να πει ένα κόμμα ότι εγώ αύριο το πρωί, όταν βγω, θα καταργήσω τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα επαναφέρω τον νόμο Γατσέλη. Να βγει μετά η
2: Ευρώπη. Αυξήσω τις συντάξεις.
1: Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να το πει. Εγώ πάω.
2: Θα αυξήσω τις συντάξεις, λες.
1: Ναι. Εγώ πάω σε πράγματα που δημοσιονομικά δεν έχουν κόστος, με την έννοια του γιατί δημοσιονομικά δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταθεί η χώρα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Πολύ συντηρητική θέση παίρνεις, Μανώλη.
1: Όχι, καθόλου. Εξαρτώμεθα. Είμαστε δεσμευμένοι. Όταν όμως πας να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να έχεις συμφωνήσει αλλά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, νομίζω ότι τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Διότι δεν μπορεί να σου ζητήσουν αντίμετρα. Κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι, όχι, Μανώλη, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά τότε δεν εφαρμονείς κοινωνική αλλαγή αν δεν σπάσεις αυγά.
1: Περίμενε να σου πω. Να σου πω. Πας σιγά σιγά. Είδαμε και με τα ανταγωγή. Δεν ξέρω. Είδαμε και με τα ανταγωγή για τους χώρους που πήγε το πράγμα.
2: Στάσου μια στιγμή, μια στιγμή.
1: Και μετά ένα νόμο και ένα άρθρο.
2: Ναι, ας άθρα και τα νόμα και τα τάουλια. Μια στιγμή, Μανώλη, μια στιγμή. Έχουμε πλεονάσματα και έχουμε υπερπλεονάσματα τώρα. Έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε.
1: Τι έχουμε, ανάπτυξη, ανάπτυξη έχουμε.
2: Στα χαρτιά. Στα χαρτιά έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε πλεονάσματα. Χαρτιά. Ναι, δεν μαζέψανε 13 δις.
1: Περίμενε,
2: το προηγούμενο.
1: Ναι, υπάρχει ολική ρήξη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Ναι.
1: Υπάρχει να φτιάχνει. Να διορθώσεις πράγματα που αρχικά μπορείς να διορθώσεις χωρίς να μπορούν οι άλλοι να σου πούνε γιατί το έκανες, φέρνοντάς τους σε δύσκολη θέση, αλλά μην μπορώντας να αντιδράσουν έτσι όπως θα αντιδράσουν αν εμπλακούν και δημοσιονομικά στοιχεία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Βέβαια εγώ okay. ούτε πολιτικός είμαι, ούτε οικονομολόγος.
2: Τότε με φέρεις και εμένα σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί να σε φέρω σε δύσκολη θέση, σου λέω αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία, είναι όχι, σέβομαι την άποψή σου, αλλά θέλω να πω ότι τότε δεν εφαρμόζεις κοινωνική αλλαγή και δεν αλλάζεις ριζικά τα πράγματα που πρέπει
1: ριζικά,
2: να αλλάξουν
1: ριζικά.
2: Όσο αφορά.
1: Ριζικά. Όχι, ριζικά δεν τα αλλάζεις.
2: Δεν τα αλλάζεις, αν δεν βάλεις το χέρι στη τσέπη στα ταμεία.
1: Ριζικά όχι.
2: Ναι, γιατί ειδικά οι συνταξιούχοι έχουν αδικηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, έχουν.
2: Μεγάλες περικοπές τα τελευταία 15 χρόνια. Κάπου πρέπει να διορθωθεί αυτό. Και υπάρχουν τα πλεονάσματα. Δεν είναι ότι είμαστε σπασμένοι, τα ταμεία είναι γεμάτα.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό το οποίο είναι το πρώτο που πρέπει να διορθωθεί.
2: Κοίταξε, να το πάμε απλά οικονομικά. Πολύ απλά οικονομικά και μετά θα αλλάξω θέμα. Πολύ απλά. Και ας με βγει ο άλλος από το Βόλο.
1: Δηλαδή να σου πω εμένα οι δύο προτεραιότητες μου. Θα μου πεις, τώρα πάμε στη λογική της συζήτησης αν ήμουν μια μέρα πρωθυπουργός. Όχι, να ξεκαθαρίσω ότι ούτε φιλοδοξία έχω, ούτε με ενδιαφέρει. Έτσι, για να μην έχουμε παρεξήγησεις. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανα αν αύριο το πρωί, ας πούμε, μου λέγανε ότι αποφασίζεις, θα ήταν ο έλεγχος της αγοράς.
2: Okay, συμφωνώ.
1: Το πρώτο.
2: Συμφωνώ.
1: Ωραία. Διότι ελέγχοντας την αγορά, ώστε να μην υπάρχει σχροκέρδια και όλα αυτά και οι τιμές να είναι σε να γυρίσουν σε φυσιολογικά επίπεδα, αυτομάτως δημιουργείς μια οικονομία κλίμακος και για αυτούς που μέχρι χτες τα χρήματα δεν φτάνανε. Α, έτσι νομίζω εγώ.
2: Okay.
1: Το δεύτερο θα ήταν η προστασία της κατοικίας.
2: Συμφωνώ.
1: Δεν έχω μέσα στα δύο πρώτα τις συντάξεις. Το ένα είναι να δώσεις αυξήσεις και να διατηρήσεις τις τιμές όσες έχουν. Το δεύτερο είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, να ελέγξεις τις τιμές ώστε να έρθουν σε ένα επίπεδο ανάλογο του βιωτικού επίπεδου και να προστατεύσεις το μεγαλύτερο για μένα αγαθό που είχε καταφέρει να κατακτήσει η ελληνική κοινωνία, την πρώτη κατοικία. Και να κυνηγήσεις τους πραγματικούς μεταχτσίδες.
2: Κρατικός έλεγχος, κρατικός παρεμβατισμός.
1: Ναι, τι είναι κακό είναι αυτό.
2: Καθόλου, εγώ είμαι υπέρ. Επέκταση την επιρροή του κράτους και του κρατικού μηχανισμού.
1: Ναι.
2: Ωραία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αλλά θα προσθέσω και τις συντάξεις και γιατί.
1: Δεν σου λέω όχι. Yeah. Απλά σου λέω ότι τα δύο πρώτα πράγματα δεν θα είχαν να κάνουν με αυξήσεις.
2: Οκ. Okay.
1: Γιατί όταν αυξάνεις το εισόδημα κάποιου, δημιουργείς αυτομάτως το κίνητρο σε κάποιον άλλο να αυξήσει τις τιμές.
2: Είναι αυτό αυτόματο?
1: Δεν είναι. Εδώ τις αυξάνουν χωρίς να αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο. Φαντάζομαι να αυξηθεί κιόλας, ξέρω εγώ. Αλλά σου λέω, εγώ είμαι και άσχετος.
2: Όχι, δεν είναι θέμα. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Πρώτον, δεύτερον. Ένα λεπτό. Όσο αφορά τις συντάξεις, αν αυξήσεις τις συντάξεις, αυξάνεις και την κατανάλωση, αυξάνεις και τη ζήτηση στην αγορά, κυκλοφορείται το χρήμα, αυξάνεται και η δραστηριότητα κιόλας. Αυξάνεται και το εργασιακό, περισσότεροι εργαζόμενοι και αυξάνονται και τα εισοδήματα. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι, ας πούμε μετά το τρίτο βήμα θα ήταν να προχωρήσω σε μια ρύθμιση που θα είχε κούρεμα στα χρέη προς το δημόσιο. Σημαντικό κούρεμα όμως. Μάλλον να σου το πω διαφορετικά. Δεν θα είχε κούρεμα. Okay. Θα είχε διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Το κεφάλαιο είναι κάτι που δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Το χρωστάς.
2: Ναι.
1: Καμία προσαύξηση. Ρύθμιση στο κεφάλαιο. Για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος.
2: Συμφωνώ.
1: Άρα μικρότερη δόση και δυνατότητα να χάσεις μια δόση το χρόνο. Πρόσεξε.
2: Μία το χρόνο. Και με αυτή τη δόση να τα βάλεις πίσω στην αγορά.
1: Μπράβο.
2: Για να κυκλοφορεί. Ναι, για να κυκλοφορεί.
1: Μία το χρόνο. Όταν κάνεις μία ρύθμιση. Όταν κάνεις μία ρύθμιση 10 ετών. Δεν σε πειράζει να τα εισπράξεις τα 11. Αν ξέρει ο άλλος ότι έχει ένα μήνα το χρόνο να μην πληρώσει. Και φτάσει στα 10 χρόνια να έχει τηρήσει και να πληρώνει και να έχει χάσει 9 δόσεις, θα τις πληρώσει μετά και τις 9.
2: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Άμα τον πετάξεις επειδή έχασε τη δεύτερη δόση, καληνύχτα.
2: Ναι, συμφωνώ. Κλείσε τα ρολά. Σβήσε τα φώτα.
1: Έτσι λέω εγώ όμως.
2: Ναι. Όχι, συμφωνώ σε αυτό το πεδίο. Ωραία, προχωράμε. Καστανίδης, συμφωνώ με την παραίτηση. Καλά τα πετάπε και χήμα.
1: Νομίζω και εγώ.
2: Ναι, ωραία. Τρίτο, για τα παρικιακά δρόμενα του Σίδνεϊ θα δώσω μια πάρα πολύ μικρή αναφορά. Έχει κλείσει το ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Η αυλαία ήταν ο Μπάσης που είχε έρθει στην Αυστραλία και στο Σίδνεϊ και τραγούδησε. Ναι, ωραία. Και μετά είχαμε την Κυριακή. Ο εργατικός σύνδεσμος Atlas είχε εκδήλωση πρωτομαγιάς. Και το απόγευμα αυτό ήταν στις 2 η ώρα, στις 4 η ώρα, στην Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας. Είχαν ένα φερρυπίν κοινωνικό μνημόσυνο, η μνήμη του πρώην γραμματέα της κοινότητας, που ήταν και πρώην γραμματέας, ήταν και στέλεχος των φίλων και μελών του ΚΚΕ Σίδνεϊ, ο Μιχάλης Τσιλίμος, η οποία μίλησαν ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας, μίλησε η Σόφη Κότση, η πολιτικός, μίλησε ο Αναστάσιος Τάμης και μετά μας τραγούδισε 5 τραγούδια που ήταν τα αγαπημένα του πρώην γραμματέα, ο Δημήτρης Μπάσης.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Όπως είπα, έκλεισε η αυλαία του 44ου ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ και με υπομονή θα δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα του χρόνου. Ωραία, ένα τελευταίο και θα κλείσω, Μανώλη. Τώρα που έφτιαξε η φωνή σου, θα τραγουδήσουμε Καζατζίδι.
1: Όχι ακόμα.
2: Θα πούμε το υπάρχω μαζί.
1: Όχι ακόμα, δεν μπορώ.
2: Πόσο καιρό θα περιμένουμε.
1: Θα σου πω, δεν ξέρω. Ο είδες μέχρι τώρα που έλεγα, ούτε εγώ ξέρω. Αλλά μέχρι ακόμα δεν μπορώ να φωνάξω όπως θέλω και δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν μπορώ να χρωματίσω τη φωνή μου για να τραγουδήσω.
2: Okay.
1: Κατάλαβες. Και δεν μπορώ να φωνάξω, δυστυχώς.
2: Και όταν σε εκνευρίζουν, πώς αντιδράσεις?
1: Δυσκολεύομαι πολύ.
2: Σε νιώθω. Ωραία. Με αυτό κλείνω. Χάρηκα που μιλήσαμε και χαιρετισμό στο υπόλοιπο ακροατήριο.
1: Εντάξει. Και άμα πες το, και άμα βάλω για πρωθυπουργό, θα με προτιμήσεις.
2: Θα σε προτιμήσω σένα. Κοίταξε, ένα τελευταίο τώρα θυμήθηκα. Συγγνώμη που παίρνω ένα μισό λεπτό. Με πήρανε τηλέφωνο ότι με ρβούν κάποιοι και μου είπανε ότι είναι τεκμηριωμένο και εξακριβωμένο, ότι θα σε βάλουν στην επικράτεια του Πασόκ. Στη λίστα.
1: Εμένα.
2: Ο Μαρκουλάκης θα σε βάλει. Ναι. Μου το είπανε από τη Μερβούνη.
1: Πρέπει να με βρει πρώτα για να. Φιλιά, μπούμερα, χαιρετισμούς.
2: Γεια σου, bye-bye.
1: Γεια. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε.
0: Καλημέρα, Μανώλη, και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, μήπως πρέπει να γίνεις λίγο πιο αυστηρός.
1: Γιατί?
0: Γιατί αφήνεις όλους να παίρνουν το χρόνο της τόσο χρήσιμες εκπομπές για τους πολίτες.
1: Ωραία, έλα.
0: Ακόμα ειδικά με τα χαιρετίσματα με θυμίζει παλιά εκπομπές.
1: Ναι, και εμένα αυτό λίγο με...
0: Αυτό δεν ξέρω, μα κόψτε, πες, δεν είναι εδώ για να χαιρετάει ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Πιάνει ο άλλος.
1: Δεν έχετε σε αυτό.
0: Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πάμε.
0: Και προσωπικά, εδώ είναι δημόσια εκπομπή να πούμε τι γίνεται στη χώρα, τα κακά. Ή τέλος πάντων που συνέβη κάποιο σε κάποιον προσωπικό, αλλά να αφορά την κοινωνία.
1: Πάμε, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, παίρνω αφορμή, Μανώλη,
1: ναι,
0: από ένα σημερινό περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το κάτι αντίστοιχο με τον, όχι τόσο σοβαρό, με τον Τζακ Νόρις στην Αθήνα που μπούκαρε εκείνος με το όπλο και πυροβολούσε. Στην Αθήνα.
1: Λέτε τώρα για τον
0: 67χρονο
1: με το σφυρί.
0: Με το σφυρί.
1: Ναι.
0: Δεν τώρα γιατί το ξεκινάω από αυτό.
1: Διαφορετική βέβαια περίπτωση, έτσι τελείως.
0: Βέβαια διαφορετική.
1: Ναι.
0: Δες όμως γιατί τον κατηγόρησαν. Για
1: απόπειρα
0: ληστείας.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος γιατί πήγε στην τράπεζα με το σφυρί.
1: Για να εισπράξει όλη του τη σύνταξη.
0: Μπράβο, αλλά δεν πήγε να κάνει ληστεία ο άνθρωπος. Φαίνεται για κάποιον λόγο τον έχουν δεσμευμένο ένα ποσό από την τράπεζα, μάλλον τον χρωστούσε. Το πώς χρωστούσε.
1: Έχει, όχι, όχι, έχει. Από, αν γνωρίζω καλά την υπόθεση, νομίζω ότι γνωρίζω, έχει νομικό παραστάτη. Επειδή έχει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω τι ακριβώς, με αποτέλεσμα τα χρήματα να τα παίρνει τμηματικά.
0: Δεν κατάλαβα αυτό τι είναι πάλι, τι νομικό παραστάτη δηλαδή, ότι δεν τον αφήνουν να παίρνει όλα τα λεφτά.
1: Έχει κάποιον άνθρωπο
0: για να τον προστατεύσουν, τι τα παίρνει.
1: Ναι, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν το διάβασα, εγώ διάβασα το πρώτο θέμα να είμαι ειλικρινής και με κάνει εντύπωση, υποτίθεται μια σοβαρή εφημερίδα, λέει απείλησε υπαλλήλους ζητώντας χρήματα. Άκου τώρα,
1: τα χρήματα του τη σύνταξή σου, τα οποία παίρνει την
0: ελληνική. Ναι, άφησε με να σε ολοκληρώσω. Mm. Πού είναι η ένσταση. Άκου τώρα, τίτλος εφημερίδας. Απείλησε υπαλλήλους ζητώντας χρήματα. Και συγκεκριμένα μετά προσθέτει να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό τη σύνταξή του.
1: Mm.
0: Άρα, ζητώντας χρήματα, ζητώντας να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό τη σύνταξη. Ζητώντας χρήματα, τι εννοεί, κύριε μου, που γράφει.
1: Τα χρήματα του.
0: Γράφει ο άλλος και σε εφημερίδα τώρα. Είναι φράση.
1: Τι να σας κάνω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου τώρα. Παίρνω αφορμή με αυτό. Γιατί το αδίκημα που τον κατηγορούν τον άνθρωπο είναι κακούργημα.
1: Ναι, είναι κακουργηματική ιδίωση.
0: Γιατί είναι απόπειρα ληστείας με οπλοφορία, με παράνομη οπλοφορία. Και πάει για κακούργημα. Δεν ξέρω, πάει για κακούργημα. Ένα
1: ναι, είναι κακούργηματική δίωξη, ναι.
0: Ναι, το οποίο έχει ένα πρόβλημα που δεν είναι κανένα τίποτα τέλος. Εδώ βγήκε η Κοβέση και λέει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Όποιος καταχρηστεί χρήματα, λέει, τα επιστρέφει, πάβει ποινική δίωξη. Στο Υπουργείο Υγείας ανέφερε για το πώς γίνονται οι συμβάσεις. Για το πώς αγοράζονται τα μηχανήματα. Τι γίνεται. Είπε τέσσερις εισαγγελείς ζήτησε από πέρσι και δεν τις δίνουν για να προχωρήσουν οι υποθέσεις. Καταλαβαίνεις τι πλάτσικο γίνεται με αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης. Ναι. Καταλαβαίνεις. 19 δισεκατομμύρια φάγανε. 19 δισεκατομμύρια. Δοσμένα αχρεωστήτως από την Ευρωπαϊκή και από την Ευρώπη και είσαι ορισμένος να τους πόσα, δεν μου λες πόσα αρντάν παίρνεις την ημέρα πριν μπει στην εκπομπή.
1: Συγγνώμη. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ. Ναι. Τίποτα δεν παίρνω. Αυτό έλειπε.
0: Η
1: δικογραφία που σχηματίστηκε από την ελληνική αστυνομία αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από την πλευρά της τράπεζας δεν υπευληθεί έγκληση για απειλή. Μελετώντας όμως τη δικογραφία, η εισαγγελέας χαρακτήρισε την πράξη ως απόπειρα ληστεία.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Δες τι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
1: Έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια.
0: Τι, ότι ο εισαγγελέας, ο εισαγγελέας του
1: αστυνομία,
0: Αλλιουπάγου όμως, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος, Μανώλη, για τις νόμιμες παρακολουθήσεις και μετά έγινε εισαγγελέας
1: του αρχείου.
0: Από εκεί που ήταν εισαγγελέας της ΕΕΠ και υπέγραφε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις, μετά έγινε εισαγγελέας του Αλλιουπάγου και έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Αυτά ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ζητάνε όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδος και ειδικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Καταδικάζουν όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος σύλλογος και πιο σοβαρός τέλος πάντων, γιατί είναι εκεί και δεν έχει εξαρτήσεις κομματικές τέλος πάντων, ζητάνε την αποπομπή του και βγαίνει το συνδικαλιστικό του κίνημα να υπερασπιστεί τι νόμιμο δικαίωμα έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών από τον νόμο να σχολιάσει τα κακοστήματα.
1: Μα είναι θεσμικό όργανο βεβαίως.
0: Με κατάλαβε. Επίσης,
1: απλά ήθελα να πω ότι το να βγάλει ένα ψήφισμα, μια ανακοίνωση, ένας Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας ή οποιοσδήποτε Δικηγορικός Σύλλογος, δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο ζητά θα γίνει κιόλας. Έχει δικαίωμα,
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά η βαρύτητα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, αν μη τι άλλο, έπρεπε να είναι σεβαστή, να βγάλουν τη μούγκα τα συνδικάτα τους. Το έσχος αυτό που γίνεται. Το έσχος.
1: Ναι, λοιπόν, έχει δικαστικό.
0: Ο κακοποιός, ας πούμε, αυτός με τους 7 τόνους κοκαίνη, πώς βγήκε το 2011, το 2011, το 2015 τέλος πάντων. Από το 2004 κοκαίνες και αυτά. Μαθαίνουμε τι γίνεται εδώ, σε αυτή τη χώρα. Μίζες, αβέρτα. Ισόβια και ήταν έξω. Και έκανε και τους 7 τόνους μετά τους 5,5 τόνους. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Κατά δήλωσή του, το έχεις
0: δεν πάει. Με
1: όχι, μισό λεπτό το λέω.
0: Ναι, ποιος.
1: Κατά δήλωσή του έχει κάνει μία δήλωση στις κάμερες την ώρα που τον βάζουν στο...
0: Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, Εμμανώλη.
1: Μισό λεπτό.
0: Το θέμα είναι ένας ανθρωπάκος που έχει πρόβλημα γιατί δεν το δίνανε, τον έχουν δεσμευμένο το λογαριασμό, τι τον έχουνε.
1: Του δίνουν έναντι.
0: Κακούργημα, για κακούργημα πήγε.
1: Γιατί έχει κατά δήλωσή του νομικό συμπεραστάτη.
0: Ο Χασάπης, ο Καφές, η Πόρσε, τι είχε η άλλη.
1: Αυτή δεν είναι καν κατηγορούμενη.
0: Η Φεράρι.
1: Δεν είναι κατηγορούμενη.
0: Ο Πάρος Παρουνού που είχε τα εκατομμύρια στην Κρήτη.
1: Δεν είναι κατηγορούμενη.
0: Είναι κατηγορούμενη.
1: Δεν είναι.
0: Αν δεν είναι καν κατηγορούμενοι.
1: Όχι.
0: Είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει. Αυτή η χώρα είναι η τιμωρία των εντύμων, είπαμε, αυτή η χώρα.
1: Στην Επιτροπή της Βουλής εκλήθησαν ως μάρτυρες, όχι ως κατηγορούμενοι.
0: Λοιπόν, και φυσικά δεν μιλάει κανένας.
1: Εξετάστηκαν δηλαδή.
0: Ανέφερες προηγουμένως τα δάνεια. Τι έγινε με αυτά τα fans και με αυτούς τους services. Πρόσεξε να δεις τι έγινε. Για να τα πούμε, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Οι πρώην μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, αφού δανείσανε τα χρήματα με εγγύηση του δημοσίου, πήραν τα κέρδη από τα δάνεια που δώσανε, ήρθε η κρίση, δεν τα πλήρωσε ο κόσμος, χρεοκοπήσαν οι τραπεζές τους, πάθαν τίποτα, Μανώλη. Χάσαν τις τραπεζές τους, τα κέρδη όμως τα είχαν πάρει, είπαμε, από τα προηγούμενα χρόνια που έπαιρναν τα δάνεια. Τι κάναν λοιπόν, κάναν τα funds, αγοράσαν τα δάνεια από τις πρώην τράπεζές τους, τα κόκκινα, μετά τα funds δημιούργησαν και εταιρείες services, δώσαν τη δουλειά στους services, το fund είναι και έλυφος. Οι ίδιοι οι πρώην μεγαλομέτοχοι που χρεοκόπησαν τις τράπεζες στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή μαζεύουν όλα τα χρήματα από τα κόκκινα δάνεια μέσω των services και των funds. Να καταλάβουν οι Έλληνες τι έγινε. Και αυτό αποδείχθηκε σε μία από τις μεγάλες, το απέδειξαν. Υπάρχουν δικηγόροι που το λένε και...
1: Συνεχίζουν πάντως
0: Εννοείται.
1: Τα δάνεια να αλλάζουν χέρια.
0: Γιατί ο Τσίπρας είπε, ήταν λάθος του από την Κρήτη, μωρέ, πώς τον λέγανε εκείνο που διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση με τους σέρβισερς. Ήταν λάθος. Δεν ξέρατε πώς το έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία τι είπε? Ελάτε εδώ κύριε, πόσο χρωστάει κεφάλαιο ο πολίτης? 10. Το μάξιμο που μπορείτε να τον χρεώσετε είναι 20.
1: Ναι. Τέλος. Συνεχίζουν πάντως τα δάνεια να αλλάζουν χέρια.
0: Εννοείται, Μανώλη, σου λέω. Δημιουργούν άλλες.
1: Που εταιρείες σε εταιρεία πάντα.
0: Εταιρείες που κυνηγάνε με άλλο τρόπο. Δεν είδες? Η μία χρεοκόπησε στην Ευρώπη που χρεοκόπησε γιατί είχε και άλλα υποκαταστήματα. Στην Ελλάδα βέβαια είναι τα κοτόπουλα που γεννάνε αυγά. Τους Έλληνες θα τους θα πάρουν όλα τα σπίτια. Γιατί όμως, γιατί ο νόμος που κάνανε, πώς το λέγανε εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ από την Κρήτη, που δεν ήξερε ότι είχε ένα εκατομμύριο, η μάνα του τον είχε δώσει ένα εκατομμύριο, τον καθηγητή.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τον...
1: Εντάξει, ναι.
0: Τον ψηλό, τον αδύνατο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ναι. Του είχε δώσει.
0: Είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο
1: στο όνομα. Του είχε δώσει.
0: Από πλούσια οικογένεια που ήταν. Καθηγητής ήταν πανεπιστημίου.
1: Συμβαίνουν αυτά. Άμα έχεις πολλά λεφτά, ξεχνάς.
0: Λοιπόν, και φυσικά κάθε πρωί ρίχνουν στο λαό θέματα καθεστωτικά για να σχολιάζει ο κόσμος. Να για το Πατίνι, να για τον Τζακ Μόρις, τον 89χρονο. Αυτά. Αλλά αυτό είμαι πολύ περίεργος. Αν αυτό που λες ότι είναι αλήθεια για τον 67χρονο που...
1: Έτσι είναι, είναι κατά δήλωσή του. Ξαναλέω.
0: Κατά ότι ήταν οικονομική προστασία δηλαδή, αλλά δεν είχε στο άστας φρένας.
1: Έχει λέει στο παρελθόν δεχθεί υποστήριξη ψυχολογική. Δεν ξέρω τι σημαίνει ψυχολογική υποστήριξη, αν είναι κάτι περισσότερο από αυτό που ακούγεται. Και ο ίδιος δήλωσε ότι 2 μήνες παίρνει έναντι, διότι έχει δικαστικό παραστάτη.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, θα απολογηθεί, θα μάθουμε.
0: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων με αφερμή είπαμε και για όλα τα άλλα. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Ο Μιχάλης από τα Χανιά, αλλά Μιχαλή.
3: Και ποιος θα έρθει να τους βάλει φυλακή, Μανώλη, και να στρώσουν τα πράγματα και να σβήσει και τα δάνεια. Όλα αυτά που λέει ο κύριος. Μας είπε ποιος να έρθει.
1: Δεν είπε κανείς να σβήσει τα δάνεια.
3: Να κυνηγήσει τους σέρβισες.
1: Γιατί να μην τους κυνηγήσει?
3: Ναι, ποιος?
1: Όποιος έχει κότσια.
3: Ο Τσίπρας. Θα έρθει ο Αλέξης τώρα.
1: Όποιος έχει κότσια.
3: Καλή εβδομάδα καταρχήν.
1: Καλή εβδομάδα. Θα σου κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι.
1: Εγώ έχω κάνει μια... Είμαι στο νόμο Κατσέλη.
3: Ωραία.
1: Εδώ και 3 μήνες πληρώνω εγώ κανονικά χρόνια.
3: Ωραία.
1: Εδώ και 3 μήνες όμως η τράπεζα που πληρώνω έχει μεταφέρει το δάνειό μου. Δεν το έχει μεταφέρει εδώ και 3 μήνες, το έχει μεταφέρει εδώ και κάποια χρόνια σε φαντ. Συνεχίζω να πληρώνω. Ωραία.
3: Ναι.
1: Εδώ και 3 μήνες το φαντ μετέφερε σε ένα άλλο φαντ.
3: Ναι.
1: Συνεχίζω να πληρώνω. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και με δίνουν έναν άλλο αριθμό λογαριασμού για να κάνω την κατάθεση.
3: Έχω ακούσει παρόμοιες περιπτώσεις.
1: Περίμενε. Λέω, οκ. Κάνω την κατάθεση και που μου δώσανε. Αφού τσεκάρω ότι αυτή

0: απάντηση ποια ήταν. Εδώ και 3 μήνες το φαντ που έχει πάρει το δάνειο από το άλλο φαντ δεν έχει συνδέσει τους λογαριασμούς και τα χρήματα όλου του κόσμου, ακόμα και εκείνου που του βγάζουν το σπίτι στο σφυρί, πάνε στο κουβά. Αυτή ήταν η απάντηση που μου δώσανε. Και αν δεν μας στείλετε το αποδεικτικό με mail ή μέσω Viber, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε πληρώσει, παρά το ότι έχετε πληρώσει.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, του φαν το κάγκελο.
0: Τι λες τώρα, σοβαρά?
1: Αλλά.
0: Αλλά, δεν υπάρχει αλλά.
1: Ναι, δεν σου λέω ότι βεβαίως είναι κακός.
0: Δεν υπάρχει αλλά. Δηλαδή, έλα πες τον παππού τον 80χρονο που δεν έχει συγγενείς, ωραία, να του στείλει το αποδεικτικό, ναι, με mail και με Viber.
1: Κακός και πολύ, και πολύ σωστά τα λες. Αλλά.
0: Τι πάει να πει κουβά? Ναι. Τα χρήματά μου στον κουβά, από πού και ως πού? Το κράτος που είναι?
1: Ωραία, κακός που είναι το κράτος. Ποιος θα το κάνει όμως αυτό?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Ποιος θα το διορθώσει αυτό το κακό
0: ποιος
1: πράγμα?
0: Ποιος θα το διορθώσει, για πες με εσύ.
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Πες με εσύ.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης δεν το διορθώνει.
0: Γιατί?
1: Ποιος θα το διορθώσει?
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, μπάχαλο είναι. Τι να πω.
0: Εντάξει. Αμένε, μπάχαλο έχει πρόβλημα.
1: Και σε πολλά όλα. Και σε πολλά άλλα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος? Αν βρεθεί κάποιος να μου πει ότι θα το διορθώσει.
1: Να βγει κάποιος πολιτικός, δόξα τω Θεώ, έχουμε 1000 κόμματα. Να βγει κάποιος πολιτικός, γιατί αυτό που λες, το έχω ακούσει πολλές φορές και είναι και γνωστά όλα αυτά.
0: Δεν είναι σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό. Να βγει λοιπόν τα κόμματα, από όλα τα κόμματα, να βγει κάποιος να πει: ρε παιδιά, πρέπει να πιάσουμε αυτό το θέμα και τα φαν. Να δούμε τι θα γίνει. Να γίνει μια διακομματική συνεννόηση. Σχοληθούνε. Σχολείται κανένα?
0: Διακομματική συνεννόηση, να ξέρεις, για να γίνει πρέπει να κινήσει διαδικασίες η κυβέρνηση.
1: Και ας την κυβέρνηση.
0: Τι αναφήσει την κυβέρνηση? Θα γίνει διακομματική συνεννόηση χωρίς την κυβέρνηση?
1: Όχι, να μαζευτούν με πρωτοβουλία το ΚΚΕ, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο
0: Καρυπιανού, να μαζευτούν.
1: Να πούνε, παιδιά,
0: όχι,
1: το
0: όχι.
1: Θέμα,
0: διακομματική, όταν λέμε, έχει μέσα και την κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: γιατί η κυβέρνηση πρέπει.
1: Ανεπίσημα.
0: Γιατί ανεπίσημα?
1: Ανεπίσημα. Γιατί? Να ασχοληθούν, λέτε, είναι προεκλογικά. Λέει, παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα φαν? Το πούνε. Εγώ τώρα.
0: Ας το πούνε.
1: Είχα το μυαλό μου κάτι άλλο. Άκουσα και έναν ακροατή που δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Στον κύριο από την Αυστραλία. Έκανε το κουκουέ στο Σίδνεϊ, τι έκανε?
0: Όχι, όχι, η ομογένεια.
1: Είπε και για το κουκουέ, αν έχω, αν άκουσα καλά. Δεν είναι. Κάτι για το κουκουέ, γιατί έκανε κάτι στο Σίδνεϊ.
0: Αν έκανε εκδήλωση, δεν ξέρω, γιατί ήταν το
1: κουκουέ.
0: Κουκουέ. Ναι, ναι.
1: Τώρα εκδήλωση, πορεία, εννοεί με ζέδες.
0: Εκδήλωση, δεν ξέρω τι.
1: Εκδήλωση με ζεδάκια, χορούς και τα λοιπά, κατάλαβα.
0: Και πορεία είχε.
1: Στο Σίδνεϊ μέσα, μαγιά.
0: Ναι, γιατί?
1: Ναι, εντάξει. Απέξιμο ο καπιταλισμό στην Αυστραλία, γιατί όχι? Μακάρι.
0: Εξιστή. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα όταν ζητάς άδεια να κάνεις πορεία.
1: Πώς, βέβαια. Βέβαια. Καλώς είναι και να. Κοίτα, μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτοί που. Που δηλώνουν και κομμουνιστές, Έλληνες, που είναι έξω, ας πούμε, ασχολούνται με αυτά, με την τοπική κοινωνία. Θα ήθελα το ΚΚ Αυστραλία να έχει Έλληνες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, όχι. Εγώ θα ήθελα.
1: Αυτός που είναι στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στο αυτό,
0: εγώ θα ήθελα
1: να ασχολείται
0: που...
1: με τον κομμουνισμό, ναι, εκεί που μένει.
0: Εγώ θα ήθελα αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα με επιστολική ψήφο να ψηφίσουν τον εκπρόσωπό τους εκεί.
1: Ναι.
0: Αν είχαν γόνατα τα κόμματα, έτσι θα το κάνανε.
1: Αλλά... επειδή, όπως είπε και ο Μάκης, την ταξική συνείδηση, άσε την εθνική συνείδηση, άσε τι γίνεται στην Ελλάδα, άσε που παίρνουμε το Μανώλη, τον Μπαρδάλη και λέμε όλοι για την Ελλάδα, να ασχοληθούν με εκεί που μένουν.
0: Γιατί?
1: Γιατί ένας προλετάριος, ένας κομμουνιστής, που έχει ταξική συνείδηση, συνειδητοποιημένος, ασχολείται με το μέρος που μένει. Άσχετα αν είναι καπιταλιστική χώρα ή αν είναι οτιδήποτε.
0: Ναι, γιατί να μην ασχοληθεί
1: και
0: με την πατρίδα του.
1: Όχι μόνο
0: στο
1: Μπαρδάλη και
0: την
1: Ελλάδα τι γίνεται.
0: Γιατί να μην ασχοληθεί και με την πατρίδα του.
1: Γιατί εννοεί το κομμουνιστής δεν έχει

0: ταξική συνείδηση, δηλαδή προλετάριο, και μετά εθνική. Μην βάζουμε πρώτα την εθνική.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο καπιταλιστής έχει πρώτα εθνική και μετά καπιταλιστική. Αλήθεια.
0: Παλιά
1: ο καπιταλιστής έχει πρώτα εθνική και μετά καπιταλιστική. Πρώτα κοιτάει το έθνος και μετά την τσέπη του.
0: Μισό λεπτό.
1: Σοβαρά.
0: Ο καπιταλισμός τώρα είναι διεθνισμός.
1: Άσε το διεθνισμό. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτά. Ο καπιταλιστής κοιτάει πρώτα τη χώρα του και μετά την τσέπη του. Για δείξε μου έναν.
0: Θα σου το πω αλλιώς. Προλετάρι όλο το χωρόν ενωθείτε, δεν ενωθήκανε. Οι καπιταλιστές όμως ενωθήκανε.
1: Δεν χρειάζεται να ενωθούν οι καπιταλιστές.
0: Και κάνανε τις πολυεθνικές και τα φαν. Και το κεφάλαιο.
1: Και γιατί το κάνανε, για το εθνός?
0: Όχι, για την πάρτι τους. Ναι. Γιατί,
1: άρα, γιατί
0: είχαν
1: ήταν
0: το μυαλό να ενωθούν, αυτό θέλω να πω.
1: Α,
0: παλιά το κεφάλαιο.
1: Είχαν το μυαλό να ενωθούν για την πάρτη του.
0: Το κεφάλαιο και το αγγλικό κεφάλαιο ήταν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το κεφάλαιο. Μετά καταλάβανε, ρε παιδιά, δεν ενωνόμαστε μαζί. Κάνουμε και τις πολυεθνικές.
1: Για να φάμε, για να φάμε ό,τι είναι να φάμε όλοι μαζί.
0: Ναι, και γιατί να φάει και ο Έλληνας, να φάει και ο Γερμανός.
1: Ποιος Έλληνας να φάει?
0: Ο Έλληνας καπιταλιστής. Αυτό που ήθελα να πω, γιατί είπε και μια κυρία.
1: Τα φαντς λειτουργούν υπέρ του κράτους και δεν το ξέρω.
0: Μου είπε, λέει μια κυρία, το ιδεολογικό υπόβαθρο λείπει, λέει, μου λείπει, αφού δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Όταν παλιά ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, Μανώλη. Υπήρχε.
1: Εντάξει, από τη γυναίκα όμως λείπει το ιδεολογικό υπόβαθρο, δεν σε πειράζει.
0: Να σου πω γιατί όμως. Παλιά.
1: Δεν έχει δικαίωμα.
0: Η συντηρητική παράταξη.
1: Ναι.
0: Αυτή, ο καπιταλιστής, ο αυτός, ο στρατός κτλ. Η εργατική τάξη που εκπροσωπούνταν από την αριστερά και ενίοτε το ΚΚΕ και η μεγάλη μεσαία τάξη, αυτό που λέγαμε κέντρο. Αυτά υπήρχαν. Δεξιά, δεξά που λέγανε τότε, κέντρο, αριστερά. Ακόμα. Αυτό ήταν ιδεολογικό υπόβαθρο και μεταφραζόταν σε πολιτικό. Τώρα, επειδή έχουν γίνει όλα ένα χυλός, επειδή δεν υπάρχουν τάξεις, επειδή ο καπιταλιστής μπορεί να ψηφίσει το Μητσοτάκη, μπορεί και όχι αν δεν έχει συμφέρον. Και θα το βάλει απέναντι, αν δεν φάει από το ταμείο. Ο εργάτης, εγώ, δεν θα ψηφίσω ΚΚΕ. Γιατί? Γιατί δεν τσιμπάω, έχω βαρεθεί. Να περιμένω την επανάσταση 50 χρόνια.
1: Ο Μπούμερακ
0: με ενοχλεί! Ενοχλεί!
1: Ο Μπούμερακ θέλει να κάνει παρέμβαση.
0: Ναι, θα μιλήσουμε και με τον Μπούμερακ.
1: Ωραία, να το καλέσει, φαντάζομαι. Ναι. Δεν έχει θέμα, ωραία.
0: Με ενοχλεί που αυτή η καπήλευση των κομμουνιστών της Κεσαριανής. Αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Δεν καταλαβαίνω στον πολιτικό στύπο.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Γιατί ήταν εκτός νόμου. Ήταν εκτός νόμου τότε. Δεν καταλαβαίνω στην πολιτική.
1: Ναι, ποιος
0: δεν, είναι, δεν είναι παίρνω 3,5
1: εκατομμύρια στην
0: επιχορήγηση.
1: Γιατί εννοείς ότι δεν ήταν υποψήφιοι. Κομμουνιστές ήταν όμως.
0: Δεν θα αφιβάλλω ότι ήταν κομμουνιστές.
1: Ναι, τι σημαίνει
0: αυτό?
1: Συγγνώμη. Να σου θυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση πήγε να και διεκδίκησε και πήρε τις φωτογραφίες ως ιστορικό υλικό αποδεικτικό του τι συνέβη. Ναι, έπεσε ο Μιχάλης. Ποιος έπεσε? Έπεσε και ο Μιχάλης και ο Νίκος. Ωραία. Το Μιχάλη, καλέστε μου, κυρία Βάσια. Ναι, πάμε. Μπούμεραγκ, έλα μισό, περίμενε. Ξεκίνα.
2: Εγώ θα περιμένω, θα περιμένω για τον Μιχάλη, σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, θα βγει ο Μιχάλης. Θα τον καλέσουμε. Απλά έπεσε η γραμμή.
2: Τον περιμένω. Οκ, no problem.
1: Ναι, τον έχουμε, λοιπόν. Λοιπόν, έλα Μιχάλη.
0: Έλα, Μανώλη, έπεσε η γραμμή.
1: Ναι. Λέω, η ελληνική κυβέρνηση, λέω, ήταν αυτή που πήγε και πήρε ως ιστορικό αρχείο τις φωτογραφίες.
0: Αυτό, παιδί μου. Με ποιο δικαίωμα ο σημερινός εκπρόσωπος ηγεσία του ΚΚΕ ταυτίζεται με τους κομμουνιστές της Κεσαριανής?
1: Γιατί να μην ταυτίζεται, με ποιος θα ταυτίζεται?
0: Γιατί ο μεν ήταν παράνομος, ο δε είναι τώρα στο
1: τώρα
0: πολιτικό στίβο.
1: Μιχαλή,
0: είναι η κρατική επιχορήγηση 3,5 εκατομμύρια.
1: Παραλογή. Ο κομμουνιστής, ο οποίος ήταν παράνομος με τον κομμουνιστή το σημερινό, που έχει νομιμοποιηθεί.
0: Γιατί το να είσαι κομμουνιστής τότε, έπεσε στο κεφάλι σου κοροναγράμματα. Είχε του Φέκη, είχε και Σαβιανή.
1: Άρα εκείνους τους παραδέχεσαι. Τους σημερινούς δεν παραδέχεσαι.
0: Μετά το 1974.
1: Άρα τον κομμουνιστή τότε κομμουνιστή, τον παραδέχεσαι.
0: Το να είσαι κομμουνιστής μετά το 1974 σημαίνει διαβατήριο για να γίνεις.
1: Άρα τον παραδέχεσαι τον κομμουνιστή το. Το πριν το 1974.
0: Βεβαίως. Τον παραδέχομαι, τον προσκυνώ.
1: Α, τον προσκυνάς.
0: Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Mm. Αυτό θέλω να σου πω. Νικεσία.
1: Καλά. Όταν θα έρθεις στην Αθήνα και θα πας στην έκθεση, φώναξέ με να πάμε μαζί.
0: Οι κομμουνιστές εξαργυρώσανε, καπηλευτήκανε και εξαργυρώσανε τους αγώνες παλαιότερων επί Αντρέα το 81, όταν τους έβαλε στο δημόσιο, όταν φάγαν τα πακέτα.
1: Ποιος έβαλε τους κομμουνιστές στο δημόσιο?
0: Ο Αντρέας, Παπανδρέου. Όταν έδωσε 600.000 εθνικές συντάξεις.
1: Απλά τους έκανε, τους νομιμοποίησε.
0: Και τότε ήτανε καλά. Ήτανε καλά τότε.
1: Απλά ο Καραμαλής απλά τους νομιμοποίησε.
0: Ήταν εθνική συμφιλίωση. Ναι. Όταν χάνουμε τη μάσα.
1: Περίμενε, εθνική συμφιλίωση. Η εθνική συμφιλίωση δεν έγινε όταν νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ, όχι?
0: Μα γι' αυτό τον νομιμοποίησε το ΚΚΕ ο Καραμαλής. Για να τους φέρει κι αυτός στη μάσα και να χάσουμε τη δυναμική. Και να μην γίνει η επανάσταση.
1: Αλλιώς θα ήταν με 40% το ΚΚΕ.
0: Παράνομο όμως. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει επανάσταση. Τώρα θα γίνει επανάσταση. Το ΚΚΕ δεν ευαγγελίζει την επανάσταση. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Δεν νομίζω ότι ευαγγελίζεται κάποια επανάσταση.
0: Πώς θα πάρει η εργατική τάξη την εξουσία?
1: Ναι. Για να ακούσουμε και το Μπούμερα.
0: Βεβαίως.
2: Έλα, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Νέο Δημοκράτη από τα Χανιά. Να σου πω.
0: Κοίτα, όσο αφορά. Μητσοτάκης, όχι, πρόσεχε να δεις, όχι Νέο Δημοκράτη. Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, Μητσοτάκης, ωραία, αλλά καλό.
0: Η δεξιά, αυτό έλεγα πριν του Μανώλη. Όταν λέμε δεξιά παλιά, εννοούσαμε άλλα πράγματα. Τώρα η δεξιά κάνει. Ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, θέλει, έκανε το σύμφωνο συμβίωση.
2: Εντάξει.
0: Αυτό δεν είναι δεξιά.
2: Μιχάλη, ωραία, ανακαλώ. Εντάξει, εγώ συμφωνώ μαζί σου, γιατί η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά προχωράμε παρακάτω.
0: Τώρα είναι να κάνω κόμμα, να κάνω 1,000 κόμματα. Πώ θα μπω στη Βουλή? Να παίρνω την αποζημίωση, τα 7 χιλιάρικα, τα 10 χιλιάρικα, όχι όμως να κυβερνήσω, να έχω ένα ποσοστό 3-4%, να περνάμε καλά, και άσε το Μητσοτάκι να κυβερνά και να τρέχει να βρίσκει τον Τραμπ και να βρίσκει την Φοντελάιεν και τον Νετανιάχου. Και
2: να τα κανονίσουμε
0: αυτό, και να πηγαίνω με ένα γαρίφαλο στην Κεσαριανή και στο Μαγιά. Και να πω, είμαι αριστερός. Ψηφίστε με.
2: Έλα, τώρα μην το υποβαθμίσουμε. Τώρα μην το
1: υποβαθμίσουμε. Να σου πω,
2: εγώ πήρα για τις εκδηλώσεις. Εγώ δεν πήγα. Ναι. Ωραία. Όσο αφορά για τους κομμουνιστές στην Αυστραλία, το ΚΚΑ, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστραλίας, έχει την κομματική οργάνωση Μπελογιάννηδων, που είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες κομμουνιστές που είναι μέλη του κόμματος πρώτον. Και αυτοί έχουν συνεισφέρει και έχουν οργανώσει και έχουν δράσει.
0: Με το ΚΚΑ Αυστραλία συνεργάζεται.
2: Ναι, για το ΚΚΑ, για στάσου μια στιγμή. Το ΚΚΑ συνεργάζεται κατά καιρούς από τα μέλη τους. Αλλά δεύτερον, όσο αφορά το ΚΚΕ, και είπες για τους κομμουνιστές στην Αυστραλία που να ασχολούνται με τα αυστραλιανά δεδομένα και να μην ασχολούνται με την Ελλάδα. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος.
0: Πρώτα γιατί όταν με την Ελλάδα ήταν... και μετά με την Ελλάδα. Και μετά... Αλλά πρώτα
2: όχι, μια στιγμή,
0: την
2: όχι μια στιγμή. Όχι, άφησε με ολοκληρωτό. Ένα λεπτό. Μα στάσου Μιχάλη, στάσου μια στιγμή. Είναι επί ίσης ώρες. Θα ασχοληθούμε και εδώ, όχι εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά θα ασχολούνται οι κομμουνιστές εδώ και οι κομμουνιστές στην Ελλάδα. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Και ασχοληθήκανε με την παροικία. Για να σου δώσω και ένα παράδειγμα. Υπήρχε ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Νέα Νότια Ουαλία, όπου ιδρύθηκε, στάσου μια στιγμή, ιδρύθηκε το 1998. Ήταν ο κοινοτικός θεσμός. Έρχεται μεταπολεμικά η Αρχιεπισκοπή το 1957 και πήγαν να βάλουν στην παρικεί να καπελώσει το Σύνταγμα Αμερικής, που θα έλεγε ότι αν θέλεις να είσαι εκκλησιαζόμενος, αν θέλεις να παντρευτείς, αν θέλεις να βαφτιστείς και ούτω καθεξής, πρέπει να πληρώσεις ετήσια συνδομή. Αντιστάθηκε η κοινότητα, αντίδρασε μια στιγμή. Μιχάλη, αφήστε με να ολοκληρώσω για να σου εξηγήσω το ιστορικό. Αντιστάθηκε η κοινότητα, που ήταν απαρτιζόμενη την πλειοψηφία αριστερών, κομμουνιστών και κεντρών. Για πολλοί που ήταν οργανωμένοι, που ήταν και μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας από τον Εργατικό Σύνδεσμο, άρα η οποία ήταν το προπύργιο των κομμουνιστών στο ΣΥΝΗ, και αυτοί αντισταθήκαν και σώθηκε η παροικία.
0: Και εκκλησία και κουκουέ, όπα, λίγο σε χάνω. Δηλαδή όλα αυτά ήταν διαφορετικές οργανώσεις ή τα ίδια πρόσωπα όλοι μαζί.
2: Πώς?
0: Επειδή λίγο σε έχασα, είναι και εκκλησία ορθόδοξη κάνανε και κομματικές κόβες, πώς να το πω, κομματικές βάσεις.
2: Μια στιγμή, υπάρχει κομματική βάση στο ΚΚΑ, αλλά όσο το παλιά υπήρχε προπολεμικά, υπήρχε το παράδειγμα της ΕΔΑ, ήταν η νεολαία Λαμπράκηδων, όχι προχοντικά, προχούντα, ήταν η νεολαία Λαμπράκηδων, ήταν ο εργατικός σύνδεσμος Άτλας που ήταν απαρτιζόμενο και η πλειοψηφία ήταν σχεδόν όλοι ήταν ΚΚΕ, οργανωμένοι εδώ, και υπήρχε πλούσια δράση στην παροικία, η οποία γλιτώσαμε από τα χειρότερα. Και χάρη σε αυτόν η παροικία σήμερα μπορεί να αναπνεύσει. Γιατί αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Είσαστε περίκλειστοι. Εκεί πέρα είσαστε, θέλω να πω, είσαστε περίκλειστοι ή ανοίγεστε, πώς να το πω τώρα, Αυστραλούς καλύτερε, παιδί μου, πώς να το πω.
2: Κοίταξε, όσο μόνο, το
0: πάμε στην εκκλησία να χορέψουμε το τσάμικο και αυτό.
2: Κοίταξε, αυτό πεθαίνει. Τώρα, ότι πάνε στην εκκλησία, η αρχιεπίσκοπη έχει την πλειοψηφική επιρροή. Στην παροικία έχει τα δικά της σχολεία, έχει κάνει τη δουλειά της μια χαρά, την προπαγάνδα της μια χαρά.
0: Από το Υπουργείο υπάρχει χρηματοδότηση. Κονδύλια, να το πω.
2: Ναι, Με συγχωρείς, για τις κομματικές οργανώσεις.
0: Όχι, για την εκκλησία, πες μου. Για την εκκλησία θέλω να πω. Να
2: για την εκκλησία, εγώ δεν
0: για τα σχολεία της εκκλησίας. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα private, ένα ιδιωτικό σχολείο, ή είναι μόνο μέσω της
2: Όντως
0: εκκλησίας.
2: Όντως είναι τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής είναι όλα ιδιωτικά.
0: Γιατί να ανήκουν όλα στην Αρχιεπισκοπή και να μην κάνω εγώ ένα σχολείο εκεί πέρα, ή εσύ.
2: Εσύ μπορείς να κάνεις, και η κοινότητα έχει απογευματινά σχολεία. Τώρα το σφάλμα είναι ότι η κοινότητα παλιά δεν έκανε ένα αμυγές σχολείο όπως το είχαν προορίσει, αλλά αυτό πυρπολήθηκε για άλλους σκοπούς, για άλλους λόγους. Αλλά όσο αφορά τα κονδύλια από την Ελλάδα.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ποιος είναι, πώς το λέμε.
2: Ο Μακάριος.
0: Ο Μακάριος, okay.
2: Αυτός που πήγε στην Αθήνα και είπε ότι ο Μητσοτάκης εκπροσωπεύει την πλειοψηφία της παροικίας.
0: Εντάξει, πρέπει να και αυτός να κοιτάξει την Αρχιεπισκοπή του, να δω στο πράγμα.
2: Όχι. Λάθος. Δεν γίνεται η Αρχιεπισκοπή όπως σφαιρυπίνει, έχουν γίνει και οι νεορίες, η δεύτερη κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και προπαγανδίζουν. Όχι. Λάθος.
0: Θέλω να πω κάτι άλλο, αφού μιλάμε τώρα από Αυστραλία. Οι καινούργοι, ρε παιδί μου, οι Έλληνες. Παντρεύονται μια Αυστραλέζα ή κοιτάμε μόνο πώς θα πάρουμε την Ελληνίδα, να πάμε στο χορό, να κοιτάξω το κορίτσι, να το πάρω.
2: Να το πάρει το κορίτσι, όχι, αυτά έχουν σχεδόν πεθάνει. Είναι τώρα, αναμείγονται όπως οι Έλληνες, παντρευτήκαν οι Αλβανίδες και παντρευτήκαν και άλλες αλλοδαπές.
0: Προχωράει ο κόσμος, είναι τα ίδια τώρα τα αυτά, δεν μένουμε στο... στείλε μου τη φωτογραφία.
1: Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε.
0: Για Χαΐα να δω το.
2: Ναι, ωραία. Κλείνω. Γεια σου, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά.
1: Μιχάλη, και εσύ.
2: Γεια σου.
1: Να είστε καλά. Κύριε Νικό.
3: Γεια σας.
1: Αλλά έχουμε δύο λεπτά να ξεκινήσουμε αύριο μαζί. Ή θέλετε πιο αργά?
3: Τώρα πάμε λίγο γρήγορα, έτσι πολύ γρήγορα.
1: Όχι, μη μου χαλάσετε τώρα για δύο λεπτά.
3: Δεν πειράζει. Έτσι, γρήγορα, δύο προβληματισμούς πολύ γενικούς και απλούς. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, κάτι πολύ γενικό θα πω, έτσι. Δεν υπάρχει φτώχεια.
1: Και βέβαια υπάρχει.
3: Μάλιστα. Συνήθως αυτό το ποσοστό της φτώχειας δεν έγκυται με το κράτος, με το σε ποιο γεωγραφική θέση βρίσκεται, σε το πλούτο της χώρας. Συνήθως.
1: Ναι.
3: Η Ελλάδα είναι, θεωρείται είναι... μια μικρή χώρα και όχι πλούσια, ας το πούμε. Δεν έχει κάποιο πλούτο, δεν έχει κάποια...
1: Όχι. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό.
3: Θεωρείται μεγάλη χώρα δηλαδή?
1: Ναι, όχι, μεγάλη χώρα δεν θεωρείται.
3: Αλλά θεωρείται πλούσια.
1: Δεν κολλάει στη λογική του μικρή χώρα, άρα φτωχή χώρα.
3: Όχι, όχι. Ρωτώ και τα δύο. Μικρή είναι. Πλούσια είναι. Ήτανε ποτέ?
1: Αν ήτανε ποτέ πλούσια,
3: ναι,
1: ήτανε σε καλύτερη κατάσταση.
3: Ναι, βρε, σύμφωνοι. Ήτανε ποτέ πλούσια χώρα? Γενικά.
1: Ναι, ήτανε. Είχε. Πώς το λένε. Εξαρτάται τι εννοούμε πλούσια.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μένει πλούσια.
3: Τώρα ας μην παίξουμε τη...
1: Όχι, μα γι' αυτό λέω τώρα, σε ένα λεπτό δεν λύνεται. Καλέστε αύριο να κάνουμε την κουβέντα.
3: Καλώς, έγινε. Ευχαριστώ
1: για
3: πολύ,
1: να έχουμε, καλό βράδυ. Να έχουμε χρόνο να βάλουμε τις βάσεις. Να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Μηνύματα, χαμός. Γεια σου Ξηρομερίτη, γεια σας κύριε Γιώργο, ο Σταθάκης, μπράβο, και εγώ δεν το θυμόμουν. Νίκος από τα Γιάννητσα, ο κύριος Αλέξανδρος από την Τενερίφη, ο κύριος Γιώργος. Όχι κύριε Γιώργο, δεν μπορούν να σας δεσμεύσουν, υπάρχει ακατάσχετος λογαριασμός. Γεια σου Μαύρο Ρόδο, γεια σας κύριε Γιώτα. Δεν πρόλαβα. Τι να προλάβω. Λάσκαρης αγοραστός. Μόνο αυτό λέω, τους υπόλοιπους σας έχω πει. Χαίρετε. Αύριο μετά το Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ, στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα όταν τα πράγματα ζορίζουν για το νοικοκυριό καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι κατά τη γνώμη μου χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα.

καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις τους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία, υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

Όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την Πρωτομαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1/3, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός τα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει: τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα, καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ σταφύλια επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα? Καλημέρα και στον Γεράσιμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα και στο Μιχάλη. Θα πρέπει η Ευρώπη να πάψει να είναι το κατοικίδιο, το pet των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Μιχάλης.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα. Κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται.

Καλημέρα και στο Σωτήρι. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11 και μισή, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Τώρα θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου οι Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για άλλη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τσίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τη ΣΥΠΑ οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000, πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε.
Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του INGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς, γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή σε ένα άρθρο που υπογράφει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν τρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά.
από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες

Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα, οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών, το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο μανιφέστο: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η Ναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις οι εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την αυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
0: Έχουν στρατηγική σημασία.
1: Έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Εγώ νομίζω, εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%,
0: πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα. Άρα, μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνει τα 50 ευρώ για να συνεχίσει να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό. Γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε. Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό. Όλα τα δεινά, δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξει, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε μεγάλες, πολλές εισαγωγές και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος της έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλάκας του Παναθηναϊκού Ολαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αιστεία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο τελικό του κυπέλου από τον Όφη. Επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα. Ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.